φαίνεται να υπαλληθεύουν πλήρως αυτό που γράφτηκε εκεί στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Φωτός, του αγαπημένου μαθητή, στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Αντιγενεά ελπιζόντων, αυτή είναι η προτροπή που πολλές φορές επαναλαμβάνεται σε αυτήν την εκπομπή. Αυτό μας προέτρεπε ο μακαριστός γέροντας ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος σε πολλά από τα θεοφώτιστα ομιλήματα, κηρύγματά του. Να γίνουμε αντιγενεά ελπιζόντων, να ανατείλει δηλαδή στις ψυχές μας το φως του Χριστού, να τις λαμπρύνει, να τις απαλύνει σαν γερά και καθαρά και ανώθευτα, να τις κάνει κατοικητήρια δικού του και μόνο αντικατοπτρισμού, να τις ζωντανέψει. Να ζωντανέψει τα εντελώς στις μέρες μας απονεκρωμένα πνευματικά μας αισθητήρια. Και τότε το αληθινό φως του φωτοδότη πλάστη μας θα πλημμυρίσει τις ψυχές μας. Τα λόγια του τα αιώνια, τα ρήματα της αιώνιας ζωής θα λάμψουν μέσα μας και θα είναι ουράνιο το φως, αυτό που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό το φως πλημμυρίζει και τις ψυχές των μπροσταριδών μας, των ανθρώπων της υπομονής, των ανθρώπων της οδύνης μα και της ελπίδας. Είναι αυτοί που μας σαγηνεύουν, μας θέλουν με το βίωμά τους. Αταλάντευτα υπακούν και βιώνουν κυρίως, αυτό είναι το πιο σημαντικό, καιρός του ποιήσε. Έφτασε αυτή η εποχή πλέον. Να αφήσουμε τα πολλά λόγια και να πράξουμε αταλάντευτα και να εκπληρώσουμε πάσαν δικαιοσύνην. Τον λόγο του Κυρίου, τα δικαιώματα της κρίσης και τις τόσο αγνοημένες τις μέρες μας και διαστρεβλωμένες εντολές του. Αυτό κάνουν οι μπροσταριδές μας, γι' αυτό, όπως είπαμε, μας ελκύουν με το παράδειγμά τους. Σε αυτούς στέλνουμε την αγάπη μας, τις ευχές μας, μαζί και στους συνεργάτες της εκπομπής μας και στους ανθρώπους που διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα, εκεί που αυτή η εβδομαδιαία ραδιοφωνική μας συμπόρευση μεταδίδεται σε τακτική βάση. Καλή δύναμη, υπομονές να στέλνει ο ουρανός. Να αγωνιζόμαστε και τα μάτια της ψυχής μας συνεχώς να ταινίζουν το φως στο λόφο του Γολγοθά, το φως της Αναστάσεως. Εκεί είναι ο προορισμός, εκεί καταλήγει αυτό το υπέροχο ταξίδι της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Εκεί πρέπει να καταλήγει και το ταξίδι αυτής εδώ της ζήσης.

soteriaψυχής.blogspot.com η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση του ομοτίτλου ιστολογίου της εκπομπής μας. Εκεί μπορείτε να βρίσκετε πληροφορίες για ό,τι την αφορά. entofoti@yahoo.gr είναι το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Εκεί μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις σας για εκπομπές και αφιερώματα σε Αγίους και μεγάλες μορφές της χριστιανικής Ορθοδόξου πίστεως μας.

με τις γαλακτίας μας στη φωτεράδα και σήμερα, συν Θεώ, θα συμπορευτούμε, αδελφοί μου, από αυτό το υπέροχο γαλαζοπράσινο βιβλίο «Η Οσία Γερόντισσα Γαλακτία της Κρήτης», παρακαταθήκη και διδάγματα της γερόντισσας μαρτυρίες ανθρώπων που τη γνώρισαν, των εκδόσεων Θεομόρφου, της Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου. Αυτό το υπέροχο βιβλίο μας συντροφεύει σε αυτήν την πορεία προς την Ανάσταση. Ζουν ανάμεσά μας αθόρυβα, σαν το οξυγόνο που δίνει πνοή, σαν το αίμα που ανάλαφρα εγγυάται την πατρική καρτερία. Είναι της διπλανής μας πόρτας οι διαλεχτοί, που αλίμονο αν ποτέ τους ένιωθαν τέτοιοι, θα έχαναν έτσι τον ατίμητο θησαυρό της ψυχής του Θεού, το Άγιο Πνεύμα. Έτσι το περιέγραφε η γερόντισσα Γαλακτία. Η ψυχή του Θεού είναι το Άγιο Πνεύμα, έλεγε. Εκείνη ζητούσε από τον Χριστό όπως ζητά ένα μωρό παιδί από τους γονιούς του. Θρέμα και αγάπη. Διαβάζοντας αυτό το γαλαζοπράσινο βιβλίο, λοιπόν, δοξάζουμε τον Θεό που ακόμα υπάρχουν κάποιοι που μπορούν να σηκώσουν τα μάτια της καρδιάς τους στον ουρανό, να εκλιπαρίσουν την παράταση, να εξητήσουν το έλεος, να γίνουν τα έμψυχα ηλαστήρια που θα κάνουν τον δίκαιο δεσπότη του παντός να μετανοήσει. Και μετενόησεν ο Θεός. Το Μεγάλο Σάββατο από το πρωί είναι μεγάλο, μην το ξεχνάμε αυτό. Φέτος ας το ζήσουμε. Αυτό το «και μετενόησεν ο Θεός» είναι συγκλονιστικό. Περιδιαβαίνοντας τις φωτεινές σελίδες αυτού του βιβλίου, λοιπόν, θυμηθήκαμε κάτι που ένας ευλογημένος συνοδοιπόρος με σοφία και πείρα πατέρων, φυλαγμένη ατόφια στα τρεις βαθά του, μας διηγήθηκε πριν από λίγο καιρό. Δεν πάνε πολλά χρόνια, καμιά σαρανταριά, που έκανε ένα χειμώνα σαν καλοκαίρι. Μην ακούς αυτά που λένε στις σκοτεινές μέρες μας για φαινόμενα που τώρα πρωτοεμφανίζονται. Άνυδρους χειμώνες πάντα είχαμε. Στέρεψε ποτέ η αμαρτία, άλλωστε. Στο χωριό μας, λοιπόν, είχαν αρχίσει όλα να ξεραίνονται. Είχε 2 μήνες και βάλε λίγο έστω να βρέξει. Απόγνωση. Απόγνωση στην κυριολεξία. Το βράδυ στο καφενείο το κλίμα βαρύ. Κεφάλια κατεβασμένα, κουβέντες λιγοστές. Ξαφνικά μέσα στην νεκρική ησυχία πετάγεται ένας και απευθύνεται στον Μπαρμπαμίμη, που καθόταν μόνος του, όπως πάντα, κάτω από τον μεγάλο πάγκο. Ο γεροσοφός του χωριού, ο λιγομίλητος, μα μονίμως γλυκής και πρόσχαρος σε όλους. Ίσως και για να τον πειράξει, ίσως και γιατί σε τέτοιες στιγμές απελπισίας μόνο θυμόμαστε τον υπηρέτη Θεό, του είπε. «Δεν κάνεις καμιά προσευχή να βρέξει. Εσύ που τα έχεις με τον Κύριο καλά, θα χαθούμε αλλιώς». Και εκείνος, ο Μπαρμπαμίμης, έβαλε το κεφάλι κάτω και δεν αποκρίθηκε. Ξημερώματα ήταν που όλοι στο χωριό ξύπνησαν από το θόρυβο της βροχής στα κεραμίδια, με το τουλούμι το νερό στην αρχή και έπειτα ψηλή ποτιστική βροχούλα. Και να μην σταματάει 3 μέρες συνεχώς. Το βράδυ ξανά στο καφενείο ξεκίνησαν τα πειράγματα στο γέροντα. «Ε, Μπαρμπαμίμη, χόρτασε το χώμα νερό. Θα σαπίσουν τα δέντρα. Δε λες το Θεό τώρα να σταματήσει». Και εκείνος, όλο καλοσύνη και αγαθότητα, έδωσε μια απάντηση που κανείς δεν ξέχασε ποτέ. Ο καθένας βέβαια ανάλογα με το πώς την εισέπραξε. «Τι λες, κύριε Παντελή μου, τι λες. Δεν έχω μούτρα να τον ξαναδώ». Σκέψου, αδελφέ μου, τι σχέση είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Τι φόβο Θεού, τι σεβασμό υιικό. Ανυπόκριτα όλα, αυτιασίδωτα, γνήσιοι πνευματικοί άνθρωποι, χωρίς να έχουν ποτέ τους διδαχθεί, όσα φανερώνει εκείνη η αξέχαστη απόκριση. Μπαρμπαμίμη.
του Δημητρίου. Μούτρα δεν έχω να τον ξαναδώ.

και αξεδίψαστε στις ψυχές να του ζητούν λίγα μαζί και τα πάντα. Μια στάλα ουρανό και μια μπουκιά παράδεισου.

Το ομότιτλο κείμενό μας, προλογίζοντας το σημερινό δεύτερο μέρος του αφιερώματος στην Γερόνισσα Γαλακτία, μπορείτε να το βρείτε στο ομότιτλο ιστολογίο μας. Συνεχίζουμε να διαβάζουμε από τον πολύ όμορφο πρόλογο, τον τόσο γλαφυρό πρόλογο του πατρός Αντωνίου Φραγκάκη, του αγαπημένου της πνευματικού παιδιού, τα λόγια που έγραψε και ακούστηκαν για πρώτη φορά στην κηδεία, στην νεκρόσιμο ακολουθία της Γερόντισσας Γαλακτίας. Τα τελευταία 20 χρόνια της ζωής της τα πέρασε μέσα στην καρποφόρο εξάσκηση της Ιεράς Ησυχίας και στην πολύφερνη υλοποίηση των έργων της αγάπης. Ζούσε στο κλίμα της αδιάλειπτης προσευχής, ελάχιστος ο ύπνος της, πολύ ελαχιστοτέρα η τροφή της. Διανυκτέρευε προσευχόμενη, ο νους της τελείως εξαγιασμένος. Βρήκε τον αρχαίγονο τόπο του, πήγε στον φυσικό προορισμό του, ενεργοποιήθηκε μέσα στο απίθμενο πηγάδι της βαθίας καρδίας, όπως περιέγραφε η ίδια η γερόντισσα. Από εκεί εξακοντίστηκε αυτός ο θεοειδέστατος νους της στα υπουράνια. Διείσδησε παρκώς τα άφατα και συγκλονιστικά μυστήρια του Θεού. Έβλεπε και απολάμβανε το άπλετο και γαλαζό λευκό φως του Θεού, την άφατη δόξα της Αγίας Τριάδος, που είναι ασχημάτιστο και ομοιογενές, όπως έλεγε, και δεν έχει αρχή και τέλος. Ο ήλιος είναι λιχναράκι μπροστά του. Διέκρινε μέσα στο ενιαίο εκείνο αμήχανο φως τρία φώτα, τις υποστάσεις της Αγίας Τριάδος, και έκανε μοναδικές εμπειρικές περιγραφές που μόνον μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας τις απετόλμησαν. Έβλεπε άσαρκο φως τον άναρχο πατέρα, την πηγαία θεότητα. Έβλεπε σε σαρκωμένο φως τον ενανθρωπίσαντα λόγο και περιέγραφε με εκπληκτική ευκρίνεια τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά του. Έβλεπε και το τρίτο φως, το πανάγιο και ζωοποιό πνεύμα, να συνέχει την Εκκλησία, να προχέεται στις καρδιές από τα ομοφόρια των επισκόπων και τα επιτραχύλια των ιερέων και να σκηνώνει επαρκώς μέσα στα δάκρυα της προσευχής και τους στεναγμούς της μετανοίας. «Ήρθε», έλεγε, «την ημέρα της Πεντηκοστής, αλλά δεν έφυγε. Κινείται στον κόσμο με μεγάλο κρότο ως ήχος φερωμένης βιαίας πνοής, αλλά δεν την ακούει κανείς. Μόνο όσοι έχουν ενεργοποιήσει τον κρυφό μηχανισμό της καρδίας». Η ακτινοβολία του προσώπου της και ο γλυκασμός που εξέπεμπε η καρδιά της προσέλκυσαν πλησίον της ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων, ιδιαίτερα νέων, που προσέτρεχαν κοντά της γιατί έβλεπαν την αηθαλή και αθάνατη ζωτικότητα μέσα σε μια εύθραυστη και αποκαμωμένη χωικότητα, μια πνευματοφόρο και ενχριστωμένη ψυχή μέσα σε ένα λιπόσαρκο και γυραιό σώμα. Εκείνη αισθανόταν ως μητέρα, αγκάλιαζε ιδιαίτερα τους πολύ αμαρτωλούς, αναπτέρωνε ελπίδες, ισχυροποιούσε το φρόνημα της πνευματικής μετάλλαξης, τόνιζε τις ατέρμονες διαστάσεις του Θείου Ελέους και την απεραντοσύνη της αγάπης του Θεού. Τους προσλάμβανε μέσα στην θαλπορή της καρδιάς της, για να ζεστάνει από την παγωνιά της δαιμονικής κυριαρχίας. Ακόμα και βαρυπινίτες φυλάκιζε στοργικά μέσα στα κελιά των ενδομηχείων της, για να τους απαλλάξει από τις αλυσίδες των παθών τους και να τους χαρίσει την πραγματική ελευθερία. Δεν άφηνε όμως και κανέναν να ξεθαρεύει. Επαναλάμβανε με δικό της τρόπο την εποδό του ως Ιουνίκονος του μετανοείται. Μετά την ενθέδε εκδημίαν, μετανοίας ισχύς ουδεμία. Παρακαταθήκες της απλές

και πρακτικές, αλλά αποστάγματα αγιοπνευματικής σοφίας και χάριτος. Η γλώσσα, έλεγε, είναι η καλύτερη φιλενάδα του σατανά. Να έχετε 4 πράγματα. Αγάπη, ταπεινοφροσύνη, σιωπή και ελεημοσύνη εν κρυπτό. Να εξομολογήσετε όπως πρέπει για να μην έχει ούτε πατημασιές ο διάβολος μέσα σας. Να μην κακολογούμε τους άλλους, γιατί έπειτα θα μας κακολογήσει και εμάς ο Θεός όταν ξανάρθει στον κόσμο. Να προσεύχεστε με την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με», αλλά και τριαδολογικά. Εγώ λέγω «Πατέρα επουράνιε, συγχώρεσέ με, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, Πνεύμα Άγιον, φώτισέ με». Όποιος φοβάται, δεν φοβάται. Δηλαδή, όποιος φοβάται την αμαρτία, δεν φοβάται τίποτα. Διαρκής μέθεξης της ακτής του δόξης του Θεού, που η γερόντισσα είχε σε βαθμό θεώσεως, εδραίωσαν μέσα της την αίσθηση της ουδενίας και την αποστροφή στον εαυτό της, μέχρι αυτομίσους. Ταυτόχρονα γιγάντωνε την χαρισματική κατάσταση της μετανοίας ως μυστήριο και βίωμα διαρκείας. Έλεγε «Μέσα από την καρδιά βλέπω τι είναι ο Θεός και τι είμαι εγώ. Ο Θεός είναι το παν και εγώ ένα μηδέν. Τον ευχαριστώ όμως που μου δείχνει τα χάλια μου και μου δίνει παράταση μετανοίας. Ό,τι του ζητήσω μου το δίνει. Χατήρι δε μου χαλά. Κι ας είμαι το πιο άτακτο παιδί του. Είναι σαν ένα κοπέλι που το πέμπω στις μαντατοφοριές. Με φροντίζει και με στηρίζει σε βαθμό που δεν αντέχω, ενώ έπρεπε να μου δίνει νερό να πίνω από τους βόθρους της Νέας Υόρκης, γιατί οι αποχετεύσεις του χωριού μου είναι καθαρές». Όσο πλησίαζε τον Θεό και σπούδαζε εμπειρικά το απερινόητο της αηδιότητός του, τόσο χαμήλωνε στην διόπτρα της ψυχής της η ιδέα για τον εαυτό της και με ποταμούς δακρύων ζητούσε το έλεος του Θεού. Και ο γενναιόδωρος χρεός της την πρίκησε από τις αποθήκες της αγάπης του με σπάνια χαρίσματα, την προόραση, την δυνατή διόραση και την προφητεία.

Όλα αυτά τα θεωρούσε φυσικά για όλους, γιατί διέθετε προπτωτική καθαρότητα και παιδική απλότητα. Σε αυτά δεν θα αναφερθούμε λεπτομερώς. Δεν είναι αυτό το μείζον, ούτε το ζητούμενο της στιγμής αυτής. Όλων των χαρισμάτων της υπερήχε η υπερφυσική αγάπη της και η ασύγκριτη για τα σημερινά δεδομένα ταπεινοφροσύνη της.

Πολλές φορές, συνεχίζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκάκης, πολλές φορές την είδα για παραδειγματισμό μου σε κατάσταση θείας αρπαγής, βυθισμένη μέσα στην καρδιά και από εκεί εξακοντισμένη στους ουράνιους κόσμους. Φωτεινή και αχάμπαρη για το τι συνέβαινε γύρω της. Το φως του Θεού, έλεγε, το έβλεπε μέσα από το χάος της καρδιάς που της ήταν πάμφωτο. Τραβιόταν όμως και τα σωματικά της μάτια ενώνονταν με τα πνευματικά της μάτια. Τα αισθανόταν να αλλοιώνονται. Το έβλεπε, όπως σε διηγείτο, από τις τρίχες της κεφαλής έως τα κράνιχα των ποδιών. Όλες οι αισθήσεις γινόταν μία. Παντού βασίλευε ο Χριστός και δεν ήξερε από πού τελικά ζούσε όλες αυτές τις υπερφυείς δωρεές του παρακλήτου πνεύματος. Έλεγε αποφατικά: «Αυτά γλώσσα δεν τα διηγείται και ανθρώπινος νους δεν τα χωρεί, ούτε αγγελικός νους δεν τα χωρεί όλα. Απορώ πως υπάρχουν άνθρωποι που λέγουν πως δεν πιστεύουν». Η βρώμα που αισθανόταν ενώπιον των πονηρών πνευμάτων οφείλεται στο ότι η ίδια είχε νοερά καρδιακή προσευχή. Αισθανόταν, όπως έλεγε, την καρδιά της να μουρμουρίζει και ειδικά τις νύχτες ζούσε έντονα πνευματικά γλέντια. Ήταν ζωομύριστη και μυρύπνοη από τα μοίρα του πνεύματος, γι' αυτό διέκρινε την νεκροποιό οσμή και την αηδιαστική αποφορά των ακαθάρτων πνευμάτων. Ενεργοποίησε ησυχαστικώς το Άγιο Χρίσμα μέσα στην καρδιά της. Αυτό εννοεί ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης όταν γράφει «Ημείς ελάβομεν χρίσμα εκ του Αγίου και γινώσκομεν αυτόν». Το χρίσμα είναι η ενεργοποίηση του Αγίου Μύρου μέσα στην καρδιά, η νοερά προσευχή, ο φωτισμός του νοός, καταστάσεις που όταν απουσιάζουν πανεύκολα μπορεί να εισέλθει το μικρόβιο της σύησης μέσα στον εσωτερικό χώρο και ο άνθρωπος αντί να οριμάζει σαν εύγευστο φρούτο χάριτος να αποσαθρώνεται από το σκουλίκι της πλάνης, σαν κούφιο ανούσιο καρπολόγημα και εν τέλει να απολεστεί. Οι μεγάλοι σύγχρονοι ησυχαστές των Αστερουσίων, όσοι οι γέροντες Αναστάσιος ο Κουδουμιανός και Νίλος ο Αγιοφαραγγίτης, την εκτιμούσαν και την εσέβοντο απεριόριστα. Και οι δύο έσκυβαν και ασπάζονταν το χέρι της. «Είδα την προσευχή της και τρόμαξα», μου είπε ο γέρον Αναστάσιος, μίαν από τις δύο φορές που την επισκέφθηκε στο σπίτι της. Και όταν η γερόντισσα τον επισκέφθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου, πάλιν ο μέγας εκείνος γέρον, αν και σε καταστολή δυνάμεων, βρήκε το σθένος, ανασηκώθηκε, άρπαξε το χέρι της και το καταφυλούσε. «Γιατί μου το κάνουν αυτό οι δεσποτάδες και οι ασκητές», ρωτούσε με παιδική αφέλεια η γαλάτια. «Γιατί», της απαντούσα, «φαίνεσαι 100 ετών, επειδή είσαι κυρτωμένη πολύ και σέβονται το γύρα σου». «Μπρε, μπρε, ταπείνωση», επαναλάμβανε έκπληκτη εκείνη. «Θα είμαι αναπολόγητη στο Θεό αν δεν μετανοήσω, αφού τέτοιοι άνθρωποι σέβονται τα γεράματα και τον κακοποδομό μου». «Γιατί γέροντα ανέβηκε η γαλάτια τόσο ψηλά», ρώτησα κάποτε τον μεγάλο Αναστάσιο. «Γιατί, παιδί μου», απάντησε εκείνος, «έσκαψε βαθιά το χωράφι της καρδιάς της με το ξύλο του σταυρού μιαν ολόκληρη ζωή. Και ο ησυχαστικός σπόρος βρήκε γόνιμο έδαφος και ευδοκίμησε πολύ, άπλωσε ρίζες και ανυψώθηκε ταχαίως μέχρι τις σφαίρες της Αναστάσεως».

Συνεχίζουμε να ανθολογούμε εκτενή αποσπάσματα από τον επικίδιο του πατρός Αντωνίου Φραγκάκη. Αυτό το κάνουμε και σήμερα, κάναμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής και στη συνέχεια θα ανθολογήσουμε κάποιες μαρτυρίες και κάποια διδάγματα της γερόντισσας. Την τελευταία χρονική περίοδο, συνεχίζει ο πατήρ Αντώνιος, φάνηκε εναργέστερα η οικουμενική της μητρότητα. Το γεγονός ότι συνέλαβε αγιοπνευματικός και γέννησε νοερός πολλούς συγχρόνους χριστιανούς. Παρά το βαθύ γύρας είχε αναπεπταμένες τις πνευματικές κεραίες και ενεργούσε με τεράστια διάκριση, σύνεση και κλεπτισμένο χιούμορ. Έλεγε υψηλές αλήθειες ως απόσταγμα της ζωής της, αλλά με πολύ έξυπνο και χαριτωμένο τρόπο, προκειμένου να συντρίψει σωτήρια χωρίς να τον εξουθενώσει ψυχικά και να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα το μητρικό της αφύπνισμα και το χειρουργικό της εγχείρημα. Δεν έκανε ποτέ της τη δασκάλα ή την μοναχή, ενώ ήταν στην πραγματικότητα και άριστος παιδαγωγός και εισάγγελος άνθρωπος που δίδασκε με απλά παραδείγματα, νοηματισμένα με βαθύ περιεχόμενο, με προσευχή και σιωπή, τρυφερότητα και μητρότητα, αυτομεμψία και διακριτική συμβουλή. «Βλέπω», έλεγε, «βλέπω τους λογισμούς όλων. Έρχονται και μερικοί εγκάθετοι για να με διερευνήσουν και να δημιουργήσουν προβλήματα σε άλλους, γιατί εμένα δεν με νοιάζει. Όσο είναι εδώ δεν μιλάω. Προσεύχομαι κοιτάζοντάς τους στην καρδιά και τους αγκαλιάζω μυστικά με την αγάπη μου. Φεύγουν με καλούς λογισμούς και οι περισσότεροι ξανάρχονται αλλαγμένοι». Όταν τη ζητούσαν ευχή, στερεότυπα σχεδόν έλεγε «Να έχετε την ευχή του ανάρχου πατρός, του συνάναρχου λόγου, του συναίδιου και ζωοποιού πνεύματος, της Παναγίας, του προδρόμου και βαπτιστού που είναι ο υψηλότερος στο Ανάστημα Άγιος, αλλά και αυστηρός επισκέπτης, των Αποστόλων και πάντων των Αγίων, να είστε κάτω από τη σκέπη των ουρανίων δυνάμεων. Και αν έχω και εγώ ευχή, χαλάλη σας». Το πέρασμα στην αιωνιότητα το κουβέντιαζε. Μπορώ να πω, το γλεντούσε και το προσδοκούσε. Δεν έδειξε να φοβάται καθόλου την φρικτή ώρα του θανάτου. Είχε καθυλωμένο το βλέμμα στη μεγάλη πύλη και πορευόταν σταθερά στην βασιλεία του Αρνίου. Μιλούσε γελώντας για το τέρμα της επίγειας πορείας της. Ετοίμαζε εντατικότερα τον εαυτό της για να στηθεί ευπρόσδεκτα, όπως έλεγε, στο κριτήριο της δικαιοσύνης του Θεού. Άρρωστη, σχεδόν ακίνητη και ημιπαράλυτη, εξακολουθούσε να μεριμνά και να προσεύχεται για την Εκκλησία του Χριστού, για τους πιστούς, απίστους και ετεροδόξους που είναι εκλελημένοι και ερημένοι ως πρόβατα μιέχων ταπημένα, όπως διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, για τα κουρασμένα γυρατιά, για τους εναγώνιους οικογενειάρχες και για την προβληματισμένη νεότητα. Το καλοκαίρι του 2016 έλεγε «Θέλω να κάθομαι στον δρόμο για να αποχαιρετήσω το χωριό μου. Ο λίγος χρόνος μου απέμεινε να μείνω μαζί σας, αλλά ο Θεός που μας ενώνει είναι αιώνιος». Πολλά νέα παιδιά της έλεγαν όταν την άκουγαν να αποχαιρετά «Δεν θέλουμε να φύγεις, αλλά ακόμα κι αν φύγεις, μη μας ξεχάσεις». Και εκείνη με απορία απαντούσε «Αυτό, παιδιά μου, συμβαίνει μόνο με τους Αγίους. Εγώ είμαι αμαρτωλή και χρειάζομαι τις δικές σας προσευχές. Στοχεύω σε ένα μικρό το παλάκι, το τελευταίο. Αν ξετσουρίξω και μπω εκεί με τη βοήθεια της Παναγίας, δεν θα ξεχάσω κανέναν σας».

0: Αφήνουμε τον υπέροχο λόγο του πατρός Αντωνίου και πάμε να ανθολογήσουμε μέσα από αυτό το υπέροχο γαλάζο-πράσινο βιβλίο. Η ουσία γερόντισσα γαλακτία της Κρήτης από τις εκδόσεις Θεομόρφου της Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου είναι ένα πραγματικά χορταστικό βιβλίο. Ελάχιστα μόνο θα μπορέσουμε να μεταφέρουμε σε αυτήν την σειρά των αρκετών εκπομπών, αν θέλει ο Θεός, 5 στο σύνολο. Το πιο σημαντικό είναι ο καθένας να το αγκαλιάσει αυτό το βιβλίο, γιατί έχει μεγάλη ευλογία, τεράστια χάρη και θα αποτελέσει πνευματική βακτηρία πολλών αναγκεμένων ψυχών. Το καταθέτουμε προσωπικά αυτό, ότι είναι ένα πολύτιμο πνευματικό στήριγμα αυτό το βιβλίο. Πάμε να διαβάσουμε από το προσωπικό αρχείο της κυρίας Εύας Τορνεσάκη τώρα. Έλεγε η γερόντισσα, θα περάσουμε δύσκολα. Αμαρτίες μεγάλες, όλα θέλει να τα αλλάξει το μαύρο σκυλί. Έκανε το τραπέζι μας χειροστάσιο. Τα γυναικεία σώματα τα έκανε μακελάρικα και βόθρους. Το γάμο τον έκανε πεζοδρόμιο. Την ενδυμασία, την εμφάνιση, τα έκανε σαν τα δικά του μούτρα. Σκουλαρίκια παντού, όρθια μαλλιά, ξεγυμνοσιά, ζωγραφιές στο δέρμα. Έτσι τον βλέπω όταν έρχεται. Μετά από καιρό τα βλέπω πάνω στους ανθρώπους. Τέλειους, παιδιά μου. Τέλειους μας έφτιαξε ο Θεός. Τέλειους. Έρχεται αυτός και μας λέει ψέματα. Δεν είστε τέλειοι. Κάτσετε να σας συμπληρώσω εγώ. Και τον εμπιστεύουμε τον ψεύτη. Και μας κάνει ο όμοιούς του. Παιδιά μου, να ξέρετε, ό,τι δεν μας δίνει ο Θεός, μας το δίνει ο κακός. Και έχει μετά δικαίωμα πάνω μας να μας τυραννά. Να μην γυμνώνεστε. Και σε μένα έρχονται οι γυναίκες. Ντρέπομαι εγώ που τις βλέπω. Τους λέω απαλά. Θα κρυώσεις, παιδί μου. Όχι, μου απαντούν. Κάνει ζέστη. Στην ψυχή θα κρυώσεις. Συμπληρώνω. Και θα κολλήσεις μετά τη γρήπη και σε άλλους. Κάτι καταλαβαίνουν μετά, αλλά ελάχιστες αλλάζουν. Άλλοτε συμβουλεύω πιο έντονα. Όλα αυτά βγάζουν μαύρο καπνό. Πνίγει ο καπνός αυτό στα σπίτια τους, το σύμπαν ολόκληρο. Το βλέπω καθαρά. Κλαίω. Κλαίω με πόνο. Δάκρυα. Δύσκολα θα έρθουν από όλα αυτά. Αυτά μας έλεγε και κατέγραφα άλλοτε ηχητικά, άλλοτε με σημειώσεις. Τώρα που ήταν κατάκητη, όταν έβλεπε γυναίκες κυρίως με προκλητικό ντύσιμο, έλεγε «Εκολύμπησες. Στη θάλασσα δεν ήσουνα». Μιλούσε και πιο αυστηρά. Έλεγε «Ρυρίκα». Ένα πνευματικό παιδί της. «Φέρε τα τσιγγέλια να κρεμάσουμε τα κρέατα που ήρθαν. Να προσεύχεστε για τους νεκρούς. Να ανάβετε κεριά. Σ' αυτούς να δίνετε λεημοσύνες. Πνίγονται ορισμένοι όπως πνίγεται κάποιος μέσα στο νερό. Δεν παίρνουν οξυγόνο του Θεού. Συνεχές μαρτύριο. Ας προσευχόμαστε για αυτούς. Αναπνέουν. Καλυτερεύω με την κατάστασή τους. Είναι όσοι έφυγαν με αμαρτίες. Αμετανόητοι». Και συνεχίζει η αδελφή μας, η κυρία Εύα Τορνεσάκη. Αυτήν που υποδέχθηκε με τα βαΐων και κλάδων ήταν η γνωστή κυρία Αθηνά Σιδέρη, η μακαριστή αγαπημένη μας κυρία Αθηνά, του Αγίου Πορφυρίου. Ήρθε με συνοδεία αρεθιμιώτες. Μόλις την είδε η γερόντισσα, την αγκάλιασε και την καταφυλούσε. Πριν προλάβει να μιλήσει η κυρία Αθηνά, της είπε η γιαγιά, «Μην κάνεις αυτό που σκέφτεσαι. Να συνεχίσεις αυτό που σου είπε ο γέροντας». Εννοούσε το γέροντα Πορφύριο. «Διψά ο κόσμος, δεν ξέρει πράμα. Να συνεχίσεις, παιδί μου». Συγκινημένη φανέρωσε σε όλους μας εκεί η κυρία Αθηνά, ότι σκεφτόταν να σταματήσει τις ομιλίες που της ανέθεσε ο Άγιος Πορφύριος, που ήταν ο πνευματικός της, γιατί αισθανόταν αδύναμη πια, λόγω προβλημάτων υγείας. Το έκανε θέμα προσευχής και καθώς ερχόταν, παρακαλούσε τον Θεό να της μεταφέρει γερόντισσα γαλακτία το θέλημά του. Τώρα που το άκουσε, συγκινήθηκε πολύ. Έπειτα η γιαγιά της κρατούσε το χέρι και της φανέρωσε πολλά ακόμα. κάποια στιγμή της είπε «Μη δίνει σημασία που σου λένε κακά λόγια επειδή λες τα βρώμικα που σου είπε ο μεγάλος πατέρας της Αμέρικα», εννοούσε το γέροντα Εφραίμ το φιλοθεήτη. «Να τα λες, παιδί μου, με το όνομά τους. Έτσα που σου τάπε, να γλιτώσουνε μερικοί. Ετούτα να θα φέρουν εδώ, τώρα, τσιφωτιές σε όλο τον κόσμο από τις μεγάλες μπαλωθιές». Η κυρία Αθηνά εξήγησε ότι ο Άγιος Πορφύριος της είχε τονίσει να επιδιώξει να πάρει την ευχή του γέροντα Εφραίμ του φιλοθεήτη που ήταν στην Αμερική. Τον χαρακτήριζε πολύ μεγάλο, πολύ μεγαλύτερο από όλους και έλεγε ότι θα χτυπηθεί με λύσα από τον σατανά, ειδικά από τους διεφθαρμένους ρασοφόρους. Όταν τον γνώρισε, τον γέροντα Εφραίμ, η κυρία Αθηνά στην Αριζόνα, της μίλησε για την πολύ μεγάλη αγιότητα του γέροντά της, Αγίου Πορφυρίου, και της έδωσε παραγγελία να καυτηριάζει ονομαστικά τις ανώμαλες πράξεις που κυριαρχούν σήμερα, γιατί είναι η βασική αιτία των φοβερών καταστάσεων που έρχονται. Η ίδια έκανε υπακοή και έκαμε δημοσίευση μιας σχετικής ομιλίας της στο διαδίκτυο. Έχει τίτλο «Η αμαρτία θα φέρει δεινά στην Ελλάδα». Αυτό όμως είχε σαν αποτέλεσμα να δεχθεί μεγάλα πειρά και φοβερές ύβρις από την πλευρά του κλήρου κυρίως. Τα ονομάζουν αυτά εκδήλωση αγάπης και λένε πως δεν αφορά την Εκκλησία. Όμως θυμήθηκε, μας είπε η κυρία Αθηνά, μια ρίση του Αγίου Πορφυρίου που της έδινε δύναμη και την έκανε να προχωρεί με θάρρος. Της είχε πει «Θα έρθει η εποχή που ένα εκκλησιαστικό κομμάτι θα αγκαλιάσει το παραφύσιν. Τότε να αντισταθείτε. Όταν η Εκκλησία συμβιβάζεται με παραφύσιν καταστάσεις, χάνει τον προορισμό της. Δεν λειτουργεί σαν Εκκλησία του Χριστού. Γι' αυτό κάποιοι θα το λένε. Όχι η Εκκλησία». Αργότερα θα συγκληθεί μια μεγάλη σύνοδος μετά τον πόλεμο και θα δοξάσει την Ορθοδοξία. Αυτή θα τερματίσει και την παραφυσική αγαπολογία. Αφού είπε αυτά στο μεσαίο δωμάτιο η κυρία Αθηνά, την φώναξε επίμονα η γιαγιά η Γαλακτία κοντά της και τη ζήτησε να βγάλει το σακάκι της και να της το δώσει. Πάλι ο πατήρ Αντώνιος αντέδρασε. Η κυρία Αθηνά απάντησε «Αφήστε την, αφήστε την. Αυτή η κίνηση κρύβει το μεγαλύτερο μυστικό μου». Η γιαγιά πήρε το σακάκι που ήταν ένα γκρίζο με πυκνές μαύρες πιτσιλιές. Όλη την έχουμε δει την κυρία Αθηνά με αυτό το γνώριμο σακάκι της. Πήρε το σακάκι η γιαγιά λοιπόν, το αγκάλιασε, το σταύρωσε, το έσφιξε στην αγκαλιά της και προσευχήθηκε ψιθυριστά κάποια ώρα. Έπειτα το φίλησε και το έδωσε πίσω στην κυρία Αθηνά. Η κυρία Αθηνά με δάκρυα είπε ότι αυτό το σακάκι του είχε ευλογήσει ο Άγιος Πορφύριος και το φορούσε σε κάθε ομιλία. Η γιαγιά το είδε αυτό, γι' αυτό το ζήτησε και το ευλόγησε και εκείνη. Η κυρία Αθηνά δεν παρέλειπε να τηλεφωνεί συχνά στη γερόντισσα μέχρι την κοίμησή της. Ζητούσε την ευχή της. Η γιαγιά το καταλάβαινε και ανταποκρινόταν. Αιωνία η μνήμη. Να έχουμε την ευχή της γιαγιάς μας Γαλακτίας μοναχής και της μακαριστής αδελφής μας Αθηνάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα από το προσωπικό ημερολόγιο της γερόντισσας Γαλακτίας. «Είδα απόψε έναν αστραφτερό άνδρα να κάθεται σε θρόνο φοβερό. Κρατούσε ένα τοπάκι σαν πύλια. Πάνω στην πύλια άρχισαν να μεγαλώνουν και να ψηλώνουν κάτι σαν αόρατα μικρόβια. Όταν συνήλθα παρακαλούσα το Θεό να μου εξηγήσει τι ήταν αυτό που είδα. Έλαβα πληροφορία στην καρδιά μου ότι ο καθήμενος επί του θρόνου είναι ο Παλαιός των ημερών, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Η μικρή πύλια που κρατούσε είναι το σύμπαν. Δεν είναι ούτε κόκοσά μου στα άχραντα χέρια του. Αυτοί που ψηλώνανε πάνω στο σύμπαν είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Μας φουσκώνει ο εγωισμός και νομίζουμε ότι είμαστε σπουδαίοι, πανύψηλοι. Είμαστε βέβαια σπουδαίοι γιατί είμαστε παιδιά του Θεού και όλο το σύμπαν δημιουργήθηκε για μας. Αλλά για να το νιώσουμε αυτό πρέπει να αισθανόμαστε ένα τίποτα μπροστά στον Κύριό μας, μεταξύ μας. Όχι να σηκώνουμε μπόι και να τον βλασφημούμε και να νομίζουμε πως είμαστε θεοί χωρίς αυτόν. Ζήτησα μετά να δω τη γη. Την είδα να την κρατήσαν σφαιρίδιο και πάλι. Είδα όμως ότι είχε γύρω-γύρω κάτι που βρωμούσε. Ήταν κάτι σαν διάφανη μεμβράνη. Και είπε ο Θεός, «Μιχαήλ, βγάλε αυτή τη βρώμικη φέτσα με το σπαθί σου». Μας αηδίασε η βρώμα τους με τα στοματικά τους, τις μοιχείες τους, τους οδομισμούς τους και όλα τα πονηρά έργα τους. Τότε παρακαλούσα να μπει το μαχαίρι που θα βγάλει τη φέτσα από τη σφαίρα της γης, όσο γίνεται πιο απάλαφρα. Μου απάντησε, «Δεν γίνεται». Μετά παρακάλεσα για την πατρίδα μου με δάκρυα και απάντησε, «Η πατρίδα σου έχει πολύ τέτοια φέτσα». Πνίγηκε σε αυτή τη βρώμα. Για το χατήρι όμως της μητέρας μου, της Παναγίας, θα βγει πολύ ελαφριά. Δεν θα νιώσουν πολύ το μαχαίρι. Τότε συνήλθα. Κατάλαβα ότι ο κόσμος θα καθαρίσει με αίματα, θα ξεμαγαρίσει με αφόρητο πόνο και πολέμους. Και ευχαρίστησα το Θεό για την Ελλαδίτσα μας. Μου φανέρωσε επίσης ο Θεός, σε μένα, το τίποτα, ότι ο σοδομισμός θα είναι το σήμα του μέλλοντος. Και έπεσα σε κατάθλιψη. «Χριστέ μου», είπα. Αν ζούσε ο παππούς μου, ο αγιασμένος ο Παπανικόλας, που δεν στεφάνωνε μέσα στον Άι Γιώργη τα ανδρόγυνα που εκλέβοντο και είχαν προγαμιαίες σχέσεις και που έδινε εντολή να χωρίσουν κρεβάτι παντρεμένοι Μεγάλη Σαρακοστή και 15 Αύγουστο. Αν ζούσε θα πέθαινε από τη στενοχώρια του. Δεν θα το άντεχε. Όταν έφευγε στα 97 του χρόνια, μας είπε, «Παρακάλεσα τον Κύριο να μην ζω στα επερχόμενα χρόνια, διότι θα είναι τέτοιας μορφής οι σατανικές ειδονές και οι συνακόλουθες παιδαγωγικές οδύνες, ώστε όσοι θα έχουν λίγη συνείδηση, θα τρέχουν στα μνήματα και θα φωνάζουν, «Ευγάτε εσείς οι πεθαμένοι να μπούμε εμείς, οι ζωντανοί». Η μάνα μου τον ρώτησε, «Πού το ξέρεις εσύ, πατέρα?» Το φανέρωσε ο Κύριος, της απάντησε, «Βλέπω σήμερα την προφητεία του παππού μου. Έρχονται συνεχώς στο σπίτι μου άνθρωποι με μαύρα πρόσωπα, σαν να είναι ένα τσουβάλι κάρβουνα από τη δαιμονική κυριαρχία και την κόλαση που ζούνε. Δεν τους λέω τίποτα. Εγώ είμαι τρισχυρότερη. Ποια είμαι να τους ελέγξω? Μιλάω μόνο για μετάνοια και επιστροφή στο Θεό, αρχίζοντας πάντα από την απατή μου, τον εαυτό μου δηλαδή. Ο παππούς μου ήταν άγιος, διαβασμένος. Μας έλεγε ότι η παιδιάδα των Σοδόμων είναι η πιο έφορη του κόσμου. Γι' αυτό τη ζήλεψε ο Λότ και τη διεκδίκησε από τον θείο του, τον Αβραάμ. Έγινε όμως τελείως άγονη, γιατί της έβαλε επιτίμη ο Θεός λόγω της άγονης παραφύση αμαρτίας των κατοίκων της, ανδρών και γυναικών. Όλοι κάνανε βρωμιές. Ο πίσω σαρκός ετέρας». Αυτό έλεγε. «Θα το δείτε και στα ανθρώπινα σώματα στο μέλλον. Θα ζητάνε παιδιά και δεν θα γεννάνε λόγω των συχαμερών αμαρτιών που θα κάνουν μεταξύ τους. Θέλει να γλιτώσει τα παιδιά ο Θεός. Θα τραβήξουνε τα καημένα με το αίμα αυτές τις βρωμιές και θα βγαίνουνε ανώμαλα τα πλιά πολλά από τα γενοφάσκια τους και άλλα θα βγαίνουνε γραντισμένα, αφηνιασμένα, δαιμονισμένα. Και τούτα γιατί τώρα μαγαρίζουνε και από τα στόματα. Σε πιάνει αηδία. Μου φυλάνε το χέρι και το πρόσωπο και δεν βαστά στη δαιμονική βρώμα. Θα δείτε πόσα τέτοια θα γεννηθούνε στο μέλλον. Ώρες παρακαλώ με δάκρυα τη νύχτα τον Χριστό. Δώσε μας μετάνοια, Κύριε. Αξίωσέ μας να καταλάβουμε πως είμαστε παιδιά σου, εικόνες δικές σου. Είμαστε προορισμένοι ψηλά για τη βασιλεία σου. Ο άνθρωπος πρέπει από τη γη να βλέπει και να ανεβαίνει προς τον ουρανό. Τώρα από τη γη κατεβαίνουνε στους υπονόμους και καφιώνται κιόλας. Αυτή η ξετσιποσύνη, η καύχηση, είναι χειρότερη απ' όλα». Και συνεχίζουμε από το ημερολόγιο της Γερόντισσας Γαλακτίας. «Δυο είναι τα μεγάλα πάθη των ανθρώπων σήμερα, η σάρκα και το χρήμα. Τα σαρκικά τους κατεβάζουν πιο χαμηλά από τα ζώα, τους κάνουν κόπρανα, λάσπη, βρωμιά, μαυρόπυλα με γλίτσα, γεμάτη σκουλίκια. Πώς να το περιγράψω, δεν ξέρω. Το χρήμα όμως τους κάνει σκληρούς σαν το ατσάλι. Ένας έκφυλος είναι πιο εύκολο να μετανοήσει. Νιώθει κάποτε τη βρώμα, την αηδία των πραξεών του, την παραμόρφωση, τις πληγές που βασανίζουν την ψυχή του και αποφασίζει να καθαρίζει το χειροστάσιο. Κάνει απολύμανση στο στάβλο της ζωής του. Πώς, με τον ποταμό των δακρύων της μετανοίας του, λίγο καυτό δάκρυ σκοτώνει όλα τα μικρόβια της αμαρτίας, εξομολόγηση μετά και πουλώνει πλήρως η πληγή, λίγος αγώνας έπειτα και σβήνουν και οι κακές εικόνες από το νου, όλα γίνονται λαμπίκους. Μη με παρεξηγήσετε που θα πω πως υπήρξαν πόρνες που και τι δεν είχαν κάνει πάνω στο κορμί τους. Όμως μπροστά στον ανθρώπινο πόνο λίγιζαν, έδιδαν τα υλικά που κέρδιζαν για να φάνε σε πεινασμένα παιδιά την κατοχή στην Αθήνα. Ο Θεός τους το μέτρησε πολύ αυτό. Κάποιες πήραν χάρη από αυτήν τους στη γενεοδορία, έκλαψαν και μετανόησαν. Οι λεφτάδες όμως δεν συγκινούνται ακόμα και τον γείτονά τους να δουν πως χαροπαλεύει μπροστά τους. Και τον συγγενή τους πολλές φορές, πόσο μάλλον τον ξένο, τον άγνωστο. Η κοπριά καθαρίζει με νερό σαν τους στάβλους του αυγία, μα το ατσάλι δεν ραγίζει, δεν σπάει με τίποτα όσα χτυπήματα και να του δώσεις. Και με τη βαριοπούλα που λέει ο λόγος να το χτυπάς, τίποτα δεν παθαίνει, ούτε ένα ψυχαλάκι δεν ραγίζει, δεν μαλακώνει. Έτσι και κάθε φυλάργυρος γίνεται ολοένα και πιο σκληρός. Ούτε τα χτυπήματα της ζωής τον συνετίζουν. Όλα χρήματα βλέπει. Μένει μόνος, δεν χαίρεται τίποτα. Ζει την κόλαση από αυτή τη ζωή. Τα βάζει εύκολα και με τον ίδιο τον Θεό όταν στραβώσει κάτι και δεν πάνε καλά τα λεφτά του. Πώς να ζήσει παράδεισο, αφού ο παράδεισος είναι η πίστη και αφοσίωση στο Θεό και η αγάπη, ο καλός λογισμός για τους άλλους ανθρώπους, η θυσία για τους άλλους. Κόλαση είναι η αποτυχία της αγάπης, της πραγματικής αγάπης. Να φροντίσουμε να πάμε τακτοποιημένοι στο φως της Αγίας Τριάδος όταν φύγουμε από αυτή τη ζωή. Εκεί όλα φαίνονται όπως είναι. Το φως θα βγάνει όλα στην επιφάνεια, μπροστά σε αγγέλους και ανθρώπους, λογισμούς, αμαρτίες, όλα. Ό,τι αφήσουμε εδώ με τη σωστή εξομολόγηση δεν θα φαίνεται εκεί. Θα έχει χαθεί από πάνω μας, θα έχει σβήσει. Η εξομολόγηση καινουριώνει την ψυχή. Μα συμφέρει να ταπεινωθούμε εδώ σε έναν άνθρωπο, στον πνευματικό, παρά να ρεζιλευόμαστε εκεί παντοτινά, σε όλη την πολιτεία του ουρανού. Και θα διαβάσουμε τώρα αποσπάσματα από τρεις ιδιόχειρες επιστολές της γερόντισσας, όπου ομιλεί περί θανάτου. Φοβούμαστε, τρέμουμε την αιώνια ζωή γιατί δεν γνωρίζουμε πώς είναι. Όσοι την γνώρισαν έχουν ακατανίκητη ορμή στην ψυχή να πάνε εκεί. Πλένε οι δίκαιοι μέσα στο άπλετο φως της Αγίας Τριάδας. Δεν αλλάζουν σε τίποτα. Διατηρούν απόλυτα τον χαρακτήρα τους. Θυμούνται τα πάντα από εδώ και ενδιαφέρονται για μας. Εκεί έχουν άλλες γνώσεις. Ξέρουν άπειρα πράγματα, αλλά πάνσοφος είναι μόνο ο Θεός. Για να πάμε εκεί πρέπει να σταυρωθούμε εδώ. Για να νεκρώσουμε την αμαρτία. Οι ειδονές φέρνουν οδύνες. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Οι οδύνες πάλι της μετάνοιας και της άσκησης φέρνουν πνευματικές ειδονές. Παράδεισο στην ψυχή από αυτή τη ζωή. Αυτό εξελίσσεται εκεί χωρίς σταματημό. Τους βλέπεις. Χαίρονται, καλαμπουρίζουν, κουβεντιάζουν, αλλάζουν απόψεις. Το ίδιο όπως εδώ, μόνο που δεν υπάρχει εκεί πονηριά, κακία, εγωισμός. Βασιλεύει η αγάπη. Όταν προσευχόμαστε για αυτούς, όταν δίνουμε κρυφές ελεημοσύνες και σωστά μνημόσυνα, βελτιώνουμε πολύ την κατάστασή τους. Αυτοί περιμένουν από εμάς, γιατί μετά θάνατον κανείς δεν μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό του. Πρέπει να τον σπρώξουν οι ζωντανοί. Εμείς εδώ όσο ζούμε, με τη μετάνοια, με τον αγώνα εξελισσόμαστε. Αυτοί εκεί περιμένουν από εμάς. Όταν κάποιος χαίρεται στη Βασιλεία του Θεού και βλέπει πολύ πόνο στη γη για αυτόν, δεν πλησιάζει γιατί χαλάει η ψυχική του κατάσταση. Λόγω χάρη, σαν μια νύφη που έχει χαρά επειδή παντρεύεται και μελαγχολεί που βλέπει τη μάνα της να σιρωμαδιέται επειδή τη χάνει. Όσο ηρεμούν οι ψυχές των πονεμένων που έχασαν δικούς τους ανθρώπους και προσεύχονται, τόσο πλησιάζονται μεταξύ τους οι ψυχές. Επιτρέπει ο Θεός από αγάπη δύσκολο θάνατο. Οι καρκινοπαθείς γέμισαν τον παράδεισο. Ένας καρκίνος είναι λίπασμα ή καμίνι. Το λίπασμα αυξάνει το καλό στις ψυχές. Το καμίνι καθαρίζει από τη βρωμιά το χρυσάφι. Όσοι δοκιμάζουν σήμερα ειδονές βρώμικες, αλλάζουν την ποιότητα της ψυχής τους. Χαλάσματα μεγάλα γίνονται πάνω στην ψυχή τους, που βγάνουν συνέχεια δαιμονικοποίων. Έχει μεγάλη εξουσία επάνω τους ο καταραμένος. Επιτρέπει ο Θεός να μπουν στο καμίνι του καρκίνου. Αν το καταλάβουν και συνεργαστούν με τον Θεό, εξαγνίζονται και αγιάζουν. Γι' αυτό ενώ είναι εύκολο το φάρμακο του καρκίνου, δεν το φανέρωσε ακόμα ο Θεός, γιατί γέμισε με τον καρκίνο ο παράδεισος. Τώρα χαίρεται η Μαρία στη Βασιλεία του Θεού. Ο καρκίνος ισοδυναμεί με μαρτύριο. Έλειωσε, βογγούσε η Μαρία. Δεν έκανα προσευχή να γιατρευτεί, γιατί είδα ότι άλλο ήταν το θέλημα του Θεού. Είχα αγωνία να αντέξει, παιδί μου. Ξενυχτούσα και έκανα προσευχή να έχει δύναμη. Αυτές οι οδύνες την καθάρισαν. Έπεψα τον πάτερ να την ξεμολογήσει. Εκείνος δίσταζε. Δεν θέλει, όπως μου είπε, να παραβιάσει τη θέληση και την ελευθερία κανενός και καμίας. Επέμενα και του είπα, «Αμέ, παιδί μου, θα δεις, θα δεις». Τελικά, αφού τον πίεσα πολύ, πήγε. «Εσύ δεν ήσουν εκεί». Εξομολογήθηκε ωραία. Η μετάνοια και ο πόνος της έβαλαν ουράνιο νηφικό. Πω, ωραία που ανέβηκε, ωραία που είναι τώρα. Και λίγο πριν το τέλος να διαβάσουμε μια μαρτυρία του μοναχού Ιωάννου. Τον ρωτούν, και το είδαμε και λίγο πιο πάνω στις επιστολές της Γερόντισσας Γαλακτίας, μας κάνει μεγάλη εντύπωση η απόλυτη ταύτιση σε θέματα ανθρωπολογικά του Αγίου Πορφυρίου και της Γερόντισσας Γαλακτίας. Και απαντά ο μοναχός Ιωάννης, γιατί εκπλήσεστε? Δεν έλεγαν πράγματα δικά τους. Όλα αυτά εκπηγάζουν από το εν και το αυτό πνεύμα, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος. Και ο γέροντας Εφραίμ ο Αριζονίτης τα ίδια έλεγε. Θεούμενοι ήταν οι άνθρωποι. Φανέρωναν και φανερώνουν τον Θεό στον κόσμο. Δεν ήταν ιδεολόγοι. Δεν ήταν στοχαστές. Αυτά βέβαια είναι ξένα γράμματα για την αμοραλιστική εποχή μας, που συστήνεται χειραφετημένη και τελικά αποδεικνύεται χειροποιημένη. Τι λέω? Αδικό κατά πολύ τους χείρους. Γι' αυτούς είναι φυσική ιδιότητα να μουσουνίζουν στα σκουλίκια και στη λάσπη. Όμως παραφύσιν και εγκληματικά έργα στο γενετικό τους είδος δεν έχουν. Για να καταλάβετε, κάποτε συμβούλευε ο Άγιος Πορφύριος ένα νέο ανδρόγυνο πώς να ζουν την ερωτική τους επικοινωνία. Έπειτα τους παρήγγειλε, «Μην τα πείτε αυτά σε άλλους ιερείς, γιατί θα με παρεξηγήσουν. Αυτοί έχουν άλλες απόψεις. Οι περισσότεροι θεωρούν οι καημένοι τα φρικτότερα αμαρτήματα μέσα στο γάμο φυσικές ανάγκες, αλλαγές, δικαιώματα και γίνονται χειρότεροι από τους μουσουλμάνους. Φοβερή παθογένεια είναι αυτά. Ευτυχεί το ζευγάρι μόνο με τη φυσική επαφή. Δεν με νοιάζει που θα με παρεξηγήσουν, αυτό κέρδος μου είναι. Αλλά θα παρασύρουν ψυχές με όσα θα λένε». Ζουν ανάμεσά μας οι Άγιοι της διπλανής μας πόρτας, οι διαλεκτοί του Αγίου Θεού, που αλίμονο αν ποτέ τους ένιωθαν τέτοιοι. Θα έχαναν τον ατίμητο θησαυρό της ψυχής του Θεού, το Άγιο Πνεύμα, όπως το περιέγραφε η Γερόντισσα Γαλακτία. Εκείνη ζητούσε από τον Χριστό το συνάναρχο λόγο, όπως ακριβώς ζητά ένα μωρό παιδί από τους γονιούς του. Τι ζητά ένα παιδί? Τροφή και αγάπη. Συνεχίζουμε να διαβάζουμε το γαλαζοπράσινο βιβλίο της Γερόντισσας Γαλακτίας από τις εκδόσεις Θεομόρφου της Ιεράς Μητρόπολης Μόρφου. Ένα βιβλίο που κάποιοι χριστοχαριτωμένοι ταπεινή μεταλόγου γνώσης και φόβο Θεού, είναι απόλυτα βέβαιη πως θα αποτελέσει πνευματική βακτηρία μυριαριθμή των ανθρώπων που πορεύονται σταυρικά και αναστάσιμα. Σε ανηφόρια μετανοίας με προορισμό τον Γολγοθά και την επουράνια βασιλεία. Σε αυτούς τους δρόμους συνοδηπορήσαμε και σήμερα στο δεύτερο μέρος αυτής της σειράς των εκπομπών με τον τίτλο «Με της γαλακτίας μας την φωτεράδα». Είναι συγκλονιστική η βία των Αγίων των ημερών μας. Εκείνων που δεν αντάμωσες ποτέ από κοντά κι όμως είναι τόσο δική σου, τόσο οικία. Και δόξα τω Θεώ, ακόμα υπάρχουν κάποιοι που μπορούν να σηκώσουν τα μάτια της καρδιάς τους στον ουρανό, να εκλιπαρίσουν την παράταση στην παράταση, να εξητήσουν το θείο έλεος, να γίνουν τα έμψυχα ηλαστήρια που θα κάνουν τον δίκαιο δεσπότη του παντός να μετανοήσει. Οπλίζονται με το θάρρος και την παρησία που τους μέστονε οι φιλόθεοι ιδιωτοί τους, ποιητές του νόμου του Θεού, αταλάντευτοι ποιητές. Δεν διαστρεβλώνουν ούτε στο ελάχιστο τα δικαιώματα και τις κρίσεις του Κυρίου μας. Με μια πορεία σταυροφόρα, με την ορθοπραξία και την ορθοπιστία τους, καυχήματα. Για να έχουν πρόσωπο, για να έχουν μούτρα, όπως έλεγε ο Μπαρμπαμίμης όταν του ζήτησαν να προσευχηθεί, για να βρέξει. Να έχουν πρόσωπο από τη φωτεράδα του Χριστού. Να αντικρίζουν έτσι τον μεγάλο αφέντη, με αξεδίψαστες ψυχές, να του ζητούν λίγα μαζί και τα πάντα. Μια στάλα ουρανού και μια μπουκιά παράδεισου. Καλή συνέχεια στην πορεία της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αδελφοί μου. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η κυρία Χρήστου Μαριάνθη θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Βίος και Λόγοι» του γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής.
1: Η Εκκλησία είναι ο επηγής παράδεισος. Με τη λατρεία του Θεού ζεις στον παράδεισο. Άμα γνωρίσεις και αγαπήσεις τον Χριστό, ζεις στον παράδεισο. Ο Χριστός είναι ο παράδεισος. Ο παράδεισος αρχίζει από εδώ. Η Εκκλησία είναι ο επηγής παράδεισος, ομοιότατος με τον εν ουρανής. Ο παράδεισος που είναι στον ουρανό, ο ίδιος είναι και εδώ στη γη. Εκεί όλες οι ψυχές είναι ένα, όπως η Αγία Τριάδα είναι τρία πρόσωπα, αλλά είναι ενωμένα και αποτελούν ένα. Κύριο μέλημά μας είναι να αφοσιωθούμε στον Χριστό, να ενωθούμε με την Εκκλησία. Αν μπούμε στην αγάπη του Θεού, μπαίνουμε στην Εκκλησία. Αν δεν μπούμε στην Εκκλησία, αν δεν γίνουμε ένα με την εδώ, την επίγεια Εκκλησία, υπάρχει φόβος να χάσουμε και την επουράνια. Και όταν λέμε επουράνια, μην νομίζουμε ότι θα βρούμε στην άλλη ζωή κήπους με λουλούδια, βουνά και νερά και πουλιά. Δεν έχει εκεί τις επίγειες ομορφιές. Είναι κάτι άλλο, κάτι πολύ υψηλό. Αλλά για να πάμε στο κάτι άλλο, πρέπει να περάσουμε από αυτά, από τις γήινες εικόνες και ομορφιές. Όποιος ζει τον Χριστό, γίνεται ένα μαζί του, με την Εκκλησία του. Ζει μια τρέλα. Η ζωή αυτή είναι διαφορετική από τη ζωή των άλλων ανθρώπων. Είναι χαρά, είναι φως, είναι αγαλίαση, είναι ανάταση. Αυτή είναι η ζωή της Εκκλησίας, η ζωή του Ευαγγελίου, Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Έρχεται μέσα μας ο Χριστός και εμείς είμαστε μέσα Του. Και συμβαίνει όπως με ένα κομμάτι σίδηρο που τοποθετημένος μέσα στη φωτιά γίνεται φωτιά και φως. Έξω από τη φωτιά πάλι σίδηρος σκοτεινός, σκοτάδι. Στην Εκκλησία γίνεται η Θεία Συνουσία, γινόμαστε ένθεοι. Όταν είμαστε με τον Χριστό, είμαστε μέσα στο φως. Και όταν ζούμε μέσα στο φως, εκεί δεν υπάρχει σκότος. Το φως όμως δεν είναι παντοτινό, εξαρτάται από μας. Συμβαίνει όπως με το σίδηρο, που έξω από τη φωτιά γίνεται σκοτεινός. Σκότος και φως δεν συμβιβάζονται. Ποτέ δεν μπορεί να έχουμε σκοτάδι και φως συγχρόνως. Ή φως ή σκότος. Όταν ανάψεις το φως, πάει το σκότος. Για να διατηρήσουμε την ενότητά μας, θα πρέπει να κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία, στους επισκόπους της. Υπακούοντας την Εκκλησία, υπακούμε στον ίδιο τον Χριστό. Ο Χριστός θέλει να γίνουμε μία πίμνη με έναν ποιμένα. Να πονάμε για την Εκκλησία, να την αγαπάμε πολύ, να μην δεχόμαστε να κατακρίνουν τους αντιπροσώπους της. Στο Άγιον Όρος, το πνεύμα που έμαθα ήταν ορθόδοξο, βαθύ, άγιο, σιωπηλό, χωρίς έρηδες, χωρίς καυγάδες και χωρίς κατακρίσεις. Να μην πιστεύουμε τους αιροκατηγόρους και με τα μάτια μας να δούμε κάτι αρνητικό να γίνεται από κάποιον ιερωμένο, να μην το πιστεύουμε, ούτε να το σκεπτόμαστε, ούτε να το μεταφέρουμε. Το ίδιο ισχύει και για τα λαϊκά μέλη της Εκκλησίας και για κάθε άνθρωπο. Όλοι είμαστε Εκκλησία. Όσοι κατηγορούν την Εκκλησία για τα λάθη των εκπροσώπων της, με σκοπό δήθεν να βοηθήσουν για τη διόρθωση, κάνουν μεγάλο λάθος. Αυτοί δεν αγαπούν την Εκκλησία, ούτε βέβαια τον Χριστό. Τότε αγαπάμε την Εκκλησία, όταν με την προσευχή μας αγκαλιάζουμε κάθε μέλος της και κάνουμε ό,τι κάνει ο Χριστός. Θυσιαζόμαστε, αγρυπνούμε, κάνουμε το παν όπως εκείνος, ο οποίος, λιδωρούμενος, ούκαντε λιδώρη, πάσχων, ούκ πύλη. Να προσέχουμε και το τυπικό μέρος, να ζούμε τα μυστήρια, ιδιαίτερα το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Σε αυτά βρίσκεται η Ορθοδοξία. Προσφέρεται ο Χριστός στην Εκκλησία με τα μυστήρια και κυρίως με τη Θεία Κοινωνία. Να σας πω για μια επίσκεψη του Θεού σε μένα, ναι, τον ταπεινό, για να δείτε την χάρη των μυστηρίων. Από καιρό είχα βγάλει στην πλάτη μου ένα σπυράκι, το οποίο με πονούσε πάρα πολύ. Ήταν πολύ μικρό, σαν μια κεφαλή καρφίτσας. Ο πόνος απλωνόταν σε μεγάλη περιφέρεια της αριστερής πλευράς της πλάτης. Ήταν αφόρητος. Στο κελί μου, στο μήλεση, είχαμε κάνει ευχέλαιο. Έτσι όπως πονούσα, μου σταυρώσανε το σπυράκι με ευχέλαιο και αμέσως έσβησε ο πόνος. Και τόσο πολύ είχα ευχαριστηθεί με την επίσκεψη αυτή του Θεού, ώστε όποιος ερχότανε, του έλεγα: «Πάρε από αυτό το ευχέλαιο, ό,τι πόνο έχεις, από αυτό να βάζεις. Συγγνώμη που το λέγω, αλλά είναι προς δόξαν Θεού». Την Πεντηκοστή εξεχήθη η χάρις του Θεού όχι μόνο στους Αποστόλους, αλλά και σε όλο τον κόσμο που βρισκόταν γύρω τους. Επηρέασε πιστούς και απίστους, πως το λένε οι πράξεις. «Και εν το συμπληρούστε την ημέρα της Πεντηκοστής, εις ανάπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό, και εγένε το άφνο εκ του ουρανού ήχος, ως περφερωμένης πνοής βιαίας, και επλίστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου, και έριξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες, καθώς το πνεύμα εδίδου αυτής αποφθέγγεστε. Συνήλθε το πλήθος και συνεχήθη, ότι οίκουον εις έκαστος τη ιδία διαλέκτο λαλούν τον αυτόν». Ενώ ο Απόστολος Πέτρος ομιλούσε τη δική του γλώσσα, η γλώσσα του μετεποιήτω εκείνη την ώρα στο νου των ακροατών. Με τρόπο μυστικό το Άγιον Πνεύμα τους έκανε να καταλαβαίνουν τα λόγια του στη γλώσσα τους, μυστικά, χωρίς να φαίνεται. Αυτά τα θαυμαστά γίνονται με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Παραδείγματος χάριν, η λέξη σπίτι, σε αυτόν που ήξερε γαλλικά, θα ακουγόταν λαμεζόν. Ήταν ένα είδος διοράσεως. Άκουγαν την ίδια τους τη γλώσσα. Ο ήχος χτυπούσε στο αυτί, αλλά εσωτερικά, με τη φώτιση του Θεού, τα λόγια ακούγονταν στη γλώσσα τους. Οι πατέρες της Εκκλησίας αυτή την ερμηνεία της Πεντηκοστής δεν την αποκαλύπτουν πολύ φανερά. Φοβούνται τη διαστρέβλωση. Το ίδιο συμβαίνει και με την αποκάλυψη του Ιωάννου. Οι αμύητοι δεν μπορούν να καταλάβουν το νόημα του μυστηρίου του Θεού. Παρακάτω λέγει: «Εγένετο δε πάση ψυχή φόβος», δηλαδή κατέλαβε φόβο στην κάθε ψυχή. Αυτός ο φόβος δεν ήταν φόβος, ήταν κάτι άλλο, κάτι ξένο, κάτι ακατανόητο, κάτι που δεν μπορούμε να το πούμε. Ήταν το δέος, ήταν το γέμισμα, ήταν η χάρις, ήταν το γέμισμα υπό της Θείας Χάριτος. Στην Πεντηκοστή οι άνθρωποι βρέθηκαν ξαφνικά σε μια τέτοια κατάσταση θεώσεως που τα χάσανε. Έτσι, όταν η Θεία Χάρις τους επεσκίαζε, τους ετρέλαινε όλους με την καλή έννοια, τους ενθουσίαζε. Αυτό μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Ήταν αυτό που λέγω εγώ καμιά φορά, κατάστασης. Ενθουσιασμός ήταν. Κατάσταση τρέλας πνευματικής. Κλώντεστε κατοίκων άρτων, μετελάμβανον τροφής, εν αγαλιάση και αφελότητη καρδίας, ενούντες των Θεών και έχοντες χάριν προς όλων των λαών. Ο δε Κύριος προσετήθη τους σωζωμένους καθημέραν τη Εκκλησία. Οι κλάσεις του άρτου ήταν η Θεία Κοινωνία και συνεχώς αυξάνονταν οι σωζόμενοι εφόσον έβλεπαν όλους τους χριστιανούς να είναι εν αγαλιάση και αφελότητη καρδίας ενούντες των Θεών. Το εν αγαλιάση και αφελότητη είναι όμοιο με εκείνο το εγένετο δε πάση ψυχή φόβος. Αυτό είναι ενθουσιασμός και αυτό πάλι τρέλα. Εγώ όταν το ζω αυτό, το αισθάνομαι και κλαίω. Πηγαίνω στο γεγονός, ζω το γεγονός, το αισθάνομαι, ενθουσιάζομαι και κλαίω. Αυτό είναι Θεία Χάρις. Αυτό είναι και η αγάπη προς τον Χριστό. Αυτό που ζούσαν οι Απόστολοι μεταξύ τους και αισθανόντουσαν όλη αυτή τη χαρά, στη συνέχεια έγινε με όλους κάτω από το υπερόον. Δηλαδή αγαπιόντουσαν, χαιρόταν ο ένας τον άλλον. Ο ένας με τον άλλον είχαν ενωθεί. Ακτινοβολεί αυτό το βίωμα και το ζούνε κι άλλοι. Του δε πλήθους των πιστευσάντων είναι η καρδία και η ψυχή μία. Και ο διαείς τι των υπαρχόντων αυτό έλεγεν ίδιον είναι, αλλά είναι αυτής άπαντα κοινά. Οι πράξεις ομιλούν για κοινοβιακή ζωή. Εδώ είναι το μυστήριο του Χριστού. Είναι η Εκκλησία. Τα πιο καλά λόγια για την πρώτη Εκκλησία εδώ υπάρχουν. Η θρησκεία μας είναι η θρησκεία των θρησκειών, η εξ αποκαλύψεως, η πραγματική, η αληθινή θρησκεία. Οι άλλες θρησκείες είναι ανθρώπινες, κούφιες. Δεν γνωρίζουν το μεγαλείο του Τριαδικού Θεού. Δεν γνωρίζουν ότι ο σκοπός μας, ο προορισμός μας είναι να γίνουμε θεοί κατά χάριν, να ομοιωθούμε με τον Θεό τον Τριαδικό, να γίνουμε ένα με εκείνον και μεταξύ μας. Αυτά οι άλλες θρησκείες δεν τα γνωρίζουν. Ο απότερος σκοπός της θρησκείας μας είναι το «Ίνα ο συνέν». Εκεί ολοκληρώνεται το έργο του Χριστού. Η θρησκεία μας είναι αγάπη, είναι έρωτας, είναι ενθουσιασμός, είναι τρέλα, είναι λαχτάρα του Θείου. Είναι μέσα μας όλα αυτά. Είναι απέτηση της ψυχής μας η αποκτήσή τους. Για πολλούς όμως, η θρησκεία είναι ένας αγώνας, μία αγωνία και ένα άγχος. Γι' αυτό πολλούς από τους θρήσκους τους θεωρούν δυστυχισμένους, γιατί βλέπουν σε τι χάλια βρίσκονται. Και έτσι είναι πράγματι. Γιατί αν δεν καταλάβει κανείς το βάθος της θρησκείας και δεν τη ζήσει, η θρησκεία καταντάει αρρώστια και μάλιστα φοβερή. Τόσο φοβερή

σταυρούς, λένε είμαστε αμαρτωλοί, ανάξιοι, και μόλις βγούνε έξω, αρχίζουν να βλαστημάνε τα θεία, όταν κάποιος λίγο τους ενοχλήσει. Φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει στο μέσον δαιμόνιο. Στην πραγματικότητα, η χριστιανική θρησκεία μεταβάλλει τον άνθρωπο και τον θεραπεύει. Η κυριότερη όμως προϋπόθεση για να αντιληφθεί και να διακρίνει ο άνθρωπος την αλήθεια είναι η ταπείνωση. Ο εγωισμός σκοτίζει το νου του ανθρώπου, τον μπερδεύει, τον οδηγεί στην πλάνη, στην αίρεση. Είναι σπουδαίο να κατανοήσει ο άνθρωπος την αλήθεια. Παλαιά οι άνθρωποι που ήταν σε μια κατάσταση πρωτόγονη δεν είχαν ούτε σπίτια, ούτε τίποτα. Μπαίνανε μες στις σπηλιές χωρίς παράθυρα, κλείνανε και την είσοδο μπροστά με πέτρες και με κλαδιά, ώστε να μην μπαίνει ο αέρας. Δεν καταλάβαιναν ότι έξω υπάρχει η ζωή, το οξυγόνο. Μες στη σπηλιά ο άνθρωπος φθήρεται, αρρωσταίνει, καταστρέφεται, ενώ έξω ζωγονείται. Μπορείς να καταλάβεις την αλήθεια? Τότε είσαι στον ήλιο, στο φως, βλέπεις όλα τα μεγαλεία. Αλλιώς είσαι σε μια σπηλιά σκοτεινή. Φως και σκότος. Ποιο είναι το πιο καλό? Να είσαι πράος, ταπεινός, ήσυχος, να έχεις μέσα σου αγάπη ή να είσαι νευρικός, στενόχωρος, να διαπληκτίζεσαι με τους πάντες? Ασφαλώς, το ανώτερο είναι η αγάπη. Η θρησκεία μας έχει όλα αυτά τα καλά και είναι η αλήθεια. Όμως πολλοί πάνε σε κάτι άλλο. Όσοι αρνούνται αυτή την αλήθεια είναι άρρωστοι ψυχικά. Είναι σαν τα άρρωστα παιδιά που επειδή τους έλειψαν οι γονείς ή χώρισαν ή μάλωσαν έγιναν απροσάρμοστα. Και στις αιρέσεις πάνε όλοι οι μπερδεμένοι. Μπερδεμένα παιδιά μπερδεμένων γονέων. Όμως όλοι αυτοί οι μπερδεμένοι και απροσάρμοστοι έχουν ένα σθένος και μία επιμονή και κατορθώνουν πολλά πράγματα. Υποτάσσουν τους νορμάλ και τους σύζυγους ανθρώπους, διότι επηρεάζουν και άλλους ομοίους τους και υπερτερούν και στον κόσμο, γιατί αυτοί είναι πιο πολλοί και βρίσκουν οπαδούς. Υπάρχουν κι άλλοι που ενώ δεν αρνούνται την αλήθεια, εν τούτης είναι μπερδεμένοι και άρρωστοι ψυχικά. Η αμαρτία κάνει τον άνθρωπο πολύ μπερδεμένο ψυχικά. Το μπέρδεμα δεν φεύγει με τίποτα. Μόνο με το φως του Χριστού γίνεται το ξεμπέρδεμα. Την πρώτη κίνηση την κάνει ο Χριστός. Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες. Μετά εμείς οι άνθρωποι αποδεχόμαστε αυτό το φως με την αγαθή μας προαίρεση που την εκφράζουμε με την αγάπη μας απέναντί του, με την προσευχή, με τη συμμετοχή στη ζωή της Εκκλησίας, με τα μυστήρια. Πολλές φορές ούτε ο κόπος, ούτε οι μετάνοιες, ούτε οι σταυροί προσελκύουν την χάρη. Υπάρχουν μυστικά. Το ουσιαστικότερο είναι να φεύγεις από τον τύπο και να πηγαίνεις στην ουσία. Ό,τι γίνεται, να γίνεται από αγάπη. Η αγάπη εννοεί πάντα να κάνει θυσίες. Σ' ό,τι κάνει αγκάρια, κλωτσάει η ψυχή, αντιδρά. Η αγάπη ελκύει τη χάρη του Θεού. Όταν έλθει η χάρις, έρχονται τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Αυτά είναι που πρέπει να έχει μία υγιής ψυχή εν Χριστώ. Ο άνθρωπος με τον Χριστό γίνεται χαριτωμένος και ζει έτσι πάνω από το κακό.

0: Όχι, αυτόν δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο το αγαθό, ο Θεός. Δεν μπορεί να υπάρχει κακό. Δηλαδή, εφόσον έχει το φως, δεν μπορεί να έχει σκοτάδι. Ούτε μπορεί να τον καταλάβει το σκοτάδι, διότι έχει το φως.
1: Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η κυρία Χρήστου Μαριάνθη διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Βίος και Λόγοι» του γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου από την Ιερά Μονή Χρυσοπηγής.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
0: Αγαπητοί ακροατές, με ιδιαίτερη χαρά και πνευματική αγαλίαση, η Ενορία Μαρτυρικού Κουμένου Άρτης σας προσκαλεί στις λατρευτικές εκδηλώσεις της Ιεράς Πανηγύρεως των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, που θα πραγματοποιηθούν από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026. Ιδιαίτερη ευλογία αποτελεί η έλευση Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης. Η Αγία Εκατερίνη, η πάνσοφος νύμφη και αθληφόρος του Χριστού, η οποία επέλεξε να καταστήσει κατοικητήριό της στο Θεοβάδιστο όρο Σινά, εκεί όπου ο Θεός μίλησε στον Μωυσή, κατέρχεται από τα αγιασμένα υψώματα της ερήμου στον έφορο κάμπο της Άρτας για να ευλογήσει τους κατοίκους του. Έτσι λοιπόν, το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης και στη συνέχεια θα τελεστεί μέγας εσπερινός με θείο κήρυγμα. Την Κυριακή, 28 Ιουνίου στις 7 το πρωί, θα τελεστεί ο όρθρος και η πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλινίκου. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 7.30, θα ψαλεί ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία και θείο κήρυγμα, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη ιερά λιτάνευση. Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026, εορτή των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και η πανηγυρική θεία λειτουργία, ενώ στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο μεθεόρτος εσπερινός και ο παρακλητικός κανόνας προς τους Αγίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο και την Αγία Μεγαλομάρτυρα Εκατερίνη. Τέλος, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, στις 7 το πρωί θα τελεστούν ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Προσκαλούνται όλοι οι πιστοί της περιοχής μας από κάθε γωνιά της Ηπείρου να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες και να λάβουν την ευλογία των Αγίων Αποστόλων, καθώς και της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης, η οποία αυτές τις μέρες επισκέπτεται τον τόπο μας. Οι Άγιοι να είναι βοήθεια όλων.
2: Πανήγυρης Κημητηριακού Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Άρτης. Την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026, εορτή της συνάξεως των 12 Αποστόλων, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Παλαιό Κημητήριο της Άρτας. Την παραμονή της εορτής, Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026, στις 7.30 το απόγευμα, θα τελεστεί ο πανηγυρικός εσπερινός και την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026, το πρωί, στις 7, θα τελεστούν ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους, Ιερών Μετόχιων Αγίων Αναργύρων Άρτης. Ανακοίνωσης. Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου 2026, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην Άρτα, μετόχιον της Ιεράς Μονής του Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους. Την παραμονή της εορτής, Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026, το απόγευμα, στις 7.30 θα τελεστεί ο πανηγυρικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλινίκου, και στη συνέχεια θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία με ώρα ενάρξεως στις 9.30 το βράδυ. Το πρωί της Τετάρτης, 1η Ιουλίου 2026, στις 7 το πρωί, θα τελεστούν ο Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλινίκου, εκ της Ιεράς Μονής. Ιερά Μητρόπολης Άρτης, ανακοίνωση. Η Ιερά Μητρόπολης Άρτης αναγγέλει με τα χαράς ότι την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 στις 7 το απόγευμα στον Βυζαντινό Ναό της Βασιλίσσης και Πολιούχου της Άρτης Αγίας Θεοδόρας ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης κύριος Καλίνικος θα χωροστατήσει στον Εσπερινό και θα τελέσει την εις ρασοφόρων μοναχών κουρά του κυρίου Κωνσταντίνου Φάντη. Το Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026, το πρωί, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης κύριος Καλίνικος θα ιερουργήσει στον ενωριακό ναό των Αγίων Αποστόλων Πόλεως Άρτης και θα χειροτονήσει εις διάκονο τον νεοκαρέντα μοναχό. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί να συμμετάσχουν προσευχητικό στις ιερές αυτές ακολουθίες και να ευχηθούν όπως ο Κύριος ευλογεί και ενισχύει το νέο κληρικό στο έργο της διακονίας του προς δόξεν Θεού και οικοδομήν της Εκκλησίας. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: Φίλοι μας, ελάτε να ακούσετε, παιδιά, με τον κύριο Κώστα Γανωτή και σήμερα θα ακούσουμε μια πολύ όμορφη διδασκαλία από τον κύριο Γανωτή σχετικά με την πνευματική ζωή και το πόσο η κατάθλιψη συνδέεται με παθολογική, θα λέγαμε, ασθένεια ή όχι. Ο κύριος Γανωτής θα μας απαντήσει σε κέρια ερωτήματα. Είναι άραγε η κατάθλιψη ασθένεια πνευματικής φύσεως ή είναι ψυχοπαθολογική? Υπάρχουν αντιρρήσεις βέβαια στην κοινωνία που ζούμε. Ο δυτικός κόσμος θεωρεί ότι η πνευματικότητα δεν έχει να κάνει με την ιατρική. Βέβαια ο θεολογικός και ο χώρος της πίστεως γνωρίζει καλά ότι είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα από ότι οι βιολόγοι, οι γιατροί και οι επιστήμονες λένε, και το ένα δεν διαχωρίζεται από το άλλο. Ωστόσο ο άνθρωπος είναι διχασμένος και έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα να θέσουμε στον κύριο Κώστα Γανωτή. Ελάτε να ακούσετε, παιδιά. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά σε πολύ κόσμο. Πολλοί άνθρωποι δηλαδή υποφέρουν από αυτό και δεν ξέρουμε πώς να το καθορίσουμε, πώς να το πούμε και γιατί μας συμβαίνει. Πρόκειται για την κατάθλιψη.
1: Πρέπει να νομίζουμε ότι εμείς δεν το έχουμε και το έχουν οι άλλοι.
0: Ναι, σωστά.
1: Το θέμα μας είναι η κατάθλιψη, η οποία αποτελεί το κατεξοχήν πολιτιστικό φαινόμενο. Δηλαδή προχωρεί και διαδίδεται με το ρυθμό που πηγαίνει, που αναπτύσσεται ο πολιτισμός. Εσείς που ζήσετε και κάτω στην Αφρική ως ιεραπόστολος, θα είδατε ότι οι καημένοι, οι ηθαγενείς εκεί που τρώνε μέρα παραμέρα, δεν έχουν κατάθλιψη σε σχέση τουλάχιστον με εμάς τους Ευρωπαίους και τους Δυτικούς.
0: Ωστόσο έχουν αγωνία.
1: Αγωνία συνειδητοποιημένη, τι θα φάμε αύριο, αυτή ναι. Είναι η κατάθλιψη. Κατάθλιψη είναι να έχεις από όλα και να ανακαλύπτεις ότι κάποια στιγμή ανακαλύπτεις ότι η ψυχή σου πενθεί. Και λες, γιατί καλέ πενθείς, τι σου κάναν, τι σου έλειψε? Αν δεν το καταλαβαίνει ο διανοούμενος άνθρωπος.
0: Κύριε Γανωτή, μας λένε ότι η κατάθλιψη, ας πούμε, είναι μια διαταραχή που επηρεάζει τη διάθεση, τις σκέψεις και συνήθως συνοδεύεται από σωματικές ενοχλήσεις.
1: Αλλά αυτά είναι συμπτώματα τα που συμβαίνει γύρω-γύρω, αλλά ουσιαστικά είναι μια ασυνείδητη θλίψη που δεν εξηγείται με τη λογική και με όλες τις διαδικασίες που προχωρεί ο τεχνικός και επιστημονικός πολιτισμός μας να ανεβάσει το επίπεδο της ζωής μας.
0: Συνδέεται η κατάθλιψη με τη διανόηση?
1: Ναι, διότι η διανόηση έχει κάνει ορισμένες φιλοσοφικές, ας πούμε, θέσεις. Λόγου χάρη ότι ο άνθρωπος όταν έχει επάρκεια τροφής, ενδύσεως και άλλων τρόπων, ας πούμε, που να θεραπεύει τις σωματικές, τις υλικές του ανάγκες, πρέπει να είναι πιο ευχαριστημένος. Επίσης όταν έχει τις κοινωνικές συνθήκες και είναι σε υψηλή κοινωνική θέση, πρέπει να είναι πιο ευτυχισμένος. Και αποδεικνύεται ότι οι αποικιοκράτες, ας πούμε, που εκμεταλλεύονταν όλον τον φτωχό κόσμο της Ασίας και της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής, οι αποικιοκράτες είχαν κατάθλιψη, ενώ οι πεινασμένοι αυτοί λαοί δεν είχανε. Γιατί άλλο το να έχεις θλίψη επειδή σε αδικούν, επειδή σε δέρνουν, επειδή πεινάς, επειδή σε πολεμούν, και άλλο να έχεις κατάθλιψη.
0: Μάλιστα. Κύριε Γανωτή, θα σας μεταφέρω κάτι που λένε οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι, οι οποίοι όμως κατανοούν από πνευματική ζωή και θα ήθελα να το σχολιάσετε.
1: Ναι.
0: Λέει λοιπόν ότι ο πνευματικός άνθρωπος πολλές φορές αρνείται να αποδεχθεί τη βαρύτητα των συμπτωμάτων της κατάθλιψης και πιστεύει ότι ο ασθενής θα μπορούσε να θεραπευθεί αν προσπαθούσε περισσότερο να εφαρμόσει στη ζωή του το θέλημα του Θεού. Όμως είναι προφανές, συνεχίζει ο ψυχολόγος, πως δεν είναι δυνατόν να κατανοήσει και να βοηθήσει τον πάσχοντα αν ερμηνεύει το βίωμα και τη συμπεριφορά του μέσα από τα δικά του ερμηνευτικά φίλτρα και τους θρησκευτικούς κανόνες. Επίσης, δεν είναι δίκαιο να τον ενοχοποιεί εκ των υστέρων επειδή μία ποιμαντική παρέμβαση δεν λειτουργήσε θεραπευτικά στην περίπτωσή του.
1: Σοφή, αυτοί οι ψυχολόγοι μας και οι ψυχιατροί μας, αλλά ήθελα να ξέρω γιατί τίθεται θέμα ενοχοποίησης. Οι γιατροί δεν έχουν δουλειά να ενοχοποιούν κανέναν. Δεν έχουν δουλειά, δεν είναι η δουλειά τους. Κανενός δεν είναι η δουλειά βέβαια, αλλά ιδιαίτερα των ιατρών. Δεν μπορεί να θεραπεύσεις κάποιον που τον ενοχοποιείς. Αυτοί που επιλαμβάνονται των ενόχων είναι οι δικαστές, είναι τα αστυνομικά όργανα, είναι αυτά. Τι δουλειά έχει ο πνευματικός άνθρωπος, ο γιατρός και δεύτερος.
0: Ο γιατρός αυτό λέει, κύριε Γανώτη, ότι ο ψυχίατρος, ας πούμε, που γράφει αυτό που σας λέω, αυτό λέει ότι ο πνευματικός ενοχοποιεί τον καταθλιπτικό άνθρωπο.
1: Όχι ο ίδιος δηλαδή.
0: Όχι ο ίδιος ο ψυχίατρος.
1: Συγγνώμη, γιατί νομίζω ότι αυτός και που το ξέρει ότι ενοχοποιεί ο πνευματικός άνθρωπος. Δηλαδή αν πάει κανείς στο πνευματικό του και εξομολογηθεί, εκείνος θα σου πει δεν τρέπεσαι βρε, τι είναι αυτά που λες.
0: Ναι, του λέει ας πούμε ο πνευματικός του ότι ο εγωισμός σου σε έφερε σε αυτή την κατάσταση.
1: Ναι, αλλά αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσει ο ίδιος ο εξομολογούμενος. Όχι να του το επιφέρει σαν κατηγορία ο πνευματικός. Δεν είναι δουλειά του πνευματικού και αυτού να κάνει κατηγορίες. Ουσιαστικά ήθελα να σας ρωτήσω, εάν ένας άνθρωπος με αυτή την ψυχολογία που λέμε, την κατάθλιψη, ναι, πάει κοντά στο Χριστό, ο Χριστός τι θα του πει? Θα του πει ότι έχεις κατάθλιψη γιατί δεν με ακολουθείς? Την αλήθεια θα πει βέβαια, ότι δεν έχει, δεν τον ακολουθεί και γι' αυτό θα τον χαϊδέψει, θα τον προσπαθήσει να του εμπνεύσει.

0: δεν είχε το κουράγιο να νικήσει την κατάθλιψη. Και η νίκη της κατάθλιψης θα ήταν να απαλλαγεί από τον πλούτο. Δεν υπήρχε άλλη θεραπεία.
1: Αυτό λένε ότι, ας πούμε, ερμηνεύουμε, λένε οι ψυχολόγοι, την ψυχοπαθολογία της κατάθλιψης με τις αρχές και τα αξιώματα της θεολογίας. Και αυτό το θεωρούν μεγάλο πρόβλημα. Γιατί εκείνοι το θεωρούν ως ψυχοπαθολογικό φαινόμενο.
0: Και τα ψυχολογικά φαινόμενα πηγάζουν από το μηδέν. Δηλαδή θα μπορούσε να είχε κατάθλιψη ο Απόστολος Πέτρος ή ο Απόστολος Παύλος. Γιατί δεν θα είχαν αυτή κατάθλιψη? Γιατί αυτοί δεν θα περίμεναν από την ψυχούλα τους να διαμαρτυρηθεί για τη ζωή τους και να πάθει κατάθλιψη. Αλλά οι ίδιοι θα ξέρανε τι είναι το θέλημα του Θεού, τι είναι ο παράδεισος, και θα δουλεύανε με αυτόν τον τρόπο και δεν θα υπήρχε κατάθλιψη, όπως δεν υπάρχει κατάθλιψη σε κανέναν μάρτυρα και σε κανέναν Άγιο. Ασφαλώς η αποτυχία η πνευματική είναι η αρχή της κατάθλιψης. Αυτό οι γιατροί φοβούνται να το πούνε. Είναι αυτοί που πιστεύουν ότι η πανδημία που προέκυψε τα τελευταία δύο χρόνια στον κόσμο είναι τυχαία, έτυχε, ας πούμε, λέει. Και όχι ότι την επέτρεψε ο Θεός για την σωτηρία μας.
1: Σύμφωνα με αυτά που λέτε, κύριε Γανωτή, ότι η κατάθλιψη είναι μια επιλογή, δηλαδή αυτός που βασανίζεται...
0: Κοιτάξτε, ο άνθρωπος δεν επιλέγει την κατάθλιψη, ίσα ίσα επιλέγει την ικανοποίηση. Και αυτό που λέει ο κόσμος, χαρά, όπως ένας ληστής όταν πάει και πετυχαίνει τη ληστεία του και γυρίζει στο σπίτι του με μια τσάντα γεμάτη λεφτά, αυτός επιδιώκει την απόλαυση των χρημάτων. Ύστερα όμως ανακαλύπτει ότι η ψυχούλα του κλαίει μόνη της, χωρίς να τον ρωτήσει. Και είναι ασυνείδητη εκείνη η θλίψη της ψυχής. Δεν την παραδέχεται η συνείδηση.
1: Ναι. Σε μερικούς ανθρώπους, κύριε Γανωτή, δεν μας φαίνεται παράξενο, το βλέπουμε. Τους αρέσει να προβληματίζονται συνεχώς, να αγχώνονται, να υποπτεύονται, να βαρυθυμούν, ας πούμε, να ζηλεύουν. Αυτό πώς το εξηγείτε? Τους αρέσει?
0: Κοιτάξτε,
1: το επιλέγουν.
0: Ναι, γιατί πιστεύουν ότι έτσι ζούνε, αλλιώς δεν θα ζούσαν. Ζούνε γιατί κάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Ας πούμε, ένας μεγάλος αυτοκράτορας της Ρώμης ήταν ο Αδριανός, αν έχετε ακούσει. Ο Αδριανός, από αυτόν έγινε και η Αδριανούπολη και το Αδριανόν τείχος επάνω στη Σκωτία και η πύλη του Αδριανού εδώ στην Αθήνα και όλα αυτά. Του άρεσε να ασχολείται με τα πάντα. Και ήταν πράγματι δημιουργικότατος. Από τους πιο, ας πούμε, δημιουργικούς πολιτικούς ηγέτες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Όταν όμως πλησίαζε το τέλος του, άρχισε να παρηγορεί την ψυχή του και αποκάλυψε ύστερα, όταν πέθανε και βρέθηκαν τα σημειώματά του, ότι αυτός λυπόταν την ψυχούλα του και της απίφθινε λόγια παρηγορητικά. Της έλεγε, λόγω χάριν, ψυχούλα μου, ταξιδιάρα, χαδιάρα, κάτι και συνοδέ του σώματος μου. Σε ποιους τόπους θα πας, χλωμούλα, τρεμουλιάρα, γυμνούλα, κι ούτε όπως το συνηθίζεις να κάνεις παιχνίδια. Βέβαια είναι, τα έχω μεταφράσει από τα λατινικά, ανίμουλα και τα λοιπά, βάγκουλα, μπλάντουλα. Τα έχει στην ιστορία του πολιτισμού, του... Τέλος πάντων, λέμε τώρα ότι ο άνθρωπος πραγματικά θέλει να κάνει πολλά πράγματα. Πιστεύετε ότι με αυτόν τον τρόπο κυβερνάει τη ζωή τη δική του και το περιβάλλον του. Και φυσικά παραμελεί την ψυχούλα του, που θέλει ησυχία, θέλει...

0: χάδι, θέλει αυτοβεβαίωση, θέλει ειρήνη, θέλει ασφάλεια, όλα αυτά τα παραμελείς. Λέει πέσε μες στα όλα και θα τα νικήσεις. Με μια αισιοδοξία ηλίθια. Ύστερα όμως όταν βρεθεί μπροστά στο θάνατο όλα αυτά πέφτουν. Αυτήν όμως την αναμονή του θανάτου που θα θέλει, θα φέρει το πέρας σε όλα, την έχει ασυνείδητα μέσα του ο άνθρωπος. Την έχει ασυνείδητα και τον βασανίζει στη ζωή του ολόκληρη και προσπαθεί να την καταπνίξει. Προσπαθεί να την σβήσει, να την ξεχάσει, αν μπορεί να την ξεχάσει, μα δεν ξεχνιέται. Και αποτελεί αυτό το φαινόμενο της ζωής των πλουσίων, των δυνατών και των πολυάσχολων ανθρώπων.
1: Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις να λάβουν τη βοήθεια του Θεού, κύριε Γανώτη.
0: Δεν τη ζητάνε, δεν τη χρειάζονται, πώς το λένε, είναι... Κυβερνάνε οι ίδιοι τον εαυτό τους. Είναι σαν να λέτε ότι κάποιος που παίρνει το τιμόνι αυθαίρετα από ένα όχημα και το οδηγεί παραγωνίζοντας τον οδηγό του τον επίσημο, ότι λέει δεν θέλει αυτός κάποιος να τον βοηθήσει. Όχι, δεν θέλει κανέναν. Έχει πάθει ας πούμε παραλήρημα αυτοβεβαίωσης και αυτοαπασχόλησης.
1: Και πώς μπορούμε να συμβουλέψουμε εαυτούς και αλλήλους, ας πούμε, για...
0: Κοιτάξτε,
1: για τα καταφέρουμε.
0: Οι άνθρωποι φτάνουν στην κατάθλιψη μέσα σε μια ασάφεια και η θελημένη και καλλιεργημένη από το περιβάλλον και από το παρελθόν τους, ας πούμε, αμέλεια της αναζήτησης του σωστού δρόμου της ζωής. Γι' αυτό η Εκκλησία συχνά λέει ότι οι άνθρωποι αμαρτάνουν εξ απροσεξίας. Και παραξενεύεται κανένας, τόσο απλό πράγμα είναι, λέει, ναι, απροσεξία. Δηλαδή δεν είσαι σε ένα χώρο και είσαι πλημμυρισμένος από νερά. Τα νερά ανεβαίνουν ένα χιλιοστό, ας πούμε, την ώρα. Και ανεβαίνουν και σου λες δεν πειράζει, ακόμα είναι χαμηλά, δεν πνιγόμαι. Και παραδίνεσαι σε αυτό. Έτσι είναι η κατάθλιψη. Είναι φαινόμενο ασυνείδητης ψυχικής αίσθησης της ζωής, η οποία είναι άσκημη, κάνει τον άνθρωπο να αισθάνεται ότι παρόλες τις άλλες επιτυχίες του και όλα τα άλλα αξιώματα που έχει, είναι δυστυχής, και όταν βρεθεί μοναχός του και στην ησυχία και αναγκαστεί να λογαριάσει τη ζωή του, να βρεθεί δηλαδή αντιμέτωπος με τον εαυτό του μόνος του, τότε το πιάνει φρίκι. Γι' αυτό δεν αντέχουν οι άνθρωποι τη μοναξιά και γι' αυτό για τους καταδίκους είναι απειλή η φυλακή. Γιατί εκεί βρίσκονται μόνοι τους.
1: Κύριε Γανώτη, ας πούμε ένας ψυχολόγος, ένας ψυχίατρος πάλι, βάζουμε τώρα την αντίθετη άποψη, λέει ότι ο πιστός άνθρωπος αισθάνεται, ο πιστός άνθρωπος που έχει κατάθλιψη, έτσι, αισθάνεται ότι του ζητούν κάτι που είναι αδύνατο να καταφέρει. Συνεπώς, νιώθει να εντείνονται μέσα του τα αρνητικά αισθήματα της ενοχής, της ντροπής, της αναξιότητας και του φόβου, τα οποία όμως ήδη προϋπήρχαν μέσα του, λέει, ως συμπτώματα της κατάθλιψης. Δηλαδή, το βάζουν ότι είναι απλά παθολογικό θέμα. Όπως, ας πούμε, πονάει το στομάχι μας, όπως έχουμε έλκο στομάχου.
0: Θυμηθείτε ότι ο Χριστός, όταν έκανε τα 3-7 έτη το έργο της, του κηρύγματος, εθράπευε, λέει, πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εάν υπήρχε κάποια νόσος, ο Χριστός τη θεράπευε. Επειδή προσέρχονταν στο Χριστό και έλεγε «Χριστέ μου, θεράπευσέ με». Ο άλλος βέβαια έλεγε «θεράπευσέ με γιατί είμαι τυφλός και γι' αυτό το λόγο υποφέρω και είμαι λυπημένος. Και ο Χριστός σου θεράπευε την τύφλωση, αλλά φρόντιζε ύστερα να τον βοηθήσει να βγάλει και τις προϋποθέσεις της αρρώστιας του. Και δεν λέγει μικέτη αμάρτωνε ή να μη της ηχείρων γέννητε. Έλεγε εσύ πιστεύεις στον Υιό του Θεού που σε θεράπευσε, και εκείνος λέει προσεκίνησε τον Κύριον. Να λοιπόν ότι πίσω από τις καταθλιπτικές καταστάσεις βρίσκεται η αμαρτία, την οποία την ξεριζώνει ο Θεός όταν οι άνθρωποι πάνε όχι απαιτητικά γιατρεψέ με σε παρακαλώ αμέσως, αλλά ας πούμε με ταπείνωση, η οποία είναι η αρχή της σωτηρίας του ανθρώπου.
1: Και έτσι ο άνθρωπος τώρα που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, ας πούμε σε αυτή την εποχή που ζούμε τώρα και με όλα όσα συμβαίνουν γύρω, επηρεάζεται πιο αρνητικά από ό,τι σε άλλες εποχές?
0: Βέβαια, διότι όταν πετυχαίνει τόσα πράγματα, έχουμε ας πούμε στην Αμερική ανθρώπους που έχουν 80 δισεκατομμύρια περιουσία. Όταν έχουν ας πούμε ουρανοξύσεις των 160 πατωμάτων, όταν έχουν μετοχές και μέσα στις μεγάλες εταιρείες των πολεμοφοδίων για τις οποίες αγωνίζονται και οι πολιτικοί, όταν έχουν όλα αυτά, όταν έχουν μια ολόκληρη Αμερική λόγω χάρη, μια ολόκληρη Αγγλία, μια ολόκληρη Γερμανία με τις τόσες δυνάμεις και τα τόσα ολόκληρους ουρανοξύστες με χρήματα αποθηκευμένα μέσα, δεν μπορούν αυτά όλα να τα σηκώσουν από πάνω τους. Δεν μπορούν να τα στερηθούν. Μέσα η καρδούλα τους όμως ξέρει ότι αυτή την ώρα πεθαίνει ένα παιδάκι στην Αφρική γιατί η μάνα του δεν είχε 12 ευρώ να αγοράσει ένα εμβόλιο για τη διφθερίτιδα. Οι καρδιές το ξέρουν αυτό, το νιώθουν. Και έτσι ο συνειδητός εαυτός τους αποθεί κάθε ευθύνη και προσπαθεί να κάνει τον χαρούμενον και δεν γίνεται τελικά. Ο ασυνείδητος εαυτός τους όμως, δηλαδή το βάθος της ψυχής τους, κλαίει και είναι καταθλιμμένο. Είναι καταθλιμμένο. Mm. Και μόνο του καταθλίβεται χωρίς να έχει συνείδηση γιατί καταθλίβεται. Γι' αυτό βλέπετε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που εμφανίζονται στις τηλεοράσεις ως κρατικοί εκπρόσωποι ή των μεγάλων βιομηχανιών, των τραστ και τα λοιπά, έχουν κάτι μούρες σαν να είναι πέτρινες. Είναι άνθρωποι σοβαροί, έχουν ασχολούνται με σοβαρές υποθέσεις. Δεν δέχονται ας πούμε συναισθήματα καθημερινά. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι είναι που συντηρούν την κατάθλιψη στον κόσμο. Αυτοί τη φορτώνονται την κατάθλιψη. Και βλέπουμε ότι ένας ηθαγενής της Αφρικής ή της Ασίας, άγριος και απολύτιστος, περπατάει και χαμογελάει. Βλέπει τα δόντια του Αφρικανού και γελάνε. Ανοίγει σε χαμόγελο. Το είδες πουθενά στην Ευρώπη αυτό? Πουθενά. Είδατε ποτέ την κυρία Μέρκελ ή τον κύριο τάδε να δείχνουν κανένα δοντάκι με χαμόγελο? Τίποτε. Είναι όλοι με κατεβασμένη τιμούρη, σκυμμένοι στα γραπτά τους και πιστεύουν ότι κάνουν σωστή ζωή, σοβαρή ζωή. Κι όμως όταν αποσύρονται χρειάζονται μεγάλα κεφάλαια για ψυχαγωγία. Να μια απόδειξη εξωτερική για τον πολιτισμένο κόσμο ότι ξοδεύει για την ψυχαγωγία του τεράστια κεφάλαια. Και όταν δεν επαρκεί βέβαια η ψυχαγωγία, τότε ξοδεύει τεράστια κεφάλαια για τα παρεστησιογόνα, τα οποία τα λένε και αντικαταθλιπτικά. Ξοδεύει τεράστια ποσά για τις διαστροφές. γιατί πιστεύει ότι με τη διαστροφή θα εκπλήξει τον εαυτό του και τη φύση μέσα του και θα τον κάνει να νιώσει σε κάτι το παράξενο και το αφύσικο, και αυτό θα τον ζαλίσει για λίγο, να τον βγάλει εκτός πραγματικότητας. Αυτή είναι η κατάθλιψη που έχει πέσει στον κόσμο. Δεν είναι απλώς μια ελαφρά μελαγχολία που έχει κάποιος άνθρωπος.
1: Και
0: είναι
1: ότι...
0: ένα άγριο θηρίο,
1: ναι,
0: το οποίο προσδιορίζει και τη συμπεριφορά των ανθρώπων σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Είχατε πει και παλαιότερα ότι η απλότητα είναι η βάση του να γίνει κάποιος καλά από την κατάθλιψη.
0: Απλότητα.
1: Η απλότητα, ναι.
0: Είδατε τι ωραίο πράγμα είναι η απλότητα. Αλλά πώς να είσαι απλός? Για να γίνεις απλός πρέπει να πετάξεις από πάνω σε αυτά που σε κάνουν τέρας. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, πόλησόν σου τα υπάρχοντα. Έτι ένσι λείπεται. Ο νέος Ιδιβής έκανε όλους τον νόμο, αλλά του λείπονταν ένα πράγμα. Αυτό που του προκαλούσε ο πλούτος. Και γι' αυτό ήθελε να απαλλαγεί από αυτόν. Καταλάβατε.
1: Η απλότητα...
0: Η απλότητα, το να είσαι δηλαδή ένας και όχι πολλά, το να έχεις ένα πράγμα, το να έχεις ένα ρούχο, ένα ζευγάρι παπούτσια, ένα πιατάκι φαΐ, καμιά φορά και λιγότερο, να έχεις ένα σπιτάκι, να είσαι φτωχός, αυτή είναι η απλότητα. Και να νοιάζεσαι για το καθημερινό χωρίς να οργίζεις εναντίον του κόσμου, χωρίς να παλεύεις την κοινωνία, να την αφήνεις να ζει, να κάνει τι θέλει και εσύ να κάνεις υπομονή και ανοχή. Αυτό είναι απλότητα, κοινωνική απλότητα. Αυτό κάνει τον άνθρωπο να μην έχει άγχος, να μην έχει κατάθλιψη.
1: Η απλότητα είναι αντίθετη της διανόησης.
0: Βέβαια, διότι ο διανοούμενος, γι' αυτό έγινε διανοούμενος, για να φανεί ότι αυτός κατέχει τη ζωή στο χέρι, την έχει, δικιά του είναι, εφόσον την κατανοεί ο ίδιος και την εξηγεί ο ίδιος. Όταν καταφέρει, ας πούμε, να πει ότι άσε τον κόσμο όπως τον έκανε ο Θεός και άσε τους άλλους ανθρώπους να κάνουν ό,τι θέλουν, εγώ ο ταπεινός είμαι μόνος μου και αγαπώ τον κόσμο και κάνω μόνο το καλό και κάνω υπομονή όταν με αδικούν. Αυτό το πράγμα θα μπορούσε να κάνει λόγου χάρη η Φραγκογιανού στο έργο του Παπαδιαμάντη. Δεν το έκανε όμως. Είπε, εγώ θα τα πνίξω τα κοριτσάκια ώστε να μην έχουν οι γονείς τους πρόβλημα πώς θα τα πνικήσουν. Βλέπετε ότι εκείνη ανέλαβε να φτιάξει την κοινωνία, να φτιάξει τη δημιουργία, γιατί την έκανε λάθος ο Θεός, εφόσον έκανε τα κορίτσια τόσα πολλά και τα αγόρια να θέλουν πρίκα για να τις παντρευτούν. Λοιπόν, αυτό είναι η απλότητα.
1: Η Φραγκογιανού δηλαδή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως διανοούμενη?
0: Βέβαια, διότι αυτά όλα που σκεφτότανε δεν ήταν πράγματα που απλά που θα έχει ένα παιδί, ένας φτωχός, ένας άνθρωπος που δεν παίρνει πρωτοβουλία στη διόρθωση της δημιουργίας. Και το λέει ο Παπαδιαμάντης ότι ψήλωσε ο νους της, λέει, γιατί ασχολήθηκε με ανώτερα πράγματα. Ανώτερα από αυτά που της έδωσε ο Θεός να έχει, που της άρμοζαν.
1: Άρα και εκείνη, ας πούμε, αν εκείνη την εποχή ένας ψυχολόγος, ψυχίατρος που έχει αναλύσει πολύ, θα την έβγαζε ότι ήταν μια ασθενής.
0: Τι ήταν?
1: Ασθενής.
0: Έγινε ασθενής επειδή αποφάσισε να ασχοληθεί με ανώτερα πράγματα. Να ψηλώσει ο νους της. Αυτό ήταν στο χέρι της να το κάνει ή να μην το κάνει. Και γι' αυτό το λόγο ύστερα διχάστηκε στα δύο. Η μεν συνειδητή ζωή της, πήγαινε προς τα εκεί που της έλεγε η ιδέα της ότι πρέπει να λιγοστέψουν τα κορίτσια στον κόσμο κτλ. Η ασυνείδητη ζωή της όμως, η ψυχούλα της που δούλευε μονάχη, όπως δουλεύει ας πούμε ένα ρολόι που δεν χρειάζεται κούρδισμα, όπως δουλεύει η καρδιά μας που δουλεύει χωρίς να την κουρδίζουμε εμείς, εκείνη της έλεγε πόνα, πόναγε, πόναγε και πόναγε η ψυχή και μετέδιδε τον πόνο σε όλο την ψυχούλα της. Γι' αυτό και τα όνειρά της ήταν ταραγμένα, γι' αυτό και ήταν στενοχωρεμένη διαρκώς, μολονότι εγκληματούσε συνειδητά, ήταν σε διαρκή στενοχωρία. Δεν μπορούσε να αντικρίσει τον άγγελο στην αριστερή είσοδο του ναού, γιατί τον φοβότανε, λέει. Γιατί τον φοβότανε τον άγγελο στον Αγιάννη τον κρυφό, γιατί μέσα της είχε το φόβο του Θεού η ψυχούλα της, όχι η ίδια, όχι η συνείδησή της. Είναι μια αρρώστια ασυνείδητη, έτσι, την οποία εάν αν ξυπνήσει κάποτε η συνείδηση του ανθρώπου, και αυτό δεν το ξέρουμε αυτό εμείς, είναι του Θεού δουλειά, ναι, αν ξυπνήσει και ταπεινωθεί απέναντι στο Θεό και τα παραδώσει όλα στο Θεό, τότε θα σβήσει και η κατάθλιψη.
1: Στο παρελθόν συναντούμε ας πούμε την Φραγκογιανού, η οποία πάσχει από κατάθλιψη. Έχουμε και άλλα τέτοια παραδείγματα, κύριε Γανωτή.
0: Θα σας πω ένα παράδειγμα από τον Δόκτωρ Ζιβάγκο, ναι, του Πάστερνακ, που ο Πάσια, ένας άνθρωπος εκεί πέρα, ο οποίος παραδόθηκε στην ιδεολογία του κομμουνισμού τόσο βαθιά και φανατικά, ώστε τον έκαναν τέτοιον δικαστή, στρατοδίκη. Και κάθε μέρα πήγαιναν μπροστά του ομάδες από υποδίκους, τους οποίους συνήθως καταδίκαζε σε θάνατο, και ήταν πολύ φανατικός. Η γυναίκα του όμως με το παιδάκι, που ήταν στο σπίτι λίγο παραπέρα, ήθελαν επιτέλους να τον ειδούν μετά από μακροχρόνιο χωρισμό που τους παράτησε και πήγε και έκανε την πολιτική του δραστηριότητα. Πήγαν και ανοίξαν λίγο την πόρτα του δικαστηρίου και τον είδανε, λέει, στο τραπέζι μπροστά να δικάζει. Αλλά, λέει μέσα ο συγγραφέας, δεν τον καλογνώρισαν. Είχε αλλάξει η φυσιογνωμία του. Και κλείσαν γρήγορα την πόρτα και φύγανε. Την άλλη μέρα το πρωί όμως που άνοιξαν την πόρτα του σπιτιού τους, είδανε μπροστά αίμα μαύρο μέσα στο χιόνι, και λίγο πιο κάτω ένα μέτρο δυο είδαν τον ίδιο τον Πάσια που αυτοκτόνησε, γιατί κάποια στιγμή ξύπνησε μέσα του το πρόσωπό του, θυμήθηκε πως έχει γυναίκα και παιδί, κατάλαβε ότι εσκότωσε τους δρόμους επαφής με τα πρόσωπα, γιατί έχασε το πρόσωπό του και το παρέδωσε σε αυτή την λειτουργία που έκανε, και πηγαίνοντας να τους βρει δεν ήθελε να δει τα πρόσωπά τους που θα τον έλεγχαν, και χωρίς να τον ελέγχουν συνειδητά, την τρυφερότητα των προσώπων τους θα απαιτούσε την προσωπική τους μεταχείριση, που την οποία αυτός δεν ήταν σε θέση να κάνει, γιατί είχε χάσει το πρόσωπό του και αυτοκτόνησε έξω από την πόρτα του σπιτιού του, ο Πάσια. Υπάρχουν ορισμένα κομμάτια σε λογοτεχνικά έργα τα οποία είναι πολύ σημαντικά.
1: Είχε χάσει το πρόσωπό του, λέτε, και
0: ναι,
1: γι' αυτό δεν μπορούσε.
0: Ναι, αυτό καταθαίνει ο άνθρωπος που, ναι, που έχει κατάθλιψη. Χάνει το πρόσωπό του, γιατί το πρόσωπο που έδωσε ο Θεός στον κάθε άνθρωπο είναι θεανθρώπινο πρόσωπο. Να αγαπάει, να είναι τρυφερός, να ζητάει αγάπη, να έχει καλοσύνη, να χαίρεται με τα χαιρόντων και να κλαίει με τα κλαιόντων. Όταν όμως απασχοληθεί με υψηλότερα πράγματα σαν τη Φραγκογιανού και αποφασίσει ας πούμε να αποκτήσει ουρανοξύστες ή να κυβερνήσει κράτη και να πει ας πούμε, όπως έλεγε αυτός ο τελευταίος, ότι η Αμερική είναι μεγάλη χώρα για να χωρέσει να δεχτεί τέτοια πράγματα, σου λέει, τι μεγάλη χώρα που είμαστε εμείς, μπορούμε να ανεχθούμε να λένε τέτοια πράγματα για μας, αστιεύεστε κτλ. ή όπως κάνει ο δυστυχής ο Ερντογάν που μιλάει για την Τουρκία, ότι είναι τόσο μεγάλη και δυνατή που δεν μπορεί να συζητάει με αδύνατους και ασήμαντους ανθρώπους και να δέχεται τις αντιρρήσεις τους. Όταν φτάσει σε αυτό το σημείο, χάνει το πρόσωπό του. Αν πας κοντά του εκείνη την ώρα και του πεις «Γεια σου κύριε Τάδε, τι κάνεις, καλά είσαι, θα πει τι είσαι εσύ που μου λες έτσι». Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ενώ ένας απλός άνθρωπος δεν θα το πει αυτό. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ.
1: Πάντως η ζωή αυτών των ανθρώπων, η ζωή μας όταν έχουμε κατάθλιψη, είναι άδεια. Έτσι, δεν
0: βέβαια,
1: έχει νόημα.
0: Γιατί είναι γεμάτη μόνο από ένα δαιμόνιο. Γιατί αυτά που λένε οι ψυχίατροι νομίζω ότι είναι παραπλανητικά, διότι δεν είναι αρρώστιες, είναι δαιμόνια. Πάντα εγκαθίσταται μέσα στην ψυχούλα μας. Τι κάνουν τα δαιμόνια, απομακρύνουν τα πάντα. Πες ότι έρχεται ένας εχθρός μας και μπαίνει στο σπίτι μας, πετάει έξω όλα μας, τα βιβλία μας, τα γραφεία μας, δεν τα χρειάζεται, και εγκαθίσταται μέσα και ρημάζει τα πάντα. Έτσι είναι η κατάθλιψη. Είναι ο πόνος της ψυχής, γιατί έχει μπει ένα δαιμόνιο και ρημάζει ό,τι εστόλιζε την ψυχή μέχρι τότε.
1: Λέει κάπου ο γέροντας Πορφύριος, που τον αγαπάτε κι εσείς, ότι η προσευχή, η λατρεία του Θεού, μεταβάλλει σιγά σιγά την κατάθλιψη και τη γυρίζει σε χαρά, διότι επιδρά η χάρις του Θεού. Εδώ, λέει ο γέροντας, χρειάζεται να έχεις τη δύναμη ώστε να αποσπάσεις τη χάρη του
0: να
1: Θεού.
0: Μας μιλάει, ναι. Και στα διαλύματα των προτάσεών του να γυρίζει η γλώσσα του και να ψιθυρίζει. Προσεύχονταν την ίδια ώρα που μας μιλούσε, διότι πίστευε ότι αν μείνει λίγο χωρίς προσευχή χάθηκε. Έτσι είμαστε εμείς, είμαστε χαμένοι λόγω έλλειψης προσευχής. Και αυτό είναι η κατάθλιψη. Η ψυχούλα μας λέει από μέσα, καλέ δεν με λυπάστε. Εγώ είμαι ο εαυτός σας και εγώ είμαι που θα είμαι στην κόλαση και δεν με λυπάστε. Λοιπόν,
1: πού θα βρει όμως αυτός ο αδύναμος άνθρωπος τη δύναμη να προσευχηθεί?
0: Κοιτάξτε, ο άνθρωπος δεν έχει τίποτα. Πρέπει να ξεκινήσει να πει ότι αυτή την ώρα δεν έχω απολύτως τίποτα. Και μετά να πει, Θεέ μου, δώσ' μου αυτό, δώσ' μου εκείνο, το τα δίνει όλα ο Θεός. Όπως όταν πάμε στο στρατό, βγάζουμε όλα τα πολιτικά μας ρούχα και μας δίνει ο στρατονόμος εκεί πέρα, μας δίνει όλα τα στρατιωτικά ρούχα, ακόμα και τα εσώρουχα ένα-ένα. Και σου λέει, ορίστε, τώρα είσαι μόνος, είσαι στρατιώτης, έχεις τα πάντα. Στο τέλος σου δίνει και το όπλο και σου βάζει τη γραμμή. Αυτό πρέπει να κάνει και ο χριστιανός, να παραδώσει όλα όσα θεωρεί δικά του, τα γούστα του, τα νεύρα του, την τάση του να κατακρίνει. Να τα παραδώσει όλα, να πει ποιος είμαι εγώ που κατακρίνω, ποιος είμαι εγώ που έχω αυτή την απέτηση και εκείνο το γούστο και μου αρέσει αυτό και δεν μου αρέσει εκείνο. Τι είμαι εγώ, τι είναι αυτά τα πράγματα. Τίποτα δεν έχω εγώ. Τα πάντα δέχομαι. Δεν έχω τίποτε, έχω όμως την προσευχή μου και ζητώ τα πάντα από το Θεό. Όπως ένα παιδάκι που γεννιέται γυμνούτσικο το καημένο και η μάνα του του βάζει τα ρουχάκια του. Καταλάβατε, του ταΐζει, του βάζει το κρεβατάκι του, του τα δίνει όλα. Και εμείς πρέπει να πούμε ότι όλα μας που έχουμε είναι δώρα του Θεού που τα ζητάμε και κάνουμε ευχαριστία. Τότε πάει η κατάθλιψη, φέρει.
1: Κύριε Γανωτή, λένε οι ψυχολόγοι ότι δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι η κατάθλιψη οφείλεται σε σατανική ενέργεια, ούτε και το αντίθετο. Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως δεν είναι απαραίτητη η υπόθεση της σατανικής παρέμβασης, διότι το φαινόμενο της κατάθλιψης ερμηνεύεται πιο εύκολα και πιο απλά με βάση τη βιοχημεία του εγκεφάλου, το βιωματικό παρελθόν, αρνητικές σκέψεις, τις σκέψεις και συμπεριφορές του ασθενή. Τι λέμε γι' αυτό?
0: Γι' αυτό λένε ότι η επιστήμη στα χέρια των μικρών επιστημόνων σκοτώνει την πνευματική ζωή του ανθρώπου. Ενώ ο μεγάλος Οπενχάιμερ, αυτός ο επιστήμονος που τελικά αυτός είναι που ανακάλυψε την ατομική μπόμπα, όταν είδε τα αποτελέσματα και χτυπούσε το κεφάλι του, διατύπωσε τη σκέψη και λέει: κάθε επιστήμη ξαναφέρνει τον άνθρωπο στην ταπείνωση. Αν είναι λοιπόν ταπεινή, παρετούνται από την ιδέα ότι η επιστήμη εξηγεί τα πάντα. Είναι σαν να λέμε ότι αν νιώσω ένα δυνατό χτύπημα στο κεφάλι μου, φταίει η πρόσκρουση ενός σκληρού οργάνου, αιχμηρού οργάνου ή αμβλέως οργάνου στην κεφαλή μου, και όχι στο ότι κάποιος με χτύπησε. Αυτό είναι η επιστήμη. Ενώ εμείς ξέρουμε ότι κάποιος τον χτύπησε για να πάει το αμβλή όργανο πάνω στο κεφάλι του και πόνεσε. Εμείς ξέρουμε ότι δεν υπάρχει κακό που να μην το κάνουν οι δαίμονες, ούτε καλό που να μην το κάνει ο Θεός, αλλά ούτε και κακό που να μην το κάνουν οι δαίμονες κατά παραχώρηση του Θεού. Τα πάντα είναι Θεός. Σκεφτείτε ότι εδώ συμφωνεί ο παππούλης μας, ο Πορφύριος, που εγώ δυσκολεύομαι ακόμα να τον πω Άγιο, Πορφύριο. Λοιπόν, ο Πορφύριός μας, ο Άγιος, συμφωνεί με τον Εσχύλο. Σε ένα απόσπασμά του ο Εσχύλος λέει: ουδέν ότι μη ζεύς. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην είναι δίας. Και ο Πορφύριος λέει: ο Χριστός είναι το παν. Θα σκεφτείτε ότι η διαφορά τους είναι αβυσσαλαία, αλλά ουσιαστικά η έκφραση είναι η ίδια. Ο Χριστός είναι το παν. Άρα δεν υπάρχουν αιτίες που να μην είναι αποδαίμονες για κανένα κακό. Ούτε υπάρχει μια καλοσύνη, μια συγχώρηση που να μην έχει από πίσω της τον έμπνευση του Θεού. Είδατε ότι όταν έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο, αφού τον έπλασε και μάλιστα έμεσα από τη γη που ήταν χώμα και τον έκανε άνθρωπο σαν ένα αγαλματάκι, δεν λειτουργούσε ο άνθρωπος, γιατί ήταν προορισμένος για να είναι άνθρωπος. Θεός δεν ήταν προορισμένος να είναι ζώο, όπως με μια διαταγή του έκανε όλα τα ζώα ο Θεός και του ενέπνευσε ψυχήν ζώσαν από μέσα, προσωποποιημένος ο Θεός, του ενέπνευσε κάτι από τη Θεία δύναμή του, την Θεία του χάρη, του τα ενεφύσισε και τότε έγινε άνθρωπος. Αλλιώς δεν ήταν άνθρωπος, και ας ήταν πλασμένος σωματικά σαν να είναι τα κέρινα ομοιώματα που υπάρχουν. Λοιπόν, άρα εμείς ξέρουμε ότι από την ώρα που ζούμε στο σύγχρονο κόσμο που έχει βγάλει του Θεό σαν αίτιο και σαν ουσιαστικά του σύμπαντος, και τον βγάλαμε και στη θέση του βάλαμε το εγώ μας, εγώ το έκανα αυτό, εγώ το έκανα εκείνο, όπως μια γυναίκα λέει που κοινώνησε από τα χέρια του Αγίου Αμβροσίου στην αρχαία εποχή ρωμαϊκή, και ο Άγιος είπε: σώμα Χριστού μεταλαμβάνει, και εκεί χαμογέλασε, λέει, ηρωνικά, και είπε: τι σώμα Χριστού, καλέ, αυτό εγώ το ζήμωσα χτες. Γιατί ήταν από το πρόσφορο που είχε προσφέρει η ίδια στον επίσκοπο. Αφού εγώ το ζήμωσα, είναι δικό μου, πώς λέει την σώμα Χριστού. Καταλάβατε, εκεί βρίσκεται η αλαζονία του ανθρώπου, του πολιτισμού, που κατάφερε να κάνει κάτι. Γι' αυτό και επιτρέπει ο Θεός να πέφτουν τα κάστρα, να συντρίβονται οι αυτοκρατορίες, να νικιούνται οι στρατοί, να τα παλάτια και τα πλούτη να γίνονται ένα τίποτα, σαν τον καημένο τον Αδριανό, που μετά από την τόση μεγάλη δόξα που έφτασε, ας πούμε, η κυριαρχία του από τη Σκωτία Εγώ πήγα εκεί κοντά που είναι τα τείχη Αδριανού, πάνω στη Σκωτία προς το Αμπένερθι, ξέρω εγώ, παραπάνω εκεί, και έφτανε μέχρι τον Κάφκασο από την άλλη μεριά και τον Εφράτη. Αυτός μετά να λέει: ψυχούλα μου, γυμνούλα μου, χλωμούλα μου, τρεμουλιάρα μου, πού θα πας, πού θα ζήσεις. Τον χαμηλώνει ο Θεός τον άνθρωπο, γιατί τότε που έλεγε αυτή την κουβέντα ήταν πιο αληθινός. Δεν ήταν αληθινός όταν κυβερνούσε τα σύμπαντα και πίστευε ότι είναι παντοδύναμος, αν και τον τρώγανε οι πόνοι της αρρώστιας του.
1: Έτσι να κλείσουμε, κύριε Γανωτή, με μία θεραπευτική συμβουλή.
0: Μία θεραπευτική συμβουλή. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Χριστός μας προβάλλεται σαν σώμα και αίμα. Το σώμα και το αίμα για να βγούνε θα πρέπει ο άνθρωπος να σφαχτεί. Άρα προσφέρεται ως σφαγμένος για χάρη μας, από αγάπη μας, που να μην έχει τίποτε, μα τίποτε. Εάν εγώ που έχω το σώμα μου, έχω ένα ραβδί στο χέρι, μια καρέκλα να καθίσω, κάτι έχω. Αλλά όταν είμαι αίμα και σώμα σφαγμένο, δεν έχω τίποτε. Πρέπει να καταλάβει λοιπόν ο άνθρωπος τη μεγάλη σημασία του να είσαι τίποτε. Και όταν το καταλάβει αυτό, και θα το καταλάβει και από τη Θεία Λειτουργία, η οποία εμπνέει και φωτίζει, και από το παράδειγμα των Αγίων και των Ασκητάδων, ναι, θα το καταλάβει, τότε θα αρχίσει να λέει: Κύριε, δεν είμαι τίποτε, δώσ' μου ό,τι θέλεις. Πήγαν, λέει, μια φορά εκεί οι ληστές σε ένα μοναστήρι κάτω στην Αφρική, στην Ασία, ξέρω εγώ πού, και τα πήραν όλα. Το μεταξύ ένας ασκητής καημένος γεροντάκος ήταν στο κελί του, δεν του πήρανε αυτόν τίποτε, αλλά υπήρχε μια παραστιά αυτή που τη βάζεις κάτω και ακουμπάς επάνω την κατσαρόλα για να βράσει. Την πιάνει λοιπόν στα χέρια και τρέχει από πίσω στους ληστές, λέει: πάρτε το και αυτό, το ξεχάσατε. Δεν τίποτα απολύτως. Την αξία του να είσαι τίποτα. Αυτή την αξία πρέπει να την καταλάβουμε και να την αντέξουμε με λεβεντιά, και τότε ο Θεός θα πει ότι εσύ που δεν είσαι τίποτε, έλα να σε κάνω το παν, να σε κάνω Θεό. Εδώ είναι η κρίση των πραγμάτων και η θεραπεία είναι η παρέτηση από ό,τι μας κάνει δυνατούς, πλούσιους, αξιολόγους.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Γανωτή, για όλα αυτά που
0: μην
1: μας είπατε και σήμερα.
0: Μην τελειώσαμε το θέμα, εγώ όχι, δεν έχω να πω άλλα, γιατί δεν έχω τόσο βάθος που έχουν αυτοί που έχουν την εμπειρία και μιλούν από την πράξη και όχι όπως εγώ που μιλώ από το γραφείο μου. Λοιπόν, άλλοι θα σας πούν πιο σπουδαία πράγματα. Ευχαριστώ και εγώ πολύ, να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε τον κύριο Κώστα Γανωτή για όσα πολύτιμα, αξιόλογα, πνευματικά πράγματα μας είπε, και ευχόμαστε να τα εμπεδώσουμε, να κατανοήσουμε τα αίτια που τελικά ο δυτικός κόσμος και όχι οι φτωχοί άνθρωποι που ζουν στην Αφρική πάσχει από την ασθένεια αυτή, την πνευματική, όπως καταλήγουμε, της κατάθλιψης. Μια ασθένεια που μας διχάζει. Διχάζει την καρδιά με το μυαλό μας. Διχάζει τη λογική με την πραγματικότητα. Μας διχάζει και μας κάνει άρρωστους χωρίς να καταλαβαίνουμε την αιτία. Και επιμένουμε στην ασθένεια όταν αυτό δεν το κάνουμε προσευχή. Αυτά και ακόμη καλύτερα και περισσότερα μας είπε ο κύριος Γανωτής στην εκπομπή «Ελάτε να ακούσετε, παιδιά». Να είστε όλοι καλά.
2: Ελάτε να ακούσετε, παιδιά. Με τον μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Το συναξάρι της εποχής μας. Ο Όσιος Γεώργιος της Δράμας, 1901-1959. Κειμένα του μακαριστού μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Αναλήψεως του Σωτήρος, Ταξιάρχες, Σύψα, Δράμας, 2014.

Μία νύφη πολύ την τυρανούσε η πεθερά της. Τη θερμοπαρακαλούσε συχνά να επισκεφθεί τον όσιο γέροντα Γεώργιο. Κάποτε το αποφάσισε και πήγε. Ο Όσιος μόλις την είδε, την κατάλαβε και της είπε: «Παιδί μου, αυτά τα κλειδιά που έχεις κρεμασμένα στην ποδιά σου», είχε κρεμασμένα στην ποδιά της 7 κλειδιά, «πάρτα και πέταξέ τα και μη τυραννάς την ύφη σου. Άνοιξε την πόρτα σου και αγάπα την και να την έχεις σαν παιδί σου». Η πεθερά μετά από αυτά που άκουσε επέστρεψε φοβισμένη σπίτι της. Παρέδωσε αμέσως τα κλειδιά στην ύφη της. Την αγκάλιασε. Μόνιασαν και ήταν πολύ αγαπημένες. Της ίδιας είπε ο Όσιος με πόνο: «Γιατί γύρισες ένα κερί πίσω?» Ήταν να βαπτίσει ένα παιδάκι, αλλά τελικά δεν το βάπτισε. Η νύφη της βρήκε 2 παιδιά, τα οποία και βάπτισε και χάρηκε πάρα πολύ ο Όσιος γι' αυτό. Στην ύφη, όταν πρώτο πήγε στον Όσιο, της χάιδεψε πατρικά το κεφάλι και της έδωσε κουράγιο και δύναμη λέγοντας: «Παιδί μου, μη στενοχωριέσαι, όλα θα περάσουν». Έτσι και έγινε. Την πατρική στοργή του την ένιωθαν όλοι πλούσια, με συγκίνηση μεγάλη. Μια γυναίκα έμαθε πως στο μοναστήρι της Σύψας είναι ένας καλόγερος που τα γνωρίζει όλα, που σου αποκαλύπτει ό,τι πέρασε στη ζωή σου, που διαβάζει όλα τα μυστικά της καρδιάς σου. Έτσι αποφάσισε με κάποιες φίλες της να τον επισκεφθούν. Την ώρα που έφτασαν, ο Όσιος τελούσε τον Εσπερινό. Έμειναν εκεί το βράδυ και το πρωί πήγαν στη Θεία Λειτουργία. Μετά το πέρας της, κάθισαν γύρω-γύρω να τον ακούσουν. Το ακροατήριο ήταν μόνο γυναίκες. Στην κάθε μία κάτι έλεγε: «Υποσχέθηκες κάτι και δεν το έκανες». Σε άλλη, άλλο. Με ιδιαίτερη χαρά, μία την ευλόγησε εγκάρδια και της είπε: «Εσύ που τόσα ορφανά μεγάλωσες και ακόμη μεγαλώνεις, ευλογημένη να είσαι». Σε μια άλλη φανέρωσε: «Εσύ ήθελες να έρθεις, αλλά ο άνδρας σου δεν σε άφηνε. Με το ζόρι ήρθες». Ήλθε και η δική της σειρά και από τη μία φοβόταν τι θα ακούσει και από την άλλη χαιρόταν ότι κάτι θα της πει. Το φωτεινό και καθαρό βλέμμα του Οσίου, όπως τον αντίκριζες, σε μαγνήτιζε και καθήλωνε. Της είπε: «Εσύ πόσα βάφτιστα παιδιά έθαψες». Όταν το άκουσε πολύ στενοχωρήθηκε, γιατί πράγματι θεληματικά τα είχε χάσει. Την άλλη φορά που πήγε με το σύζυγό της, που πολύ ήθελε να γνωρίσει τον Όσιο, πήραν μαζί τους και ένα γνωστό τους που είχε πρόβλημα με τη σύζυγό του και ήθελε κάτι να τον ρωτήσει. Ήταν παραμονή 15 Αυγούστου. Ο Όσιος δεν του μιλούσε καθόλου. Έγινε η αγρυπνία της Παναγίας και στη Θεία Λειτουργία κοινώνησαν όλοι. Την ώρα που ήταν να φύγουν, ο γνωστός τους στεκόταν λυπημένος που ο Όσιος δεν του μίλησε καθόλου. Τότε ο σύζυγος πήρε τον λόγο και εξήγησε στον Όσιο πως η σύζυγος του γνωστού τους τον αφήνει και φεύγει και εκείνος τη φέρνει πίσω και εκείνη ξαναφεύγει και μαλώνουν και έχουν και παιδιά. Ο Όσιος, αφού τον άκουσε προσεκτικά, ζήτησε μία καρφίτσα. Όταν του την έδωσαν, τρύπησε το μεγάλο νύχι αυτού που του εξηγούσε τα παραπάνω, που πόνεσε πολύ και τράβηξε το χέρι του. Ο Όσιος του είπε: «Ώστε λοιπόν πόνεσες πολύ? Εσύ πώς μιλάς έτσι άνετα και υπεύθυνα σε θέματα τόσο προσωπικά? Σε αυτά μόνο ο Θεός ανακατεύεται και το ανδρόγυνο μόνον ο θάνατος το χωρίζει. Εμείς δεν έχουμε λόγο». Μια γυναίκα μόλις έφτασε στο μοναστήρι του Οσίου, την έπιασε φοβερός πονοκέφαλος και ξάπλωσε στον ξενώνα λίγο να αναπαυθεί. Οι άλλες γυναίκες που ήταν μαζί της πήγαν στην εκκλησία. Πόσο κοιμήθηκε δεν θυμάται, αλλά κάποια στιγμή άκουσε μια δυνατή φωνή που της έλεγε: «Εσύ από περιέργεια ήρθες?» Κατέβηκε στο κελί του Οσίου γέροντος. Ήταν όλοι μαζεμένοι γύρω-γύρω και έλεγε στον καθένα από κάτι.
Κάθισε και εκείνη και με θαυμασμό τον κοίταζε στα μάτια. Κάποια στιγμή τη ρώτησε: «Παιδί μου, τι με κοιτάζεις έτσι?» «Από αγάπη. Προσέχω τι λες και περιμένω κι εγώ κάτι να ακούσω». «Σαν τι θέλεις να ακούσεις?» «Από των πολλών μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενή μου και η ψυχή». Ήταν εκεί και μία μητέρα με την κόρη της που ήταν πολύ αδύνατη και ήταν μοδίστρα. Κάποια στιγμή στράφηκε ο Όσιος στη μητέρα και τη ρώτησε: «Γιατί είναι τόσο αδύνατο το κορίτσι?» «Δεν ξέρω. Ίσως γιατί δουλεύει πολύ», αποκρίθηκε. Την καθησύχασε λέγοντας: «Μη στενοχωριέσαι. Θα γίνει καλά». Έτσι και έγινε. Άλλη φορά, μετά την απόλυση της Θείας Λειτουργίας, δύο νέες από τη Δράμα τραγούδησαν πολύ ωραία στον Όσιο ένα ποντιακό τραγούδι για τον Άγιο Γεώργιο, πως έσωσε τη Βασιλοπούλα από τον Δράκοντα. Το τραγούδι αυτό ήταν πολύ αγαπητό στον Όσιο Γέροντα και πάντοτε τον συγκινούσε. Μία γυναίκα ήταν δευτεροπαντρεμένη και δεν τολμούσε να τον ρωτήσει κάτι όπως οι άλλες γυναίκες. Ο Όσιος στράφηκε προς το μέρος της και της είπε σιγά: «Τι να σου πω, μπάλωμα είσαι», και σιώπησε. Μόνο εκείνη κατάλαβε το νόημα του λόγου του. Άλλη φορά ήταν αρκετή συγκεντρωμένη στο κελί του Οσίου και τον άκουγαν με προσοχή και θαυμασμό. Γινόταν λόγος για τους και κοιμημένους. Μια γυναίκα μονολόγησε: «Γέροντα, εγώ ποτέ μου δεν κλαίω, δάκρυα δεν έχω, δεν μπορώ να κλάψω». Ο Όσιος συμπλήρωσε: «Εγώ να πεθάνω, εσύ δεν θα κλάψεις». Την ίδια στιγμή έπεσε κάτω ακίνητος, θαρρής νεκρός. Όσοι ήταν εκεί άρχισαν να κλαίνε. Μόνο εκείνη δεν έκλαψε. Που μισή ώρα ήταν έτσι ο Όσιος. Όταν ξύπνησε, κοίταξε γύρω-γύρω, όλων τα δάκρυα έτρεχαν και μόνο εκείνης ήταν στεγνά τα μάτια. Τότε της το επιβεβαίωσε ο ίδιος: «Κορίτσι μου, πραγματικά είπες την αλήθεια. Εσύ ποτέ σου δεν θα κλάψεις». Ο μακάριος Όσιος Γέροντας δια πολλών τρόπων αγωνιζόταν και αγωνιούσε για την κατήχηση και νουθεσία των πολλών αγαπητών πνευματικών του τέκνων.

Ένας πόντιος στην καταγωγή από τα δενδράκια δράμας γνώρισε τον Όσιο το 1940. Στα δύσκολα χρόνια της κατοχής έρχονταν παιδιά τότε ξυπόλυτα με τους γονείς τους από τα βουνά. Φοβόντουσαν μήπως το συλλάβουν οι Βούλγαροι, αλλά με τη βοήθεια του Θεού και την ευχή του Οσίου Γεωργίου ποτέ δεν τους συνάντησαν στο δρόμο τους. Έκαναν με χαρά πολύ δρόμο για να εκκλησιαστούν στο μοναστήρι του Οσίου και να μεταλάβουν από τα Άγια Χέρια του. Τους υποδεχόταν χαρούμενος πάντοτε. «Καλωσορίσατε, καλωσορίσατε, σας περίμενα». Ήταν φτωχός, λέγουν αδύνατος, με ένα κέρινο πρόσωπο, αλλά λαμπερό, που φεγκοβολούσε αγιότητα. Έτσι τον αισθάνονταν και έτσι τον έζησαν. Βοήθησε πλήθος κόσμου και με το λόγο του, την προσευχή του και το παράδειγμά του. «Μη φοβάστε», έλεγε συνεχώς. Από παντού έρχονταν να τον δουν, να τον ακούσουν, να λάβουν την ευλογία του, παρότι τότε ήταν πολύ δύσκολες οι συγκοινωνίες. Έφθαναν με πόθο και πίστη και εκείνος έδινε σε όλους ελπίδα, κουράγιο και θάρρος. Οι Βούλγαροι πήγαν πολλές φορές στα γύρω χωριά και έκαναν καταστροφές. Μια φορά 7 παιδιά από το χωριό Δενδράκια τα έστειλαν οι γονείς τους να κρυφτούν μέσα στο δάσος σε μια σπηλιά, γιατί ακούστηκε πως οι Βούλγαροι έρχονται στο χωριό τους. Ο αδελφός, ενός όμως, τα παρακίνησε να επιστρέψουν στο χωριό τους για να φάνε. Οι Βούλγαροι τότε τα συνέλαβαν και τα οδήγησαν στην πλατεία του χωριού, όπου ήταν συγκεντρωμένοι άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Τους άνδρες τους έπαιρναν λίγους-λίγους και τους έδερναν. Τους πήγαιναν στο τζαμί και τους έκαναν μια υποτυπώδη ανάκριση. Είχαν στήσει τα πολυβόλα προς εκφοβισμό. Τα 7 παιδιά που έπιασαν τα έθεσαν με τα γυναικόπαιδα και έτσι γλίτωσαν το ξύλο. Τότε πήραν 21 άνδρες και τους πήγαν στη Δράμα, όπου τους δίκασαν και τους κατεδίκασαν σε θάνατο. Στη συνέχεια τους πήγαν στις Σέρες για εκτέλεση. Ο λόγος της καταδίκης τους ήταν ότι βοήθησαν τους Ατάρτες. Ανθρώπινη ελπίδα και βοήθεια για εκείνους που πήγαν στις Σέρες δεν φαινόταν πουθενά. Υπήρχε όμως ένας μεγάλος πρεσβευτής για όλους εκείνους τον Θεό, ο Όσιος Γερόντας Γεώργιος, ο οποίος από την αρχή της βουλγαρικής κατοχής επαναλάμβανε: «Μη φοβάστε, δεν θα πάθετε κακό. Κανείς από το χωριό δεν θα σκοτωθεί». Πράγματι, η εξέλιξη των γεγονότων επαλήθευσε τα προφητικά λόγια του Οσίου. Το 1944, με την οπισθοχώρηση των Γερμανών, κατέρευσε το μέτωπο και έτσι απελευθερώθηκαν οι θανατοπινίτες. Το χωριό Δενδράκια αγάπησε πολύ και πίστεψε στον Όσιο Γέροντα εκείνα τα δύσκολα και φτωχά χρόνια. Γι' αυτό και εκείνος συνεχώς είχε τη φροντίδα τους και την έγνοια τους και τους προστάτευε με τη θερμή προσευχή του από θανάσιμους κινδύνους. Φεύγοντας οι Βούλγαροι από τη μεγάλη μανία του θυμού, έκαψαν το χωριό τους. Πολλοί από τους κατοίκους έμειναν για 3 μήνες στο μοναστήρι και μετά κατέβηκαν στη Δράμα. Ο ίδιος ο Όσιος τους μαγείρευε νόστιμα φαγητά για να τους παρηγορήσει. Έφτιαχνε μόνος του ένα νοστιμότατο τραχανά. Η διατροφή όμως του Οσίου ήταν πάντα λυτή. Κρέας δεν έτρωγε ποτέ. Ήταν πολύ αδύνατος και το πρόσωπό του ήταν κέρινο. Έστειλε τα παιδιά να μαζεύουν διάφορα χόρτα και εκείνος τα μαγείρευε ή έκανε τουρσί τα κοτσάνια. Όταν τα παιδιά του μάζευαν και του πήγαιναν τα ξύλα, τους έφτιαχνε ένα ταψί γλυκό από μέλι και καρύδια για να τα χαροποιήσει και ευχαριστήσει. Άνοιγε ο ίδιος φύλλα και έκανε ένα ωραίο μπακλαβά που τον έψινε στη σόμπα του. Αγαπούσε να τρώνε όλοι μαζί οι φιλοξενούμενοι του και να τους περιποιείται πρόθυμα ο ίδιος. Τα παιδιά τα αγαπούσε ιδιαίτερα και τα φρόντιζε όσο καλύτερα μπορούσε. Καμιά φορά τους έδινε ένα χαστούκάκι ή μια ξυλιά με τον μπαστούνάκι του, διορθώνοντας παιδαγωγικά κάποια σοβαρή αταξία τους. Συμμετείχαν και τα παιδιά στα 40 λίτουργα, τότε που έμεναν εκεί. Σε ένα 40 λίτουργο, ο Όσιος δεν μπορούσε να προχωρήσει.

ήταν να πάει στρατιώτης, πέρασε από το μοναστήρι να πάρει την ευχή του. Ο Όσιος ήταν άρρωστος και ήταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι του κελιού του. Κάθισε δίπλα του και του έδωσε ένα βιβλίο να διαβάσει. Αναφερόταν στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Μιλούσε για τη ζωή του ανθρώπου, τι πρέπει κανείς να κάνει για να ευαρεστήσει τον Θεό και να προοδεύσει πνευματικά. Ο Όσιος δεν είχε τη δύναμη να του πει πολλά. Γι' αυτό του έδωσε το βιβλίο να διαβάσει. Φεύγοντας, μαζί με την ευχή, του έδωσε και ένα φυλαχτό με τίμιο ξύλο. Μια γυναίκα πήρε μια γειτόνισά της και πήγαν να επισκεφθούν τον Όσιο Γέροντα. Μόλις της είδε ο Όσιος, είπε στην πρώτη: «Εσύ, μάνα μου, καλά έκανες και ήρθες. Αυτή γιατί την έφερες? Τα χέρια της φωτιά πήραν. Δεν τα βλέπεις?» Εκείνη καημένη φοβήθηκε μόλις τ' άκουσε. Απευθυνόμενος στη συνέχεια σε εκείνη, της είπε: «Εσύ, αφού δεν ήξερες από αυτά τα πράγματα, γιατί μπερδεύτηκες? Γιατί το έκανες αυτό? Πήρες μεγάλη αμαρτία». Ήταν μια γυναίκα σε ώρα του και του και πήγε να τη βοηθήσει δίχως να γνωρίζει τίποτε, και το νεογέννητο πέθανε.

Πήγαιναν αρκετές γυναίκες στο νόσιο και τους φανέρωνε τις αποβολές που έκαναν και τους έβαζε κανόνες να μην φάνε κρέας για καιρό ή αυγό ή άλλες νηστείες. Δεν μπορούσε καμία να κρυφτεί από το νόσιο. Όσες περνούσαν από εκεί και είχαν κάτι σοβαρό, θα τους το θύμιζε για να το διορθώσουν και να μην κολλαστούν. Σε μία γυναίκα μπροστά σε κόσμο είχε πει: «Είσαι σαν αγκάθι», και της έβαλε αυστηρό κανόνα. Σε αμαρτίες φόνου, κλοπής ή αδικίας ήταν πολύ αυστηρός. Αν το επαναλάμβανες, μπορούσε και να μην σε δεχθεί ξανά, γιατί έβλεπε δαιμονοκίνητη αμετανοησία. Ένας επίτροπος μιας εκκλησίας στον Πόντο φαίνεται δεν έκανε καλή διαχείριση των χρημάτων. Σε ένα συγγενή του είπε Όσιος: «Να ξέρεις, είναι μέσα σε μία λίμνη μέχρι τη μέση και έχει δεμένα τα χέρια του με μία μεγάλη, βαριά κλειδαριά». Σε έναν άλλον που έφτιαχνε τα κόλυβα για κάποιον κοιμηθέντα, πήγε πλησίον του Όσιος και του είπε για την ψυχή του αναπαυθέντος με βαθύ νόημα: «Τέτοιο νηστικό και πεινασμένο άνθρωπο πρώτη φορά βλέπω. Αυτοί εδώ οι συγγενείς του για την ψυχή του δεν έκαναν τίποτε, μόνο να αρπάξουν κοίταζαν, και τώρα τόσο πεινασμένος είναι αυτός ο καημένος». Ένας πατέρας ήταν κάπως βλάσφημος. Η σύζυγός του ήταν αρκετά πιεστική μαζί του και τον φόρτωνε διάφορες δουλειές. Κουρασμένος εκείνος, παρασυρώθηκε

0: όταν σε βλασφημίες. Όσιος γέροντας επετίμησε τη σύζυγου. Γιατί τον κουράζεις τον άνθρωπο και γίνεται βλάσφημος? Της καταλόγησε και εκείνη σε ευθύνη για το αμάρτημα ως ακριβοδίκαιος. Όχι ότι δεν είχε μερίδιο ευθύνης και ο σύζυγος. Σε μία γυναίκα που της άρεσε πολύ να βάφει τα μαλλιά της, ο Όσιος όποτε την έβλεπε της έλεγε «Καλώς την τζιγκάνα». Σε μία μητέρα που τον επισκεπτόταν συχνά όταν ήταν άρρωστος, ολόκαρδα και ολόθερμα την ευχήθηκε «Να έχεις στο σπίτι σου την ευλογία του Αβραάμ και του Ισάκ». Μετά 50 χρόνια αισθανόταν ακόμη, ως λέγουν, αυτή τη μεγάλη ευλογία του Οσίου. Είναι γεγονός πως ο Όσιος, ενώ περιστοιχιζόταν από πολύ κόσμο που τον αγαπούσε, σεβόταν και εκτιμούσε υπέρμετρα, αισθανόταν μόνος του μία αγία μοναξιά. Δεν είχε ανθρώπους να τον κατανοούν και να τον αντιλαμβάνονται, να τον μιμηθούν και διαδεχθούν στο σωτήριο έργο του. Αναπαυόταν τελικά στο θέλημα του Κυρίου και στο μικρό πίμνιο που του εμπιστεύθηκε. Καλλιεργούσε πρόθυμα και επιμελημένα το τεμάχιο που του δόθηκε. Κάποτε, μέσα στην ειλικρίνεια και τον πόνο του, εκβαθέων αναφωνούσε. «Πολλά τα πρόβατα, αλλά πολύ λίγο το γάλα». Ήθελε να εκφράσει απλά ότι οι προσερχόμενοι μπορεί να είναι πολλοί, αλλά οι δυνατοί, οι ικανοί και εκλεκτοί είναι πολύ λίγοι. Κατά το λόγο του Κυρίου, πολύ γάροι συγκλητοί, ολίγοι δε εκλεκτοί. Το συναξάρι της εποχής μας. Ο Όσιος Γεώργιος της Δράμας, 1901-1959. Κείμενα του μακαριστού μοναχού Μωυσέου Σαγιορείτου. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Αναλήψεως του Σωτήρος, Ταξιάρχες, Σύψα, Δράμας, 2014. Παραγωγή Λικουργός Μαρκώδης.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
2: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
5: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτο το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέ σε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με ημίτρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμουσα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν, έδω κάνω λοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
6: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαρι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοτής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμή εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ τη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζητησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μη αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψει απ' εμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνει επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένωση ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκε πελαθόμιν. Εκολύθιν τη μαρτυρή σου, κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μονόταν επλάτινα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησον με και εξερευνήσω των νόμων σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκου συγνώμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προς τα εντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τις δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. υπερήφανη παρινόμουν ως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλιμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημοι ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξες των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιόν σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εις η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθόν μοι ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον στο δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκως συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκ επελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δόμη παράνομη αδολεσχίας αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αδίκως καταδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκ εγκατέλειπον τας εντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντα στους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση σοδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλητο στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμεί τη απάσαν οδόν αδικία. Λίγνο τη ποσή μου ο νόμο σου και πώ τε στρίβει μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξα σε τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Εταπεινώθηνε ω πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματό μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τε σχέρση σου διαπαντό και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα τον δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπερου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσα πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμ αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδώσμε τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδον άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιή και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιο σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησον με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύηση, Κύριε, και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι τη ημέρα συνεσάσαι επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώσει των νόμων σου και ουκέ στην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενές το η χείρι σου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ω πρόπατον απολωλό, ζήτησον των δούλων σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάστους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνην την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου, μην εισάξεις και μην εισέξωθεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ είσαι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσωμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
5: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, Το πλήθη το σώνη τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισουν ημάς από παντός μοντισμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δόρηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούς διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθα ο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου οπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλλην, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
6: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλέσει κου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστητες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθη σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λύπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας της εσύ και εσύ εσκατίνονται, διό ανυμνούνται σβόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι, Κύριε, των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρισε αυτή και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και τη ίσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν.
7: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών. Και έτησε η να σώσει δια σου τα ψυχά σημών.
4: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
7: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατερ Άγιε ευλόγησον.
3: Λέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαιού ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείον αυτό.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λεήσε ημάς.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λεήσε ημάς.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
8: Αμήν.
3: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν.
3: Δόξασι ο Θεός ελπίσιμον, δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
8: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
8: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
8: Αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Ορθοδόξους αρχιερείς.
8: Αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
8: Αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
8: Αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους πνευματικούς παρφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
8: Αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, ή να διαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσι μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και ελέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαριο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθείτε σαν οι θλίβοντες με πολύ πανίσταντε επ' εμέ. Πολύ λέγω στη ψυχή μου και η σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτρου μου η δόξα μου και η ψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επικουσώ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Φοβηθήσει μου από μια άδου λαού το κύκλου συνυπηθεμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσου μου ο Θεός μου, ότι εσύ επάδεξας πάντα τους εχθιόντας ματέως, οδόντας αιματολών συνέτριψας. Του Κυρίου σωτηρία και επί του λαών της ευλογίας σου, εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε με το θυμό σου ελέξμη δε την οργή σου παδεύσεις μου, ότι τα βέλη σου είναι πάγης άνμη και επιστήρεξες επ' εμέ τη χείρα σου. Ουκέστην ίαση στην σαρκή μου προσώπου τη οργή σου, ουκέστην ειρήνη σου στέλνει προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ενώ μείω πήραν την κεφαλή μου, συμφορτίου βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώσαν και εισάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμπτυνε ω τέλου όλη την ημέρα σκυθροπάζουν επορευόμενοι. Ότι ψώε με πλήστην εμπεγμάτων και ουκέστην ίαση στην σαρκή μου. Εκακόθην και ταπεινώθηνε ω φόδρα ριόμενε προ την αγού τη καρδία μου. Κύριε αντίον σου πάση επιθυμία μου και ο στεναγμό μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθεν και τα λοιπέ μου ισχύζουμε και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και είστε μετέ μου. Οι φίλοι μου και πλησίοι μου ξαναντί μου ήγγισαν και έστησαν και έγκυστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μελάλη σαρματιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε σήκω φως σου κήκουν και όσοι άλλοι σου κανηγούν το στόμα αυτού. Και γενόμενο οι άνθρωποι σου κακούν και ουκέχουν το στόμα αυτό οι λεγμού. Ό,τι πει κυρίε, λυπή εσύ, ακούσει κύριο ο Θεό μου. Ότι είπαν μήπω ότι πεχαρώσει με εχθρή μου και εντό ελευθύνη επόδο με πεμέ μεγάλο λιμόνισαν. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμο και λιγεδόν με ενώπιό μου στη διαπαντό. Ότι την ανομία μου εγώ είναι αγγελό και με ρημνή σου υπέρ τη αμαρτία μου. Η δε εχθρή μου ζώση και κρατέονται υπέρ εμέ και έπληθε τη ανημισού τη με αδίκου. Για τα παιδότε μου κακά αντί αγαθών ενδιαβαλώ με πει κατά δίκο ένα καθοσύνη. Μην καταλείπει με κύριο Θεό μου, μη αποστή απε μου πρόσκη στη βοηθειά μου κύριε τη σωτηρία μου. Μην καταλείπει με κύριο Θεό μου, μη αποστή απε μου πρόσκη στη βοηθειά μου κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεός μου προς Εύρω φρίζουν, εδίψησε η ψυχή μου πως απλώς εισάρξουμε γερή μου και αβάτου και ανίδρου. Ούτω στην αγιώθυνση του τη δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσουν το λαό σου περζουά στη χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσουν τη ζωή μου και το ρωματί σου αρωτά χείρα μου. Ω εξτέτο και ποιότητα σε πλειστή η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου ενέσει το στόμα μου. Η αμνημόνευόν σου επειδή στρομνίζουμε τη σόρτη σε μελέτων εισέν. Ότι γεννήθε βοηθό μου και τη σκέπη του τρίγου σου αγαλιάσουμε. Εκουλήθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν τελάβεται δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτενε ζήτησαν την ψυχή μου, σελεύσονται στα κατώτατα τη γη. Παραδοθεί σου δυσχύρε ζωμφέα, μερίδε αλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύσε πραθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πάσο μου αυτό την εφράγη στο μάλλον τον άδικα. Εν τη όρθια σε μελέτων εισαι, ότι γεννήθη βοηθό μου και τη σκέπη των τελίγου σου αγαλιάσουμε. Εκουλήθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν τελάβεται δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, και νυν και αί και ει του αιώνε των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός σου, τρίας μέρας σε κέκραξε και ένυχτη είναι αντίον σου. Εισερθέ τον οποίον σου προσευχή μου, κλείντο σου εις τη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβαινόντων εις λάκων. Εγεννήθην ως οι άνθρωποι σου αβοήθητο, ο νεκρή ελεύθερο. Όσοι τραυματοί καθέδονται εν τάφωνου και μνήστη έτη και αυτοί εκ τη χειρό σου απόστησαν. Έθεν το αμελάκο το τάτον ει σκοτεινή και σκιά θανάτου. Πεμέ επιστηρίχθη ο θυμό σου και πάντα του μετρολισμού σου επίγαγε σε πεμέ. Εμάκρυνα στου νοστού μου πεμό, έθεν το με βδέλημη αυτή. Παρεδόθην και οξυπορευόμενη οφθαλμή μου ισθένησαν από πτωχίε. Εκέκραξε προ εκείλιο την ημέρα διεπέτασε προ έτα χείρα μου. Μη τη νεκρή ποιή, θαυμάσια ιατρή αναστή σου και εξομολογήσοντέ. Μη διήγησε τέτοιε το τάφο του λαιό σου και την αλήθειά σου την απολία. Μη γνωστήσετε το σκότι τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου ενιαία επιλελισμένη. Εγώ προσε κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισα. Είναι τη κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό μου σου πεμούν. Το χώσι με εγώ και νικόπη συχνότητό μου, υψωθεί δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ δε έλθουν οι αργέ σου, εφημερισμοί σου ξεταραξάμε. Εκύκλωσά μου σου είδε την ημέρα εμπειριέσχουμε άμα. Εμάκρυνε σε πεμοφύλων και πλησίων και του γνωστού μου από τα λεπορίε. Κύριε ο Θεό τη σωτηρία μου, μένα σε κέκραξε και η νυχτή είναι αντίον σου. Εισελθέ τον απειρόν σου προσευχή μου, κλείνοντα σου ει τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον κίνο και πάντα τα εντό μου το όρεμα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάση την αποδόση αυτών. Τον επιλατεύοντα πάση τη ανομία των ιόμενων πάση τα γνώσου. Τον λυτρούμε εκθρά τη ζωή του στεφάνοντα ένα λέει και εκτιμή. Τον είπε πρώτα να καθίσει στην επιθυμία σου να κινηθεί στο ζωή του ηνιώτη σου. Ποιο είναι λίμο είναι ο Κύριο και κρίμα πάση τη δικουμένη. Εγνώριστε σου αυτό το μοησί τη Ισραήλ τα θελήματα αυτών. Εκτίμη μου και λίμο ο Κύριο μακρότιμο και πολύ έλειο σου και στέλο τουρκιστή σε τεωδέη στον αιώνα μηνύ. Ού κατά τα συνομία Σιμών επίσης νημίνου, δέκα της αμαρτίας σημάνουν τα πέδου και νημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης συγκρατέως ο Κύριος του έλειους αυτό ψηφωμένους αυτών. Καθώς σου να απέκουσαν δουλεύω δεσμόνι μάκρα φημών τα συνομία Σιμών. Καθώς η κτήρη πατηριού σου κτήρησε Κύριους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έχουν το πλάσμα ημών εμνήστη του χουσιασμέν. Άνθρωπος ο συγχώρητος ημέρα αυτού όσοι άνθρωπος του αγρού του εξαντήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και όχι υπάρξει και επιγνώσει των τόπων αυτών. Το δέλειος του Κύριου από το αιώνος και ως το αιώνας ψηφωμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού η ποιήση αιώνα τη φυλάω στη διαθήκη αυτού και μνημένη στον ουρανό αυτού του ποιήση αυτά. Κύριε στον ουρανό, ετοίμα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντοτε δεσπόζει. Ευλογεί τον κύριο πάντω οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύει, ποιούντα το λόγο αυτού, του ακούει τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογεί τον κύριο πάση την άμεση αυτού, η λειτουργία αυτού, οι ποιούντα το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον κύριο πάντοτε αυτού, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον κύριον. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον κύριον. Κύριε, σ' άκουσον τη προσευχή μου, ενώ τη δέση μου τη αληθεία σου, άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη σε έλθει κρίση μετά το δούλου σου, του δικαιωθεί την οποία σου παζών. Ότι κατεδίωξε εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε την ισχύ την ζωή μου. Εκάθεσαι έμενε σκοτεινή σου νεκρού σου άνου και κηδίασε επεμέ το πνεύμα, νεμή ταράχθη καρδία μου. Εμνήστη με έναν αρχαίο να μελέτη συν πάση τη έργη σου ποιήμου του χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προσέτα τη κυρία μου ψυχή μου, γέννη δρόση. Ταχύ, σ' άκουσον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθεί σου με τι καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστών πίσω με το πρωί τη λεωό του τυπήσει ήλπισαν. Γνώρισό με κύριε εδώ εμπορεύσουν προ ήρα την ψυχή μου. Εξηλώ με τον εχθρό μου κύριε προ σε κατέφυγον. Δίδαξό με του πίνει το θέλημά σου τη ο Θεό μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία είναι και το όνοματό σου κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκ τυλιψού στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξωτερεύσει ο εχθρού μου. Και απολύ πάντα του λείποντα την ψυχή μου το εγώ δούλου σου ημί. Εισάκουσό μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά το δούλου σου. Εισάκουσό μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά το δούλου σου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξε πατρί και ιό και αγίο πνεύμα του και νύχια ή και ει του αιώνε των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
3: Κύριε Ιησόν.
2: Υπέ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμεν.
3: Κύριε Ιησόν.
2: Υπέ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου εις τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των

Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπημων Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπερπλέοντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων

Θεός όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι

αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Αγράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους.

Άμνας και Παρθένος, όμοι εφωνία στο όλμημα, κρύψον σου το φέγγος νυν ο ήλιος, ο κτήσας γαρά πάντα νεκρούτε βουλήματι, και οράτε ως Κρητός,

Έπλασας εκ της δουλείας του εχθρού, όθεν ευχαρίστος βόμενση, χαρά σε πλήρωσας τα πάντα, ο σωτήρημον παραγενόμενος,

0: Κυρία σου και συν αυτό με συναρρύθμισο. Ο εκουσίος τα πάθη υπέρ ημών καταδεξάμενος.
1: Άγιοι του, ο θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτούς, ε τον περιβάλλοντα των ουρανών ελεφέλες,

0: σου η ασπόρος τεκούσα σε Χριστέ και μη φέρουσα ωραν αδίκως πάσχοντα ολοφύρε το κλαθμό και ανεβόαση πως πάσχεις ότι φύση απαθείς γλυκύτατε ιε υμνός σου την άκραν αγαθότητα.
1: Ελέησόν με ο Θεός και το μεγαλεός και το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον τα νόμιμά μου, επιπλήον πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι ανομία με κογινώσκω και αμαρτία με νοποιών με στη ίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρό νοποιών σε ποιήσα, όπως άνθη και τους συνσυλλόγη σου και νικήσου πριν εσθέσε. Ιδού γαρ νομίας την αλήθεια και την αμαρτία σε κίσεσαι με η μήτρη μου, ιδού γαρ αλήθεια νηγάψα.

στα άδειλα και τα κρύφια, τη σοφία εντελοσάσμηρα, δίσμη, σώπου και καθαριστήσουμε, πληνίσμε και υπερχιών αλευκανθήσουμε, ακουτίσμη, αγκαλίαση και ευφροσύνη, αγκαλιάσοντα τα ταπεινωμένα, απόσπασμα των προσωπικών μου και πάση ανομία μου εξάλληψαν, καρδίαν καθαράν, κτίσον ημί ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγκαίνουσαν τη εγκάτη μου. Μία απορρίψουν προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον, μία αντανέλυση απ' εμού, απόδοση με την αγκαλία τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με, διδάξον όμως τη οδού σου και α εμπίσει επιστρέψου. Σε ρίσε με ξεμάτων ο Θεό σωτηρία μου, αγκαλιάσει την γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα κύλη μου ανοίξει και το στόμα και την εσύνη σου, ότι θέλει σε θυσία να το κάνω, όλο καυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα σε τριμμένον, καρδία σε τριμμένη και ταπεινωμένο ο Θεό σου που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκή σου τη Σιών και οικοδομηθείτε τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκή τη Σιών δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε είναι ο θησέα τη Ιών σου μόσχου.

0: Άγισα τιμούς λόγε, πάντα στη μη σε θέλουν τους γλωτούς, τους θεσσαϊκούς οι απάθη δοξάζοντας.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι την ασταυρό παλάμα, σωτήν ας πόλων σώτερ, καθ' απερδέρειν εν ειγκαλείς ο έθνη και ελα.

0: όλων και φέντα δέσποινα, το σώνιον εβλέψα.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, τον ευσέβωσε Θεότοκον Κυρίως Αγνή, ομολογούντα άχραντε ψυχής και σώματος, χαλεπώνε κινδύνων και νομίζω.

0: των την άβυσσον. Αποκειμένην έγνομεν δύο προσφεύγοντες Θεοτό και προθύμους. Τη σκέπη σου τη Θεία Δία σωζόμεθα.
1: Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, υπέρ ημών των σεϊμούν των δυσόπισον των σαρκοθέντα Πάναγνε, εκ των αχράντων σου και τιμίων αιμάτων, Χριστίνε εκτεσμάτων και νοσημάτων πικρών.
0: Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, η πιστή καύχημα πάντες και κτήμεθα, καταφυγή και στήριγμα και αγαλίαμα και ψυχών σωτηρίαν, ελπίδατε και τείχος Θεοχαρίτωτε.
1: Αγίε του Θεού, πρέσβευε υπερ ημών, ύμνη στην φωτοφόρο.

Νομίστη του Δεσπότου υπήκονωσιέ των Σταυρών σου επόμων, ανέλαβες τη σύχνεση και τούτου επόμενος και καθήλες έπαρση του αλαστού.

0: Ισαγκά της ωραίης κάλεση της θεότητος αϊπάρθενε.
1: Εν πέτρα με τις πίστεως θερεώσα σε πλάτινα στο στόμα μου επεκθρούς μου εφράνθηγαρ το πνεύμα μου εν το ψάλιν ουκ εστιν Άγιος ως ο Θεός

0: Ξύλου της αυθαρσίας, κρεμάμενος απέσταξε ενθύον βρεύκος, καρδίας κατεφράινοντας των ανθρώπων, κακίας πάβων δε τιμέθην πάντοτε, Ιησούς η λύτρωση των ψυχών ημών.
1: Δόξα Συ ο Θεός ημών, δόξα Συ ψωθείς επί ξύλου εθελουσίως, και πάσαν διαβόλου κακοπραγίαν κατέραξας πεσώντας δε τους ανθρώπους εις την απώλεια.

0: Δωρεά άσληψεστε και χαράν μη λίγουσαν και φως άδειτον.
1: Άγιε του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών αιμάτων εξοικείων οι αθλοφόροι υπέρ λαμπρών επέχρωσαν πορφυρίδα και ταύτην στολή.

0: διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Σιγάρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαιαοι και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο υψωθήσατε τους αβραϊκούς Υιούς και επωνύμους οι κοινοί πολιτείες του εκτριμού σου δώρησε, Χριστέ ο Θεός, έφνετε δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατ' πολεμίων, τη συμμαχία να έχει τη συν όπλων ειρήνης αείτε των τρόπεων.
1: Όπλων ειρήνης αείτε των τρόπεων.
2: Η 26η του αυτού μηνός μνήμη το Σιου Πατρός ημών Δαβίδ των Θεσσαλονίκη. Δαβίδ συνήθι στο πάλε, Δαβίδ ναι, άλλον Γολιάθ θρητικά κτίνα πάθη, έχετε εξεπέρισε πύλας βίου η κάθε Δαβίδ. Τη αυτή ημέρα μνήμη το Σιου Πατρός ημών Ιωάννου Επισκόπου Βοτθίας της αρκή των νουν δούσε πιστάδιν πάτερ, αρνίτα σαρκός αλλά και τάφιν τέλος. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Χριστός των Σεραφείμ, την Αδία Φόρος Θεών Λόγων δεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Ότι επέβλεψεν επί ταπείνωσιν της δούλης αυτού, η δούγαρ από τον ειν μακαριούσιν με πας έγενε, την τιμιωτέλων των χερουβίμ και εν δοξωτέλων.

0: Όμως αγαθή υπαρχούσα την πίστην δέχου και γαστον Βοθονίδας τον εν Θεόν ημών σίγαρ Χριστιανών υπροστάτης σε μεγαλύνομε.
1: Αξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον την Αή μακάριστον και Παναμόμητον και Μητέρα του Θεού ημών την τιμιωτέραν των Κερούβιμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγον τεκούσαν την

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου της ποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συνή Κύριε.
0: Ότι σε ενούσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ τη δόξα αναπέμπουση. Το Πάτρι και το Υιό και το Αγιό Πνεύματι.

0: Χριστής. Εν είδε τον Κύριον και ουρανών, είτε αυτόν υψίσεις, εν είδε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είδε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού, εν είδε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είδε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, εν είδε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το ίδρο το υπεράν των ουρανών, εν εσάτωσαν το όνομα Κύριο ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός εν ετήλατο και εκτίστησαν, έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσατε, εν είδε τον Κύριον τη γης δράκοντας και πάσε άβυση, πυρ χάλαζα χιών κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούτα των λόγων αυτού, τα όρη και πάντες σε βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάση κέδρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, αρπετά και πετενάπτερο, τα βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέοι γης, νεανίσκη και παρθένοι, πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, ενσάτουσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνου, η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώση κέρας λαού αυτού, ύμνος πάσος ίης αυτού της Ισραήλ λαό, εγγίζονται αυτό. Άσα το Κύριο άσμα και νόν οι έννες αυτών εκκλησίωσίων. Ευφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσατε αυτών και οι Ισιών εγκαλιάσουσαν επί το βασιλεί αυτών. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτό εν χορό εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί κύρισαν το λόγο αυτού και υψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγκαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Ε, υψώσει το Θεό εν το λάρυγγι αυτών και ρομφέει δίστομη σε σχερσίν αυτών. Το ποιήσε εκδίκησεν τις έθνεσιν, ελεγμούσεν της λαΐς, το δίσε τους βασιλείς αυτών, εν πέδες και τους εν δόξα αυτών, εν χειροπέδες σιδηρές. Το ποιήσεν αφής κρίμα έγκρατον, δόξα αυτή, έστε πάση της οσίης αυτού, εν είτε ο Θεόν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτόν στερεώματος δυνάμεως αυτού, εν είτε αυτόν της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτόν κατ' πλήθος μεγαλοσύνης αυτού, εν είτε αυτόν ήχος άλπικος, εν είτε αυτόν ψαλτηρίο και κιθάρα, εν είτε αυτόν την πάνω και χορό, εν είτε αυτόν χορδές και οργάνο. Εν είτε αυτόν η κυβάλισσα ευήχηση, εν είτε αυτόν η κυβάλισσα λαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νύν και αίκιος αιώνας των αιώνα μην. Στη δόξα πρέπει Κύριο Θεός μου και στη δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγιο Πνεύματι νύν και αίκιος αιώνας των αιώνα μην. Δόξα εν ψης Θεό και πηγή στην ανθρώπη σε ευδοκία. Υμνούμεν σε ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε εσύ, δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού Υιός του Πατρός αέρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αέρον της αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε τη δέησιν ημών, καθήμουσον δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν, καθεκάστην ημέρα να ευλογήσωσε και ένας το όνομά σου, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μην γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίαση την ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξον με το ποιητό θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ό,τι παρά σε πηγή ζωή σου, το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτρουν το ελαιό σου, της γυνός που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την ημέρα ταύτη, αναμαρτήτως φυλαχθεί να ημάς, ευλογητός, Κύριε Θεός, τον Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου σε αιώνας, αμήν. Γέννητο Κύριε το λαό σου εφημάς καθά προελπίσαμε να πεισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόμε τη δικαιώμασή σου. Κύριε το λαό σου εις τον αιώνα τα έργα το χειρό σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αίκιος αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Δώσαμε την έθνη δέηση ημών το Κύριο.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσχου Κύριε.
1: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσχου Κύριε.
1: Συγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσχου Κύριε.
1: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσχου Κύριε.
1: Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών ενδύνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσχου Κύριε.
1: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά. Και καλή είναι απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
0: Παράσχου Κύριε.
1: Της Παναγίας Αγράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Σε Κύριε.
1: Ότι Θεός ελέους κτηρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι. Νίκια ή και

κατά τον εφόρο σώματο που λέμε πάση του ποιησή, κλείνω τον αυχή ένα τη ψυχή του σώματο και το μεθάσω Άγιο Αγίων. Έκνο τη χείρα στην ώρα των εξαγίων κατοικτηρίου και ευλόγησον πάντα σε εμά. Και έτοιμα άτομα νεκουσίω ή ακουσίω αγαθό ή φυλάμα προ Θεό συγχώρησον. Δωρούμενο σε μη τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σον γάρεστη το ελέγχει και σώζει νημά σου Θεό ημώ και στη δόξα να αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικιά.

τους Υιούς αυτών, εκουσίως προκεύσας την πτωχίαν του Αδάμ Χριστέ ο Θεός, ήλθες επί γης εκ Παρθένου σαρκωθείς

0: του. Αδάμ, ρίξε και θανάτου λύτρωσε άπαν το ανθρώπινον, δόξα τ' οικονομία σου, φιλάνθρωπε.
1: Αγαθό το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλει το όνοματί σου ύψιστε, το αναγγέλιν το πρωί, το ελαιός και την αληθιά σου κατά νύχτα.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νύ και αίκιος αιώνας των αιώνα μην. Παναγία Τριά, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάς τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα, συγχώρησον, τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψη και ίασε τα ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νύ και αίκιος αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων, δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια ή και ουσέων.

0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου εις τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.

0: ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστη ημών στρατού, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης μονής πόλεως και χώρας, και τον πίστη κούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης, και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερπλεόντων, ό,τι μπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρυθμού μας από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ό,τι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό.

0: Λέω σου και την αληθιά σου κατά νύχτα, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
1: Ότι εφρανάσμε Κύριε εν της ποιημασής σου και εν της έργης των χειρών σου αγαλιάσομε, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
0: Ότι ευθύς Κύριε

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

0: Σκλάβου, σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινης ημών, Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό, παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι.

0: Αμήν. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποπόδιο των ποδών αυτού ότι Άγιος εστί. Ο Κύριος ευασίλευσεν οργιζέστος αν λαϊ ο καθήμενος επί των χερουβήμ σαλευθεί το η γη.
1: Σοφία.
0: Προς Ρωμαίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομεν.
0: Αδελφοί, που θέλω ημάς αγνοήν το μυστήριον τούτο, ή να μείτε παρεαυτής φρόνιμοι, ότι πόρος εις από μέρους το Ισραήλ γέγονεν άχρης, ού το πλήρωμα των εθνών εισέλθει, και ούτω πας Ισραήλ σωθήσετε, καθώς γεγραπτε, ήξι εξιών, οριόμενος και αποστρέψει ασεβίας από Ιακώβ, κι αυτή η παρεμού διαθήκη, όταν αφέλωμε τα αμαρτίας αυτών. Κατά μέν το Ευαγγέλιον, εχθρίδι μας, κατά δε την εκλογήν αγαπητή δια τους πατέρας,

ακούσατε το Θεό, νυν δε ηλεήθητε τι τούτον απηθεία, ούτω και ούτην ειν υπήθησαν, το ημετέρω ελέη, ίνα και αυτή ελεηθώσει. Συνέκλεισε γαρ ο Θεός τους πάντας εις απήθειαν, ίνα τους πάντας ελεήσει. Ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, ως ανεξερεύνη τα κρίματα αυτού και ανεξιχνίαστη η οδή αυτού, της γαρεύνονουν Κυρίου, η της σύμβουλος αυτού εγένετο, η της προέδωκεν αυτό και ανταποδοθήσετε αυτό, ότι εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτού

Καιρό εκείνο επορεύθη ο Ιησούς στη Σαββάση δια των σπορήμων, οι δε μαθηταί αυτού επείνασαν και ήρξαν το τύλιν στάχειας.

πως εισήλθεν εις τον οίκον του Θεού και τους άρτους της προθέσεως έφαγεν, ουσουκ έξον ειν αυτό φαγήν, ουδέ της μεταυτού ημί της ιερεύσει μόνης, ιούκ ανέγνωτεν τον νόμο, ότι τη Σάββα συνιερήσεν το ιερό, το Σάββατον βεβηλούσι και ανέτηση, λέγω δε ημίν, ότι του ιερού μίζον εστίν οδε, ιδε γνώκητε τι εστίν, έλεον θέλω και ουθυσίαν, ουκάν κατεδικάσατε τους ανετίους, Κύριος γαρεστίν.

0: Ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία. Πάλιν και πολλάκις προσπίπτομαι και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψεις τη δέησιν ημών, καθαρίσιμοντας τας ψυχάς και τα σώματα παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και δόησιν μην ανένοχον και κατάγουν την παράσταση του Αγίου Συαστηρίου. Άρισε δε ο Θεός και τις συνεχομένες μη προκοπή βίου και πίστεως συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτή πάντοτε με τα φόβο αγάπη, λατρεύει την ανενόχου και κατακρήτω μετέχει των Αγίων Μυστηρίων και τη επουρανίων σου βασιλεία αξιοθύνε. Όπω υπό του κράτου σου, πάντοτε φυλατώμενη, στη δόξα να αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαια.

Πατρός και Αρχιεπισκόπου μόνο Καλλινίκου και Πάσα Χριστό ημών αδελφότητος, του ψευγούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και νορία ταύτη μετά των οικείων αυτών και πάντων ημών των προσελθόντων εις τη Θεία και Ιερά Μυσταγωγία ταύτη. Το μακαρίο και δημοκτητώνο του Αγίου Ναού τούτου, τον ηρωικός αγωνισαμένο και φλαιός πεσόντων της Θείης Κυρίας του έθνους ημών αγώση πάλετε και πεσχάτων, και πάντων των επελπίδη Αναστάσεως, ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και του δούλου του Θεού Παύλου και το ιερομνημόσυνον προσάγομαι, και όντα ονόματα μνημονίων.

0: Υπέρ του Αγίου Οικουτού του και το μεταπείς Θεός ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιό τον εαυτό του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Χριστίνη μας από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πάντη λαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτητον. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Συγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημέλημάτων ημών. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετάνοια εκτελέσε. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρήνη. Και καλή απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράτου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Κύριε Θεός, μόνο Πατοκράτορ, μόνο Άγιος, ότι έχουμε σιαν ενέσεως παρά τον ευγκαλουμένος εν όλη καρδιά προσοχή ημών των αμαρτωλών, ότι δέιστε προσάγει το ίδιο ουσιαστήριο και κάνουσον εμάς προς εμγύνση δώρα τη κατησίας πνευματικά σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων του λέω νοημάτων. Και καταξίωσον εμάς ευρύ χάρη ενώπιόν σου του γενέστε εσύ επρόσωπη κατησία ημών και επισκηνώσει το πνεύμα της χαριτός των αγαθών εφημάς τα προκείμενα δωρατάφτα και επί πάντα του λαού σου. Διά τον εκτιμό του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητός εσύ το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ειρήνη πάση.
1: Και το πνεύματι σου.
0: Αγαπήσουμε να λύλουσι.

0: τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσεων το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, το δήμα στου ανθρώπου και για την μετέρεν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ του ουρανών και σαρκωθέτα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέτατε υπέρ ημών υποτίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα καταστραφάς, και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού και στε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον των ζωοποιών, το εκ του Πατρός πορευόμενο, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Στόμεν καλό, στόμεν μεταφόβου. Πρόσκομαι την Αγία αναφορά, εν ειρήνη προσφέρει.
0: Έλεον ειρήνη θυσίαν ενέσεως.
1: Ευχάριστη Κύριε ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία

Φιλοξενεί, ευχαριστεί, σε προσκυνεί, επαντήφω τη φωτιά σου, σιγά Θεό, ανέκφρασε περινόητο, άωρατο, ακατάληπτο. Αίωνο αύτο, όμω και μόνο γεννή σου, ιό το πνεύμα του Άγιο. Σύ εκ του μειώντο το είναι μα παρηγέση, παρεπεσόντα ανέσαι σπάλι του καπέση πανταπιών σου, μα τον ανώνα ανοίγει στο βασιλείο σου, ευχαριστώ του μέλου. Υπερ τούτων απάντων, ευχαριστούμε εσύ και το μόνο γεννή σου, ιό του πνεύμα του Αγίου. Υπερ πάντων ονίσμε και ονουκίσμε το φανερό και φανών ευεργεσιών των σημά γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και παίζει λειτουργία στάφτιση των χειριών, μόνο δέξη κατεξίου σα σχέτηση, παριστήκα χιλιάδε αρχαγγέλων και μοιριάδε αγγέλων, τα χέρο βίου και τα σεραφείμε εξαπέργα, πολιώματα μετάρσια από τα ρωτά.

0: Χριστή το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Γεννημένου Σταυρού του Σταύρου, τριμή Αναστάσεως, εις ουρανούς αναβάστος, εις ο καθαίρας Δευτέρας και ενδόξου πάλι παρουσίας του Ρώσου, εις την Παρτουλό και Λέσον. Τα σα εκ των σων, συ προσφέρομαι.

0: Μάτι και μια καρδιά, δοξάζει και ανυμνεί το πάτι μου και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δέστε τα ελέη μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μετά πάντων ημών.
1: Και μετά το Πνεύματος σου.
0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των προσκομιστέντων και αγιαστέντων, τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, εις ως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψην ημίν την Θείαν χάριν και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μεν σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη ενέγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα.

0: Ιησού των ανώθεν έρδιν σου λιγότερο σε αυτόν κεφαλά. Ουάρα έγνε αρκή και αίμα και ελεστοφερό Θεό, εντό των προκειμένων πάση, να μην είσαι καθόλου εξωμά στην εκάστο διανθρία. Τη πλέουση σύμπλεσον τη οδηπορού συνόδευσον τη νοσουντασία σου ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρητη και εκτιμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητώσει. Συ το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την οικιά και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσος κύριος και Χριστός και Θεός του Αγιάσι μας. Ο Άνω το Πατρίσι για Θεμήνες και Οδεμήν ορά τους κοινούς και τα ξέρους χαιρετιά σου κύριε μεταδόνουμε το χράτη του σωματός που τιμιώ της και δημιώ απαντήτελό. Θεός ηλαστή μου το Μαρτωλό και λύσό μου. Θεός ηλαστή μου το Μαρτωλό και λύσό μου. Ο Θεός ηλαστή μου το Μαρτωλό και λύσό μου.

0: Στον Θείον Αγίον Αχράτων Αθανάτων Επουρανίων και Ζωπιών, φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομε το Κύριο.
1: Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.
0: Αντιλαβού σώσον ελέησο και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησο.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτητον ετισάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών. Χριστό το Θεό, παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ευχαριστούμε στη Θεό, φιλάνθρωπο, ευεργέτα των ψυχών ημών, που παρού σήμερα και τεξίωσον σημά των επουρανίων στο θανάτο μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον σημά των φοβού του πάντα. Σπούρισον ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχέσκε και εσύ εσύ ενδόξει το τόχο και η Παρθένου Μαρία και πάντα των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμό ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγιο Πνεύμα την νίκια εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέλθομεν.
1: Εν ονόματι Κυρίου.
0: Κύριε
1: ελέησον.
0: Ο λόγος της ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζον της ψηφιδιθώντας όσο το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον τους αραπώντας την ευκρέπεια του ίδιου σου. Συ αυτούς αντιδόξεις τη δική σου δυνάμη και μη καταλήψη μας σου πλούζοντας επί σε. Ειρήνη τον κόσμο σου δόρισε της Εκκλησίας σου της ιερεύσης της άρχουσης μόνο το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντα όρημα τέλειον άνθρωπον εστί καταβαίνουν εξ του Πατρός των Φώτων και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκη και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

0: Ευλογία Κυρίου και Ελέος αυτού, έλθε φημάσει αυτού, Θεία Χάρ και φιλανθρωπία πάντοτε νικιαή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον
1: δόξα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και
0: αιώνας. Εσπρεσβείς Παναπράγματι, Παναμονωγής και Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού Προστασίες, του Τιμίου Νεπουρανίων, δυνάμει ασωμάτων και Σίες, του Τιμίου και εν δόξα προφήτου Προδρών του Βατιστού Ιωάννου. Τον Αγίον ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, τον Αγίον ενδόξων και καλή Δήμον Παρθένων, Προσίου και Θεού, Παρπαντερών, ημών της Οσίας

0: Διευχώ των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάδα,
2: αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Αγαπητοί ακροατές, με ιδιαίτερη χαρά και πνευματική αγαλίαση, η Ενορία Μαρτυρικού Κουμένου Άρτης σας προσκαλεί στις λατρευτικές εκδηλώσεις της Ιεράς Πανηγύρεως των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, που θα πραγματοποιηθούν από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026. Ιδιαίτερη ευλογία αποτελεί η έλευση Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης. Η Αγία Εκατερίνη, η πάνσοφος νύμφη και αθληφόρος του Χριστού, η οποία επέλεξε να καταστήσει κατοικητήριό της στο Θεοβάδιστο όρος Σινά, εκεί όπου ο Θεός μίλησε στον Μωυσή, κατέρχεται από τα αγιασμένα υψώματα της ερήμου στον έφορο κάμπο της Άρτας για να ευλογήσει τους κατοίκους του. Έτσι λοιπόν, το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης και στη συνέχεια θα τελεστεί μέγας εσπερινός με θείο κήρυγμα. Την Κυριακή, 28 Ιουνίου στις 7 το πρωί, θα τελεστεί ο όρθρος και η πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλινίκου. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 7.30, θα ψαλεί ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία και θείο κήρυγμα, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη ιερά λιτάνευση. Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026, εορτή των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και η πανηγυρική θεία λειτουργία, ενώ στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο μεθεόρτος εσπερινός και ο παρακλητικός κανόνας προς τους Αγίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο και την Αγία Μεγαλομάρτυρα Εκατερίνη. Τέλος, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, στις 7 το πρωί θα τελεστούν ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Προσκαλούνται όλοι οι πιστοί της περιοχής μας από κάθε γωνιά της Ηπείρου να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες και να λάβουν την ευλογία των Αγίων Αποστόλων, καθώς και της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης, η οποία αυτές τις μέρες επισκέπτεται τον τόπο μας. Οι Άγιοι να είναι βοήθεια όλων.
3: Πανήγυρης Κημητηριακού Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Άρτης. Την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026, εορτή της Συνάξεως των 12 Αποστόλων, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Παλαιό Κημητήριο της Άρτας. Την παραμονή της εορτής, Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026, στις 7.30 το απόγευμα, θα τελεστεί ο πανηγυρικός εσπερινός και την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026, το πρωί, στις 7, θα τελεστούν ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους, Ιερών Μετόχιων Αγίων Αναργύρων Άρτης. Ανακοίνωσης. Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου 2026, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην Άρτα, Μετόχιων της Ιεράς Μονής του Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους. Την παραμονή της εορτής, 3η, 30 Ιουνίου 2026, το απόγευμα, στις 7.30 θα τελεστεί ο πανηγυρικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλινίκου, και στη συνέχεια θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία με ώρα ενάρξεως στις 9.30 το βράδυ. Το πρωί της Τετάρτης, 1 Ιουλίου 2026, στις 7 το πρωί θα τελεστούν ο όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλινίκου, εκ της Ιεράς Μονής. Ιερά Μητρόπολης Άρτης, ανακοίνωση. Η Ιερά Μητρόπολης Άρτης αναγγέλει με τα χαράς ότι την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 στις 7 το απόγευμα στον Βυζαντινό Ναό της Βασιλίσσης και Πολιούχου της Άρτης Αγίας Θεοδόρας ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης κύριος Καλίνικος θα χωροστατήσει στον Εσπερινό και θα τελέσει την εις ρασοφόρων μοναχών κουρά του κυρίου Κωνσταντίνου Φάντη. Το Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026, το πρωί, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης κύριος Καλίνικος θα ιερουργήσει στον ενωριακό ναό των Αγίων Αποστόλων Πόλεως Άρτης και θα χειροτονήσει εις διάκονο τον νεοκαρέντα μοναχό. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί να συμμετάσχουν προσευχητικό στις ιερές αυτές ακολουθίες και να ευχηθούν όπως ο Κύριος ευλογεί και ενισχύει το νέο κληρικό στο έργο της διακονίας του προς δόξεν Θεού και οικοδομήν της Εκκλησίας. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 26 Ιουνίου. Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη. Αυτός ο επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος απαρνήθηκε νωρίς στην πατρίδα του, τη Μεσοποταμία, όπως και κάθε δεσμό με τον κόσμο, για να σηκώσει το σταυρό και να ακολουθήσει τον Κύριο ασπαζόμενο στη μοναχική πολιτεία, στη Μονή των Αγίων Θεοδόρου και Μερκουρίου, τη λεγόμενη των Κουκουλιατών, στη Θεσσαλονίκη. Δουλογογούσε τις ορμές της αρκός με σύντονη άσκηση και καθοδηγείται στην επιστήμη των αρετών από τη μελέτη των γραφών και τους βίους των Αγίων. Έτρεφε μεγάλο θαυμασμό για τους Αγίους Τηλίτες, τον Σιμεών τον Πρεσβύτερο, τον Σιμεών του Θαυμαστού Όρους, τον Δανιήλ, τον Πατάπιο και τους ομοίους τους. Φλεγόμενος από την επιθυμία να τους μιμηθεί, ανέβηκε σε μια αμυγδαλιά που βρισκόταν δεξιά του ναού της Μονής και εγκαταστάθηκε σε ένα κλαδίο στυλίτης ενός νέου είδους, δενδρίτης. Προσφέροντας τον εαυτό του θέατρον αγγέλης και ανθρώπης, υπέμενε με καρτερία τις καιρικές αντιξοότητες, δαρμένος από τους ανέμους, μουσκεμένος από τη βροχή, καμένος από τον ήλιο και εκτεθειμένος κατά τον χειμώνα στο χιόνι και το ψύχος. Δεν είχε καν τη σταθερότητα που διέθεταν οι στυλίτες πάνω στο στήλο τους και κρατιόταν πάνω στο κλαδί του σαν ένα πουλί που ανέπεμπε προς τον Θεό νυχθημερών τις γλυκές μελωδίες των ύμνων του και τους αδιάλειπτους ένους του. Άνθρωποι θεοσεβείς και γεμάτοι ζήλο για την αρετή έγιναν μαθητές του και παρακαλούσαν τον Όσιο να κατέβει από το κλαδί του για να τους καθοδηγήσει στη μοναχική ζωή. Ο Δαβίδ όμως απαντούσε ότι θα κατέβαινε μετά από 3 χρόνια αφού θα είχε λάβει σημείο από το Θεό. Όταν πέρασε το ορισμένο διάστημα, ένας άγγελος εφάνη σε αυτόν και του ανήγγειλε ότι η ουράνια πολιτεία του ήταν αρεστή στο Θεό, αλλά ότι ήταν πια καιρός να κατέβει για να αποσυρθεί σε κελί πριν του ανατεθεί μια άλλη αποστολή. Ο Δαβίδ ανακοίνωσε το όραμα αυτό στους μαθητές του και αφού του ετοίμασαν ένα νέο μικρότατο ησυχαστήριο, τον κατέβασαν από το δένδρο παρουσία του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Δωροθέου και πλήθους κληρικών. Τελέστηκε η Θεία Λειτουργία και κατόπιν ο Όσιος αφοσιώθηκε στον έγκλειστο βίο εν μέσω πνευματικής γιορτής και ευχαριστήριων ύμνων. Προσευχόμενος αδιαλείπτος, χωρίς περισπασμούς, ο Όσιος επερίσευσε σε χάρη και ευλογία παρά το Θεό. Μία νύχτα, καθώς οι στρατιώτες της φρουράς ανέβαιναν στα τείχη, είδαν φωτιά να βγαίνει από το παράθυρο του κελιού του. Το πρωί που πήγαν εκεί έμειναν έκπληκτοι βλέποντας το κελί άθικτο και τον άνθρωπο του Θεού σώο και αυλαβή. Το ίδιο θαύμα επαναλήφθηκε συχνά και όλη η πόλη έγινε μάρτυρας αυτού. Ένας από τους κατοίκους, ο Παλάδιος, που είδε με τα μάτια του πολλές φορές το θαύμα, είπε: «Αν ο Θεός δίνει τόση δόξα στους δούλους του, πόση τάχα επιφυλάσσει στον μέλλοντα αιώνα, όταν τα πρόσωπά του θα λάμπουν όπως ο ήλιος?» Και αναχώρησε για να γίνει μοναχός στην Αίγυπτο. Από τη δόξα αυτή του Θεού, που ήταν το αντικείμενο της θεωρίας του, ο Άγιος Δαβίδ έλαβε την εξουσία να εκβάλει δαιμόνια. Χάριζε έτσι το φως σε τυφλούς και θεράπευε κάθε ασθένεια επικαλούμενος το όνομα του Χριστού, έτσι που ολόκληρη η πόλη τον θεωρούσε φύλακα άγγελό της. Κατά τους χρόνους εκείνους, οι ορδές των Σλάβων και Αβάρων που από κοινού είχαν εισβάλει στη Μακεδονία, ερημώνοντάς την, απειλούσαν το Σύρμιο, έδρα του επάρχου του Ιλυρικού. Αυτός έγραψε τότε στο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκη, συνιστώντας σε αυτόν να στείλει ως πρεσβευτή στον αυτοκράτορα Ιουστινιανό έναν ενάρετο άνδρα για να του ζητήσει να μεταθέσει την έδρα του στη Θεσσαλονίκη, τα τείχη της οποίας αποσοβούσαν όλες τις βαρβαρικές επιχειρήσεις. Συγκεντρωμένοι από τον επίσκοπο, οι άρχοντες και κληρικοί της πόλης αποφάνθηκαν όλοι με μία φωνή ότι μόνο ο Δαβίδ ο Έγκλειστος ήταν άξιος να τους αντιπροσωπεύσει στον αυτοκράτορα. Ο Όσιος, προφασιζόμενος το προχωρημένο της ηλικίας του, αρνήθηκε στην αρχή, αλλά φέρνοντας τη μνήμη του το μήνυμα του Αγγέλου, ενέδωσε προλέγοντας ότι επιστρέφοντας θα παρέδιδε την ψυχή του λίγα στάδια μακριά από το κελί του. Όταν ο Όσιος Δαβίδ βγήκε από το κελί του, όλοι οι κάτοικοι γονάτισαν μπροστά του βλέποντας την επιβλητική όψη του. Τα μαλλιά και τα γένια του έφταναν μέχρι τα πόδια του και το πρόσωπό του, όμοιο με εκείνο του Πατριάρχη Αβραάμ, ακτινοβολούσε δόξα. Ξεκίνησε για την Κωνσταντινούπολη με 2 μαθητές του, αλλά όταν έφτασε στο παλάτι ο αυτοκράτορας έλειπε και έγινε δεκτός από την αυτοκράτηρα Θεοδόρα, η οποία του ζήτησε να προσευχηθεί για τη σωτηρία της αυτοκρατορίας και της βασιλευούσης. Μαθαίνοντας κατά την επιστροφή του ο Ιουστινιανός ότι βρισκόταν εκεί, ένας άνθρωπος του Θεού συνεκάλεσε τη σύγκλητο για να ακούσει το αίτημά του.
Ο Όσιος Δαβίδ, παίρνοντας στα χέρια του αναμένα κάρβουνα και βάζοντας άφθονο θυμίαμα, θυμίασε τον ηγεμόνα και όλη τη σύγκλιτο για μία ώρα περίπου, δίχως να αισθανθεί το παραμικρό κάψιμο. Ο Αυτοκράτορας εντυπωσιάστηκε, δέχτηκε ευνοϊκά το αίτημα του Μητροπολίτη, που μετέφερε ο Δαβίδ, και συνένεσε στη μετάθεση της έδρας της επαρχίας Ιλυρικού στη Θεσσαλονίκη, απέστειλε δε τον Όσιο στην πατρίδα του με τιμές. Όταν το πλοίο έφτασε κοντά στο φάρο της Θεσσαλονίκης, σε ένα σημείο από που ήταν ορατό το μοναστήρι του Οσίου, ο Δαβίδ ανήγγειλε στους μαθητές του ότι είχε φτάσει η ώρα του και αφού τους έδωσε τον ασπασμό της ειρήνης και ανέπεμψε στο Θεό μια τελευταία δέηση, παρέδωσε την μακάρια ψυχή του. Παρά τον ισχυρό άνεμο, το καράβι έμεινε ακίνητο και απλώθηκε μια θεϊκή ευωδία, ενώ ακούστηκαν ουράνιες φωνές. Όταν πια αυτές σήγησαν, το καράβι συνέχισε το δρόμο του. Ο Μητροπολίδης και όλοι οι κάτοικοι υποδέχθηκαν τον Όσιο στην ακτή και σύμφωνα με τις τελευταίες επιθυμίες του πήγαν να τον ενταφιάσουν στη μονή του. 150 χρόνια αργότερα ο ηγούμενος, θέλοντας να προμηθευτεί ένα μέρος των λειψάνων του, είπε να ανοίξουν τον τάφο, αλλά η πλάκα που τον κάλυπτε έγινε 1000 κομμάτια. 30 χρόνια αργότερα, ο επόμενος ηγούμενος κατάφερε να ανοίξει το μνήμα και το σκήνομα του Οσίου βρέθηκε άφθορο. Για πολλούς αιώνες, τα τίμια αυτά λείψανα συνέχισαν να θαυματουργούν.

Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου, επισκόπου Γοτθίας. Ο Όσιος Πατήρ ημών Ιωάννης καταγόταν από τους Παρθενίτες της Γοτθίας και αφιερώθηκε παιδιόθεν στο Θεό από τους γονείς του ως νέο Σαμουήλ. Επιστρέφοντας από ένα προσκύνημα τριών ετών στα Ιεροσόλυμα και στους Αγίους Τόπους, εξελέγει από το λαό για να διαδεχτεί τον επίσκοπο Γοτθίας, ο οποίος έχοντας προσυπογράψει τα εικονοκλαστικά διατάγματα του Κωνσταντίνου του Κοπρονίμου, είχε προαχθεί στην έδρα της Ηράκλειας στη Θράκη. Αρνούμενος να εισέλθει σε κοινωνία με τους αιρετικούς, ο Ιωάννης πήγε να χειροτονηθεί από τον Μητροπολίτη Ιβυρίας, Γεωργίας, κατόπιν δε επέστρεψε στην πατρίδα του, όπου διακήρυξε την αληθινή πίστη με τη διδασκαλία του και τα έργα του. Ο διάκονος Λογκίνος, ο μαθητής του, που είχε σταλθεί από τον Όσιο στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόδωρο I, με σκοπό να εξασφαλίσει την υποστήριξή του στον αγώνα για την Ορθοδοξία, εχμαλωτίστηκε από τους Αρακινούς στο δρόμο της επιστροφής και κρεμάστηκε σε σταυρό. Μόλις όμως επικαλέστηκε το όνομα του Ιωάννη, ο Όσιος Επίσκοπος εμφανίστηκε μπροστά στους βαρβάρους, οι οποίοι έντρομοι ελευθέρωσαν τον Λογκίνο. Μετά το θάνατο του αιρετικού αυτοκράτορα, ο Όσιος Ιωάννης μετέβη στην Κωνσταντινούπολη και παρουσιάζοντας την αντιβασιλεύουσα Αγία Ειρήνη και στον Πατριάρχη Παύλο IV τη Συλλογία Γεωγραφικών και Πατερικών Χωρίων περί των Ιερών Εικόνων, που είχε σταλεί από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, τους έπεισε να μην αργήσουν περισσότερο να αποκαταστήσουν την τιμή τους με μια Οικουμενική Σύνοδο. Κατόπιν επέστρεψε στη Γοτθία. Λίγο αργότερα, ο Χαγάνος των Χαζάρων στασίασε κατά της Βυζαντινής εξουσίας και τα στρατεύματά του προξένησαν μεγάλες καταστροφές στη Γοτθία και θανάτωσαν με τον πιο άγριο τρόπο πολλούς χριστιανούς. Ο Όσιος Ιωάννης προσπάθησε να οργανώσει την αντίσταση, αλλά συνελήφθη και φυλακίστηκε. Κατάφερε ωστόσο να διαφύγει στην Άμαστρη του Πόντου, όπου διέμεινε 4 χρόνια με προσευχές και θεάρεστα έργα. Μια ημέρα, καθώς ο Όσιος τελούσε τη Θεία Λειτουργία, έτεινε τα χέρια προς τον ουρανό και στάθηκε ακίνητος, με το σώμα υπερυψωμένο από το έδαφος μέχρι την 3η ώρα. Όταν οι κοντινοί του άνθρωποι ζήτησαν να μάθουν το λόγο της προσευχής αυτής, αποκρίθηκε ότι οι μαθητές του που είχαν εχμαλωτιστεί παρουσιάζονταν την ώρα εκείνη μπροστά στους Χαζάρους και είχαν γλιτώσει από το θάνατο. Με τη χάρη του Θεού που ενικούσε εντός του, ο Όσιος επιτέλεσε και άλλα θαύματα και καθοδηγούσε τους μαθητές του διαβλέποντας τους κρυφούς λογισμούς τους. Όταν έμαθε το θάνατο του Χαγάνου, είπε: «Κι εγώ επίσης θα φύγω σε 40 ημέρες για να κριθώ μαζί με τον διώκτη μου ενώπιον του βήματος του Χριστού». Εν τω μεταξύ δεν έπαψε να διδάσκει στο λαό αυτό που είναι απαραίτητο για τη σωτηρία της ψυχής και κατά την ημέρα που προείπε παρέδωσε εν ειρήνη την ψυχή του στον Κύριο περί το 800. Σύμφωνα με την πρόρηση του Αγίου, ένα πλοίο παρουσιάστηκε την άλλη μέρα στο λιμάνι και ο επίσκοπος Γεώργιος ήλθε να ανεβάσει σε αυτό το σκηνωμά του παρουσία όλου του λαού που έψαλε ύμνους και προσέφερε θυμίαμα. Επιστρέφοντας στην πατρίδα του, το τίμιο σκήνωμα κατατέθηκε στη Μονή των Αγίων Αποστόλων που είχε ιδρύσει ο Όσιος, ο οποίος δεν έπαψε να δείχνει τη στοργή του για τους χριστιανούς, επιτελώντας πλήθος θαυμάτων.

Μνήμη του Οσίου Ανθίωνος εν ειρήνη τελειοθέντος. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Δαβίδ του εν τη σκήτη της Αγίας Άνης. Ο Άγιος Δαβίδ καταγόταν από τις Κιδονίες, Αϊβαλή της Μικράς Ασίας και εκάρι μοναχός στη σκήτη της Αγίας Άνης στο Άγιον Όρος. Διαπιστώνοντας ότι το παρεκκλήσιο της Μεταμορφώσεως που βρίσκεται στην κορυφή του Άθο είχε καταστραφεί από τους κεραυνούς, μετέβη στη Σμύρνη για να μαζέψει εκεί δωρεές και με πολλούς κόπους το ανακαίνισε, όπως και το καταφύγιο της Θεοτόκου που

0: μενές τις καριές και ξεκίνησε για τη Θεσσαλονίκη, μαθαίνοντας για το σκάνδαλο που προκλήθηκε στην πόλη από έναν αγιορείτη μοναχό, ο οποίος εξαπατημένος από το δαίμονα και αφού έχασε τα λογικά του, είχε ζητήσει να περιτιμηθεί, μετέβη κοντά του για να τον παροτρύνει να μετανοήσει. Αμέσως τον κατήγγειλαν και τον οδήγησαν μπροστά στο δικαστή, ο οποίος χωρίς να χάσει καιρό τον καταδίκασε σε θάνατο. Ο Άγιος Δαβίδ απαγχωνίστηκε στις 26 Ιουνίου 1813, χαροποιώντας και παρηγορώντας τους χριστιανούς, τους οποίους η αποστασία του άλλου μοναχού είχε καταλυπήσει. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Διονυσίου, Αρχιεπισκόπου Σουσντάλ. Τεστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

0: σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Ιουνίου. Σαν σήμερα, το 363, πεθαίνει ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, αυτοκράτορας του Βυζαντίου, που προσπάθησε να επαναφέρει την αρχαία θρησκεία. Σαν σήμερα, το 1913, ο ελληνικός στρατός, μετά από διήμερο σκληρό αγώνα, εκδιώκει τους Βουλγάρους από την οροσειρά της Κερκίνης, Μπέλες, και κατέρχεται στην κοιλάδα της Τρόμνιτσας, το αντιτορπιλικό Δόξα υπό τον πλωτάρχη Κριεζή και τα ανιχνευτικά Πάνθυρ και Ιέραξ εισπλέουν στο λιμάνι της Καβάλας. Ακολουθεί η απελευθέρωση της πόλης από άγημα του Δόξα, που γίνεται δεκτό από τους κατοίκους με άκρατο ενθουσιασμό. Σαν σήμερα, το 1945, 50 κράτη υπογράφουν στο Σαν Φρανσίσκο τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στις 26 Ιουνίου του 1992, η διάσκεψη κορυφής της Ευρώπης στη Λισαβόνα αποφασίζει να μην αναγνωρίσει τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία, αποδεχόμενη τις ελληνικές θέσεις προτάσεις.
0: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 64. Συ πρέπει ύμνος, ο Θεός εν Σιών, και συ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου, προσέ πάσα σάρξ ήξη. Λόγοι ανώμων υπερεδυνάμωσαν ημάς, και τες ασεβίες ημών συ ηλάσι. Μακάριος όν εξελέξω και προσελάβου, κατασκηνώσει εν τες αυλές σου, πληστισόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου, θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όρη εν τη ισχύ αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης, ήχους κυμάτων αυτής, ταραχτίσονται τα έθνη. Και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από τον σημείον σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επισκέψω την γην και εμέθησας αυτήν, επλήθυνας του πλουτίσε αυτήν,

0: Ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων. Ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία τους άβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εν τεσταγώσιν αυτής εφρανθίσεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις τον στέφανον του εν εαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθίσονται τα ωραία της ερήμου και αγαλίασιν οι βουνοί περιζώσονται. Ενερίσαντο οι κρύοι των προβάτων και οι κοιλάδες πληθυνούσι σύτων και κράξονται και γάρ οι μνήσουσιν.
1: Ψαλμός 64. Εις το τέλος, ψαλμός του Δαβίδ και μάλιστα οδή προς τον Θεό. Σε σένα, Θεέ μου, και όχι σε νεκρά είδωλα, αρμόζει να αναπέμπεται ύμνος στην Σιών, και σε σένα, ως οφειλόμενο χρέος, θα αποδοθεί στην Ιερουσαλήμ η ευχή και το τάξιμο, το οποίο ο λαός σου υποσχέθηκε κατά την θεομηνία της ελείψεως βροχής. Εισάκουσε την προσευχή μου. Σε σένα θα έλθει κάθε σάρκα και από σένα κάθε άνθρωπος περικείμενος στην ασθενή ανθρώπινη φύση θα ζητήσει βοήθεια. Ποικίλες ανομίες μας κατακυρίευσαν καθώς υπερίσχυσαν τις θελήσεώς μας. Αλλά στις ασέβειές μας, εσύ, ο πολυεύσπλαχνος και φιλάνθρωπος, θα φανείς ήλαιος και θα μας συγχωρήσεις. Μακάριος είναι εκείνος τον οποίον εξέλεξες και προσέλαβες, ώστε ως λάτρη σου και οικείο σου να επικοινωνεί με σένα, έχοντας παρησία πλησίον σου. Αυτός θα κατασκηνώσει στις αυλές σου. Εάν αξιώσεις και εμάς της αυτής κοινωνίας και παρησίας, θα εμπλιστούμε ψυχικώς από τα αγαθά και τις ευλογίες του οίκου σου. Είναι Άγιος ο οίκος και ναός σου, θαυμαστός για τα σημεία τα οποία φυλάσσονται μέσα σε αυτόν, σημεία των επιφανειών σου στους ανθρώπους, για τις πλάκες δηλαδή και για τη ράβδο του Αρών και για το μάνα και κυρίως για εκείνον που διδάσκει το νόμο σου ως δικαιοσύνη. Εισάκουσέ μας, Θεέ μου, εσύ που είσαι ο σωτήρας μας, αλλά και η ελπίδα όλων ανεξαιρέτως των λαών της γης, μέχρι της εσχατιάς της, καθώς και πάντων όσοι κατοικούν ή πλέουν σε μακρινές θάλασσες και νησιά. Εσύ είσαι που με την κρατεά σου δύναμη στερεώνεις και εδρεώνεις τα όρη, ώστε να παραμένουν ακίνητα. Εσύ έχεις ζωστεί την ισχύ και τη δύναμη, ώστε με πολλή ευκολία να μπορείς να κάνεις τα πάντα. Εσύ είσαι αυτός που συνταράσσει το βάθος της θαλάσσης, και όταν αυτή ταραχθεί, ποιος μπορεί να υποφέρει την βουή των κυμάτων της? Έτσι ακριβώς θα ταραχθούν και τα έθνη και θα φοβηθούν όλοι όσοι κατοικούν στη γη μέχρι των εσχατιών της. Από τα σημεία σου και τα θαύματά σου, από τις πλέον μακρινής ανατολής, από που βγαίνει ο ήλιος και έχει τις εξόδους της η πρωία, μέχρι την πλέον μακρινή δύση, όπου υπάρχουν οι έξοδοι της εσπέρας. Όλοι όσοι κατοικούν στη γη, θα τους στέρψεις και θα τους εφράνεις με τα σημεία της δυνάμεώς σου, η οποία δύναμης κατακριμνίζει τους ασεβείς και σώζει τους δικαίους. Εσύ, Κύριε, επισκέφθηκες την γη και την πότισες με άφθονη βροχή, μέχρι σημείου που να γίνει αυτή σαν μεθυσμένη. Έριψες πλήθη βροχών για να την πλουτίσεις με την αυθονία της καρποφορίας και της συγκομιδής. Μάλιστα ο ποταμός Ιορδάνης, που διασχίζει την γη της επαγγελίας του Θεού, γέμισε από ύδατα πολλά. Εσύ, Κύριε, ετοίμασες την τροφή των κατοίκων της, διότι έτσι με τις άφθονες και έγκαιρες βροχές συντελείται η ετοιμασία της τροφής τους. Εσύ, Κύριε, πότισε μέχρι μέθης τα αυλάκια της γης με άφθονη βροχή. Πλήθυνε τα γεννήματα και τους καρπούς της. Με τις σιγαλές σταγόνες της βροχής θα εφρανθεί η γη, ώστε να εκφύει και να αναβλαστάνει. Ολόκληρο το έτος που σαν στέφανος κυκλούται και επιστρέφει κανονικός στις ίδιες πάντοτε εποχές. Αυτό εσύ θα το ευλογήσεις με τα αγαθά της καλοσύνης και της ευεργετικότητάς σου και οι παιδιάδες θα γεμίσουν από πάχος εφορίας και καρποφορίας. Πλήρη βλαστήσεως θα εμφανιστούν τα ατύχιστα και καλλιέργητα οροπέδια όταν θα δεχτούν την επίδραση των ορών του έτους και τα βουνά καλυμμένα από χλώη θα περιζωστούν αγαλίαση και θα παρουσιάζονται χαρούμενα. Και επί των χλωερών λιμώνων των βουνών, οι κρυοί των προβάτων, οι οποίοι κατά το θέρος κουρεύθηκαν, ενδύθηκαν το νέο μαλλί τους. Και οι κοιλάδες θα παράγουν πλήθος σίτου και δια της καρποφορίας τους θα κράξουν ακόμα και με τη σιωπή τους, αλλά και αισθητά σε όσους αποθαυμάζουν με τα μάτια τους, υμνώντας τον Μέγα Τροφοδότη, τον Κύριο και Θεό.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ.
4: Θα ακούσουμε ομιλία του Γέροντος Εφραίμ με θέμα «Οι μαθητές του Αγίου Ιωσήφ του Σιχαστού, ο Άγιος Εφραίμ Κατουνακιώτης».
5: Είναι πολύ χαρούμενοι ότι ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης πριν από λίγες μέρες επισήμως, απάνγονος εις το νέο του πρωτάτου, μας διεμήνησε ότι η Μήτρη Εκκλησία σκέπτεται σοβαρά να γράψει στας δέλτους των Αγίων αυτούς τους πέντε αγιορείτες πατέρες, βέβαια τους τέσσερις είπε, αλλά εις το τέλος όταν έκανε τον αποχαιριστήριο λόγο στην Ιερά Κοινότητα προτού να αποχωρήσει από το Άγιον Όρος, ανέφερε και την προσωπικότητα, την Αγία Προσωπικότητα του Γέροντος Σοφρονή του Έσσεξ. Βέβαια είναι πολύ παρήγορο, γιατί το Άγιον Όρος συνεχίζει να προσφέρει τους Αγίους στον κόσμο και όταν ήμουν στο Βουκουρέστι πριν από μερικά χρόνια, με ρώτησε μία δημοσιογράφος γιατί ο Άθος λέγεται και Άγιον Όρος. Και της απάντησα με δύο λέξεις. Γιατί ακριβώς προσφέρει Αγίους. Και νομίζω ότι αυτό συνεχίζεται και σήμερα. Για τον γέροντα μου, τον γέροντα Ιωσήφ, έχετε ακούσει αρκετά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ευλογήθηκε από τον Θεό, όπως είδατε. Όταν ήταν 15,5 χρονών, τον ετοίμαζαν τα αδέρφια του για να πάει να σπουδάσει ηθοποιός στο Χόλιγουντ. Και τότε έτυχε, δεν υπάρχει τύχη, δεν υπάρχει κάτι το τυχαίο. Είδαμε μέσα στη Θεία Μπρόνια, τότε στην Πάφων, υπήρχαν κάτι κινητή, κινηματογράφη και αντιφίαση, οι οποίοι έδειχναν διάφορα έργα, ως επιτοπλίστων πολεμικά, και τότε, όπως μας έλεγε ο γέροντας, έτυχε να δείξουν τη Μικρασιατική καταστροφή. Τότε ο γέροντας, μετά που είδε αυτό το έργο, λυπήθηκε πολύ, τον έπιασε μια μελαγχολία και είδε εκεί που πυροβολούσαν και του φέχιζαν και λέει, μα αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου, εστιγμή χρόνου να φεύγει από τον κόσμο αυτό. Και τότε ακριβώς πήγε περίλυπος και σκεπτόμενος και συνάμα προσευχόμενος μέσα στην ανοριμότητα του όπως μπορούσε να προσεύχεται και όπως ήξερε, τότε πήγαινε έξω από την πόλη της Πάφου στους βράχους, κοντά στη θάλασσα όπως είδετε, και συνεχώς ήταν περίλυπος. Και τότε του ενεφανίστηκε ο Χριστός ο ίδιος ζωντανά και του λέγει, Σωκράτη, εγώ τον άνθρωπο τον δημιούργησε σαν να είναι αθάνατος. Και από τότε ακριβώς από αυτό το σημείο το οποίο είδε στη ζωή του, φεύγει μόνος του, χωρίς να πει στη μάνα του, στον πατέρα του τίποτα, πηγαίνει στη Μονή του Αποστόλου Ανδρέου στην Καρπασία, διότι αυτό το μοναστήρι τότε ήταν ξακουστό, πήγε με τις βαλίσσες του κρυφά από όλους και λέει στους πατέρες, εκεί ήρθα να γίνω μοναχός. Του λένε οι πατέρες, παιδί μου, εδώ είναι προσκύνημα, δεν είναι μοναστήρι. Εσύ όπως βλέπουμε θέλει να γίνεις μοναχός, πρέπει να πας στη Μονή Σταυροβουνή. Τότε δεν ήξερε πού είναι η Μονή Σταυροβουνή και ποια είναι η Μονή Σταυροβουνή, του είδε όμως θα πάει, επήγαινε εκεί. Το δέχτηκα βέβαια οι πατέρες ως προσκυνητή, διότι ήταν ανήλικος. Και σε 9 μήνες έρχονται μερικοί χωριανοί του προσκύνημα στη Μονή Σταυροβουνή από το χωριό του Ούσια, έτσι λέγονται το χωριό του. Και τότε λέει ένας μοναχός, έχουμε και ένα χωριανό σας εδώ. Λέει, ποιος είναι? Λέει, ο Σωκράτης, του Παντέλα ο γιος, έτσι λέγονται, του Παντελής, ο πατέρας του και λέγονται Παντέλας. Λέει ένας χωριανός εκεί, λέει, είχε 9 μήνες που του κάνουμε μνημόσυνα. Του είναι πεθαμένος. Του λέει, πώς πέθανε? Λέει, αυτό το παιδί είναι συνήθιζε να πηγαίνει στη θάλασσα του Ακάμα να ψαρεύει και μια φορά εξαφανίστηκε. Και υπέτεσαν οι γονείς του και συγκινείς του ότι πνίγηκε. Και για 9 μήνες τώρα του κάνουμε μνημόσυνα. Τότε λέει, φέρτε μας εδώ να τον δούμε. Και τον έφεραν εκεί, τον είδα. Και σε μερικές μέρες κατεβαίνουν τα αδέρφια του από την Αμερική, κατεβαίνουν όλοι οι συγγενείς του ένα μεγάλο λεωφορείο και πήγαν στη Μονή Σταυροβουνίου, διότι κατά αυτούς ήταν νεκρός ή διαρέζησε. Και τότε βέβαια τον πίεσαν να φύγει από τη Μονή Σταυροβουνίου, δεν έφυγε, έμεινε εκεί και σε 10 χρόνια περίπου μετά από τη Ρασοευχή, τότε δυστυχώς ήταν η παρουσία του παλαιού και του νέου ημερολογίου και δυστυχώς και εκεί στη Μονή Σταυροβουνίου έκανα συνάμα την ίδια στιγμή δύο ακολουθίες. Μερικοί ήταν με το νέο ημερολόγιο, μερικοί με το παλαιό και ούτε χαιρετιόντουσαν μεταξύ τους, δυστυχώς. Αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Εκκλησία. Και τότε ο Παπακυπριανός που ήταν πνευματικός άνθρωπος, πνευματικός της Μονής, του λέει, παιδί μου, πήγαινε στο Άγιον Όρος. Εδώ τα πράγματα είναι δύσκολα πλέον με τις διάφορες εδώ ανομαλίες τις πνευματικές. Και τότε πήγε λίγο να προσκυνήσει τα Ιεροσόλυμα και μετέφερε στο Άγιον Όρος. Συνάντησε τον Γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή και όπως ο ίδιος μας έλεγε, η μεγαλύτερη ευλογία στη ζωή μου ήταν γιατί συνάντησα αυτόν τον άνθρωπο, τον πνευματικό, τον Χριστοφόρο, τον πνευματοφόρο, τον υγειασμένο, ο οποίος του δίδαξε την υπτική ζωή, του δίδαξε την εσωτερική είναι Χριστός ζωή και όπως ακούσατε και στον Ευγενοντέ, ο ίδιος ο γέροντας Ιωσήφ, ο οποίος ήταν άνθρωπος όντως υγειασμένος, έβλεπε πολύ μακριά και μετά την κοιμησή του, τους χάλεσε προτού να φύγει και τους είπε, εσείς δεν θα μείνετε εδώ μαζί όπως συνηθίζετε στην γελιώτικη ζωή που γέροντας μόλις πεθάνει ο πρώτος γέροντας, αμέσως ο άμεσα επόμενος γίνεται γέροντας. Εσείς θα χωριστείτε. Θα πάτε ο καθένας σε έναν γελί και μπορείτε να φτιάξετε συνοδείες. Και όπως ακούσατε, ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής ήταν αυτός ο οποίος έβλεπε μακριά και προφήτευσε ότι αυτά τα παιδιά θα γεμίσουν τα Άγιον Όρους μοναχούς, όπερ και γένετο.

0: Γι' αυτό και η χάρη σε αυτού του ανθρώπου είναι πολύ σημαντική, είναι πολύ σπουδαία, διότι με την ταπεινή του παρουσία μέσα στη σπηλιά ανεξού και σπηλιώτης κατάφερε να επανέλθει ο Άθωνας στην νηπτική, θαλαμική θεολογία, διότι τότε ακριβώς ήταν μια υποτονία. Βέβαια δεν πάβει ποτέ από έναν πνευματικό χώρο ούτε η ευχή, ούτε η λήψη, ούτε η εμπειρία η πνευματική, αλλά όμως γενικά υπήρχε μια υποτονία. Γι' αυτό και ο γέροντας ο Ιωσήφος Ιχαστής κατάφερε τότε να επανέλθει ο Άθωνας σε αυτήν τη γραμμή την οποία έπρεπε να έχει, την νηπτική, την πνευματική, τη γραμμή της νομεράς προσευχής. Για να πω και κάτι για τον Παπα Εφραίμ. Ο Παπα Εφραίμ, ο οποίος και αυτός ανακοινώθη ότι γράφεται σαν αδέρφης των Αγίων, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε από τη Θήβα, πήγαινε στο κελί του γέροντος Εφραίμ τότε, ο οποίος επέθανε σε 2 χρόνια και έμεινε γέροντος ο πατέρ Νικηφόρος, ο οποίος ήταν λίγο δίστροπος και πολύ έτσι κοντροκομμένος. Αλλά δεν πείραζε τόσο αυτό όσο η πνευματική άγνοια που είχε για την νηπτική ζωή. Και τότε ο γέροντας Εφραίμ, ο ίδιος μου έλεγε, μου λέει, παιδί μου, είναι έτοιμος να φύγω, δεν μπορούσα να αντέξω εκεί στο κελί αυτό. Και τότε ο γέροντας Ιωσήφ, ήταν με τον γέροντα Αρσένιο, τον συνασκητή του, εις τον Άγιο Βασίλειο, δεν είχαν παπά. Και πώς τα έφερε ο Θεός, η πρόνοια του Θεού, πηγαίνουν στον πατέρα Νικηφόρο και του λένε, δεν μας δίνεις τον παπά τον νεότερο που έχεις εσύ και να τον πληρώνουμε. Αρχίζει να μας λειτουργεί τις Κυριακές και τις μεγάλες εορτές. Ο γέροντας Νικηφόρος σε δέχτη αμέσως, γιατί είχα μια αγνωνία. Και τότε, όπως μου έλεγε ο Παπα Εφραίμ, μόλις λειτουργήσε την πρώτη λειτουργία ο Παπα Εφραίμ στο κελί, στον Άγιο Βασίλειο του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, ο παππούς αμέσως τον είδε και τον κατάλαβε ότι είναι σε άσχημη πνευματική κατάσταση. Μόλις είπε τη ευχόν και έδωσε τον αντίδρο, του λέει, παπά, έλα και σε θέλω. Του περιέγραψε την όλη κατάστασή του και του λέει ο Παπα Εφραίμ, αυτόν εγώ τον άνθρωπο, αυτό γύρευα και τώρα σε βρήκα. Του λέει, πρόσεχε, περίμενε, θα πάσεις στο γεροντά σου να πάρεις ευλογία και όταν πάρεις ευλογία θα μιλάμε και εγώ με τη χάρη του Θεού μπορώ να σε βοηθήσω. Και τότε ακριβώς ο γέροντας Εφραίμ παρακάτηκε στα πόδια αυτού που κατ' ουσίαν από εκείνη τη στιγμή τυπικός γέροντας του ήταν ο πατέρ Νικηφόρος, αλλά ουσιαστικός γέροντας ήταν ο γέρον Ιωσήφου Ησυχαστής. Και τότε ακριβώς το άρχισε να το μαθαίνει για την νηπτική ζωή, για την νοερά προσευχή, για τα δάκρυα, για το πένθος, για το κλάμα. Όπως ξέρετε, το κλάμα και τα δάκρυα στην πνευματική ζωή δεν γίνονται διότι έχει κανείς μελαγχολία ή και κανείς κατάθλιψη. Κλαίει από θείο έρωτα. Και ακριβώς τα δάκρυα αυτά, όπως διδάσκουν οι νηπτικοί πατέρες, είναι αυτά που καθαρίζουν την καρδία. Και τότε η καρδία καθαριζωμένη, τότε αρχίζει και έχει αίσθηση της χάριτος. Και όπως λέει ο Κύριος μας στην επί του όρους ομιλία, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον θεονόψονται. Τότε ακριβώς όταν καθαρίζεται η καρδία, τότε αρχίζει και έχει αίσθηση Θεού. Και ακριβώς οι πατέρες οι νηπτικοί πάντοτε επέμεναν στην εν Θεώ αίσθηση. Και το όργανο εκείνων το οποίο αισθάνεται τον Θεό είναι η καρδία. Και όταν λένε οι πατέρες καρδία, ασφαλώς δεν εννοούν τη σαρκίνη καρδία, αλλά εννοούν την όλη πνευματική υπόσταση του ανθρώπου. Γι' αυτό και ο Παπα Εφραίμ ήταν εκείνος ο οποίος είχε αίσθηση Θεού. Και μάλιστα όταν πρόκοψε και προχώρησε στην θεωρητική ζωή, μου είπε μια φορά, παιδί μου, ενώ προσευχόμουν, αμέσως το κελί μου γέμισε φως. Και το φως αυτό του κελιού μου, το μεσημεριανό φως του ήλιου, ήταν σκότος μπροστά σε αυτό το φως. Και τότε είδα αυτό το φως και είπα, τι είναι αυτό, ρωτώ τη χάρη. Και τότε η χάρη μου απαντά, πώς το απαντά. Με το τροπάριο πάντα χορηγεί το πνεύμα του Άγιου. Φρύγει προφητεία ιερέα τελεί, αλλιείστε ο λόγος ανέδειξε, αγραμμάτου σοφία ανεδίδαξε κλπ. Και τότε ήταν η πρώτη φορά που είχε την εμπειρία το ακτής του φωτός εις το κτιστό του σώμα. Και τότε άρχισε βέβαια ο γέροντας να μπαίνει σε μια άλλη σφαίρα, διότι όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, ο άνθρωπος ο αληθινά πραγματικός φεύγει από την τροχιά της γης και πάει στην τροχιά του Θεού. Και ακριβώς ο γέροντας Εφραίμ ήταν ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος ελειτουργούσε καθημερινά και μας απεκάλυπτε και εμένα προσωπικά μου είπε πολλές φορές ότι ενώ λειτουργούσα, μου λέει, μετά την μεταβολή των τιμιοντόρων, έβλεπα αντί τον Άρτον εκεί, έβλεπα τον Χριστόν ολοζώντα. Και μάλιστα όταν ήρθαν η ώρα που έπρεπε να κόψει τον Άρτον, να τον κλάσει δηλαδή τον Άρτον, τότε πολλές φορές έβλεπε το σώμα του Χριστού και τότε έκοβε τα ποδαράκια, έκοβε τα χεράκια κλπ. Και όπως ο ίδιος μου έλεγε, δεν μπορούσα να βαστάξω από το κλάμα και το αντιμίσιο το οποίο ήταν μπροστά μου ήταν τόσο βρεγμένο από τα δάκρυά μου σαν που να το ευούδειξα σε μια λεκάνη από νερό. Και ότι ακριβώς έγινε αυτή την αίσθηση ο γέροντας Εφραίμ και ακριβώς με αυτό τον τρόπο, τον νηπτικό τρόπο που το αγωνίζεσαι, είχε το διορατικό χάρισμα, το προορατικό χάρισμα και σας λέω και ένα γεγονός το οποίο συνέβη μπροστά μας. Μια μέρα μας πήρα τηλέφωνο δύο Κύπροι που σπούδασαν στη Θεσσαλονίκη ότι θα έρθουν, θέλουν να έρθουν τρία Εβραιόπουλα στο Άγιον Όρος. Τα δέχεστε? Ο γέροντας απάντησε, λέει, εφόσον θέλουν να έρθουν, γιατί να μην τα δεχτούμε? Ήρθαν εκεί, έγνωριζαν αθέσω στα ελληνικά και τότε έχουν, ερωτούσαν πολλές ερωτήσεις, διάφορες φιλοσοφικές, θεολογικές κλπ. Αλλά αυτοί ήταν Εβραίοι. Λέει ο γέροντας, δεν τους παίρνετε και στον Παπα Εφραίμ, ίσως ωφεληθούν. Τους πήραμε τότε στον Παπα Εφραίμ, τον Πατουνακιώτη, τους χαιρέτησε και ο δεύτερος λεγόταν Δαβίδ. Του λέει, τον κοίταξε έτσι με ένα βάθος και του λέει, βλέπω την χάρη του βαπτίσματος μέσα σου. Αυτός σε κοκκίνησε και έπαθε έτσι σιόκ, του λέμε. Ενώ ήταν αστείο παιδί και ήταν πολύ εξωστρεφές, εσιώπησε και ήταν συνέχως σιωπηρός. Το μόλις έφυγαν εγώ σαν περίεργος, πήγα να το ρωτήσω, πήγα μετά, του λέω, μα τι σου είπε αυτός ο ασκητής, μήπως θα γίνεις ορθόδοξος? Και τι μου επικάλυψε? Εγώ, μου λέει, γέροντα πάτερ, τότε είμαι βαπτισμένος. Η μητέρα μου είναι Κυπρία, ο πατέρας μου Εβραίος και με πήραν η μάνα μου στην Λευκοσία και με βάπτισε. Και το ξέρει η μάνα μου, εμένα μου το είπα μετά και είναι ουνά μου. Κανείς άλλος δεν το ξέρει. Πώς αυτός μόλις με είδε, κατάλαβε και είδε τη χάρη του βαπτίσματος που είναι μέσα μου? Και ακριβώς του είπα και του εξήγησε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ο τυχαίος, είναι ένας άνθρωπος χαριτωμένος που έχει διόραση, που έχει πρόραση και αυτός ο άνθρωπος βλέπει πολύ μακριά. Γι' αυτό και έφυγαν τα παιδιά αυτά τα Εβραιόπουλα πολύ ωφελημένα, διότι αυτός ο ασκητής που ήταν κρυμμένος μέσα στα κατουνάκια ήταν δοχείο του Αγίου Πνεύματος. Έτσι εύχομαι η χάρη των Αγίων αυτών να μας βοηθά όλους και σε αυτήν την κοινωνία που είμαστε, που συνεχώς πάντα κυριαρχεί το υλικό, το αντιπνευματικό, το μη ορθόδοξο. Βλέπετε πως η Εκκλησία του Χριστού προχωρεί και πάντοτε προβάλλει τους Αγίους. Πάντοτε προσφέρει τους Αγίους και μέσα στο μυστικό σώμα του Χριστού, όταν είμαστε ενταγμένοι αδελφοί μου, τότε παίρνουμε αυτήν τη χάρη του Θεού, παίρνουμε αυτήν την ευλογία που δίνει ο Θεός, ο οποίος έγινε άνθρωπος για τον άνθρωπο και πράγματι να αγωνιζόμεθα εναντίον των παθών μας. Σας λέω και τούτο, πόσο ακριβής ο Παπα Εφραίμ ήταν στα πάθη και πόσο επόψευε τον εαυτό του να μην επιθυμήσει τίποτε. Μια φορά εκεί ήταν, πήγε έναν απόγευμα ο γεροντάς μου από την Ασκήτη να τον δει και του λέει, θα βγεις έξω αυτές τις μέρες, του λέει, σε μια εβδομάδα θα βγω έξω. Θα σου γράψω ένα γράμμα που πρέπει να στείλω, να το πάρεις μαζί σου να το ταχυδρομήσεις στη Δάφνη. Και τότε δεν είχε στυλό και τότε στον γέροντα μας ένα στυλό από αυτά τα πικ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και σήμερα. Του λέει, πολύ ωραίο το στυλό σου, Ιωσή, γράφει πολύ ωραίο. Του λέει, πάρ' το, αδελφέ μου. Του λέει, ευχαριστώ, το πήρε. Μεσάνυχτα ακριβώς χτυπάει η πόρτα. Ποιος ήταν? Ο Παπα Εφραίμ. Ήρθε περπατητός από τα καντουνάκια. Του λέει, αδελφέ μου, συγχώραμε. Επήρε αυτό το στυλό, αλλά επειδή σε δύο ώρες θα λειτουργήσω, με τύπτει η συνείδησή μου ότι αυτόν ήταν η διπάθεια. Και για να μπορέσω να λειτουργήσω με καθαρή συνείδηση και να έχω αίσθηση των τελουμένων εις το μυστήριο, πρέπει να σου φέρω πίσω το στυλό. Και το έφερε πίσω το στυλό περίπου μεσάνυχτα, επέστρεψαν άλλες δύο ώρες περπατητός και μετά πήγε να λειτουργήσει με ακριβή τη συνείδησή του. Αυτός ο άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο περπατούσε, με αυτόν τον τρόπο αγωνιζόταν, με αυτόν τον τρόπο να θεωρούσε την πνευματική ζωή, ώστε σήμερα να εγγραφεί στα αδέλφους των Αγίων, να έχουμε την ευχή τους.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.

Η Ιερά Μητρόπολη Σάρτης προσκαλεί τα παιδιά, τους νέους καθώς και ολόκληρη την οικογένεια στις καλοκαιρινές δραστηριότητες 2026. Ένα πλούσιο πρόγραμμα με δράσεις, μονοήμερες αποδράσεις και στιγμές πνευματικής συνάντησης που θα ομορφύνουν το φετινό καλοκαίρι. Το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων διαμορφώνεται ως εξής. Από 3 έως 5 Ιουλίου πραγματοποιούνται δραστηριότητες για αγόρια και κορίτσια, μαθητές από 1η έως και 6η Δημοτικού. Οι συναντήσεις θα διεξάγονται από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, διοργανώνεται η Μέρα Οικογένειας στην περιοχή Κρανιές. Από 20 έως 22 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί τριήμερο δράσεων για φοιτητές στις Κρανιές. Την 5η, 23 Ιουλίου, θα λάβει χώρα η μερίσια εκδρομή στις Κρανιές, η οποία απευθύνεται σε αγόρια δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Η συμμετοχή σε όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες είναι δωρεάν. Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον πατέρα Θεόδωρο Γότση στο τηλέφωνο 698-89-43-463 ή με την κυρία Αντωνία Θρασιβούλου στο τηλέφωνο 698-10-87-827. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Ο Σύλλογος Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως, ο Μέγας Βασίλειος, απευθύνει πρόσκληση σε μαθητές και μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου να ζήσουν την εμπειρία της χριστιανικής κατασκήνωσης στο Αθαμάνιο Άρτης. Το πρόγραμμα των κατασκηνωτικών περιόδων για το μήνα Ιούλιο έχει καθοριστεί ως εξής. Από 1η έως 6 Ιουλίου θα λειτουργήσει η κατασκηνωτική περίοδος για αγόρια, μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Από 6 έως 12 Ιουλίου θα ακολουθήσει η κατασκηνωτική περίοδος για κορίτσια, μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου. Οι κατασκηνώσεις είναι ιδιωτικές και ανήκουν στο Σύλλογο Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως, ο Μέγας Βασίλειος. Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για την περίοδο των αγοριών με τον πατέρα Θεόδωρο Γότση στο τηλέφωνο 698-89-43-463 και για την περίοδο των κοριτσιών με την κυρία Αντωνία Θρασιβούλου στο τηλέφωνο 698-10-87-827. Σας περιμένουμε στο Αθαμάνιο Άρτης.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Χαίρομαι που σας βλέπω. Να είμαστε συνηγμένοι για να κάνουμε ένα ιερό έργο. Και το ιερό έργο που προσπαθούμε να κάνουμε είναι ερμηνευτικό έργο. Δηλαδή, ερμηνεία στη Θεία Λειτουργία. Ακούγεται αυτό πάρα πολύ μεγάλο και είναι πολύ σοβαρό έργο. Ερμηνεία στη Θεία Λειτουργία. Και τι είναι η λειτουργία? Η λειτουργία είναι ένα κομμάτι ψωμί που το φτιάχνετε εσείς και λίγο αμπελάκι και λίγο κρασί από το αμπέλι σας που το φέρνετε εσείς, να μεταβάλλετε, να γίνετε πραγματικά, όχι να μοιάζει, σώμα και αίμα Χριστού. Το σώμα και το αίμα του Χριστού λοιπόν είναι από αυτά τα δώρα που φέρνετε εσείς. Και αυτό που το λέμε όλο ένα μυστήριο, η Θεία Λειτουργία είναι ένα μυστήριο, προσπαθούμε να το προσεγγίσουμε. Το μυστήριο όμως είναι από το μείο, είναι σαν να είναι δύσκολη η προσέγγιση του. Είναι δύσκολη η προσέγγιση του στο μυστήριο. Άρα πρέπει να έχουμε ένα καλό καθοδηγό για να κάνουμε σωστή ερμηνεία. Και ποιος λέτε ότι είναι ένας καλός καθοδηγός? Ποιοι είναι οι καλοί καθοδηγοί που μας βοηθούν σε μια καλή ερμηνεία? Οι Άγιοι. Οι Άγιοι είναι. Οι Άγιοι. Ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόρης, ο Θεολόγος, ο Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος, ο Μάξιμος, ο Ομολογητής, ο Άγιος Νικόλαος, ο Καβάσιλας, ο οποίος αναφερόμαστε πολλές φορές αυτόν, όλοι αυτοί και πολλοί άλλοι, είναι ερμηνευτές. Τι σημαίνει ερμηνεία? Η λέξη ερμηνεία από πού βγαίνει? Από το Ερμής. Ποιος ήταν ο Ερμής? Ήταν ο αγγελιοφόρος των θεών, ο οποίος πήγαινε, ο αγγελιοφόρος τι πάει και κάνει, δίνει μήνυμα, μεταφέρει μηνύματα. Αυτό λοιπόν κάνει και ο ερμηνευτής. Πάει, πλησιάζει το μυστήριο και προσπαθεί αυτό που έζησε να το μεταφέρει στους άλλους. Άρα πολλές φορές η ερμηνεία δεν σχετίζεται με γνώση απλώς, να πάρω κάποια κείμενα να τα αναλύσω φιλολογικά, που χρειάζεται και αυτό πολλές φορές και αυτό θέλει προϋποθέσεις, να πάρεις και ξένα υπομνήματα να τα βάλεις κάτω και να ερευνήσεις ένα κείμενο. Δεν φτάνει μόνο αυτό, δεν φτάνει μόνο σκέψη και μάλιστα δυνατή σκέψη, αλλά χρειάζεται βίωμα, ειδικά για τα μυστήρια. Αν κάποιος δεν έχει βίωμα για τη λειτουργία, στη Θεία Λειτουργία, τι να πεις στον άλλον? Πρέπει να έχεις βιώματα. Τότε εμείς έχουμε βιώματα που μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για τη Θεία Λειτουργία. Πηγαίνουμε και βρίσκουμε αυτούς που έχουν βιώματα. Και είπαμε ότι αυτά τα βιώματα τα έχουν καταγράψει κάποιοι Άγιοι και από αυτούς μελετάμε. Και με βάση αυτών την ερμηνεία σας λέω και εγώ αυτά που σας λέω κάθε φορά. Άρα λοιπόν η ερμηνεία είναι ένα πολύ δυνατό πράγμα. Είναι ένα πολύ σπουδαίο γεγονός. Και κοιτάξτε, δεν μπορούμε στους πατέρες της Εκκλησίας, στους Αγίους αυτούς πατέρες της Εκκλησίας, να πούμε ότι ο τάδε κάνει μια καλή ερμηνεία ή ο άλλος δεν κάνει καλή ερμηνεία. Θα σας πω ένα παράδειγμα, το έλεγα και σήμερα το πρωί. Ας πούμε, θα σας πω ένα θαύμα που έγινε, που αναφέρεται στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Λέει εκεί ότι υπήρξε ένας άνθρωπος παράλυτος, το Ευαγγέλιο το λέει παραλυτικό, και οι άνθρωποι, οι φίλοι του, οι γνωστοί του, έμαθαν ότι ο Χριστός είναι σε ένα σπίτι και εκεί σε αυτό το σπίτι μιλάει. Ήξεραν ότι εκτός από το να μιλάει, έκανε και θαύματα. Και πήραν αυτόν τον άνθρωπο, τον παράλυτο, που ήταν τόσο ταλαιπωρημένος, επάνω σε ένα φορείο, κράβατον, το λέει το Ευαγγέλιο, και τον πήγανε στο σπίτι που μίλαγε ο Χριστός. Και εκεί που λέτε, στο σπίτι, είχε πάρα πολύ κόσμο και δεν μπορούσαν να τον βάλουν μέσα από την πόρτα, ούτε καν από το παράθυρο. Και τι έκαναν λέτε τότε? Έβγαλαν τη στέγη, έτσι. Έβγαλαν τη στέγη και εκεί με σχοινιά κατέβασαν τον άνθρωπο μπροστά στο Χριστό. Έτσι. Αυτό που έγινε, βέβαια, δηλώνει
σαν παρένθεση να το πω αυτό, δηλώνει και την προθυμία τη μεγάλη των ανθρώπων, γιατί το θαύμα γίνεται όταν βλέπει προθυμία και εμπιστοσύνη. Πολλοί προσεύχονται, σε λίγους γίνονται τα θαύματα. Όχι ότι ο Θεός δεν μπορεί να κάνει σε όλους θαύμα, αλλά δεν είναι όλοι με την ίδια πίστη. Αυτοί πήραν τέτοια μέτρα, έβγαλαν τη στέγη για να βάλουν τον άνθρωπο μέσα, τόσο πολύ λαχταρούσε. Τώρα ακούστε να δείτε, μία ερμηνεία ας πούμε για το γεγονός αυτό. Κάποιος μπορεί να ερμηνεύσει ιστορικά και να πει ότι όντως έγινε αυτό, θα πει ότι έγινε στα χρόνια του Χριστού, βασιλιά αυτοκράτορας ήταν αυτός και η πίστη των ανθρώπων αυτών έφερε σαν συνέπεια το θαύμα. Μία ερμηνεία που την κάνει κάποιος. Πολύ ωραία ερμηνεία. Και κάποιος λέει, ναι, αλλά τι σημαίνει στέγη και τι σημαίνει ότι έβγαλαν τη στέγη. Σημαίνει ότι δεν υπολόγισαν καθόλου τη ζημιά που θα γίνει. Δεν λογαριάζουν καθόλου τα υλικά αγαθά προκειμένου να υπάρχει ένα πνευματικό αγαθό. Άλλη ερμηνεία. Εγώ δεν λέω ποια είναι η καλύτερη. Ας πούμε μία είναι ιστορική, η άλλη είναι αλληγορική κάπως. Αλλά και οι δύο είναι πολύ σημαντικές ερμηνείες. Άρα το θέμα της ερμηνείας είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να... Και είναι ωραίο να διαβάζεις διάφορες ερμηνείες. Είναι ωραίο να γίνεται αυτό. Να ακούσεις τι λέει ο τάδε πατέρας γι' αυτό, τι λέει για το ίδιο χωρίο ένας άλλος πατήρ της εκκλησίας κτλ. Αυτό το είπα εισαγωγικά. Γιατί εμείς σήμερα θα προσπαθήσουμε να τελειώσουμε τρίτη συνάντηση που κάνουμε για να ερμηνεύσουμε τι, σε ποιο σημείο είμαστε. Το Πάτερ Ημών, την Κυριακή Προσευχή. Κυριακή Προσευχή. Γιατί την είπε ο Κύριος. Έτσι. Άρα λοιπόν στην ερμηνεία αυτή εσείς πρέπει να μου πείτε, Πάτερ, έχεις πάρει τα μέτρα σου για να είναι η ερμηνεία σωστή όπως μας είπες ότι πρέπει να είναι. Ναι, έχω μελετήσει την ερμηνεία που κάνει στο συγκεκριμένο τεμάχιο μέρος της Θείας Λειτουργίας, το Πάτερ Ημών, τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις είναι μεγάλος πατήρ της Εκκλησίας μας, είναι αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου. Δύο αδέλφια Άγιοι και ήταν επίσκοπος, γιατί το λένε Νήσις, Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Η Νήσα ήταν μια πόλη στη Μικρά Ασία, εκεί που ήταν επίσκοπος ο Άγιος. Οπότε γι' αυτό και πήρε το όνομα. Πάμε λοιπόν με βάση εκείνον, αλλά και με βάση κάποιους άλλους πατέρες Εκκλησίας. Θα κάνουμε αυτό το εγχείρημα, το τελευταίο σήμερα, το τρίτο, για να δούμε πώς ερμηνεύει το τέλος πλέον της Κυριακής Προσευχής. Εκεί έχουμε μείνει, στους τελευταίους στίχους. Αλλά θα ήθελα, επειδή βλέπω και κάποια καινούργια πρόσωπα, να σας κάνω μία μικρή, πολύ μικρή επανάληψη, σύντομη, για να φτάσουμε στο συγκεκριμένο σημείο που θέλω σήμερα. Είχαμε πει Κυριακή Προσευχή, όλοι την ξέρουν. Όλοι οι χριστιανοί την ξέρουν. Το έχουμε πει και την άλλη φορά, λένε έστω ένα Πάτερ Ημών το ξέρω. Έτσι. Άρα, Πάτερ Ημών. Πάτερ Ημών, πατέρα μας. Το Πάτερ σημαίνει ότι έχω σχέση πατρός και Υιού με τον πατέρα. Ημών σημαίνει πατέρα μας, που σημαίνει ότι μεταξύ μας έχουμε σχέση και είμαστε αδέρφια, αδέρφια με κοινό πατέρα. Ο εν της ουρανής σημαίνει αυτός που είναι στους ουρανούς, είχαμε πει, όχι, εδώ οι ουρανοί έχει να κάνει, οι ουρανοί είναι το σύμπαν. Εσύ που είσαι παντού, θα λέγαμε, εσείς που είσαι παντού, και το είχαμε πει, είναι αυτό που απλά λαϊκά το λένε και οι χριστιανοί, είναι ο πανταχού παρόν ο Θεός μας, ο εν της ουρανής. Αγιαστεί το όνομά σου. Είχαμε πει ότι εμείς δεν είμαστε ικανοί να πούμε να αγιαστεί το όνομα του Θεού. Το όνομα του Θεού είναι Άγιο. Είναι Πανάγιος ο Θεός. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Αγιαστεί το όνομά σου σημαίνει αγιαζόμενοι εμείς αγιάζεται το όνομα του Θεού. Δοξάζεται το όνομα του Θεού. Αν ο καθένας από εμάς είναι πραγματικός χριστιανός, τότε εσύ γίνεσαι αιτία να λέει ο άλλος, δόξα τω Θεώ,
υπάρχουν χριστιανοί άνθρωποι και σήμερα. Έτσι, και το καλύτερο παράδειγμα είναι οι Άγιοι μας. Μέσα από τους Αγίους δοξάζεται ο Θεός. Ο Άγιος δεν θέλει ο ίδιος τη δόξα. Θα παρατηρήσετε σε κείμενα, λέει, δεν θέλω να δοξάζετε εμένα, αλλά ποιον να δοξάζετε? Αυτόν που με βοήθησε να φτάσω εκεί που έπρεπε. Άρα, μέσα από τον Άγιο, μέσα από τους Αγίους, δοξάζεται ο Θεός. Αγιαστεί το όνομά σου. Ενθέτω η βασιλεία σου. Είχαμε πει για τη βασιλεία. Βασιλεία ποια είναι? Δεν είναι μια επίγεια βασιλεία, αλλά είναι η βασιλεία των ουρανών. Και ποιος εκπροσωπεί αυτή τη βασιλεία? Ποιος την φέρνει στον κόσμο? Ο Χριστός είναι η βασιλεία των ουρανών. Έλεγε, ήγη και γάρη βασιλεία των ουρανών. Στην επίγεια ζωή του έρχεται η βασιλεία του Θεού. Ποια είναι η βασιλεία του Θεού? Η ίδια η παρουσία του. Ήρθε και άλλαξε την ιστορία. Και άλλαξε την τροπή, τον δρόμο της οικουμένης. Τον έβαλε σε άλλο δρόμο την κοινωνία μας ο Χριστός. Μαζί με τον Χριστό, μαζί με τον Θεό μας, αλλάζει ο άνθρωπος. Και παραξενεύεται ο άλλος. Λέει, από τότε που ήρθε κάποιος που γνώριζε τον Θεό, έχει γίνει άλλος άνθρωπος. Έχει γίνει γαλήνιος, ήρεμος. Έχει περισσότερη αγάπη, περισσότερη θυσιαστικότητα. Όμως υπάρχει και το αντίθετο παράδειγμα. Να γνωρίσεις το Θεό, να λες ότι γνωρίζεις το Θεό και να μην έχεις γνωρίσει το Θεό και να είσαι ένα κακό παράδειγμα. Και να λένε οι άλλοι, έτσι είναι οι άνθρωποι του Θεού. Και να γίνεσαι αιτία, όχι αιτία μίμησης, αλλά παράδειγμα προς αποφυγή, ακριβώς. Αυτό. Παράδειγμα προς αποφυγή. Ακούστε ένα περιστατικό πραγματικό. Καλεί τον ιερέα ο θεολόγος του σχολείου και του λέει, θέλετε πάτερ να έρθετε μία μέρα στο σχολείο, τα παιδιά έχουν μαζέψει απορίες και θα έρθετε εσείς να τους συζητήσετε με τα παιδιά και να τους λύσετε τις απορίες. Να κάνετε ο διάλογο. Βεβαίως και πρόθυμα θα έρθω, είπε ο κληρικός. Και πήγε μια μέρα. Μπαίνει στην τάξη.

0: Παρακαλώ, αν μπορείς, άσε με να πω δύο κουβέντες. Μπορεί κάποιος μαθητής σου να θέλει να με ρωτήσει κάτι. Όχι, μία αντίδραση. Χτύπησε το κουδούνι και είπε ο κληρικός σε αυτή τη μαθήτρια. Μπορείς, σε παρακαλώ, να μείνεις για λίγο που σε θέλω. Έμεινε η μαθήτρια και της λέει, αυτό που κάνεις δεν είναι καλό. Μπορεί κάποιος συμμαθητή σου να ήθελε κάτι να ρωτήσει, να είχε ετοιμαστεί κάτι να ρωτήσει που μπορεί και να τον βασάνιζε. Και είναι καλό να γίνει αυτός ο διάλογος. Όχι, μου λέει. Όχι, γιατί εγώ δεν πιστεύω στο Θεό αυτό που πιστεύετε. Λέει, τι εννοείς, δεν είσαι χριστιανή. Όχι, αλλά ένα πρόσωπο της οικογένειάς μου με οδηγεί να μην είμαι χριστιανή. Λέει, ποιο είναι αυτό το πρόσωπο. Και είπε ότι είναι η γιαγιά της, η οποία λέει δεν έχει αφήσει καμία λειτουργία που δεν έχει πάει. Όταν τελειώνει όμως από την εκκλησία και έρχεται στο σπίτι, αρχίζει να σχολιάζει μαζί με τις άλλες που λειτουργήθηκαν μαζί και να κατηγορούν όλο τον κόσμο και δεν το ανέχομαι, μου λέει αυτό. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι αυτό το πρόσωπο πιστεύει στο Θεό και μου δημιουργεί μία αποστροφή για τον ίδιο το Θεό. Και της λέω, συγγνώμη, ήμουν εγώ ο κληρικός αυτός. Και της είπα, δεν χρειάζεται να απορρίψεις το Θεό επειδή υπάρχει ένα κακό παράδειγμα μέσα στην οικογένειά σου. Ο Χριστός είναι αλήθεια. Ο Χριστός είναι η μόνη αλήθεια. Είναι αληθινός. Ψάξε να βρεις τον Χριστό πέρα από το παράδειγμα που μου λες. Και πράγματι έγινε αυτό. Έγινε μία αρχή και αυτό το νέο παιδί, τώρα φοιτήτρια τελειόφοιτη, έχει μπει σε ένα πολύ ωραίο δρόμο αναζήτησης του Θεού και παρουσίας του Θεού στη ζωή της. Τι ήθελα να πω τώρα, ότι το αγιαστείτε το όνομά σου πραγματικά να είναι έτσι, δηλαδή πραγματικά να αγωνιζόμαστε η ίδια μας η ζωή να είναι πραγματική. Όχι για να γίνουν παράδειγμα, όχι για να γίνουμε εμείς παράδειγμα. Δεν χρειάζεται να γίνουμε, εμείς δεν μπορούμε να είμαστε παραδείγματα. Έχουμε πρότυπα, μπορούμε να δείγουμε τους Αγίους. Αυτά είναι τα παραδείγματά μας. Αυτά είναι τα πρότυπά μας. Να δείγνουμε αυτούς. Και όχι σε καμία περίπτωση να γινόμαστε αιτία. Τουλάχιστον αν δεν γίνει αιτία κάποιος να πλησιάζει, μη γίνει αιτία κάποιος να απομακρύνεται από τον Θεό. Λοιπόν, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Γεννηθείτο το θέλημά σου, να γίνει το θέλημα του Θεού, όπως γίνεται στον ουρανό. Και είπαμε εδώ ο ουρανός είναι οι άγγελοι. Στον ουρανό, στη σχέση του Θεού με τους Αγίους, τους Αγγέλους, υπάρχει μια εξαιρετική αρμονία. Γίνεται το θέλημα του Θεού. Η προσευχή τι μας λέει, να το ίδιο αυτό που γίνεται, αυτή η αρμονία, πού να υπάρξει, να γίνει στη γη. Όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Και μετά, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Τον άρτον ημών των επιούς. Ποιος είναι αυτός ο άρτος? Είναι ο άρτος ο καθημερινός, για τον οποίο μοχθείτε όλοι σας και κουράζεστε τόσες ώρες στη δουλειά σας. Σηκώνεστε πρωί για πολλές ώρες και με δύσκολες συνθήκες, και κάποιοι ιδιαίτερα δύσκολες. Κουράζεστε για αυτόν τον επιούσιο άρτο, για να τον προσφέρετε στα παιδιά σας, στην οικογένειά, στον εαυτό και στον εαυτό σας εν τέλει. Για όλον αυτόν τον επιούσιο άρτο, ναι, για όλες τις ανάγκες, τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων, γι' αυτό προσευχόμαστε, για τον άνθρωπο, για τις ανάγκες του, τις καθημερινές, αλλά υπάρχει και ένας άλλος άρτος, ο πνευματικός άρτος. Αυτή η πνευματική τροφή, την οποία δεν την παίρνουμε πολλές φορές. Δεν ασχολούμαστε με αυτήν. Πολλοί ασχολούμαστε και το έχουμε κάνει επιστήμη για την υλική τροφή, και για την άλλη την πνευματική τροφή είμαστε σε ατροφία. Έτσι. Και εν τέλει αυτό το κείμενο μπορεί να μας λέει και για κάποια άλλη τροφή. Ποιος είναι αυτός ο άρτος?
1: Τι είναι, ναι.

Η Θεία Κοινωνία. Αυτός τελικά είναι ο πολύ αναγκαίος άρτος στη ζωή. Λέει κάποιος, έχω κοινωνήσει, έχω να κοινωνήσω καιρό και αισθάνομαι πάρα πολύ αδύναμος. Φανταστείτε το σε υλική τροφή, να μην φας 2-3 μέρες. Αισθάνεσαι ήδη την κόπωση, έτσι. Φανταστείτε αυτή την κόπωση στο ψυχικό επίπεδο, στο πνευματικό επίπεδο. Όταν δεν διαβάζεις κάποια πνευματικά βιβλία, καταρχήν την Αγία Γραφή, βίους Αγίων, τους πατέρες της Εκκλησίας, όταν δεν διαβάζεις, όταν δεν προσεύχεσαι, όταν δεν μετέχεις στα μυστήρια της Εκκλησίας, όταν δεν εξομολογείσαι, όταν δεν κοινωνάς, όταν δεν προσπαθείς να συγχωρέσεις τον άλλον, όταν δεν τα κάνεις αυτά, έχεις πνευματική παινία, φτώχεια. Έτσι, όλα αυτά είναι ένα δρόμος και είναι όλα μαζί, παιδιά. Δεν μπορείς να κάνεις επιλογή. Μ' αρέσει να κοινωνάω, δεν μ' αρέσει να εξομολογηθώ. Μ' αρέσει να κάνω την προσευχή μία φορά, λέω, την ημέρα. Δεν μ' αρέσει να πηγαίνω την Κυριακή που είναι και άλλοι. Θέλω να πηγαίνω στην εκκλησία μόνος μου, να μην υπάρχει κανένας. Δεν γίνονται αυτά. Μπορείς να πας στην εκκλησία και όταν δεν υπάρχει κόσμος. Αλλά η εκκλησία, εκκλησία γινόμαστε όταν είμαστε όλοι παρόντες. Ο ιερέας μπροστά στην Αγία Τράπεζα, ο λαός του Θεού και ο Θεός που επισκιάζει αυτή τη σύναξη, την Ιερή Σύναξη. Άρα, αυτός ο άρτος, όπως είπε ο Αντώνης, είναι η Θεία Κοινωνία, την οποία με την του πνευματικού την καθοδήγηση την προσεγγίζουμε και ειδικά σε περιόδους νηστείας που ούτως ή άλλως είμαστε σε μια κατάσταση εγρήγορσης, έτσι, να προσεγγίζουμε το Άγιο Ποτήριο, να ενωθούμε με το Θεό μας, να πάρουμε δύναμη, δίνει δύναμη η Θεία Κοινωνία. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει ημίν σήμερον και άφεση ημίν, εδώ είχαμε πει, αν θυμάστε, εδώ είχαμε σταματήσει την προηγούμενη φορά. Και τι άλλο παρακαλάμε, παρακαλούμε με θέρμη, με ζήλο το Θεό να συγχωρήσει τα αμαρτήματά μας. Αλλά για να γίνει αυτό, ποια είναι η προϋπόθεση? Ωραία, να συγχωρέσουμε εμείς τους άλλους. Είναι κανόνας, είναι νόμος πνευματικός. Θέλεις να συγχωρεθούν τα αμαρτήματά σου? Θέλω. Θα συγχωρέσεις τον άλλον. Θα τον χωρέσεις μέσα στην καρδιά σου. Γιατί τον έχεις αποβάλει. Τον έχεις αποβάλει. Αυτός είναι ο κανόνας, είναι ο δρόμος που μας έχει δώσει ο Θεός για να τον πλησιάσουμε. Και η τελευταία έκφραση, η τελευταία φράση από το Πάτερ ημών, στο Πάτερ ημών, στην Κυριακή Προσευχή, και μη εισενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Θέλω να σας πω γι' αυτό δύο πραγματάκια, δύο σύντομα σχόλια. Μη εισενέγγεις ημάς. Άραγε, ρωτάει εδώ ένα κείμενο που συμβουλεύομαι, ο Θεός είναι αίτιος που πέφτουμε στον πειρασμό? Μη εισενέγγεις ημάς εις πειρασμόν. Μη μας αφήνεις να πέσουμε σε πειρασμό, αλλά γλίτωσέ μας από τον πονηρό. Η μετάφραση. Ο Θεός είναι τάχα ο αίτιος που πέφτουμε σε πειρασμό. Εξομολογήθηκε κάποιος από το γεροντικό, αυτό που θα σας πω. Πήγε στο πνευματικό. Δεν είναι απλό να πας. Πρέπει να νικήσεις πολλούς λογισμούς για να φτάσεις στο πνευματικό. Πρέπει να πάω. Μήπως ο ιερέας θα κρατήσει αυτό το μυστικό που θα του πω? Μήπως χαλάσει η εικόνα μου με αυτά που θα του πω και πλέον δεν με βλέπει όπως με έβλεπε πριν? Και άλλοι πολλοί λογισμοί κατακλείζουν το νου του ανθρώπου για να μην πάει στο πνευματικό. Τέλος πάντων, κάποιος τα ξεπερνάει με τη χάρη του Θεού αυτά και προχωράει και πάει και τον βρίσκει το πνευματικό.
Τώρα πάω στο περιστατικό που θέλω να σας πω για να βγει ένα συμπέρασμα. Πάει λοιπόν, λέει το γεροντικό κάποιος, σε έναν ιερέα και αρχίζει και του λέει: έχω κάνει αυτή την αμαρτία, αλλά δεν φταίω εγώ. Ο διάβολος με έβαλε. Έχω κάνει αυτό, αλλά τελικά δεν φταίω εγώ. Εκείνος με έσπρωξε και σε όλα έβαζε αυτή την έκφραση. Και στο τέλος λέει κάτι πολύ απίθανο. Λέει: έκανα και αυτό, αλλά τελικά ο Θεός με ανάγκασε. Και ακούγεται μια φωνή που λέει: αυτό όχι, δεν το σκέφτηκα ούτε εγώ. Καταλάβατε ποιος μίλησε? Λέει: αυτό δεν το σκέφτηκα ούτε εγώ που είπε τώρα. Λοιπόν, μη ρίχνουμε το βάρος αλλού. Αιτία του πονηρού, που ο πονηρός έρχεται, είναι ότι βρίσκει χώρο μέσα μας. Δίνουμε χώρο, ανοίγουμε πόρτα. Και όταν ανοίξει η πόρτα θα μπει. Αν η πόρτα είναι κλειδωμένη δεν θα μπει. Εντάξει, αυτό το προσέχουμε. Μην... ή πολλές φορές το λέμε με σαν αμάλωμα. Το βλέπω στα παιδιά. Του κάνεις στο κατηχητικό μια παρατήρηση σε κάτι. Λέω: μη μιλάς, μα δεν φταίω εγώ, ο διπλανός μου. Λέω: μη το κάνεις αυτό, γιατί θυμίζεις τον Αδάμ και την Εύα. Που όταν τους ρώτησε ο Θεός γιατί, ο ένας θα ρίξε στον άλλον. Και τελικά, ξέρετε τι είπε η Εύα? Ποιος έφταιγε? Το φίδι. Δηλαδή ποιος έφταιγε? Εσύ που άφησες το φίδι. Δηλαδή τελικά έφταιγε ο Θεός. Αυτό πώς λέγεται? Ύβρις. Ύβρις. Αυτό σημαίνει ότι αντί να απολογηθείς ο ίδιος και να νιώσεις τη μετάνοια, συνεχώς βρίσκεις άλλους οι οποίοι φταίνε και εσύ πολλές φορές δεν φταίς ποτέ. Είσαι πάντοτε το θύμα.

0: μη εισενέγγιση μάσης πειρασμών. Λέει κάπου ο Απόστολος Ιάκωβος, μη δεις πειραζόμενος λεγέτο ότι από Θεού πειράζομαι. Κανένας από αυτούς που πειράζεται ας μη λέει ότι από το Θεό πειράζομαι. Γιατί ο Θεός δεν πειράζεται από το κακό και ο ίδιος δεν πειράζει κανένα. Ο Θεός μόνο βοηθάει τον άνθρωπο. Ο καθένας πειράζεται όταν παρασύρεται και δελεάζεται από την κακή του επιθυμία. Και κοιτάξτε τώρα, δύο είδη πειρασμών. Εδώ θέλω την προσοχή σας. Υπάρχουν δύο είδη πειρασμών. Είναι ο πειρασμός στον οποίο πάμε και πέφτουμε μόνοι μας και είναι και ο πειρασμός που έρχεται εκείνος και πέφτει επάνω μας. Καταλάβατε ποια είναι τα δύο είδη? Είναι αυτός που εμείς θέλαμε να το κάνουμε αυτό και είναι και ο άλλος που πραγματικά δεχόμαστε μια επίθεση από τον πειρασμό. Στον πρώτο να μας φυλάει ο Θεός. Στον δεύτερο να μας γλιτώσει ο Θεός. Έτσι το περιέγραψε ο Μητροπολίτης, ο μακαριστός Μητροπολίτης Κοζάνης, Διονύσιος. Από αυτόν διάβασα το απόσπασμα ακριβώς. Δύο είδη πειρασμό λοιπόν. Λοιπόν, και επειδή οι άνθρωποι είμαστε επιρρεπείς, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην παίζουμε με τον πειρασμό, να τον αποφεύγουμε. Γιατί όπως σας είπα, είμαστε ευάλωτοι. Όταν ο δρόμος είναι γλιστερός, είναι, πώς θα το πω, γλιστράει, όταν εμείς είμαστε λίγο απρόσεκτοι, τι γίνεται τότε? Υπάρχει πτώση. Υπάρχει πτώση. Έτσι. Και το ζει ο καθένας αυτό στο προσωπικό του επίπεδο και όπως και στα πάθη που έχει ο καθένας ξεχωριστά. Άρα τι κάνω, τι πρέπει να κάνω από αυτό? Να παίρνω απόσταση. Να αποφεύγω. Ακούστε λοιπόν πώς το λέει αυτό, με πόσο ωραίο γλαφυρό τρόπο το περιγράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις. Νήσις. Προσευχόμαστε λοιπόν να ξεφεύγουμε από τις παγίδες που στείνει ο διάβολος και όσο πιο μακριά από αυτόν βρισκόμαστε, τόσο πιο ασφαλείς είμαστε. Για να στηρίξει ο Άγιος Γρηγόριος αυτή την ιδέα λέει, είναι φοβερή κάποτε η θάλασσα κατά την τρικυμία, όχι όμως σε όσους κατοικούν μακριά από αυτήν. Καταλάβατε, όταν είσαι μακριά από τη θάλασσα, η θάλασσα μπορεί να κάνει φουρτούνες, αλλά εσύ είσαι μακριά, σε ασφαλές μέρος. Η φωτιά είναι καταστρεπτική, αλλά για τα ξύλα που βρίσκει μπροστά της. Πράγματι κάποιος έκανε, λέει, το αμάρτημα, ένα αμάρτημα και λέει, έβαλα φωτιά στο σπίτι μου με αυτό που έκανα. Φοβερός ο πόλεμος, αλλά μόνο για όσους είναι παραταγμένοι στο μέτωπο. Όπως όμως αυτός που αποφεύγει τις δυστυχίες από τα δεινά του πολέμου εύχεται να μην μπλεχτεί στον πόλεμο και όποιος τρέμει τη θάλασσα εύχεται να μην βρεθεί στην ανάγκη να ταξιδέψει, έτσι και όποιος φοβάται την προσβολή του πονηρού να εύχεται να μην βρεθεί ποτέ μπροστά του. Επειδή όμως, όπως είπαμε προηγουμένως, η Γραφή λέει ότι ο κόσμος βρίσκεται μέσα στον πονηρό, πράγματι ο κόσμος είναι γεμάτος από παγίδες, όπου και να γυρίσεις τα μάτια σου, σε όλους τους χώρους. Η Γραφή λέει ότι ο κόσμος βρίσκεται μέσα στον πονηρό και οι αφορμές των πειρασμών βρίσκονται μέσα στα πράγματα του κόσμου. Πολύ σωστά και ταιριαστά Όποιος εύχεται να σωθεί από τον πονηρό, παρακαλεί να βρεθεί μακριά από τους πειρασμούς. Δεν θα καταπιεί κάποιος το αγκίστρι, ακούστε εικόνα, δεν θα καταπιεί κάποιος το αγκίστρι, εάν δεν θελήσει να αποσπάσει με λεμαργία το δόλωμα. Τι όμορφα μιλάει ο Άγιος και με τι ωραίο τρόπο τα περιγράφει, βιωματικό. Μας δίνει ωραίους τρόπους αποφυγής. Και τώρα θέλω να σας πω κάτι πάνω σε αυτό σχετικό, να προσθέσω πάνω σε αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος. Γιατί υπάρχουν, λέει, μας λέει και η Αγία Γραφή, αμαρτήματα τα οποία είναι ακόμα και στο νου μας, στην καρδιά μας. Μπορεί να έχεις ένα αμάρτημα στο νου και μπορεί να μην γίνει ποτέ πράξη. Αλλά αμάρτησες μέσα σου με τον τρόπο αυτό. Ακούστε, σκέφτεσαι κάτι, μάλλον μπορεί να δεις κάτι. Η δεύτερη σκέψη σου όταν δεις κάτι είναι να σκεφτείς κάτι πάνω σε αυτό. Η τρίτη σκέψη σου είναι να επιθυμήσεις κάτι. Και η τέταρτη να το πράξεις. Τελικά πού είναι η αμαρτία σε αυτά τα τέσσερα στάδια? Όχι. Όχι σε όλα. Θα πει πού είναι. Ναι. Θα το πει ο Φίλιππος αυτό που το έχει φρέσκο. Το λέγαμε πριν. Λοιπόν, ακούστε τι λέγαμε. Ότι όταν δεις κάτι, σκεφτείς κάτι, δεν γίνεται ούτε να μην έχεις μάτια, ούτε να μην έχεις σκέψη. Το πρόβλημα είναι στην επιθυμία. Όταν δεχθείς αυτό που σκέφτηκες, εκεί ξεκινάει το αμάρτημα. Αν δεν συγκατατεθείς σε αυτό που σκέφτηκες, δεν είναι αμάρτημα. Αντίθετα, είναι ωραία μάχη. Γιατί το σκέφτηκες και ενώ το σκέφτηκες, το μυαλό σου πήγε αλλού, σκέφτηκες κάτι άλλο και ξέφυγες από την παγίδα η οποία στήθηκε μπροστά σου. Η οποία ήταν πάρα πολύ καλά στημένη. Καταλάβατε τι λέω τώρα? Τώρα πρέπει να συμφωνήσετε σε όλες αυτό που είπα. Συμφωνείτε? Λοιπόν, είναι γνωστή η τακτική που έχει ο διάβολος. Ακούστε λίγο και μια άλλη τακτική που έχει. Ακούστε λίγο, μια που μιλάμε για τον πονηρό. Έτσι. Έχει μια πονηρή σκέψη. Πριν να κάνεις το αμάρτημα, όποιο αμάρτημα έχει ο καθένας, τι λέει? Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Άνθρωπος είσαι. Σαν άνθρωπος κι εσύ. Γίνεται το αμάρτημα. Και μετά λέει, τι έκανες τώρα? Τι τραγικό είναι αυτό που έκανες? Ποιος Θεός θα σε συγχωρέσει για αυτό που έκανες τώρα? Πού να το πεις? Σε ποιο να το πεις? Πώς να πας να προσευχηθείς τώρα με αυτό που έγινε? Καταλάβατε? Δηλαδή, καταλάβατε ποιο τρόπο καταστρώνει και πολλές φορές πετυχαίνει. Απομειώνει πριν ότι δεν είναι τίποτα και διωγγώνει μετά αφού γίνει το αμάρτημα, αφού υπάρχει η πτώση, αφού γίνει το λάθος. Λοιπόν, εμείς τι πρέπει να προσευχόμαστε? Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Γι' αυτό λοιπόν το προσευχόμαστε, γιατί ξέρουμε ότι η ανθρώπινη φύση μας δεν είναι δυνατή. Ξέρουμε ότι είναι τρωτός ο χαρακτήρας μας και ξέρει και πού είναι τα ευαίσθητα σημεία μας στον καθένα. Και εκεί πάει και ενοχλεί. Εκεί δηλαδή που ξέρει ότι υπάρχει, που εστιάζεται το πάθος. Και πολλές φορές, δείτε και ένα άλλο που πρέπει να έχετε υπόψη σας. Πότε θα νικηθεί το στρατόπεδο αυτό? Έχουμε ένα πόλεμο, έχουμε δύο στρατόπεδα. Πότε θα νικηθεί το ένα στρατόπεδο? Όταν οι στρατιώτες δεν είναι σε εγρήγορση, αλλά έχουν σχεδόν αποκοιμηθεί. Τότε είναι επικίνδυνο. Άρα μας βλέπει εμάς πότε είμαστε σε μία κατάσταση λίθαργου. Πώς? Αδράνειας. Πώς το λέει αυτό? Υπάρχει ωραία και στην κλίμακα του Ιωάννη. Όταν είμαστε σε Σε ακηδεία. Αυτή τη λέξη ήθελα. Όταν είμαστε σε ακηδεία, δεν φροντίζουμε για τον εαυτό μας, έχουμε ξεχάσει την προσευχή, αφήσαμε δεύτερη Κυριακή, τρίτη, δεν πήγαμε εκκλησία, όλο αυτό, η Θεία Κοινωνία έμεινε πίσω, όλα αυτά μας θέτουν σε ένα κλίμα αδράνειας, σε ένα κλίμα που δεν είμαστε δυνατοί. Σε αυτήν την κατάσταση τότε θα δεχτούμε και το χτύπημα. Σε μία απογοήτευση που μπορούμε να έχουμε, είμαστε στεναχωρημένοι από κάτι, έχουμε απογοητευτεί από κάτι, ζητούμε μία συμπάθεια, κάτι. Και τότε μπορεί να γίνει ένα λάθος. Ψάχνουμε σε λάθος δρόμους, σε λάθος τόπους. Αυτό που πρέπει να ψάξουμε. Δεν τρέχουμε στο Θεό όταν έχουμε πρόβλημα, αλλά τρέχουμε σε άλλα σημεία. Ακούστε και ένα ωραίο που έχει αναφέρει Όσιος Παΐσιος. Λέει, πάλι με το παράδειγμα, στα δύο στρατόπεδα. Ο χριστιανός με έναν έχει αντιπαράθεση. Ο χριστιανός με ένα όν έχει αντιπαράθεση. Ποιο είναι αυτό το όν? Τα πάθη του, αλλά και κάποιος άλλος. Αυτόν που λέγαμε πριν. Ο πονηρός, έτσι. Γιώργος είπαμε. Κωνσταντίνος. Με έναν έχει αντιπαράθεση. Ο χριστιανός είναι ο πονηρός. Έτσι. Αν και όταν φτάνει κάποιος σε μία πνευματική κατάσταση όπως ο Όσιος Παΐσιος, ξέρετε τι προσευχόταν ο Όσιος Παΐσιος? Να σωθεί και ο πονηρός. Φανταστείτε πόσο είχε ανοίξει, είχε διευρύνει τους ορίζοντες της καρδιάς του, που χώραγε ακόμα να προσεύχεται για την μετάνοια του πονηρού. Γιατί λέει να μη σωθεί και εκείνος? Και εκείνος απαντούσε, δεν θέλω να σωθώ. Δεν θέλω να σωθώ. Γιατί αν ήθελε θα σωνόταν και εκείνος. Ακούστε λοιπόν τι λέει ο Όσιος Παΐσιος. Λέει πάλι ότι έχουμε μία πάλι με ήττα. Έχουμε μία πάλι με τον πονηρό, είμαστε πάλι δύο στρατόπεδα, το δικό μας στρατόπεδο και το δικό του. Κάποιες φορές λοιπόν εμείς δεν είμαστε πολύ ζεστοί και θερμοί στην προσευχή που είπαμε και στην πνευματική ζωή γενικότερα. Τότε θέλουμε να κάνουμε το απόδειπνο, προτού κοιμηθούμε, θέλουμε να κάνουμε την προσευχή μας, αλλά δεν νιώθουμε τίποτα. Είτε το λέμε είτε δεν το λέμε, δεν αισθανόμαστε τίποτα μέσα μας. Αλλά συνεχίζουμε και το λέμε. Πάει λοιπόν, αυτός ρωτάνε τον Όσιο, τον γέροντα. Γέροντα, δεν νιώθω τίποτα όταν προσεύχομαι. Έχω τέτοιο πάγο στην καρδιά μου, που είτε προσεύχομαι είτε δεν προσεύχομαι είναι το ίδιο πράγμα. Και απαντάει σοφά ο Όσιος Παΐσιος, λέει, άκου, όταν έχουμε δύο, λέει, στρατόπεδα, έχουμε δύο στρατεύματα σε δύο στρατόπεδα και είναι σε μία απόσταση και υπάρχει μάχη μεταξύ τους, κάποιοι κουράζονται. Και ξέρεις, λέει, τι κάνουν τότε? Είναι κουρασμένοι. Ρίχνουν μερικές, λέει, τουφεκές στον αέρα, θέλοντας να δηλώσουν στους άλλους, στους αντιπάλους, προσέξτε, δεν κοιμόμαστε. Είμαστε σε εγρήγορση. Το ίδιο, λέει, θα κάνεις εσύ. Έστω κι αν δεν νιώθεις εκείνη την ώρα την προσευχή, θα κάνεις την προσευχή σου και ενώ εσύ δεν θα το νιώθεις, θα το νιώθει ο πονηρός και θα απομακρύνεται από σένα. Σοφή κουβέντα. Σοφός τρόπος. Πολλές φορές αισθανόμαστε ότι είμαστε κουρασμένοι, ότι δεν έχουμε κέφι να κάνουμε προσευχή. Δεν λέει εδώ να το παρατήσουμε. Ασφαλώς θα πρέπει, το καλύτερο είναι να νιώθεις την προσευχή σου. Αλλά δεν λέει, αν δεν είσαι σε αυτήν την κατάσταση, να μην προσευχηθείς. Θα προσευχηθείς. Και τότε ο Θεός θα δει την προσπάθειά σου και θα δώσει τη χάρη του πάλι. Υπάρχουν τρία στάδια που περνάει ο κάθε ένας άνθρωπος. Υπάρχουν τρία στάδια. Στην αρχή όταν γνωρίζει το Θεό κάποιος, έχει πολύ όρεξη για το Θεό. Λέει δηλαδή, θέλω να προσευχηθώ, θέλω να πάω στην εκκλησία, θέλω, τι κάνουν, κάνουν συσίτια για τους φτωχούς, θα πάω κι εγώ να βοηθήσω. Θέλω να εξομολογηθώ, θέλω να κοινωνάω, θέλω να ψάλω, θέλω να μάθω να ψάλω για το Θεό. Έχει δηλαδή μεγάλη όρεξη για το Θεό. Κάποια στιγμή όμως, με ευθύνη δική του ή όχι τόσο με ευθύνη δική του, φεύγει αυτό. Φεύγει αυτό ο ενθουσιασμός, ο ωραίος ενθουσιασμός. Και τότε περνάει σε μία κατάσταση που έχει πάρει ο Θεός τη χάρη του. Έχει πάρει ο Θεός τη χάρη του. Και πώς λέγεται αυτή η κατάσταση? Άρση της χάριτος του Θεού. Ο Θεός έχει πάρει τη χάρη και ο άνθρωπος παλεύει μόνος του στα κύματα. Όχι ότι ο Θεός δεν έχει μέρη να πάλει εκείνον. Τον αγαπάει, τον φροντίζει, έχει πρόνοια για εκείνον. Αλλά είναι μία ευκαιρία για να παλέψει καλύτερα, για να πάει πιο ψηλά από ό,τι ήταν. Για να εδραιωθούν πράγματα μέσα του, να γίνουν πιο σταθερά. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος, ενώ δεν έχει, είναι σε αυτή την κατάσταση της άρσης, της χάριτος του Θεού, και ενώ δεν έχει κέφι για όλα αυτά, για το Θεό, αισθάνεται μία κούραση, μία ακεφιά γι' αυτό, αλλά παρόλα αυτά διαβάζει τους χαιρετισμούς, πηγαίνει στην εκκλησία, τότε ο Θεός τι κάνει? Τον ανταμείβει. Τον ανταμείβει διπλά και του δίνει κύμα χάριτος πάλι. Τον πλημμυρίζει μετά με χάρη. Καταλαβαίνετε πόσο ωραία νιώθει μετά αυτός που πέρασε αυτό το εμπόδιο και ξαναβρίσκει τον εαυτό του. Και λέει, βρήκα πάλι τον εαυτό μου. Ξέφυγα κάποια στιγμή, ξέφυγα. Κατάλαβα όμως ότι δεν ήταν ο δρόμος αυτός που μου ταιριάζει και ζήτησα πάλι να έρθω στην αυλή του Θεού. Ζήτησα πάλι να έρθω στην οικία του πατέρα μου. Ποιος το είπε αυτό από το Ευαγγέλιο? Ο Άσωτος. Αυτός το ζήτησε. Πήγε, χάλασε την περιουσία του, χάλασε τον εαυτό του και κάποια στιγμή, ακούστε μία έκφραση, ήρθε εις εαυτόν. Τι σημαίνει αυτό? Ήρθε στα λογικά του, που λέει ο κύριος Γιώργος. Ήρθε στα λογικά του, ήρθε εις εαυτόν, στον πραγματικό εαυτό ήρθε. Γιατί αυτό που ζούσε ήταν κάτι έξω από τον εαυτό του. Έτσι. Για όλα αυτά κάνουμε την προσευχή μας και θυμόμαστε κάθε φορά που λέμε το Πάτερ ημών, αυτό ιδιαίτερα που είπαμε. Έχουμε ολοκληρώσει πλέον την ανάλυση, την ερμηνευτική στην Κυριακή προσευχή. Εγώ νομίζω, αν από κάθε λέξη στην Κυριακή προσευχή κάτι θυμάστε, όταν προσεύχεστε, θα έρχεται μόνο του στο νου σας. Θα το ανασύρετε από αυτό που έχετε ακούσει τώρα. Από αυτά που έχετε ακούσει, θα ανασύρετε από μέσα σας και θα προσπαθείτε να νιώθετε κάθε μία λέξη. Σας είπα, καλύτερα να λέτε μία προσευχή και να εννοείτε την κάθε λέξη, παρά να πούμε από ένα προσευχητάρι όλες τις ακολουθίες και μέσα να μην συμμετέχει η καρδιά. Κάθε φορά που θα λέμε Πάτερ, θα τον αισθανόμαστε Πατέρα. Και όταν θα λέμε ημών, θα λέμε δεν είμαι μόνος μου. Είμαι μέσα στη Θεία Λειτουργία άλλωστε. Θα πρέπει τώρα μετά το Πάτερ ημών να πάω να κοινωνήσω. Άρα θα θυμηθώ μήπως υπάρχει κάποιος με τον οποίο έχω κάποιο μίσος. Μήπως υπάρχει κάποιος που έχω κάποιο βάρος εναντίον του ή έχει βάρος εναντίον μου. Άρα θα τα σκεφτόμαστε αυτά και με αυτές τις ωραίες, τις ταπεινές σκέψεις θα πλησιάζουμε τη Θεία Κοινωνία. Είδατε πότε το λέμε το Πάτερ ημών? Λίγο πριν τη Θεία Κοινωνία. Και Θα λέμε επίσης ότι θα προσπαθώ, αυτό μας λέει το Πάτερ Ιμών, θα προσπαθώ με τις λίγες δυνάμεις μου, με όση προσπάθεια μπορώ να έχω, όσο αγώνα μπορώ να έχω, αν, αυτό που σας είπα πριν, αν δεν γίνομαι παράδειγμα προς μίμηση, να μην γίνομαι παράδειγμα προς αποφυγή. Σας είπα ότι υπάρχουν πάρα πολλές φορές άνθρωποι που έχουν πλησιάσει το Θεό από το πρόσωπο ενός ανθρώπου. Πήγε κάποιος και είδε έναν φωτισμένον άνθρωπο και είπε, δεν ξέρω που πιστεύει, αλλά αυτό που πιστεύει είναι η αλήθεια. Καταλαβαίνετε τι λέω. Το ίδιο το πρόσωπό του, το ίδιο η ζωή του γίνεται ένας, γίνεται μια πινακίδα που λέει, εδώ ο δρόμος οδηγεί προς το Θεό. Αυτή την προτροπή και αυτή την ευχή δίνω σε εσάς και αυτή την προσευχή να κάνετε κι εσείς και για μας τους κληρικούς, αλλά και για όλο τον κόσμο. Καλή δύναμη στον προσωπικό μας αγώνα και σας περιμένω την επόμενη φορά να κάνουμε ένα βηματάκι ακόμα σε αυτό το ωραίο ταξίδι που συμπλέουμε στην ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Την περασμένη Τρίτη, αγαπητοί μου, είδαμε το μεγάλο κεφάλαιο της αγάπης, ότι είναι το α και το ω του γάμου, και ότι χωρίς την αγάπη είναι αδύνατον να θεμελιωθεί και να ξεκινήσει γάμος ευτυχισμένος και επιτυχημένος. Όταν τελειώσουν τα ειρηνικά εις την ακολουθία του Αραβόνος, ακολουθούν τρεις ευχές. Όλη η δομή, το δέσιμο θα λέγαμε, της ακολουθίας των μνήστρων είναι οι τρεις ευχές. Ο σκοπός των ευχών είναι πολλαπλός. Καταρχάς μεν, με τις ευχές γίνεται μία ιστορική αναφορά σε γεγονότα της Αγίας Γραφής σχετικά με τον γάμο. Διότι βλέπουμε εκεί πως ο Θεός ευλογεί ζεύγη τα οποία επέτυχαν στην ζωή των. Πολύ συχνά γίνεται αναφορά στον Αβραάμ, τον Ισαάκ, Αβραάμ και Σάρα, Ισαάκ και Ρεβέκα, Ιακώβ, Λία και Ραχήλ, Ιωακήμ και Άννα, Ζαχαρίας και Ελισάβετ, όλα αυτά τα επιτυχημένα, ευτυχή ζεύγη, τα οποία ευλόγησε ο Θεός, και δια της αναφοράς αυτής ζητούμε και εμείς ως μίαν αιτία να αποσπάσουμε την ευλογία εκ μέρους του Θεού και εις των προκείμενων γάμων. Ακόμη υπάρχει και άλλη μία αιτία και άλλος ένας λόγος σημαντικός και σπουδαιότατος που πρέπει οι ευχές να ακούονται. Αυτό το «να ακούονται» φυσικά δυστυχώς δεν γίνεται πάντοτε, ενώ πρέπει να γίνεται πάντοτε. Οι ευχές πρέπει να είναι εις επίκον πάντων, να μην μείνει τίποτε απολύτως σκοτεινό ή μυστικό. Ο τρίτος λόγος είναι ότι με τις ευχές γίνεται μία δογματική τοποθέτηση του μυστηρίου. Βλέπει κανείς εκεί, κατά έναν πολύ ωραίον άνετον αλλά και σημαντικών τρόπων, την δογματική θεμελίωση του μυστηρίου του γάμου. Θα το δείτε αυτό κατά την ανάλυση των τριών ευχών του Αραβόνος, όπως και στην ανάλυση των ευχών του μυστηρίου του γάμου παρακάτω. Έτσι, με τη βοήθεια του Θεού, προχωρούμε στην πρώτη ευχή. Η πρώτη ευχή είναι μικρή, δεν έχει πολλά λόγια. Το κύριο της σημείο είναι αυτό που θα σας διαβάσω: «Ο Θεός, ο αιώνιος, όταν διηρημένα συναγαγών εις ενότητα και σύνδεσμων διαθέσεως τυφής άρρηκτον, ευλόγησον και τους δούλους ου τούτου». Δηλαδή, ο Θεός ο αιώνιος, σύ ο οποίος συνήγαγες, εμάζευσες ό,τι ήτο χωρισμένο και διηρημένο, και το οδήγησες στην ενότητα και εις τον σύνδεσμον, και με τον τρόπον αυτόν δημιούργησες ένα άρρηκτον σώμα, σε παρακαλούμε Κύριε, αιώνιε Θεέ, ευλόγησε και τους δούλους σου αυτούς να τύχουν αυτού του συνδέσμου και αυτής της ενότητος. Η ενότης, τόσο βασικό στοιχείο μέσα εις το μυστήριο του γάμου. Και η ενότης, την αρχή της, την αφετηρία της, την έχει εις τον Θεό. Ο Θεός είναι η συνεκτική δύναμης, συνεκτική αιτία των πάντων. Έξω από τον Θεό υπάρχει ο σκορπισμός. Ο Κύριος μας το είπε σαφώς αυτό: «Ο μη συνάγων μετεμού σκορπίζει». Εκείνος ο οποίος δεν μαζεύει μαζί μου, στην πραγματικότητα σκορπίζει. Οτιδήποτε, είτε πλούτος είναι αυτός, είτε υγεία είναι, είτε επιστήμη είναι, είτε τέχνη είναι, είτε ακόμη και αρετή, διότι πρέπει να το τονίσουμε και αυτό το σημείο, είναι ένα κάτι πολύ της μόδας, πολύ της εποχής μας, όπως ήταν και πολύ παλιά, τους τρεις πρώτους αιώνες, τότε που μεσουρανούσε έξω από την εκκλησία ο γνωστικισμός, ο χωρισμός της αρετής από την πίστη. Και σήμερα μπορούμε να μιλάμε περί ναού αρετής, όπως επί παραδείγματι ελέγχθη δια την στοά εδώ των μασόνων, ονομάστηκε ναός της αρετής. Έτσι ονόμασαν τον εγγενιαστέντα, όπως έμαθα, ναών των μασόνων, των τεκτώνων. Αλλά ποιο αρετή χωρίς το Θεό? Είπε ο Χριστός, εάν ακόμη, το λέει και ένα πολύ πολύ ωραίο τροπαριάκι στον όρθρον της Κυριακής, πολλάκι το έχω ακούσει, εάν μη Κύριος οικοδομήσει τον οίκον της ψυχής των αρετών, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Ούτε και αυτή ακόμη αρετή δεν είναι δυνατόν ποτέ να θεμελιωθεί έξω του Ιησού Χριστού. Πόσο περισσότερο λοιπόν ο γάμος, που είναι ένα, να το πω έτσι, ένα επίζουλον φυτών, που έχει τόση ευαισθησία σε κάθε καιρική μεταβολή. Λίγο ο βοριάς, λίγο η ζέστη, λίγο η ξηρασία, όλα αυτά είναι ικανά να βλάψουν το φυτόν που λέγεται γάμος. Είναι δυνατόν λοιπόν έξω από τον Ιησού Χριστόν να μπορέσουμε να έχουμε έναν γάμον επιτυχημένο? Δεν γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος δίδει τον σύνδεσμον και την ενότητα. Αυτό συνεπώς μπορεί να ενώσει και το καινούργιο αυτό ζεύγος με τον δεσμόν της αγάπης. Η αμαρτία εχώρισε τους ανθρώπους, και μάλιστα η προπατορική αμαρτία τους εχώρισε, και από τότε η αμαρτία στέκεται ένα διαλυτικό στοιχείο. Βλέπετε, μέσα σε μία οικογένεια, όταν μπει ο διάβολος, μπει η αμαρτία, τότε ο καθένας τραβάει το δικό του δρόμο. Ένα δρόμο που ο καθένας απομακρύνεται από το κέντρο που λέγεται οικογένεια. Ζητούμε λοιπόν από τον Θεό να ξαναενώσει τους ανθρώπους. Τα διηρημένα, τα χωρισμένα, να τα επανασυναγάγει, να τα ξαναμαζέψει. Ωραία το λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του. Λέγει, σπουδάζοντες τυρήν την ενότητα του πνεύματος εν το συνδέσμο της ειρήνης. Σπουδάζοντες, εκείνο το σπουδάζοντες δείχνει την σπουδή, δείχνει την φροντίδα, δείχνει την επιμέλεια της ψυχής, προκειμένου να τηρηθεί αυτή η ενότηση και ο σύνδεσμος της ειρήνης. Αλλά η ενότηση και ο σύνδεσμος, πρέπει να το πούμε, μας το λέγει εδώ πολύ καλά, είναι καρπός μόνον του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και συνεπώς θα επικαλεστούμε αυτόν τον Θεόν να δώσει τον σύνδεσμον και την ενότητα εις το καινούριο ζεύγος που πρόκειται να συμπήξουν οικογένεια. Λέγει ωραιότατα ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν λέγει μέσα εις τον γάμο, υπάρχουν δύο άνθρωποι που συναντήθηκαν με διαφορετικούς τρόπους αγωγής, μορφώσεως, οικονομικών συνθήκων, φίλου και λοιπά. Πώς είναι δυνατόν αυτοί οι δύο άνθρωποι να μπορέσουν τώρα να ταιριάσουν, να συνταχτιστούν? Δύσκολο πράγμα. Στο σπίτι της μεγάλωσε η κοπέλα, στο σπίτι του μεγάλωσε ο νέος. Κάτω από άλλες συνθήκες ο νέος, κάτω από άλλες συνθήκες η κοπέλα. Πώς τώρα αυτοί οι δύο άνθρωποι θα ταιριάξουν? Τι είναι εκείνο που θα τους κάνει να ταιριάξουν? Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, δια τούτο γάρ το πνεύμα εδόθη ή να τους γέννη και τρόπης διαφόρης διαστικότας ενώσει. Γι' αυτό λέγει, ζητούμε να δοθεί το πνεύμα το Άγιον, ώστε εις εκείνους που έχουν διαφορετικών γένων, διαφορετικούς τρόπους ζωής, να τους ενώσει αυτός ο ίδιος ο Θεός. Και προτρέπει παρακάτω ο Ιερός Χρυσόστομος και λέγει, αλλήλεις προσδέδεστε ουχ απλώς ειρηνεύειν, ουδέ απλώς φιλήν, αλλά εν πάση είδε μίαν ψυχήν. Τούτο το δεσμό και αλλήλεις και προς τον Θεόν συνδύσω συν εαυτούς. Όχι λέγει ένας σύνδεσμος μιας κάποιας απλής φιλίας ή μιας κάποιας απλής ειρήνης μεταξύ τους. Όχι, αλλά ένας βαθύς σύνδεσμος. Σύνδεσμος εν Κυρίω. Ένας σύνδεσμος, όχι συνεταιρισμός. Όχι μία συμφωνία. Όχι απλώς, όπως το έχω ακούσει και αυτό. Κάποτε ήθελαν δύο άνθρωποι να πάρουν διαζύγιο και είπαν, ήρθαμε πολιτισμένα, λέγει, και πολύ φιλικά να πάρουμε το διαζύγιό μας. Σαν να μην συνέβαινε τίποτε. Όχι τέτοιες φιλίες. Αλλά κάτι πολύ βαθύ. Και αυτό το πολύ βαθύ, ξανατονίζομαι, είναι καρπός αυτού του Αγίου Πνεύματος. Ώστε λοιπόν, εκείνο ζητάμε το σπουδαίο στην πρώτη ευχή, τον σύνδεσμο και την ενότητα του ζεύγους. Πόσο υποφέρουν σήμερα τα ζεύγη μες των γάμων από την έλλειψη αυτής καταστάσεως, είναι, αγαπητοί μου, πασίγνωστο. Όμως η ευχή θυμάται κάτι. Έρχεται σαν μία ηχό η ευχή, η πρώτη του Αραβόνος, από μία άλλη ευχαριστηριακή ευχή που ελέγεται τον πρώτον αιώνα κατά την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Εκεί που ο ιερεύς λέγει, είναι στο βιβλίο της Διδαχής, τέλη πρώτου αιώνος αρχές δευτέρου αιώνος, «Όσπερ ειν τούτο το κλάσμα διασκορπισμένων, επάνω των ωραίων και συνταχθέν εγένετο εν, ούτω συναχθήτω σου η εκκλησία από των περάτων της γης». Κύριε, λέγει, όπως το ψωμί αυτό, τώρα από το οποίο θα κόψουμε και θα βγάλουμε ένα κομμάτι για να γίνει το δικό σου το σώμα. Και το ψωμί αυτό που ήταν στάχια πάνω στα χωράφια, στα βουνά, και μαζεύτηκε και έγινε ένας άρτος, έτσι να συναχθεί από το σκόρπισμα που έχουν οι άνθρωποι στον κόσμο αυτόν, να συναχθεί η εκκλησία σου και να αποτελέσει ένα. Αυτή η ευχή είναι ευχαριστηριακή, που δείχνει πόσο σύνδεσμος υπάρχει μεταξύ του γάμου και του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Και όπως ετονίσαμε και σε προηγούμενο θέμα μας, ότι οι σύζυγοι, προκειμένου να έχουν πάντα τον σύνδεσμο αυτών της αγάπης και της ενότητος, θα πρέπει πάντοτε να είναι ηνωμένοι και να ξεκινούν από το ποτήρι της ζωής, το ποτήρι της Θείας Ευχαριστίας, που είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Η δευτέρα ευχή λέγεται λίγο πριν από την επίδοση των δακτυλιδιών, που είναι ένα κεντρικό σημείο η επίδοση και η ανταλλαγή των δακτυλιδιών. Αυτή η δευτέρα ευχή μας εισάγει αμέσως εις τον χώρο του μυστηρίου του γάμου. Βλέπει κανείς να τοποθετείται ο γάμος των δύο αυτών ανθρώπων μπροστά εις το θείον αρχέτυπο του γάμου. Δηλαδή, με άλλα λόγια, τους αραβώνας του Χριστού με την Εκκλησία. Σας το είχα πει αυτό στο εισαγωγικό μας θέμα, ότι ο γάμος είναι εικόνα μυστήριων και εικόνα ενός άλλου βαθυτέρου μυστηρίου, του γάμου του Θεού με την Εκκλησία, που θα το δούμε ακόμη βαθύτερα στην ερμηνεία της αποστολικής περικοπής μέσα εις των γάμων. Κύριε ο Θεός ημών, λέγει εκεί, ότι εξ εθνών προμνηστευσάμενος εκκλησίων παρθένων αγνήν, ευλόγησον τα μνήστρα ταύτα και ένωσον και διαφύλαξον τους δούλους σου τούτους εν ειρήνη και ομονία. Εδώ έχουμε μία αναπήχηση από ένα άλλο σημείο της Αγίας Γραφής, που λέγει ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα του προς Κορινθίους επιστολήν, «Ιρμοσάμιν γαρ ημάς εν ενή ανδρή παρθένων αγνήν παραστήσε το Χριστό». Ιρμοσάμιν εγώ, αρμόζω θα πει αρβωνιάζω, αραβωνιάζω. Εγώ λοιπόν ηρμοσάμιν, ποιον, εσάς ως παρθένων αγνήν εις των νυμφίων που είναι ο Χριστός. Εγώ ποιος είμαι, λέγει ο Απόστολος Παύλος, είμαι ο νυμφαγωγός, είμαι ο κουμπάρος, ο προξενητής τροποντινά, εκείνος ο οποίος οδηγεί την νύμφη, αφού συνέστησε εις τον γαβρόν, οδηγεί τώρα στην νύφη και ο γαβρός θέλει την νύφη και η νύφη των γαβρών. Αλλά παρθένων αγνήν, σκεφτόμουν πολλές φορές πάνω στην ευχή ευθύν, πως μπορεί να είναι παρθένος αγνή η εξεθνών εκκλησία, αφού ήτο ήσαν οι άνθρωποι δωλολάτροι, ήσαν ανήθικοι, ήσαν τους το λέει αυτός στους Κορινθίους, για να φροντίσουν με βάση των ηθικών νόμων του Ευαγγελίου να μπορέσουν να κατασταθούν αγνοί άνθρωποι και έτσι με την αγνότητά τους να ενωθούν αρρήκτως μετά του Ιησού Χριστού. Πω πω, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος αναφωνώντας το σημείο αυτό, πριν έρθει ο Χριστός παρθένος λεγόνταν μόνον εκείνος πριν το γάμο που είχε φυλάξει τον εαυτό του. Τώρα που ήρθε ο Χριστός, κοίταξε τα έκανε όλα καινούρια. Και αν ακόμη δεν ήσουν παρθένος πριν το γάμο σου, τώρα και μετά το γάμο σου ακόμη γίνεσαι παρθένος. Γιατί? Διότι καθαρίζει ολόκληρη η ζωή σου. Αυτό το μυστήριο, αγαπητοί μου, είναι καταπληκτικό. Μου φαίνεται ότι οι μέλλοντες να νυμφευτούν και εκείνοι που παντρεύτησαν, εάν ανά πάσα στιγμή το έχουν στα μάτια τους μπροστά αυτό το μυστήριο, ότι εγώ αποτελώ εικόνα του μυστηρίου της ενώσεως του Χριστού με την Εκκλησία, θα τους εμπόδιζε να κάνουν οποιοδήποτε παραστράτημα οι σύζυγοι. Μην νομίσετε ότι δεν ενδιαφέρει εκείνους που έχουν ήδη παντρευτεί. Όπως εμείς θα πρέπει μια φορά το χρόνο, δεν ξέρω αν το κάνουμε, να ρίχνουμε μια ματιά να βλέπουμε την ακολουθία της χειροτονίας μας, για να μας υπενθυμίζει μερικά πράγματα. Εκείνο το φοβερό, την παρακαταθήκη φύλαξον έως τη συντελείας των αιώνων, λέει ο επίσκοπος εις τον ιερέα που χειροτονεί. Την παρακαταθήκη, την εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού. Σου βάζει στα χέρια το σώμα του Χριστού και σου λέει την παρακαταθήκη, δηλαδή αυτήν τάφτην την εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού, φύλαξέ την, ποίμανέ την, προστάτευσέ την δια της ιδίας σου ακόμη ζωής έως της συντελείας του αιώνος. Θα δώσεις λόγο εις τον Θεόν για εκείνο που σου εμπιστεύεται τώρα, αυτός ο ίδιος ο Χριστός που είναι η νύμφη του. Φεύγει εκείνος μακριά και σου εμπιστεύεται εσένα την νύμφη του. Αλίμονό σου εάν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Αλίμονό σου αν εσύ βρεθείς με αυτήν την εκκλησία μοιχώς, την εγκαταλείψεις. Έτσι μου φαίνεται. Και οι έγγαμοι άνθρωποι πρέπει, αν δεν έχουν την ευκαιρία στο σπίτι τους να μελετήσουν, γιατί δεν θα έχουν ευχολόγιο, την ακολουθία του γάμου, όταν πηγαίνουν όμως σε κάποιο γάμο και πηγαίνουμε τόσο τακτικά και παρακολουθούμε ως καλεσμένοι, να προσέχουμε πολύ εκείνα τα οποία λέγονται, για να μπορούμε να διορθώνομαι, αγαπητοί μου, εκείνα που δεν καταφέραμε μέχρι τώρα.

Και πάνω στην Αγία Τράπεζα. Αυτή τη στιγμή, αν ανοίξουμε την ωραία πύλη, θα δείτε επί της Αγίας Τραπέζης σκεπασμένο το Ιερόν Ευαγγέλιο. Από εκεί ουδέποτε το Ευαγγέλιο φεύγει. Η φυσική θέση του Ευαγγελίου εκεί. Εάν λοιπόν επί του Ευαγγελίου σταυρώνουμε τα δαχτυλίδια, σημαίνει ότι τα σταυρώνουμε επί της Αγίας Τραπέζης. Αλλά επί της Αγίας Τραπέζης τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δηλαδή τα δαχτυλίδια, δηλαδή ο αραβόν ξεκινάει από τον ευχαριστηριακόν χώρον. Ξεκινάει από το μυστήριο της ζωής, από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και αυτό ένα σημείο που δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Αλλά επειδή τώρα δεν συνδέεται με τη θεολειτουργία ο γάμος, έτσι εξελίχθηκε μέσα στους αιώνες, πώς να το κάνουμε. Βγήκε η Αγία Τράπεζα με ένα τραπεζάκι. Δεν είναι όμως πια Αγία Τράπεζα. Βγήκε το Ευαγγέλιο έξω. Και απάνω εκεί τώρα γίνεται η σταύρωση των δαχτυλιδιών. Και λέγει ο ιερεύς, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Όπως και αραβωνίζει το δούλος του Θεού, τάδε. Την δούλη του Θεού, τάδε. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Αυτός ο τριαδικός, αυτή η τριαδική τοποθέτηση φανερώνει ακόμη κάτι άλλο. Ότι ο γάμος ξεκινά από το Θεό. Ποιο Θεό? Των συγκεκριμένων Θεών. Των Άγιων Τριαδικών Θεών. Τον Πατέρα και τον Υιόν και το Πνεύμα το Άγιον, έξω του οποίου Αγίου Τριαδικού Θεού δεν είναι δυνατή καμία βάση, καμία τοποθέτηση. Αυτές οι τριαδικές τοποθετήσεις, όπως κάθε ευχή έτσι τελειώνει και στη Θεία Λειτουργία και σε οποιοδήποτε άλλο μυστήριο, να το προσέξουμε. Σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή πρέπει να επανερχόμεθα εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Μια μικρή παρένθεση. Μια πολύ μικρή. Όταν προσευχόμεθα, πού προσευχόμεθα? Θυμόμαστε καμιά φορά τον Πατέρα. Έτσι ήρθαμε σε συνέστηση ότι όταν λέμε το Πάτερ ημών αποτείνεται προς το πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ακόμη όταν λέμε το Βασιλεύ Φουράνιε, έχουμε τη συνέστηση ότι αποτεινόμεθα προς το Πνεύμα του Άγιον. Όταν λέμε το Παναγία Τριάς, αποτεινόμεθα εις αυτόν τον Τριαδικών Θεών. Παρακαλώ να το κάνουμε αυτό στην προσευχή μας. Να διαφορίζουμε τα πράγματα και να τα ενώνουμε πάλι. Να κάνουμε ξεχωριστή προσευχή στο Πνεύμα του Άγιον. Ξεχωριστή στον Υιόν, ξεχωριστή στον Πατέρα. Βεβαίως η προσευχή στον Πατέρα αποτείνεται και στον Υιόν και στο Πνεύμα του Άγιον και αντιστοίχως. Για να μην ξεχνάμε ότι ο Θεός μας είναι ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Το δαχτυλίδι λοιπόν. Το δαχτυλίδι. Πανάρχιο σύμβολο. Χρησιμοποιήθηκε από όλους τους λαούς σε κάθε εποχή σαν ένα σημάδι εξουσίας, δυνάμεως και ευνίας. Μέσα στο γάμο το δαχτυλίδι είναι ένα σύμβολο της προσφοράς του ενός προς τον άλλον. Ακούσατε αυτό? Σύμβολο προσφοράς του ενός προς τον άλλον. Λέγει κάποιος, «Η των δαχτυλιδίων περίθεσης δειλεί εκάτερον εκατέρω, εαυτόν εγχειρίζειν και μηδέτερον του λοιπού εξουσιάζειν εαυτόν, αλέτερον του εταίρου». Με το δαχτυλίδι λέγει ο ένας δεν εξουσιάζει του εαυτού του, δεν εξουσιάζει του άλλου, του εαυτού του, αλλά του εταίρου και αντιστρόφως. Ο άνδρας δεν εξουσιάζει τον εαυτό του, η γυναίκα δεν εξουσιάζει τον εαυτό της. Ο καθένας έχει μίαν προσφορά και η προσφορά αυτή δεν είναι παθητική προσφορά, είναι ελευθέρα προσφορά, είναι συνειδητή προσφορά, είναι ενεργητική προσφορά, προσφορά αγάπης. Το αρμενικό τυπικό, το αρμενικό τυπικό, γιατί έχω κάνει μία επιλογή από πολλούς κώδικες, σας το είπα και την περασμένη φορά, συνέπεσε να έχω ένα βιβλίο με μία πολύ καλή εργασία γύρω από συλλογή κωδίκων και παίρνει κανείς από εκεί πλούτον, βλέπει κανείς τι λέει το τυπικό εκείνο, τι λέει το τυπικό εκείνο κλπ. Λέει λοιπόν το αρμενικό τυπικό και το συριακό το ίδιο.

Θα σας το μετάφρασω φυσικά ελληνικά. Πόσα μυστήρια είναι και καλυμμένα και περιεχόμενα εις την λαμπρότητα των δακτυλιδίων. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος ενυμφεύθη την Εκκλησία και ο οποίος δια του αίματος του τη συνέστησεν μίαν πρίκα. Της έκανε πρίκα, λέει, της Εκκλησίας, και την πρίκα την έκανε με το ίδιο του το αίμα, και της εσφυριλάτησεν ένα δακτυλίδι με τους ύλους της σταυρώσεως. Τι ωραία έκφραση αυτή. Της εσφυριλάτησε, της έφτιαξε με το σφυρί που του έβαλαν οι σταυρωτέ τα καρφιά, με το σφυρί αυτό λέγει, και με τις πρόκες που του επέρασαν στα χέρια και στα πόδια έφτιαξε το δακτυλίδι προς την νύμφη Εκκλησία. Τι ωραία έκφραση. Βλέπει κανείς την απέραντη αγάπη του Ιησού Χριστού προς την Εκκλησία. Γι' αυτό και λέει και ο Απόστολος Παύλος, οι άνδρες να αγαπούν τις γυναίκες των όπως, αυτό το όπως, το όπως, το μέγεθος, όπως ο Χριστός την Εκκλησία. Πραγματικά, το δεύτερο μέρος της τρίτης ευχής, επειδή συνδέεται με το δαχτυλίδι, κάνω μία, έτσι, μία πρόταξη. Αναφέρει 4 παραδείγματα ως προς την σημασία του δακτυλιδιού. Το πρώτο παράδειγμα είναι του Ιωσήφ. Όταν ο Ιωσήφ εξήγησε τα όνειρα εις τον Φαραώ και ο Φαραώ του έδειξε την εμπιστοσύνη του, αναθέτοντάς του την μεγάλη υπόθεση της οικονομικής διαχειρίσεως της χώρας του, με το μέγα εκείνο θέμα της συλλογής του Σίτου κλπ., και για να του δείξει την εμπιστοσύνη του, την πιστότητά του, του έδωσε το δαχτυλίδι και εσφράγισε την απόφασή του αυτή. Το ίδιο πράγμα συνέβη και με τον Δανιήλ. Όταν ο βασιλεύς είδε ότι οι λέοντες δεν έφαγαν τον Δανιήλ, που οι εχθροί του τον κατηγόρησαν, τον κατασυκοφάντησαν και τον έβγαλε μέσα από το λάκκο, το διάταγμα υπέρ της απελευθερώσεως των Εβραίων το εσφράγισε με το δαχτυλίδι του. Δείγμα λοιπόν εδώ απελευθερώσεως το δαχτυλίδι. Ακόμη ένα τρίτο σημείο μας θυμίζει η ευχή. Μας θυμίζει την Θάμαρ. Είναι μια πολύ περίεργη ιστορία, η ιστορία της Θάμαρ. Αλλά δεν ξέρω αν κανείς αν πρέπει να την πει με δύο λόγια. Ο Ιούδας, ο γιος του Ιακώβ, είχε 3 γιους και παντρεύτηκε ο πρώτος ο γιος, να με συγχωρέσετε, βρισκόμαστε στο 1800 π.Χ. Θα παρακαλέσω μην το ξεχνάτε όσο διηγούμε τη διήγηση αυτή, στο 1800 π.Χ. Δηλαδή ούτε καν ο νόμος ο Μωσαϊκός υπάρχει. Είμεθα εις το ξεκίνημα της ιστορίας του Ισραήλ και οι νόμοι που κυρίως διοικούν τις σχέσεις, τις οικογενειακές και κοινωνικές των ανθρώπων, ιδίως της οικογενείας του Αβραάμ, είναι το βαβυλωνιακό δίκαιο. Αυτό μην το ξεχνάτε. Ό,τι θα σας διηγηθώ παρακάτω. Αλλά ο πρώτος γιος πέθανε, δεν άφησε απογόνους και σύμφωνα με το οικογενειακό βαβυλωνιακό δίκαιο έπρεπε να πάρει την γυναίκα ο δεύτερος γιος. Ο δεύτερος γιος όμως φάνηκε πονηρός, λέει, απέναντι στον Θεό. Έκανε μια κακή πράξη και ο Θεός τον εθανάτωσε, ή το ο Αβνάν τον εθανάτωσε, διότι, μια που ήρθε η κουβέντα, έκανε παρεμπόδιση της συλλήψεως και τον εθανάτωσε. Εφάνη, λέει, πονηρών ενώπιον του Θεού οι πράξεις του Αβνάν και τον θανάτωσε. Και τότε η Θάμαρ έμεινε για δεύτερη φορά χείρα. Έπρεπε και να πάρει τον τρίτο γιο. Ο Ιούδας, ο πατέρας, βλέποντας ότι τα δυο του παιδιά θανατώθηκαν, πέθαναν, φοβήθηκε μη χάσει και τον τρίτον.
και της υπεσχέθη μεν ότι θα της δώσει και τον τρίτον γιον, αλλά αθέτησε όμως το λόγο του. Τα χρόνια πέρασαν, ο τρίτος μεγάλωσε, αλλά δεν της τον έδινε όμως. Αυτή τι έκανε, λέτε? Διότι οπωσδήποτε έπρεπε να πάρει τον τρίτον για να αφήσει απογόνους. Το θέμα δε του να αφαιθούν απόγονοι ή το τόσο ισχυρόν την εποχή εκείνη. Ντύθηκε πόρνη γυναίκα η Θάμαρα, σκέπασε το πρόσωπό της και προκλητικότατα εκάθισε έξω από την πόλη, αναμένοντας τον πεθερό της να επιστρέψει από τα ποιμνιά του. Μπαίνοντας εις την πόλη, ο Ιούδας, ο πεθερός της, τον προκαλεί. Και ο Ιούδας ή το χείρος, η γυναίκα του είχε πεθάνει. Και τότε έδειξε μία αδυναμία ο Ιούδας και παρασύρθηκε μαζί της. Αλλά εκείνη όμως, πάντα σκεπασμένο το πρόσωπό της, του λέγει: με έναν όρον θα δεχθώ ωστόσο. Με τον όρον ότι θα μου δώσεις το ραβδί σου. Συγγνώμη, θα μου δώσεις ένα κατσίκι. Δεν έχω τώρα, λέει αυτός. Ε, καλά, για ενέχειρο θα μου δώσεις το ραβδί σου και το δαχτυλίδι σου. Και πράγματι, εκείνος της έδωσε αυτά τα δύο αντικείμενα με την υπόθεση, με την υπόσχεση ότι θα της δώσει το κατσίκι και θα πάρει πίσω τα ενέχειρα. Όταν έστειλε ανθρώπους για να της πάνε το κατσίκι, δεν βρήκανε καμία εκεί στην πύλη. Ξεχάστηκε το τάμα. Πέρασε λίγος καιρός και πάνε και λένε εις τον Ιούδα: η νύφη σου η Θάμαρ είναι έγκυος. Θα την βάλουμε από το σπίτι, θα την πετάξουμε. Και πράγματι έγινε δικαστήριο. Εκεί στο δικαστήριο, που δεν γλίτωνε δηλαδή οπωσδήποτε η Θάμαρ από την υπόθεση αυτή, παρουσιάζει το ραβδί και το δαχτυλίδι του πεθερού της και λέει: το παιδί που έχω είναι από τον άνδρα εκείνον που ανήκουν αυτά τα δύο, το ραβδί και το δαχτυλίδι. Όταν τα είδε ο Ιούδας, τότε δεν είχε τίποτε να πει, εσκέφθηκε ότι δεν είχε σταθεί εντάξει στην υπόσχεση της νύφης του να δώσει τον τρίτο του γιο, και επειδή υπήρχε οπωσδήποτε η ανάγκη να αφαιθούν απόγονοι, γι' αυτό σας είπα βρισκόμεθα στο 1800 και μη παρεξηγήσετε απολύτως τίποτε, έκανε αυτό που έκανε η Θάμα. Συνεπώς, το δαχτυλίδι στην περίπτωση αυτή είναι το σύμβολο ότι οι υποσχέσεις πρέπει να τηρούνται. Και θα ήθελα να πω εδώ κάτι. Όταν γίνεται το συνοικέσιον, όταν τέλος πάντων φτιάχνονται μεταξύ των δύο νέων, δηλαδή μεταξύ των σπιτικών των δύο νέων, και κοιτάζονται και υπόσχονται και τα λοιπά, τι γίνεται? Δηλαδή, όταν τάξουν εις την νύφη, θα σου δώσουμε εκείνο το σπίτι, και όταν παντρευτεί η κοπέλα, κατόπιν δεν δίνουν τίποτα οι γονείς, γιατί το κάνουν αυτό? Και γιατί πολλές φορές με τον τρόπον αυτόν οδηγούν σε δυσκολία το ζεύγος, και πολλές φορές ακόμη και εις το διαζύγιο οδηγούνται, όταν δεν είναι άνθρωποι θεμελιωμένοι, όταν δεν έχουν φόβο Θεού? Ο σύζυγος δεν έχει φόβο Θεού και μπορεί να αφήσει την γυναίκα του και να φύγει, διότι εξυπατήθη από τα πεθερικά του, και τούτο διότι δεν εστάθησαν ευθύς εις τας υποσχέσεις των. Τι γίνεται, παρακαλώ? Γι' αυτό ας προσέξουμε το σημείο αυτό. Το δαχτυλίδι είναι και δαχτυλίδι σύμβολων υποσχέσεων. Ό,τι υποσχεθεί κανείς, αυτό πρέπει και να δώσει. Διότι αλλιώς πώς δημιουργούνται ανομαλίες και ταράσουν την ειρήνη και την ευτυχία των συζύγων. Τέλος, ένα τέταρτο σημείο είναι το δαχτυλίδι που εδόθηκε εις τον άσο των ιών. Και είπε ο πατέρας: δώσατε του, λέει, δαχτυλίδι. Εκεί θυμάται η ευχή
για ποιο σκοπό ο Θεός έδωσε, είπε να δοθεί το δαχτυλίδι στον άσο των ιών, που αντιπροσωπεύει την ανθρωπότητα. Αγαπητοί μου, το δαχτυλίδι στο τέταρτο κυρίο σημείο είναι η συνοπτική ιστορία της ανθρωπότητας. Δείχνει τον άνθρωπο, το παιδί του Θεού, που φεύγει από τον πατέρα με την αμαρτία, και όταν μετανιωμένος γυρίζει πίσω, ο Θεός συγχωρεί, και ακόμη κάτι άλλο, υπόσχεται να αποκαταστήσει. Υπεσχέθη ο Θεός εις τους πρωτοπλάστους όταν έπεσαν στην αμαρτία ότι θα στείλει κάποιον για να τους λυτρώσει, και της υποσχέθεώς του αυτής ο Θεός δεν εφάνηκε ψεύτη. Λοιπόν, το δαχτυλίδι όλα αυτά συμβολίζει. Ακόμη όταν δοθούν τα δαχτυλίδια, γίνεται η ανταλλαγή των δαχτυλιδιών. Παίρνει ο παράνυμφος και ανταλλάσσει τα δαχτυλίδια. Αυτή η ανταλλαγή δείχνει την αλληλοσυμπλήρωση των συζύγων. Δείχνει ότι ο ένας αναπληρεί τις ελλείψεις του άλλου. Έχω βρει μια γνώμη του Ιερού Χρυσοστόμου που είναι καταπληκτική. Μου φαίνεται ότι η βιολογία θα μπορούσε να τη θαυμάσει τη γνώμη αυτή, γιατί υπάρχει και βιολογικό έρισμα ακόμη, και ψυχολογικό, και η ψυχολογία θα μπορούσε να θαυμάσει. Γυνήκη ανήρ, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ούκαι στην άνθρωποι δύο, ο άνδρας και η γυναίκα. Δεν είναι δύο άνθρωποι, αλλά άνθρωπος εις, ένας άνθρωπος. Ως περ ημίτωμα δύο εν εισήν. Όπως λέει δύο ημίτωμα. Δηλαδή, ο άνδρας είναι ένα εν δεύτερον, η γυναίκα είναι εν δεύτερον, και συνεπώς εν δεύτερον και εν δεύτερον ίσον μονάς. Αυτό είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό, που δείχνει ότι οπωσδήποτε πρέπει να υπάρξει και βιολογική, η βιολογία το βεβαιώνει αυτό σήμερα, και ψυχολογική, και προπαντός το τελευταίο, ηθική αλληλοσυμπλήρωσης. Οι ικανότητες του ενός θα βοηθήσουν τις ελλείψεις του άλλου και αντιστρόφως. Οι Σύριοι και οι Αρμένοι, θα επανέλθω πάλι σε αυτούς, έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο έθιμο που συμβολίζει πολύ παραστατικά αυτήν την αλήθεια. Στο γάμο τους ο καθένας φοράει τον βαφτιστικό του σταυρό, εκείνο που του βάλαν όταν νήπιο τον βάπτισαν, και τότε ο ανάδοχος παίρνει τους σταυρούς και τους ανταλλάσσει. Βάζει της γυναικός των βαφτιστικών εις τον άνδρα και του ανδρός των βαφτιστικών εις την γυναίκα, για να δείξει, ακούστε τι ωραίο, ότι ο καθένας πρέπει να σηκώσει τον σταυρό του άλλου. Ακούσατε, τον σταυρό του άλλου. Ομοίως ο κώδικας 780 της Μονής Παντελεήμονος του Άθωνος αναφέρει ότι ο ιερεύς βάζει στα χέρια των αραβωνιασμένων μαζί με τα δαχτυλίδια και δύο άρτους, δύο ψωμιά, και μαζί με την ανταλλαγή των δαχτυλιδιών γίνεται ανταλλαγή και των ψωμιών. Ένας άλλος κώδικ λέγει γίνεται και ανταλλαγή κεριών, αλλά ας μην μείνουμε σε αυτό το σημείο, μόνο εις τους άρτους να μείνουμε. Οι άρτοι τι συμβολίζουν? Συμβολίζουν τα αγαθά που έχει ο καθένας. Φυσικά ο άνδρας έχει το επάγγελμά του, άρα έχει πόρους να ζήσει. Η γυναίκα έχει και εκείνη την πρίκα της, ξέρω εγώ, ό,τι θα της δώσει ο πατέρας της, άρα και εκείνη έχει κάποιους πόρους. Συνεπώς, εδώ τώρα έχουμε κοινή προσφορά. Αφού είναι ένας άνθρωπος, μία οικογένεια, θα πρέπει και τα αγαθά να σταθούν κοινά. Και όπως λοιπόν ο καθένας σε εκείνη τη στιγμή προσφέρει τα δικά του, αλλά ανταλλάσσονται, σημαίνει ότι μέσα εις των γάμων θα πρέπει οπωσδήποτε τα υλικά αγαθά να είναι και για τους δυο τα ίδια. Να μην λέει με άλλα λόγια ο άνδρας τα λεφτά μου, η γυναίκα η πρίκα μου, το σπίτι μου, τα χωράφια μου. Και όταν τσακώνονται, ο ένας να πετάει στον άλλον τα περιουσιακά του στοιχεία, και ότι ο ένας τρέχει τον άλλον και δεν ξέρω τι άλλες
ανόητες εκφράσεις που δεν έχουν καμίαν θέση και βάση μέσα σε έναν χριστιανικό γάμο. Ωραία μας το λέγει αυτό το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, ότι οι χριστιανοί τα είχαν όλα κοινά και ειν άπαντα αυτής κοινά. Εάν οι χριστιανοί μες στην εκκλησία τα είχαν όλα κοινά, πόσο περισσότερο οι δυο αυτοί οι άνθρωποι μέσα εις το μυστήριο του γάμου δεν θα πρέπει να τα έχουν κοινά. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να επιμείνω, χωρίς όμως και να χρονοτριβήσω. Αγαπητοί μου, είναι δυστύχημα όταν δεν ξέρει η γυναίκα, επί παραδείγματι, την πορεία των οικονομικών του ανδρός της. Όχι ότι θα πρέπει να καθίσει να δώσει λεπτομερή λογαριασμό αν πλήρωσε ο τάδε πελάτης ή όχι. Όχι, αυτό όχι. Είναι ανόητο. Δεν στέκεται. Αλλά να ξέρει όμως που βρισκόμαστε. Μπορεί κάποτε η γυναίκα να ξοδεύει χωρίς να σκέπτεται, χωρίς να ξέρει ότι να σκέπτεται, ότι ο άνδρας της μπορεί να είναι σε μια οικονομική δυσκολία. Γιατί? Γιατί δεν το ανακοινώνει ο άνδρας. Και κάποτε βρισκόμεθα μπροστά σε απρόοπτες καταστάσεις. Σε απρόοπτες καταστάσεις. Όπως και η γυναίκα μπορεί να ξοδεύει, ο άνδρας μπορεί να ξοδεύει και να μην δίνει, η γυναίκα να ξοδεύει και να μην δίνει λογαριασμό στον άνδρα. Και εκείνος ομοίως να βρεθεί εκτεθειμένος. Μου φαίνεται ότι πρέπει να υπάρχει ένα κοινόν ταμείο και μία κοινή γνώση των οικονομικών. Είναι πολύ κακό πράγμα να κρατάει ο άνδρας τα χρήματα και να δίνει ένα δεκάρικο στη γυναίκα για να περάσει την ημέρα της, και όταν εκείνη διαμαρτύρεται και λέει «Μα δεν φτάνει αυτό για να μαγειρέψουμε», να λέγει «Τόσο είναι». Γιατί θα πίστευε ο άνδρας ότι η γυναίκα του θα έκανε σπατάλη, και ότι δίνοντάς το δεκάρικο εκείνη θα βγάλει το φαγητό της ημέρας. Άνθρωπέ μου, επειδή έχω άνδρας ακροατήριος επί το πλείστον, θα σε εκλέψει. Θα βάλει το χέρι στο παντελόνι, θα βάλει στο πορτοφόλι, θα σε κλέψει. Γιατί να μην υπάρχει εδώ μια συμφωνία, μια αγάπη πάνω στο ζήτημα. Να καταλαβαίνει η γυναίκα, πρέπει να είναι νοικοκυρά. Δεν θα ξοδέψει κάτι παραπάνω. Δεν πρέπει. Θα μου πει ίσως κάποιος, κυρίως, ότι μα εάν η γυναίκα είναι σπάταλη. Μου φαίνεται ότι όσοι έρχονται εδώ, και οι κυρίες και οι κύριοι, αυτό το θέμα δεν θα υπάρχει. Δεν θα υπάρχει, τη σπατάνη. Εκείνοι που σπαταλούν αλόγιστα δεν είναι εδώ μέσα. Και τουλάχιστον εκείνοι που με ακούνε, ας το καταλάβουν αυτό. Στο σημείο αυτό θα παρακαλέσω να υπάρχει μια πιο πολύ ανθρωπιά, μια πιο πολύ κατανόηση. Πολλά ζεύγη υποφέρουν εξαιτίας μιας κακής τοποθετήσεως της οικονομικής διαχειρίσεως του σπιτιού. Τέλος, πηγαίνουμε στην τρίτη ευχή. Η τρίτη ευχή είναι πλουσιωτάτη. Κύριε ο Θεός ημών, ο το παιδί του Πατριάρχου Αβραάμ, συμπορευτής εν τη Μεσοποταμία, στελωμένον ημφεύσαστε το Κυρίο αυτού Ισαάκ γυναίκα, και διαμεσητίας ιδρεύσεως αραβωνίσαστε την Ρεβέκαν αποκαλύψας, αυτός ευλόγησον τον Αραβώνα τον δούλο σου τούτον κλπ. Εδώ η ευχή θυμάται το πώς έγινε το προξενιό, το συνοικέσιον τροποντινά του Ιακώ, συγγνώμη, του Ισαάκ, του παιδιού του Αβραάμ. Αξίζει να το διηγηθούμε λιγάκι. Είναι μία από τις πάρα πολύ ωραίες και χαριτωμένες διηγήσεις της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν ήθελε ο Αβραάμ να πάρει το παιδί του Χαναναία. Δεν ήθελε. Είδε ότι οι Χαναναίες δεν ήσαν καλές γυναίκες. Ήθελε να πάρει από την πατρίδα του, από τη γη Χαράν. Η απόσταση όμως που τους εχώριζε από την Βυρσαβέ ήταν 900 χιλιόμετρα από τον Εύρο στην Κρήτη πάνω κάτω. Και έπρεπε να πάει λοιπόν κάποιος εκεί με τα πόδια φυσικά για να βρει νύφη. Και πώς θα την έβρισκε, καταλαβαίνετε το θέμα, δύσκολο πολύ. Καλεί τον δούλο του, τον καλύτερο και πιο εμπιστό του, τον Ελιέζερ,
Και του λέει: θα μου ορκιστείς. Τον όρκισε. Ότι θα πας να μου βρεις καλή γυναίκα, όχι από τους Χαλανέους. Πρόσεξέ το. Αλλά θα πας εις την πατρίδα μου, τη γη Χαράν. Ο δούλος, πιστός άνθρωπος, και αυτός πίστευε στον αληθινόν Θεόν ο δούλος, φορτώνει 10 καμήλες δώρα, παίρνει και μερικούς δούλους και ξεκινάει για το μακρινό του ταξίδι. Έφτασε στην πόλη Ναχό. Όμως την ώρα που πλησίαζε, είδε κάποιες κοπέλες να έρχονται από την πόλη προς το πηγάδι. Και τότε έκανε μια σκέψη. Είπε: θα πρέπει να δω αυτές τις κοπέλες που έρχονται, αν καμιά από αυτές είναι καλή. Πώς όμως μπορώ να ξέρω? Εύκολα ένας άνθρωπος μπορεί να γίνεται γνωστός στον άλλον. Γι' αυτό θα προσευχηθώ. Εγονάτισε, αγαπητοί μου, ο Ελιέζερ, και αποτείνεται εις των μεγάλων νυμφαγωγών των θεών, και είπε μια υπέροχη προσευχή: Κύριε ο Θεός του Κυρίου μου Αβραάμ. Δεν λέει Κύριε απλώς, αλλά από ταπείνωση: Κύριε που είσαι ο Κύριος του Κυρίου μου Αβραάμ. Ωραία αρχίζει, με πολύ ταπείνωση. Ευόδωσον εναντίον εμού σήμερον και ποιήσον έλεος μετά του Κυρίου μου Αβραάμ. Ευόδωσον. Φέρ τα ευνοϊκά, φέρ τα βολικά, ώστε να βρεθεί μια κατάλληλη κοπέλα για το παιδί του Αβραάμ. Δώσ' του έλεος δηλαδή του Αβραάμ. Βοήθησέ τον, ευόδωσε την υπόθεσή του. Ιδού, εγώ έστηκα επί της πηγής του ύδατος. Να, είμαι κοντά στην πηγή, κοντά στο πηγάδι. Εδέθη γατέρες των οικούντων την πόλη, εκπορεύονται αντλή σε είδωρ. Να Κύριε, οι κοπέλες της πόλεως έρχονται να αντλήσουν νερό. Άραγε, μήπως ανάμεσα σε αυτές θα μπορούσε να ήτο η μελλοντική γυναίκα του Ισαάκ? Λοιπόν Κύριε, αν είναι, δείξε μου ένα σημάδι. Σε σένα αναθέτω όλη την υπόθεση, λέει παρακάτω η ευχή. Θα της πω: κοπέλα μου, δώσ' μου νερό να πιω. Και αν εκείνη μου δώσει νερό, τότε αρχεί καλού σημαδιού. Σημαίνει έχει καλοσύνη. Θα της πω: κοπέλα μου, τώρα να ποτίσουμε και τις καμήλες. Και αν δώσει και τις καμήλες νερό, σημαίνει ότι τα πράγματα πάνε καλά. Λοιπόν Κύριε, σε παρακαλώ, δώσε να γίνει έτσι το πράγμα. Και εν τούτο γνώσομαι ότι επίησας έλεος μετά του Κυρίου μου Αβραάμ. Και με το σημάδι αυτό θα καταλάβω ότι θα δώσεις το έλεος, δηλαδή τη χάρη αυτή εις τον Κυριόν μου τον Αβραάμ. Η προσευχή αυτή του Ελιέζερ εστάθηκε ακριβώς στο σταυροδρόμι της γνωριμίας των δύο μελλόντων να παντρευτούν. Και είδω, αφού ετελείωσε την προσευχή του, πλησιάζει το πηγάδι. Έφτασαν και οι κοπέλες. Αποτείνεται στην πρώτη: κοπέλα μου, σε παρακαλώ πολύ, τώρα που έβγαλες αυτό το την τσίγκλα με το νερό, δώσ' μου να πιω. Ευχαρίστως Κύριε, λέει η κοπέλα. Και εδώ ακούστε λεπτομέρειες. Και έγειρε, λέγει, την ιδρία της, τη στάμνα της, εις τον βραχίωνά της, για να πιει όσο νερό ήθελε. Ήπιε ο Ελιέζερ. Κατόπιν της λέγει: σε παρακαλώ κοπέλα μου, να ποτίσουμε και τις καμήλες. Ευχαρίστως Κύριε, του λέει. Είναι γνωστό ότι οι καμήλες κρατάνε πολύ το νερό, μπορεί να περάσουν και 10 μέρες και να μην πιούν νερό. Γι' αυτό και είναι τα κατάλληλα ζώα που διασχίζουν τα σερήμους. Αλλά για να κρατήσει 10 μέρες η καμήλα χωρίς νερό, όταν θα πιει, πίνει πολύ νερό. Έτσι λοιπόν, λέγει εκεί λεπτομεριακός
ότι υπήρχε ένα ποτιστήριο, μία γούρνα για τα ζώα. Πόσες κουβαδιέ θα πρέπει να έβγαλε η κοπέλα αυτή για να ποτίσει 10 καμήλες? Πόσες κουβαδιέ, πολλές ασφαλώς. Και αφού ήπιανε και οι καμήλες, μεταλέγει στον Ελιέζερ: σας βλέπω ξένοι, δεν έρχεστε σπίτι μας, έχουμε και πολύ σανό για τα ζωντανά σας και να σας φιλοξενήσουμε απόψε. Ο Ελιέζερ άρχισε μέσα του να δονείται. Τι καλοσύνη είναι αυτή, τι υπέροχη κοπέλα είναι αυτή. Βρισκόμαστε στο 1800 π.Χ. μην το ξεχνάτε αυτό. Τι καλοσύνη είναι αυτή. Δεν παίρνει ως κριτήριά του την ομορφιά της, γιατί η κοπέλα αυτή ήταν πάρα πολύ ωραία κοπέλα. Δεν παίρνει ως κριτήριο αυτό, αλλά κριτήριο παίρνει τα εσωτερικά χαρίσματα, τα ψυχικά, την καλοσύνη της, την ευγενειά της, την προσφορά της. Και τρέχει η κοπέλα στο σπίτι της να αναγγείλει ότι υπάρχουν ξένοι και να τους φιλοξενήσουν. Ήρθε πράγματι ο αδελφός της κοπέλας, είδε τους ξένους. Εδώ ακόμη κάθεστε, ελάτε στο σπίτι μας να σας φιλοξενήσουμε. Και πράγματι επήγαν στο σπίτι. Αμέσως έδωσαν νερό να πλύνουν τα πόδια τους οι άνθρωποι, μένω στις λεπτομέρειες για να δει κανείς πόσο όμορφη εικόνα μας δίνει εδώ η Αγία Γραφή. Έδωσαν σανό στα ζωντανά και εκάθισαν να φάγουν άρτους, δηλαδή ετέθη γεύμα, δείπνο. Ο Ελιέζερ όμως λέει: δεν θα βάλω μπουκιά στο στόμα μου εάν δεν συζητήσω με ένα θέμα, χάρη του οποίου ανέλαβα ένα πολύ μακρινό ταξίδι. Τι θέμα, λέτε στο σπίτι? Έρχομαι από τη γη Χαναάν. Το αφεντικό μου λέγεται Αβραάμ. Αβραάμ, είπαν εκεί στο τραπέζι. Και ο κύριός μου Αβραάμ έχει ένα παιδί, τον Ισά, και θέλει να τον παντρέψει. Και ήρθα να βρω μια κοπέλα. Λοιπόν, η κοπέλα αυτή, εδώ η κόρη σας, στάθηκε η κοπέλα που μου απεκάλυψε ο Θεός. Μόλις την ευγένεια και μόλις την προσφορά. Θα ήθελε η κοπέλα αυτή να γίνει γυναίκα του Ισάκ, του γιού του κυρίου μου? Τι ήταν να πει τα ονόματα αυτά? Συγγενείς ήσαν με τον Αβραάμ. Εχάρηκαν μέχρι τον ουρανό. Φωνάζουν την κοπέλα. Την έλεγαν Ρεβέκα. Ρεβέκα, θέλεις να πας εις τη γη Χαναάν με τον άνθρωπο αυτόν? Βεβαίως θέλω. Είναι εκείνο που σας είπα σε ένα προηγούμενο θέμα μας, ότι ελευθέρως ερωτήθηκε η Ρεβέκα. Βεβαίως θέλω. Και τότε έβγαλαν από τα σακιά που είχαν φορτωμένες καμήλες δώρα, ασημένια αντικείμενα, χρυσά αντικείμενα και ηματισμών, και τους καταγέμισαν με δώρα. Κάθισαν, έφαγαν. Ζήτησαν 10 μέρες να κρατήσουν ακόμη τη Ρεβέκα στο σπίτι. Βιάζομαι, λέγει ο Ελιέζερ, βιάζομαι. Και πήρε τη Ρεβέκα και έφυγε για το μακρινό του ταξίδι. Ο Ισάκ ήταν ένας υπέροχος νέος ο Ισάκ. Βεβαίως επερίμενε να έρθει η νύφη. Τι έκανε τον καιρό αυτόν? Μας το λέγει η Αγία Γραφή, ότι προσήφιετο και εκείνος. Και την ημέρα εκείνη που επλησίαζε το καραβάνι προς την Βυρσαβέ, είχε βγει απόμερα εκεί στην εξοχή ο Ισάκ για να προσευχηθεί και αυτός. Αλλά όταν βγει κανείς έξω από την πόλη, έξω από τον συνοικισμό τους, και δεν υπήρχε πόλη, τι φανερώνει αυτό? Μία ανάγκη περισυλλογή, μία ανάγκη στοχασμού, μία ανάγκη να ζητήσει κανείς τη βοήθεια του Θεού για ένα τόσο μεγάλο θέμα που στέκεται σταθμός στη ζωή του ανθρώπου. Και ήταν πίσω από ένα θάμνο. Η Ρεβέκα
το μάτι της πήρε τον Ισαάκ και από ντροπή επίδειξε από την καμήλα. Δεν ήταν σωστό μια κοπέλα να είναι πάνω σε μια καμήλα όταν μπορούσε να συναντήσει κάποιον άνθρωπο στον δρόμο που θα ήταν λόγοι ντροπής να είναι πάνω εκεί. Δεν ήταν σωστό. Πήδηξε αμέσως από την καμήλα και λέει εις τον Ελιέζερ, ποιος είναι εκείνος ο νέος που είναι πίσω από εκείνα των θάμνων? Χαμογέλασε ο Ελιέζερ, είναι ο Ισαάκ. Και τότε έγινε εκεί η γνωριμία. Κατέβασε, λέει, το θερετζέτ, ένα κάλυμα στο πρόσωπό της. Εντράπηκε η Ρεβέκα και πήγαν στο σπίτι και λέγει εκεί θαυμάσια ότι ο Ισαάκ ηγάπησε την Ρεβέκα, η οποία το πολύ ωραία, και έγινε η γυναίκα. Εκείνο το ηγάπησε την Ρεβέκα δείχνει όλο το βάθος δύο στοχαστικών ανθρώπων που ξεκινούν για το γάμο τους. Ας δούμε μία παρατήρηση στο σημείο αυτό. Αγαπητοί μου, ποιο είναι εκείνο που το στοιχείο που κατά κάποιο τρόπο θα φέρει σε μία συνάντηση δύο ανθρώπους? Μήπως είναι το πάρτι? Δηλαδή θα αφήσει η μητέρα την κόρη να πάει στο πάρτι, να πηγαίνει, όχι να πάει, να πηγαίνει στο πάρτι μόνο και μόνο για να αγρέψει κάποιον γαμπρόν από εκεί? Μήπως θα αγρευτεί ο γαμπρός από το πεζοδρόμιο ή από τους κινηματογράφους? Τέλος πάντων, είναι υπόθεση αγρέψεως, ψαρέματος. Εκεί θα ψαρευτεί ο γαμπρός? Ή ακόμη και η νύμφη, όταν ο γαμπρός ξεκινά να ψαρέψει, εκεί θα βρει την νύφη? Μην απατώμεθα. Οι τόποι αυτοί δεν οδηγούν ποτέ σε ευτυχισμένους γάμους. Η περικοπή μας το έδωσε ανάγλυφα. Το βασικό εκείνο στοιχείο που θα βοηθήσει στην έβρεση του άλλου ανθρώπου είναι ο Θεός. Η προσευχή που δια της προσευχής ο Θεός θα δώσει τον ζητούμενον άνθρωπο. Λέγει σαφώς το βιβλίο των παροιμιών ότι παρακυρίου αρμόζεται ανδρυγινή. Ότι αρμόζεται, αρμονιάζεται. Από τον Θεό, λέγει, γίνεται ο αραβόν προς τον άνδρα. Συνεπώς, ο Θεός είναι ο νυμφαγωγός. Ο Ελιέζερ το είπε χαρακτηριστικά. Αυτή η υγιεινή ηνιτίμασε Κύριος το εαυτού θεράποντι Ισαάκ. Αυτή είναι η γυναίκα που ετοίμασε ο Κύριος. Συνεπώς, ο Κύριος ετοιμάζει τον μελλοντικόν γάμο. Μην απατώ. Δεν είναι λοιπόν στους τόπους που ανέφερα προηγουμένως ούτε ο γαμβρός εκεί, ούτε η νύφη, ούτε θα το πω αυτό γιατί το έχω μέσα μου με καίει, ούτε εάν θα βάλει η μητέρα στην κόρη μίνι ρούχα, με τον τρόπον αυτόν θα βρει τον γαμβρόν. Μην απατώμεθα. Ή θα την παντρέψει μικρή για να αποφύγει την πρίκα. Είναι όλες αυτές οι λύσεις πολύ κακές. Είναι σατανικές λύσεις, διότι στο τέλος θα τις γυρίσει πίσω η κόρη. Καταλαβαίνετε πως θα τις γυρίσει πίσω της μάνας. Λοιπόν, προς Θεού δεν είναι λύση αυτό. Αλλά η εντυμότης, η σεμνότης και η αγνότης και η προσευχή είναι εκείνα που θα οδηγήσουν εκεί που πρέπει. Είναι χαρακτηριστικό. Οι παλαβούτσικοι νέοι μας, εκείνοι που χοροπηδούν και θέλουν παλαβούτσικες κοπέλες, όταν κάποτε πρέπει να σκεφτούν για το γάμο τους σοβαρά, δεν διαλέγουν ποτέ από το ρεπερτόριο των φιλανάδων των γυναίκα και μητέρα των παιδιών των. Πάντα θα ζητήσουν, και είναι χαρακτηριστικό αυτό, οι πιο ανήθικοι νέοι θα ζητήσουν πάντοτε την πιο ηθική γυναίκα. Γιατί μέσα στη βρωμιά τους εγνώρισαν τι σημαίνει ανήθικη γυναίκα.

0: Γέροντα ευλογείτε.
1: Κύριος.
0: Μας μιλήσατε για την Γερόντισσα Χαριθέα και τις αδελφές στην Ιεραμονή Ηρακλειδίου και συνεχίζουμε με τις αγιασμένες μορφές που γνωρίσατε εκτός Αγίου Άρους. Με ποιον θα θέλατε να
1: Τώρα
0: συνεχίσουμε?
1: βγήκαμε έξω από το Άγιον Όρος. Να πούμε μερικά από τα βιώματα που ζήσαμε με τον Άγιον Ιάκωβο, με τον Άγιον Πορφύριο, και μετά βλέπουμε πού θα καταλήξουμε. Να πω ότι για τον Άγιον Ιάκωβο ακούγαμε διάφορα θαυμαστά γεγονότα, κυρίως από φοιτητές Κυπρίους που πήγαιναν κοντά του και τον έβρισκαν στη Μονή του Σιού Δαβίδ. Ο Άγιος Ιάκωβος δεν ήρθε ποτέ στο Άγιον Όρος, εξ όσο γνωρίζω, παρόλο που αγαπούσε πολύ το Άγιον Όρος, αλλά ήταν τόσο ήσυχος και περιορισμένος που δεν ήρθε ποτέ ούτε για επίσκεψη. Έτσι λοιπόν, όταν εμείς βρεθήκαμε στη Μονή Πατοπεδίου με τη συνοδεία μας, με τον γέροντά μας, μια ημέρα που ήμασταν στην Αθήνα σε ένα μοναστήρι γυναικείο, εκεί η γερόντισσα της Μονής, πάνω στη κουβέντα με τον γέροντα, μας ανάφερε τον Άγιον Ιάκωβο και θαυμαστά γεγονότα από τη βίο του Σιού Ιακώβου του Ενεβία. Ο γέροντας ζούσε τότε, ήταν ηγούμενος στη Μονή του Σιού Δαβίδ. Τότε, επειδή και εμείς είχαμε πολλούς πειρασμούς στο Πατοπέδι, πρωτοπήγαμε εκεί και ήταν ιδιόρυθμο το μοναστήρι και δυσκολευόμαστε πάρα πολύ και λόγω της δικής μας απειρίας και λόγω του ιδιορύθμου της Μονής και επειδή είχε έναν ιερέα ο οποίος οδηγούσε το αυτοκίνητο που θα μας μετέφερε στη Θεσσαλονίκη, επίσαμε τον γέροντα να πάμε στη Μονή του Σιού Δαβίδ, να προσκυνήσουμε και να πάρουμε την ευχή του πατρός Ιακώβου για να μας βοηθήσει στον αγώνα που είχαμε να κάνουμε στο Πατοπέδι. Έτσι και έγινε. Έδωσε ευλογία ο γέροντας και πήγαμε στη Μονή του Σιού Δαβίδ. Ακούγαμε πάρα πολλά για τον γέροντα Ιάκωβο, πολλά τα οποία ήταν και λίγο έτσι κωμικά. Ήταν πολύ απλός. Και εγώ είχα μέσα στη φαντασία μου ότι θα δούμε ένα γεροντάκι που θα είναι εύθυμος, θα λέει αστεία, θα είναι κάπως έτσι πιο χαλαρή η ατμόσφαιρα. Όταν φτάσαμε στο μοναστήρι και ζήσαμε να δούμε τον γέροντα, τότε μας οδήγησαν σε ένα παρεκκλήσιο εκεί του Αγίου Χαραλάμπου, που εκεί εξομολογούσε ο Πατηριάκος. Πρώτη φορά το βλέπαμε. Μπήκαμε μέσα, είδαμε ένα μεγαλοπρεπή γέροντα, μεγάλη γενιάδα, με το πετραχίλιο του φορεμένο του εξομολογούσε, ασκεπής, που σαν πατριάρχης ήταν, πολύ επιβλητικός. Εγώ τον κοιτούσα έτσι με πολύ δέος και λέω, δεν είναι έτσι όπως τον περίμενα. Αλλά σε λίγο μόλις άρχισε να μας μιλάει, κατάλαβα ότι ήταν πράγματι αυτός ο απλούς και άκακος και νηπιόφρον κατά την καρδία Πατηριάκωβος. Ήταν πραγματικά σε ένα μικρό παιδί. Άρχισε να μας ρωτάει διάφορα πράγματα με ωραίον τρόπο και μας είπε τον λόγο για τον οποίο πήγαμε εκεί. Του λέω, γέροντας, είμαστε στη Μονή Πατοπεδίου και έχουμε δυσκολίες. Τα παιδιά είναι νέοι, είναι μικροί, είναι ασυνήθιστοι με αυτήν την ατμόσφαιρα. Είναι ιδιόρυθμο το μοναστήρι και μας κατάλαβε πολύ, διότι και αυτός έζησε σε ιδιόρυθμο μοναστήρι και ήξερε από τις δυσκολίες αυτές. Λέει, Πάτερ Ιωσήφ, να πάμε να πούμε στον Άγιο Δαβίδ να σας βοηθήσει, να τον παρακαλέσουμε να σας βοηθήσει. Εμείς νομίζαμε ότι θα κάνει καμιά παράκληση. Κατεβήκαμε κάτω στην εκκλησία, πάμε μπροστά στην εικόνα του Αγίου και περιμένουμε να αρχίσει η παράκληση. Και λέει ο πατήρ Ιάκωβος, Άγιε Δαβίδ, εδώ είναι ο πατήρ Ιωσήφ και ο πατήρ Αθανάσιος από το Πατοπέδι. Ήρθαν να τους βοηθήσεις, έχουν προβλήματα οι άνθρωποι. Σε παρακαλώ, μην μας κάνεις ρεζίλι. Εγώ σου πω να μην γελάσω, γιατί αντί τη παρακλήσεω έγινε αυτή η σύσταση. Ο γέροντας με ακροκοίταξε έτσι μια στιγμή για να μην χάσουμε την ατμόσφαιρα που ήταν εκεί. Μας λέει, και εδώ πατήρ Ιωσήφ που είμαστε, κάποια παιδάκια ήρθαν προχθές και έπαιζαν κορώσεις μέσα στην εκκλησία. Πύλες δηλαδή. Και εγώ το εμάλωσα. Και του είπα, δεν κάνει να παίζετε κορώσεις μέσα στην εκκλησία. Και του είπαν, γιατί δεν κάνει. Λέει, θυμώνει ο Άγιος. Λέει, δεν θυμώνει. Λέει, θυμώνει. Θα το ρωτήσουμε. Και του τα έφερα, λέει, μπροστά στην εικόνα του Αγίου και του είπα, σου αρέσει που παίζουν τα παιδάκια μπίλια στην εκκλησία. Και έκανε το χέρι μου στο στόμα και λέει, σιωπή, στα παιδάκια αυστηρά. Και τα παιδάκια, λέει, μπήκα σε λογαριασμό, μπήκα σε σειρά. Μας το διηγήθηκε αυτό το γεγονός με τόση φυσικότητα. Μετά πήγαμε να βγούμε έξω από τον ναό μας. Με βάλει τα Άγια Λείψανα να προσκυνήσαμε. Ήταν έκδηλη χάρης πάνω του. Καταλάβαμε ότι ήταν ένας άνθρωπος άκακος σαν μικρό παιδάκι. Απλούς και αγαθός στην καρδία, αλλά χαριτωμένος. Όταν ήθελα να βγούμε έξω, με τράβησε πίσω εμένα και μου λέει, έλα να σε ευλογήσω. Έβγαλα το σκούφο μου και έσκυψα να με ευλογήσει και μου είπε διάφορα πράγματα εκεί πνευματικά και ας πω και προφητικά. Βγήκαμε έξω στην αυλή και λέει του γέροντα, Πάτερ Ιωσήφ, του λέει, να σου πω και κάτι που μου συνέβη και εδώ που στεκόμαστε τώρα. Πριν μερικές μέρες εξομολογούσα και ήμουν πολύ κουρασμένος και βγήκα εδώ έξω στην αυλή να πάρω λίγο αέρα, να ξεκουραστώ λίγο. Και μόλις βγήκα έξω ήρθαν δύο πούλμα γεμάτα προσκυνητές. Και εγώ δεν μπορούσα να τους δω, ήμουν πολύ κουρασμένος. Και παρακάλεσα τον Άγιο Δαβίδ να με σκεπάσει να μην με δω. Και ενώ ήμουν εδώ, του λέει, και ήμουν στη μέση της αυλής και καθόμουν στον πάγκο, όλοι με ψάχναν και δεν με έβρισκα. Και εγώ γελούσα. Και μας παρήσανε εκεί πως γελούσε. Και ο πατήρ Κύριλλος, δε, που ήταν και ο πατήρ Κύριλλος εκεί, με ψάχναν και λέμε, αφού εδώ ήταν τώρα, πού πήγε. Δεν με έβλεπαν, του λέει. Αυτό, λέει, δεν είναι από τον Άγιο Δαβίδ. Του λέει, γέροντα, βέβαια, γέροντα, λίμωνα. Τέλος πάντων, λέει, γέροντα, να βγάλουμε μια φωτογραφία. Του είπα εγώ, του γέροντα, του Αγίου Ιακώβου. Λέει, ευχαρίστως. Σταθήκαμε να βγάλουμε μια φωτογραφία. Μας είπε πολύ ωραία πράγματα εκεί, πνευματικά, χαριτωμένα. Γεμίσαμε χαρά και ελπίδα και φύγαμε για το Άγιο Όρος. Μετά αυτή τη συνάντηση έγινε ευκαιρία και αφορμή εγώ να επιστρέψω ξανά σε λίγους μήνες στο μοναστήρι του Αγίου Δαβίδ. Πήγα 6 φορές περίπου στον Άγιο Ιάκωβο. Και τον είδα και μόνος μου και εξομολογήθηκα και κοντά του. Είχα την ευλογία του γέροντα βέβαια. Και με συνόδευσαν κάποια παιδιά από τη Θεσσαλονίκη. Και μια φορά πήγα και με το λεωφορείο μόνος μου. Αλλά πράγματι μου έκανε μεγάλη εντύπωση διότι όταν ζήτησα να εξομολογηθώ στον Άγιον Ιάκωβο πήγαμε μέσα στο Ιερό Βήμα και γονάτισα εγώ, γονάτισε και ο γέροντας εκεί στο χαλάκι του και μου λέει θα σου πω μια ιστορία. Και μου είπε μια ιστορία που ήταν η ζωή μου. Εγώ άκουγα τη ζωή μου και λέω πού θα πάει αυτό το πράγμα. Μου έλεγε για ένα άλλο πρόσωπο. Τάχα έναν άλλο πρόσωπο. Τέλος πάντων μου περιέγραψε τη ζωή μου ολόκληρη. Με πάσα λεπτομέρεια. Κατάλαβα βέβαια και το πίστευα ότι είχα μπροστά μου έναν προφήτη, έναν άγιον άνθρωπο. Λειτουργήσε την άλλη μέρα την Αγίας Εκατερίνης. Λειτουργήσε πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ ωραία, έτσι, με μεγάλη ιεροπρέπεια, αργά και επίσημα τις εκφωνήσεις. Μας διηγήθηκε πως μια φορά λειτουργώντας ο ίδιος είδε δίπλα του το φύλακα άγγελών του που το άγγιζε με τα πτέρυγες του και τον ενίσχυε στη Θεία Λειτουργία. Μας είπε πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα από την πνευματική του ζωή, από τον αγώνα, από τον πόλεμο των δαιμόνων, από τον πόλεμο των ανθρώπων, από πειρασμούς που πέρασε στο μοναστήρι με διάφορους που καταπατούσαν τα χτήματα του Αγίου. Αλλά το αποτέλεσμα πάντοτε ήταν ότι ο Άγιος Δαβίδ ήταν αυτός ο οποίος έλυνε τα προβλήματα όλα, προστάτευε τον Άγιο και του έδινε δύναμη και υπομονή να συνεχίσει τον αγώνα του. Τότε είχαν έρθει και κάποια νέα παιδιά στο μοναστήρι και έγιναν μοναχοί και ήταν πολύ έτσι χαρούμενος ο Άγιος Ιάκωβος για το γεγονός αυτό. Τότε μου έδωσε και κάτι μικρά δωράκια τα οποία έχω μέχρι σήμερα φυλαγμένα, ως ευλογία να τα έχω μαζί μου, τα έχω και εγώ στο κελί μου και επικαλούμε τις Άγιες Ευχές του. Και πράγματι ομολογώ ότι είναι ένας πολύ μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας. Περίπου το ίδιο έγινε και με τον Άγιο Πορφύριο. Ο Άγιος Πορφύριος βέβαια ήταν Αγιορείτης και ήταν γνωστός του Άγιον Όρος πολύ περισσότερο από ότι ο Άγιος Ιάκωβος. Ακούγαμε για τον Άγιον Πορφύριο διάφορα θαυμαστά γεγονότα, πάρα πολλά, αλλά τότε στο Άγιον Όρος υπήρχε πληθώρα τέτοιων φαινομένων, οπότε δεν είχαμε καμιά ανάγκη να βγούμε εκτός, να ψάξουμε να βρούμε Αγίους και σημειοφόρους και θαύματα. Τα ζούσαμε εκεί καθημερινά. Έτσι λοιπόν, μια καλή ημέρα, μάθαμε ότι ο Άγιος Πορφύριος βρίσκεται στα Καψοκαλύβια. Και ένας γείτονας μας ασκητής ο Παπαϊωακή ήθελε πάρα πολύ να τον συναντήσει. Εμείς επειδή είχαμε βάρκα, με παρακάλεσε να πάμε με τη βάρκα μας στα Καψοκαλύβια από τη Νέα Σκήνη να τον δούμε. Βέβαια, κατά τον νόμο της αγάπης, κάναμε υπακοή στο γέροντα, πήραμε ευλογία και ήρθε και ο Παπασημαίο μαζί μας από τη Μονή Διονυσίου που ήθελε γι' αυτό να δει τον γέροντα και έτσι πήγα κι εγώ παραπάνω από περιέργεια να δω τον γέροντα Πορφύριο.
0: Πρώτη φορά.
1: Πρώτη φορά. Αυτό έγινε το 1984 περίπου κάπου εκεί. Πήγαμε στον γέροντα, πράγματι ανεβήκαμε στα Καψοκαλύβια, βρήκαμε τον γέροντα, προγευμάτιζε εκεί. Δεν ήταν ακόμα ασθενής, έβλεπε κανονικά. Μας λέει, πατέρες, δεν μπορώ να σας δω περισσότερο. Είμαι λίγο αδιάθετος, θα πάω να ξαπλώσω. Δεν μπορώ να σας δω περισσότερο. Πήραμε την ευχή του, μας είπε ένα δυο λογάκια πνευματικά και πήγε στο κελάκι του και να ξαπλώσει. Εμείς απομακρυνθήκαμε λίγο από το κελί. Εκείνο ήταν ένα Κύπριο ιερομόναχο, ο Παπαχαρίτο, που μα λέει έτσι κάπω σιγαλά, μείνετε εδώ καμιά δυο ώρε. Και ο γέροντα, μόλι ξεκουραστεί, είναι ευδιάθετο μετά. Και θα σα δει, είμαι σίγουρο θα σα δει μετά. Κάνετε μια βόρτα στη σκήτη, προσκυνήστε και ελάτε σε δυο ώρε εδώ. Και θα είναι καλά ο γέροντα. Έτσι είναι κάθε μέρα, έτσι κάνει. Ξεκουράζεται και μετά είναι καλά. Πολλοί μας είχε αυτόν τον λόγο. Είμαστε μακριά, είμαστε περίπου 100 μέτρα από το κελάκι. Δεν υπήρχε περίπτωση να ακούσει ο Άγιος Πορφύριος στο πνευμα δωμάτιο. Το ακούμε ένα κουδούνι. Τι πάει ένα κουδούνι. Λέω, γέροντα συνέχεια το κουδούνι, να δούμε τι είναι. Τρέχει ο Παπαχαρίτο, πάει μέσα, βγαίνει σε λίγο έτσι λίγο ντροπιασμένο, μα λέει, δυστυχώς ο γέροντας άκουσε τι είπα. Και μου είπε, γιατί είπε στους πατέρες να μείνουν. Θα χαλάσει ο καιρός σε λίγο και θα δυσκολευτούν να πάνε πίσω. Πρέπει να φύγουν γρήγορα. Να προλάβουμε να τους πιάσει φορτούνα. Ο καιρός ήταν θαυμάσιος. Λέει, αυτό με πει να σας πω. Εντάξει, εμείς το πήραμε ότι δεν μπορούσε να μας δει, δεν ήθελε να μας δει. Και αρχίσαμε έτσι ανέμελα, κατεβαίνουμε σιγά σιγά προς τον Αυστανά. Αλλά σε λίγα λεπτά άρχισαν να μαζεύονται σύννεφα και να προμηνύεται καταιγίδα. Και ίσα που προλάβαμε και φύγαμε. Δηλαδή γλιτώσαμε την καταστροφή. Θα πνιγόμαστε. Είχε μπορίνι. Και ένα μπορίνι καλοκαιρινό, πολύ δύσκολο. Δηλαδή φεύγαμε εμείς και τον μπορίνι ήταν από πίσω μας. Μόλις που προλάβαμε. Αυτή ήταν η πρώτη επαφή με τον Άγιο Πορφύριο. Μετά ο γέροντάς μας ο Ιωσήφ αρρώστησε στην ασκήτη που ήμασταν. Έπαθε καρδιακά επεισόδια. Και εμείς σαν νεότεροι είχαμε μεγάλη έτσι στενοχώρια και ο γέροντας συνεχώς μας έλεγε ότι θα φύγει, θα πεθάνει και ήταν αυτό το αγαπημένο του τραγούδι που μας έλεγε συνεχώς ότι όπου να είναι πεθαίνει και φεύγει και τελειώνει η ζωή του κτλ. Εγώ ήμουν πολύ στεναχωρημένος γιατί ήμουν μετά τον γέροντα και σκεφτόμουν τι θα γίνω με τόσα παιδιά εδώ στην ασκήτη, ανώριμοι, νεαροί, μικροί, χωρίς τον γέροντα. Τότε ο γέροντας με έστειλε στη Θεσσαλονίκη να κάνω κάτι ψώνια. Και εγώ χωρίς να το πω στον γέροντα, στο δρόμο βρήκα έναν ιερομόναχο του γέροντος Πορφυρίου που μου έδωσε το τηλέφωνο του. Και από τη Θεσσαλονίκη μου λέει πάρθουν από τη Θεσσαλονίκη τηλέφωνο. Τότε δεν είχε κινητά τηλέφωνα, ήταν σταθερά τα τηλέφωνα. Και θα σου απαντήσει. Και πάρθουν το πρωί, η ώρα 4 με 5 το πρωί. Εντάξει, ήταν ώρα που ξυπνούσαμε εμείς. Τον πήρα το πρωί τηλέφωνο του γέροντα να του πω να προσεύχεται για τον γέροντα μας στον Ιωσή. Τον οποίο γνώριζε βέβαια. Έπιανα τηλέφωνο, έπιανα, χτυπούσε, αλλά δεν απαντούσε. Ο ιερομόναχος όμως αυτός μου είπε ότι τέτοια ώρα ο γέροντας απαντά, είναι καλή ώρα για τον γέροντα. Και έτσι επέμενα με μια ανέδεια, ας πούμε. Αλλά δεν απαντούσε. Δεν σκέφτηκα τι να κάνω τώρα, να διαβάσω τους χαιρετισμούς της Παναγίας, το φωνήσει η Παναγία να μ' απαντήσει. Διάβαζα τους χαιρετισμούς και έπαιρνα και τηλέφωνο και έλεγα τους χαιρετισμούς. Όταν έφτασα στο τελευταίο ντροπάριο και είπα την υπερμάχο χαίρε νύφε ανύφευτε, σηκώνω τηλέφωνο ο γέροντας και αντί να πει παρακαλώ ή όπως λέμε εμείς, μου λέει χαίρε νύφε ανύφευτε, σαν να ήθελε να μου πει πρέπει να τελειώσει τους χαιρετισμούς και μετά να πάρεις. Παρακολουθούσε δηλαδή. Εγώ σάστησα έτσι που μου μίλησε στο τηλέφωνο. Του λέω γέροντα, έχουμε δυσκολία με τον γέροντα μας, είναι ασθενής. Μη φοβάσαι βρε μου, λέει, δεν πεθαίνει, έτσι τα λέει. Δεν πεθαίνει, αυτός πάντα έτσι έλεγε. Θα πάει χρόνια πολλά, μου λέει, δεν θα πεθάνει τώρα. Έχει ακόμα μπροστά του πολύ δρόμο. Να έχετε υπομονή, να έχετε θάρρος, δεν πεθαίνει ο γέροντας. Να κάνετε υπακοή, να μην το στενοχωρείτε και αυτός θα ζήσει χρόνια πολλά. Μου είπε για τη νέα σκήτη, με ρώτησε διάφορα πράγματα. Μιλήσαμε περίπου μισή ώρα στο τηλέφωνο. Μου έλεγε διάφορα, μου εξιστορούσε γεγονότα, ευχές. Και μου λέει να πει στον γέροντα την αγάπη μου και τις προσευχές μου και τη μετάνοιά μου και δεν θα πάθει τίποτα. Δεν θα πεθάνει τώρα. Και έτσι αναθαρίσαμε όλοι μας. Μετά από αυτό το γεγονός, όταν πήγα στην Αθήνα για κάποιες εργασίες της σκήτης μας με στήλο γέροντας, θα συνοδεύσω και τον πατέρα Ελπίδιο τότε που ήταν στη σκήτη μας και ήταν στο νοσοκομείο τιμωθάνατος, πήγα και τον είδα στο μοναστήρι στο Μίλεση. Εκεί πήγα περίπου 10 φορές. Όλες οι συναντήσεις μας ήταν γεμάτες με τα σημεία της χάριτος. Βέβαια, εγώ δεν πήγαινα για να μου πει κάτι προφητικό, ούτε κάτι προορατικό. Αυτό με κάλυπτε ο γέροντας. Δεν είχα και τίποτα να ρωτήσω. Αλλά πήγαινα για να πάρω την ευχή του Αγίου αυτού ανθρώπου, έτσι από ανάγκη να τον οθώ πνευματικά. Όταν πήγαμε με τον γέροντα, πήγαμε με τον γέροντα Ιωσήφ μια φορά και του είπαμε για τα δυσκολίες στο πατοπέδι που είχαμε και μας είπε ο ίδιος τι έπρεπε να κάνουμε και του είπαμε για ένα γεροντάκι το οποίο ταλαιπωρεί το και είχε έτσι δύσκολο τέλος. Και μου λέει καλά, καλά θα προσευχηθούμε. Και εκείνη την ώρα κοιμήθηκε ο γέροντας στο πατοπέδι. Αλλά ήταν πράγματι πολύ χαριτωμένη έτσι η παρουσία του. Η Μαρία Υψηλή μας είπε ότι

0: Και εγώ όταν ήρθα στην Κύπρο και ήθελα να κάνω ένα από τους πατέρες μας μοναχό και να τον ονομάσω Πορφύριο, ήταν κάποιος αδελφός ο οποίος τον γνώρισε τον Άγιο Πορφύριο. Ήθελα να δώσω το όνομα σε κάποιον που τον γνώρισε. Και εκείνη την ημέρα που ετοιμαζόμαστε για την κουρά το βράδυ, ήρθε μία μοναχή από την Αττική, από ένα μοναστήρι της Αττικής, και είχε μαζί της το πετραχύλι του Αγίου Πορφυρίου. Και της λέω, μου το αφήνεις αυτό το πετραχύλι για ένα βράδυ. Και κάναμε με την κουρά αυτή του αδερφού Πορφυρίου, με το πετραχύλι του Αγίου Πορφυρίου, και του βγάλαμε και το όνομα Πορφύριος και το θερήσαμε και αυτό σαν μια ευλογία στην αδερφότητά μας. Και τώρα χτίσαμε και εκκλησία όμορφη εδώ στη Λεμεσό. Και γενικά ο Άγιος Πορφύριος είναι πάντοτε κοντά μας και μας ευλογεί και μας συνοδεύει.
1: Θέλετε, πριν κλείσουμε, να μας πείτε κάποια χαρακτηριστικά και για αυτούς τους δύο μεγάλους Άγιους, δηλαδή ως πνευματικές προσωπικότητες, για τον Άγιο Ιάκωβο και για τον Άγιο Πορφύριο.
0: Ρώτησα τον Άγιο Παΐσιο μια φορά πόσο ο πατήρ Πορφύριος έχει τόσο χάρισμα, μεγάλο χάρισμα. Μου λέει για τρεις λόγους. Πρώτον, για τη μεγάλη του καθαρότητα. Δεύτερον, για τη μεγάλη του ταπείνωση. Και τρίτον, γιατί είναι στον κόσμο. Και διακονεί την Εκκλησία με το χάρισμα αυτό που έχει. Και το ίδιο ενίσχυε για τον Άγιον Ιάκωβο. Γιατί και αυτός είχε το ίδιο χάρισμα, αλλά ήταν πιο κεκριμένο το χάρισμά του. Παρόλο που ήταν τόσο απλούς, όπως ξέρετε και από τα βιβλία που έχουν γραφεί και από τις διηγήσεις των υπολείπων αδερφών που τον γνώρισαν, ήταν απλούστατος. Το κοινό γνώρισμα όλων των Αγίων ήταν, νομίζω, η συνεχής και αδιάλειπτη προσευχή, η καρδιά τους δοσμένη στον Χριστό και στους ανθρώπους με την αγάπη του Χριστού και μεγάλη ταπείνωση.
1: Τώρα, γέροντα, και ο Άγιος Ιάκωβος, είπατε, δεν είχε πάει ποτέ στο Άγιον Όρος,
0: Ναι.
1: ήταν μόνιμα εκεί στον Άσιο
0: Ναι,
1: Δαβίδ.
0: ναι.
1: Εσείς που το γνωρίσατε και μιλήσατε μαζί του και καταλάβατε πράγματα, είδατε κάποια διαφορά στο γεγονός ότι δεν ήταν Αγιορείτης και ήταν ένας άνθρωπος στον κόσμο?
0: Εξωτερικά μπορεί να υπήρχε κάποια διαφορά, αλλά στην ουσία τίποτα απολύτως. Η αγιότηση ήταν το κοινό γνώρισμα των ανθρώπων αυτών. Και εκεί γνωρίσαμε και τον πατέρα Κύριλλο, που τότε ήταν υποτακτικός του Αγίου Ιακώβου, και γνωριστήκαμε τον πατέρα Κύριλλο και ήρθε και στη χειροτονία μου. Και έφερε μάλιστα και το χεράκι του Αγίου Δαβίδ. Και μου έδωσε ένα μπαστούνι, ποιμαντική ράβδο, του Αγίου Ιακώβου. Και μου το χάρισε στη χειροτονία μου. Αλλά είχε τόσον κόσμο που μου το είπε ότι αυτό το μπαστούνι του πατέρα Ιακώβου, στο φέρω το κρατάς να έχεις ευλογία. Και εγώ από τον πολύ κόσμο που είχε και τα λοιπά, δεν το έλαβα και σοβαρά υπόψη. Δεν είχε ακόμα αγιοκαταστεί ο Άγιος Ιάκωβος. Μια ημέρα το πήρα το παστούνι αυτό και το πήγα στη μονή του Τιμίου Προδρόμου στο Μέσα Ποταμό. Μια ημέρα ενώ ήμουν στην εκκλησία του μοναστηρίου και στην ακολουθία, έτσι εκεί που ήμουν προσευχόμενος, πέρασε από μπροστά μου αυτή η σκηνή. Και λέω, μας έφερε ένα μπαστούνι ο πατήρ Κύριλλος. Πού είναι άραγε? Και θυμήθηκα ότι, νομίζω το έφερα στο μοναστήρι. Και κάποιος αδερφός από εκεί ήταν εκείνο το βράδυ στον ύπνο του Άγιον Ιάκωβο, του έδειξε το μπαστούνι, ότι αυτό το μπαστούνι είναι δικό μου. Και πήγαμε στο ιερό και λέω, έχετε ένα μπαστούνι εδώ που σας έφερα? Δεν είναι γεροντά εδώ, το έχουμε εδώ στη γωνιά. Και το πήρα και γράφει πάνω, δώρο Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ, ο Αρχιμαντήτης Κύριλλος, από τον Άγιον Ιάκωβο. Και έτσι έχουμε ως ευλογία το παστούνι του Αγίου Ιακώβου. Επίσης, ο πατήρ Κύριλλος, που και αυτός ήταν πολύ χαριτωμένος, και μετά είχαμε πολύ καλή σχέση και μιλούσαμε συχνά και στο τηλέφωνο, και που ερχόταν στην Κύπρο, μας επισκεφτόταν πάντοτε, μας έφερε και τα λείψανα του Αγίου Δαβίδ. Μας έδωσε, όταν πήγαμε μια εκδρομή στον Άγιο Δαβίδ, του ζήτησα κάτι από τον Άγιο Ιάκωβο και μου έδωσε μια ιερατική ζώνη. Και την ώρα που βγαίναμε από το μοναστήρι, ευωδίασε όλος ο τόπος. Σαν τρόπο να μας χαιρετούσε ο πατήρ Ιάκωβος, ο Άγιος Ιάκωβος.

0: χωρικός εκείνος, ομολόγησε το πτέσμα του. Ήταν πολύ μεγάλη η παρησία που είχε προς τον Θεό. Γιατί ήταν πραγματικά τέκνος Θεού, ήταν τέκνος Χριστού.
1: Και αντίστοιχα τώρα για τον Άγιο Πορφύριο, μιλήστε μας λίγο για τη τόσο μεγάλη αγάπη που έχει ο κόσμος για τον Άγιο Πορφύριο.
0: Να σας πω, ο Άγιος Πορφύριος δεν ήταν σαν τον Άγιο Ιάκωβο, τόσο απλούς. Ήταν σοφός, ήταν παιδίδα στον κόσμο και ήταν και εκφύσεως, φαίνεται, μεγάλο κεφάλι, μεγάλο μυαλό. Και μάθαινε πράγματα και μιλούσε με επιστήμονες. Ήταν πράγματι ένας νους τετράγωνος, τετραπέρατος. Και ήταν έτσι απλούς βέβαια, αγαθός, γεμάτος αγάπη και γεμάτος πατρική στοργή, αλλά ήταν και ένας σοφός άνθρωπος. Που οι λόγοι του, ο λόγος του, ήταν γεμάτος σοφία και σύνεση και διάκριση.
1: Ο Γέροντας Ιωσήφ, τι σας έλεγε για τους δύο αυτούς
0: Ο
1: Αγίους?
0: Γέροντας Ιωσήφ πολύ ταπείνωνε τον εαυτό του μπροστά στους Αγίους αυτούς. Και έλεγε, ευτυχώς που υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι και ο Θεός μας ελεεί με τις προσευχές τους. Και αισθανόταν τον εαυτό του πολύ έτσι ευτελή μπροστά τους. Ενώ ήταν του ίδιου πνεύματος και της ίδιας χάριτος.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γέροντα.
0: Ευχαριστώ και εγώ.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

οι μαύρες δυνάμεις του Σκότους, τα Μάγια. Επειδή πολλές φορές σας μίλησα για τον Παράδεισο, για τους Αγγέλους και για τους Αγίους για να βοηθηθείτε, τώρα θα σας πω και λίγα για την κόλαση και για τους δαίμονες, ώστε να γνωρίσετε με ποιους παλεύουμε πάλι για να βοηθηθείτε. Ήρθε στο καλύβι ένας νεαρός μάγος από το Θιβέτ και μου διηγήθηκε πολλά από τη ζωή του. Αυτό το παιδί, μόλις απογαλακτίστηκε, το αφιέρωσε ο πατέρας του σε ηλικία 3 χρόνων σε μια ομάδα 30 μάγων ανωτέρου βαθμού στο Θιβέτ για να το μοιήσουν στην τέχνη τους. Έφτασε στον 11ο βαθμό μαγείας. Ο 12ος είναι ο ανώτερος. 16 χρονών έφυγε από το Θιβέτ και πήγε στη Σουηδία για να δει τον πατέρα του. Εκεί συνάντησε τυχαίως έναν ορθόδοξο ιερέα πολύ πιστό και του ζήτησε να συζητήσουν. Ο νεαρός μάγος δεν ήξερε καθόλου τι θα πει ιερεύς ορθόδοξος. Στην αίθουσα λοιπόν που κάθισαν να συζητήσουν, άρχισε να του κάνει μερικές από τις μαγείες του για να δείξει τη δύναμή του. Κάλεσε έναν αρχικό δαιμόνιο, τον Μίνα, και του είπε: «Θέλω νερό». Σηκώνεται ένα ποτήρι από την κουζίνα, πηγαίνει μόνο του στη βρύση, ανοίγει βρύση, γεμίζει, περνάει από την κλειστή τζαμαρία και έρχεται στην αίθουσα. Το πήρε εκείνος και ήπιε. Μετά παρουσίασε στον ιερέα, μέσα στην αίθουσα, όλο το σύμπαν, τον ουρανό, τα αστέρια. Χρησιμοποίησε μαγείες 4ου βαθμού και θα προχωρούσε μέχρι τον 11ο βαθμό. Ρώτησε τότε τον ιερέα πώς τα έβλεπε όλα αυτά. «Ήμουν έτοιμος», μου είπε, «να τον σκοτώσω αν μου έβριζε τον σατανά». Ο ιερεύς όμως δεν του είπε τίποτε. Τότε του λέει ο νεαρός: «Γιατί δεν μου κάνεις και εσύ σημεία?» «Ο δικός μου ο Θεός είναι ταπεινός», απάντησε ο ιερεύς, και έβγαλε ένα σταυρό και του τον έδωσε να τον κρατήσει. «Κάνε πάλι σημεία», του λέει. Ο νεαρός κάλεσε τον Μίνα, το αρχικό δαιμόνιο, αλλά ο Μίνα έτρεμε, δεν τολμούσε να πλησιάσει. Καλεί τον Σατάν και εκείνος το ίδιο. Έβλεπε το σταυρό και δεν πλησίαζε. Του είπε μόνο να σηκωθεί και να φύγει για το Θιβέτ. Ο νεαρός τότε έβρισε τον Σατάν. «Τώρα κατάλαβα», του είπε, «ότι η μεγάλη σου δύναμη είναι μια μεγάλη αδυναμία». Στη συνέχεια κατηχήθηκε κάπως από τον καλό ιερέα, ο οποίος του μίλησε και για τους Αγίους Τόπους, για το Άγιον Όρος κλπ. Έφυγε λοιπόν από τη Σουηδία και πήγε στα Ιεροσόλυμα, όπου είδε το Άγιο Φως. Από εκεί πήγε στην Αμερική για να βρήσει τους σατανιστές που γνώριζε, για να αλλάξουν μυαλό. Ο Θεός τον έκανε τον καλύτερο ιεροκήρυκα. Και από εκεί ήρθε στο Άγιον Όρος. Ο καλός Θεός, σκανδαλωδός, τον βοήθησε, επειδή από μικρός είχε αδικηθεί. «Κάνετε όμως προσευχή, γιατί τον πολεμούν οι μάγοι με όλους τους δαίμονες. Αφού εμένα πολεμούν, όταν έρχεται να τον βοηθήσω, πόσο μάλλον εκείνο». Του διαβάζουν ιερείς εξορκισμούς και ανοίγουν τα χέρια του και τρέχουν αίμα. Το καημένο το παιδί, πολύ το ταλαιπωρούν οι δαίμονες. Ενώ πρώτα, που είχε φιλία μαζί τους, δεν τον πείραζαν, αλλά τον βοηθούσαν και τον εξυπηρετούσαν. Εύχεστε. Πρέπει όμως και το ίδιο πολύ να προσέξει, γιατί λέει το Ευαγγέλιο ότι το ακάθαρτο πνεύμα, όταν βγει από τον άνθρωπο, πορεύεται και παραλαμβάνει μεθεαυτού 7 έτερα πνεύματα, πονηρότερα εαυτού, και εισελθόντα κατοικεί εκεί, και γίνεται τα έσχατα του ανθρώπου εκείνου χείρονα των πρώτων. Γέροντα, τι είναι οι γητευτές? Μάγοι είναι. Χρησιμοποιούν τους ψαλμούς του Δαβίδ, ονόματα Αγίων κλπ. Και ανακατεύουν και επικλήσεις δαιμόνων. Ενώ δηλαδή εμείς διαβάζοντας το ψαλτήρι επικαλούμαστε τη βοήθεια του Θεού και δεχόμαστε τη Θεία Χάρη, εκείνοι με τον τρόπο που το χρησιμοποιούν βρίζουν το Θεό, αρνούνται τη Θεία Χάρη και έτσι τους κάνουν μετά τα δαιμόνια το χατήρι. Μου έλεγαν για ένα παιδί ότι είχε πάει σε ένα μάγο για να πετύχει κάτι. Εκείνος του διάβασε κάτι από το ψαλτήρι και το παιδί πέτυχε αυτό που ήθελε. Έπειτα όμως από λίγο καιρό άρχισε να σβήνει, να λιώνει το φουκαριάρικο. Τι είχε κάνει ο μάγος? Είχε πάρει κάτι ξηρούς καρπούς στα χέρια του και άρχισε να του διαβάζει τον 50ο ψαλμό. Όταν έφτασε στο στίχο «Θυσία το Θεό», πετούσε τους ξηρούς καρπούς κάνοντας θυσία στους δαίμονες για να του κάνουν το χατήρι. Έτσι έβριζε το Θεό με το ψαλτήρι. Γέροντα, μερικοί που ασχολούνται με μαγικά χρησιμοποιούν το σταυρό, εικόνες. Ναι, το ξέρω. Από εδώ να καταλάβεις τι απάτη κρύβεται από όσα κάνουν. Έτσι ξεγελιούνται καημένοι άνθρωποι.
Βλέπουν ότι χρησιμοποιούν κεριά, εικόνες κλπ. Και τους εμπιστεύονται. Να, μου είπε κάποιος ότι στην πόλη που μένει, μια Τουρκάλα έχει βάλει μια εικόνα της Παναγίας πάνω σε μια πέτρα και λέει: «Η πέτρα που βοηθάει τον κόσμο». Δεν λέει η Παναγία, αλλά η πέτρα. Οι χριστιανοί μπερδεύονται γιατί βλέπουν την εικόνα της Παναγίας και μερικοί που έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας τρέχουν εκεί, με το λογισμό ότι θα βοηθηθούν. Και μετά ο διάβολος τους αλωνίζει. Γιατί όταν η Τουρκάλα λέει ότι η πέτρα βοηθάει τον κόσμο και όχι η Παναγία, από εκεί και πέρα μπαίνει στη μέση ο διάβολος, επειδή αυτό είναι περιφρόνηση στην Παναγία. Απομακρύνεται η χάρη του Θεού και αρχίζει ο δαιμονισμός. Και τρέχουν οι χριστιανοί να τους κάνει καλά η πέτρα. Η πέτρα και το ταγκαλάκι. Και τελικά σακατεύονται. Γιατί από το διάβολο τι βοήθεια να έχεις. Αν είχαν λίγο μυαλό, θα σκέφτονταν: Τουρκάλα, μουσουλμάνα, τι δουλειά έχει με την εικόνα της Παναγίας. Ακόμη και να έλεγε ότι η Παναγία βοηθάει, αφού είναι μουσουλμάνα, τι σχέση έχει με την Παναγία. Πόσο μάλλον τώρα που λέει ότι η πέτρα τους βοηθάει. Είπα σε κάποιον να ενημερώσουν τον Μητροπολίτη και να λάβουν μέτρα για να φυλαχθεί ο κόσμος. Γέροντα, ο κόσμος μας ζητάει φυλαχτά. Καλύτερα να δίνετε σταυρουδάκια όταν σας ζητούν φυλαχτό. Μην κάνετε φυλαχτά, γιατί και οι μάγοι τώρα κάνουν φυλαχτά. Βάζουν απ' έξω καμιά εικονίτσα ή σταυρό, αλλά μέσα έχουν διάφορα μαγικά. Βλέπουν οι άνθρωποι την εικόνα ή το σταυρό και μπερδεύονται. Να, πριν από μέρες μου έφεραν ένα φυλαχτό από ένα Τούρκο Ιμπραήμ που είχε και σταυρό και εντυμένο επάνω. Έχω μάθει και για ένα αθεόφοβο ότι τυλίγει διάφορες εικονίτσες και μέσα βάζει τρίχες, ξυλάκια, καρφίτσες, χάντρες κλπ. Όταν η εκκλησία τον έλεγξε, είπε: «Είμαι medium, γιατί είναι ελεύθερα τα medium και έτσι κάνει ό,τι θέλει». Είπα σε κάποιον που είχε πάθει ζημιά από αυτόν: «Να πας να εξομολογηθείς, γιατί δέχεσαι επιδράσεις δαιμονικές». Πήγε, εξομολογήθηκε. Έρχεται μετά και μου λέει: «Δεν ένιωσα καμιά διαφορά». «Βρε, μήπως έχεις τίποτα πάνω σου από αυτόν τον πλανεμένο», το ρωτάω. «Ναι», λέει, «έχω ένα μικρό κουτάκι σαν μικρό Ευαγγέλιο». Το παίρνω, το ανοίγω και βρίσκω μέσα διάφορες εικονίτσες τυλιγμένες. Ξετυλίγω και πιο μέσα είχε κάτι χάντρες, κάτι τρίχες, κάτι σαξίλα. Το πήρα και ελευθερώθηκε ο άνθρωπος. Βλέπεις τι τεχνίτης είναι ο διάβολος. Φορούν καημένοι άνθρωποι κάτι τέτοια φυλαχτά δήθεν για να βοηθηθούν και ταλαιπωρούνται. Αυτά πρέπει να τα κάψουν και να παραχώσουν τη στάχτη ή να τα πετάξουν στη θάλασσα και να πάνε να εξομολογηθούν. Έτσι μόνο ελευθερώνονται. Είχε έρθει στο καλύβι ένας νεαρός που είχε πολλά προβλήματα και βασανιζόταν σωματικά και ψυχικά πάνω από 4 χρόνια. Ζούσε αμαρτωλή ζωή και τον τελευταίο καιρό είχε κλειστεί στο σπίτι του. Δεν ήθελε να βλέπει άνθρωπο. Δύο φίλοι του που έρχονταν τακτικά στο Άγιον Όρος τον έπεισαν μετά από πολλές δυσκολίες να τον πάρουν μαζί του στο Όρος με σκοπό να τον φέρουν στο καλύβι. Στη διαδρομή από την Ουρανούπολη μέχρι τη Δάφνη, κάθε φορά που το καράβι έπιανε σε σκάλα μοναστηριού, ο νεαρός σωριαζόταν κάτω. Οι φίλοι του, με τους πατέρες που ήταν στο καράβι, προσπαθούσαν να το συνεφέρουν λέγοντας την ευχή. Με πολύ δυσκολία έφτασε στο καλύβι. Ο καημένος μου άνοιξε την καρδιά του, μου μίλησε για τη ζωή του, είδα ότι βασανιζόταν από κάποια δαιμονική επίρρεια. Του είπα να πάει να εξομολογηθεί εκεί σε ένα πνευματικό, να κάνει ό,τι του πει και θα γίνει καλά. Πράγματι, πήγε και εξομολογήθηκε. Όταν μπήκαν στο καράβι για να επιστρέψουν, είπε στους φίλους του ότι ο πνευματικός του είπε να πετάξει στη θάλασσα το φυλαχτό που του είχε δώσει κάποιος γνωστός του και το φορούσε πάνω του, αλλά του ήταν αδύνατο να το κάνει. Όσο και αν οι φίλοι του τον παρακαλούσαν να σηκωθεί να το πετάξει, εκείνος έμενε σαν άγαλμα. Δεν μπορούσε να σηκωθεί από το κάθισμα. Τότε τον έπιασαν και με πολύ κόπο τον έβγαλαν έξω στο κατάστρωμα. Με τη βοήθειά τους, ο νεαρός κατάφερε να βγάλει το φυλαχτό και να το αφήσει να πέσει στη θάλασσα, γιατί δεν είχε τη δύναμη να το πετάξει. Αμέσως αισθάνθηκε να ελευθερώνονται τα χέρια του και το ταλαιπωρημένο σώμα του απέκτησε δύναμη. Άρχισε από τη χαρά του να χοροπηδάει στο διάδρομο γεμάτο ζωντάνια και να δοκιμάζει τη δύναμη των χεριών του στα σίδερα και στα τυχώματα του πλοίου. Γέροντα, οι μάγοι έχουν κάποια πληροφορία. Έχουν πληροφορία από το διάβολο, αλλά λένε και πολλά ψέματα. Και εσείς να προσέχετε εκεί στο Αρχονταρίκι. Πρέπει να ελέγχετε την κατάσταση. Να βλέπετε τι άνθρωποι είναι αυτοί που έρχονται, γιατί μπορεί να έρθει και κανένας που ασχολείται με μαγικά. Σας φαίνεται παράξενο? Σε μια αγρυπνία εδώ ήρθαν 2 άτομα που ασχολούνταν με μαγικά.
πλησίαζαν τους ανθρώπους και τους έλεγαν διάφορα. Έλεγαν και ψέματα ότι έχουν σχέση με τον Κατιώτη. Σε μια γυναίκα είπαν: «Σου έχουν κάνει μάγια. Θα έρθουμε στο σπίτι σου να τα λύσουμε με ένα σταυρό που έχουμε». Έρχονται στην Αγρυπνία, μιλούν και λίγο πνευματικά, οπότε σου λένε οι άλλοι: «Αφού έρχονται στην Αγρυπνία, είναι πιστοί άνθρωποι». Και ανοίγουν την καρδιά τους. Πώς μπερδεύουν τον κόσμο με τα ψέματα που λένε. Για να ξεγελάσει κάποιος μια κοπέλα, της είπε: «Ο πατήρ Παΐσιος είδε όραμα ότι θα σε παντρευτώ. Πάρε να φορέσεις αυτό, χωρίς να εξετάσεις τι είναι». Και της έδωσε κάτι που ήταν μαγικό. Αλλά εκείνη ευτυχώς δεν το φόρεσε. «Καλά, ο πάτερ Παΐσιος με τέτοια ασχολείται», είπε, και πιάνει και μου γράφει ένα γράμμα. 4 σελίδες με πυκνά γράμματα, γεμάτο βρισχές. Τέτοιο βρισίδι, δεν πειράζει, λέω, βρίσε με. Χαλάλι να γίνει το βρισίδι, αφού δεν ξεγελάστηκες να φορέσεις αυτό το σατανικό. Σας ήξερε, γέροντα? Όχι, δεν με ήξερε. Και εγώ δεν τους ήξερα. Ούτε αυτήν, ούτε εκείνον.

0: Οι δαιμονικές μαγικές ενέργειες. Γέροντα, τι είπατε στους μαθητές που ήρθαν σήμερα και σας είπαν ότι κάλεσαν το πνεύμα?
1: Τι να τους πω, τους έδωσα πρώτα ένα καλό ξεσκόνισμα. Είναι άρνηση πίστεως αυτό που έκαναν. Από τη στιγμή που καλούν τον διάβολο και τον δέχονται, αρνούνται τον Θεό. Γι' αυτό τους είπα καταρχάς να μετανοήσουν, να εξομολογηθούν ειλικρινά και στο εξής να προσέχουν να εκκλησιάζονται, να κοινωνούν με ευλογία του πνευματικού τους για να εξαγνιστούν. Έχουν ελαφρυντικά επειδή είναι παιδιά και το έκαναν σαν παιχνίδι. Αν ήταν μεγάλοι θα πέθαναν μεγάλο κακό. Ο διάβολος θα αποκτούσε μεγάλη εξουσία επάνω τους. Αλλά και αυτά τώρα τα τραντάζει.
0: Δηλαδή γέροντα, τι έκαναν ακριβώς?
1: Αυτό που κάνουν πολλοί. Βάζουν σε ένα τραπέζι ένα ποτήρι με νερό και γύρω γύρω τοποθετούν τα γράμματα της αλφαβήτου. Α, Β, Γ. Βάζουν μετά το δάχτυλό τους μέσα στο νερό και καλούν το πνεύμα, δηλαδή το διάβολο. Το ποτήρι γυρίζει, σταματά μπροστά σε γράμματα και σχηματίζει λέξεις. Αυτά κάλεσαν το πνεύμα και όταν ήρθε το ρώτησαν. Υπάρχει Θεός? Δεν υπάρχει, τους λέει. Ποιος είσαι εσύ, το ρωτούν. Ο Σατανάς, τους λέει. Υπάρχει Σατανάς? Υπάρχει. Δηλαδή βλακίες, χοντρές. Δεν υπάρχει Θεός και υπάρχει Σατανάς. Όταν τον ξαναρώτησαν αν υπάρχει Θεός, τους είπε: ναι, υπάρχει. Μία ναι, μία όχι. Οπότε προβληματίστηκαν τα παιδιά. Έτσι οικονόμησε ο Θεός για να βοηθηθούν. Μια κοπέλα από τη συντροφιά τους τη χτύπησε το ποτήρι. Επέτρεψε ο Θεός να τη χτυπήσει για να συνέλθουν και τα άλλα παιδιά. Σήμερα, όταν θέλουν κάποιοι να κάνουν κακό σε κάποιο πρόσωπο, καταφεύγουν σε μάγους που χρησιμοποιούν την κέρινη κούκλα του βουντού. Οι μάγοι το έχουν κάνει αυτό παιχνίδι, χόμπι.
0: Γέροντα, τι κάνουν?
1: Φτιάχνουν μια κούκλα από κερί και όταν κάποιος του ζητάει να βλαφθεί ο εχθρός του, π.χ. στα μάτια, καρφώνουν μια βελόνα στα μάτια της κούκλας και αναφέρουν το όνομα αυτού που θέλουν να βλάψουν, κάνοντας διάφορα μαγικά. Και πράγματι, το άτομο εκείνο, αν ζει αμαρτωλή ζωή και δεν εξομολογείται, προσβάλλεται από δαιμονική ενέργεια στα μάτια. Πάνε να βγουν τα μάτια του από τον πόνο. Κάνει εξετάσεις, αλλά οι γιατροί δεν βρίσκουν τίποτε. Να, και τα μέντιουμ, τι κακό κάνουν? Δεν φτάνει που παίρνουν τα χρήματα από τους ανθρώπους, αλλά διαλύουν και οικογένειες. Πάει λόγου χάρη κάποιος στο μέντιουμ και λέει κάποιο πρόβλημα που έχει. Κοίταξε, του λέει εκείνο, μια συγγενή σου που είναι λίγο μελαχρινή, λίγο ψηλή κλπ. Σου έχουν κάνει μάγια. Ψάχνει αυτός να βρει και από το σόι του έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Κάποια θα βρει που να μοιάζει, έστω και λίγο. Α, αυτή είναι, λέει, που μου κάνει μάγια. Και τον πιάνει ένα μίσος εναντίον της. Και εκείνη η φουκαριάρα να μην ξέρει τίποτε. Μπορεί να τον έχει ευεργετήσει κιόλας. Και αυτός να έχει μια αγανάκτηση εναντίον της, να μην θέλει ούτε να τη δει. Ξαναπάει στο μέντιουμ και εκείνο του λέει: τώρα πρέπει να λύσουμε τα μάγια. Και για να τα λύσουμε, δώσε μερικά χρήματα. Αφού τα βρήκε, λέει αυτός, πρέπει να τον ανταμείψω. Δώσ' του χρήματα. Βλέπεις ο διάβολος τι κάνει. Βάζει σκάνδαλα. Ενώ ένας καλός άνθρωπος, ακόμα και αν ξέρει κάτι συγκεκριμένο για κάποιον, ποτέ δεν θα πει ο τάδες έχει βλάψει, αλλά θα προσπαθήσει να τον βοηθήσει. Κοίταξε, θα του πει, μη βάζεις λογισμούς, να εξομολογηθείς και μη φοβάσαι. Και έτσι βοηθάει και τον έναν και τον άλλον. Γιατί και αυτός που έβλαψε τον άλλον, όταν τον βλέπει να του φέρεται με καλοσύνη, προβληματίζεται με την καλή έννοια και μετανοεί.
0: Γέροντα, μπορεί ένας μάγος να θεραπεύσει κάποιον άρρωστο?
1: Μάγος και να θεραπεύσει άρρωστο άνθρωπο? Έναν που τραντάζεται από το δωμάτιο, αυτόν μπορεί να τον κάνει καλά στέλνοντας το δαιμόνιο σε άλλον. Γιατί ο μάγος με τον διάβολο είναι συνέτεροι. Οπότε λέει στον διάβολο, βγες από αυτόν και πήγαινε στον τάδε. Βγάζει λοιπόν το δαιμόνιο από εκείνον και συνήθως το στέλνει σε κάποιο συγγενή του ή γνωστός του που είχε δώσει δικαιώματα στον διάβολο. Λέει μετά αυτός που είχε το δαιμόνιο, εγώ υπέφερα, αλλά ο τάδε με έκανε καλά. Και έτσι γίνεται διαφήμιση. Και γυρίζει τελικά το δαιμόνιο σε συγγενείς ή σε γνωστούς. Αν κάποιος, ας υποθέσουμε, είναι καμπουριασμένος από δαιμονική επίρρεια, μπορεί ο μάγος να διώξει το δαιμόνιο από εκείνο, να το στείλει αλλού και να σηκωθεί όρθιος ο καμπούρης. Αν όμως έχει καμπούρα από αναπηρία, δεν μπορεί ο μάγος να τον κάνει καλό. Μου είπαν για μια γυναίκα ότι θεραπεύει αρρώστους χρησιμοποιώντας διάφορα γιωτικά. Όταν άκουσα τι κάνει, έμεινα κατάπληκτος από την τέχνη του διαβόλου. Κρατάει ένα σταυρό και ψάλλει διάφορα τροπάρια. ψάλι παραδείγματος χάριν το Θεωτό και Παρθένε. Και μόλις φτάσεις στο ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, φτύνει κοντά στο σταυρό, βλαστημάει δηλαδή τον Χριστό, γι' αυτό την βοηθάει μετά το ταγκαλάκι. Έτσι, μερικούς που είναι άρρωστοι, έχουν μελαγχολία κλπ, από δαιμονική επίρρεια και οι γιατροί δεν μπορούν να τους κάνουν καλά, αυτή τους θεραπεύει. Τους διώχνει το δαιμόνιο που προκαλεί το βάρος, το στέλνει σε άλλον και απαλλάσσονται εκείνοι από τη θλίψη. Και πολλοί την έχουν για υγεία. Τη συμβουλεύονται και λίγο-λίγο βλάπτει την ψυχή τους, τους καταστρέφει. Χρειάζεται πολύ προσοχή. Να φεύγει κανείς μακριά από τους μάγους και τα μάγια, όπως φεύγει μακριά από τη φωτιά και τα φίδια. Να μην τα μπλέκουμε τα πράγματα. Ο διάβολος δεν μπορεί ποτέ να κάνει καλό. Μόνο τις αρρώστιες που προκαλεί ο ίδιος μπορεί να θεραπεύσει. Είχα ακούσει το εξής περιστατικό. Ένας νεαρός είχε μπλέξει με κάποιο μάγο και ασχολήθηκε με μαγικά. Έπαθε μετά ζημιά, αρρώστησε και κατέληξε στο νοσοκομείο. Μήνες ξοδεύτηκε ο πατέρας του, γιατί δεν είχε τότε ασφάλεια για να βρουν τι έχει. Οι γιατροί δεν του έβρισκαν τίποτε. Είχε γίνει χάλια. Τι να κάνει τότε ο διάβολος? Του εμφανίζεται σαν τον τίμιο πρόδρομο που τον είχαν πολιούχο στον τόπο του και του λέει: «Θα σε κάνω καλά αν ο πατέρας σου χτίσει μια εκκλησία». Του είπε το παιδί στον πατέρα του και εκείνος ο καημένος είπε: «Παιδί μου, είναι όσα έχω να τα δώσω αρκεί να γίνει καλά». Κέταξε στον τίμιο πρόδρομο να του χτίσει εκκλησία. Ο διάβολος έφυγε και το παιδί έγινε καλά. Έκανε το θαύμα. Οπότε λέει ο πατέρας: «Εγώ έταξα να χτίσω εκκλησία, πρέπει να εκπληρώσω το τάμα μου». Δεν είχαν και οικονομική άνεση και για να χτίσει το ναό πούλησε όλα τα χωράφια που είχαν. Έδωσε όλη του την περιουσία. Τα παιδιά του έμειναν στον δρόμο. Αγανάκτησαν. Να λείψει η Ορθοδοξία, είπαν. Και έγιναν Ιεχωβάδες. Βλέπεις το διάβολο τι κάνει? Φαίνεται εκεί δεν υπήρχαν οι Ιεχωβάδες και βρήκε αυτός τρόπο να γίνουν και εκεί οι Ιεχωβάδες. Οι γέροντα πάντοτε πιάνουν τα μάγια. Για να πιάσουν τα μάγια πρέπει να δώσει κανείς δικαιώματα στο διάβολο, να δώσει δηλαδή σοβαρή αφορμή και να μην έχει τακτοποιηθεί με τη μετάνοια και την εξομολόγηση. Σε έναν που εξομολογείται και με το φτιάρι να χτουρίχνουν τα μάγια δεν πιάνουν. Γιατί όταν εξομολογείται και έχει καθαρή καρδιά, δεν μπορούν οι μάγοι να συνεργαστούν με το διάβολο για να τον βλάψουν. Μια φορά ήρθε ένας μεσήλικας στο καλύβι με έναν αέρα. Από μακριά, μόλις τον είδα, κατάλαβα ότι έχει δαιμονική επίρρεια. «Ήρθα να με βοηθήσεις», μου είπε. «Προσευχή σου για μένα, γιατί ένα χρόνο τώρα έχω φοβερούς πονοκεφάλους και οι γιατροί δεν βρίσκουν τίποτε». «Έχεις δαιμόνιο», του λέω, «γιατί έδωσες δικαιώματα στο διάβολο». «Δεν έκανα τίποτα», μου λέει. «Δεν έκανες τίποτε», του λέω, «δεν απάτησες μια κοπέλα». Αυτή πήγε και σου έκανε μάγια. Πήγαινε να ζητήσει συγγνώμη από την κοπέλα, μετά να εξομολογηθείς, να σου διαβάσουν και εξορκισμούς για να βρεις την υγειά σου. Αν εσύ δεν καταλάβεις το σφάλμα σου και δεν μετανοήσεις, όλοι οι πνευματικοί του κόσμου να μαζευτούν και να σου ευχηθούν, το δαιμόνιο δεν θα φύγει. Όταν έρχονται τέτοιοι άνθρωποι, με τέτοιο αέρα, τους μιλάω ανοιχτά. Θέλουν τράνταγμα για να συνέλθουν. Ένας άλλος μου είπε ότι η γυναίκα του έχει δαιμόνιο. Κάνει συνέχεια φασαρίες στο σπίτι. Σηκώνεται το βράδυ, τους ξυπνάει, τα κάνει όλα άνω κάτω. «Εσύ εξομολογείσαι», του λέω. «Όχι», μου λέει. «Πρέπει να έχετε δώσει δικαιώματα στο διάβολο», του λέω. «Δεν έγινε αυτό στα καλά καθούμενα». Τελικά βρήκαμε ότι είχε πάει σε ένα χότζα και του έδωσε κάτι να ραντίσει στο σπίτι για γούρι για να πάει καλά η δουλειά του και ούτε καν έδινε σε αυτό σημασία. Αλώνιζε μετά ο διάβολος στο σπίτι του.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Θεοδόρα Λουκά διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συνεξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
1: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Οσίου Πατρός Σιμών Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη.

του Κυρίου λέγοντος «Πολέμονε παρά το πατρί μου εισήν, έβδηλον ότι και πολέ σωτηρία σωδή». Με την επιγραμματική αυτή φράση του, ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής διευκρινίζει ότι στον ενιαίο ανηφορικό δρόμο για τη σωτηρία κάθε χριστιανός μπορεί να ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο. Έναν τελείως διαφορετικό και ασυνήθιστο δρόμο άσκησης ακολούθησε και Όσιος Δαβίδ της Θεσσαλονίκης, που για 3 χρόνια έζησε πάνω σε ένα δέντρο μιμούμενος την ασκητική ζωή

0: γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη στα μέσα περίπου του 5ου αιώνα μετά Χριστόν. Από μικρός αγάπησε την ευσέβεια και έζησε με εγκράτεια και αγνότητα. Πούλησε όλα τα υπάρχοντά του και νεότατος εισήλθε στη Μονή των Κουκουλιατών. Το μοναστήρι αυτό βρισκόταν λίγο έξω από την πόλη, κοντά στα τείχη της. Εδώ εκάρι μοναχός με το όνομα Δαβίδ και δόθηκε σε μεγάλη άσκηση. Έτρεφε μεγάλο σεβασμό για τους Αγίους Στυλίτες, οι οποίοι πέρασαν όλη τους τη ζωή στο ύπαιθρο, άστεγοι, βασανιζόμενοι από τους ανέμους, τις βροχές, τα χιόνια και τον ήλιο. Αφού λοιπόν ανδρώθηκε πνευματικά, φλεγόμενος από την επιθυμία να μιμηθεί τους Οσίους Στυλίτες, ανέβηκε πάνω σε μία αμυγδαλιά που βρισκόταν δεξιά του ναού της Μονής και εγκαταστάθηκε σε ένα κλαδί, εγκαινιάζοντας έτσι μια νέα μορφή άσκησης, εκείνη του Δενδρίτη. Υπέμεινε με καρτερία τις καιρικές αντιξοότητες, εκτεθειμένος κατά το χειμώνα στο χιόνι και το ψύχος και το καλοκαίρι στη ζέστη. Το δέντρο δεν είχε τη σταθερότητα που διέθεταν οι στυλίτες πάνω στο στήλο τους, αλλά εκείνη το μαζί με τους κλάδους του δέντρου, γι' αυτό και κρατιόταν γερά πάνω στο κλαδί του. Φαινόταν κουρνιασμένος πάνω σε αυτό σαν πουλί που ανέπεμπε προς τον Θεό νυχθημερών τις γλυκές μελωδίες των ύμνων του.
1: Υπεραγία Θεότα και σώσον ημάς, χαίρεσε μη, μήτη και δούλη Χριστού το Θεό.
0: Άνθρωποι θεοσεβείς και γεμάτοι ζήλο για την αρετή του, ήρθαν και έγιναν μαθητές του και παρακαλούσαν τον Όσιο να κατέβει από το κλαδί για να τους καθοδηγήσει στη ζωή της σωτηρίας. Όσιος Δαβίδ όμως τους απαντούσε ότι θα κατέβαινε μετά από 3 χρόνια και αφού θα είχε λάβει σημείο από τον Θεό. Όταν πέρασαν 3 χρόνια εμφανίστηκε ένας άγγελος Κυρίου και του είπε «Δαβίδ, ο Κύριος άκουσε τη δέησή σου και σου δίνει τη χάρη του να είσαι όμως ταπεινός. Κατέβα από το δέντρο και πήγαινε να ησυχάσεις σε ένα κελί, γιατί πρέπει να εκπληρώσεις και άλλη αποστολή». Όση ώρα μιλούσε ο άγγελος, Όσιος Δαβίδ τον άκουγε με τα φόβου. Μόλις έγινε άφαντος, τότε ο ταπεινός ασκητής ευχαριστούσε τον Κύριο από τα βάθη της καρδιάς του. Αφού κατέβηκε από το δέντρο, τελέστηκε θεία λειτουργία στο ναό της Μονής και έπειτα Όσιος Δαβίδ κλείστηκε σε ένα στενότατο κελί και αφοσιώθηκε στον έγκλειστο βίο. Το κελί αυτό γρήγορα αναδείχτηκε ένα θαυμαστό πνευματικό κέντρο όπου προσέτρεχαν πολλοί. Άλλοι να τον συμβουλευτούν και άλλοι για να θεραπευτούν, γιατί ήδη ο Θεός τον είχε τιμήσει με το χάρισμα της θαυματουργίας. Κάποια μέρα έφτασε και ένας νέος δαιμονισμένος. Στάθηκε έξω από τη θύρα του Οσίου και φώναξε «Ελευθέρωσέ με, δούλε του Θεού, διότι βλέπω φωτιά να εξέρχεται από το κελί σου και να με φλογίζει». Τότε ο Όσιος άπλωσε το χέρι του από ένα μικρό παραθυράκι που είχε, έπιασε το χέρι του νεαρού και προσευχήθηκε. Έπειτα σφράγισε τον νέο με το σημείο του σταυρού και το πονηρό πνεύμα έφυγε. Ο Νεανίας υγιής ευχαριστούσε τον Όσιο.

Τα χρόνια περνούσαν. 98 χρόνια ζούσε ο Όσιος Δαβίδ με άσκηση σκληρή, όταν στα βαθιά του γεράματα του ζήτησαν να έλθει στη βασιλεύουσα για να ζητήσει χάρη από τον αυτοκράτορα για τους Θεσσαλονικείς. Όταν του το ανέφεραν, τους είπε να εξεύρετε ότι ο βασιλεύς θα κάνει αυτό που θα του ζητήσω. Τον γέροντα Δαβίδ όμως δεν θα τον ξαναδείτε ζωντανό. Όταν ο Όσιος Δαβίδ βγήκε από το κελί του, όλοι γονάτισαν μπροστά του, βλέποντας την επιβλητική του όψη, τα μαλλιά του και τα γένια του που έφταναν μέχρι τα πόδια του και το πρόσωπό του που ήταν όμοιο με εκείνο του Πατριάρχη Αβραάμ και ακτινοβολούσε θεία δόξα που έκανε όλους να σκύβουν από δέος και σεβασμό. Ξεκίνησε για την Κωνσταντινούπολη μαζί με δύο μαθητές του. Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός συγκάλεσε τη Σύγκλιτο για να ακούσει ενώπιον όλων το αίτημα του Οσίου Γέροντα. Ο Όσιος Δαβίδ, παίρνοντας στα χέρια του αναμένα κάρβουνα και βάζοντας επάνω άφθονο θυμίαμα, θυμίασε το χριστιανό ηγεμόνα και όλη τη Σύγκλιτο για μία ώρα περίπου, κρατώντας τα κάρβουνα με το θυμίαμα στα χέρια του, δίχως να αισθανθεί το παραμικρό κάψιμο. Ο αυτοκράτορας τόσο εντυπωσιάστηκε από το θαυμαστό αυτό γεγονός, ώστε δέχτηκε ευνοϊκά το αίτημα του Μητροπολίτη που μετέφερε ο Όσιος Δαβίδ. Έπειτα με τιμές απέστειλε τον Όσιο Δαβίδ στη Θεσσαλονίκη. Όταν το πλοίο έφτασε κοντά στο φάρο της Θεσσαλονίκης, σε ένα σημείο από όπου ήταν ορατό το μοναστήρι του Οσίου, ο θαυμαστός Δαβίδ παρέδωσε τη μακαρία ψυχή του στα χέρια του Κυρίου. Ήταν τέλη Ιουνίου του έτους 540 μετά Χριστόν, όταν η προφητεία του ότι δεν θα επανερχόταν ζωντανός στη Θεσσαλονίκη επαληθεύτηκε. Ουράνιες μελωδίες ακούστηκαν και θεία ευωδία πλημμύρισε και το καράβι, παρά τον ισχυρό άνεμο, έμεινε ακίνητο. Ο θάνατος του Οσίου συγκλώνησε τη Θεσσαλονίκη και με τιμές ετάφη στη Μονή της Μετανοίας του, αφήνοντας παράδειγμα τη θέληση και τη δύναμη της παράδοξης και ξένης βιωτής που τον έφερε στη Βασιλεία του

συναξάρι της εποχής μας. Ο Όσιος Γεώργιος της Δράμας, 1901-1959. Κειμένα του μακαριστού μοναχού Μωυσέου Σαγιορείτου. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Αναλήψεως του Σωτήρος, Ταξιάρχες, Σύψα, Δράμας, 2014.

Από αρκετά νωρίς, ο Όσιος προγνώριζε την ακριβή ημερομηνία της εκδημίας του από την παρούσα μάταιη ζωή και το ανέφερε με διάφορους τρόπους στα πνευματικά του τέκνα. Ο θάνατος δεν τον φόβιζε διόλου. Ήταν έτοιμος από καιρό για την υποδοχή του. Είχε αγαπήσει με όλη τη δύναμη της ψυχής του τον Κύριο και λακταρούσε τη σύντομη συνάντηση μαζί του. Λυπόταν τα αγαπητά του πνευματικά τέκνα και είχε αρχίσει από καιρό, με καλό τρόπο, να τα προετοιμάζει με ωραίες νουθεσίες, ευλογίες και λόγους παραμυθίας και παρακλήσεως. Στις αρχές του 1959, μία Κυριακή μετά τη Θεία Λειτουργία, είπε στα συγκεντρωμένα στο κελί του πνευματικά του τέκνα: «Φέτος θα φύγω. Να παρακαλάτε να φύγω, γιατί δεν αντέχω να βλέπω το κακό. Πρέπει να φύγω ο αμαρτωλός. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Και μόνο που στη γη πατάμε και σάρκα φοράμε, κάθε βήμα μας είναι αμαρτία». Τα λόγια αυτά τα έλεγε με άφθονα δάκρυα. Όσοι τα άκουγαν, παραπονέθηκαν και δάκρυσαν και εκείνοι. Άλλοτε συνέχισε ο ουρανότροπος Όσιος: «Είναι θέλημα Θεού να φύγω. Η αμαρτία προχώρησε πολύ. Μέσα στην αμαρτία κυλιέται ο κόσμος και δεν το καταλαβαίνει. Αυτά με κουράζουν, δεν αντέχω. Λυπάμαι μόνο τον κήπο μου, που τα δέντρα μου δεν πρόλαβαν να δυναμώσουν και με τον πρώτο άνεμο θα λυγίσουν. Τα πρόβατά μου θα σκορπίσουν. Θα έλθουν όμως άλλα. Μη στενοχωριέστε. Όλοι θα φύγουμε από αυτή τη ζωή. Είμαστε περαστικοί από εδώ. Εδώ ήλθαμε να δείξουμε τα έργα μας και να φύγουμε». Στο τέλος του μυστηρίου του Θείου και Ιερού Ευχελαίου της Μεγάλης Τετάρτης του 1959, ο Όσιος Γέροντας, απευθυνόμενος στον εαυτό του, μονολόγησε: «Γέροντα, τελευταίο ευχέλαιο της Μεγάλης Τετάρτης». Και τούτο το άκουσαν αρκετοί από το εκκλησίασμα. Μία πρεσβυτέρα το μήνα Μάιο, πριν φύγει για την Αθήνα, πήγε να πάρει την ευλογία του Οσίου Γέροντος, που τον είχε και νονό. Μόλις την αντίκρισε, την αγκάλιασε και δάκρυσε. Εκείνη, σαστισμένη, του είπε: «Μα, νονέ, μην κάνεις έτσι. Δεν θα φύγω για πάντα. Θα πάω λίγο στην Αθήνα και μετά πάλι θα γυρίσω». «Όχι, παιδί μου, άλλο δεν θα ανταμώσουμε. Αυτό είναι το τελευταίο». Άλλη ημέρα, που ήταν αρκετοί οι συναγμένοι στο κελί του, απευθυνόταν στον καθένα και με αγάπη και κατανόηση του μιλούσε ανάλογα. Πήγε και ένας πατέρας να τον χαιρετήσει. Ο Όσιος τον αγκάλιασε και τον ασπάστηκε ευχόμενος: «Πέτρα να πιάνεις, ψωμί να γίνεται. Χώμα να πιάνεις, χρυσό να γίνεται». Και έκλαιγε. «Γέροντα, γιατί κλαις?» τον ρώτησε. «Θα αποχωριστώ τα παιδιά μου», ψιθύρισε και πάλι σήγησε. Ο πατέρας τον ρώτησε: «Να, γέροντα, μια δουλειά ψάχνουμε για την κόρη μου». Ο Όσιος είπε στην κόρη: «Και τόση δάστηνο χώρια να έχεις, θα παρακαλάς τον Άγιο Μινά. Τη μάνα σου και τον πατέρα σου θα τους κοιτάξεις? Η δουλειά σου είναι εδώ και σε περιμένει». Πράγματι, όπως τα είπε, έτσι και καλά ήλθαν, αλλά μετά από υπομονή και καθυστέρηση. Ένας ιερεύς, όταν ήταν να δώσει εξετάσεις, πήγε να συμβουλευθεί τον Όσιο Γέροντα στο μοναστήρι. Εκείνος τον ρώτησε: «Διάβασες?» «Ας πούμε ότι διάβασα». «Από εδώ που θα κατεβείς στη Δράμα, θα πας στον Παπασταύρο και θα του πεις να κάνει μία παράκληση στον Άγιο Μινά και να σου διαβάσει και μία ευχή».

υπαρχόντες, όπως του είχε προείπει ο Όσιος. Όταν συνάντησε πάλι τον Όσιο, ήταν άρρωστος και του είπε: «Εγώ, παιδί μου, φέτος τον χειμώνα δεν το βγάζω». «Γέροντα άνθρωποι είμαστε, αρρωσταίνουμε και μετά γινόμαστε καλά». Άλλο λόγο δεν είπε. Αυτή ήταν η τελευταία κουβέντα που άκουσε από το στόμα του. «Εγώ φέτος το χειμώνα δεν το βγάζω». Μετά από λίγο καιρό του είχε στείλει μία επιστολή. Του απάντησε ο Μπαρμπαθανάσης Βογατίνης. Η επιστολή είχε ημερομηνία 1η Νοεμβρίου 1959, ημέρα Κυριακή. Σε εκείνον έφτασε στις 4 Νοεμβρίου, την ημέρα που εκοιμήθη ο Όσιος. Την έλαβε και τη διάβασε και στενοχωρήθηκε για το περιεχόμενό της. «Αγαπητέ Χαράλαμπε, χαίρε εν Κυρίου. Ήργησα να πηγαίνω στον Γέροντα περίπου 20 ημέρες και τώρα που πήγα έλαβα όλα τα γράμματα για να απαντήσω μαζί και το δικό σου. Λοιπόν, είναι πολύ άρρωστος και περιμένει τον θάνατό του. Λέει να με κρατήσετε 3 ημέρες. Τα βιβλία μου θα τα βάλετε στον μικρό μανδύα χωρίς κάσα, μοναχικό στάφος, και να ειδοποιήσετε όλους για προσκύνηση. Κλαίει και τραγουδεί και λέει πότε θα έρθει εκείνη η ευλογημένη ώρα. Προχθές Παρασκευή έκαναν θεία λειτουργία 3 ιερείς. Αυτός εκεί που δεν μπορούσε, τη νύχτα σηκώθηκε, ετοίμασε την προσκομιδή και το πρωί τα βρήκαν όλα έτοιμα και θαύμασαν. Έκαμε και τη μεγάλη είσοδο. Εύχομαι όπως κατά το διάστημα αυτό της χρονιάς να σε βοηθήσει ο Θεός να φέρεις καρπούς καλούς, διότι όπως λέει ο Γέροντας, εφύτευσα φυτόρια και καρπούς δεν απήλαυσα. Με τευχόν του Γέροντος και ημών σε χαιρετώ». Το ίδιο βράδυ που έλαβε την επιστολή είδε τον Όσιο Γέροντα στον ύπνο του να είναι στο μνήμα του ζωντανός και να τον αγκαλιάζει. Ξύπνησε με δάκρυα στα μάτια. Ο Όσιος είχε πει «Να παρακολουθήσετε τα κυπαρίσια. Αν δεν προσκυνήσουν, να μην με θάψετε». Είχε φυλαγμένο ένα τόπι άσπρο ύφασμα και είχε παραγγείλει στη μάνα Αργυρό να του κάνεις μαντήλες, να τις δώσεις στις γυναίκες. Την ημέρα της κηδείας οι γυναίκες να φορούν άσπρες μαντήλες. Ο πατέρας του ιερέως αυτού, φεύγοντας από τη Ρωσία, είχε πάρει δάνειο από την εκκλησία 100 ρούβλια. Μετά από πολλά χρόνια, ο Όσιος του είπε να πει στον πατέρα σου να δώσει τα χρήματα της εκκλησίας. Παρότι του το είπε και πάλι του το θύμιζε ο Όσιος, εκείνος καθυστερούσε. Τελευταία φορά του είπε ο Όσιος να πει στον πατέρα σου να δώσει τα χρήματα, γιατί αν δεν τα δώσει θα αρρωστήσει, θα πέσει στο κρεβάτι, θα υποφέρει. Όταν άκουσε αυτό, έδωσε τα χρήματα στην εκκλησία του χωριού του για να φτιάξουν μια εικόνα του μυστικού δείπνου. Ο νέος αυτός διάβαζε καθημερινά στο σπίτι του την παράκληση της Παναγίας υπερηγίας του Οσίου Γέροντος. Την άλλη ημέρα που πήγαινε να τον δει, τον έβλεπε καλύτερα. Μια μέρα που τελούσε ο Όσιος την παράκληση της Παναγίας στο δωμάτιό του, ένας κρίκος στο ταβάνι άρχισε να ταλαντεύεται. Ο νέος για πρώτη φορά τον έβλεπε έτσι. Ο Όσιος άπλωσε το χέρι του και πιάστηκε από εκείνον τον κρίκο. Όταν τελείωσε η παράκληση, μία γυναίκα τον ρώτησε: «Γέροντα, πάλι επισκέψεις είχαμε?» «Ναι, τον Τίμιο Πρόδρομο». Μια ημέρα ο νέος αυτός του ζήτησε να εξομολογηθεί. Ο Όσιος σαν να μην έδωσε σημασία σε αυτό που άκουσε. Ύστερα από ημέρες σηκώθηκε ξαφνικά, έβαλε το πετραχύλι του και κάθισε. «Πες, τι έχεις να πεις?» Αφού άκουσε όσα του εξομολογήθηκε, πήρε το εξομολογητάριο και τον ρωτούσε αν έκανε αυτό ή το άλλο. Κατόπιν έκλεισε το βιβλίο και του

φώνησε. «Έχεις άλλα δύο ακόμη. Από εδώ που θα φύγεις θα τα θυμηθείς, αλλά μην γυρίσεις πίσω. Την άλλη φορά θα μου τα πεις». Του έδωσε και το βιβλίο Αμαρτωλών Σωτηρία να το διαβάζει προσεκτικά. «Άλλοτε», του είπε, «θα πας στον τάδε και θα πεις να σου δώσει ένα σταυρό από μέσα να είναι κούφιος». Τον πήγε και έβαλε μέσα τιμίο ξύλο. Δυστυχώς τον έχασε και λυπήθηκε. Το είπε στον Όσιο φοβισμένος. «Ας μην τον έχανες», του είπε. Του έδωσε όμως άλλο σταυρό με τίμιο ξύλο που τον φυλάει μέχρι σήμερα με μεγάλη ευλάβεια.

Παλαιότερα που ήταν πιο μικρός, ανέβηκε στο ψαλτήρι να βοηθήσει τον ψάλτη. Ο Όσιος βγήκε από το ιερό βήμα και του είπε: «Κατέβα κάτω. Ακόμη βασιλιά ψωμί δεν έφαγες. Κατέβα κάτω». Μετά από λίγο, σε ένα εσπερινό του έκανε νόημα να τον ακολουθήσει. Πήγαν στον δεσποτικό θρόνο, γονάτισαν, του διάβασε μία ευχή από το ευχολόγιο και του είπε: «Από τώρα και ύστερα θα λες τον Απόστολο στην εκκλησία του χωριού σου». Τα λόγια του ήταν πάντοτε μετρημένα. Πολλές φορές του είπε ότι θα γίνει ιερεύς του υψίστου. Μια φορά που κάθονταν πίσω από την εκκλησία στην κλιματαριά του είπε: «Θα σε κάνουμε παπά». Όταν του επανέλαβε και δεύτερη φορά, του απάντησε: «Άμα το πεις εσύ να γίνω, θα γίνω». Και πάλι το έλεγε με νόημα. Τους μάθαινε με τρόπο την υπακοή, την υπομονή, την εγκράτεια. Μια ημέρα του είπε: «Να πάρεις την στάμνα να φέρεις νερό». Είχε πάει σε ένα μακρινό εξουκλήσι του προφήτη Ηλία. Ο γέροντας πήγε και άδειασε τη στάμνα με το νερό. Τον ρώτησε: «Έφερες νερό?» «Ναι, βέβαια έφερα». «Πού είναι το νερό?» «Η στάμνα άδεια είναι. Να πας να τη γεμίσεις». «Όχι επάνω, εδώ, κάτω, στη ρεματιά θα πας». Έτσι απλά και χαριτωμένα δίδασκε τα παιδιά σπουδαίες αρετές. Μια ημέρα πήγα να του ζητήσουν μία εικόνα που είχε. «Γέροντα, εκεί μέσα έχεις μία εικόνα του Αγίου Μινά. Θα μας την δώσεις?» «Αν σας χρειάζεται, να την πάρετε». Πήγαν στο ναό, έβαλαν σκάλα, ανέβηκαν, μα ήταν αδύνατο να σηκώσουν την εικόνα. Όταν έψαλαν το απολυτίκιο του Αγίου, αμέσως την πήραν. Θέλησαν να ξεκινήσουν από το χωριό Καλύφητο, έρανο για το ναό του Αγίου Μινά, στην Περιχώρα. Ο Όσιος τους είπε: «Άδικα μην κάνετε τον κόπο. Δεν πρόκειται να πάρετε τίποτα από εκεί. Και τι έχουμε να χάσουμε?» Επέμειναν εκείνοι. Πράγματι δεν συγκέντρωσαν τίποτε εκεί και σηκώθηκαν και έφυγαν. Όταν ξαναπήγαν στον Όσιο τους είπε: «Πήγατε, ε? Τι πήρατε?» «Τίποτα». Συχνά έλεγε ο κήρυκας της μετανοίας: «Ταπεινόφρον Όσιος, αμετανόητος είμαι, αμετανόητος είμαι». Συνήθιζε επίσης να ψάλει με την καρδιά του: «Εκ νεότητός μου πολλά πολεμή με πάθη». Σε μία προσκυνήτρια από το Οδασωτό της είπε: «Έφαγες το μοσχάρι και ησύχασες». Ρώτησε τότε εκείνη: «Ποιο μοσχάρι?» «Σκέψου, σκέψου και θα το θυμηθείς». Μετά από λίγο πάλι την ρώτησε ο Όσιος γέροντας: «Το θυμήθηκες τώρα?» «Όχι», επέμενε. «Δεν θυμήθηκες όταν ανεβήκατε στο πλοίο και είχες μία δαμάλα που είχε ένα σημάδι στο μέτωπο και την τάξατε στον Άγιο Νικόλαο και είπες: «Αν γλιτώσουμε θα τη δώσω στον Άγιο Νικόλαο. Εκείνο το τάμα, ο Άγιος Νικόλαος το ζητάει». Μόλις άκουσε για τη δαμάλα και το σημάδι στο μέτωπο, το θυμήθηκε. Ρώτησε τότε: «Πού να την πάει που έχει Άγιο Νικόλαο?» Κάποιος την πρότεινε για τη Δράμα, αλλά ο Όσιος της είπε: «Όχι στη θάλασσα, όχι στη θάλασσα. Σκέφτηκε τον Άγιο Νικόλαο στο Πορτολάγος, εκεί να την πας». Συμφώνησε ο Όσιος. Ο Όσιος εκείνη το από τον Θεό. Κάθε πράγμα που έκανε ή έλεγε έπρεπε να έχει θεία καθοδήγηση. Έπρεπε να βλέπει κάτι, ένα σημείο, κάποιο φως. Όταν ερχόταν στο μοναστήρι, η μακαριστή γερόντισσα Ακυλίνα, που τότε ήταν νέα, την έλεγε μάνα Ερασμία. Οι άλλες ηλικιωμένες γυναίκες έκαναν παράπονο. Εκείνος τη φώναζε μάνα Ερασμία, γιατί προγνώριζε ότι θα είναι η μέλουσα ηγουμένη στο αγαπητό μοναστηράκι του. Ένας κύριος από το Λιβαδερό, που έμενε στην Αμερική, διηγήθηκε πως είχαν πολλά προβλήματα, βάσανα, ασθένειες και θανάτους στην οικογένειά τους. Όταν πήγε η μητέρα του στον Όσιο να τον ρωτήσει τι συμβαίνει, εκείνος μετά από πολλή σκέψη και προσευχή απάντησε: «Αφού το κακό δεν σταμάτησε στα 3 χρόνια,
θα σταματήσεις τα 7. Έτσι ακριβώς έγινε. Όταν πήγε στρατιώτης, είχε αργήσει να γράψει στη μητέρα του. Εκείνη, ανήσυχη, πήγε στον Όσιο να μάθει τι συμβαίνει. Ο Όσιος πατρικά την παρηγόρησε και της είπε: «Μη στενοχωριέσαι. Το παιδί είναι πολύ καλά εκεί που είναι. Όταν θα γυρίσεις, θα βρεις και το γράμμα του». Έτσι και έγινε και χάρηκε. Με ευλάβεια φυλάγε ένα σταυρό με τίμιο ξύλο που τους είχε δώσει ο Όσιος. Σε κινδύνος της ζωής του, ο σταυρός αυτός τον προστάτεψε σημαντικά. Ορισμένοι άνθρωποι τον θεωρούσαν αυστηρό και σκληρό, γιατί τους διόρθωνε τα λάθη που τους έκρυβαν. Όμως εκείνος, όπως διηγούνται, ήταν αγιασμένος και φωτισμένος παιδαγωγός. Μια γυναίκα από το Λιβαδερό, από βραδείς, ήθελε να δει στο φλιτζάνι του καφέ πώς θα την δεχθεί την επαύριο ο Όσιος. Την άλλη μέρα που πήγε στο μοναστήρι, ο Όσιος αυστηρά της είπε: «Εχθές το βράδυ ήσουν με το διάβολο και τώρα έρθες εδώ». Με συγκίνηση ο άνθρωπος αυτός, που χρόνια ζει στην Αμερική, θυμάται τη μεγάλη βοήθεια του Οσίου σε όλη του τη ζωή. Μια νέα που εργαζόταν σε ένα πλουσιόσπιτο στη Δράμα, μια μέρα κατά λάθος έσπασε μια γυάλινη κούπα. Φοβούμενη μην την απολύσουν τα αφεντικά της, παρακάλεσε με τα δακρύων τον Άγιο Νικόλαο να μην τη διώξουν, και όταν μεγάλωνε θα του πρόσφερε κάτι στην εκκλησία του. Μετά από χρόνια εκκλησιαζόταν στον Ιερό Ναό Αναλήψεως που λειτουργούσε ο Όσιος. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Όσιος μιλούσε από την ωραία πύλη στους πιστούς. Μεταξύ των άλλων, με λύπη και πόνο έλεγε πως είναι μεγάλη αμαρτία που ένας πουλούσε γατίσιο κρέας, εξαπατώντας τον κόσμο ότι είναι κουνέλι. Η γυναίκα εκείνη που είχε δώσει υπόσχεση στον Άγιο Νικόλο και δεν την είχε πραγματοποιήσει, προσπαθούσε να παρηγορήσει κατά κάποιον τρόπο τον Όσιο, μιλώντας του ποντιακά. Τότε εκείνος στράφηκε προς το μέρος της και της είπε: «Εσύ κοίταξε να κάνεις αυτό που έταξε στον Άι Νικόλα». Θαυμάζοντας τότε εκείνη το χάρισμά του, έσπευσε να εκτελέσει τη λησμονημένη από τα νενικά της χρόνια υπόσχεση.

Σε ένα νέο που τον αγαπούσε γιατί ήταν φιλήσυχος και πράος, συχνά του έλεγε στα ποντιακά: «Όταν θα τρανίνομεν να γεννόμαστεν παπάδες». Εκείνος απαντούσε πως το νου του έχει να αποκτήσει οικογένεια και δεν σκόπευε να ιερωθεί. Ο Όσιος τότε προφητικά του αποκάλυψε: «Καλά, θα παντρευτείς, όμως παιδιά δεν θα αποκτήσεις». Έτσι και έγινε. Μια νέα ήταν συγκύπτουσα και πήγε στον Όσιο να την βοηθήσει. Εκείνος την είδε, τη λυπήθηκε και της είπε να πάει στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Δράμα, να ανάψει μια λαμπάδα και να προσευχηθεί θερμά. Και ό του εξαισίου θαύματος, το σκυφτό και καμπουριασμένο κορμί της ανορθώθηκε. Από τη χαρά της διαλαλούσε το θαύμα παντού. Ο Όσιος, μέσω ενός συγγενικού της προσώπου, όταν το έμαθε, της μήνυσε να μην το καφιέται και τόσο πολύ, γιατί έρχονται μεγαλύτερες δυσκολίες. Αργότερα δοκιμάστηκε φοβερά από επιληψία. Το συναξάρι της εποχής μας. Ο Όσιος Γεώργιος της Δράμας, 1901-1959. Κείμενα του μακαριστού μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Αναλήψεως του Σωτήρος, Ταξιάρχες, Σύψα, Δράμας, 2014. Παραγωγή Λικουργός Μαρκώδης.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η άλλη φωνή στα

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ηχορυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ο Αρχιεπίσκοπος στην Κόρινθο και στον Αριοπάγο για την εορτή του Αποστόλου Παύλου. Άνοδος των βάσεων σε πολυτεχνία και θετικές σχολές. Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ελίευση του Λαγοκέφαλου στις περιφέρειες Νοτίου, Αιγαίου και Κρήτης. Σχεδόν 380 θάνατοι από πνιγμό καταγράφονται ετησίως στην Ελλάδα. Εξοικονομώ νέα παράταση έως 17 Ιουλίου για τα προγράμματα. Πιθανώς ένας ισχυρός μετασεισμός άνω των 6,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα, πιστεύει ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Δεν υπάρχει καμία σύνδεση του φαινομένου με την Ελλάδα, ξεκαθαρίζει. Σε κατάσταση συναγερμού η Δυτική Ευρώπη λόγω καύσωνα. Στενά του Ορμούς, παγώνει επιχείρηση απομάκρυνσης πλοίων μετά από επίθεση. Αντιδράσει στο σχέδιο για αύξηση του τέλους εισόδου στη Βενετία στα 50 ευρώ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη.

Με τη δέουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα θα εορτάσει και φέτος η Εκκλησία της Ελλάδος την ιερά μνήμη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, του και ιδρυτού αυτής. Την Κυριακή 28 Ιουνίου και ώρα 7 το απόγευμα στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου Κορίνθου θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός συνοδικός εσπερινός χωροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Κυρίου Ιερονήμου με τη συμμετοχή μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και άλλων Μητροπολιτών επευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων υπό τον τίτλο 20 Κορίνθου Παύλια 2026. Κατά την ακολουθία του εσπερινού θα μιλήσει ο Συνοδικός Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κύριος Χρυσόστομος. Ακόμη την ίδια μέρα και ώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Παύλου επί της Οδού Ψαρών της πόλεως των Αθηνών θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος κυρίου Χρυσοστόμου. Κατά την ακολουθία του εσπερινού θα μιλήσει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατέρας Σεβαστιανός Σωμαράκης, γραμματεύς των Εκκλησιαστικών Συνοδικών Δικαστηρίων. Το πρωί της εορτής, Δευτέρα 29 Ιουνίου, στον προαναφερθέντα Ιερό Ναό του Αγίου Παύλου, θα τελεστεί ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία ιερουργούντων των Σεβασμιωτάτων Συνοδικών Μητροπολιτών Χαλκίδος κυρίου Χρυσοστόμου, Μεσογείας και Λαβρεωτικής κυρίου Νικολάου και Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας κυρίου Ειρηναίου. Κατά τη Θεία Λειτουργία θα μιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας κύριος Ειρηναίος. Το απόγευμα της ίδιας μέρας και ώρα 7 θα τελεστεί στον Ιερό Βράχο του Αρίου Πάγου των Αρχαίων Αθηνών εις ανάμνηση του κηρύγματος του Αποστόλου Παύλου προς τους Αθηναίους μέγας πανηγυρικός εσπερινός χωροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονήμου. Κατά τον εσπερινό θα μιλήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ευρύπου κύριος Χρυσόστομος. Πανηγυρικά θα εορτάσουν και οι κατατόπους ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος με επίκεντρο εκείνες από όπου διέβη και κήρυξε ο Απόστολος Παύλος. Το 8,27 εκτιμάται πως θα είναι το κατόφλι εισαγωγής φέτος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα καταγραφεί στις σχολές του 4ου επιστημονικού πεδίου, δηλαδή της οικονομίας και πληροφορικής. Το όριο εισαγωγής θα είναι χαμηλότερο από πέρυσι και αυτό δηλώνει ελαφρά πτώση των βάσεων εισαγωγής στο πεδίο. Δεν ισχύει βεβαίως το ίδιο και για τα 4 πεδία, καθώς οι υποψηφοί εξετάζονται σε διαφορετικά μαθήματα, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει και ο συντελεστής διαμόρφωσης της ελάχιστης βάσης εισαγωγής που επιλέγει κάθε τμήμα. Η διακύμανση είναι από 0,8 έως 1,2 βαθμούς. Ειδικότερα, η χθεσινή ανακοίνωση των βαθμολογικών επιδόσεων των φετινών υποψηφίων οδηγεί τους υποψήφιους στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας, τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Δικαίωμα έχουν μόνο όσοι θα ξεπεράσουν την ελάχιστη βάση εισαγωγής του επιστημονικού πεδίου για τις σχολές του οποίου ενδιαφέρονται. Οι υπόλοιποι υποψήφοι μπορούν να επιλέξουν το παράλληλο μηχανογραφικό για κάποιο δημόσιο ΙΕΚ. Ως προς τις βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων αναμάθημα, τη μεγαλύτερη έκπληξη έκανε η φυσική με τον πενταπλασιασμό των αριστούχων πάνω από 19. Είναι σημαντικό πρόβλημα η ανομοιομορφία των θεμάτων της φυσικής που έχει ως αποτέλεσμα τη μία χρονιά να γράφουν πολύ χαμηλές βαθμολογίες οι υποψήφοι και την άλλη πολύ υψηλές. Στα μαθηματικά για τους υποψηφίους του 4ου πεδίου για πρώτη φορά το ποσοστό των γραπτών κάτω από τη βάση ήταν μόνο 64%, ενώ τα προηγούμενα χρόνια κειμενόταν από 70 έως 73%. Στα αρχαία ελληνικά κατεγράφει μείωση των επιδόσεων, όπως και στην οικονομία. Πρόκειται για δύο μαθήματα υψηλής βαρύτητας στο πρώτο και το τέταρτο πεδίο αντίστοιχα. Ως προς την τάση των βάσεων εισαγωγής, σαφής εικόνα θα προκύψει μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για την κλιμάκωση των βαθμών πρόσβασης των υποψηφίων. Στις εξετάσεις, να πούμε πως μετήχαν φέτος 74.933 υποψήφοι γενικών λυκείων και άλλοι 13.420
επαγγελματικών. Συνολικά 88.353 υποψήφοι, αριθμός μικρότερος από πέρυσι, όπου είχαμε 88.637. Θα διατεθούν 71.000 θέσεις για το ακαδημαϊκό έτος 26-27 στα πανεπιστήμια και στις σχολές των Υπουργείων Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη. Βέβαια, λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, δεν θα καλυφθούν όλες οι θέσεις στα ΕΗ. Πέρυσι έμειναν κενές 10.636 θέσεις. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να δημοσιοποιηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η πρόσκληση ενδιαφέροντος που αφορά στην οικονομική στήριξη των ψαράδων για την αλίευση του λαγοκέφαλου. Η πρόσκληση αφορά στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης αρχικά και προβλέπει μέγιστη καθαρή αμοιβή για εξαλίευση λαγοκέφαλου 5 και 33 ευρώ το κιλό. Παράλληλα, προβλέπεται επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου αναδρομικά για τον Απρίλιο και τον Μάιο ύψους 0,16 ευρώ το λεπτό. Για τον Ιούνιο η επιδότηση ορίζεται στα 0,12 ευρώ αναλίτρο, ενώ εξετάζεται και η πιθανότητα επέκτασης του μέτρου. Άμεσα θα κατατεθεί σχέδιο νόμου που αφορά την επιδότηση καυσίμου για το συγκεκριμένο τρίμηνο. Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει μέσω των περιφερειών Νοτιού Αιγαίου και Κρήτης, οι οποίες θα χρειαστεί να ορίσουν και τα λιμάνια, όπου θα παραδίδονται και θα ζυγίζονται οι ποσότητες του λαγοκέφαλου, ώστε οι αλλοιείς να λάβουν τα χρήματα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το συνολικό κόστος του προγράμματος θα καλυφθεί από ευρωπαϊκά κονδύλια και μπορεί να φτάσει στο 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Τα λειτουργικά έξοδα που απαιτούνται, όπως προμήθεια ειδικών ψυγείων, δεδομένου πως πρόκειται για τοξικό είδος, και η μεταφορά του σε σημεία όπου θα πραγματοποιηθεί η καύση, θα καλυφθούν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ωστόσο, η διαχείριση των κονδυλίων προβλέπεται να διεκπεραιωθεί από τις δύο περιφέρειες. Το πρόγραμμα είναι πιθανό να επεκταθεί και σε άλλες περιφέρειες, ωστόσο απαιτείται να βρεθούν τα αναγκαία κονδύλια. Την επόμενη εβδομάδα, στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης θα συναντηθούν με στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, προκειμένου να ζητηθεί το ενδεχόμενο το κυνήγι του λαγοκέφαλου να επιδοτηθεί και από άλλες πηγές. Όπως ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σχεδιάζεται αποζημίωση για τους αλλοιείς που πλήττονται από τους περιορισμούς αλλοιείας σε θαλάσσια πάρκα σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί περαιτέρω λεπτομέρειες. Αξίζει να σημειωθεί πως στη νέα κοινή αλλιευτική πολιτική προβλέπονται ο εξυγχρονισμός των σκαφών και η άρση της απαγόρευσης χρηματοδότησης των μηχανών. Η κολύμβηση, αγαπητοί ακροατές, αποτελεί μία από τις πιο ωφέλιμες μορφές άσκησης, καθώς βελτιώνει την καρδιοαναπνευστική λειτουργία, προστατεύει τις αρθρώσεις, συμβάλλει στη μείωση του άγχους και βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου. Ωστόσο, ένας πνιγμός μπορεί να συμβεί γρήγορα, συχνά μέσα σε μόλις 20 έως 60 δευτερόλεπτα. Γι' αυτό η ενημέρωση, η πρόληψη και η τήρηση βασικών κανόνων ασφάλειας στη θάλασσα αποτελούν προϋποθέσεις για να απολαμβάνουμε με ασφάλεια τα ωφέλη της κολύμβησης. Η πρόληψη των πνιγμών αποτελεί βασική προτεραιότητα της Διεύθυνσης Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Πρόληψης μη μεταδοτικών νοσημάτων του ΕΟΔΗ. Ο πνιγμός αποτελεί την τρίτη κύρια αιτία θανάτου από ακούσιο τραυματισμό παγκοσμίως, αντιπροσωπεύοντας το 7% όλων των θανάτων που σχετίζονται με τραυματισμούς. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 300.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από πνιγμό κάθε χρόνο, με τα παιδιά και τους νέους να επηρεάζονται δυσανάλογα. Τα μικρά παιδιά κάτω των 5 ετών αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 1/4 όλων των θανάτων από πνιγμό, ενώ παρουσιάζουν την υψηλότερη θνησιμότητα, ακολουθούμενα από τους ηλικιωμένους 70 ετών και άνω. Στην Ελλάδα η συχνότητα των πνιγμών εκτιμάται στους 3,6 ανά 100.000 πληθυσμού, σύμφωνα με την πρώτη έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την παγκόσμια κατάσταση για την πρόληψη των πνιγμών, στην οποία συμμετείχε ο ΕΟΔΗ. Την τελευταία πενταετία ετησίως καταγράφονται κατά μέσο όρο
378 θανάσιμα ατυχήματα στο υδάτινο περιβάλλον, σε θάλασσα και εσωτερικά ύδατα, με τη συντριπτική πλειονότητα αυτών να συμβαίνουν στη θάλασσα. Οι άνδρες αποτελούν το 67% των θυμάτων, ενώ η ηλικιακή ομάδα που πλήττεται περισσότερο, αντιπροσωπεύοντας το 81% των θυμάτων, είναι τα άτομα άνω των 60 ετών, αναδεικνύοντας την ανάγκη στοχευμένων δράσεων πρόληψης στην τρίτη ηλικία. Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των εργασιών από τους ωφελούμενους ορίζεται η Παρασκευή 17 Ιουλίου. Την εκτίμηση τώρα πως η ανθρωπιστική τραγωδία στη Βενεζουέλα ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη από όσα αποτυπώνουν μέχρι στιγμής τα επίσημα στοιχεία, 235 νεκροί και 4.300 αγνοούμενοι, εξέφρασε ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Ευθύμης Λέκας, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο καθηγητής τόνισε πως μια μέρα μετά τον διπλό σεισμό εξακολουθεί να θεωρεί πιθανό ο αριθμός των θυμάτων να φτάσει σε δεκάδες χιλιάδες, ακόμη και 100.000, ενώ προειδοποίησε πως μέσα στην επόμενη εβδομάδα δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί ισχυρός μετασεισμός μεγέθους έως και 6,6 ρίχτερ. Με βάση το μέγεθος του σεισμού, τις γεωλογικές και τεκτονικές συνθήκες, τον πληθυσμό και την ποιότητα των κατασκευών, θεωρούμε πως δυστυχώς το ενδεχόμενο ο αριθμός των νεκρών να φτάσει από 10 έως και 100.000 παραμένει, δήλωσε ο καθηγητής. Παράλληλα, ο κύριος Λέκας ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει καμία σύνδεση του φαινομένου με την Ελλάδα. Και από τη Λατινική Αμερική ερχόμαστε στην Ευρώπη. Οι θερμοκρασίες στη Βρετανία και την Ελβετία έφτασαν σε ιστορικά υψηλά για τον μήνα Ιούνιο χθες, καθώς μεγάλο μέρος της Δυτικής Ευρώπης βρίσκεται αντιμέτωπο με έναν φωνικό καύσωνα που έχει προκαλέσει δεκάδες θανάτους, διακοπές ρεύματος και το κλείσιμο σχολείων και μνημείων. Οι αρχές σε Γαλλία και Βρετανία προειδοποιούν τους πολίτες να προσαρμόσουν την καθημερινότητά τους ώστε να αποφύγουν τη ζέστη. Στο Παρίσι, ο επικεφαλής της αστυνομίας ανακοίνωσε απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιους χώρους από σήμερα το μεσημέρι, καθώς τα νοσοκομεία της πόλης δυσκολεύονται να διαχειριστούν τον αυξανόμενο αριθμό ασθενών που σχετίζονται με τη ζέστη. «Βρισκόμαστε μόλις στην αρχή της αύξησης των περιστατικών που καταλήγουν στα επίγοντα», δήλωσε η Γαλλίδα Υπουργός Υγείας Στεφανή Ρίστ σε συνέντευξη τύπου. Το Παρίσι βίωσε ακόμη μία αποπνικτική ημέρα χθες, μετά το ρεκόρ Ιουνίου των 40,9 βαθμών της κλίμακας, που καταγράφηκε την Τετάρτη. Την Πέμπτη η θερμοκρασία έφτασε σχεδόν τους 40 βαθμούς στο νότιο Παρίσι. Στη νοτιοδυτική Αγγλία καταγράφηκαν 36,7, καθιστώντας τη μέρα την πιο θερμή του Ιουνίου που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα και ξεπερνώντας το ρεκόρ της προηγούμενης μέρας σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Για τρίτη συνεχόμενη μέρα εκδόθηκε κόκκινος συναγερμός λόγω καύσωνα σε μεγάλα τμήματα της Νότιας Αγγλίας. Στην Ελβετία η θερμοκρασία ξεπέρασε για πρώτη φορά τους 37 βαθμούς σε μήνα Ιούνιο, φτάνοντας τους 38 στη Βασιλεία, κοντά στα σύνορα με Γερμανία και Γαλλία. Η Γερμανία, η Αυστρία, η Ιταλία και η Τσεχία αναμένεται να αντιμετωπίσουν ακόμη πιο έντονες θερμοκρασίες τις επόμενες μέρες, καθώς το κύμα καύσωνα μετατοπίζεται ανατολικότερα και νοτιότερα. Η Γαλλία εφαρμόζει μέτρα για τα κύματα καύσωνα από το 2003, όταν είχαν καταγραφεί περίπου 15.000 επιπλέον θάνατοι, κυρίως ηλικιωμένων. Αυτή τη φορά ωστόσο, οι αρχές επισημαίνουν ότι αυξημένος κίνδυνος αφορά και νεότερες δραστήριες ηλικίες. Πρόκειται κυρίως για ανθρώπους 50 έως 70 ετών, που θεωρούν ότι πρόκειται για μια φυσιολογική περίοδο και συνεχίζουν κανονικά τις δραστηριότητές τους,
δήλωσε ο δήμαρχος του Παρισιού Εμμανουέλ Γκρεγκουάρ, καλώντας σε προσοχή. Στη Γαλλία έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 48 θάνατοι από πνιγμό από την αρχή του καύσωνα, καθώς πολλοί είναι αυτοί που προσπάθησαν να δροσιστούν σε ποτάμια και θάλασσες. Επίσης, 3 μικρά παιδιά έχασαν τη ζωή τους μέσα σε αυτοκίνητα σε 2 διαφορετικά περιστατικά λόγω της ζέστης. Στη Γερμανία, περισσότερα από 20 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους σε ατυχήματα από νερό από το τέλος της περασμένης εβδομάδας. Ο καύσωνας αναμένεται να μειώσει την παραγωγή σε πολλούς τομείς της γαλλικής χειρουργίας, όπως τα δημητριακά, η κτηνοτροφία και τα οπωροκυπευτικά, ιδιαίτερα σε υπαίθριες καλλιέργειες όπως τα καρότα. Οι αρχές προειδοποιούν ότι οι ζημιές μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση των τιμών. Στην Ιταλία εκτιμάται ότι έως και 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενοι, μεταξύ αυτών οικοδόμοι, αγρότες και διανομής, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κινδύνους για την υγεία τους. Ήδη 5 θάνατοι αποδίδονται στη ζέστη. Πολλές ιταλικές περιφέρειες έχουν απαγορεύσει την εργασία σε εξωτερικούς χώρους τις πιο θερμές ώρες της ημέρας, ενώ η κυβέρνηση εξετάζει αποζημιώσεις για επιχειρήσεις που αναγκάζονται να διακόψουν τη λειτουργία τους. Ο πόλεμος στο Ιράν τελείωσε, αλλά η σκιά του Ορμούζ εξακολουθεί να καθιστά εξαιρετικά αμφίβολη την επιστροφή στην κανονικότητα στη Μέση Ανατολή, αλλά και στις παγκόσμιες μεταφορές. Η επίθεση που δέχθηκε χθες φορτηγό πλοίο και το πάγωμα της επιχείρησης του Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοείας στα στενά ανεβάζουν εκ νέου το θερμόμετρο στην περιοχή, διατηρώντας την ομίχλια βεβαιότητας για το τι μέλη γενέστε, αλλά και αναδεικνύοντας ξανά το ισχυρό χαρτί που κρατά σταθερά στα χέρια της η πλευρά του Ιράν. Κατέριψε δε το επιχείρημα Τραμπ πως το Ιράν δεν ελέγχει τη θαλάσσια οδό και πως η ναυσιπλοεία θα συνεχιζόταν απρόσκοπτα μετά την υπογραφή της συμφωνίας, όπως γράφουν οι New York Times. Στο επίκεντρο της σύγκρουσης βρίσκεται και η εναλλακτική διαδρομή για τα εγκλωβισμένα πλοία. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προέταξε το εν λόγω εγχείρημα κατά την περιοδία του στις χώρες του κόλπου, επιχειρώντας να κατευνάσει τις ανησυχίες των συμμάχων. Πρόκειται για μια νότια εναλλακτική διαδρομή που περνά μέσα από τα χωρικά ύδατα του Ομάν, ώστε να διευκολύνει την έξοδο των περίπου 600 πλοίων που παραμένουν εγκλωβισμένα. Ωστόσο, οι φρουροί της Επανάστασης ξεκαθαρίζουν πως αυτή η διαδρομή είναι απαράδεκτη και επικίνδυνη, επιμένοντας ότι η συνεργασία με τις Ιρανικές αρχές είναι υποχρεωτική για όλα τα πλοία. Ακολούθησε η επίθεση στο Ever Lovely, που κατέδειξε ότι οι απειλές στις

0: Βενέτη. Ο νεοεκλεγής δήμαρχος της Βενετίας, Σιμόνε Βεντουρίνη, πρότεινε σημαντική αύξηση του τέλους εισόδου για τους ημερήσιους επισκέπτες έως και στα 50 ευρώ. Η πρόταση έρχεται ως συνέχεια του συστήματος που εφαρμόζεται από το 2024 και επιβάλλει τέλος εισόδου στους τουρίστες που επισκέπτονται τη Βενετία χωρίς να διανυκτερεύουν στην πόλη. Σήμερα οι ημερήσιοι επισκέπτες πληρώνουν ήδη τέλος εισόδου που κυμαίνεται από 5 έως 10 ευρώ και εφαρμόζεται μόνο σε συγκεκριμένες ημέρες υψηλής τουριστικής κίνησης. Το μέτρο ισχύει κυρίως σε περιόδους αιχμής, όπως γιορτές και αργίες, με στόχο τον περιορισμό της υπερβολικής προσέλευσης των επισκεπτών. Σύμφωνα με στοιχεία του Ιταλικού τύπου, οι ημέρες εφαρμογής του τέλους αυξάνονται σταδιακά. 29 το 2024, 54 το 2025 και περίπου 60 τη φετινή χρονιά. Κάποιες κατηγορίες, όπως φοιτητές ή επισκέπτες που συναντούν συγγενείς και φίλους, εξαιρούνται από την πληρωμή. Ο Δήμαρχος λοιπόν προτείνει την αύξηση του τέλους στα 30 έως 50 ευρώ για κάποιες μέρες του έτους, με στόχο τον περιορισμό της τουριστικής πίεσης στην πόλη. Και για την εφαρμογή της αλλαγής απαιτείται έγκριση από την Ιταλική κυβέρνηση. Η πρόταση έχει ήδη προκαλέσει την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης. Δημοτικοί σύμβουλοι υποστηρίζουν πως το υφιστάμενο σύστημα δεν έχει λύσει το πρόβλημα του υπερτουρισμού, ούτε έχει βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Άλλοι πολιτικοί επικρίνουν την προσέγγιση ως μια αντίληψη που αντιμετωπίζει τη Βενετία ως τουριστικό προϊόν, ευνοώντας κυρίως τους επισκέπτες υψηλότερου εισοδήματος. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις γίνεται γνωστό πως το αγιορητικό μετόχιο της Αναλήψεως Βύρονος το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου θα τελεστεί ιερά αγρυπνία για την επικείμενη εορτή των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στις 8 το βράδυ λοιπόν την Κυριακή στο αγιορητικό μετόχι της Αναλήψεως Βύρονος. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα ο έθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά που θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμπρη, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά τμήματα και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι είναι από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3-5 μποφόρ, στα ανατολικά 4-6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρετικά τους 33-35 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 30-33. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 25 βαθμούς που έχουμε στην Κάλυμνο και στη Σιτία και 26 στα νησιά και Οθωρινή στον Βόρειο Ιόνιο και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές της χώρας μας έχουμε 33 βαθμούς. 34 έχουμε στη Λάρισα, στον Άραξο, στη Λαμία, στη Σάμο, στο Βέλος Κορινθίας και στη Σπάρτη. 35 στο Πολύκαστρο Κυλκής, στο Αγρίνιο, στο Άργο, στον Πύργο, στην Άπακτο και 36 στο Λεωνίδιο. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρου, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο. Έθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι στα ηπειρωτικά ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Εύβοια και στις Ποράδες έθριο καιρό. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριο καιρό, με πρόσχερα αυξημένες νεφώσεις στις απογευματινές κυρίως ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και πιθανόν στη Θεσσαλία και την κεντρική Στερεά και με μονωμένες καταιγίδες. Επίσης πιθανότητα υπάρχει και για την ορεινή Πελοπόννησο. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά έθριο καιρό, πρόσχερες νεφώσεις στα ορεινά της Κρήτης το απόγευμα. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό, με το Καστελόριζο να έχει 30 βαθμούς θερμοκρασία, με δυτικούς ανέμους 3 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική βορειοδυτική 4 με 5, στα δυτικά και τα νότια πιο ενισχυμένη στα 5 με 6. Γρήγορα όμως και σε αυτές τις περιοχές θα εξασθενήσουν στα 4 με 5 μποφόρ. Η Αττική τώρα, γενικά έθριο καιρό, από βόρειες διευθύνσεις

0: 4 με 6 μποφόρ στα ανατολικά και 7 με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 29 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα μέχρι 35 στα Μέγαρα. Στην Ελευσίνα έχουμε 34 βαθμούς και Νέα Φιλαδέλφεια, κέντρο της Αθήνας, Σπάτα, Ελληνικό και Σκηνιά 33. Η Θεσσαλονίκη έχει 32 βαθμούς θερμοκρασία με γενικά αίθριο καιρό για λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη. Από βόρειες διευθύνσεις άνεμοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει και τους 34 βαθμούς. Τώρα για αύριο Σάββατο έχουμε προειδοποιήσει βόρειο-βορειοανατολική άνεμη εντάσεως 8 μποφόρ στο Αιγαίο και κατά τόπους στα ανατολικά υπηρωτικά. Στα γενικά χαρακτηριστικά γενικά έθριος ο καιρός, μεσημέρι και απόγευμα όμως τα υπηρωτικά τμήματα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4-6 και στα νότια παραθαλάσσια τμήματα 6-7 και στο Αιγαίο 7-8. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά. Θα φτάσει στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 29-32, τα νησιά του Ιωνίου και τα Δωδεκάνησα τους 33 και στην Ηπειρωτική χώρα 33-35 και τοπικά στα δυτικά και την Πελοπόννησο και τους 36 βαθμούς. Και αναλυτικά Μακεδονία, Θράκη, έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά με τοπικές βροχές και όμβρους. 18 βαθμοί το πρωί, 35 το μεσημέρι, στην Δυτική όμως Μακεδονία, 14 βαθμοί το πρωί και μέχρι 32 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρους, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά νεφώσεις και στα ορεινά της Ήπειρου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη. 20 βαθμοί το πρωί, 33 το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά όμως 35-36. Στο εσωτερικό όμως της Ήπειρου η θερμοκρασία στους 16 βαθμούς το πρωί και μέχρι 32 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. 20 βαθμοί το πρωί μέχρι 35 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία το πρωί στους 14 βαθμούς το μεσημέρι μέχρι τους 32. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη έθριο καιρό, βοριάδες 6-7 μποφόρ και στις δυτικές Κυκλάδες τοπικά τα 8 μποφόρ. Με τη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς το πρωί μέχρι 29 το μεσημέρι. Την Κρήτη τοπικά 32-33. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό. Στα Δωδεκάνησα βόρειο-δυτική άνεμη 4-6 μποφόρ. Και το ίδιο και στο Καστελόριζο δυτική-βορειοδυτική από 4-6 μποφόρ. Ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειο-βορειοανατολική 6-8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στους 21 βαθμούς το πρωί μέχρι 33 το μεσημέρι. Η Αττική για αύριο έθριο καιρό, βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 5-7 μποφόρ στα ανατολικά και 8, 22 βαθμοί το πρωί, 34-35 το μεσημέρι και στα ανατολικά τμήματα η θερμοκρασία θα είναι στους 20 βαθμούς το πρωί και μέχρι 33 το μεσημέρι. Η Θεσσαλονίκη έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους και βροχές. Μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ, 31 βαθμοί το πρωί μέχρι 34 το μεσημέρι. Όσο για την Κυριακή, έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα κατά τόπου στα βόρειο-δυτικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη. Η άνεμη βόρειο-βορειο-ανατολική 4-6 μποφόρ και στο Αιγαίο και πάλι 7-8 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία την Κυριακή δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Δωδεκάνησα και τα ηπειρωτικά τους 33-35 και τοπικά και τους 36 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29-31 βαθμούς Κελσίου. Αυτά και για το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
1: Μάλιστα, να σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, χαίρετε.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Αντώνη Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη η ιστορία μας ακούτε την εκπομπή «Ιστορία και ζητήματα της ελληνικής λαογραφίας». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Στη σημερινή εκπομπή, μέρες που είναι, θα μιλήσουμε για τις θερινές γιορτές και τα ανταμώματα του καλοκαιριού. Καλεσμένος στην εκπομπή μας είναι ο κύριος Πάρης Ποτηρόπουλος, Διευθυντής Ερευνών του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Κύριε Ποτηρόπουλε, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα.
0: Σας ευχαριστούμε και εμείς για την αποδοχή της πρόσκλησης και όπως είπαμε στην εισαγωγή της σημερινής μας εκπομπής, μέρες που είναι, όλοι λίγο πολύ σκεφτόμαστε ότι μπορούμε να κάνουμε μια βόλτα στο χωριό μας και από τα βασικότερα χαρακτηριστικά κάθε καλοκαιριού, πέρα από το αντάμωμα με τους δικούς μας ανθρώπους, είναι και το αντάμωμα με φίλους σε διάφορα πανηγύρια που γίνονται κατά τη θερινή περίοδο.
1: Ακριβώς, ναι, πραγματικά τις τελευταίες δεκαετίες με τις αλλαγές που έχουν επέλθει στον τρόπο που ζούμε, καθώς οι περισσότεροι έχουμε μετακομίσει και μένουμε στην Αθήνα, το καλοκαίρι έχει εξελιχθεί στην περίοδο που επιστρέφοντας στους τόπους καταγωγής, μέσα από τα πανηγύρια δίνεται η ευκαιρία να πραγματικά να βρεθούμε, να ξανασυσταθεί η κοινότητα. Οπότε όντως το καλοκαίρι έχει εξελιχθεί και έχει αυτό το χαρακτηριστικό, θα μπορούσαμε να πούμε.
0: Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν μαζί σας θα επισκεφθούμε αυτούς τους σημαντικούς, κάποιους από τους σημαντικούς σταθμούς του καλοκαιριού που γίνονται αφορμή για αυτά τα ανταμώματα.
1: Πραγματικά, και εδώ έχει ενδιαφέρον ξεκινώντας να πούμε ότι μιλώντας για αυτό που αποκαλούμε παραδοσιακή κοινωνία, παρατηρεί κανείς ότι πριν από πολλές δεκαετίες δεν ήταν ακριβώς έτσι τα πράγματα, με την έννοια ότι όσο ήταν ζωντανές οι τοπικές κοινωνίες, απλώνταν σε όλη την περίοδο του χρόνου τα πανηγύρια. Ουσιαστικά από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, με τις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές που γίνανε και στον ελληνικό χώρο, εννοούμε με την άστη φιλία, τη μετανάστευση δηλαδή στα αστικά κέντρα είτε στο εξωτερικό κτλ., η περίοδος του καλοκαιριού που συμπίπτει με τις άδειες που καθιερώθηκαν σιγά σιγά, μην ξεχνάμε ότι παλιότερα δεν υπήρχε η έννοια της άδειας, έτσι όπως την έχει ζήσει η γενιά μας. Το καλοκαίρι λοιπόν έγινε η περίοδος που μαζεύονταν οι ξενιτεμένοι, να το πούμε με μια κουβέντα, οπότε σιγά σιγά αναδείχθηκαν τα πανηγύρια του καλοκαιριού ή μεταφέρθηκαν σε αρκετές περιπτώσεις η τέλεση του πανηγυριού της κοινότητας στη θερινή περίοδο, ακριβώς για να συμπίπτει με τη συγκέντρωση, το ξαναμάζεμα όλων των ανθρώπων που έλκουν την καταγωγή τους από τις τοπικές κοινότητες, ακριβώς για να έχουν την ευκαιρία να βρεθούν, να γιορτάσουν μαζί, να επιβεβαιώσουν τις σχέσεις τους, γιατί χαρακτηριστικό στοιχείο του πανηγυριού είναι και αυτό, η επιβεβαίωση της ταυτότητας της κοινότητας. Οπότε η μορφή λοιπόν που βλέπουμε σήμερα ιστορικά εξελίσσεται με αυτόν τον τρόπο, πολύ έντονα μετά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Άρα λοιπόν, ναι, αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, κάνοντας μια έτσι πολύ σύντομη ιστορική αναδρομή των πανηγυριών.
0: Ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι, γιατί όπως αν διαβάσει κανείς τους παλιούς λαογράφους, όπως τον μεγάλο ακαδημαϊκό κιόλας Γεώργιο Μέγα ή τον Λουκάτο, βλέπει στις σημειώσεις ότι η θερινή περίοδος στο πλαίσιο της παραδοσιακής κοινωνίας που ήταν γεμάτη από αγροτικές εργασίες δεν έδινε τον ελεύθερο χρόνο να υπάρχουν πολύ μεγάλα πανηγύρια. Υπήρχαν, όπως και υπάρχουν και τώρα, έτσι, κάποιες πολύ σημαντικές τομές στο χρόνο του καλοκαιριού, αλλά ένα πολύ μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων των ανθρώπων ήταν στις αγροτικές εργασίες το θερισμό, τον αλωνισμό, την προετοιμασία για τον νέο χρόνο, τα σταφύλια σε αρκετές περιπτώσεις. Οπότε δεν έμενε πολύς χρόνος ανάλογα τις δραστηριότητες κάθε κοινότητας. Γι' αυτό, ας πούμε, παρατηρούμε ότι υπήρχε πολύ μεγάλη ένταση σε πανηγύρια στις κτηνοτροφικές κοινότητες, mm-hmm. στους Λάχους και στους Αρακατσάνους, που ήταν το καλοκαίρι ο χρόνος που μαζεύονταν όλοι μαζί. Εκεί υπήρχε από παλιά αυτή η αίσθηση που έχουμε και σήμερα για τα ανταμώματα και τα πανηγύρια.
0: Το σημειώσατε κι εσείς πιο πριν, αλλά νομίζουμε ότι είναι και ο πυρήνας αυτής της αλλαγής το γεγονός ότι έχουμε καθίζηση του πληθυσμού ουσιαστικά που μένει στην Ήπεθρο και αλματώδης αύξηση από τη δεκαετία του 50 και μετά της αστιφιλίας, που άλλαξε και τον τρόπο και τον χρόνο, έτσι, όλων αυτών των ανταμωμάτων, όλων αυτών των πανηγυριών. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν, ευτυχώς, επιβεβαιώνεται η ταυτότητα της κοινότητας, όπως είπατε και εσείς, μέσα από αυτές τις συναντήσεις, και υπάρχουν μέσα στο καλοκαίρι κάποιοι σταθμοί.
1: Ακριβώς. Ο πρώτος σταθμός, θα μπορούσε να πει κανείς, είναι... Πέρασε, ήταν στην αρχή αυτής της εβδομάδος, ήταν του Αγιανιού, του Λαμπαδιάρη ή του Φανιστή, έτσι έχει πολλές ονομασίες ανάλογα τις περιοχές, που αν θέλετε συμπίπτει περίπου με τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, που πάντα σε όλες τις θρησκείες και σε όλους τους πολιτισμούς είναι μια μέρα που συνοδεύεται από συμβολικές θελετουργίες, ακριβώς για να γιορτάσουν το φως, να γιορτάσουν έτσι τη δύναμη που προσφέρει το φως. Έτσι λοιπόν και στο δικό μας λαϊκό πολιτισμό υπάρχουν πάρα πολλά έθιμα. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να αναβιώνουν, για παράδειγμα, το γνωστό έτσι, πείδημα της φωτιάς που μεγαλύτεροι από εμάς το ζήσαμε και στα νεαρά μας χρόνια, mm-hmm. Όπου καιγότανε και καίγεται το στεφάνι της Πρωτομαγιάς, που συνοδεύεται από πολλά έθιμα κατά τόπους. Είναι μια πολύ σημαντική μέρα αυτή, που σχετίζεται, αν θέλετε, και σχετιζότανε, για να είμαι πιο σωστός, με τις αγροτοκτηνοτροφικές δραστηριότητες της παραδοσιακής κοινωνίας. Ήταν στην περίοδο του θερισμού, λίγο πριν τον αλωνισμό, η δύναμη του φωτός έπρεπε να αναδειχθεί. Σε πολλές περιπτώσεις που καλλιεργούσαν αμπέλια ή σταφίδα, έτσι, ήταν η αγωνία για το να πάνε όλα καλά. Οπότε γι' αυτό βλέπουμε ότι σε κατά τόπους υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε αυτό το έθιμο, που κυριαρχεί όμως η φωτιά, ακριβώς για να αναδείξει τη δύναμη του φωτός, τη δύναμη της φωτιάς, τη ζωγόνο δύναμη, η οποία έτσι, είναι απαραίτητη για τη ζωή των ανθρώπων και για τις αγροτοκτηνοτροφικές δραστηριότητές τους. Και υπάρχουν κατά τόπους, για παράδειγμα, του κλείδωνα, νομίζω το γνωρίζουν οι περισσότεροι και οι περισσότερες, ή υπάρχουν τοπικές διαφοροποίησεις. Στο Λιξούρι της Κεφαλονιάς υπάρχει το κάψιμο του Γρηγοράκη, που έχει να κάνει με τις τοπικές έτσι, ιδιαίτερες ιστορικές συνθήκες, με την Βενετοκρατία και τα λοιπά, που εκφράζει ακριβώς την αίσθηση της κοινότητας που συμμετέχει, δημιουργεί το έθιμο, συμμετέχει σε αυτό και τα λοιπά. Κάτι που γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις και βλέπουμε να αναβιώνουν τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερα φέτος νομίζω ότι υπήρχε πολύ μεγάλη δραστηριοποίηση πάνω σε αυτό το τομέα. Περνώντας τον Ιούλιο, θα λέγαμε ότι ξεχωρίζουν οι γιορτές της Αγίας Κυριακής, που είναι σε μερικές μέρες. Αλλά κυρίως η σταθμή στον Ιούλιο είναι της Αγίας Μαρίνας, του προφήτη Ηλία θα έλεγα περισσότερο, και της Αγίας Παρασκευής. Του προφήτη Ηλία, ο οποίος και αυτός είναι συνδεδεμένος με το φως, έτσι, σε πολλές περιοχές είναι με τους ορεινούς τόπους, τα ξοκλήσια του Αηλιά στις κορυφές των λόφων και των βουνών, και της Αγίας Παρασκευής, που γιορτάζεται ιδιαίτερα στους βλάχικους κτηνοτροφικούς πληθυσμούς, γιατί ακριβώς είναι η περίοδος που είναι μαζεμένη όλη η κοινότητα, ήταν στο παρελθόν και με κάποιο τρόπο είναι και σήμερα όλη η κοινότητα, και έτσι έχει πολύ μεγάλη διάδοση στους κτηνοτροφικούς πληθυσμούς, ιδιαίτερα έτσι, τους ημιμετακινούμενους βλάχικους πληθυσμούς. Από εκεί και πέρα, σταθμός είναι του Σωτήρος στις αρχές Αυγούστου, όπου πολλές φορές συνδυάζεται με την ευλογία που δίνει ο παπά σε κάθε χωριά που έδινε στο παρελθόν στα σταφύλια. Είναι η πρώτη συγκομιδή των σταφυλιών, οπότε διαβάζονταν σταφύλια στην εκκλησία για να πάει καλά η σοδειά. Και βέβαια από 1η Αυγούστου ξεκινάει έτσι η νηστεία για την γιορτή της Παναγίας, όπου είναι η μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού, κορύφωση των εορταστικών εκδηλώσεων, με την ιδιαίτερη σημασία, αξία που έχει η Παναγία στην, στην πίστη των Ελλήνων, έτσι, και σε όλους τους συμβολισμούς που τη συνοδεύουν, όπου εκεί πραγματικά είναι η κορύφωση. Μετά τα 9 ημέρα της Παναγίας, του Αγίου Κοσμά, οι επόμενες γιορτές που ακολουθούν. Θα έλεγε κανείς όμως ότι η κορύφωση είναι το 15 Αύγουστο, και στο παρελθόν, προφανώς τώρα που συμπίπτει με την περίοδο των διακοπών, αλλά και στο παρελθόν συνέβαινε αυτό. Και μάλιστα θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό το 15ήμερο της νηστείας ήταν και σε αρκετές περιοχές η περίοδος που ξαπόσταναν λίγο από τις αγροτικές εργασίες ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων, και υπάρχουν πολλά παραδείγματα από το παρελθόν που έμεναν σε κελιά στα μοναστήρια και για να νηστέψουν και για να ξεκουραστούν και για να τιμήσουν την Παναγία, κατά οικογένειες. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό, για παράδειγμα στα Κύθυρα, στο μοναστήρι της Αγίας Ελέσσας και στην Αγία Μόνη, όπου οι οικογένειες είχε κάθε μία το δικό της κελί, που μαζεύονταν εκεί αυτό το 15ήμερο, όχι για να έχουν τις διακοπές με τη σημερινή έννοια, αλλά για να καθαρθούν, θα έλεγε κανείς, και να τιμήσουν την Παναγία και να ανασυστήσουν τις σχέσεις τις οικογενειακές, και να έτσι είναι έτοιμοι για το 15 Αύγουστο. Οπότε θα έλεγε κάποιος με πολύ λίγα λόγια ότι αυτό είναι το περίγραμμα των γιορτών, των μεγαλύτερων γιορτών του καλοκαιριού. Και σε αυτές τις χρονικές έτσι, στιγμές γινόταν και τα πανηγύρια, τα ανταμώματα του καλοκαιριού, με προφανώς κατά τόπους ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις, αλλά τα μεγαλύτερα όντως ήταν της Αγίας Μαρίνας, του Αηλιά, της Αγίας Παρασκευής, του Σωτήρος και της Παναγίας. Και παρατηρεί κάποιος σε συνέχεια αυτόν που λέγαμε προηγουμένως, ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον εμφύλιο που ακολούθησε, και όσο πλησιάζουμε προς τις μέρες μας, συμβαίνει αυτό που τονίσαμε και στην αρχή, ότι μεταφέρονται τα πανηγύρια πολλών κοινοτήτων από του Ευαγγελισμού ή από άλλες χρονικές στιγμές στην περίοδο του έτους, που είναι φθινόπωρο, χειμώνας και τα λοιπά, η άνοιξη, στο καλοκαίρι ακριβώς για να μαζεύεται όλη η κοινότητα.
0: Υπάρχουν κάποια ίσως ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αξίζει να αναφέρουμε για αυτά τα πανηγύρια έτσι σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, γιατί πέρα από τις μεγάλες γιορτές υπάρχουν και εξακουστά ανταμώματα, έτσι.
1: Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για αυτά, γιατί πραγματικά και στο παρελθόν και πολύ περισσότερο σήμερα είναι η ευκαιρία να μαζευτούν όσοι έλκουν την καταγωγή έτσι από αυτούς τους τόπους. Για παράδειγμα, μεγάλα ανταμώματα και στο παρελθόν ήταν της Αγίας Παρασκευής στα διάφορα μεγάλα βλαχοχώρια, τα κεφαλοχώρια των βλάχων, όπως είναι η Σαμαρίνα, το περιβόλι κυρίως, θα μπορούσαμε να πούμε, έτσι όπου υπάρχουν και όλα τα χαρακτηριστικά που θα μπορούσε να περιμένει κανείς σε κάποιο πανηγύρι, στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής για παράδειγμα, στο περιβόλι, ο μεγάλος χορός στο χοροστάσι, δεν είναι τυχαίο ότι σε όλες αυτές τις κοινότητες υπήρχε ένας ιδιαίτερος χώρος για να χορεύουν, να είναι όλοι μαζί, δηλαδή να ανταμώνουν οι συγχωριανοί, και στη Βλάστη, όπου έχει περαστεί και στη λίστα της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, και στην Κρανιά Ασπροποτάμου και στο Περιβόλ και στη Σαμαρίνα και τα λοιπά, έτσι όπου κατέληγε, αν θέλετε, μετά την μετά τη λειτουργία η πομπή των ανθρώπων, όπου εκεί πραγματοποιούνταν και πραγματοποιείται στις περισσότερες περιπτώσεις και σήμερα ο χορός, όπου εκεί πραγματικά χορεύει όλη η κοινότητα και βλέπουμε να εκτυλίσσεται μπροστά μας έτσι αυτό το ομαδικό, το κοινό, έτσι αυτός ο κοινός χορός, που διαφοροποιείται στο πέρασμα του χρόνου. Παλιότερα, σύμφωνα με τις επιταγές, αν θέλετε, της εποχής, ήταν πρώτα οι σεβάσμοι, οι γέροντες, μετά οι άντρες, οι υπόλοιποι, τα νεαρά παιδιά, και μετά οι γυναίκες πάλι με την ίδια σειρά. Προφανώς με τις κοινωνικές αλλαγές που συμβαίνουν αλλάζει αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις, αλλά είτε στο παρελθόν είτε τώρα βλέπουμε να αποτυπώνεται η κοινωνική δομή, θα μπορούσε να πει κανείς, κάθε κοινότητας. Από την άλλη υπάρχουν και έτσι, όχι τόσο γνωστά πανηγύρια, ανταμώματα, τα οποία όμως επιτελούν ακριβώς αυτή τη λειτουργία που αναφέραμε προηγουμένως. Για παράδειγμα, θα πάμε σε ένα πολύ μικρό νησί, στα Αντικήφυρα, που γιορτάζεται ο Άγιος Μύρωνας στις 17 Αυγούστου, και εκεί πραγματικά μαζεύονται τα Αντικήφυρα. Για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ένα πολύ μικρό νησί ανάμεσα στα Κήφυρα και στην Κρήτη. Μαζεύονται και από την Κρήτη και από τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδος όσοι έλκουν την καταγωγή από τα Αντικήφυρα για μια μέρα, δύο μέρες, στις 17 Αυγούστου, να τραγουδήσουν, να χορέψουν, να ζωντανέψουν, αν θέλετε, την κοινότητα, για τον υπόλοιπο χρόνο ο πληθυσμός κυμαίνεται μεταξύ 20-25 ατόμων. Ακριβώς και με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε ότι αναδύεται όλο αυτό το υπέροχο συνέστημα της ενότητας, της κοινότητας, του να είμαστε όλοι μαζί, να ανταμώνουμε όλοι μαζί. Έτσι, πιάσαμε δύο διαφορετικά παραδείγματα, μεγάλα των ορεινών κοινοτήτων και ένα μικρό των Αντικηφίρων, για να δείξουμε ακριβώς τη λειτουργία που έχει το πανηγύρι και έτσι το αντάωμα όλων.
0: Θα λέγαμε ότι αυτά τα ανταμώματα που βρίσκουμε στον ορεινό χώρο της Ελλάδας σε σχέση με τα νησιωτικά αντίστοιχα ανταμώματα, φαίνεται ότι οι ορεσίβοι κρατάνε περισσότερο αυτές τις παραδόσεις, με δεδομένο ότι στα νησιά πλέον είναι πολύ περισσότεροι άνθρωποι που φθάνουν από διάφορα σημεία του κόσμου. Προφανώς και δεν έχει υποχωρήσει πλήρως και εκεί πέρα έτσι αυτό το τοπικό ιδίωμα, θα λέγαμε, του πανηγυριού. Είναι διαφορετικό σε σχέση σίγουρα με τα ορεινά της Ελλάδας, αλλά το γεγονός ότι η ορεινή Ελλάδα δεν έχει υποστεί αυτή την εισβολή, θα λέγαμε.
1: Ναι, είναι πολύ εύστοχη και η ερώτηση και οι παρατηρήσεις που τη συνοδεύουν, γιατί είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Δεν είναι ότι είναι πιο αυθεντικά τα πανηγύρια στα ορεινά σε σχέση με τα νησιά. Απλά η ειδοποιώς διαφορά είναι αυτή, ότι όσο πλησιάζουμε προς το σήμερα, με την αύξηση του τουρισμού, τα πανηγύρια πια αποκτούν ένα άλλο χαρακτηριστικό, έτσι είναι και ένα θέαμα προς τους τουρίστες. Ναι. Παρόλα αυτά, παρατηρεί ακόμα κανείς ότι υπάρχουν πανηγύρια και σε έτσι, νησιά πολύ γνωστά, με πολύ μεγάλο τουρισμό, που κρατάνε αυτά τα χαρακτηριστικά, προσπαθούν να κρατήσουν την αίσθηση της κοινότητας, και από την άλλη να καλύψουν και ένα άλλο χαρακτηριστικό που είχε πάντα το πανηγύρι, γιατί δεν κάλυπτε μόνο το προς τα μέσα, την ενότητα προς τα μέσα, αλλά ήταν πάντα και φιλόξενο και προς τους έξω και τα λοιπά, να αναδείξει την ταυτότητα και προς τους έξω. Είναι μια δύσκολη εξίσωση, κακά τα ψέματα. Και φανταζόμαστε ότι σε νησιά με μεγάλο τουρισμό έχουν αλλοιωθεί ούτως ή άλλως, έχουν αλλάξει μάλλον, για να είμαστε πιο σωστοί, και οι συνθήκες. Έχουν φύγει ένα μεγάλο μέρος του ντόπιου πληθυσμού, ένα μεγάλο μέρος όσων κατοικούν είναι επίλυτες, χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη, που δουλεύουν εκεί πέρα κτλ. Είναι μια μεταβατική κατάσταση που έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί στο πέρασμα του χρόνου. Αλλά βλέπει κανείς ότι υπάρχουν πανηγύρια και στην Ικαρία και στη Σαντορίνη και στη Μύκονο και στη Ρόδο, που συμμετέχει ο ντόπιος πληθυσμός, ακριβώς γιατί εκφράζει με αυτόν τον τρόπο την ταυτότητά του και την αίσθηση της όποιας κοινότητας υπάρχει ακόμα, που σε κάποιο βαθμό υπάρχει, έτσι, για να μην ισοπεδώνουμε τα πράγματα.
0: Και για να μην πούμε ότι όλα αυτά τα πανηγύρια συγκεντρώνουν έτσι και το ενδιαφέρον των τουριστών.
1: Ναι.
0: Και είναι πολύ βασικό και αυτό. Φανταστείτε ότι εμείς βρισκόμαστε σε ένα άλλο σημείο της γης και βρισκόμαστε μπροστά σε ένα άλλο τοπικό πανηγύρι, έτσι, κάπου αλλού, στην Νότια Αμερική, στην Ευρώπη κάπου.
1: Ναι, και το κρίσιμο σημείο είναι αυτό ακριβώς, το να συνεχίσουν τα πανηγύρια να εξυπηρετούν τις λειτουργίες που εξυπηρετούσαν, δηλαδή να εκφράζουν την αίσθηση της κοινότητας απευθυνόμενη προς τα έξω. Το πρόβλημα υπάρχει όταν μετατρέπονται σε θέαμα προς τους τουρίστες. Εκεί πια
0: Με την κακή έννοια του φολκλόρ.
1: Εκεί νομίζω είναι έτσι ένα σημείο που θα πρέπει να μας προβληματίσει.
0: Φτάνουμε προς την ολοκλήρωση της σημερινής μας εκπομπής. Έχουμε ένα-δύο λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε εσείς κάτι, κύριε Ποτηρόπουλε.
1: Απλά να πούμε ότι τα πανηγύρια και τα ανταμώματα, επειδή όπως και όλα τα λαογραφικά φαινόμενα αλλάζουν με το πέρασμα του χρόνου, έτσι είναι, επειδή είναι από τους ανθρώπους, έτσι, υπόκειται στην ιστορική αλλαγή, έχουν αυτή τη δυναμική, προσαρμόζονται στις σύγχρονες συνθήκες και αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη. Δεν μπορούν να παραμένουν αναλύωτα στο χρόνο, όπως πολλές φορές ακούμε στερεοτυπικά να λέγεται. Δεν είναι κακό να αλλάζουν, το θέμα είναι να προσπαθούμε να εκφράσουν την τοπική κοινότητα κάθε φορά.
0: Ακριβώς. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Πάρη Ποτηρόπουλου, Διευθυντή Ερευνών του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Θέλουμε για ακόμα μια φορά να σας ευχαριστήσουμε θερμά που βρεθήκατε και εδώ στο ραδιοθάλαμο του 89,5 ως φυσική παρουσία σήμερα και μας είπατε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά. Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Ιστορία και ζητήματα της ελληνικής λαογραφίας». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
1: Με της γαλακτίας μας τη φωτεράδα. Μέρος τρίτου.

Πήγα στο πάνω σπίτι απόψε. Μου κάνανε μεγάλο ατσέτο. Υποδοχή. Οι κοπέλες. Με ρένανε λουλούδια. Εκεί είναι το σπίτι. Εδώ είναι καλυβάκι. Φωτεράδα. Πανηγύρι. Φωτεράδα. Δεν λέγονται.

Χριστέ μου, δεν εζήλεψα ποτέ μου σε καμία. Μόνο στην πόρνη που σώσες από την αμαρτία. Γι' αυτό δε σου ζητώ πολλά. Μόνο τη σωτηρία ως τελευταία. Μέτοχος στην Άνω Βασιλεία. Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελίληθα είναι απάς, το πιστεύον εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία. Αλέξη το φως της ζωής. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Κύριε, φώτισόν με το σκότος. Πάντοτε στο ξεκίνημά μας να φανερώνουν το σκοπό αυτής εδώ της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συμπόρευσης, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνετε έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Το αληθινό φως του φωτοδότη πλάστη μας. Ας ευχηθούμε αδελφοί μου να πλημμυρίσει και σήμερα τις ψυχές μας, τα λόγια του τα αιώνια, τα ρήματα της αιωνίου ζωής σας λάμψουν μέσα μας αυτό το ουράνιο φως που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο, μα είναι στη δική μας προαίρεση, στη δική μας εξουσία, στην απόλυτα δική μας εξουσία, το αν θα ανοίξουμε τα μάτια της ψυχής μας για να το αντικρίσουμε. Έτσι θα φωτιστεί ο νους μας προς αντίληψη και πίστη των θεϊκών ακαταλήπτων, των ουρανίων μυστηρίων, των σωτηρίων απορρίτων του. Την αγάπη μας και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδιαιτέρως τους μπροσταριδές της, τους ανθρώπους της μοναξιάς, της Οδύνης και της ελπίδας που μας θέλγουν με το βίωμά τους. Περνούν συχνά από εδώ σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής να μεταδώσουν νοερός σε όλους μας χαρά από την αληθινή χαρά τους την πονεμένη και υπομονή από την υπομονή τους στη Χριστοδόρητη. Ο πόθος τους είναι ένας και αυτόν κυρίως ας μιμηθούμε αδελφοί μου να ενώνονται με τον Χριστό μας το ζωοποιητικό και θεοποιητικό μυστήριο των μυστηρίων. Πορεύονται αταλάντευτα και ανέκπτωτα τον δρόμο της μετανοίας και της μυστηριακής και μόνο βίωσης της ορθόδοξης μόνης πίστης, υπακούοντας την ευαγγελική αλήθεια, την ανώθευτη και αμετασάλευτη. Ποιος είπε πως το Ευαγγέλιο είναι ανεφάρμοστο στις μέρες μας? Έρχονται τα έμψυχα Ευαγγέλια, ακόμα και στη σημερινή, τόσο σκοτεινή εποχή μας, να το αποδείξουν αυτό. Βιώνοντας τον Ευαγγελικό Λόγο, γενόμενοι αυτοί οι άνθρωποι, έμψυχα Ευαγγέλια. Ευαγγέλια στην πράξη. Και εισέρχονται και αυτοί στις ατελεύτητες έως τη συντελείας του αιώνος τούτου πράξεις των Αποστόλων και στις ακόμα ασυμπλήρωτες σελίδες του συναξαριού μας. Εν το φωτί papakiyahoo.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείο sotiriaψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιο της εκπομπής μας, εκεί θα βρείτε πληροφορίες για ό,τι την αφορά.

Αναζητώντας λοιπόν έμψυχες πηγές για να ξεδιψάσουμε σε αυτές τις τόσο διψασμένες, τόσο ζωφερές, τόσο άνυδρες μέρες μας, το έχουμε ξαναπεί πως αναζητάμε συχνά και ασφαλείς έμψυχες πνευματικές δικλείδες για να μας δώσουν απαντήσεις σε όλα αυτά που μας ταλανίζουν μέσα στο συναξάρι. Ναι, εκεί βρίσκονται όλες οι απαντήσεις, οι λύσεις σε όλα τα διλήμματα και τα ψευτοδιλήμματα. Όταν απομακρυνόμαστε από τον αρχικό προορισμό μας να χρησιμοποιούμε την πηξίδα του Ευαγγελικού Λόγου, την πηξίδα του συναξαριού. Μεγάλη Τεσσαρακοστή, σε αυτό το σκάμα των αρετών, σε αυτό το στάδιο, το έχουμε ξαναπεί πως άλλοι τρέχουν, άλλοι βηματίζουν, άλλοι κάνουν άλματα, άλλοι υπερβαίνουν εμπόδια και άλλοι αναρριχώνται. Μια πνευματική ανάβαση, μια πνευματική αναρρίχηση. Σκαλοπάτια, ακόμα και βράχια που οδηγούν σε κορυφές και σε απλοταριές. Είναι η θέα του Θεού μοναδική από τέτοια ύψη και είναι τόσο επικίνδυνη και θανατηφόρα και ολέθρια η πτώση και η κατακρύμνηση. Αν κάποιος έστω διανοηθεί πως έφτασε και σταματήσει να αθλείται και να προπονείται με ταπεινό σταυρικό φρόνημα. Πολλές φορές στις εκπομπές της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής αναζητάμε κάποιον πνευματικό ιχνηλάτη που σπέβδει και προνοεί να χαράξει τις διαδρομές. Ένας οδηγός για αυτά τα ύψη. Άλλη χρονιά είχαμε τον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς. Την φετινή Σαρακοστή ήρθε η Γερόντισσα Γαλακτία να πάρει αυτή τη θέση του πνευματικού ιχνηλάτη, του πνευματικού μας οδηγού, του οδηγού του ουρανού. Σε ύψη δυσθεώρητα βρίσκονται αυτές οι έμψυχες πηγές, εκεί που δεν θα συναντήσεις κανέναν υψηλόφρονα. Μόνο ταπεινοί κατοικούν σε τέτοια μέρη απλησίαστα. Θεούμενοι μόνο η αληθινά ταπεινή, στο πνεύμα. Και έρχεται κάποτε ο καιρός του ελέους και της ανταμοιβής. Στεφάνια δικαιοσύνης στολίζουν τα κεφάλια τους. Χωρίες ταπεινών μέσα στο ανέσπερο φως του Χριστού μας. Σε μια τέτοια χωρία είναι μπροστάρισα η Γερόντισσα Γαλακτία. Όπως προσευχόταν με μια αληθινά συγκλονιστική και οικουμενική προσευχή για φωτισμό και στήριξη και προστασία του σύμπαντος κόσμου νυχθημερών όσο βρισκόταν σε αυτήν τη ζωή, έτσι και τώρα με τη φοβερή δύναμη του Αγίου Τριαδικού Θεού, της Υπεραγίας Θεοτόκου και απασών των επουρανίων δυνάμεων, ακαταγόνιστα μεσιτεύει. Πώς έλαμπε το πρόσωπό της, αναζητήστε στο διαδίκτυο αυτό το περιστατικό, ζωντανά καταγεγραμμένο, πώς λάμπει το πρόσωπό της σαν στα στερνά της μια ομάδα προσκυνητών της έψαλαν με τον πατέρα Αντώνιο Φραγκάκη να κανόν αρχή το εξαποστηλάρι «Φως ο πατήρ, φως ο λόγος, φως και το Άγιο Πνεύμα». Άναψε με τούτο το ψάλμα η δική της φωτεράδα και τριαδολόγησε χωρίς να χρειαστεί ούτε μια λέξη. Και όπως κάναμε και στις προηγούμενες δύο εκπομπές, έτσι και σήμερα θα ξεκινήσουμε να ανθολογούμε αποσπάσματα από αυτό το εξαιρετικό γραφτό τον Επικίνδιο του πατρός Αντωνίου Φραγκάκη για την Γερόντισσα Γαλακτία, έτσι όπως συναντάμε αυτά τα υπέροχα λόγια σε αυτό το μοναδικό
πνευματικό αποκούμπι, μια πνευματική βακτηρία, αυτό το γαλαζοπράσινο βιβλίο. Η ουσία γερόντισα γαλακτία της Κρήτης, παρακαταθήκη και διδάγματα της γερόντισσας, μαρτυρίες ανθρώπων που τη γνώρισαν, από τις εκδόσεις Θεομόρφου της Ιεράς Μητροπόλειος. Μόρφου, γράφουν πολλοί μέσα, ανάμεσα σε αυτούς και ο πανιερότατος Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος, τον οποίο οφείλουμε να ευχαριστήσουμε για αυτήν την εξαιρετική έκδοση, η οποία αγκαλιάζει τις ψυχές πολλών εμπεριστάτων αδελφών μας και σίγουρα θα αποτελέσει τεράστια πνευματική βοήθεια όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά. Οι θεοπτίες, η σωματική της μυροβλησία και αγιοφάνειες πλήθυναν πολύ, ειδικά μετά τον Αύγουστο του 2016. Οι τέσσερις καβαλάριδες, Άγιοι Μινάς, Γεώργιος, Δημήτριος και Νικήτας, ήταν σχεδόν η μόνιμη συντροφιά της. Τους περιέγραφε με αφελότητα καρδιάς και εκπληκτική ακρίβεια. Νόμιζε ότι η ενόραση είναι φυσικό ιδίωμα όλων των ανθρώπων. Και άρα όλοι μπορούμε να έχουμε τις ίδιες προσλαμβάνουσες παραστάσεις. Έλεγε, ο Μινάς, παιδί μου, είναι θηρίος στον πόη. Άνδρας θεμελιακός, γεμάτος, πλαταράς και σκούρος λίγο, στη δερμάτινη εμφάνιση. Πιο μεγάλος ηλικιακά από τους άλλους, λευκός περίπου στο τρίχωμα της κεφαλής και είναι ηγετική μορφή. Είναι ο αρχηγός της παρέας. Ο Γεώργιος και ο Δημήτριος είναι πανέμορφα παλικαράκι. Μέτριοι στο ανάστημα και 25άριδες στην ηλικία, ο Νικήτας είναι προς το ψηλό στο ανάστημά του και ολόξανθος. Τα μαλλιά του μοιάζουν με τα γένια του παππού μου που ήταν ξανθά σαν το λινάρι. Περιέγραφε το εύσωμο των αλόγων με τις χρυσές έλες, τον θόρυβο του χλιμιντρίσματος και το ζωηρό χτύπημα των ποδιών τους. Στις 16 Δεκεμβρίου του 2016 την επισκέφθηκαν οι Άγιοι και το σπίτι μοσχοβόλησε. Της παρουσίασαν τα τετράδιά της, τα ψυχοχάρτια της. «Να σας τα φέρω να τα δείτε», έλεγε με παιδική αφελότητα. «Λάμπουνε». Από τις 16 Δεκεμβρίου μέχρι σήμερα τι δεν είδαμε, τι δεν ακούσαμε, τι δεν ζήσαμε. Στις 13 Ιανουαρίου 2017 διαγνώστηκε με βαριά πνευμονική λίμωξη. Ο ειδήμων γιατρός που την εξέτασε της έδωσε περιθώριο ζωής την διάρκεια μιας νύχτας και εξονόμασε την κατάσταση πνευμονικό είδημα. Η γερόντισσα στο κρεβάτι χωρίς αισθήσεις. Κάπου-κάπου αφυπνιζόταν και διηγεί το ισχνόφωνα κάποιες υπερφυείς εμπειρίες της. 9 ιερείς στέλεσαν αμεσότατα το μυστήριο του ευχελαίου. Την ώρα εκείνη πλημμύρισε με παράδοξη ευωδία το δωμάτιό της. Δεν είχαμε ανάψει θυμίαμα για να μην επιβαρύνουμε την αναπνευστική λειτουργία. Η γερόντισσα περιχαρής αποκάλυψε στην πρωτανηψιά της, την Εκατερίνη Ρεθυμνιωτάκη που την πρόσεχε, ότι δέχθηκε την επίσκεψη της κυρίας Θεοτόκου. Συνοδευόταν από την Αγία Παρασκευή, της είπε η Παναγία μας. «Η βαλίτσα σου είναι έτοιμη και τα τετράδιά σου αστράφτουν, επίκειται η αναχώρησή σου. Πάρε με, Παναγία μου, αφού είμαι έτοιμη», παρακάλεσε η ταπεινή γερόντισσα. Χαμογέλασε η Θεοτόκος και της απάντησε, «Έλαβες μικρή παράταση. Σύντομα θα δρομολογήσω το θέμα εγώ». Και ενώ η ιατρικός ήταν ξοφλημένη, μετά τη μεγαλοσχημία της, σταμάτησε ο επιθανάτιος ρόγχος και απόλυτα ζωντάνευσε. Ανακάθισε στο κρεβάτι με τα μοναχικά της ενδύματα και εμπεπλισμένη πνεύματος Αγίου δίδασκε, νουθετούσε, ενίσχυε και προφήτευε σε καθέναν από τους παρόντες και ήταν αρκετή. Πρωτύτερα, όταν αφυπνιζόταν για λίγο από το λιθαργό της, έλεγε για ένα δώρο που θα της έκανε ο Μέγας Αντώνιος στον εσπερινό της εορτής του. Καλούσε κάποιους να παραβρεθούν σε εκείνη τη μεγαλειώδη στιγμή της ζωής της. Τότε που θα έβαζε οριστικά τον νηφικό της και ένας δεσπότης θα της τοποθετούσε κάτι στην κεφαλή. Προσωπικά το συνέδεσα, συνεχίζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκάκης, με την κοίμησή της επειδή υπεραγαπούσε τον Άγιο Αντώνιο, αλλά και για τον λόγο ότι επιστημονικός δεν είχε πλέον παρά λίγες ώρες ζωής. Θεωρούσα την παράταση που ανέφερε η κυρία Θεοτόκος
τριών 24 ώρων μέχρι τον Εσπερινό του Αγίου Αντωνίου. Αυτό που θα λάμβανε στο κεφάλι το συνέδεσα με το αμαράντινο της δόξης Στέφανου. Από τα άχραντα χέρια του αγωνοθέτου Δεσπότη Χριστού και νηφικό ερμήνευσα τον νεκρικό σαβανό της. Ένας παρόν αγιορείτης αντιλήφθηκε ότι εννοούσε με όσα έλεγε τη μοναχική της κουρά. Όντως, έγινε παραδόξος και εσπευσμένος κατά τη διάρκεια του Εσπερινού της εορτής του Μεγάλου Αντωνίου, κατόπιν ολόθυμης ευλογίας του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου κυρίου Μακαρίου. Έκτοτε πήρε δύναμη το φθαρμένο γεροντικό σώμα της και έζησε 5 περίπου έτη. Τοποθέτησα απαγορευτική πινακίδα στην αύλιο πόρτα της οικίας της για να την προστατεύσω από την κοσμοσυρωή, διότι λόγω των πολλών θαυμαστών σημείων που εξεδήλωνε, απλώθηκε τάχιστα στα πέρατα της Ιφιλίου η χαρισματική φήμη της. Εκείνη, αν και δεν λειτουργούσε πλέον καθόλου εγκεφαλικά και δεν είχε περιθώριο ακοής και δυνατότητα διεξαγωγής διαλόγου, πληροφορήθηκε προφανώς με υπερφυσικό τρόπο το γεγονός και ζήτησε επιμόνως να αφαιρεθεί η πινακίδα, διότι, όπως το αιτιολόγησε, έχει μεγάλη ανάγκη ο κόσμος και ήθελε να έχει επικοινωνία μαζί του. Πακούσαμε άμεσα στην εντολή της, που είχε σαν αποτέλεσμα να γίνει πανορθόδοξο σημείο αναφοράς στο σπιτάκι της και χώρος αισθητοποιήσεως θαυμαστών γεγονότων και παραδόξων σημείων της παντοδυναμίας του Θεού. Είχε βέβαια και την οδυνηρότατη συνέπεια να υποστώ προσωπικά οριμαγδό πειρακτωμένων βελών για δίθεν εκμετάλλευση και αυτοπροβολή μέσω του ιερωτάτου προσώπου της γερόντισσας. Και συνεχίζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκάκης. Και όλα αυτά εκπορεύονταν από πρόσωπα της Εκκλησίας, από εντόπιους και ξένους. Αναμενόμενο έως και κατανοητό σε ένα βαθμό. Τους μεν καλοπροαίρετους δικαιολογώ, τους δε μοχθηρούς και επίβουλους ειλικρινά εκ μέσης καρδίας συγχωρώ. Και ετού με την άφεση της αμαρτίας ταύτης. Παρά του ετάζοντος νεφρούς και καρδίας παντεπόπτου και δικαιοκρίτου σωτήρος Χριστού. Να συγχωράς στον παράδεισο για να χώρας. Όλα τα έσχατα χρόνια της ζωής της, ειδικά την περίοδο που ήταν απολύτως ανήμπορη και κλινήρης, η γερόντισσα Γαλακτία επέδειξε στον εναργέστερο βαθμό τις πλούσιες δωρεές που την γέμισε ο Θεός και την θεοποιώ ενέργεια που βίωνε και αντανακλούσε. Οι υπερβολικές και υπέρμετρες για τα ανθρώπινα δεδομένα θυσίες για την αγάπη του Χριστού επιφέρουν σε πολλαπλάσιο βαθμό την ουράνια αντιμυστία, καθότι είναι πιστός στην επαγγελία του ο χορηγός των αγαθών ότι τους δοξάζοντάς με αντιδοξάσου. Έτσι η γερόντισσά μας εφοδιασμένη πλέον και με το χάρισμα των Ιαμάτων, θεράπευε τις πνευματικές και σωματικές ασθένειες των ανθρώπων, έκανε θαύματα πολλά και μεγάλα, προξενούσε εσωτερικές αλλοιώσεις στους επισκέπτες της, οδηγεί το από την ακατανίκητη πνοή του Παναγίου Πνεύματος. Δεν διέθετε εξειδικευμένη γνώση, αλλά επειδή καθάρισε τον οαιρό της ψυχής της, έλαβε αγιοπνευματική σοφία, ανέπτυξε την δεκτική δύναμη του λόγου, απέκτησε την υπαρξιακή γνώση, κατόπτευσε την εικόνα των μελώντων και των αποκρύφων, έγινε κάτοχος της βεβαίας πίστεως. Γι' αυτό και αναλώθηκε φιλανθρωπικά και ευεργετικά για τον οποιονδήποτε συνάνθρωπό της. Εκείνος που θα κατορθώσει να ενωθεί με τον Χριστό, σκορπά αφιδόλευτα το περιεχόμενο της υπερφυούς αυτής μετοχής στον υπόλοιπο κόσμο, ήτι εκδαπανάται καθημερινώς υπέρ των αδελφών της οικογένειας του Αδάμ και γίνεται θελουσίως κατάρα για να αποκτήσουν οι άλλοι ευλογία.

στα πάμπολα θαυμαστά που συνέβησαν σε γνωστούς και το πλείστον σε αγνώστους συνανθρώπους μας, προσωπικά, συνεχίζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκάκης, δεν θα αναφερθώ επισήμως ποτέ. Δεν επιτρέπεται να συνεχιστεί η ακατάσχετη συκοφαντική καταφορά περί υποκειμενικής ψηλώσεως και ενθουσιώδουση και ιδιωτελούς μυθοποιήσεως του προσώπου της. Βεβαίως και δεν ήταν αλάνθαστη. Άνθρωπος του Θεού δεν σημαίνει αλάνθαστος. Είναι ο διαρκώς αγωνιζόμενος και ισοβίος μετανοών. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι η μετάνοια ήταν η διαρκής διδαχή της και η πεμπτουσία της θεοφιλούς πορείας της. Στα ενεργήματα του Αγίου Πνεύματος που απεκαλύφθησαν δι' αυτής, ας αναφερθούν, αν το κρίνουν επικοδομητικό σκόπιμο, οι πολυάριθμοι αποδέκτες των πολλών ευεργεσιών της. Είναι θέμα που υπέρκειται της όποιας ενασχολήσεώς μου με την οσιακή προσωπικότητά της. Νομίζω η αιωνόβια ένθεη βιωτή της περικλείεται στο παρακάτω απλό διάγραμμα. Σε όλη της τη ζωή είχε εκκλησιαστικό φρόνημα. Σεβόταν και υπάκουε στα θεσμικά πρόσωπα της Εκκλησίας. Είχε καλά παραδείγματα από τον ιερέα παππού της και τους γονείς της. Έκανε μεγάλη υπομονή με την ανεψιά της και την ευλόγησε ο Θεός. Της έδωσε πολλά χαρίσματα. Το βασικό χάρισμα που είχε ήταν η αυτομεμψία από την οποία προήλθε η προσευχή της μετανοίας και η εσωτερική καρδιακή προσευχή. Έζησε στην αφάνεια τα περισσότερα χρόνια. Από την αυτομεμψία και την προσευχή, χωρίς να το καταλαβαίνει, χωρίστηκε ο νους από την διάνοια. Αυτό αυξήθηκε στα χρόνια της ασθενίας της και έτσι με φυσικό τρόπο της δόθηκαν από τον Θεό τα χαρίσματα της διοράσεως και της προοράσεως και άλλες αγιοπνευματικές χορηγίες. Επειδή ζούσε ταπεινά στην Εκκλησία, γι' αυτό η Εκκλησία θα αξιοποιήσει όλη τη θεοφιλή ζωή της. Δεν χρειάζεται να προβεί σε καμιά τέτοια ενέργεια η δική μου ελαχιστότητα. Βλέπετε, η στεγανοποιημένη αντίληψη και η εμπαθής προκατάληψη μπορούν να εισηγηθούν άνετα ότι είναι δυνατόν ένας άνθρωπος, όπως εν προκειμένου η ευτέλειά μου, να ξεγελάσει και να παρασύρει στην ενθουσιώδη αποτίμηση, γιατί όχι και στη δαιμονική πλάνη, αναφορικά με τη γερόντισσα, ολόκληρο το σώμα της παγκοσμίου Ορθοδοξίας. Αν όμως επιβάλλεται να σιωπήσω για την εκπληκτική θαυματουργία της, δεν μπορώ να κρατήσω το στόμα μου κλειστό για την εμβιωμένη θεολογία της. Σαν διήγημα μας εξέφραζε απλά αλλά δυνατά την αμεσότητα της σχέσεώς της με το Θεό. Όλα αυτά περικλείονται στο παρακάτω συνοπτικό, επίσης, διάγραμμα. Ξαφνικά και ήσυχα βρέθηκα πολλές φορές σε εκείνο το απέραντο γαλαζό λευκό φως. Τα πάντα γύρω μου ήταν ολοφώτινα. Φως μακάριου. Φως φαϊνού. Χρησιμοποιώ κατά το δυνατόν λέξεις που στο άκουσμά τους νόμιζες, ναι νόμιζες, ότι ομιλούσε το γλυκύλαλο στόμα του Οσίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και τόσων άλλων πατέρων της Εκκλησίας μας. Ζούσα μέσα στην τρισήλιο δόξα του Θεού. Ζούσα ντυμένη με τη θεοήφαντη στολή της ακτής του δόξης και της Θείας Ελάμψεως του εν τριάδη Θεού, ζούσα μέσα στο ανέσπερο και αδιάδοχο φως και δεν ξέρω πώς γινόμουν ολόκληρη φως. Αλλά φως ανέσπερο, φως πασχάλιο, φως άπλετο χωρίς αρχή και τέλος. Ήταν ολόλαμπρες και ειρηνόδωρες οι ακτίνες του ακτίστου υποστατικού φωτός, μια ανέκφραστη καθαρότητα και άειλη θεία γνώση κατελάμπρινε την ψυχή μου, ώστε κατανοούσα αρήτως τα απόρριτα μυστήρια του Θεού και τις γλυκόφθονγες συμνοδίες των μυριάδων αγγέλων. Ζούσα, συνέχιζε η γερόντισσα Γαλακτία, στον τόπο του Θεού και η καρδιά μου εκαλοπίζετο από το ίδιο ανέσπερο φως, το άναρχο και παναίδιο, το τριφενγές και το τρισυπόστατο, από το οποίο διακοσμούνται και συνεφραίνονται οι αγγελικές δυνάμεις, που είναι άπειρα μικρά φώτα μέσα στο μεγάλο φως, λειτουργούντα και περιχορεύοντα. Αυτές οι υψηλές θεολογικές περιγραφές, πώς αλήθεια βρέθηκαν στα παραστατικά λεκτικά σχήματα μιας απλής και άσχετης με την ακαδημαϊκή θεολογία γυναίκας. Η λαμπρότητα των ουρανίων δυνάμεων της μετεβίβαζε συνεχώς αναδιάκοπη ροή το απρόσιτο κάλος του ακτίστου θείου φωτός μέσα στο κτιστό είναι της. Και αυτό το φως το φορούσε σαν θείο ένδυμα, γινόταν όλη φως από την κορυφή μέχρι τα δάκτυλα των ποδών σύμφωνα με δική της ομολογία. Ζούσε από το φως

έπινε από αυτό, το ένιωθε σαν τη δροσιά του καθαρού νερού, χόρτενε από την υπερφυή παρουσία του, το ανέπνεε σαν οξυγόνο του ουρανού. «Ζούσα», συνέχιζε, «μέσα στο άφατο πέλαγος της Θείας Χριστότητος, της Θείας Ευσπλαχνίας, της Θείας Αγάπης, που ολάκερη για μένα ήταν και απερίγραπτη και ακατάλητη. Λίγα μονάχα μπορούμε να πούμε. Ο ήλιος είναι λιχναράκι μπροστά του». Όλα αυτά και πολλά άλλα που ακούσαμε, ηχογραφήσαμε ή που μας άφησε ως γραπτή παρακαταθήκη, την καθιερώνουν ανεπιφύλακτα εν μέσω πολλών ευλογημένων προσώπων της εποχής μας, ως εμπειρική θεολόγο και γερόντισσα του φωτός, ως τη γερόντισσα που δίδαξε την ακροτάτη αυτομεμψία και πέτυχε την δυνατότερη πνευματική ωριμότητα, αφού σύγκρινε διαρκώς τον χωικό εαυτό της με το ύψος των αρήτων αποκαλύψεων που αξιώθηκε να ζήσει και να δει. Γι' αυτό έγραφε και συμπεριφερόταν με την πιο βαθιά ταπείνωση που συνάντησα ποτέ. Η απλότητα του λόγου της μαρτυρούσε για την άριστη επίτευξη του σκοπού της, του στόχου της Χριστοζωής που έθεσε ισοβίως στον εαυτό της. Είδε πλειάδα Αγίων, την χωρία των Αγίων Πατέρων, τον Μέγα Αντώνιο και την παρέα του, τον επουράνιο ναό με τις απερινόητες, όπως είπε, φωταψίες και μουσικές του. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ο πολύ αγαπημένος της, εμφανιζόταν συνεχώς στη γιαγιά και την ενίσχυε στο τελευταίο στάδιο του αγώνα της. Το παράδοξο είναι ότι εμφανίστηκε και σε μιαν από τις οικονόμους της γερόντισσας, ζωντανά, για να δυναμώσει την πίστη της. Επιστατούσε ο ίδιος την διαδικασία εξόδου και ελάμβανε πρωτοβουλίες. Και χθες, ειρηνικά και γαλήνια, έκλεισε τους οφθαλμούς της στην επίκαιρη του τη σκηνή για να τους ξανανοίξει, λαμπροτέρους και ευκρινέστερους στην αβασίλευτη απαντοχή. Αείμνηστη, ενχριστωμένη, πολυσέβαστη και πολύκλαυστη γερόντισά μας. Από μικρή ρούφηξες λέμα αργατολογικών και άδολων γάλα της πίστεώς μας, από τον ζωηρότατο μαστό της Εκκλησίας, και αυξήθηκες τόσο πνευματικά ώστε αναδείχθηκες στον πάλαιο Σίων ομότροπη, των συγχρόνων Αγίων Ισοστάσια. Μέθησες από τον υφάλιο νάμα που μεταγγίζει ο κρατήρας της λαϊκής ευσέβειας, η ζωοδότρας αυτής μάνας της ησυχαστικής τελειώσης, τυλιγμένη στο μανδύα μιας αδιατάρακτης γαλήνης, που ήταν αντίδωρο της ιερής πληρότητας που εβίωνε η καρδιά σου, άφησες ίχνη διαβάσεως, πρότυπο σιότητας, αλλά και ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Πορεύθηκες, ειδικά τους έσχατους μήνες της επιγής βιωτής σου, λεπτή λίαν, κατάφορτη αρετές, βιώνοντας οριακές καταστάσεις. Μας άφηνες την αίσθηση πως είχες χάσει την βαρύτητα και δεν υπήρχες καν στη γη. Όλη σου η παρουσία απέπνεε την αγγελικότητά σου. Βλέπαμε αυτό που έλεγες ότι οι ουρανοί είχαν ανοίξει, αλλά και πάλι δεν το πιστεύαμε. Οι τελευταίες ημέρες σου κύλησαν σε μια διακριτική αγαπητική κατάφαση προς όλους, εντονότερη από άλλες φορές. Άφηνες παραγγελίες και ευχές, ευχαριστίες και ευγνωμοσύνες, παροχές και αιτήσεις συγγνώμης. Όποιος εισερχόταν στο γαλήνιο εν διέτοιμά σου, αισθανόταν έντονα την ανάγκη να κάνει το σταυρό του. Σ' ένιωθε μεταξύ ουρανού και γης, διψούσε τον λόγο σου, απολάμβανε την γλυκύτατη μορφή σου που αντιφέγγιζε την άσβεστη λαμπιδόνα της Αναστάσεως και την αμήχανη ομορφιά των ουρανίων θαλάμων. Έζησε στην πείρα των προφητών, αποστόλων, μαρτύρων και ουσίων σε εντονότατο βαθμό, αφού είχες το θάρρος και την τόλμη να ορμάς με ηλιγκιώδη ταχύτητα προς τον Θεό, να απολαμβάνεις σπάνιες καταστάσεις και να διακατέχεσαι από μια θανατηφόρα δίψα για τον Χριστό, ένιωθες ως το μηδέν του κόσμου, που όμως στην περίπτωσή σου ισοδυναμεί με το παν του κόσμου, με το υπεράνω του κόσμου, με τον όντος κόσμο. Τώρα εμείς, έστω και ακροθυγός με τα μάτια της ψυχής μας, θαμπωνόμαστε από το θριαμβευτικό σου ανέβασμα. Με ταχύτητα πυράβλου κινείσαι προς το αίδιον φως, που δεν σου είναι άγνωστο, γιατί επακριβώς το εβίωσες από την παρούσα ζωή. Και εμείς, βλέποντας τις φωτεινές αντάβιες που αφήνει πίσω της η εμπειρισμένη από τη χάρη ψυχή σου, δοξάζουμε το Θεό που σε γνωρίσαμε και αξιωθήκαμε να απολαύσουμε το κάλος της αναγεννημένης καρδιάς σου. Ταυτόχρονα ακούμε τις χαρμόσυνες ιαχές των γονέων σου, της Αντωνούλας, των συγγενών σου, των φίλων σου αγγέλων,
και Αγίων που κροτούν ενθουσιωδώς τα σήμαντρα του ουρανού, σε υποδέχονται αγιοπρεπώς και συμπανηγυρίζουν μαζί σου. «Τους βλέπεις αυτούς», μου έλεγες δείχνοντάς μου τα εικονάκια που είχες πάνω στο τραπέζι σου. «Όλοι αυτοί είναι καμαράντ, δηλαδή φίλοι μου». Προσωπικά νιώθω τον ανελαίητο απαρφανισμό, τον φρικτό αποχωρισμό γιατί ήσουν αμανούλα μου. Ελπίζω όμως την επανασυνάντηση και ότι δεν θα με αφήσεις. Θα δρομολογείς εξελίξεις για τη σωτηρία μου και στην ίστατη στιγμή μου με λαχτάρα θα με υπαντήσεις. Και επειδή δεν μπορώ να σου τραγουδήσω, τώρα που σε βλέπω ίστατη φορά στην πρόσκαιρη αυτή ζωή, θέλω λυρικά και πάξια να σε μακαρίσω. Χαίρε γερόντισα γαλακτία στους λιμώνες του Παραδείσου και στους κόλπους των Αγίων Πατριαρχών. Χαίρε πολύτεκνη μάνα, εύγονη γη στο Γεώργιον του Κυρίου. Γονιμότατη φύτρα εκολάψεως χαρισμάτων, αγνότατη νύμφη στην παστάδα του Παμβασιλέως, στοργική μητέρα των μετανοούντων και επιδέξια προπονήτρια των αγωνιζομένων, χαίρε καταφύγιο των δοκιμαζομένων και άτυφη τροφοδότρια των εστερημένων. Χαίρε ημιμισαμένητας φρονίμους Παρθένας και αποποιησαμένητας ειδονοπλέκτους Χλένας. Χαίρε και πάλι νερό χαίρε μετά των φιλτάτων σου αγγελικών στρατευμάτων και πάντων των Αγίων Μητέρων της Εκκλησίας μας. Χαίρε σταυρωμένη αγάπη, διάτρητη και άτρωτη καρδιά μετά πάντων των περιβεβλημένων στολάς λευκάς και εισαχθέντων εκ της θλίψεως της Μεγάλης εις την πανεφρόσινον πανδεσίαν της Άνου Ιερουσαλήμ. Χαίρε αναστημένη Χριστοζωή από την σταυρική δύναμη της νοηράς εργασίας και τα εντάφια σπάργανα της ισοπεδωτικής ταπεινώσεως. Χαίρε εμπνευσμένε σκυταλοδρόμε του πνεύματος και θησαυροφυλάκιο των ρημάτων του θείου φθέγματος, ότι τον πλάνο του αιώνα υπερεύεις και τον δόλιο δράκοντα ενέπαιξες. Προσκυνώ τα χέρια σου που δεν παραμορφώθηκαν από χημικούς χρωματισμούς, αλλά υψώνονταν διαρκώς επανήχιες στάσεις ηκεσίας. Σκόρπισαν ροδοπέταλα αγάπης, μεταστοιχιώθηκαν από την ανιδιοτελή προσφορά. Προσκυνώ τα πόδια σου που δεν βημάτισαν ποτέ στην οδό της ματαιότητας, αλλά έτρεχαν για την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου και την εφαρμογή του νόμου του Θεού. Προσκυνώ τα μάτια σου που έβλεπαν απλά και αγνά, που ανακάλυπταν τη δυστυχία του άλλου, που έχησαν ποταμούς δακρύων και που ενατένισαν ζωντανά την δόξα του Θεού. Προσκυνώ το ευωδιαστό πρόσωπό σου, γιατί στην έκφρασή του αποτυπώθηκε η μακαριότητα του Παραδείσου, γιατί αντικατόπτριζε ενδογενώς την θαλερότητα της ψυχής σου, γιατί το αγγελικό χαμόγελο που το στόλιζε ήταν ένα ανοιχτό παράθυρο από που φανέρωνε στον κόσμο την παρουσία του ο Χριστός. Προσκυνώ τέλος την Αγία Ψυχή σου, γιατί έγινε εικονοστάση της Ορθόδοξης Παράδοσης, ζωντανό κατοικητήριο του Θεού, παράρτημα ολοφάνερο της Βασιλείας των Ουρανών ανάμεσά μας. «Οι διάδοχες γενιές», καταλήγει ο πατήρ Αντώνιος, «να είσαι σίγουρη ότι θα καθυλώσουν το βλέμμα πάνω σου, θα σε νιώσουν μητέρα, θα σκύψουν μαθητικά στην ησυχαστική παρακαταθήκη σου και θα καυχηθούν εν Κυρίω, θα καυχηθούν εν Κυρίω, γιατί στη δύση του 20ου αιώνα έλαμψε και πάλι στην Αγιωτόκο Μεσαρά ένα μεγάλο αστέρι, ικανό να φωτίσει με τη λάμψη του την πνευματική μας διαδρομή στην τρίτη χιλιετία. Αιωνία σου η μνήμη και καλή αντάμωση».

εξαιρετικό, θα τολμούσα να πω και μνημειώδες, αυτό το γραφτό του πατρός Αντωνίου Φραγκάκη που ακούστηκε στην κηδεία της Γερόντισσας Γαλακτίας. Συνεχίζουμε να διαβάζουμε από το υπέροχο βιβλίο, να ανθολογούμε αποσπάσματα από αυτό το πολύ χορταστικό για τις ψυχές βιβλίο των εκδόσεων Θεομόρφου της Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου. Ο ποιητικός λόγος της Γερόντισσας, διαβάζουμε, είναι άκρος συνυφασμένος με την παιδιόθεν επιθυμία της να ποιεί το θέλημα του Τριαδικού Θεού, να υμνεί, να ευχαριστεί και να δοξάζει τον ποιητή των πάντων. Η ποίηση της Γερόντισσας είναι αψεγάδιαστη, αθώα, χαριτωμένη, καρδιακή. Δεν κρίνει, δεν περιαυτολογεί, δεν επιδιώκει τον θαυμασμό, δεν προκαλεί το συνέστημα, δεν υπονοεί, δεν καταγγέλει, δεν επιβάλλει το θέλημά της, δεν ψάχνει την αλήθεια. Ξέρει ποια είναι η αλήθεια και η ζωή, για τούτο οι στίχοι και οι ρήμες της μοιάζουν με τα παιδιά εκείνα που η καθώς πρέπει κόλλιαν για να αναγκαστεί ο Κύριος να τους πει «Άφετε τα παιδεία, έρχεστε πρόσμε και μη κολλείετε αυτά, τον γαρτιού τον εστίν η Βασιλεία του Θεού». Με άλλα λόγια, τα ποίηματα της Γερόντισσας δεν είναι καν ποίηση, αλλά εξομολογητικές προσευχές μετανοίας προς τον ελεήμονα Θεό. «Δέξουμε την ελεηνή που δεν έκαμα τίποτα στη ζωή μου για να σε ευχαριστήσω, αλλά και δεν μπορώ μακριά σου να ζήσω. Γιατί σε αγαπώ». Θα διαβάσουμε διάσπαρτα κάποια τέτοια ποίηματα, εξομολογήσεις προς τον ουρανό. «Ένα κρινάκι ολόλευκο φύτρωσε στην αυλή μου, πως θα ήθελα να ντούμοιαζε η αμαρτωλή ψυχή μου. Τα πέταλά του άνοιξε, στον ουρανό κοιτάζει, και αυτόν που το στείλε στη γη υμνεί και τον δοξάζει. Με τη λευκή του φορεσιά και την αγνότητά του γεμίζει την ψυχούλα μου με το λεπτό άρωμά του. Σαν να μου λέει πως κι εγώ να γίνω σαν εκείνο και η ψυχή μου στο Θεό να πάει άσπρο κρίνο».

και σε ημέρα ελληνικών βουλευτικών εκλογών, έγραψε η γερόντισσα. «Εγώ, Χριστέ μου, σήμερα εσένα θα ψηφίσω, γιατί ρουσφέτη ουράνιο θέλω να σου ζητήσω. Όταν θα φύγω απ' εδώ θέλω να σ' αντικρίσω και μες στη βασιλεία σου να έρθω να κατοικήσω. Ό,τι έχω πράξει στη ζωή όλα τα μετανιώνω και τη μονιέρη της ψυχής εσένα θέλω μόνο και πέφτω εις τα πόδια σου να τα γλυκοφιλήσω και σαν την πόρνη και εγώ άφεση να ζητήσω. Χριστέ μου, χάρη σου ζητώ και θέλω να την κάνεις στου παραδείσου μια γωνιά και μένα να με βάλεις. Γι' αυτό κι εγώ την ψήφο μου στην κάλπη σου θα ρίξω, στον εύδιο λιμένα σου, για να αγκυροβολήσω. Αμήν».

Και για να δούμε πώς συνομιλούν δυο με καθαρή καρδιά, δυο πάναγνα παιδιά. Ένας διάλογος του μακαριστού γέροντος Αναστασίου του Κουδουμιανού και της γερόντισσας Γαλακτίας. Βενιζέλιο νοσοκομείο, 10 Νοεμβρίου 2013. Τριαδολογούν και διαφωτίζουν εν αφελότητη καρδίας σε απλησίαστα και σε δυσθεώρητα ύψη εκεί που κατοικούν μόνο οι ταπεινοί. Όπως κατεγράφει από τον πατέρα Αντώνιο και από την κυρία Μαλβίνα Παπαδάκη από το Ηράκλειο. «Καλώς ήρθατε, γερόντισσα. Μακάρι να μπορούσα να έρθω κι εγώ στο δικό σας χώρο». Η γερόντισσα συγκινημένη ζήτησε την ευχή του. Κείνος ανασηκώθηκε και ασπάστηκε και το δικό της το χέρι. Του παρέδωσε έπειτα εκείνη τρεις εικόνες. Τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τον Άγιο Μινά και τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Εκείνος της ασπάστηκε με περισσή ευλάβεια και ζήτησε να τοποθετηθούν πάνω από το κρεβάτι του. «Ο Πανάγαθος Θεός», λέει ο γέροντας, «μεταχειρίζεται πολλούς τρόπους να μας ελκύσει κοντά του. Τον αγώνα αυτόν που διεξάγεται για την ταύτιση του θελήματός μας με το Άγιο Θέλημα του Θεού, δεν τον γνωρίζουν παρά μόνο αγωνοθέτης Θεός και οι αθλητές του Θεού στο στάδιο της υπομονής και της ασκήσεως». «Έτσι είναι, γέροντα», απαντάει η γερόντισσα Γαλακτία. «Έτσι είναι. Και όποιος κλαίει τις αμαρτίες του έχει και παρηγοριές. Εκείνο το φως. Μέσα σε αυτό βλέπουμε μόνο την ανθρώπινη φύση του Χριστού. Τα άλλα πρόσωπα τα βλέπουμε ως φως, όχι με τα φυσικά μάτια, με τα κιάλια της καρδιάς». «Ναι, γερόντισσα. Εν το ενανθρωπής αντιλόγο βλέπουμε και τον άναρχο πατέρα και το σύνα ίδιο πνεύμα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τρεις θεούς, αλλά για μια θεότητα. Παρά το ότι είναι τρία τα πρόσωπα, τρίφωτος θεαρχία, έχουν τα πάντα κοινά πλην του τρόπου υπάρξεως. Ο πατήρ αγέννητος, ο Υιός αήγεννάται από τον πατέρα και το πνεύμα το Άγιο εκπορεύεται παρά του πατρός. Κατά τα άλλα κοινή ουσία, κοινή ενέργεια, κοινή θέληση». «Γέροντα, το βλέπουμε, αλλά δεν εξηγούμε πράγμα. Τίποτα δεν μπορείς να πεις. Μυστήριο φοβερό. Μου φαίνεται ότι το πνεύμα το Άγιο που επιφυτά στους ταπεινούς και μετανοούντες, αυτό μας οδηγεί στο Χριστό και ο Χριστός στον Πατέρα». «Πολύ καλά τα λέτε», απαντάει ο μακαριστός γέροντας Αναστάσιος, ο Κουδουμιανός. «Η μετάνοια, η τήρηση των εντολών και η ευχή και φυσικά το ορθόδοξο βάπτισμα και χρίσμα που μας δίνει τη δυνατότητα να υπερβούμε το προπατορικό αμάρτημα και η Θεία Κοινωνία επιφέρει την πλήρη ένωση με τον Χριστό και τον καθιστά εντός μας πηγή ανεξάντλητη». «Το να ξέρεις», συνεχίζει η γερόντισσα τώρα, «το να ξέρεις πώς είναι ο γαλαζόλευκος παράδεισος σε κάνει να αισθάνεσαι εδώ ζώο που πρέπει να φας, να κοιμηθείς, να κάνεις όλα τα ανθρώπινα. Έτσι είναι, γερόντισσα. Τώρα βλέπω κι εγώ το φως γαλάζιο στην πυκνότητά του, όπως εσείς. Αρχικά εξερχόταν από τη ρογμή την τριχοειδή της καρδίας, άχρωμο, υπόλευκο θα έλεγα, και μαρτυρούσε ότι ήταν ο Θεός. Τόσο κοντά μας. Ένδοθεν εξήρχετο. Είχε πηγή το νοερό εκκλησάκι της βαθίας καρδίας, όπου η φλόγα του Αγίου Χρίσματος». Μετά από λίγο αλληλοασπάστηκαν και πάλιν και φίλησαν τα χέρια εκατέρωθεν. Ευχήθηκαν ο ένας τον άλλον και η γερόντισσα απεχώρησε.

γερώντες απευθυνόμενες τις φροντίστριές της. Λαχταρώ τον παράδεισο. Ολόλαμπρος αλλά, δεν ξέρω αν αξιωθώ. Δεν μοιάζει με τις μέρες το φως, εκείνο το φως, ούτε το ηλεκτρικό. Άπλετο, διαφορετικό φως. Γαλήνη, ηρεμία στον τόπο τον καλό. Γιατί είναι και ο άλλος και έχει φρ, κοχλασμός, φωνές, οδύνη. Νιώθεις πρόσωπα που δεν είναι σωστά. Υπάρχει ακόμη τέτοιο πράγμα και θα υπάρχει αιώνια. Κι άλλη καταγραφή από τις φροντίστριες της μακαριστής γερόντισσας Γαλακτίας. 9 Ιουλίου του 2020 διηγείται η γερόντισσα. Ήμουν με τον αρχηγό του παντός και όλο το επιτελείο. Όλοι αξιωματικοί, αλλά ήρθε και ο πρώτος. Μεγάλη και φοβερή απώλεια. Τι είναι αυτά που θα γίνουν? Κοίτα, ο εχθρός, νάτος, εκεί έξω. Τι κάνει? Ο Θεός με θυμών και ουδείς καθημών, σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Ανώμαλα, ανώμαλα. Παντρεμένοι, νεαροί και ιερατικά. Πολλά κακά είδανε τα μάτια μου. Μεγάλο κακό θα έρθει. Πολεμούμε να το παντήξουμε. Εννοεί να το αναχαιτήσουμε. Στο τέλος όλα θα τακτοποιηθούν. Όχι ο ένας έτσι, ο άλλος αλλιώς. Ο μέγας στρατιλάτης των ουρανίων δυνάμεων, ο Σκούρος, ο Μιχαήλ, δηλαδή, έλεγε, αφού δεν λένε για μετάνοια και ντρέπονται να το πούνε εκείνοι που πρέπει, λέγε εσύ στον κόσμο να μου φωνάζουν στα δύσκολα και να μου λένε «Έχων σε προστάτην και βοηθών, φύλακα και ρίστην της ψυχής μου της ταπεινής, Μιχαήλ πρωτάρχα και μέγα ταξιάρχα, εν ώρα του κινδύνου σύ μη βοήθησον». Έψαλε η γερόντισσα το μεγαλινάριο του Αρχαγγέλου, που το απαγγέλει πολλές φορές κατά τη διάρκεια της κάθε ημέρας. Κάποτε ο Παπαγιάννης την επισκέφθηκε. Τον υπεραγαπούσε η γερόντισσα, όπως και όλη την ευλογημένη πολύτεκνη οικογένειά του. Ήταν μαζί του και ο γιος του και έψαλε σαν άγγελος, παρών και ο πατήρ Αντώνιος και ο Αντώνης Μωραϊτάκης. Τη ρώτησε ο Παπαγιάννης. Πολλά διαζύγια στην εποχή μας, γερόντισσα. Γιατί αυτό το φαινόμενο, τι νομίζεις γι' αυτά? Και η γερόντισσα του απαντά. Ο εγωισμός, παιδί μου, άμα θέλει να υποτάξει ο ένας τον άλλον, γίνεται πόλεμος. Και ο πόλεμος διαλύει τα πάντα. Πού αγάπη, θυσία, υπομονή, όμορφη κουβέντα, συνεννόηση σαν μια φορά. Είναι και τα πεθερικά που ανακατώνουν, παιδί μου, προπαντός εμείς οι γυναίκες. Και παντρεύονται μετά, ξεβαριούνται εύκολα ο ένας τον άλλον γιατί θυμούνται την παλιά ζωή. Σου λένε, μια φορά είχα εραστές όσους ήθελα. Εδώ θα γεράσω με τα τούτη ή με τα τούτονε. Και αρχίζουν τα μαγαρίσματα. Δεν έχουν αγάπη, παιδί μου, και νιώθουνε κρέατα. Και όπως ξεβαριέσαι το κρέας όταν το τρως κάθε μέρα και δεν θες μετά να το ξαναδείς, ετσάκι αυτοί. Θένε άλλα πράγματα γιατί θα ρούνε πως θα χορτάσουνε και σωλησούνε οι κακομύριδες και ίντα δεν κάνουνε βρωμιές, ανομαλίες, εκτρώσεις, μοιχείες και φτάνουνε στα διαζύγια και στα σκοτώματα. Πως να μην φτάξουνε εκιά. Ο δαίμονας είναι στα σπίτια ντός. Πού ο γάμος? Ο γάμος είναι άγιο πράγμα. Ναι, μα θέλει να συμπαίνει στη φωτιά για να καίει στη σόμπα. Έτσι και η χάρη του γάμου. Θέλει αγώνα για να αυξάνεται και να γιάζει το ζευγάρι. Μια φορά τη μεγάλη σαρακοστή τουλάχιστον και τον δεκαπεντάρι είχαν αλάδο το τραπέζι, τσιπλιά, πολλές μέρες και καθαρό κρεβάτι. Έδινε γραμμή και ο παππούς μου, ο Παπανικόλας, από την ωραία πύλη. Κι είχανε, παιδί μου, πειθαρχία και δεν τζικάνανε τα πάθη κουμάντου. Η καρδιά των ανθρώπων έκανε κουμάντου όλο τα ποδέλιπο κορμί. Και δεν εξεβαριόταν έτσα ο ένας τον άλλον γιατί ανανεούντανε μεταξύντος. Εδώ ο κόρος
φέρνει σκόρο. Η γερόντισσα κλαίγοντας απευθύνεται σε λυκειάρχη από το Ηράκλειο, ο οποίος την επισκέφθηκε το καλοκαίρι του 2015. «Κλαίω την ψόφια μου ψυχή και τον κόσμο. Ξέρεις, παιδί μου, σαπίσαμε. Ειδονές, ειδονές. Ειδονές και ευχαρίστηση δεν έχουμε. Καίγεται μετά η ψυχή. Σάπισε η κοινωνία γιατί χάλασε η οικογένεια. Και χάλασε η οικογένεια γιατί δηλητηριάστηκε η συζυγία, ο γάμος. Όταν μια πόλη δηλητηριαστεί από το νερό, πηγαίνουν να ελέγξουν τη δεξαμενή. Και όταν δεν βρεθεί εκεί η αιτία που δημιουργεί το πρόβλημα, τότε πάνε στην πηγή που τροφοδοτεί τη δεξαμενή. Πηγή ο γάμος, δεξαμενή η οικογένεια, αποδέκτης του νερού η κοινωνία. Τώρα η πηγή, ο τίμιος γάμος, πάει περίπατο. Έχει τόση ακαθαρσία που το Άγιο Πνεύμα έφυγε και ο διάβολος χορεύει ανάμεσά τους. Γι' αυτό σκοτώνονται και χωρίζουν. Γιατί όσο περισσότερα έσχει, τόσο μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους. Και μοναξιά. Μπαίνει ο διάβολος ανάμεσά τους και χωρίζει πρώτα τις ψυχές. Και ψακώνουν, δηλητηριάζουν δηλαδή, και τα παιδάκια τους, τους απογόνους τους. Όλα τα παίρνουνε, τα κακορίζικα με το αίμα. Αλλά και η ψυχή ντος τα ρουφά. Κι αν εις δεν το καταλαβαίνει, ούτε ιερείς. Λένε στα κηρύγματα για αγάπες και λουλούδια. Αλλά έχω καταλάβει πως αν δεν αδειάσουμε από τα σκουπίδια, αν δεν μετανοήσουμε, ίντα θα πει αγάπη. Καθόλου δεν νιώθουμε. Να έχουμε βέβαια αγάπη. Ετούτο να είναι το πρώτο, αλλά η μετάνοια κάνει την αγάπη να βγαίνει από μέσα μας. Έρχεται μεγάλη μπόρα που θα ξεπλύνει αυτά τα ισχρά πράγματα.

Αρχίζω εξομολόγηση, τον ύψιστο οικετεύω. Ζητώ από εκείνον άφεση και θα δοθεί, πιστεύω. Βλέπω πως είμαι αμαρτωλή, Θεέ, συγχωρέσέ με. Όπως κι εγώ τους πιο πτωχούς και εσύ ελέησέ με. Γνωρίζω τα αμαρτήματα, είναι πολύ μεγάλα. Τουλάχιστον με φύλαξε, μη διαπράξω κι άλλα. Δούλη σου είμαι ταπεινή, σφάλματα φορτωμένη. Γι' αυτό, Πατέρα, άφεση ζητάω εσπευσμένη. Έρχομαι η αμαρτωλή συγχώρηση να πάρω. Από Πατέρα σπλαχνικό πριν πάω με τον χάρο. Ζητώ και ελπίζω θα ρετά την κάθε μία ημέρα. Γιατί γνωρίζω μ' αγαθόν να κάμω έχω Πατέρα. Η άπειρη ευσπλαχνία σου που τόση ελπίδα δίνει και είσαι με την άθλια Πατέρα μου να μείνει. Θεέ του ουρανού και γης, Θεέ της οικουμένης, δέξου τα δάκρυα ψυχής πολύ μετανιωμένης. Ιησού εσύ, Υιέ Θεού, Θεέ εσταυρωμένε, συγχώρεσε δυο οφθαλμούς για σφάλματα που κλαίνε. Θρυνούν και τρέχουν σαν πηγή οι δύο οφθαλμοί μου, μετάνοια δηλώνουνε στον χάρτη της ψυχής μου. Λάλησον στόμα αμαρτωλό υπέ τις αμαρτίες, του σώματος και τα πολλά σφάλματα και ανομίες. Μετάνοια και σιωπή πρόσεξε να τηρήσεις και την ψυχή σου στο εξής μην ξαναμαγαρίσεις. Νίστευσε πάνω αρτήσιμο να ζεις βίο Αγίου, πίστευε εις τον σταυρικό θάνατο του Κυρίου. Ρίσεις μεγάλες Κύριε, δεν ξέρω να σου κάνω, ζητώ σου μόνο άφεση, τώρα πριν αποθάνω. Φως είσαι εσύ λαμπρότατο, του κόσμου φωτοδότης, και ελπίζεις την αγάπη σου όλη η ανθρωπότης. Χαίρε Παρθένε Δέσποινα, πρεσβείες καρτερούμε, εις τον Θεό μεσίτευε, παράδεισο να δούμε. Ψάλλοντας ύμνους καρτερό, φως ελεημοσύνης, σφαλμάτων άφεση ζητώ, μια σάρκας ανθρωπίνης. Ω επουράνιε Θεέ, Πατέρα ελεήμων, εκπλήρωσε την προσευχή των ταπεινών μου ύμνων. Αμήν.

Με τις γαλακτίες μας τη φωτεράδα πορευθήκαμε και σήμερα, αδελφοί μου. Σε όλη αυτή την πορεία της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής της, τόσο σκοτεινής, αυτής της πορείας προς το ύψωμα του Γολγοθά και τις ακτίνες της ολόλαμπρης Αναστάσεως, ιχνηλάτης μας πνευματικός και οδηγός μας σε αυτό το ανηφόρι του ουρανού, η γερόντισσα γαλακτία από το γαλάζο-πράσινο βιβλίο που είναι αφιερωμένο σε αυτήν, η οσία γερόντισσα γαλακτία της Κρήτης από τις εκδόσεις Θεομόρφου της Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου, σε ύψη δυσθεώρητα, εκεί δεν θα συναντήσεις κανέναν υψηλόφρονα, μόνο ταπεινοί κατοικούν σε τέτοια απλησίαστα μέρη, θεούμενη μόνο η αληθινά ταπεινή στο πνεύμα. Χωρίες ταπεινών μέσα στο ανέσπερο φως του Χριστού, στεφανωμένη με τις δικαιοσύνης, τις ανταμοιβές. Σε μια τέτοια χωρία είναι μπροστάρισα η γερόντισσα γαλακτία αυτή μας οδηγεί, όπως προσευχόταν αυτήν την αληθινά συγκλονιστική και οικουμενική προσευχή για φωτισμό και στήριξη και προστασία του σύμπαντος κόσμου νυχθημερών όσο βρισκόταν σε αυτήν τη ζωή. Έτσι και τώρα, ολόθερμα και ολόψυχα το πιστεύουμε πως με τη φοβερή δύναμη του Αγίου Τριαδικού Θεού, της Υπεραγίας Θεοτόκου και όλων των επουρανίων δυνάμεων, ακαταγόνιστα μεσητεύει για όλους μας να παραταθεί το έλεος του Κυρίου. Πάντα έλαμπε το πρόσωπό της όταν ο πατήρ Αντώνιος και διάφορες ομάδες προσκυνητών της έψαλαν για να εφρανθεί η ψυχή της τριαδικά ψάλματα. Φως ο πατήρ, φως ο λόγος, φως και το Άγιο Πνεύμα. Υπάρχει καταγεγραμμένο αυτό το περιστατικό. Δείτε το πρόσωπό της πως λάμπει. Άναψε με αυτό το ψάλμα η δική της φωτεράδα και χωρίς να πει ούτε μια λέξη τριαδολόγησε. Συν Θεώ θα είμαστε με την τέταρτη εκπομπή αυτής της σειράς στην επόμενη ραδιοφωνική μας συναλληλία. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της Υπεραγίας Μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Αγαπητοί ακροατές, με ιδιαίτερη χαρά και πνευματική αγαλίαση, η Ενορία Μαρτυρικού Κομμένου Άρτης σας προσκαλεί στις λατρευτικές εκδηλώσεις της Ιεράς Πανηγύρεως των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, που θα πραγματοποιηθούν από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026. Ιδιαίτερη ευλογία αποτελεί η έλευση Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης. Η Αγία Εκατερίνη, η πάνσοφος νύμφη και αθληφόρος του Χριστού, η οποία επέλεξε να καταστήσει κατοικητήριό της στο Θεοβάδιστο όρο Σινά, εκεί όπου ο Θεός μίλησε στον Μωυσή, κατέρχεται από τα αγιασμένα υψώματα της ερήμου στον έφορο κάμπο της Άρτας για να ευλογήσει τους κατοίκους του. Έτσι λοιπόν, το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης και στη συνέχεια θα τελεστεί μέγας εσπερινός με θείο κήρυγμα. Την Κυριακή, 28 Ιουνίου στις 7 το πρωί, θα τελεστεί ο όρθρος και η πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 7.30, θα ψαλεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία και θείο κήρυγμα, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη Ιερά Λιτάνευση. Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026, εορτή των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και η πανηγυρική θεία λειτουργία, ενώ στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθεόρτος Εσπερινός και ο παρακλητικός κανόνας προς τους Αγίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο και την Αγία Μεγαλομάρτυρα Εκατερίνη. Τέλος, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, στις 7 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Προσκαλούνται όλοι οι πιστοί της περιοχής μας από κάθε γωνιά της Ηπείρου να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες και να λάβουν την ευλογία των Αγίων Αποστόλων, καθώς και της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης, η οποία αυτές τις μέρες επισκέπτεται τον τόπο μας. Οι Άγιοι να είναι βοήθεια όλων.
3: Πανήγυρης Κημητηριακού Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Άρτης. Την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026, εορτή της συνάξεως των 12 Αποστόλων, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Παλαιό Κημητήριο της Άρτας. Την παραμονή της εορτής, Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026, στις 7.30 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Πανηγυρικός Εσπερινός και την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026, το πρωί, στις 7, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους, Ιερών Μετόχιων Αγίων Αναργύρων Άρτης. Ανακοίνωσης. Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου 2026, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην Άρτα, Μετόχιων της Ιεράς Μονής του Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους. Την παραμονή της εορτής, 3η, 30 Ιουνίου 2026, το απόγευμα, στις 7.30 θα τελεστεί ο Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου, και στη συνέχεια θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία με ώρα ενάρξεως στις 9.30 το βράδυ. Το πρωί της Τετάρτης, 1η Ιουλίου 2026, στις 7 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου, εκ της Ιεράς Μονής. Ιερά Μητρόπολη Άρτης, ανακοίνωση. Η Ιερά Μητρόπολη Άρτης αναγγέλει με τα χαράς ότι την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 στις 7 το απόγευμα στον Βυζαντινό Ναό της Βασιλίσσης και Πολιούχου της Άρτης Αγίας Θεοδόρας ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης κύριος Καλίνικος θα χωροστατήσει στον Εσπερινό και θα τελέσει την εις ρασοφόρων μοναχών κουρά του κυρίου Κωνσταντίνου Φάντη. Το Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026, το πρωί, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης κύριος Καλίνικος θα ιερουργήσει στον ενωριακό ναό των Αγίων Αποστόλων Πόλεως Άρτης και θα χειροτονήσει εις διάκονο τον νεοκαρέντα μοναχό. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί να συμμετάσχουν προσευχητικό στις ιερές αυτές ακολουθίες και να ευχηθούν όπως ο Κύριος ευλογεί και ενισχύει το νέο κληρικό στο έργο της διακονίας του προς δόξαν Θεού και οικοδομήν της Εκκλησίας. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε τον παρακλητικό κανόνα εις των Τίμιων και Ζωπιών Σταυρών.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν την δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιό σου πάσον, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν ευε με το πνεύμα μου εν εμή, εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιός, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεγε εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέης σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου, και απολύεις πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέη σώμη ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτιρμών σου εξάλληψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλήρων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκουν και αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτων και των πονηρών ενωπιών σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρινεστέσαι. Η δουγάρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Η δουγάρα αλήθεια ανηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς μη σώπο και καθαριστήσω με, πλημείς μη και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίασιν και φροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψω το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσης τας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εφές, εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από την προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα στη Σίαν, έδω καν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Τη Σία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταμπινωμένη ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη Σίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον του μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεγεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϋπαρθένου Μαρίας, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Παπιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εναγής Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άρχουστου Θαυματουργού, των Αγίων ενδόξων Νεομαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου και Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιος και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

Η Ιερά Μητρόπολη Σάρτης προσκαλεί τα παιδιά, τους νέους καθώς και ολόκληρη την οικογένεια στις καλοκαιρινές δραστηριότητες 2026. Ένα πλούσιο πρόγραμμα με δράσεις, μονοήμερες αποδράσεις και στιγμές πνευματικής συνάντησης που θα ομορφύνουν το φετινό καλοκαίρι. Το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων διαμορφώνεται ως εξής. Από 3 έως 5 Ιουλίου πραγματοποιούνται δραστηριότητες για αγόρια και κορίτσια, μαθητές από 1η έως και 6η Δημοτικού. Οι συναντήσεις θα διεξάγονται από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, διοργανώνεται η Μέρα Οικογένειας στην περιοχή Κρανιές. Από 20 έως 22 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί τριήμερο δράσεων για φοιτητές στις Κρανιές. Την 5η, 23 Ιουλίου, θα λάβει χώρα ημερήσια εκδρομή στις Κρανιές, η οποία απευθύνεται σε αγόρια δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Η συμμετοχή σε όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες είναι δωρεάν. Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον πατέρα Θεόδωρο Γότση στο τηλέφωνο 698-89-43-463 ή με την κυρία Αντωνία Θρασιβούλου στο τηλέφωνο 698-10-87-827. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Ο Σύλλογος Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως, ο Μέγας Βασίλειος, απευθύνει πρόσκληση σε μαθητές και μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου να ζήσουν την εμπειρία της χριστιανικής κατασκήνωσης στο Αθαμάνιο Άρτης. Το πρόγραμμα των κατασκηνωτικών περιόδων για το μήνα Ιούλιο έχει καθοριστεί ως εξής. Από 1η έως 6 Ιουλίου θα λειτουργήσει η κατασκηνωτική περίοδος για αγόρια, μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Από 6 έως 12 Ιουλίου θα ακολουθήσει η κατασκηνωτική περίοδος για κορίτσια, μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου. Οι κατασκηνώσεις είναι ιδιωτικές και ανήκουν στο Σύλλογο Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως, ο Μέγας Βασίλειος. Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για την περίοδο των αγοριών με τον πατέρα Θεόδωρο Γότση στο τηλέφωνο 698-89-43-463 και για την περίοδο των κοριτσιών με την κυρία Αντωνία Θρασιβούλου στο τηλέφωνο 698-10-87-827. Σας περιμένουμε στο Αθαμάνιο Άρτης.

0: Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η φιλόλογος και συγγραφέας κυρία Σχισμένου Εκατερίνη θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Εν Εκκλησίες ευλογείτε των Θεών. Θέματα λατρευτικής ευταξίας» του Μητροπολίτου Μάνης Χρυσοστόμου του Τρίτου, από τις εκδόσεις «Επιστροφή».
1: Ο γάμος. Γάμος ορίζεται ως το ιερό εκείνο μυστήριο κατά το οποίο δε της ευλογίας της Εκκλησίας παρέχεται στους ελευθέρους συζευγνημένους η Θεία Χάρις, η αγιάζουσα την ένωση αυτών, αλλά και ενισχύωσα αυτούς προς επιτέλεση των σκοπών του γάμου. Για την Εκκλησία, ο γάμος δεν είναι απλώς μια σύμβαση, μια νομικού τύπου δικαιοπραξία. Είναι ιερό μυστήριο ενώπιον του Θεού. Με εγγυητή τον Θεό, η κοινωνία του γάμου θα μεταμορφώσει τους δύο αυτούς ανθρώπους, άνδρα και γυναίκα, σε μια ενότητα που εκδηλώνεται με το «έσονται δε οι δύο η σάρκαν μία». Η ενότητα αυτή έχει ως πρότυπο την ενότητα Χριστού και Εκκλησίας. Γι' αυτό και το μυστήριο του γάμου αποκαλείται μέγα. Ο άνθρωπος πάβει να ζει εγωιστικά, υπερβαίνει τη διαίρεση και επανευρίσκει τον εαυτό του μέσα στην ενότητα και αγάπη του γάμου. Ο Θεός είναι τελικά εκείνος που ενώνει τον άνδρα και τη γυναίκα με απότερο σκοπό τη θέωση. Ο πλέον δε επιγραμματικός ορισμός του γάμου έχει διατυπωθεί από το σπουδαίο Ρωμαίο νομικό Μοδεστίνο, ο οποίος γράφει «Γάμος εστί ανδρός και γυναικός συνάφεια συμπλήρωσης του βίου παντός θείωτε και ανθρωπίνου δικαίου κοινωνία». «Νούπτεσον κονιούκτιο μάρες ετ φέμινε κονσόρτιουμ όμνη βίτε ντίβινη ετ χουμάνι γιούρις κομμουνικάτιο». Από την άλλη, ο πολιτικός γάμος είναι ο γάμος ο οποίος τελείται άνευ ιερολογίες, χωρίς απολύτως καμία θρησκευτική ακολουθία, διαπλής δηλώσεις των επιθυμούντων να έλθουν εις γάμων ενώπιον του αρμοδίου πολιτιακού οργάνου. Εξ επόψεως Εκκλησίας είναι σημείο εκπτώσεως από τη μυστηριακή χάρη. Τούτο ισχύει και για άλλες νομικής φύσεως μορφές γάμου, άλλου τύπου, όπως π.χ. σύμφωνο συμβίωσης. Λόγω της σοβαρότητας του μεγάλου αυτού μυστηρίου υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις, δηλαδή κανόνες από την Εκκλησία και νόμους από την πολιτιακή νομοθεσία προκειμένου να τελεστεί ένας γάμος. Αναφέρουμε μερικές προϋποθέσεις. Τα πρόσωπα που έρχονται εις γάμο κοινωνία πρέπει να είναι δύο πρόσωπα διαφορετικού φύλου, άνδρας και γυναίκα. Η Εκκλησία δεν δέχεται το γάμο των ομοφυλοφίλων. Δεύτερο. Να υπάρχει αυτοπρόσωπη και εκούσια συνένεση των συζευγνημένων για τη σύναψη του γάμου. Τρίτον, να έχει εκδοθεί νόμιμη επισκοπική έγγραφη άδεια τελέσεως του γάμου. Τέταρτον, να έχει γίνει δημόσια γνωστοποίηση συνήθως δια του τύπου. Πέμπτον, να μην υπάρχει κόλλημα ένεκα συγγένειας είτε εξ αίματος, είτε εξ εγχυστίας, είτε εξ υιοθεσίας, είτε εκ πνευματικής συγγένειας. Έκτον, να μην υπάρχει φυστάμινος, νόμιμος πρώτος ή δεύτερος γάμος. Έβδομο, να μην υπάρχει επίσης το κόλλημα της ετεροθρησκείας. Άλλο είναι το ζήτημα των λεγόμενων μεικτών γάμων, δηλαδή γάμος με ετερόδοξο. Το σημαντικότερο και ουσιαστικότερο βέβαια για τη σύναψη του γάμου είναι πνευματική προετοιμασία των δύο προσώπων, προετοιμασία χριστιανική, εξομολόγηση, θεία κοινωνία, για τη σύσταση αυτής της κοινωνίας αγάπης και αλληλοβοήθειας και συμβίωσης κάτω από την ίδια στέγη. Από την άποψη θεολογική στον Παράδεισο, εκεί στον κήπο της Εδέμ τελέστηκε ο πρώτος γάμος και ευλογήθηκε από το Θεό. Όταν ο Θεός είπε «Ου καλόν είναι των άνθρωπων μόνον, πίσω μεν αυτό βοηθώ κατά αυτόν» και έπλασε από την πλευρά του Αδάμ την πρώτη γυναίκα την Εύα, ήγαγεν αυτήν προς τον Αδάμ. Ως νυμφαγωγός και δημιουργός του πρώτου ανθρωπίνου γένους. Ο Θεός λοιπόν ευλόγησε τον Αδάμ και την Εύα, άνδρα και γυναίκα, λέγοντάς τους «Αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσετε τη γη». Αυτή η ευλογία είναι η πρώτη τέλεση γάμου. Έπειτα ο Χριστός, μετά την παρουσία του στο γάμο της Κανά, έρχεται και ευδοκιμεί, τιμά και ευλογεί το γάμο. Τότε εκεί πραγματοποίησε και το πρώτο θαύμα του, προσφέροντας την ευφροσύνη στη γαμήλια τελετή. Ο Απόστολος Παύλος βέβαια πολύ διεξοδικά θα γράψει για τη σοβαρότητα και ιερότητα του γάμου. Δεν είναι ο γάμος παίγνιο, πράξη κουφότητα, στοιχείο γεγονός, τυπική τελετή κοινωνικής αυρότητας. Είναι ανύψωση της φυσικής συζεύξεως σε ιερότητα ισοβίου δεσμού. Ο γάμος είναι τύπος, θα μας πει ο Μέγας Απόστολος της μυστικής ενώσεως του νυμφίου Χριστού με την νύμφη του Εκκλησία. Το μυστήριον του το μέγαστη. Εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και στην Εκκλησία. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος θα γράψει ότι η Εκκλησία ενδιαφέρεται ο γάμος να είναι κατά Κύριον και μη κατ' επιθυμίαν και να γίνεται μετά γνώμης του Επισκόπου. Ο Τερτυλιανός βεβαιώνει ότι οι λαθρές και κρυφές συνενώσεις που δεν γνωστοποιούνται προηγουμένως στην Εκκλησία κινδυνεύουν να λογίζονται ως μοιχεία και πορνεία. Ο Μέγας Βασίλειος αποκαλεί το γάμο δια της ευλογίας ζυγών και ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρει ότι πάντοτε ζητούσε τη γνώμη του Επισκόπου οι Χριστιανοί και προσκαλούσε τους ιερείς ώστε να συντελεστεί η σύζευξη διευχών διευλογιών η ομόνοια του συνοικεσίου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος μας δίνει την πληροφορία ότι στους γάμους της συγγενής του Ολυμπιάδος ήσαν παρόντες επίσκοποι. Η ιερολογία συνεπώς υπήρχε από τους πρώτους αιώνες και μάλιστα τότε ο γάμος ήταν ενσωματωμένος στη Θεία Λειτουργία. Αργότερα η Εκκλησία με την αύξηση των πιστών συστηματοποίησε την όλη τελετουργία του γάμου. Έτσι, αισθητά σημεία της όλης τελετουργίας είναι η ελεύθερη παρουσία και συγκατάθεση των συζευνημένων και η ευλογία του τελετουργού ιερέως. Εδώ στο γάμο της Ορθοδόξης Εκκλησίας το μυστήριο επιτελείται δια της ευλογίας του ιερέως, ο οποίος παρέχει την χάρη και δεν είναι οι συζευνημένοι οι τελούντες στο μυστήριο όπως τους Ρωμαιοκαθολικούς. Η ιερολογία του γάμου είναι συστατικό στοιχείο του μυστηρίου του γάμου. Η όλη τελετουργία περιλαμβάνει την ακολουθία επί μνήστρης ήτη του αραβόνους και την ακολουθία του στεφανώματος ήτη του γάμου. Να σημειωθεί ότι υπάρχει πέρα από την ιερολογία του πρώτου γάμου και η ακολουθία εις δίγαμων και τρίγαμων ως και ακολουθία επί επανασυστάση γάμου διαζευχθέντων. Όλα αυτά τα τελευταία τα έχει επιμένους Εκκλησία κατά εκκλησιαστική οικονομία δια των ασθενές της ανθρωπίνης φύσεως και γίνονται κατά συγχώρηση της Εκκλησίας. Ειδικά σε αυτούς τους γάμους δεν επιτρέπεται να παραστεί αρχιερεύς. Να σημειωθεί τέλος ότι τον τέταρτο γάμο δεν τον επιτρέπει η Εκκλησία, χειρόδες και κάκιστος εστί κατά τον Γρηγόριο το Θεολόγο. Η ακολουθία του αραβόνους περιλαμβάνει ευχές με την κεντρική ευχή, η οποία αναφέρεται στην ευλογία των μνήστρων, μετά την οποία ο ιερεύς λαβών τους δακτυλίους, αφού κάνει το σχήμα του σταυρού στις κεφαλές του ανδρός και της γυναικός και εκφωνήσει, το αραβωνίζει το δούλος του Θεού Δίνα, τη δούλη του Θεού τη Δίνα, και αντίστοιχα τρεις φορές τότε θέτει τους δακτυλίους στο δεξιό δάκτυλο και συγκεκριμένα στον παράμεσο. Ευθύς αμέσως ο παράνυφος, δηλαδή ο κουμπάρος, αλλάσε τρεις φορές τα δακτυλίδια στο χέρι του καθενός. Η δε τρίτη ευχή περιέχει ευλογία του αραβόνου, στήριξη αυτού, εμπίστη και ομονία και αληθεία και αγάπη και τέλος ολοκληρωτική ευλογία του δικτυλοθεσίου αυτού. Τα δακτυλίδια των μελονύμφων, τα οποία όπως είπαμε ευλογούνται από τον ιερέα και φορούνται στη συνέχεια στα δάκτυλά τους, σημαίνουν ως άλλη σφραγίδα την παράδοση του ενός μέλλοντος συζύγου στον άλλο και συνάμα δηλώνουν τις αμοιβές υποχρεώσεις τους. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Μητροφάνης Κρητόπουλος αναφέρει χαρακτηριστικά. «Η μέν των δακτυλίων περίθεσης δηλεί εκάτερον εκατέρω, εαυτόν εγχειρίζειν, παραδίδεται δηλαδή ο ένας τον άλλον, και μηδέτερον, κανένας τους δηλαδή, του λοιπού εξουσιάζειν εξ αυτού, αλλά έτερον εταίρο, κατά την αποστολική φωνή φωνάσκουσα, η γηνή του ιδίου σώματος ουκ εξουσιάζει αλλο ανήρ, ομοίως δε και ο ανήρ του ιδίου σώματος ουκ εξουσιάζει, αλλά η γηνή». Στη συνέχεια η ακολουθία του γάμου αρχίζει με το ευλογημένη βασιλεία του πατρός, υψώνοντας ο ιερεύς το Ιερό Ευαγγέλιο, κατά ανατολάς ως συνήθως, ακριβώς διότι άρχεται το μυστήριον. Μετά τη συναπτήν έχουμε τρεις σπουδαιότατες ευχές ως προς το περιεχόμενό τους, οι οποίες ομιλούν για την ευλογία του Θεού προς τους μελονύμφους. Στην τρίτη έχουμε τη σημαντική και ουσιαστική φράση. Αυτός και νυν δέσποτα εξ αποστηλών τη χείρα σου, εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και άρμοσον το δούλον σου και τη δούλην σου ότι παρά σου αρμόζεται ανδρή γυνή. Σύζευξον αυτούς εν ομοφροσύνη. Στεφάνωσον αυτούς η σάρκα μία. Χάρις αυτής καρπών κοιλίας ευτεκνίας απόλαυσιν. «Όταν δε ο ιερεύς λέγει το «και άρμοσον τον δούλο σου και τη δούλεν σου», τότε αρμόζει, ενώνει τρόπον την άτας δεξιάς των εμφευωμένων και ευλογεί την άρμοσην αυτή. Πρόκειται για μια πολύ ουσιαστική και σημαντική κίνηση και στιγμή συγκινητική. Η κίνηση αυτή θεωρείται ως βασική μυστηριακή στιγμή ευλογίας από το Θεό της σχέσεως των ερχομένων εις γάμου κοινωνίαν και συμβολίζει τρόπον δεινά τη Θεία Κίνηση στον Παράδεισο, όπου ο Δημιουργός και Πλάστης, ο Θεός, υπήρξε ο νυμφαγωγός του πρώτου ζεύγους όταν παρέδωσε τον άνδρα τον Αδάμ, τη γυναίκα του, την Εύα, όπως ανωτέρω αναφέραμε. Ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης θεωρεί την ειδική ευχή της αρμόσεως ως μία δέηση προς τον ύψιστο και γράφει σχετικά. «Προς τον Θεόν τον Άγιον τον ασώματώντε και καθαρών τον πλάσαντα τον άνθρωπο και εξ αυτού τη γυναίκα ως βοηθόν, αυτόν εξαποστήλε άνωθεν τη χείρα αυτού και αρμόσε τούτους αλλήλης. Και πάλιν συνάπτει τούτον τας χείρας το τέλειον δηλών της ενέσεως». Ακολουθεί η στέψη του κεντρικότατο σημείο του όλου μυστηρίου. Στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους τα στέφανα ήσαν κοινά, δηλαδή τα κρατούσε και τα φύλαγε η Εκκλησία. Μετά το γάμο οι νεόνυμφοι τα έπαιρναν μαζί τους και τα κρατούσαν στον οίκο τους επί οκταήμερων και κατόπιν τα επέστρεφαν στο ναό αφού η ιερεύς τους διάβαζε ειδικές ευχές. Όταν έλθει η ώρα της στέψεως, η ιερεύς κάμνει το σχήμα του σταυρού επί των κεφαλών των νεόνυμφων στο μέτωπο με τα στέφανα λέγοντας το «Στέφεται ο δούλος του Θεού, τη δούλη του Θεού». Και αντίστοιχα και αυτή η κίνηση γίνεται τρεις φορές, δηλαδή έξι, γαμπρού και νύφης, ενώ συγχρόνως ψάλλεται ωραίος και συμβολικός ύμνος «Κύριε, ο Θεός ημών δόξη και τιμή στεφάνωσον αυτούς». Είναι ο Θεός που τους στεφανώνει. Επίσημη δημόσια καιρή στιγμή. Αφού ο ιερεύς θέσει τα στεφάνια στις κεφαλές των νεονύμφων, ο παράνυμφος τα αλλάσει κατά τάξη τρεις φορές. Το νόημα της στέψης είναι ότι έρχεται η Εκκλησία και ευλογεί και στεφανώνει τους δύο αυτούς νέους ανθρώπους, οι οποίοι όπως γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος δεν κατηγονίστησαν υπό τις ειδονείς, δηλαδή δεν υποδουλώθηκαν στα πάθη. Ο Άγιος Σημεών, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, θεωρεί τα στέφανα ως πνευματικό έπαθλο το οποίο λαμβάνουν και χαίρονται οι μελόνυμφοι καθότι συνάπτονται άσπηλοι και ως την παρθενία άχρη του γάμου συντετηρήκαση και γράφει προσέτη εξηγώντας τα του μυστηρίου. «Ήτα και του στεφάνους εκ του θυσιαστηρίου λαβών και ευλογήσας τον μένει στην κεφαλή του ανδρός, τον δε εις την κεφαλή της γυναικός τίθηση προς τον Κύριον και Θεόν των όλων δόξη και τιμή στεφανώσει αυτούς, ευχόμενος ως καθαρός εν αυτός συναπτωμένος. Ους δι στεφάνους και ότι σωτηροφροσύνης και ομονίας ανάδοχος, όπισθεν εστός δέχεται αντίπατρός αυτής γενόμενος και διδάσκαλος της ομοφροσύνης και αγαθής συζυγίας. Διό και των Ορθοδόξων οφείλει και θεοφιλών είναι. Σημεών Θεσσαλονίκης». Ακολουθεί το Αποστολικό Ανάγνωσμα που είναι από την προσεφεσίως επιστολή του Αποστόλου Παύλου, 5ο κεφάλαιο και στίχη 20-23, όπου αναφέρεται η αμοιβαία αγάπη και ο σεβασμός που πρέπει να επιδεικνύουν οι νεόνυμφοι σε όλη τους τη ζωή που θα είναι μαζί, αλλά και γίνεται λόγος για την παρομοίωση του γάμου προς τη μυστική ένωση του Χριστού με την νύμφη του την Εκκλησία. Η δε φράση του τέλους της αποστολικής περικοπής, η δε γενή ή να φοβείται τον άνδρα, σημαίνει η γυναίκα όχι να σκιάζεται και να τρέμει με φόβο τον άνδρα της, αλλά να σέβεται και να τον τιμά. Φόβος σημαίνει σεβασμός. Έτσι τα έχει ορίσει ο Θεός. Στη συνέχεια έχουμε την ανάγνωση της Ευαγγελικής περικοπής από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 2ο κεφάλαιο και στίχη 1-11, όπου αναφέρει την παρουσία του Χριστού στο γάμο της Κανά και την αρχή των σημείων, δηλαδή το θαύμα της μεταβολής του ύδατος σε ίνο. Εδώ συμβολίζεται η τιμή στο γάμο και η χαρά για το γεγονός αυτό. Ακολουθεί η ευλογία του ποτηρίου με ίνο και η σχετική ευχή από τον ιερέα, ο οποίος και μεταδίδει από το κοινό ποτήριο στους νεονύμφους, ενώ ψάλλεται το ποτήριο σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι σε πρώτον ήχο. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε ότι το νόημα του κοινού ποτηρίου προέρχεται από τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας των πρώτων χρόνων, όπου ο γάμος ετελείται κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και οι νεόνυμφοι εννοείται ότι μεταλάμβαναν των αχράντων μυστηρίων. Αυτός είναι ο λόγος που προηγείται και Κυριακή η προσευχή «Το Πάτερ ημών». έχει ακόμα και του συμβολισμό ο τύπος πλέον αυτός που διαμορφώθηκε, ότι όπως πίνουν και γεύονται τον ίνο από το κοινό ποτήριο άνδρας και γυναίκα, έτσι και οι νεόνυμφοι σε όλη την από κοινού του ζωή θα δέχονται και τις χαρές και τις πίκρες μαζί και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα που φέρνει μάτι τούτη ζωή. Έπειτα η χαρά της εκκλησίας για το γάμο εκδηλώνεται με τον ιεροπρεπή και σεβάσμιο χορό όπου μετέχουν ο ιερεύς, η νεόνυμφη και ο παράνυμφος. Η κίνηση αυτή με πρώτο τον ιερέα, ο οποίος φέρει το Ευαγγέλιο από το ένα χέρι και από το άλλο κρατά τα χέρια των νεονύμφων, ο δε παράνυμφος κρατά τα στέφανα, πραγματοποιείται 3 φορές. Εν σχήμα κύκλου περί το εν το μέσο τραπεζίδιων. Το ότι ο ιερεύς κρατεί το Ιερό Ευαγγέλιο σημαίνει ότι στη ζωή των νεονύμφων προηγείται ο Χριστός, η διδασκαλία του, και αυτή πρέπει να κυριαρχεί στη νέα συζυγική τους πορεία, αλλά και ο Χριστός θα είναι και θα πρέπει να είναι ο αρχηγός της οικογένειάς τους. Κατά τη διάρκεια του χορού ψάλλονται 3 ωραιότατοι ύμνοι. Ο πρώτος ύμνος είναι «Ισαΐα χόρευε, η Παρθένος έσχαινε γαστρή και έτεκεν ιών, τον Εμμανουήλ, θεόντε και άνθρωπον». Ανατολή όνομα αυτό, όν μεγαλύνονται στην Παρθένο μακαρίζομεν. Με τον ύμνο αυτό θέλει η Εκκλησία να υπογραμμίσει ότι με τη γέννηση του Χριστού έγινε η αρχή της νέας ζωής. Έτσι και τώρα αρχίζει μια νέα ζωή για τους νεονύμφους αυτούς. Ο δεύτερος ύμνος είναι το «Άγιε μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες, πρεσβεύσατε προς Κύριον ελεηθήνετες ψυχάς ημών». Με αυτόν τον ύμνο υπενθυμίζεται η Εκκλησία στους μάρτυρες οι οποίοι ήθλησαν τον αγώνα της πίστεως και στεφανώθησαν. Έτσι και οι νεόνυμφοι πρέπει να συνεχίσουν τον χριστιανικό αγώνα με τις πρεσβείες και τη βοήθεια των Αγίων. Και ο τρίτος ύμνος είναι το «Δόξαζε Χριστέ ο Θεός, αποστόλων κάφημα, μαρτύρων αγαλίαμα, ως το κήρυγμα

όπως καταδεικνύεται από την όλη τελετουργία του γάμου. Πρόκειται το όντι για ιερή υπόθεση. Με όσα λέγονται και τελούνται τονίζεται πολύ εμφατικά η ιερότητα του μυστηρίου. Ευλογημένη λοιπόν η σύζευξη αυτή ανδρός και γυναικός, ευλογημένος ο παραθεού γάμος, τίμιος και σεμνός. Η Εκκλησία περαιτέρω κατά την ποιμαντική της διάκριση και ημέρημνα διατάττει κατά ακρίβειαν ποιους χρόνους δεν πρέπει να γίνονται οι γάμοι. Ήτι, κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, τις ημέρες του 15 Αυγούστου, ως επίσης την 29η Αυγούστου, την 14η Σεπτεμβρίου, την 5η Ιανουαρίου, καθώς και την ημέρα της Πεντηκοστής. Επίσης, γάμος δεν τελείται στις ιερές μονές, ούτε σε χώρους ερυπωμένους ή μη λειτουργούντος μοναστηρίου, ως τόπου καθιερωμένο άπαξ διαπαντός ως μοναστικού χώρου. Τέλος, κατά συγκατάβαση, η Εκκλησία και διορισμένους μονολόγους δέχεται τη λύση διαζυγίου. Περαίνοντας, αξίζει να αναφέρουμε και ορισμένα άγια ζευγάρια ανδρόγυνα Αγίων, τα οποία τιμά η Εκκλησία μας και φανερώνουν ότι και δια του γάμου υπάρχει πάντα η δυναμική της αγιότητας, είναι οι Άγιοι. Ξενοφών και Μαρία, Ακύλας και Πρίσκυλα, Μαρκιανός και Πουλχερία, Χρύσανθος και Δαρία, Φιλιτός και Λιδία, Έσπερος και Ζωή, Τιμόθεος και Μαύρα, Αδριανός και Ναταλία, Ευστάθεος και Θεοπίστη, Τερέντεος και Νεονίλη, Γαλακτίων και Επιστήμη. Ασφαλώς υπάρχουν κι άλλοι.

Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η φιλόλογος και συγγραφέας, κυρία Σχισμένου Εκατερίνη, διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Εν εκκλησίες ευλογείται τον Θεό. Θέματα λατρευτικής ευταξίας» του Μητροπολίτου Μάνης Χρυσοστόμου του Τρίτου, από τις εκδόσεις «Επιστροφή».

0: Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η Δόκτωρ Κλεοπάτρα Νικολάου Βασιλείου, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Η εν Χριστώ ζωή μου. Ιεροί λογισμοί μιας οσίας ψυχής» του Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης, από τις εκδόσεις Παπαδημητρίου.
1: Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης, «Η εν Χριστώ ζωή μου. Ιεροί λογισμοί μιας ουσίας ψυχής». Συνέχεια. Η ψυχή του πρώτου ανθρώπου προήλθε από τον Θεό. Από τον Θεό προέρχονται και οι ψυχές όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό ο Κύριος μας θέλει. Του ανήκουμε, όπως τα παιδιά στον πατέρα τους. Είδες τι υψηλή καταγωγή έχεις και τι προορισμό. Όπου είμαι εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός έστε. Εφόσον η ψυχή σου προέρχεται από τον Θεό, ο Θεός είναι κοντά σου, όπως οι γονείς είναι κοντά στα τέκνα τους. Και όπως αυτοί γνωρίζουν τα παιδιά τους, έτσι και απείρως περισσότερο γνωρίζει ο Κύριος τον λαό του, τα τέκνα του. Γνωρίζει το ποίμνιό του. Κατά την προσευχή, ας θυμόμαστε ότι είμαστε μέλη ο ένας του άλλου και ότι άρα πρέπει να προσευχόμαστε για όλους, όπως μας το διδάσκει η Κυριακή προσευχή, το Πάτερ ημών, συντεταγμένη στο πρώτο πληθυντικό πρόσωπο. Οι Απόστολοι και όλοι οι Άγιοι είναι πρότυπά μας

αυτό. Αν η προσευχή δεν είναι για τον εαυτό μας μόνον, αλλά και για τους άλλους, τότε και οι Άγιοι Άγγελοι θα δέονται για μας σαν μέλη της Εκκλησίας, του ενός σώματος του Χριστού. «Εν ό μέτρο μετρείτε, μετρηθήσετε ημίν». Ιδού έστικα επί την θύραν και κρούω. Ο Κύριος στέκεται διαρκώς μπροστά στη θύρα της ψυχής μας, που του την κλείνουν οι αμαρτίες και τα διάφορα πάθη μας. Ιδού έστικα. Προσεύχεσαι και εκείνος στέκεται μπροστά στην καρδιά σου και ακούει ό,τι του λέγει η δική του καρδιά. Βλέπουμε παντού στη γη τον Θείο Τεχνίτη, το Άγιο Πνεύμα, να αποκαλύπτει τη σοφία του με τα έργα του. Βλέπουμε παντού το ζωοποιό πνεύμα να διαπλάσει σαν κεραμεύς, πολύμορφα, ωραία σκεύη, άψυχα και έμψυχα. Ιδίως το βλέπουμε αυτό στην περίπτωση των Αγίων Ανθρώπων που είναι η ένδοξη και πανέμορφη ναή του Θεού. Ενώ στην περίπτωση των απίστων και ασεβών βλέπουμε το έργο του πονηρού, πάθη, ταραχές, μίση, συγκρούσεις. Ο Θεός είναι η ύπαρξη και η ζωή όλων όσα υφίστανται στον κόσμο. Γι' αυτό ονομάζεται ο «Ον». Είναι το πρώτο, άναρχο και αιώνιο «Ον», η κεφαλή και η αρχή των πάντων. Γι' αυτό και ο Απόστολος λέγει «Εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν». Η ζωή μας προέρχεται από τον Θεό, η κίνησή μας από τη δική του δύναμη. Η ύπαρξή μας είναι δικό του θέλημα. Ο Άγγελος του Θεού είναι εικόν της ψυχής σου. Της μοιάζει πνευματικά. Γι' αυτό οι άγγελοι εμφανίζονται με ανθρώπινη μορφή. Έχουν φύση ομοία με τις ανθρώπινες ψυχής, μόνο που αυτοί είναι αναμάρτητοι, άγιοι και υψηλότεροι. Πόσο γρήγορα ο Θεός εισακούει την προσευχή δύο ή τριών που του μιλούν μαζί από τα βάθη των καρδιών τους. Ούγαρ εσύ δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το αιμόν όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών, λέγει ο ίδιος ο Κύριος. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός θέλει να μας βγάλει από το ψεύδος, την υπερηφάνεια και τη διαβολική κακία και να μας φέρει στην αλήθεια, την αγάπη, την πραότητα και την ταπεινοσύνη. Ο Παράκλητος στηρίζει και παρηγορεί την ψυχή. Αυτό κάνει καθώς αγωνιζόμαστε στο στάδιο των αρετών ή περνάμε θλίψεις και δοκιμασίες. Όταν κάνεις μία καλή πράξη, χαίρεις και νιώθεις την ψυχή σου παρηγορημένη. Γιατί το Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών είναι μέσα σου. Αντίθετα, αν κάνεις κάτι το κακό, νιώθεις θανάσιμα αισθήματα στην ψυχή σου, γιατί άφησες το πονηρό πνεύμα να την κυριεύσει. Το Άγιο Πνεύμα, λοιπόν, μας είναι απαραίτητο για όλα τα καλά έργα. Είναι η δύναμή μας, το φως μας, η ειρήνη μας και η στήριξή μας. Μία ορατή απόδειξη της πανταχού παρουσίας και της προνοίας του Θεού μας δίδεται από τη χλωρίδα και τον φυτικό κόσμο. Τα φυτά δίνουν το παρόν τους παντού της γης. Στολίζουν τις πεδιάδες, εμφανίζονται στις απρόσιτες κορυφές των ψηλών βουνών, βλασταίνουν στις ερήμους, εμφανίζονται ακόμη και στα βάθη των θαλασσών. Και ποιος κάνει τα φυτά να αναπτύσσονται και ποιος τα κοσμεί με τα χρώματα των λουλουδιών? Ο Κύριος και Θεός μας. Αυτός αμφιένισιν αυτά, με την ασύγκριτο ομορφιά τους. Αλλά αν ο Θεός με τόση μέρημνα και στοργή δίνει τα φυτά, είναι δυνατό να διαφορεί έστω και στιγμιαία για τον άνθρωπο την κορονίδα της ορατής κτήσεως? Είδε το χόρτον του αγρού σήμερον όντα και αύριον εις κλίβανον βαλόμενον, ο Θεός ούτως αμφιένισιν, ού πολλό μάλλον ημάς ο λιγόπιστη. Αν ο Θεός κάθε στιγμή δίνει ζωή στο χορτάρι και δεν το εγκαταλείπει, θα στερήσει εμένα από τη ζωή? Όχι. Αφού ντύνει και ζωογονεί το χορτάρι, πώς θα αφήσει εμένα το ναό του Αγίου Πνεύματος, αν δεν απομακρυνθώ με τα αμαρτήματά μου?
Και αυτή η παρουσία του Θεού είναι πολύ αισθητή στις καρδιές που προσεύχονται με πίστη και ζέση. «Και κράξετε προς με και επακούσομε αυτού, με ταυτού ημί εν θλίψη». Ω λόγια γεμάτα αγάπη. Ω λόγια που εμπνέουν πεποίθηση σε όποιον προσεύχεται. Δεν έμαθες λοιπόν έως τώρα να αγαπάς τον πλησίον σου. Το αποδεικνύει η συμπεριφορά σου. Όταν σου φέρεται εχθρικά, του φέρεσαι και εσύ εχθρικά. Αλλά ο Θεός θέλει να του φέρεσαι με αγαθότητα και αγάπη. Όσο πιο εχθρικός είναι απέναντί σου ο πλησίον, τόσο πιο πολύ πρέπει να τον αγαπάς. Η έχθρα είναι αρρώστια και ένας άρρωστος αξίζει περισσότερη στοργή και αγάπη εκ μέρους μας, ακριβώς γιατί είναι άρρωστος. Δεν ξέρεις ότι ο αρχέκακος όλους μας πολεμεί και όλους μας δηλητηριάζει με την έχθρα? Και σένα τον ίδιο δεν σε αφήνει απ' έξω. Μην του κάνεις λοιπόν το χατήρι. Μην υπηρετείς το πνεύμα της εχθρότητος. Κάνε το χατήρι του Θεού, της αγάπης. Αυτό να υπηρετείς με αδιάπτωτο ζήλο. Να θυμάσαι ότι ο Υιός του Θεού πέθανε για χάρη των αδελφών σου. Όπως οι ποταμοί πηγαίνουν προς τη θάλασσα, έτσι και οι ψυχές των ανθρώπων πρέπει να κατευθύνονται προς τον Θεό. Όπου εστίν ο θησαυρός ημών, εκεί έστε και η καρδία ημών. Κάποιος βρίσκεται στην εκκλησία κατά την ώρα της Θείας Λατρείας. Ο νους του είναι συγκεντρωμένος σε αυτήν ή πετά αλλού. Οι λογισμοί του είναι ανάλογοι με τον θησαυρό που ελκύει την καρδιά του, τον Θεό ή τον κόσμο. Αν η καρδιά μας είναι πιασμένη στο δόκανο της αμφιβολίας, τότε η ζωή του πνεύματος δεν είναι μέσα μας. Η κατάθλιψη που προέρχεται από την αμφιβολία είναι βέβαιο δείγμα ότι η αμφιβολία αυτή είναι ψεύδος, διότι προέρχεται από τον διάβολο τον ψεύτη. Όποιος πιστεύει στον Χριστό, ας μην αφήνει ποτέ τον εαυτό του στην αμφιβολία. Ας είναι στερεωμένος ακλόνητα στην αλήθεια του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας. Όποιος διακρίνεται, δηλαδή διστάζει και αμφιβάλλει, έικε κλείδωνη θαλάσσης, ανεμιζωμένο και ρυπιζωμένο. Ο γάρ του Θεού Υιός, Ιησούς Χριστός, ού και γένετο, ναι και ού, αλλά ναι, εν αυτό γέγον. Όσε γάρ επαγγελίε Θεού εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν, το Θεό προσδόξαν διημών. Τι ωραίο πράγμα είναι να νικά κανείς τα πάθη του. Μετά τη νίκη νιώθει στην καρδιά του φως, ειρήνη, δόξα. Το άνθος της προσευχής είναι η ελπίδα. Η προσευχή χωρίς ελπίδα είναι στήρα. Όταν ο άνθρωπος προσεύχεται, πρέπει να αποτίθεται, να βάζει δηλαδή κατά μέρος πάσαν την βιωτική μέρημνα και να μην τον ενδιαφέρει τίποτε άλλο εκτός της σωτηρίας της ψυχής του και των ψυχών των άλλων. Όσο σφοδροί και αν είναι οι πειρασμοί, όσο απελπιστικές και αν φαίνονται οι συνθήκες της ζωής σου, έχει ακλόνητο πεποίθηση στον Θεό. Θα σε σώσει. Εγώ είμαι όλος ασθένεια, όλος αθλειότητα. Ο Θεός είναι η δύναμή μου. Αυτή η πεποίθηση είναι η ύψιστη σοφία που κάνει τη ζωή μου ευλογημένη. Όταν διαβάζω το Ευαγγέλιο δεν μιλώ εγώ, αλλά ο ίδιος ο Κύριος. Ο ίδιος είναι μέσα σε αυτές τις λέξεις, τις θεόπνευστες, τις θαυμαστές. Το ίδιο βλέπω, λόγω χάριν, στην εικόνα του Θείου Εσταυρωμένου. Ο ίδιος είναι εκεί, στην εικόνα ή στο Σταυρό. Ο ίδιος είναι και στην ευλογία του λειτουργού που γίνεται με κίνηση σταυροειδή. Και όταν ο πιστός κάνει τον σταυρό του, εκεί είναι πάλι η δύναμη του Θεού, αρκεί να έχει πίστη η καρδιά. Ελθέτου η βασιλεία σου. Τι σημαίνει αυτή η επίκληση? Ας βασιλεύσεις οριστικά στην καρδιά μου. Οι Άγιοι εξεπλήρωσαν τον Λόγο του Θεού. Ο Κύριος εκπληρώνει τον δικό τους Λόγο. Εργάστηκαν γι' Αυτόν και Αυτός εργάζεται για χάρη τους. Είπε ο ίδιος, «Εν ό μέτρο μετρείτε, μετρηθήσετε ημίν».
Γι' αυτό ο Κύριος γρήγορα πραγματοποιεί τις εικαισίες που του κάνουν οι Άγιοι για μας. Τι ποθούμε πιο πολύ στον κόσμο? Τη ζωή και την υγεία. Ποιος είναι η ζωή μας και η υγεία μας? Ο Ιησούς Χριστός. Λοιπόν, αν θέλεις να ζεις και μάλιστα να ζεις αιώνια, άτρωτος από τη φθορά, πίστευσε στον Ιησού Χριστό και γίνε του αρεστός, ζώντας σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Αν αγαπάς τον Θεό, είσαι κατοικητήριο του Θεού. Ζεις εν Θεό. Ο διάβολος είναι κακία. Μόλις αισθανθείς κακία απέναντι του πλησίον σου, ο διάβολος ήδη πατεί το έδαφος της καρδιάς σου. Πάει να σε κυριεύσει. Να αγαπάς λοιπόν αδιάκοπα τον Θεό και το πλησίον σου. Μην αφήνεις την κακία να εισχωρήσει στην καρδιά σου, έστω και για μια στιγμή, γιατί είναι ο ίδιος ο διάβολος.

Ποιο είναι το νόημα του γεγονότος ότι ο Αβραάμ φιλοξένησε τους τρεις περαστικούς? Είναι ότι ο Θεός, ο Τριαδικός Θεός, πάντα γυρίζει στη γη και παρατηρεί τι γίνεται πάνω της. Και ότι ο ίδιος έρχεται σε αυτούς που υπηρετούν το θέλημά του, στέκεται μαζί τους και συνομιλεί σαν με φίλους του. Και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιήσομεν. Ενώ στέλνει τη φωτιά του στους αθέους και ασεβείς, όπως έκαμε στα Σόδομα και τη Γομόρα. Ο Κύριος είναι τόσο σπλαχνικός, ώστε ποτέ δεν περιφρονεί την προσευχή μας. Τη δέχεται χάρη στο άπειρο έλεος του και αναπληρώνει ο ίδιος τις ελλείψεις της. Του αρκεί μόνο να έχουμε στραφεί ειλικρινά προς αυτόν και να μην τον ξεχνάμε. Ο λόγος του Θεού είναι ο ίδιος ο Θεός. Να πιστεύεις λοιπόν ακράδαντα σε ό,τι λέγει ο Κύριος. Ο λόγος του Θεού είναι έργο. Κατά την προσευχή λοιπόν, τα λόγια μας πρέπει να είναι έργο και αλήθεια και όχι ψεύδος, υποκρισία και κολακία. Ας το εφαρμόζεις αυτό σε όλη σου τη ζωή. Μεγάλη είναι η αξία του ανθρώπου ως εικόνος του Θεού. Γιατί ο άνθρωπος τοποθετήθηκε στην κτήση ως βασιλεύς της, ως ένα είδος Θεού της. Γιατί με την πίστη είναι ένα πνεύμα με τον Κύριο. Γιατί ο Θεός έστειλε τον Υιό του να σώσει τον κόσμο και να τον απαλλάξει από τη θανάσιμη σκιά του προπατορικού αμαρτήματος. Γιατί οι άνθρωποι είναι η εικόν του Θεού. Γιατί δόθηκαν στους ανθρώπους τόσες υποσχέσεις και χαρίσματα, α οφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσεν. Α ετοίμασεν ο Θεός της αγαπώσεν αυτόν. Γιατί οι άνθρωποι είναι εικόν του Θεού. Ω, τι μεγάλη ελπίδα είναι η ελπίδα των χριστιανών. Φίλοι του Θεού μου, τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης. Και στραφής ο Κύριος ενέβλεψε το Πέτρο και εξελθόν ο Πέτρος έκλαυσε πικρός. Αλλά και τώρα, όταν ο Κύριος μας εμβλέπει, κλαίμε πικρά για τις αμαρτίες μας. Ναι, τα δάκρυά μας κατά την προσευχή σημαίνουν ότι ο Κύριος έριξε τη ματιά του πάνω μας. Ο ετάζων καρδίας...

0: πολλής εν της ουρανής. Το δε καλόν ποιούντες μη εκακόμεν, δηλαδή ας μην αποκάμνουνε. Καιρό γάρ οι δύο θερίσομεν. Λοιπόν, απόκειτε έμι ο της δικαιοσύνης Στέφανος. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε. Να υπολείπτεσαι τον εαυτό σου, σαν εικόνα του Θεού. Θυμήσου ότι αυτή η εικόνα είναι πνευματική και έχει ζήλο για την εκπλήρωση των εντολών του Θεού που αποκαθιστούν μέσα σου το καθομοίωσιν Θεού. Φρόντιζε να μην παραβείς καμία από τις θείες εντολές. Κάθε παραβίασή τους καταστρέφει την ομοιότητά σου με τον Θεό και σε κάνει όμοιο με το κακοποιό πνεύμα. Όσο πιο πολύ κανείς παραβαίνει το θέλημα του Κυρίου, τόσο περισσότερο μοιάζει με τον διάβολο. Έχω ένα διδάσκαλο, τον Χριστό. Κάθε λέξη της διδαχής του είναι λόγος ζωής και αληθείας. Τον πιστεύω σε όλα. Και ό,τι είναι αντίθετο προς τον λόγο του, στο νου μου, στην καρδιά μου, στα λόγια των άλλων προς εμένα, δεν το πιστεύω. Το βλέπω σαν ψεύδος, θανάσιμο για την ψυχή μου. Το Πανάγιο Πνεύμα, με τη χάρη του Πατρός, ζωογονεί όλη την κτήση. Η θαυματουργός εικόν του Σωτήρος είναι ο ίδιος ο Κύριος, ο ζωγραφημένος επάνω της. Κλαίω πικρά για τη χάρη που πηγάζει εκείθεν για μένα τον ανάξιο και τα δάκρυά μου αυτά καθαρίζουν την ψυχή μου από την αμαρτία και με πλημμυρίζουν με ειρήνη και χαρά. Προορισμός μας και κατάληξής μας είναι η Βασιλεία του Θεού. Αυτή η κλίση μας δόθηκε για να περάσουμε από την παρούσα στην άλλη ζωή. Δεν ανήκουμε πραγματικά στους εαυτούς μας. Είμαστε δούλοι του Θεού όπως η Εκκλησία ρητά μας ονομάζει. Και οι δούλοι αναμένουν το κάλεσμα του Κυρίου τους. Και εμείς, όμοιοι ανθρώπεις προσδεχομένης των Κύριων εαυτών, πότε αναλύσει εκ των γάμων ή να ελθόντος και κρούσαντος ευθέως ανοίξουσιν αυτό. Αλλά εμείς τι κάνουμε? Έχουμε εντελώς λησμονήσει ότι είμαστε δούλοι του Θεού. Νομίζουμε ότι ανήκουμε στους εαυτούς μας και έτσι ρυθμίζουμε τη ζωή μας σύμφωνα με το δικό μας θέλημα. Ζούμε όπως μας αρέσει. Γι' αυτό η ζωή μας είναι πλημμυρισμένη από αμαρτία. Κοίταξε την ανθρώπινη ζωή και θα διαπιστώσεις την αλήθεια των λόγων του Εκκλησιαστού. Ματαιώτης ματαιωτήτων και πάντα ματαιώτης. Συρμή, θέατρα, χαρτοπαίγνια, χωρί, έκλειτα ήθη. Όλα για τον εαυτό μας και τίποτε για τον πλησίον μας. Άσπλαχνη ο ένας τον άλλον. Η κατάκριση του δημιουργήματος προσβάλλει τον ίδιο το δημιουργό. Μην αφήνεις λοιπόν τον εαυτό σου να λέγει τα ακόλουθα ή άλλα παρόμοια λόγια. Αντιπαθώ την όψη αυτού του ανθρώπου, έστω και αν είναι στο βάθος του καλός άνθρωπος. Αυτή η αντιπάθεια εμπνέεται από τον διάβολο. Θυμήσου ότι κάθε άνθρωπος είναι εικόν του Θεού και ότι όλη η δόξα του Θεού είναι μαζί του, στην καρδιά του. Οι άνθρωποι βλέπουν την όψη, ο Θεός βλέπει την καρδιά. Συνήθισε τον εαυτό σου στην παραδοχή ότι εσύ είσαι αμαρτωλός και όχι οι άλλοι. Με αυτή την πεποίθηση που είναι εντελώς αληθινή, θα μπορείς να προστατεύεις τον εαυτό σου από πολλά αμαρτήματα και πάθη. Η μεγαλύτερη συμφορά μας έγκυται στο γεγονός ότι καταλογίζουμε τη δική μας αμαρτωλότητα στους άλλους. Γιατί πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό και τους καλούς γεμάτους αγάπη ανθρώπους για το κάθε τι? Μα για το καλό το δικό μας πρώτα. Θα αποκτήσουμε έτσι καρδιά πιο τρυφερή και πιο λεπτή. Είναι τόσο ωφέλιμο για την ψυχή να καλλιεργεί κανείς το αίσθημα της εξαρτήσεώς μας σε όλα από τον Θεό και τους καλούς ανθρώπους. Να τους αγαπά και να τους ευγνωμονεί. Και συνάμα να συνειδητοποιεί ότι ο ίδιος είναι ένα τίποτε χωρίς τον Θεό και ότι χωρίς τη βοήθεια των εναρέτων ανθρώπων δεν θα μπορούσε πολλά να κατορθώσει. Μη φυλάς λοιπόν κακία στην καρδιά σου για κανέναν και για τίποτε. Μην περιφρονήσεις τον πλησίον σου για κανένα λόγο. Προπάντων την εις εαυτούς αγάπην εκτενεί έχοντες ότι η αγάπη καλύψει πλήθος αμαρτιών. Η ζωή του χριστιανού πρέπει να είναι διαρκής εγρήγορσης και προσοχή πάνω στον εαυτό του, δηλαδή επάνω στην καρδιά του. Γιατί οι αόρατοι εχθροί είναι έτοιμοι να την κυριεύσουν κάθε στιγμή. Κάθε στιγμή πνέουν μένεα εναντίον μας. Στην παρούσα ζωή προσπαθείς με όλη σου τη δύναμη να αποφεύγεις κακοπάθειες για το σώμα σου και θλίψεις για την ψυχή σου. Το πρώτο το λατρεύεις. Την άλλη δεν θέλεις να τη στενοχωρείς. Αλλά γιατί δεν προσπαθείς να αποφύγεις το αιώνιο πυρ που είναι απείρως τρομερότερο από τη γήινη φωτιά. Όταν ο αδελφός σου αμαρτάνει εναντίον σου κατά οποιοδήποτε τρόπο, λόγω χάριν αν σε κατηγορεί ή διαστρέφει τα λόγια σου, μην τον καταδικάσεις μέσα σου. Συλλογήσου τις καλές πλευρές που έχει στο χαρακτήρα του. Κάθε άνθρωπος, όσο αχριωμένος και αν είναι, δεν πάβει να έχει και κάποιες καλοσύνες. Οι χρυσορύχοι δεν λογαριάζουν την άμμο που περιβάλλει τους κόκκους του χρυσού, παρά μόνο αυτούς τους κόκκους. Και όσο λίγοι και αν είναι αυτοί, τους υπολογίζουν, τους ξεπλένουν το μείγμα για να τους αποκτήσουν. Κατά παρόμοιο τρόπο και ο Θεός ενεργεί με μας, ξεπλένοντάς μας από τα προσμίγματα της αμαρτίας.
1: Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η Δόκτωρ Κλεοπάτρα Νικολάου Βασιλείου, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Η εν Χριστώ ζωή μου. Ιεροί λογισμοί μιας ουσίας ψυχής» του Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης, από τις εκδόσεις Παπαδημητρίου.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στην Κόρινθο και στον Άριο Πάγο για τη γιορτή του Αποστόλου Παύλου θα παρευρεθεί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Άνοδος των βάσεων σε πολυτεχνία και θετικές σχολές. Στις 3 Ιουλίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των ειδικών μαθημάτων. Ψηφίστηκε ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Πελοπόννησο και σε περιοχές των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Ποινική δίωξη για βαριά αδικήματα στους συλληφθέντες για την συμπλοκή που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 15χρονου στην Καλλιθέα. Σχεδόν 380 θάνατοι από πνιγμό καταγράφονται ετησίως στην Ελλάδα. 589 νεκροί, 2.980 τραυματίες και 50.000 αγνοούμενοι από τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση που σημειώθηκε στη Βενεζουέλα. Γενικά έθριος για αύριο καιρός, στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

0: πλαίσιο του αφιερώματος στο Ζωικό Βασίλειο που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και στη σειρά εκπομπών και ποίησεν ο Θεός τα θηρία του αγρού και τα πετεινά του ουρανού, σήμερα αγαπητοί ακροατές θα συζητήσουμε για το ρόλο των ζώων στο παραμύθι και την αφήγηση. Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο κύριος Στέλιος Πελασγός, διδάκτορ παιδαγωγικής, ιστορητής και συγγραφέας. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας στο αφιέρωμα αυτό που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο. Νομίζω ότι στο ξεκίνημα της εκπομπής και εισαγωγικά θα μπορούσαμε να πούμε δύο λόγια για το τι είναι το παραμύθι και τι είναι η αφήγηση. Γιατί ξέρετε, υπάρχει μια παρεξήγηση γύρω από αυτό το θέμα και ιδιαίτερα από το τι είναι το παραμύθι και σε ποιους απευθύνεται.
1: Σωστά,
0: να μας ξεκαθαρίσετε
1: σωστά.
0: Λοιπόν τα πράγματα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Εγώ θα μιλήσω και σαν καλλιτέχνης αφηγητής, ο άνθρωπος δηλαδή που η κοινότητα θεωρεί ότι είναι τόσο καλός στο να λέει παραμύθια ώστε το να αμείβει με κάποιον τρόπο γι' αυτό, αλλά και ως επιστήμονας ο οποίος μελετάει την παιδαγωγική και τη θεραπευτική, ψυχοθεραπευτική σημασία αυτής της πράξης. Το παραμύθι λοιπόν είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, αλλά εμείς τον όρο το χρησιμοποιούμε καταχρηστικά. Καταρχήν υπάρχει το λαϊκό παραμύθι, αυτό που όλοι φανταζόμαστε και ξέρουμε, που μεταδόθηκε από στόμα σε στόμα και ξέρουμε μόνο το όνομα των συλλεκτών του. Ξέρουμε τα παραμύθια των Γκριμ, τα γερμανικά και τα ευρωπαϊκά παραμύθια. Δεν τα έφτιαξαν οι Γκριμ, δεν τα δημιούργησαν οι Γκριμ. Αντίθετα, τα συνέλεξαν. Ήταν οι πρώτοι από τους οποίους τα συνέλεξαν. Την ίδια δουλειά κάναν μεγάλοι λαογράφοι στην Ελλάδα, ο Μέγας, ο Λουκάτος και βέβαια ο πατέρας της λαογραφίας, ο Νικόλαος Πολίτης. Αυτό είναι το λαϊκό παραμύθι που βρίσκεται στο στόμα όλων. Κάθε φορά που εμείς ακούμε μια ιστορία ή ένα παραμύθι και το λέμε, από στόμα σε στόμα είναι λαϊκό παραμύθι. Το άλλο είναι το λόγιο παραμύθι, το παραμύθι των συγγραφέων. Ο συγγραφέας κάθεται στο σπίτι του και με την επιρροή της γοητείας που έχουν τα παραμύθια πάνω του, φτιάχνει τα δικά του. Συνήθως πάνω στη δομή των λαϊκών. Τα παραμύθια του Άντερσεν είναι παραμύθια λόγια. Ανάμεσα στα δύο λοιπόν παίζουμε. Εμείς σήμερα θεωρούμε παραμύθι πολλά πράγματα. Θεωρούμε όλη τη λογοτεχνία την παιδική. Τα παιδιά μας λένε το βράδυ θα μου διαβάσεις ένα παραμύθι. Ναι. Και εννοούν ένα λογοτεχνικό βιβλίο, μια σύντομη λογοτεχνική ιστορία. Αλλά και εμείς λέμε αυτό είναι παραμύθι που μου λες. Καταχρηστικά με μια φανταστική ιστορία, ιστορία υπερβολής. Αυτός που λέει τα παραμύθια είναι ο παραμυθάς, είναι φορέας της παράδοσης, είναι καλλιτέχνης και έχει μια ευθύνη πενταπλή. Δηλαδή είναι πολύ σύντομα να σας το πω. Είναι ο διασκεδαστής, αυτός που προσφέρει χαρά, συγκίνηση, μπορεί να προσφέρει και λύπη, όπως στην αρχαία τραγωδία μπορεί να είναι τραγικό το παραμύθι. Ο διασκεδαστής είναι ο παιδαγωγός, αυτός που μεταφέρει αξίες και τρόπους ζωής. Είναι ο ψυχοθεραπευτής, αυτός που με το παραμύθι μαλακώνει τον ανθρώπινο πόνο ή συμβουλεύει για το πώς θα τα πάμε στη ζωή μας, τι να κάνουμε στους τσακωμούς, στις δυσκολίες, στις αρρώστιες, απέναντι στο θάνατο ακόμα. Το παραμύθι μιλάει για αυτά. Και είναι και ο πνευματικός οδηγός. Είναι αυτός που, όπως οι Άγιοι χρησιμοποιούσαν τα παραμύθια και τις ιστορίες και τις παραβολές, αυτός που θα μας πει για το δρόμο μας χωρίς να μας πρόξει έντονα ώστε να νιώσουμε την αμαρτωλότητά μας, την φθορά μας, την αδυναμία μας, με ένα παραμύθι, με μια ιστορία. Και τέλος είναι και ο ιστορικός. Πολλοί άνθρωποι και εμείς έχουμε μια μυθοποιημένη εικόνα για το παρελθόν. Δεν ξέρουμε ή δεν θέλουμε να ξέρουμε ιστορία, γιατί η ιστορία είναι σκοτεινή. Είναι τα λάθη και τα πάθη των ανθρώπων, δεν είναι μόνο η θρίαμβη. Ο παραμυθάς λοιπόν φτιάχνει μια μυθοποιημένη ιστορία για το παρελθόν. Οι Έλληνες πιστεύανε, οι Αθηναίοι πιστεύανε ότι ήταν απόγονοι του Ηρακλή. Αυτό είναι ένας μύθος. μια φανταστική ιστορία. Και συχνά δυστυχώς και πολλοί ρατσιστές βασίζονται σε τέτοια παραμύθια που λένε στον εαυτό τους, δεν είναι συγκροτημένα, για να στηρίξουν την ανωτερότητα τη δική τους, της οικογένειάς τους, της φυλής τους, του έθνους τους, απέναντι σε όλους τους άλλους τους οποίους βλέπουν κατώτερους. Άρα τα παραμύθια, και εδώ θέλω να καταλήξω με αυτό, δεν είναι πάντα καλά, μπορεί να είναι και πολύ επικίνδυνα. Είναι στην πρόθεση και στη διάκριση αυτού που τα λέει και αυτού που τα ακούει στο να γίνουν ψυχοφέλημα. Μπορούν να γίνουν και ψυχοφθόρα.
2: Άρα είναι πολύ σημαντικός και ο ρόλος του αφηγητή.
1: Κεντρικός.
2: Όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Την κοινότητα, τη συνέχεια η πράξη της αφήγησης. Το να πω προφορικά, να μεταδώσω και να ξαναδημιουργήσω αυτή την ιστορία απέναντι στους άλλους. Είναι μια πράξη που δεν γίνεται ούτε από το ίντερνετ, ούτε από τη τηλεόραση, ούτε από τα μηχανήματα. Είναι ένα δώρο από άνθρωπο σε άνθρωπο και η κοινότητα συνέχεται από αυτό. Λέει στην κοινότητα, αξίζεις, πρέπει να συνεχίσεις, η ζωή είναι δύσκολη, θυμίσου τις αξίες σου και εφαρμοσέ τες.
2: Είναι πολύ ενδιαφέρον ο ρόλος του παραμυθιού στην κοινότητα και νομίζω ότι ιδιαίτερα στο παρελθόν, στις γεωργικές κοινωνίες, μαθαίνουμε έτσι πολλές φορές από τους παλιούς ότι οι άνθρωποι κουρασμένοι από τη δουλειά μαζεύονταν το βράδυ και τότε κάποιος είχε το ρόλο του αφηγητή και αυτό ήταν βέβαια κάτι που απευθυνόταν στους μεγάλους νομίζω και όχι στη δουλειά.
1: Έχετε δίκιο, ναι. Ναι, παρέλειψα να πω ότι το παραμύθι είναι η λαϊκή λογοτεχνία όλης της κοινότητας. Δεν απευθύνεται στα παιδιά. Το παραμύθι είναι για όλους. Το ακούνε και τα παιδιά. Τα παιδιά δεν είχαν ιδιαίτερα προνόμια όπως έχουν σήμερα.
2: Ναι.
1: Και αυτό ξέρετε είναι και πολύ καλό. Δηλαδή τους απευθυνόντουσαν σαν ίση η παραδοσιακή κοινότητα. Τίνουμε να την φανταστούμε ως αυταρχική, αλλά υπήρχαν τεράστια περιθώρια ελευθερίας στα παιδιά στην παραδοσιακή κοινότητα. Δεν είχαν το γονιό πάνω από το κεφάλι τους να τα κοιτάει. Χανόντουσαν το πρωί και γυρνόντουσαν το βράδυ να κοιμηθούν με τους συνομιλίκους τους, με τα λίγο μεγαλύτερα παιδιά. Είχαν τεράστια ελευθερία. Οπότε την ώρα του παραμυθιού μαζευόντουσαν όλοι. Βέβαια είναι ένας προνομιακός χώρος για τα παιδιά, ένδειξη τρυφερότητας. Σκεφτείτε ότι τι μαθαίνουν από την πράξη της αφήγησης πέρα από το περιεχόμενο του παραμυθιού. Μαθαίνουν ότι η τρυφερότητα εκδηλώνεται με λόγια. Το παραμύθι είναι ένα χάδι. Γι' αυτό πολλές φορές το ζητάμε πριν να κοιμηθούμε. Είναι ένα χάδι, είναι ένα φιλί που θα μας βάλει στα σκοτεινά νερά του ύπνου με ασφάλεια. Οπότε θα δούμε καλά όνειρα, θα δούμε φιάλτες.
2: Μάλιστα. Από την κοινωνία και την κοινότητα της παλιάς εποχής, ερχόμαστε σήμερα στην πόλη. Ξέρετε κάποιος που μας ακούει και που μπορεί να μην έχει ακούσει ως ενήλικας κάποια αφήγηση, θα μπορούσε να αναρωτηθεί, καλά, τι έχει να μας πει σήμερα το παραμύθι.
1: Πολύ σωστά. Αν δεν έχει ακούσει, όσοι ακούνε σε μεγάλη ηλικία, καταρχήν και έχουν ανοιχτεί την καρδιά τους, καταρχήν γοητεύονται και τους έρχεται η φράση «Αχ, και να τα άκουγα νωρίτερα». Το παραμύθι για δεκάδες χιλιάδες χρόνια ανέπτυξε το ανθρώπινο γένος. Το ανέπτυξε κυριολεκτικά. Αν σήμερα είμαστε λίγο πιο έξυπνοι από τους προγόνους μας, αν έχουμε μεταφερθεί αξίες, είναι μέσα από τον παραμύθι, μέσα από τον λόγο. Η προφορικότητα είναι η ουσία του παραμυθιού και της αφήγησης. Ο Χριστός μας δεν έγραψε, το ξεχνάμε πολλές φορές, πρέπει να το λέμε και να το ξαναλέμε. Δίδαξε ανθρώπους με την εμπιστοσύνη ότι αυτοί, μέσα από τις ιστορίες που λέει και τα λόγια του, θα μεταφέρουν με ακρίβεια κάτι τόσο σημαντικό όσο είναι ο δρόμος της ζωής. Τα Ευαγγέλια τα γράψανε πολύ πολύ μετά άνθρωποι οι οποίοι ακούσανε από τον Χριστό και από τους Αποστόλους και συνεχίστηκε αυτή η γραμμή στόμα με στόμα. Δεν υπάρχουν βιβλία και βέβαια δεν βρισκόμαστε στον προτεσταντικό κόσμο που ένα βιβλίο είναι πιο σημαντικό από έναν άνθρωπο και μπορείς να σωθείς μόνος σου διαβάζοντας το βιβλίο. Είναι πολύ σημαντικό. Τα παραμύθια μιλάνε για το τι πρέπει, πώς πρέπει να ζήσω και τι είναι η ζωή. Πολλοί λένε και μεγάλοι θεολόγοι ότι αν χάναμε το Ευαγγέλιο και είχαμε την παραβολή του παραμύθι του ασώτου ιού, θα τα είχαμε όλα. Και έτσι είναι. Είναι η σημαντικότερη ίσως ιστορία της ανθρωπότητας, ο άσωτος ιός. Και είναι ένα παραμύθι. Μπορεί να το λέει κανείς και να το ξαναλέει και να το ξαναλέει. Εγώ είναι μια ιστορία που τη λέω ξανά και ξανά, όχι την άξιος, αλλά επειδή είναι το διακόνημά μου, είναι η κολόνα της ύπαρξής μου το να μεταφέρω ιστορίες με πάρα πολλούς τρόπους και ακούω και εκδοχές και ακούω και ανθρώπους που σκεφτήκανε πολλές φορές τον εαυτό τους στη θέση του ενός αδερφού ή του άλλου αδερφού. Γιατί δεν σκέφτονται πάντα όλοι τον... έχουν την ταπείνωση να σκεφτούν τον εαυτό τους και στη θέση του δίκαιου αδερφού που κατηγορεί και επιτρένεται και όχι πάντα το άσωτο που επιστρέφει.
2: Μας περιγράψατε την διαδικασία της αφήγησης σε ό,τι αφορά τα μικρά παιδιά και κάτι που γίνεται ακόμη και στις πόλεις, πώς τα πολύ μικρά παιδιά ζητούν από τον μπαμπά, από τη μαμά, από τον παππού ή τη γιαγιά να τους πει ένα παραμύθι και το νιώθουν έτσι σαν χάδι και σαν ένα φιλί. Mm-hmm. Το παραμύθι, αυτή η ιστορία για τους ενήλικες τώρα, σε μια ομάδα ενηλίκων που μοιράζονται μια τέτοια ιστορία, αυτό πώς μπορεί να τους βοηθήσει και ιδιαίτερα στην εποχή μας που εκτός από τα συνήθη προβλήματα ας πούμε αντιμετωπίζουμε και κάποια επιπλέον προβλήματα.
1: Πολύ ωραία. Είπαμε για το χάδι και το φιλί. Είναι προφανές το τι μπορεί να, πόσο μπορεί να χρειάζεται ένας ενήλικας στο χάδι και το φιλί. Πολλές φορές περισσότερο από ένα παιδί. Ας πάμε σε κάτι άλλο που είναι ένα ρεπερτόριο της προφορικής αφήγησης που δεν είναι το αποκλειστικά το παραμύθι αλλά και οι υπόλοιπες ιστορίες που είναι ο προφορικός πολιτισμός. Δηλαδή, είναι, ακούτε και ένα παιδάκι από πίσω που το έχω αγκαλιά και δείχνει το κοσμόμπιο.
2: Συμμετέχει στην αφήγηση, ελπίζουμε να μην τον δυσκολεύουμε.
1: Μ' ακούει, έχει μάθει τη φωνή και ησυχάζει. Παρόλο που είναι λίγο άρρωστο, ησυχάζει με τη φωνή μου. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που κάνει ο παραμυθάς. Δεν κάνει ότι δεν συνέβη κάτι. Βάζει τον τόπο και τον χρόνο που συμβαίνουν όλα μέσα στην ιστορία του. Θα μπορούσε να είναι και η μικρούλα μέσα στην ιστορία που τη λέμε. Και είναι πραγματικά. Γιατί την κρατάς στην αγκαλιά και με εμπνέει να μιλήσει. Ας επιστρέψω στην ερώτηση τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, οι ενήλικες έχουν να πάρουν είδη λογοτεχνίας τα οποία τους λείπουν και τα οποία τα χρειαζόμαστε. Έχουμε ξεχάσει το έπος. Έχουμε ξεχάσει ότι ο Όμηρος δεν έγραψε, δημιούργησε και προφορικά μεταδίδονταν τα έργα του. Πολύ πολύ πολύ μετά κι αυτός καταγράφηκαν τα έργα του. Η συγκίνηση δηλαδή των μεγάλων επών και δεν είναι μόνο ο Όμηρος, είναι ο Διγενής Ακρίτας, είναι ο Μπέογκουλς, είναι τα μεγάλα έπη όλων των λαών. Όλοι οι λαοί έχουν ο Γκιλγκαμές, το πρώτο έπος της ανθρωπότητας, όπου περιγράφεται και ο κατακλυσμός, όπως τον μαθαίνουμε αργότερα από την Εβραϊκή Παλαιά Διαθήκη. Οι ενήλικες λοιπόν μπορούν να ακούσουν κάτι τόσο μεγαλειώδες και σκληρό και με προβληματισμούς ηθικούς και υπαρξιακούς, με μεγάλη συγκίνηση που είναι το έπος. Επίσης μπορούν να ακούσουν τις παραβολές που άλλοτε είναι αστείες, όπως οι ιστορίες του Νεστραντίν Χότζα, και να γελάσουμε με τα καμώματα της ανθρώπινης φύσης και τα λάθη τα δικά μας και τα λάθη των άλλων και να μην θυμώσουμε, να μην πικραθούμε, να μην απελπιστούμε, να πάρουμε μαθήματα ζωής. Ή όπως είναι οι παραβολές που είπαμε, ο Σπορέας, ο Άσωτος Υιός. Αυτά το υλικό της προφορικής λογοτεχνίας δεν είναι να το ακούμε άπαξ μια φορά. Είναι να το λέμε ξανά και ξανά και ξανά. Και η στιγμή και ο άνθρωπος τα φωτίζουν διαφορετικά. Άλλοτε μοιάζει κόκκινο, άλλοτε μοιάζει πράσινο, άλλοτε γαλανό. Και είναι η ίδια ιστορία. Η οποία γιατί μιλάει ουσιαστικά. Μιλάει για την ανάπτυξη της ανθρώπινης ψυχής. Για τον δρόμο του ανθρώπου μέσα στη ζωή. Μιλάει και για την παιδική ηλικία, μιλάει και για τον έρωτα, μιλάει και για τη ζήλια, μιλάει και για την αδικία, μιλάει και για την αρρώστια και για το θάνατο. Αυτά ο ενήλικας πρέπει να τα ακούσει έτσι. Αλλιώς η ζωή θα τον τζακίσει ή θα τον σκληρύνει και θα τον κάνει κοινικό. Δεν μπορεί να βλέπει μόνο τηλεόραση. Γιατί η ζωή είναι φτωχή και βρώμικη και άγρια εκεί πέρα. Στα παραμύθια η αγριότητα μπαίνει σε κάποια πλαίσια. Είναι δράκοι οι οποίοι πολεμιώνται. Πότε μας νικάνε, αλλά τις περισσότερες φορές τους νικάμε εμείς. Και ας είμαστε αδύναμοι.
2: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμη στο πλαίσιο αυτής της εισαγωγής στο θέμα μας. Υπάρχουν κάποια κοινά μοτίβα στα παραμύθια όλων των χωρών ή είναι τελείως διαφορετικά μεταξύ τους?
1: Είναι απόλυτα όμοια. Είναι απόλυτα όμοια. Γι' αυτό και υπάρχουν, τώρα εμείς που μελετάμε τα παραμύθια, υπάρχουν τα λεξικά των παραμυθιακών μοτίβων. Στην Ελλάδα, μια ομάδα πολύ άξιων ανθρωπολόγων πριν από 40 χρόνια ολοκλήρωσε ένα λεξικό παραμυθιακών μοτίβων που είχε αρχίσει ακόμα από την εποχή του Γεωργίου Μέζα, ενός από τους μεγάλους λαογράφους μας, η Γιάννα Γεγγελοπούλου, η Εμμανουέλα Κατρινάκη και μια ομάδα άλλων γυναικών ανθρωπολόγων. Κάνανε το διεθνές λεξικό παραμυθιακών μοτίβων που έφτιαξε ένας Φιλανδός, ο Άρνε, και ένας Αμερικάνος, ο Τόμσον, το περάσανε πάνω στα ελληνικά παραμύθια. Τι θέλω να πω με αυτό για να καταλαβαίνουμε όλοι? Η κοκκινοσκουφίτσα υπάρχει, ας πούμε, σε πολλούς λαούς. Ποιο είναι το κέντρο της για να αναγνωρίσουμε? Είναι οι ιερατοποκρίσεις του «Ανακαλύπτω το λύκο». Ή αυτό που λέμε «αδελφός και αδελφή», υπάρχει άλλοτε σαν Χάνσελ και Γκρέτελ και άλλοτε σαν τον Αυγερίνο και την Πούλια.
2: Μάλιστα.
1: Παραμυθιακά μοτίβα όπου έχουμε μια μεγάλη αδελφή, ένα μικρό αδελφό και μια μεταμόρφωση, ας πούμε. Θα το βρούμε παντού. Από την Ινδία έως την βόρεια, στη Σιβηρία. Αυτή που είναι μεγάλη διαφορά είναι τα παραμύθια και οι μύθοι που ακόμα τα ακούμε μέσα στα δικά μας ή κάποια έχουν σωθεί, των ανθρώπων που είναι γεωργοί και κτηνοτρόφοι, που είμαστε εμείς, αυτή είναι η κληρονομιά μας και τα περισσότερο υλικό πολιτιστικό είναι αυτού του πολιτισμού, και τα παραμύθια των κυνηγών τροφοσυλλεκτών. Εκεί έχουμε μεγάλες διαφορές, γιατί είναι άλλες οι μορφές θρησκείας, είναι ο σαμανισμός, είναι ο ανιμισμός. Εκεί στους Ινδιάνους έχουμε μεγάλες διαφορές, στους πυγμαίους έχουμε μεγάλες διαφορές. Αλλά σε γενικές γραμμές, ακόμα και αυτή την κληρονομιά των κυνηγών τροφοσυλλεκτών την ακούμε μέσα στα ελληνικά παραμύθια, την ακούμε μέσα στα ινδικά παραμύθια. Τα παραμύθια είναι ένα πολύ καλό μάθημα για να καταπολεμήσουμε το ρατσισμό μας. Γιατί δεν υπάρχουν ελληνικά και γερμανικά παραμύθια. Υπάρχουν παραμύθια που συναντώνται περισσότερο σε έναν τόπο και λιγότερο σε άλλον. Που είναι πιο αγαπητά σε έναν λαό και λιγότερο αγαπητά σε άλλον. Αλλά ας πούμε η κοκκινοσκουφίτσα, που είναι το πιο γνωστό από έρευνες που έχουν γίνει τυχαία στο δρόμο ή μέσα σε σχολεία ελληνικό παραμύθι, που είναι το αρχέτυπο του παραμυθιού για μας, δεν είναι ελληνικό παραμύθι. Οι Έλληνες δεν το λέγανε μέχρι πριν από τον πόλεμο. Δεν ήταν διαδεδομένο. Στην Ελλάδα λέγαμε τον Αυγερίνο και την Πούλια. Αλλά σήμερα είναι και ελληνικό παραμύθι. Δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί. Αυτό, τα παραμύθια ταξιδεύουν, προσαρμόζονται και αφομοιώνονται από τον καθένα που τα λέει.
2: Μάλιστα, κύριε Πελασγέ, νομίζω ότι θα είναι απαραίτητη αυτή η εισαγωγή και οι διευκρινήσεις που μας δώσατε. Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα σύντομο και στη συνέχεια μιλάμε για το θέμα μας, για τον ρόλο των ζώων στο παραμύθι.

Είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, αγαπητοί ακροατές, και στο πλαίσιο του αφιερώματος στο Ζωικό Βασίλειο που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο αυτόν τον μήνα, σήμερα μιλάμε για τον ρόλο των ζώων στο παραμύθι και την αφήγηση. Προσκεκλημένος μας είναι ο κύριος Στέλιος Πελασγός, διδάκτορ παιδαγωγικής, ιστορητής και συγγραφέας. Κύριε Πελασγέ, να έρθουμε λοιπόν στον ρόλο των ζώων. Θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς αν φέρει στο νου του κάποια από τα πιο γνωστά και τα πιο αγαπημένα παραμύθια, ότι σχεδόν σε όλα έχουν

0: βαθμό και το ζώο γίνεται ο πρεσβευτής, η ύπαρξή του ταυτίζεται με αυτήν τη συμπεριφορά, με αυτή την ιδιότητα, με αυτό το συνέστημα. Η αλεπού, ας πούμε, είναι πονηρή. Μα η αλεπού δεν είναι μόνο πονηρή, είναι και πολύ καλή μητέρα. Αλλά εμείς το αφήνουμε αυτό και τη βάζουμε πονηρή. Ή το παγόνι γίνεται ματαιόδοξο, που δεν είναι ματαιόδοξο, μόνο για το ζευγάρωμα, δείχνει την ωραία του ουρά, το αρσενικό. Όμως το χρειαζόμαστε για να μιλήσουμε χωρίς να προσβάλλουμε τους άλλους για την πονεριά, για την ματαιοδοξία, για την απληστία και να πούμε στα παιδιά και στους ανθρώπους, τους ενήλικες, για αυτές τις συμπεριφορές και πού μπορούν να καταλήξουν και πώς μπορεί να τα διαχειριστεί κανείς μέσα στα πλαίσια της κοινότητας, χωρίς να βλαφθεί, να προστατεύσει τον εαυτό του και την κοινότητα. Εκεί λοιπόν έχουμε ζώα, αλλά και μέσα στο παραμύθι, εκεί συναντούμε σύμβολα που είναι πολύ βαθιά μέσα μας. Υπάρχει το σύμβολο του λύκου, ας πούμε, που είναι το τεράστιο στόμα που μας καταβροχθίζει, που αργότερα γίνεται σε μεγαλύτερο βαθμό ο δράκος. Χωρίς λύκο και χωρίς δράκο, πώς να υπάρχει το παραμύθι? Αυτό το άγχος του αγνώστου που θα μας καταβροχθήσει και θα χαθούμε μέσα του, πώς θα το πούμε? Του δίνουμε μορφή. Δεν έχει απαραίτητα σχέση με τον λύκο σαν ζώο, γιατί ο λύκος σαν ζώο έχει και πολλές αρετές. Είναι, ας πούμε, πολύ συντροφικός. Δεν είναι άπλιστος. Σκοτώνει τόσο που έχει να όσο μπορεί να φάει. Είναι πολύ έξυπνος. Είναι πολύ εφευρετικός. Ωστόσο, στο παραμύθι μέσα, ας πούμε στην Κοκκινοσκουφίτσα, τον θέλουμε σαν τον μέγα καταβροχθιστή. Αυτός που θα μας καταβροχθήσει.
1: Εδώ βέβαια σκέφτομαι ότι παίζει μεγάλο ρόλο ο αφηγητής. Γιατί σκεφτείτε ότι όταν αφηγούμαστε σε ένα παιδί, αυτό το παραμύθι στο οποίο αναφερθήκατε, το παραμύθι της Κοκκινοσκουφίτσας, συνήθως αυτό που περνάει είναι ότι ο λύκος είναι κακός. Κάτι που βέβαια προφανώς δεν ισχύει. Ο λύκος καταρχάς είναι ένα ζώο προς εξαφάνιση σήμερα. Άρα έχει μεγάλη σημασία το πώς θα αφηγηθούμε.
0: Ασφαλώς. Ο λύκος του παραμυθιού στο συγκεκριμένο παραμύθι είναι κακός. Και το παιδί πρέπει να το φοβάται. Μάλιστα, είναι μαθητές μου στα σεμινάρια μου, ξέρουν πολύ καλά ότι εγώ έχω πάθος με το παραμύθι της Κοκκινοσκουφίτσας, γιατί όλοι οι μελετητές το θεωρούν και ως το κεντρικό παραμύθι του δικού μας πολιτισμού, δηλαδή του δυτικού, καταναλωτικού, μοντέρνου, τεχνολογικού πολιτισμού, γιατί είναι πάρα πολύ αγαπητό. Εκεί λοιπόν ο λύκος παίζει μεγάλο ρόλο. Κάποτε λοιπόν είχα μια παράσταση αφήγησης, την οποία είχα παρουσιάσει και στο Λουτρό των Αέριδων στην Πλάκα, στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, όπου λεγότανε «Υπέροχη λύκη, σκοτεινά παραμύθια». Και ξεκινούσα την αφήγηση με ένα χαρακτικό ενός σημαντικού Αμερικάνου χαράκτη, ο οποίος είχε ένα λύκο που ήταν έξω από την πόρτα ενός σπιτιού. Η πόρτα ήταν μισάνοιχτη και βλέπαμε τον λύκο να έρχει, μπαίνει μέσα στο σπίτι από το σκοτάδι που φαίνεται από πίσω του και τη νύχτα, και την πόρτα να την έχει ανοίξει ένα ανθρώπινο χέρι, το οποίο κρατάει στο χέρι ένα φανάρι, ένα λαδοφάναρο. Μάλιστα. Και έλεγα ότι αυτή είναι η ουσία της αφήγησης ως εκπαιδευτικής, παιδαγωγικής και ψυχοθεραπευτικής πράξης. Δηλαδή, ο λύκος είναι η σκοτεινή δύναμη, οι γιουγκιανοί αναλυτές λένε ότι είναι η σκιά. Είναι μια τεράστια σκοτεινή δύναμη που έρχεται απ' έξω, από το σκοτάδι και τη φύση. Τη χρειαζόμαστε γιατί μέσα το σπίτι είναι περιορισμένο. Όσο μεγάλο σπίτι και να φτιάξουμε, ο κόσμος πάντα θα είναι μεγαλύτερος από αυτό. Και εμείς ζούμε με κλειστά παράθυρα και κλειστές πόρτες, με το φόβο του λύκου. Έξω το σκοτάδι, μέσα το φως. Έξω ο λύκος, μέσα εμείς. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να ανοίξουμε την πόρτα. Αλλά το κακό που συμβαίνει όταν ο λύκος μένει πολύ καιρό έξω είναι ότι πολλοί άνθρωποι, και μιλάω με το γλώσσο του παραμυθιού, ελπίζω να καταλαβαίνουν οι ακροατές, ανοίγουν την πόρτα και μέσα έχει σκοτάδι. Δεν έχει φως. Εμείς θα ανοίξουμε την πόρτα στο λύκο και θα φροντίσουμε να έχει σκοτάδι. Θα ταΐσουμε το λύκο να μην είναι πεινασμένος,

0: Γιατί αν είναι πεινασμένο, θα μα φάει. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι τον θέλουν πεινασμένο, γιατί ουσιαστικά έχουν μια τάση αυτοκαταστροφής και θέλουν να του φάει ο λύκο. Είναι λοιπόν πολλά. Η κοκκινοσκουφίτσα παίζει με το λύκο. Δεν μπορεί ένα μικρό κοριτσάκι, όσο μικρό και να είναι, να μην μπορεί να αναγνωρίσει ένα ζώο από έναν άνθρωπο. Είναι τα πρώτα πράγματα που, που κάνουν τα παιδιά πριν ακόμα μιλήσουν και περπατήσουν, μπορούν να ξεχωρίσουν τι είναι άνθρωπος και τι είναι ένα ζώο. Η κοκκινοσκουφίτσα λοιπόν, σε αυτό το πολύ τρομακτικό παραμύθι, παίζει με το λύκο, παίζει με τα όρια, παίζει με το σκοτεινό και το φωτεινό και είναι κάτι που αφορά όλους μας σε κάθε ηλικία. Κάποτε, επειδή εγώ δουλεύω ένα μέρος μεγάλο της εκπαίδευσής μου αλλά και της εργασίας μου είναι με το γαλλόφωνο κόσμο. Και τα τελευταία χρόνια έφερνα στην Ελλάδα σε ένα φεστιβάλ μεγάλο που γινόταν στο εργαστήρι Μεριδί, διεθνές, γαλλόφωνους αφηγητές. Πριν υπήρχε ένα μεγάλο φεστιβάλ στο Διπεθέ Κοζάνη, στην Κοζάνη. Ένας λοιπόν από τους πολύ έμπειρους αφηγητές και που αγαπώ πολύ είναι από την Ελβετία. Και κάθε φορά που ερχόταν στο φεστιβάλ ένας αφηγητής έκανε μία βραδινή παράσταση για παιδιά το Σάββατο και μία την Κυριακή, μάλλον βραδινή για μεγάλους το Σάββατο και μία την Κυριακή απογευματινή για παιδιά. Και του λέω τι θα πεις, συμφωνούσα με το πρόγραμμα. Τι θα πεις, του λέω για μεγάλους. Μου λέει από την κοκκινοσκουφίτσα. Λέω υπέροχα. Να καταλάβουμε όλοι ότι αυτή η ιστορία είναι για μεγάλους και πρέπει όλοι να την έχουμε στο νου μας για να μην την πατήσουμε και μας φάει ο λύκος. Αλλά να τον φέρουμε και να τον κάνουμε σύντροφό μας και βοηθό μας και ίσο με μας στη ζωή. Ωραία, λέει, θα πω την κοκκινοσκουφίτσα έτσι όπως είναι. Έτσι όπως τη βρίσκουμε στην συλλογή των Γκριμ, που είναι από τις πρώτες καταγραφές. Μετά συζητούσαμε. Και τι θα πεις για παιδιά. Μου λέει να πω την κοκκινοσκουφίτσα. Λέω μπράβο εσύ. Αυτό θέλω. Θα την πεις την ίδια κοκκινοσκουφίτσα, αλλά για παιδιά. Και αν το κοινό τρομάξει, γιατί δεν είναι μαθημένο να ακούει παραμύθια, μου λέει δεν θα τρομάξει, το ξέρεις καλά και εσύ, γιατί την αγαπάς πολύ αυτή την ιστορία. Αλλά αν τρομάξει, ξέρεις τι κάνω στα παιδιά, μου λέει. Τους λέω θα τρομάξετε, θα σας πω μια ιστορία. Που το κάνω εγώ πολλές φορές. Και τα παιδιά φωνάζουν όχι. Μα είναι πολύ τρομερή, τους λέει ο παραμυθάς. Όχι, όχι, δεν θα τρομάξουμε. Εγώ λέω ότι κάποιοι από εσάς θα τρομάξουμε. Και αν τρομάξετε, θα ανοίξετε το χέρι σας. Για άνοιξτε το χέρι και ανοίγουν όλα τα παιδιά το χέρι. Και θα πάρετε το φόβο με το άλλο χέρι από την καρδιά και θα τον βάλετε μέσα στο χέρι σας και θα τον φίξετε. Για σφίξετε τον όλο το φόβο. Θα τον φίγκονται λοιπόν το φόβο. Και μετά θα το βάλετε κάτω από τον ποπό σας, να κάτσετε επάνω του και να μην μπορεί να φύγει ο φόβος από εκεί. Και εσείς δεν θα φοβάστε. Ωραία! Πέτυχε καταπληκτικά. Ήταν από τις πιο ωραίες βραδιές. Ακούσανε την ίδια κοκκινοσκουφίτσα οι μεγάλοι και την ίδια και οι μικροί. Αλλά οι μικροί, πολλοί από αυτούς, σε έβλεπα κρυφά την ώρα, γιατί μετά έφρεζα εγώ παράλληλα. Κάνουμε παράλληλες αφηγήσεις με τους αφηγητές που καλώ. Τους έβλεπα τα κρυφά-κρυφά, καθόντουσαν πάντα στα χέρια τους. Αλλά είχαν βάλει εκτός τους φόβους τους. Αυτό είναι μια τεχνική βεβαίως. Που την εφαρμόζουμε και στην ψυχοθεραπεία των παιδιών, να δώσουν σχήμα στο φόβο τους, να το βγάλουν από πάνω τους, να μην τον ταυτίζουν τον εαυτό τους, ώστε να μπορέσουν να τον αντιμετωπίσουν.
1: Κύριε Πελαζιέ, ακούμε το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Κύριε Πελαζιέ, πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα του λύκου από το παραμύθι της κοκκινοσκουφίτσας και πολύ ενδιαφέρουσες οι προεκτάσεις που μας δώσατε. Θέλω όμως να σας ρωτήσω, εκτός από τον λύκο, υπάρχουν κάποια άλλα ζώα που τα συναντάμε πιο πολύ στα παραμύθια?
0: Βεβαίως.
1: Υπάρχουν περισσότερες αναφορές, δηλαδή αναφέρονται περισσότερο στα μοτίβα που μας είπατε?
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ασφαλώς. Για μας, για τους ευρωπαϊκούς μεσογειακούς λαούς, μεγάλη σημασία στο παραμύθι έχει η Αλεπού. Η Αλεπού είναι το ζώο του λόγου. Είναι ο παραμυθάς. Εγώ λατρεύω τις αλεπούδες, γιατί δεν είναι πάντα η πονηριά. Είναι ο λόγος. ο λύκος μέσα στο παραμύθι, βλέπετε, είναι η κύρα Μάρο, μια έξυπνη γυναίκα, και ο κύρ Νικόλας, τα 10 παραμύθια, που είναι λίγο μπουνταλάς και η κύρα Μάρο τον, παρόλο που είναι πιο δυνατός, τον ξεγελάει. Η Αλεπού λοιπόν είναι η εφευρετικότητα. Πολλές φορές είναι και ο πολιτιστικός ήρωας, όπως λέμε στην ανθρωπολογία και στη γεωγραφία. Δηλαδή είναι ο Προμηθέας, αυτός που κλέβει από τους ζηλιάριδες θεούς που θέλουν όλα τα προνόμια δικά τους, ναι, τη φωτιά και την κατεβάζει στους ανθρώπους. Είναι αυτός που φέρνει τον πολιτισμό στους ανθρώπους. Φέρνει την, τη φωτιά, φέρνει τη ζέστη, φέρνει την τέχνη, φέρνει την ομορφιά, φέρνει την εξυπνάδα. Αυτή είναι η Αλεπού. Ένα άλλο ζώο που αγαπώ εγώ πολύ και το αγαπάει και ο ειδικός λαός με το παραμύθι είναι ο γάιδαρος. Είναι αυτό το γαϊδουράκι που φέρνει το Χριστό στα Ιεροσόλυμα, είναι αυτό το γαϊδουράκι που δείχνει υπομονή και μας βοηθάει σε όλα, είναι αυτό το γαϊδουράκι που είναι αγαθό και θα το ξεγελάσουν, αλλά το αγαπάμε για την αθότητά του, και είναι αυτό το γαϊδουράκι που είναι και ανθεκτικό ψυχικά, είναι ένα σύμβολο ψυχικής ανθεκτικότητας. Αυτό που τα τελευταία χρόνια η ψυχολογία μελετάει πάρα πολύ, το resilience, στα γαλλικά το λέμε, την ανθεκτικότητα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν τα πουλιά που είναι οι ματατοφόροι και ξέρουν πολλά, τα πουλιά που μιλάνε.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν τα κοράκια που είναι ματατοφόροι κακών. Υπάρχει το φίδι που φυλάει το θησαυρό και έχει... έχει ένα ρόλο διαμεσολαβητή του χθόνιου, του υπόγειου, του κάτω από τη γη με το πάνω από τη γη. Όλα έχουν σημασία.
1: Το άλογο.
0: Η τσίκα, το άλογο, βεβαίως, που είναι πάντα ο πιστός σύντροφος του ήρωα, του πολεμιστή, αυτός που θα αντιμετωπίσει τον εχθρό, τον εισβολέα ή τον δράκο. Ο Αγιώργης θα είναι πάνω στο άλογο για να αντιμετωπίσει τον δράκο. Δεν φανταζόμαστε ποτέ ένα πεζό Αγιώργη. Ακόμα και αυτός, μάλιστα, ο ήρωας, πολεμιστής, Άγιος, χρειάζεται βοήθεια. Δεν είναι παντοδύναμος, χρειάζεται το αλογάκι του. Τον πιστό του σύντροφο. Μαζί με το άλογο. Τα ξεχνάμε όλα αυτά. Γιατί τίνουμε να κοιτάξουμε μόνο τον άνθρωπο. Μαζί με το άλογο σκοτώνεται ο δράκος. Χωρίς το άλογο δεν σκοτώνεται ο δράκος. Και εδώ θέλω να θυμηθώ ένα φίλο και συνεργάτη, ψυχοθεραπευτή και παιδοψυχίατρο, ο οποίος αγαπάει πολύ τα άλογα και κάνει θεραπευτική υπασία. Και αυτός χρησιμοποιεί πάρα πολλές φορές σύμβολα λόγων, και μαζί είχαμε χρησιμοποιήσει πολλά παραμύθια το άλογο. Τα παραμύθια, γιατί ξέρετε, το υποσυνείδητό μας έρχεται πολύ παλιά. Είναι πανανθρώπινο, οι εικόνες των παππούδων μας είναι μέσα. Οπότε πολλά παιδιά που έχουν ζητήματα αυτοπεποίθησης, βοηθιώνται πάρα πολύ από τα άλογα και από τη φυσική εικόνα, από το να ανέβουν πάνω σε ένα άλογο και σιγά σιγά να κάνουν μια βόλτα, να κάνουν μια φιλία με το άλογο, να το φροντίσουν το άλογο, αλλά μετά να το σκεφτούν και στα όνειρά τους μέσα στο παραμύθι, ότι είναι καβαλάριες και ότι το άλογο τα ανεβάζει πιο ψηλά, τα κάνει πιο γρήγορα και πιο δυνατά.
1: Μάλιστα. Ξέρετε, θέλω στο σημείο αυτό να σας ρωτήσω κάτι, το ότι τα ζώα έχουν έναν τέτοιο σημαντικό ρόλο στο παραμύθι. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα παραμύθια ουσιαστικά είναι βγαλμένα από τους ανθρώπους, από την κοινωνία, από την κοινότητα. Η κοινωνία αποτελείται από τους ανθρώπους και από τη φύση. Άρα γι' αυτό βλέπουμε και ζώα και φυτά. Είναι λοιπόν αυτός ο λόγος της παρουσίας στα παραμύθια? Ή γιατί μας είπατε έτσι προηγουμένως, αν κατάλαβα καλά, ότι μέσα από ένα ζώο μπορείτε να πείτε πολλά πράγματα που αν τα λέγατε εσείς ο αφηγητής και ο κάθε αφηγητής από μόνο σας, μπορεί να υπήρχε ο κίνδυνος να ακουστούν έτσι κάπως διδακτικά κλπ. Ενώ μέσα από ένα ζώο μιλάει κανείς πιο απελευθερωμένα, αλλά και ο ακροατής ακούει πιο άνετα. Είναι και οι δύο λόγοι ή ο ένας από τους δύο που χρησιμοποιούνται τα ζώα?
0: Είναι και οι δύο λόγοι. Τώρα ξέρετε, στην κουβέντα επάνω μου ήρθε μια εικόνα μιας μεγάλης μου δασκάλας. Εκτός από τη γιαγιά μου και τους δασκάλους μου στα πανεπιστήμια και τους λαϊκούς ανθρώπους στα καφενεία και στα πανηγύρια, από τους οποίους έμαθα πολλά, ένας άνθρωπος άνθρωπος που με δίδαξε πάρα πολλά και μου στήριξε την πορεία μου στο παραμύθι. Γιατί όταν ξεκινάς κάτι είναι πολύ δύσκολο. Και όταν ξεκίνησα άλλο παραμύθι στην Ελλάδα, είμαι ο πρώτος και γραφικός ή ύποπτος. Ήταν η Κατρίν Ζαρκάτ. Είναι η Κατρίν Ζαρκάτ, ζει ακόμα. Κατρίν Ζαρκάτ είναι μια Γαλλίδα φοιτήτρια, μεγάλης ηλικίας τώρα πια, η οποία έχει καταγωγή εβραϊκή. Η μάνα της ήταν Εβραία της Θεσσαλονίκης και ο πατέρας της Εβραίος του Μαρόκου. Αλλά η γλώσσα της ήταν η γαλλική αυτή που χρησιμοποιούσε πάντα και ζούσε πάντα στο Παρίσι. Η Κατρίν λοιπόν είχε δημιουργήσει μέσα από πολλά παραμύθια και μύθους ένα καταπληκτικό επικό δημιουργήμα που λέγεται «Ο γιος του Ανέμου». Το «Γιο του Ανέμου» λοιπόν στην εισαγωγή ξεκινάει μια πραγματική ιστορία, την λέει σαν πραγματική ιστορία μάλλον, ότι πήγε και βρήκε όταν ήταν πολύ θλιμμένη ένα καλοκαίρι μια φίλη της που ζούσε στην Προδικία, νόμος Προδικία, και αυτή η φίλη της ήταν κεραμίστρια και ζούσε σε ένα παλιό πύργο. Και στο τζάκι του πύργου επάνω είδε ένα τροχό. Το λέει λοιπόν ήταν «La rue de visage». Ήταν ο τροχός των προσώπων. Και αντί να έχει πρόσωπα ανθρώπινα αυτός ο τροχός, είχε πρόσωπα ζώων. Είχε το σκύουρο, είχε την αλεπού, είχε το λύκο, είχε τη γάτα, είχε το κοράκι, είχε το γεράκι. Και δεν μας τα λέει όλα τα. Και κοιτώντας την λέει, δεν καταλάβαινε. Αυτό το αντικείμενο μου φάνηκε, λέει, ότι έλεγε πολλά. Είχε μια τεράστια δύναμη. Και ζώντας λέει δίπλα σε αυτή τη φίλη μου, πολλές φορές στο φως του τζακιού, όπως φωτιζότανε αυτός ο τροχός με τα πρόσωπα των ζώων, ήταν φυσιογνωμίες ανθρώπινες. Και όλες αυτές οι φυσιογνωμίες ήταν τα πρόσωπα της κεραμίστρια, της φίλης μου. Και είδα ότι, α, πότε είναι σκύουρος αυτή η γυναίκα. Α, είναι και λύκος κάποτε. Ναι, είναι και αλεπού. Ναι, είναι και γατούλα. Δηλαδή, περιεχόμενα, συμπεριφορές του ψυχισμού μας, ναι, τα προβάλλουμε πάνω στα ζώα και τα κατανοούμε καλύτερα. Τα ζώα είναι μέσα μας. Βλέπετε πόσο μεγάλη είναι η νοσταλγία των ζώων που σήμερα στην ελληνική κοινωνία εκφράζεται με μια ιστερία. Έχουμε σκοτώσει τη φύση, έχουμε κάψει τα δάση, έχουμε μέσα στα σπίτια μας σκύλους. Όχι έναν, πολλούς σκύλους. Η δρόμη μας είναι γεμάτη σκυλιά. Δεν είναι μια φυσιολογική κοινωνία αυτό. Υποφέρουν τα άγρια ζώα, όλα τα υπόλοιπα ζώα, από τους σκύλους μας και τις γάτες μας. Οι γάτες είναι ο υπαριθμόν ένα κίνδυνος για την ορνηθοπανίδα, για κάθε πουλί. Αυτό δεν σας το λέω έτσι τυχαία. Είμαι ακόμα μέλος της ορνηθολογικής και έχω δουλέψει και στα εκπαιδευτικά της προγράμματα. Σε όλο τον κόσμο η ορνηθοπανίδα, ο πρώτος κίνδυνος δεν είναι βιομηχανία, δεν είναι η μόλυνση, δεν είναι ανεμογεννήτριες που βάζουν παντού και σκοτώνουν τα όρνια και τα αρπακτικά. Ναι, είναι μεγάλη κίνδυνη, αλλά ξεχνάμε και τη γάτα, η οποία βρίσκεται σε τόπους που δεν θα πρέπει να βρίσκεται εξαιτίας του ανθρώπου, είναι δικιά μας ευθύνη. Οπότε έχουμε όλα τα άλλα ζώα βγάλει στην άκρη και έχουμε κρατήσει το σκύλο, ο οποίος σκύλος έχει την ιδιότητα να είναι πολύ ανθρωπομορφικός, να ταυτίζεται πολύ με εμάς, είναι μια εικόνα του ναρκισισμού μας. Ουσιαστικά, δυστυχώς νομίζω, δεν αγαπάμε τα ζώα, αγαπάμε τον εαυτό μας πάρα πολύ και θέλουμε σκύλο για να είναι υπάκουος, για να μας αγαπάει τρελά και χωρίς όρους και ό,τι και να κάνουμε, αυτός να συνεχίζει να είναι δίπλα μας. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε εμείς, θέλουμε να έχουμε κάποιον να μας ανέχει. Και επειδή καλό θα ήταν
1: να
0: έχουμε
1: υπακούσεις για τα γιες.
0: Και να υπακούσεις για τα γιες. Θέλουμε, ναι, θέλουμε κάποιον υπάκουο, να του λέμε σήκω να σηκώνεται, κάτσε να κάνετε. Ναι. Αυτό δεν είναι σχέση όμως. Αποφεύγουμε τους ανθρώπους, ζούμε μόνοι μας με σκύλο. Γιατί ο άλλος θα πει όχι, δεν σηκώνομαι, είμαι κουρασμένος ή δεν θέλω ή εξήγησέ μου γιατί να σηκωθώ. Ενώ ο σκύλος θα σηκώνει. Λοιπόν, μας λείπουν τα ζώα. Αυτό ας το δούμε θετικά. Είναι μια τεράστια νοσταλγία. για την ύπαρξη του ζώου. Δεν είναι φυσιολογικό ο άνθρωπος να είναι χωρίς ζώο, αλλά και χωρίς δέντρο, χωρίς λουλούδι. Δεν θα ζήσουμε έτσι. Όσοι ονειρεύονται να χαϊδεύουν σίδερα και μηχανές, δεν ονειρεύονται ανθρώπινο μέλλον. Ο άνθρωπος θα καταστραφεί χωρίς τα ζώα. Τα ζώα είναι μέσα μας. Είναι ο κύκλος αυτός που έφτιαξε αυτή η μυστική κεραμίστρια της Κατρίν Ζαρκάτ. Είναι ο κύκλος των φυσιογνωμιών. Τα ζώα μας βοηθάνε να δούμε τον εαυτό μας καλύτερα, να τον καταλάβουμε, αλλά να ανεχτούμε και τον άλλον. Ο πρώτος άλλος είναι το ζώο. Είναι πραγματικά άλλος. Δεν σκέφτεται σαν άνθρωπος. Δεν μιλάει σαν άνθρωπος. Είναι κάτι διαφορετικό. Και βλέπετε πώς αναπτύσσεται πια και η συμπόνια προς τα ζώα από πολλούς ανθρώπους με το κίνημα των vegan που κάποιοι βλέπουν ακραίο, αλλά σας εξομολογούμε ότι μετά από πολλά χρόνια και εγώ τώρα πια δεν καταναλώνω τίποτα ζωικό. Είμαι και εγώ vegan γιατί αγαπώ τα ζώα ουσιαστικά. Δεν έχω σκύλο, αλλά δεν τρώω ζώα.
1: Ξέρετε, σκεφτόμουν ενώ μας τα λέγατε όλα αυτά ότι μιλήσατε για τα ζώα στο παραμύθι και αναφερθήκατε σε ζώα όπως ο λύκος, η αλυπού, ο γάιδαρος, τα πουλιά, το κοράκι, το φίδι, το άλογο κλπ. Και ξέρετε, σκέφτομαι ότι προφανώς στις παλιότερες στις γεωργικές κοινωνίες οι άνθρωποι ζούσαν με αυτά τα ζώα. Τα έβλεπαν. Σήμερα εμείς νομίζω και οι μεγαλύτεροι, πολύ περισσότερο τα παιδιά, αλλά και εμείς που έχουμε δει που έχουμε γεννηθεί στις πόλεις και ζούμε στις πόλεις, είναι πολύ πιθανό να μην έχουμε δει ποτέ λύκο, αλεπού, να μην έχουμε δει ποτέ γάιδαρο, παραμόνο αν πάμε διακοπές σε κάποιο χωριό κλπ. Και όπως είπατε, αυτό που έχουμε συνηθίσει και αυτό που βλέπουμε έτσι σε πολλά σπίτια είναι να υπάρχουν σκυλιά, γάτες κλπ. Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τα ζώα μέσα στο σπίτι μας ή φυλακισμένα σε έναν ζωολογικό κήπο.
0: Σωστά, ναι.
1: Και σήμερα ναι. Μιλάμε τώρα για την αφήγηση. Σκεφτείτε έτσι τη διαφορά και εσείς όταν αφηγείστε σε ανθρώπους που δεν έχουν την εμπειρία αυτής της συνύπαρξης με τα ζώα, όλων εμάς δηλαδή που ζούμε στις πόλεις, σε σχέση με τις παλιότερες κοινωνίες.
0: Πάρα πολύ σωστό. Είναι πάρα πολύ σωστό. Γι' αυτό και εγώ λέω πολύ συχνά στους μαθητευόμενους μου ότι όταν μιλάτε για κάποιο ζώο, όταν μεταδίδετε ένα παραμύθι του λαϊκού πολιτισμού ή ακόμα αν τρελήσετε και από άλλον πολιτισμό που δεν είναι εύκολο και θα πρέπει να το κάνετε με μεγάλο σεβασμό, εξηγήστε τα συμφραζόμενα, εξηγήστε τα παιδιά, οι μεγάλοι σήμερα μπορεί να μην έχουν δει λύκο, όχι μπορεί, περισσότερες πιθανότητες είναι, το 98% δεν έχουν δει λύκο. Τι σημαίνει λύκος για αυτούς? Πρέπει να το πούμε. Πρέπει να δούμε το μέγεθός του. Δεν ξέρουν το μέγεθός του. Δεν ξέρουν τη συμπεριφορά του. Αλεπού. Όλοι δεν έχουν δει αλεπού. Τι κάνει αλεπού? Εγώ δηλαδή στις αφηγήσεις μου διανθίζω τις αφηγήσεις με πραγματικές ιστορίες πραγματικών ζώων. Είτε από δική μου εμπειρία, είτε από άλλη. Για πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 20 χρόνια, 25 χρόνια, όταν αποφάσισα να γίνω παραμυθάς, εγκατέλειψα την Αθήνα που γεννήθηκα και σπούδασα και μεγάλωσα και έζησα σε ένα χωριό του Πηλίου, μέσα στο δάσος. Και ακόμα πηγαίνω πάρα πολύ συχνά. Για πολλούς και διαφόρους λόγους έχω επιστρέψει στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια, αλλά διηγούμε ιστορίες από την αλεπού που έβλεπα κοντά στο σπίτι μου και τη θαύμαζα και καθόμουν και την παρατηρούσα. Την ομορφιά της, τη βελτάδα της, κάποτε δηλαδή μια αλεπού εξαφανίστηκε μπροστά στα μάτια μου. Προσπαθούσα να τη δω και εξαφανίστηκε. Το χώρο ήταν πάρα πολύ χαμηλό, σχεδόν στον αστράγαλό μου, και κατάφερε να εξαφανιστεί μέσα στα μάτια μου που εγώ ζούσα, ήξερα, την ξέρω τη φύση. Βλέπω τα πουλιά στον αέρα, στο βάθος του ουρανού. Λοιπόν, η αλεπού εξαφανίστηκε. Έλεγα τέτοιες ιστορίες λοιπόν για την εξυπνάδα της, για την πονηριά της, για την υπομονή της, για να δείξω στους άλλους τι είναι αυτό το ζώο. Και πολλές φορές λέω στους άλλους, συναντήστε τα ζώα. Πηγαίνετε να τα συναντήσετε και βέβαια στη φύση, όχι τα καταθλιπτικά ζώα που βασανίζουμε και τυρανάμε σε ζωολογικούς κήπους ή αιχμάλωτα. πηγαίνετε να παρατηρήσετε τα ζώα, πάρτε κι άλλα. Καθίστε κάτι υπομονή δίπλα σε ένα δέντρο, δίπλα σε ένα βράχο. Να το δείτε το ζώο. Είναι συγκλονιστική εμπειρία, ξέρετε, τώρα πια για μας, το να βλέπω ένα γεράκι να ορμάει. Τις προάλλες είδα κυφισιά, ένα μικρό γεράκι, ένα κυρκινέζι, να ξεκινάει από την κορύφη, από την σκεπή ενός σπιτιού και να βουτάει, να πιάσει μια κρίδα σε ένα οικόπεδο. Η φύση υπάρχει και μέσα στην πόλη. Αρκεί να μάθουμε να τη βλέπουμε. Και έτσι θα μάθουμε και να την προστατεύουμε. Δεν υπάρχει μόνο στα παραμύθια και η εμπειρία πραγματικά του ζώου μέσα στο παραμύθι θα πρέπει να συνοδευτεί από την εμπειρία της επαφής με τα ζώα. Είναι άλλος τρόπος ύπαρξης. Για τα ζώα ο κόσμος είναι διαφορετικός από ό,τι εμείς. Και αν πλησιάσουμε τα ζώα, είναι ένας απέραντος θησαυρός. Θα ανοίξει η ύπαρξή μας πραγματικά. Θα δούμε τον κόσμο αλλιώς.
1: Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι το παραμύθι και η αφήγηση μπορούν να μας εμπνεύσουν για να προστατεύσουμε τη φύση.
0: Ασφαλώς. Και ξέρετε, όχι με αυτή την ψευτοοικολογία που γράφουν οικολογικά παραμύθια άνθρωποι οι οποίοι δεν ζήσαν στη φύση. Δηλαδή, έλεγε κάποτε ο Μακαρίτης ο Χριστιανόπουλος που πέθανε πρόσφατα, για όσους είναι από ένα χωριό, ζουν όλη τους τη ζωή στην πόλη, ψωνίζουν από τον μπακάλι της πόλης, υπηρετούν τους ανθρώπους της πόλης, τα παιδιά τους πηγαίνουν εκεί σχολείο και στο τέλος θάβονται στο χωριό τους. Υπάρχει αυτός ο στίχος ο υπέροχος που λέει ότι δεν τιμήσαν με το σώμα, τιμούνε με το πτώμα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, έτσι γίνεται πολλές φορές. Έχουμε καταλήψει το σώμα μας. Πρέπει να επιστρέψει σε αυτούς τους τόπους. Δεν μπορούμε να έχουμε το προνόμιο να ζούμε κοντά στη φύση και να είμαστε στην πόλη. Να γράφουμε για την προστασία της Αλεπούς ή του Λύκου από το διαμέρισμά μας. Όχι. Θα πρέπει να πάμε να τον συναντήσουμε. Και τότε η πράξη μας και η ύπαρξή μας θα έχει τη βαρύτητα της μαρτυρίας. Νομίζω ότι έχουμε χορτάσει όλοι από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τη βαρύτητα της μαρτυρίας πίσω από τα λόγια τους. Εγώ τουλάχιστον όταν αποφάσισα να υπηρετήσω το λαϊκό παραμύθι και το λαϊκό πολιτισμό και το μύθι και όλο αυτόν τον κόσμο, πήγα και ζήσα στο χωριό και μεγάλωσα τα παιδιά μου στο χωριό. Και κάθε φορά επιστρέφω εκεί και μακάρι να μπορέσει η ζωή να με επιτρέψει και οι οικονομικές συνθήκες να ξαναεπιστρέψω εκεί, γιατί εκεί είναι η καρδιά μου.
1: Είναι πολύ ωραίο αυτό που είπατε, ότι έχετε την εμπειρία αυτής της ζωής, έχετε συναντήσει ουσιαστικά πολλά από τα ζώα που ζουν στο πύλιο, οπότε μεταφέρετε και προεκτείνετε αυτήν την εμπειρία και μέσα από την αφήγηση.
0: Μα ξέρετε, κάτι ας πούμε απλό, το οποίο πριν από ένα μήνα ήμουν πάλι εκεί και κάθε τόσο είμαι, ο ήχος από τις οπλές του αγριογούρνου πάνω στις μεγάλες πέτρες μιας ρεματιάς. Είναι σαν να γίνεται σεισμός, σαν να κατεβαίνει το βουνό. Δεν μπορεί κάποιος να το φανταστεί, όσο ευαίσθητος και ταλαντούχος να είναι. Δεν πρέπει να το ζήσει. Το αγριογούρνο είναι ένα βαρύτατο ζώο. Και οι οπλές του είναι μικρές. Είναι κόκαλα που χτυπάνε πάνω στις πέτρες, στις στρογγυλές και πάνε και η ρεματιά πολλαπλασιάζει αυτό το ήχο. Σας το λέω γιατί το ένιωσα πρόσφατα και η πρώτη μου αντίδραση, παρόλο που ζω δίπλα τους, ήταν πανικός. Για λίγο με κατέκλυσε αυτός ο ήχος, αυτό το τεράστιο ζώο που βρίσκεται στη ρεματιά στην οποία περπατάω κι εγώ. Είναι ένα τεράστιο γεγονός. Εμείς για να συγκινηθούμε θέλουμε να βλέπουμε στην τηλεόραση, και στο φόνο του υπολογιστή μας εκρήξεις, μετεωρίτες να πέφτουν, τεράστια προϊστορικά τέρατα. Ενώ οι οπλές του αγριογούρνου μέσα στη ρεματιά ή η φωνή της τιτός αυτής της λευκής άσπρης του κουβάγιας που τη λένε και χαροπούλη, που είναι ένας ρόγχος μέσα στην απόλυτα σκοτεινή νύχτα ή στο φεγγάρι όταν εμφανίζεται, είναι συγκλονιστική. Ένας ήχος από το πουθενά. Είναι γεγονότα της φύσης, τα οποία τώρα πια εμείς που θέλουμε να υπηρετήσουμε το παραμύθι και την προφορικότητα, θα πρέπει να τα μεταφέρουμε στην πόλη. Αυτό είναι προστασία της φύσης. Όχι να λέω προστατέψτε τι ωραίο που είναι το ζωάκι, σαν να είναι ένα μικρό παιδί. Περισσότερες φορές τα βιβλία και οι ιστορίες μας είναι σαν αντιμετωπίζουμε τα ζώα σαν μικρά παιδιά. Τα προσβάλλουμε. Ούτε τα ζώα είναι μικρά παιδιά, ούτε τα μικρά παιδιά είναι ζώα. Είναι διαφορετικές υπάρξεις. Δεν ξέρουμε τι είναι ζώο και δεν ξέρουμε καλά-καλά τι είναι και παιδί. Θα πρέπει δηλαδή να σκύψουμε και να αφουγκραστούμε και τα δύο για να μπορούμε να μιλήσουμε.
1: Άρα λοιπόν θα μπορούσε να πει κανείς ότι και το παραμύθι και η αφήγηση κατά κάποιον τρόπο μπορούν να μας βοηθήσουμε, να μας βοηθήσουν σε αυτό ή να αποτελέσουν ένα πρώτο βήμα, γιατί όπως είπατε είναι ανάγκη να υπάρξει και συνέχεια, γιατί όσο καλά κι αν ο επαγγελματίας αφηγητής μας μεταφέρει αυτό που είπατε, τον ήχο από τις οπλές του αγριογούρουνου στη Ρεματιά, αν δεν το ακούσουμε κι εμείς και δεν το δούμε, κάπου είναι μητελές όλο αυτό.
0: Ασφαλώς. Ουσιαστικά αυτό
1: η αφήγηση είναι το ένασμα για να προχωρήσουμε
0: ναι,
1: πιο πέρα.
0: Αυτό που μεταφέρει δεν είναι απλά το ένασμα, είναι η λαχτάρα. Ναι. Λαχτάρα για το ζώο. Ο σεβασμός και η λαχτάρα. Αν μας πείσει ότι το ζώο είναι κάτι πολύ σημαντικό και διαφορετικό από εμάς, θα πάμε να το συναντήσουμε το ζώο με τους όρους του ζώου. Όχι με τον να κάνουμε το σκύλο μας άνθρωπο και να τον δίνουμε με ρουχαλάκια και να του μιλάμε σαν να είναι άνθρωπος. Θα πάμε να συναντήσουμε πραγματικά το ζώο και να κάτσουμε, να το αφιερώσουμε χρόνο και κόπο ύπαρξης για να δούμε τι έχει να μας πει, τι έχει να μας μάθει.
1: Κύριε Πελαζιέ, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και εσάς και τη μικρή ακροάτριά μας που συμμετείχε σε αυτήν την αφήγηση και σε αυτή τη συζήτηση. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλα όσα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σήμερα μαζί σας με αφορμή αυτό το αφιέρωμα που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Όποιος θέλει να μάθει περισσότερα για τη δουλειά μου μπορεί να χτυπήσει το όνομά μου ή να μπει στην ιστοσελίδα μου που είναι το storytelling.gr. Και να βρει και τα βιβλία μου και τις παραστάσεις μου και τα σεμινάρια αφήγησης που κάνω και να γραφτεί, μπορεί να γραφτεί και στο newsletter μου. Στέλνω κάθε μήνα ένα μήνυμα σε όλους τους φίλους μου και τους μαθητές μου και τους μιλάω για αυτά τα πράγματα, για ένα ζώο, για ένα βιβλίο, για έναν ήχο, για κάτι που μπορούν να κερδίσουν από τον κόσμο του παραμυθιού, από τον τρόπο του παραμυθιού και της αφήγησης. Είναι τρόπος ύπαρξης.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Καλή.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Στέλιο Πελαζγό, διδάκτορα παιδαγωγικής, ιστορητή και συγγραφέα. Το θέμα μας σήμερα ήταν ο ρόλος των ζώων στο παραμύθι και την αφήγηση, στο πλαίσιο πάντα του μεγαλοαφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στο Ζωικό Βασίλειο και στη σειρά των εκπομπών «Και επίησεν ο Θεός τα θηρία του αγρού και τα πετεινά του ουρανού».

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και Διδαχή». Θεολογία και Διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
2: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
3: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Φαγητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός ο μεγαλύτης φόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπει εν δίσον αβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σίδερην ως εγάζων εν είδα στα υπερό αυτού. Ότι θύει συνέφη την επίβαση αυτού ο περιπατών επτερίγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός λόγα. Ο θεμελιών τη γίνε επ' την ασφάλεια αυτής που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμής ρεώσου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν στην όρη, καταβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπο νόνα θεμελίωσου αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψους ή καλύψε τη γη. Ο εξαποστέλων πηγάς εφάραξην αναμέσου των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αυρού προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνή. Ποτίζον όρη επ' των υπερώων αυτού από καρβού των έργων σχορδασίσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνες συγκυφλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων επ' της γης και ίνους εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσφαιν ελαίου και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορδαστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρουθεί ενός εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτόν. Όρητα υψηλά τα σελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης ελλήνινης καιρούς ο ήλιος έγνου τη δύση αυτού, έθνου σκότους και ηγένετο νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και στας μάνδρες αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επίησας, επληρώθη η γη της χρήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετώνουν και συναριθμός δορμή κράματα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπρεσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσωπώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύτερον δόντος σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαντός σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο αυτόμνος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ θα εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπειν αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχουν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού έθρου σκότους και γένετο νίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις όνος των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

από φυλακής προϊάς ερπισάν ο Ισραήλ επί των Κύριων. Όλος εκ νεότητος εγώ πάθες είναι σκήνης δουλεύσας και ασωτία πολύ τέλεον η μαύρωσα του κατοικώνα Θεού και πτωούμε πανύμνητε τη μέλουσα δίκη ότε παραστήσω με

Όσοφ ημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου, Κύριε του ελεός σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις,

πάντες αναστήσονται, ως της ύλη πάντης ειν Χριστέ ο Θεός. Τότε δέσποτα ως μετέστησας εξ ημών, έντες των Αγίων σου κατάταξον σκηνές.

στην καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου επίμαση των χειρών σου εμελέτω. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου ψυχή μου ως Γιάννη Δρούση. Ταχύησα οξό μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Ή αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκκο. Ακουστόν ποιησό με το πρωί το ηλιό σου τεπισήλπισα. Γνώρισό με Κύριο δόν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ τον εχθρό μου Κύριε προσέ κατεύθυνο δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ψυχή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και το όνομα τόσο Κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκλείψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσω εχθρούς μου και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δουλουσίμη.

Ήνατε συμπορδεήσε ή τυχήσετε ημά. Σκέπη των τερίγων τη αίλου ή ημών δόξη. Φρούντε ημά προσφυκτώντα εκτενώ και βόντα. Εκ των κινδύνων λυτρώσαστε ημά.

0: ελεήσομαι ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των τιρμών σου εξάλειψαν το όνομα μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόμαι. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εσύ διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις εν την εστέσαι. Ιδούγαρα εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτία εσύ της εσέ με ημίτηρ μου. Ιδούγαρα λίτη αν ηγάπησα, στα άδειλα και τα κλήθεια της σοφίας σου ειδηλωσάς μου. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειών αλεπνατήσω με. Ακουτιείς μια αγαλία συν και ευχροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και βάσα στα ανομίας μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν πίσω ενεμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησαν εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' μου. Απόδοσμη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξόν μου. Διδάξα ο νόμος στα σωλού σου και ασεβήσε επισε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενισή σου. Ό,τι η θέληση αστησίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκα ευλογήσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τετεπινωμένη, ο Θεός ούκα εξοδονώσει. Αγάθημαν, Κύριε, τη ευδοκία σου την Σεών και οικοδομηθεί το δατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους εν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
1: Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, υμνών σου την ύμιν παρακαλώ ένδοξε Παρθένε, των τεσμάτων μου τα σειράς, διάρρηξον τάχος θεσμοστήστην, των πανικτήρμων

0: Αγαπήσασα Κύριον και Στεφάνους δόξης κομίσασα, υπερπάντων καθηκέτευε, τον πιστό στιμόντων σε πανεύθυμε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, η και εσύ ας μου πρόσδεξε, ο Παρασκευή Παρθέ.

0: Μουσα δισοπισόν, ο σέβουσα μητρικής Μαρισία.
1: Στα τρία πιστών, Παρασκευή αθληφόρε, πέντουσα τη εις εκτύπωνη σου θερμός προσπελάζουσιν, η

Βλέπεις ο μόχος η δημοντάσαι και ρέγεις της μου ύψατον και περιεμπρέπει το ίδιο το αφήσασαν. Ιδέν κινή φοβηθήσα και τρέμουσα ευδία και βλέπω αυτήν.

Σταυρού, ως ασίες δημίων επνοϊνόμενων σωμάτων, η και ασίες του μη ενδόξου, προφή του προδρόμου Χριστού Υιόν. Παναγίνε δόξον για πανεφήμων Αποστόλων, Παναγίνε δόξον ο Διονυσίων και Θεοφόρων Δεωνυμών, της Αγίας ενδόξου χρημάτιδες Παρασκευής Τριφόρων, τα δικαίων Θεό Βογγιάννης, του Σύμματος Σύμων

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, καινή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσιτε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, καινή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου όσον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσιμην σήμερα, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις περασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

0: Κυριαή και σώνα στον αιώνα.
1: Αμήν.
2: Στερεώσει Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμώμετων πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή ταύτη, την πόλη ταύτη, σε αιώνα σε αιώνα.
0: Αγία Θεάτα και σώσον ημάς.
3: Την τιμιωτέρα των Κερουβήμ και εν τοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραπήμ. Την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός επίσημον, δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, εσφεζείς Παναχαγιόμενος Αμπρός και αδυνάμει, ο Δήμος Απιέου Σταυρού, τόσα σε μήνε πνεύμα σωμάτων και σημείαν δόξου, σωμάτων και δοσφέ Ιωάννου, να γίνει δόξα σε Πανεθνήμων Αποστών, Δήμος Ματήνων των Οσίων, και θεαθμοτέων ημών. Αγίδε Κύριε ο Γιάννης, το Σεβαδόσι μας Σαμψόν, το ξενοδόχνο, τελούμε και πάντων Αγία, ελέησε μας ως αθώς και φιλάνθρωπος.
4: Αγαπητοί μου αδελφοί, σας ενημερώνουμε ότι προσεχή Δευτέρα, 29 προς 3 την 30 Ιουνίου, θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία στο Καθολικό της Ιεράς Μομονής, που ενάδες βραδινής έως πρώτης πρωινής, επί τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Γερβασίου, του εν πάτρες.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού και την παράκληση στην Αγία Παρασκευή.

0: και ο κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Συνδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.

0: Οι Άγιοι Απόστολοι, οι πρώτοι μαθητές του Χριστού. Ειδικό αφιέρωμα θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 29 και την Τρίτη 30 Ιουνίου. Μέσα από 12 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να αναδείξουμε τη σημασία του έργου των Αποστόλων που με πίστη, θάρρος και αγάπη μετέφεραν το μήνυμα του Ευαγγελίου σε ολόκληρο τον κόσμο. Να καταγράψουμε τις πράξεις τους που φωτίζουν μέχρι και σήμερα το δρόμο της αλήθειας και της προσφοράς, κρατώντας ζωντανό το μήνυμα του Θεανθρώπου σε όλη την οικουμένη. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του Λόγου και του Πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στις λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου που θα λάβουν χώρα στις 28 και 29 Ιουνίου στην Κόρινθο και στον Ιερό Βράχο του Αρείου Πάγου θα συμμετάσχει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, παρουσία μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και Μητροπολιτών από όλη τη χώρα. Τη Νέα Σμύρνη επισκέφθηκε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συνομίλησε με πολίτες στην κεντρική αγορά και επισκέφθηκε τις αθλητικές εγκαταστάσεις της πόλης. Το πλαφόν οδήγησε σε μείωση τιμών σε 2.000 προϊόντα, στόχος της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, η μείωση των τιμών, υπογράμμισε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Υπουργός Ανάπτυξης. Άνοδος των βάσεων σε πολυτεχνικές και θετικές σχολές. Στις 3 Ιουλίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των ειδικών μαθημάτων. Έως τις 17 Ιουνίου η νέα παράταση για τα προγράμματα εξοικονομώ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Πελοπόννησο και σε περιοχές των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Σχεδόν 380 θάνατοι από πνιγμό καταγράφονται ετησίως στην Ελλάδα. 589 νεκροί, 2.980 τραυματίες και 50.000 αγνοούμενοι από τις δύο χθεσινές ισχυρές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν στη Βενεζουέλα. Πιθανό θεωρεί ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας έναν ισχυρό μετασεισμό άνω των 6,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Γενικά έθριος για αύριο καιρός, στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

Απόγευμα στον 89,5. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, απόγευμα στον 89,5 και σήμερα κοντά σας θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9 περίπου. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Ο Μεσοπόλεμος υπήρξε μια εποχή πλούσια σε γεγονότα, ιδέες, ελπίδες και διαψεύσεις. Ήταν η περίοδος κατά την οποία η Ευρώπη αναζητούσε νέα ισορροπία μετά τη μεγάλη καταστροφή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ενώ η Ελλάδα προσπαθούσε να επαναπροσδιορίσει τη θέση της στον κόσμο, να ανασυγκροτήσει τους θεσμούς της και να αντιμετωπίσει πρωτόγνωρες κοινωνικές και πολιτικές προκλήσεις. Ο συλλογικός τόμος, η Ελλάδα, η Ευρώπη και οι θεσμοί στον Μεσοπόλεμο δεν φωτίζει απλώς μία ιστορική περίοδο, αλλά αποτελεί μία πρόσκληση στο να κατανοήσουμε πώς διαμορφώθηκαν οι βάσεις του σύγχρονου κράτους αλλά και της σύγχρονης Ευρώπης. Με αυτή την αφορμή, αγαπητοί ακροατές, θα συνομιλήσουμε στη σημερινή εκπομπή με την κυρία Κατερίνα Μπρέγιανη, η οποία έχει την επιστημονική διεύθυνση και έχει επιμεληθεί και την εισαγωγή στον εν λόγω αυτό τόμο. Η κυρία Μπρέγιανη είναι διευθύντρια ερευνών στην Ακαδημία Αθηνών και έχουμε τη χαρά και την τιμή να τη φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Χαίρετε, κυρία Μπρέγιανη.
1: Καλησπέρα σας, εσάς και τους ακροατές.
0: Κυρία Μπρέγιανη, ξεκινώντας την συνομιλία μας, όταν μιλάμε για τον Μεσοπόλεμο, σε ποια ακριβώς χρονική περίοδο της ιστορίας αναφερόμαστε?
1: Είναι λίγο διαφορετική περιοδολόγηση για την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Γενικά μιλάμε από το 1919 και μετά, τα τέλη του 18 μάλλον, μετά την συνθήκη των Θεσσαλιών, για την Ευρώπη, για τον κόσμο. Στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια γενικότερα, οι πολεμικές εντάσεις συνεχίστηκαν και φυσικά το κυριότερο γεγονός αυτής για την Ελλάδα είναι η συνέχεια του πολέμου με τη Μικρασιατική Εκστρατεία για την Ελλάδα και τη Φινοθωμανική Αυτοκρατορία, βέβαια. Οπότε για την Ελλάδα μπορούμε να πούμε ότι ο Μεσοπόλεμος ξεκινάει το 22 πλέον, καθώς τότε τελειώνουν οι πολεμικές περιπέτειες για εμάς, για τη χώρα. Το ίδιο ισχύει νομίζω και για την Τουρκία. Η εμπόλεμη πείραξη θα μας τελειώνει και για την Οθωμανική Αυτοκρατορία το 22.
0: Κυρία Μπρέγιανη, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Ευρωπαϊκού Μεσοπολέμου?
1: Είναι πολυπίκυλα. Νομίζω έχει κάποιο ενδιαφέρον να αναφέρω συνοπτικά κάποια σημεία. Το ένα είναι, αν δούμε την οικονομία, βέβαια ο πληθωρισμός που μαθίζει και τις μεγάλες χώρες της Ευρώπης ως αποτέλεσμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Γνωρίζουμε τα πολύ σημαντικά επεισόδια πληθωρισμού στη Γερμανία, όπως και στη Γαλλία. Αυτό είναι ένα σημαντικό αποτέλεσμα, οικονομικό αποτέλεσμα που φέρνει ο πόλεμος. Άλλο στοιχείο από την οικονομική πλευρά είναι το γεγονός ότι η Γερμανία έχει κληθεί να καταβάλει, βέβαια όπως ξέρετε, τεράστιες αποζημιώσεις, και ο Κέινς ήδη από νωρίς επισήμανε ότι αυτό το στοιχείο, δηλαδή το γεγονός ότι η Γερμανία οφείλε τεράστιες πολεμικές αποζημιώσεις, θα είχε καταλυτικές συνέπειες και για την οικονομία, την ευρωπαϊκή, αλλά και για την ειρήνη, όπως και είχε πράγματι, γιατί γνωρίζετε, στο τέλος αυτής της περίοδου οδηγηθήκαμε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από την άλλη πλευρά, αν θέλετε να μιλήσουμε λίγο και γεωπολιτικά, αυτό που είναι σημαντικό να πούμε είναι ότι μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και τη νίκη των δυνάμεων της Αντάντ, αλλάζει ο τρόπος που αυτές κυριαρχούν, αν θέλετε, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, για να μιλήσουμε για την Ευρώπη πιο συγκεκριμένα, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και στη Μέση Ανατολή, έτσι, όπου πια έχουμε ζώνες επιρροής και δεν έχουμε στρατιωτική κατοχή ή εμπόλεμη κατάσταση όπως είχαμε κατά τη διάρκεια του πολέμου. Και ως συνέπεια της συνθήκης των Βερσαλιών δίνονται διάφορα μαντά, εντολές δηλαδή, στις δυνάμεις της Αντάντ να επικυριαρχήσουν, αν θέλετε, σε συγκεκριμένες ζώνες επιρροής κάθε μία. Ένα μαντά δίνεται και στην Ελλάδα βέβαια για τη ζώνη της Μύρνης. Αυτό που λίγο το λέμε και έχει όμως ένα ενδιαφέρον είναι ότι όλες οι δυνάμεις που συνεχίζουν να βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, στην Αγγίς και Μέση Ανατολή, είναι υπό τις διαταγές του Βρετανικού αρχιστρατηγείου. Άρα μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο η Βρετανία επικυρώνει, αν θέλετε, την ηγεμονία της και σε γεωπολιτικό επίπεδο και σε οικονομικό, με την συγκρότηση, με την διαμόρφωση του κανόνα χρυσού συναλλάγματος, που είναι ένας κανόνας βασισμένος βέβαια στη Στερλίνα. Η Στερλίνα λοιπόν γίνεται μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και αφού επανασυνδέεται το 24, αν το θυμάμαι καλά, με το χρυσό, γίνεται ηγεμονικό νόμισμα. Το νόμισμα δηλαδή που κυριαρχεί στην παγκόσμια οικονομία. Και με συνέπεια βέβαια τα αποθεματικά των κρατών να συγκεντρώνονται στο Λονδίνο. Αυτές οι εξελίξεις σε επίπεδο διεθνές εκφράζονται βέβαια και με την δημιουργία της κοινωνίας των εθνών. Η κοινωνία των εθνών κατά κάποιο τρόπο συγκεκριμενοποιεί τον εξορθολογισμό, αν θέλετε, του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος, της παγκόσμιας νομισματικής πολιτικής και, όπως είπα και πριν, και το γεωπολιτικό. Οπότε είναι ένα όργανο που έχει θεωρητικά στόχο με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με την κανονικοποίηση, αν θέλετε, του οικονομικού και γεωπολιτικού πεδίου, να διασφαλίσει την ειρήνη. Όπως ξέρουμε, αυτό δεν έχει. Αυτό λοιπόν είναι ένα στοιχείο του Ευρωπαϊκού Μεσοπολέμου όσον αφορά, όπως λέω εντός εισαγωγικών, την υψηλή πολιτική. Σε επίπεδο τώρα κοινωνικό, στην Ευρώπη ο Μεσοπόλεμος χαρακτηρίζεται από κοινωνικά κινήματα, εργατικές διεκδικήσεις, συλλογικές εκφράσεις πλέον διεκδίκησης δικαιωμάτων για τους εργαζομένους και προσπάθειες από την άλλη εξισορρόπησης των διάφορων πολιτικών τάσεων που και αυτές, όπως γνωρίζετε, αποτυγχάνουν. Αυτό που θα ήθελα επίσης να προσθέσω, γιατί είναι και το αισιόδοξο της μεσοπολεμικής περίοδου, είναι ότι έχουμε σε επίπεδο διανοητικό αλλά και καλλιτεχνικό μια μεγάλη άνθηση και επιστημονικό επίσης στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Εκφράζεται αυτό καταρχάς με τα καλλιτεχνικά, αν θέλετε, κινήματα της περίοδου, τον γερμανικό εξπρεσιονισμό, τον σουρεαλισμό βέβαια στη Γαλλία, το φουτουρισμό στην Ιταλία και ούτω καθεξής. αυτά όμως είναι και δείγματα ακριβώς της ζωτικότητας που είχε η κοινωνία. Δηλαδή, παρά τα τραύματα από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, υπάρχει μια δυναμική στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, ίσως και λόγω ακριβώς αυτών των τραυμάτων. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν έχουμε παθητικότητα κοινωνική, αντίθετα έχουμε μια κοινωνική ενεργοποίηση, έντονες κοινωνικές δυναμικές που εκφράζονται, όπως είπα, και σε διανοητικό επίπεδο και σε επίπεδο καλλιτεχνικών ρευμάτων. Είναι γενικά ο Μεσοπόλεμος, αν το δούμε από αυτή την πλευρά, ένα εργαστήριο, θα λέγαμε, νεωτερικότητας ή μετανεωτερικότητας.
0: Επηρέασε πολλές εκφάνσεις της ζωής και της κοινωνίας. Αυτό θέλετε να πείτε.
1: Ναι, κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, διάφορες όψεις της κοινωνικής ζωής βρίσκονται σε μια συνεχή διεργασία, υπόκειται σε συνεχής μεταλλάξη. Που οδηγεί βέβαια σε νέα ρεύματα, σε νέες ιδέες, σε νέες προσεγγίσεις. Θέλετε τόσο της κοινωνίας όσο και της επιστήμης. Αυτές οι εξελίξεις υπάρχουν και στην Ελλάδα. Δεν είμαστε έξω από αυτό. Μπορεί να έχουμε στη συνέχεια την ευκαιρία να το αναλύσουμε αυτό. Να πούμε δύο λόγια περισσότερα.
0: Κυρία Μπρέγιανη, μπορούμε να πούμε ότι στο Μεσοπόλεμο γεννήθηκαν πολλές από τις αντιφάσεις που εξακολουθούν να απασχολούν την Ευρώπη μέχρι και σήμερα.
1: Νομίζω ότι είναι μια περίοδος η μεσοπολεμική που μπορεί να συγκριστεί με τη σημερινή περίοδο. Με την έννοια καταρχάς η μία μεγάλη αντίφαση, την ανέφερα ήδη, το Μεσοπόλεμο, όπως είπα, έχουμε μια προσπάθεια εγκαθίδρυσης μιας οικονομικής και δημοσιονομικής παγκόσμιας τάξης, πράγμα το οποίο το 1929, ήδη και πριν από το 1929, καταλύεται λόγω της διεθνούς ύφεσης. Στη συνέχεια ενυπάρχουν διάφορα συστήματα, αν θέλετε, οικονομικής διακυβέρνησης. Από τη μία το κλείσιμο των κρατών στην εθνική τους οικονομία, από την άλλη προσπάθεια των διεθνών οργανισμών να συνεχίσουν την πολιτική του οικονομικού φιλελευθερισμού. Αυτές είναι αντιφάσεις που κάπως τις βλέπουμε, νομίζω, και σήμερα. Στο Μεσοπόλεμο αυτό στοιχείο είχε αντίκτυπο βέβαια και πολιτικό, γιατί οδήγησε σταδιακά και στην άνοδο των αυταρχικών ή ολοκληρωτικών καθεστώτων, όπως θέλουν, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και αυτό πάλι είναι ένα σημείο, η άνοδο δηλαδή ακραίων ιδεολογιών, που το βλέπουμε, που ενέχουν και τη βία, που το βλέπουμε και αρχίζουμε επίσης να μην το δούμε στην εξέλιξή του. Το βλέπουμε και σήμερα. Άρα και αυτά είναι ενδογενείς, ακριβώς αυτό που είπατε, ενδογενείς αντιφάσεις στο σύστημα το μεσοπολεμικό, ακριβώς γιατί υπάρχουν και έντονες αντιθέσεις, πολύ έντονες αντιθέσεις στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και στην Ελλάδα.
0: Κυρία Μπρέγιανη, πόσο διαφορετική ήταν η ελληνική εμπειρία του Μεσοπολέμου σε σχέση με εκείνη των ευρωπαϊκών χωρών?
1: Νομίζω εδώ είναι, το ξέρουμε όλοι, το διαφορετικό στοιχείο είναι βέβαια η μικρασιατική εκστρατεία, ναι, και το γεγονός ότι εισρέουν στη χώρα περίπου 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες πριν και μετά τη συνθήκη της Λοζάνης. Ο αριθμός αυτός ανταποκρίνεται σε όσους ήρθαν είτε πριν είτε μετά τη συνθήκη της Λοζάνης. 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι για μια μικρή χώρα όπως ήταν η Ελλάδα τότε είναι τεράστιος αριθμός. Αυτό είναι μια διαφορετική εξέλιξη από ό,τι συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Θα έχουμε βέβαια τα εισαγωγικά εγκαταστάσεως προσφυγικών πληθυσμών και σε άλλες χώρες, στην Ουγγαρία, στη Βουλγαρία κλπ. Αλλά δεν μιλάμε για τέτοια τάξης μέγεθος. Και επίσης το γεγονός ότι οι πρόσφυγες που έρχονται εδώ οι περισσότεροι είναι αστικής καταγωγής, ενώ ένα μέρος των προσφύγων αυτών εγκαθίσταται, όπως το γνωρίζετε, στον αγροτικό χώρο, σε εδάφη που προέρχονται από την αγροτική διανομή ή από τις γης που έχουν εγκαταλείψει οι Οθωμανοί. Αντίστοιχα οι πρόσφυγες πια που πάνε στην Τουρκία. Άρα αυτά είναι γεγονότα τεράστιας σημασίας που δεν αφορούν μόνο την ελληνική ιστορία, αφορούν ή την ελληνική κοινωνία. Είναι γεγονότα που εντάσσονται στην διεθνή πλέον, στην global history όπως λέμε, στη διεθνή ιστορία.
0: Ναι, ναι.
1: Ακριβώς γιατί σηματοδοτούν και εξελίξεις που σήμερα τις βλέπουμε και πιο έντονα. Άρα είναι ένα πρώτο παράδειγμα τόσο μαζικής μετακίνησης πληθυσμών της ροής των προσφύγων.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Κυρία Μπρέγιανη, όταν μιλάμε για θεσμούς, σε τι ακριβώς αναφερόμαστε? Στους νόμους, στις διοικητικές δομές ή σε μια βαθύτερη πολιτική κουλτούρα?
1: Ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί αυτό χρειάζεται μια διευκρίνηση όσον αφορά τον τίτλο του συλλογικού τόμου. Κυρίως το σκεπτικό το δικό μου ήταν η αναφορά στους διεθνείς θεσμούς. Το συνδέσω αυτό με το προηγούμενο στοιχείο στο οποίο αναφερθήκαμε, την εγκατάσταση του προσφυγικού πληθυσμού. Η Ελλάδα μετά στην διάρκεια της μεσοπολεμικής περίοδου είναι, αν θέλετε, συνδεδεμένη με την κοινωνία των εθνών ως διεθνή θεσμό. Για ποιο λόγο? Γιατί χρηματοδοτείται προκειμένου καταρχάς να εγκαταστήσει τον προσφυγικό αυτοπληθυσμό και δεύτερον να αναπτύξει τον παραγωγικό της ιστό. Άρα όταν μιλάω για θεσμού σε συγκεκριμένη περίοδο, για τη συγκεκριμένη περίοδο στο Μεσοπόλεμο και με το συγκεκριμένη οπτική βεβαίως, μιλάω περισσότερο για τη διάδραση μεταξύ

0: που είναι πάλι ένας αυτόνομος διεθνής οργανισμός, δεν είναι ελληνικός θεσμός. Οπότε όταν αναφέρομαι το συγκεκριμένο τίτλο σε θεσμούς, ενώ περισσότερο ακριβώς αυτή τη διάδραση μεταξύ ελληνικών θεσμών και ευρωπαϊκών θεσμών. Βεβαίως, όπως πολύ σωστά το είπατε, μιλάμε οπωσδήποτε και για το διοικητικό πλαίσιο, γιατί όλη αυτή η διαδικασία ενέχει και ένα θεσμικό διοικητικό πλαίσιο εθνικό πλέον. Οπότε το βασικό δηλαδή ζητούμενο, αν θέλετε, είναι ακριβώς μέσα από την έρευνα να δείξουμε πως η Ελλάδα δεν είναι, πώς να το πω, απομονωμένη, δεν ούτε έχει τη δυνατότητα να παίρνει μόνη τις αποφάσεις, υπόκειται σε μια διεθνή θεσμική πραγματικότητα. Αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι οι ελληνικοί άκτορες, τελεστές, πολιτικοί συντελεστές διεκδικούν, διαπραγματεύονται και τα λοιπά. Θα τα βλέπουμε πολύ καλά στα πρακτικά ακριβώς των διεθνών, που προκύπτουν από τις συναντήσεις με τους διεθνείς θεσμούς στην περίοδο αυτή. Οπότε αυτό είναι το βασικό και νομίζω είναι και μια νέα οπτική, γιατί συνήθως βλέπουμε ότι συμβαίνει στην ελληνική θεσμική πραγματικότητα μόνο από την ελληνική σκοπιά. Πρέπει κάπου, νομίζω, να ενταχθεί η έρευνα αυτή για την Ελλάδα μέσα σε ένα ευρύτερο διεθνές πλαίσιο, γιατί η Ελλάδα τη στιγμή αυτή είναι όντως ένα κρίκος γεωπολιτικός πολύ σημαντικός για τη Βρετανία, που, όπως είπα πριν, η Βρετανία είναι η ηγεμονική δύναμη στους διεθνείς οργανισμούς στην περίοδο αυτή. Άρα πρέπει να δούμε όλες τις διεργασίες σε ένα καλό είναι επιστημονικά να δούμε τις διεργασίες αυτές σε ένα ευρύτερο πλαίσιο θεσμικό. Δεν ξέρω αν είναι λίγο δύσκολο το νεολογικό, αλλά νομίζω ότι γίνεται κατανοητό τι θέλω να πω όσον αφορά αυτή τη διάδραση μεταξύ εθνικής πολιτικής και διεθνών οργανισμών, διεθνών θεσμών.
1: Κυρία Μπρέγιανη, ποιοι θεσμοί στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου δοκιμάστηκαν περισσότερο και ποιοι αποδείχθηκαν πιο ανθεκτικοί?
0: Ωραίο ερώτημα. Όπως ξέρετε, αποδείχθηκε ευάλωτη η ελληνική δημοκρατία, διότι το 1935 επισυμβαίνει η βασιλική παλινόρθωση. Το 1936 βέβαια έχουμε την επιβολή της δικτατορίας. Ήταν ένα, ούτως ή άλλως η ελληνική δημοκρατία 24 ήταν ένα πολίτευμα εφραστό, καθώς ήδη από την αρχή έχουμε παρεμβάσει του στρατού στην πολιτική ζωή, και σταδιακά οι πολιτικοί ανταγωνισμοί οξύνονται. Και παράλληλα οξύνονται και οι στρατιωτικές επεμβάσεις όσον αφορά τη λειτουργία του πολιτεύματος. Αυτός νομίζω είναι ένας θεσμός που ήταν ιδιαίτερα ευάλωτος ήδη από την καθίδρυσή του. Αλλά από την άλλη δεν πάβει να είναι μια νεωτερικότητα όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα. Έτσι είναι κάτι προοδευτικό, την καθίδρυση της ελληνικής δημοκρατίας, μαζί με όλα ό,τι φέρνει μαζί της. Δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο να επεκταθώ σε αυτό. Έχουμε συγκεντρώσει πάρα πολύ στο Δίπολο, Βενιζελική, Αντιβενιζελική. Αλλά η περίοδος έχει πολλά περισσότερα στοιχεία να μας δώσει όσον αφορά για την πολιτιακή οργάνωση, αλλά και τη συμμετοχή της κοινωνίας στο πολιτικό γίγνεσθε, δηλαδή μία από τα κάτω, το πούμε, ανάγνωση. Αυτό ήθελα να επισημάνω, ότι λίγο αδική την περίοδο και τις διεργασίες τις κοινωνικές και τις πολιτικές.

0: βεβαίως το να επικεντρώνει κανείς μόνο σε αυτό το δίπολο αντιβενιζελική-βενιζελική. Είναι οπωσδήποτε ουσιαστικό ως εργαλείο ανάλυσης, αλλά δεν είναι το μόνο.
1: Στο σημείο αυτό να διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Απόγευμα στον 89,5 μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Για όσες και όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, παρουσιάζουμε στην σημερινή εκπομπή τον συλλογικό τόμο με τίτλο «Η Ελλάδα, η Ευρώπη και οι θεσμοί στον Μεσοπόλεμο» των εκδόσεων Αλφιός, ένας τόμος που κυκλοφόρησε το 2026, και συνομιλούμε στη σημερινή εκπομπή με την κυρία Κατερίνα Μπρέγιαν, η οποία έχει την επιστημονική διεύθυνση και την εισαγωγή, έχει μεληθεί και την εισαγωγή στον εν λόγω συλλογικό τόμο. Η κυρία Μπρέγιαν είναι Διευθύντρια Ερευνών στην Ακαδημία Αθηνών. Κυρία Μπρέγιαν, έχουμε το δίπολο, μας είπατε, βενιζελική, αντιβενιζελική. Είναι σημαντικό, αλλά όχι όμως το μόνο, μας είπατε, την περίοδο εκείνη.
0: Κατά τη δική μου ανάγνωση, ναι. Με την έννοια ότι έχουμε πάρα πολύ επικεντρώσει έρευνα σε αυτό το δίπολο και αγνοούμε ή παραβλέπουμε άλλα σημαντικά πολιτικά φαινόμενα ή πολιτικά πρόσωπα που ενεργούν αυτή την περίοδο.
1: Και
0: για να συμπληρώσω λίγο, επειδή με ρωτήσατε πριν αν έχουμε θεσμούς ανθεκτικούς αυτή την περίοδο, είπαμε για την δημοκρατικό καθεστώς της ελληνικής δημοκρατίας που είναι στραυστό και τελικά καταραίει. Απ' την άλλη έχουμε δημιουργία θεσμών που συμβάλλουν στον εξορθολογισμό του κράτους, στον εξορθολογισμό της δημόσιας διοίκησης και που ήταν και ανθεκτικοί στο χρόνο. Τέτοι είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, δημιουργείται αρχίζει τη λειτουργία της το 1928 ως συνέπεια ακριβώς αυτής της πολιτικής της κοινωνίας των εθνών σε σχέση με την Ελλάδα. Είναι προϋπόθεση για να πάρει η Ελλάδα δάνεια, διεθνή δάνεια, η ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδας. Επίσης, την ίδια περίοδο έχουμε το 1926, συμπληρώνονται φέτος 100 χρόνια, έχουμε και την ίδρυση της Ακαδημίας Αθηνών, που ήταν ένα αίτημα, ένα ζητούμενο μάλλον, να το πω καλύτερα, ήδη από το 19ο αιώνα η ίδρυση μιας Ακαδημίας Επιστημών στην Ελλάδα επετέφθη τελικά σε αυτή τη συγκυρία του εξυγχρονισμού, αν θέλετε, του θεσμικού εξυγχρονισμού του ελληνικού κράτους. Αυτά για να συμπληρώσω λίγο, να μην πούμε μόνο με την απεσιόδοξη εικόνα ενός πολιτεύματος που καταραίει.
1: Μπορεί μια περίοδος πολιτικής αστάθειας να λειτουργήσει παραδόξως, θα λέγαμε, ως ένα εργαστήριο θεσμικών καινοτομιών?
0: Εγώ νομίζω ότι μπορεί, γιατί νομίζω, θέλω να πω, η έρευνα, ειδικά για τη συγκεκριμένη περίοδο, οδηγεί ακριβώς αυτό το συμπέρασμα που είπατε. Διότι αφενός έχουμε, όπως είπα, δημιουργία θεσμών που εξορθολογίζουν τον κρατικό μηχανισμό. Από την άλλη έχουμε, παρατηρούμε, ήδη το είπα, τη συμμετοχή της κοινωνίας στα πολιτικά δρόμενα, μια από τα κάτω δηλαδή πολιτική παρέμβαση, Επίσης παρατηρούμε τη σκέψη, γι' αυτό είπα ότι το δίπολο αυτό ίσως μας αφήνει και να, δεν μας αφήνει να δούμε δράσεις άλλων πολιτικών προσωπικών της περίοδου. Παρατηρούμε λοιπόν την εξέλιξη της πολιτικής σκέψης πολιτικών αδρών, όπως του Παπαναστασίου, του Αλεξάνδρου Παπαναστασίου Παραδοστοστάρη ή του Μιχαλακόπουλου ή άλλων παραγόντων της πολιτικής ζωής ή του Βαρβαρέσου, πολύ σημαντική προσωπικότητα της περίοδου. Που η σκέψη τους ακριβώς έρχεται να απαντήσει στα ζητούμενα των καιρών του, είτε στη διεθνή πολιτική σκηνή, είτε στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Και αυτό είναι φανερό από τη μελέτη των πρακτικών της Βουλής. Πώς διαμορφώνεται δηλαδή η πολιτική σκέψη των σημαντικών πολιτικών προσωπικών της περίοδου κάτω από την πίεση των γεγονότων. Είναι νομίζω ένα στοιχείο γι' αυτό που είπατε, ότι η αστάθεια μπορεί να οδηγήσει, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μπορεί λοιπόν να οδηγήσει σε μια νέα πραγμάτευση της πολιτικής σκηνής, της πολιτικής πραγματικότητας και της ίδιας της κοινωνικής ζωής βέβαια. Οπότε νομίζω ναι, αυτό έχει να κάνει με την κοινωνία, με τα ζητούμενα της κοινωνίας. Δεν έρχεται μόνο από πάνω. Είναι και η ίδια η κοινωνία της θέλει και συγκεκριμένη περίοδο. Η ελληνική κοινωνία και οι ευρωπαϊκές κοινωνίες ψάχνουν κάτι καινούριο. Σε στιγμές κρίσης βέβαια.
1: Ποια θεωρείτε πως ήταν η μεγαλύτερη θεσμική πρόκληση που κλήθηκε να αντιμετωπίσει το ελληνικό κράτος μετά την μικρασιατική καταστροφή?
0: Θεσμική πρόκληση, νομίζω ήδη το ανέφερα, ήταν ακριβώς η εγκατάσταση.
1: Η ένταξη στην ελληνική κοινωνία δηλαδή.
0: Φύγων, ναι. Ναι. Και η ίδια η εγκατάσταση, γιατί ήταν και θέμα επιβίωσης για τον πληθυσμό αυτό. Η αντιμετώπιση, γιατί σκεφτείτε ότι είναι η εγκατάσταση των ανθρώπων, αλλά είναι και εκεί κάτι που θα μας θυμίσει πρόσφατα γεγονότα, η αντιμετώπιση των επιδημιών για τη συγκεκριμένη περίοδο. Έχουμε βέβαια, έρχεται 1,5 εκατομμύριο κόσμος, φανταστείτε ότι οι επιδημίες είναι αρκετά εκτεταμένες. Και αυτό λοιπόν είναι μια πρόκληση για το ελληνικό κράτος.
1: Και δεν μπορούσαν και να τις αντιμετωπίσουν, κυρία Μπρέγιανη. Υπήρχε και πρόβλημα στον αντιμετώπιση.
0: Βεβαίως υπήρχε πρόβλημα αντιμετώπιση. Αυτό που επίσης είναι σημαντικό και έχει να κάνει με το θεσμικό εξυγχρονισμό είναι ότι με τη συγκυρία αυτή, δηλαδή της ανάγκης να αντιμετωπίσουν επιδημιολογικές κρίσεις και την επιδημιολογική, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, κρίση ή το επιδημιολογικό διακύβευμα, γιατί δεν μιλάμε για κρίση επιδημιολογική σε αυτή τη φάση, αλλά για προβλήματα τέτοιου τύπου. Για να το αντιμετωπίσουν λοιπόν, εφαρμόζουν, είναι και αναγκασμένοι άλλωστε, ακριβώς τις οδηγίες, τα μοντέλα, τα πρότυπα της Επιτροπής Υγείας της Κοινωνίας των Εθνών. Άλλο ένα λοιπόν πεδίο εξυγχρονισμού, θα λέγαμε. Ουσιαστικά το ελληνικό σύστημα υγείας διαμορφώνεται σε αυτή τη συγκυρία, όπου πια ακολουθούν τις διεκτίβες, τις οδηγίες που εκπορεύονται από τη Διεθνή Επιτροπή Υγείας, που ήταν ο πρόγονος του παγκόσμιου οργανισμού, του σημερινού παγκόσμιου οργανισμού υγείας. Άλλη πρόκληση, βέβαια πολύ μεγάλη θεσμική πρόκληση, είναι η αγροτική μεταρρύθμιση. Διότι ναι μεν υπάρχει ήδη το 22-23 η νομοθεσία σχετικά με την αγροτική μεταρρύθμιση, αλλά δεν είχε ενεργοποιηθεί. Ενεργοποιείται προκειμένου να εγκατασταθεί ο προσφυγικός πληθυσμός και με αυτή την αφορμή διανέμεται και η γη στους ακτήμονες, στους τόπιους ακτήμονες γεωργούς. Και αυτό είναι μια τεράστια θεσμική πρόκληση για το ελληνικό κράτος και νομίζω σύμφωνα με τα στατιστικά που διαθέτουμε στην Ελλάδα η αγροτική μεταρρύθμιση λαμβάνει χώρα στην Ανατολική Ευρώπη γενικά αυτή την περίοδο και στα Βαλκάνια σε αρκετές χώρες. Στην Ελλάδα όμως τα ποσοστά που διανέμονται είναι πολύ μεγαλύτερα, αν θυμάμαι καλά τώρα τα στατιστικά στοιχεία, είναι μεγαλύτερα από ό,τι στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου διενεργείται αγροτική μεταρρύθμιση στην ίδια περίοδο. Είναι μεγαλύτερες και οι ανάγκες. Οπότε και αυτό είναι ένα σημαντικό θεσμικό, μια θεσμική πρόοδος νομίζω για το ελληνικό κράτος και είναι σημαντικό ότι στη μεταρρύθμιση του 24, της δεκαετίας του 20, στην αγροτική μεταρρύθμιση, διατηρούνται αρχές που είχαν προβλεφθεί και από την περίοδο της Επανάστασης και από την περίοδο του Καποδίστρια. Δηλαδή υπάρχει μια συνέχεια σε ό,τι αφορά τα αγροτικά δικαιώματα επί της γης. Και αυτό επίσης νομίζω σημαντικό και μας δείχνει και μια, αν θέλετε, αυτό που είπα και πριν, ένα προοδευτικό ιό της ελληνικής δημοκρατίας παρά τις αδυναμίες της και παρά τις προκλήσεις που είχε να αντιμετωπίσει.
1: Ποια κοινωνική ομάδα πιστεύετε πως αποτέλεσε τον μεγάλο πρωταγωνιστή των αλλαγών εκείνης της εποχής?
0: Σε αυτό θα λέγαμε, δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μία κοινωνική ομάδα. Το σημαντικό είναι ότι εισέρχεται ο λαός, αν θέλετε, στην πολιτική κοινή. Δηλαδή έχουμε αγροτικές διεκδικήσεις, αφετέρου έχουμε ένα διάλογο μεταξύ αυτών των διεκδικήσεων και της επιστημονικής σκέψης της περίοδου. Δηλαδή οικονομολόγοι σε μεγάλο βαθμό, πολιτικοί επιστήμονες προσπαθούν να ανταποκριθούν αν θέλετε με επιστημονικό τρόπο στα λαϊκά αιτήματα, αν μπορούμε να το πούμε. Το λέω κάπως απλοϊκά για να γίνει έτσι κατανοητό. Είναι νομίζω σημαντικό, δηλαδή δεν θα έλεγα ότι έχουμε κοινωνική που ο Βενιζέλος προσπαθεί φυσικά να υπάρχει κοινωνική συμμαχία για να διασφαλιστεί η κοινωνική ειρήνη. Αυτό είναι και το κύριο, ένα κύριο σημείο της πολιτικής του. Αλλά αυτό που εγώ βλέπω είναι ότι υπάρχει μια συνδιαλλαγή μεταξύ επιστημονικής πολιτικής σκέψης και κοινωνικών ετοιμάτων. Αυτό είναι νομίζω πολύ σημαντικό για την περίοδο αυτή. Και νομίζω ότι βοήθησε τη χώρα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Για παράδειγμα, έχουμε από νωρίς, αμέσως μετά την εγκατάσταση των προσφύγων, έχουμε από νωρίς λόγο για κοινωνικό κράτος. Δεν υπήρχε μέχρι τότε ένα τέτοιο θέμα στον κοινωνικό διάλογο. Το Μεσοπόλεμο αντίθετα και είναι νομίζω και συμπλέει με ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη και στην Αμερική. Άρα έχουμε μια προσπάθεια, και αυτό κοινωνικά είναι πολύ θετικό για την περίοδο, μια προσπάθεια να ακολουθήσουν τις εξελίξεις που επισημαίνουν διεθνώς. Και αυτό το βλέπουμε και στο τι διαβάζεται στην Ελλάδα, τι δημοσιεύεται. Βλέπουμε οικονομικές αναλύσεις ή νέες οικονομικές θεωρίες με πρωτότυπο σε άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα να μεταφράζονται αμέσως με την έκδοσή τους στα ελληνικά. Άρα, πάλι το ξαναλέω, έχουμε μια κοινωνία που έχει μια δυναμική και προσπαθεί να λύσει αυτές τις αντιφάσεις που ήδη, στις οποίες ήδη αναφερθήκαμε.
1: Υπήρξε κάποιο πρόσωπο, κάποια πρόσωπα ή κάποια ιστορία ή κάποιες ιστορίες που συναντήσατε κατά την διάρκεια της έρευνας, κυρία Μπρέγιανη, που να συμπυκνώνει το πνεύμα της εποχής?
0: Πολλά πρόσωπα και πολλές ιστορίες. Δεν έχουμε χρόνο να αναφέρουμε. Θέλω να σταθώ σε δύο πρόσωπα που νομίζω ότι συμπυκνώνουν σε μεγάλο βαθμό αυτά που ήδη ανέφερα. Ο ένας είναι ο Αλέξανδρος Παναστασίου, που από νωρίς συμπλέει, αν θέλετε, με τα αιτήματα του ή της κοινωνίας, των λαϊκών στρωμάτων, των αγροτικών στρωμάτων, των εργατικών στρωμάτων, και προσπαθεί να ακολουθήσει μια μεταρρυθμιστική πολιτική, μια μέση, ας το πούμε έτσι, εδώ. Δεν καταφέρνει, είναι για πολύ λίγο χρόνο σε όλο αυτό το διάστημα στην Πρωθυπουργία, δεν καταφέρνει να υλοποιήσει πολλά από τα σχέδιά του. Ωστόσο, η επιρροή του στις πολιτικές που ακολουθούνται ήταν κέρια, και το ζήτημα αυτό που ανέφερα της αγροτικής διανομής, το ζήτημα της χρηματοδότησης του αγροτικού τομέα, στο ζήτημα της καλυτέρευσης της ζωής των εργατικών τάξεων κλπ. Μου φαίνεται λίγο προσωπικότητα προωθημένη, ας το πω έτσι, γιατί εισάγει ένα προβληματισμό που δύσκολα να βλέπουμε και σε Ευρωπαίους πολιτικούς αυτή την περίοδο. Όπως ξέρετε, με την κρίση του 28 έχουμε, όπως το είπα ήδη, άνοδο του προστατευτισμού. Ο Παπαναστασίου λοιπόν βάζει το θέμα, μήπως ο προστατευτισμός μας οδηγήσει σε θεσιαστικές δικτατορίες, όπως και έγινε βέβαια, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα βάζει κάποια θέματα που είναι αρκετά προωθημένα τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρώπη. Ένα άλλο πρόσωπο που νομίζω έχει έναν εντυπωσιακό ρόλο στην περίοδο αυτή είναι ο Βαρβαρέσος, ο οποίος ως Υπουργός Οικονομικών στη πολύ βραχύβια κυβέρνηση του Παπαναστασίου το 32 τηρήσει τάση πληρωμών, διότι η Ελλάδα έχει απορρίψει τους όρους που της έχουν επιβάλει για νέο δανεισμό, για νέο εξωτερικό δανεισμό. Επομένως, ο Βαρβαρέσος τηρήσει στάση μερική στάση πληρωμών και αμέσως μετά διαπραγματεύεται με τους δανειστές του κράτους μια πολιτική που έχει σχετικά αποτελέσματα για την Ελλάδα και που ακολουθήθηκε μέχρι και το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Δηλαδή είχε ένα ρόλο ρυθμιστικό πολύ σοβαρό όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά. Και ο Βαρβαρέσος επίσης δίνει μεγάλη έμφαση κατά την περίοδο αυτή στο συνομισματική πολιτική. Κάτι που το βλέπουμε περισσότερο μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και βέβαια και ο ίδιος συμμετέχει στη διάσκεψη του Bretton Woods. Έχει δηλαδή και ο ίδιος ενεργό ρόλο όσον αφορά τη διεθνή νομισματική κατάσταση μετά πια το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Θέλω να πω ότι οι συγκεκριμένοι ήταν προσωπικότητες που υπερβαίνουν, κατά τη γνώμη μου, το ελληνικό πλαίσιο σκέψης έχει μια εμβέλεια ευρύτερη. Να συμπληρώσω μόνο για το Βαρβαρέσο ότι αναφέρει σε λόγους του την έννοια του κοινωνικού κράτους ήδη από το 1936, νωρίς δηλαδή, πολύ νωρίς, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο ίδιος επικοινωνεί με την Αμερική, έχει υπόψη του τα νέα πολιτικά εργαλεία του New Deal και τις νέες πολιτικές που ακολουθούνται στις ΗΠΑ στην περίοδο αυτή. Οπότε θα μείνω σε αυτά τα δύο πρόσωπα, γιατί είναι σημαντικά και όσον αφορά τα νέα στοιχεία που δίνουν, αλλά και όσον αφορά τον εξωτερικισμό του ίδιου του κρατικού μηχανισμού.
1: Τι νέο φέρνει αυτή η έκδοση, κυρία Μπρέγιανη, στη μελέτη του Μεσοπολέμου που δεν γνωρίζαμε μέχρι σήμερα?
0: Νομίζω φέρνει αρκετά. Όλα τα άρθρα είναι πρωτότυπες προσεγγίσεις της περίοδου. Να πω εδώ ότι το μεγαλύτερο μέρος των άρθρων προέρχεται από παρουσιάσεις, από συμμετοχές, επιστημονικές εκδηλώσεις που είχα οργανώσει στο πλαίσιο ενός προγράμματος που είχα ακριβώς για την μεσοπολεμική διεθνή οικονομική κρίση. Επομένως, είναι αποτέλεσμα πρωτότυπης έρευνα οι συμμετοχές στον τόμο και είναι και φορείς και εμπειρικών, τελείως νέων εμπειρικών δεδομένων. Δηλαδή έχουμε στατιστικά στοιχεία και άλλα εμπειρικά δεδομένα που παρουσιάζονται εδώ για πρώτη φορά. Όπως είπα, αυτό συμβαίνει γιατί υπήρχαν οι βάσεις δεδομένων από το ερευνητικό πρόγραμμα, οπότε είναι βέβαια πιο εύκολο. Εύκολο δεν είναι, αλλά είναι πιο βατό το να συγκροτηθεί ένα συλλογικό τόμο που να έχει μια πρωτοτυπία και να φέρνει καινούργια πράγματα στην έρευνα. Είναι πιο βατό όταν συνεργάζεται σε ερευνητικά προγράμματα. Αυτά είναι αλήθεια και ο στόχος της, νομίζω, να δημιουργούν νέα γνώση, να είναι αυτοκυρία νέων πραγμάτων και όχι ανακύκλωση αυτών που ήδη ξέρουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να κάνει κανείς ένα ερευνητικό πρόγραμμα.
1: Στον τόμο αυτών συνδιαλέγονται μεταξύ τους διαφορετικές φωνές και διαφορετικές επιστημονικές προσεγγίσεις. Ναι, με ακούτε, κύριε Μπρέγιανη?
0: Ναι, σας ακούω.
1: Ναι, συνδιαλέγονται, λέω, μεταξύ τους διαφορετικές φωνές και διαφορετικές επιστημονικές προσεγγίσεις.
0: Υπάρχει μια διεπιστημονικότητα, αυτό είναι κάπως το ζητούμενό μου. Γενικά στην έρευνά μου το επιδιωκώ και αυτή τη μεθοδολογία, αν θέλετε, ακολουθώ, γιατί όπως είπα, το να βλέπει κανείς μόνο μία όψη είναι κάπως περιοριστικό, μας κλείνει λίγο τον ορίζοντα. Αν χρησιμοποιούμε περισσότερα εργαλεία, περισσότερες επιστήμες, έχουμε μεγαλύτερες δυνατότητες να δούμε τα φαινόμενα όσο μπορούμε στην ολότητά τους. Αυτό ακριβώς είναι και, νομίζω, και ο λόγος που επιλέγει κανείς να κάνει ένα συλλογικό τόμο, γιατί βέβαια δεν μπορεί να ξέρει όλα. Θα πρέπει να συγκεντρωθούν συμβολές από επιστήμονες διαφορετικών οπτικών, διαφορετικών επιστημών, κοινωνικών, βέβαια.
1: Και έχετε γράψει και άλλα βιβλία, κυρία Μπρέγιανη, και συλλογικά έργα με θέματα που άπτονται της οικονομικής ιστορίας, σωστά?
0: Ναι, σωστά. Αυτό είναι το βασικό μου πεδίο, η οικονομική και η κοινωνική, βέβαια, ιστορία. Δεν ξέρω αν θέλετε να αναφέρω συγκεκριμένα.
1: Ναι, σας ακούμε.
0: Ωραία. Μία παλαιότερη μονογραφία μου για το νεοελληνικό νόμισμα, στην οποία αναφέρομαι ακριβώς για τη συμμετοχή της Ελλάδας σε διάφορες νομισματικές ζώνες, γιατί δεν είναι το εδώ η πρώτη ζώνη στην οποία συμμετέχουμε. Τη μελέτη λοιπόν αυτή βλέπω τη διαδρομή της Ελλάδας στη Λατινική Νομισματική Ένωση κατά το 19ο αιώνα, στη συνέχεια στον κανόνα χρυσού συναλλάγματος που ήδη ανέφερα για τη μεσοπολεμική περίοδο, και εξετάζω παράλληλα, γιατί με ενδιαφέρει και αυτό το κομμάτι, τις νομισματικές αναπαραστάσεις με την έννοια της ιδεολογίας του κράτους όπως παρουσιάζεται στα νομίσματα και τα τραπεζογραμμάτια. Όπως είναι μια σύνθεση οικονομικής ιστορίας, νομισματικής ιστορίας, ιστορίας του νομίσματος και καθαρά μελέτης από νομισματική, πια καθαρά νομισματική πλευρά των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων. Δηλαδή μια, πώς να το πω, στην ηλική τους, ας το πούμε έτσι, διάσταση, όχι μόνο ως χρήμα, αλλά και ως τεκμήριο υλικό. Προσπάθησα να κάνω αυτό το συνδυασμό στη συγκεκριμένη μελέτη. Και μια δεύτερη πάλι, για να περιοριστώ σε αυτά που είναι ακριβώς το αντικείμενο της οικονομικής ιστορίας, πρόσφατη σχετικά για την μεσοπολεμική κρίση με τις επιπτώσεις της μεγάλης ύφεσης στην Ελλάδα από το 1929 μέχρι το 1940 περίπου, με όλους τους δείκτες που αναφέρονται τόσο στην εμπορική δραστηριότητα όσο και στα καθαρά δημοσιονομικά μεγέθη. Όπως βλέπετε, με ενδιαφέρει πολύ το εμπειρικό, δηλαδή η εμπειρική τεκμηρίωση, να υπάρχουν οπωσδήποτε τα στατιστικά στοιχεία για να τεκμηριώνεται αυτό που λέμε η επεξεργασία του στατιστικά.
1: Θα μας δοθεί η δυνατότητα να παρουσιάσουμε κάποιο βιβλίο σε κάποια επόμενη εκπομπή.
0: Αν είναι ενδιαφέροντα για τους ακροατές σας, γιατί είναι κάπως ειδικά, αλλά
1: παρουσιάζουν όμως, αναδεικνύουμε άγνωστες πτυχές. Ναι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Ναι. Αναδεικνύουμε άγνωστες πτυχές της ιστορίας.
0: Συμφωνώ. Ναι, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Της ιστορίας και της εξέλιξης, αν θέλετε, της κοινωνικής, έτσι. Από ό,τι έχω παρακολουθήσει τις εκπομπές σας, είναι και αυτό κάπως στους στόχους της εκπομπής.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλοτάξιδος να είναι ο τόμος αυτός.
0: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και ελπίζω να μην κούρασα από το κρατές, γιατί αυτά είναι, θέλω να ξαναπώ, είναι κάπως δυσνόητα ζητήματα, ακριβώς γιατί επισέρχονται πολύ αρκετοί παράγοντες. Προσπάθησα όσο πιο απλά να εκθέσω έτσι κάποια ζητήματα σε σχέση με το Μεσοπόλεμο και τον τόμο αυτό.
1: Τα είπατε όντως πολύ απλά. Να σας ευχαριστήσουμε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο έργο
0: καλή
1: σας.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Καλώς το Κυριακό.
1: Συνομιλήσαμε με την κυρία Κατερίνα Μπρέγιανη, η οποία έχει την επιστημονική διεύθυνση του τόμου, του συλλογικού τόμου που παρουσιάσαμε στην σημερινή εκπομπή, ο οποίος έχει τον τίτλο «Η Ελλάδα, η Ευρώπη, οι θεσμοί στον Μέσο Πόλεμο» των εκδόσεων Αλφιός, ένας τόμος που κυκλοφόρησε το 2026. Απόγευμα στον 89,5. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Αντώνης Παντελιός. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσίσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τα σημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν της αρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέησιν ημών και φυγάδευσον τη δυνάμει σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένσι ως ελεήμων, ή να άρεις αυτόν αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, πάυσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολέων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας, εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθησή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου τον νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με τον νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ εν οδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτες της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρ οδυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθ λήψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

αδιαλείπτος προσεύχεστε. Εν παντί ευχαριστείτε.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο.

0: Ξύπνητοσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν δια παντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δε εισήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομε, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εις πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και διδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένο και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός

0: και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Και συν τία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ιδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε ωράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς εγυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια, νύμφευτε.
3: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας αλληλούια.
1: Αλληλούια.
5: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και Λοχία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
5: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορού σιγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, τη σύβοόσιν αλληλούια.
5: Αλληλούια.
2: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
2: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
5: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
5: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
5: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του σιβοώντας Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύντι ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται ικτήσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
6: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αύτη τα σεντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
7: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπροστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθείς και φιλάγαθος. Εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
8: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
2: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
5: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων Νέων Μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
7: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξής εύχεσθε υπέρ αυτών.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
9: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Σεραφείμ Ζαφύρη με θέμα «Κίνδυνη διασκέδασης» που εκφωνήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 1998.
2: Με τη χάρη του Θεού και το περιεχόμενο της σημερινής ομιλίας θα έχει ως κέντρον την οικογένεια και όχι γενικώς την οικογένεια, διότι είναι μεγάλο το θέμα της οικογενείας, ανεξάντλητο θα λέγαμε, αλλά θα αναφερθούμε ειδικότερα στα νέα μέλη της οικογενείας. Και όχι σε όλα τα θέματα της νεότητος, αλλά σε ένα το οποίο είναι από τα πλέον βασικά, στην διασκέδαση. Και μάλιστα στους πειρασμούς και στους κινδύνους που περικλείουν οι τόποι, οι τρόποι και τα μέσα της συγχρόνου διασκεδάσεως. Πρέπει να πούμε ότι και το πρόβλημα του ασώτου της σημερινής ευαγγελικής περικοπής ή το αυτό, η διασκέδαση. Ο άσωτος ευτύχησε να έχει τον καλύτερο πατέρα, το καλύτερο και πιο θεάρεστο σπίτι και τις περισσότερες παροχές. Και όμως αυτός ένιωθε μέσα στο σπίτι του φυλακισμένος και έβλεπε τον πατέρα του, αυτόν τον καλόν πατέρα, ως τύραννο. Είχαν στο σπίτι τους ευχάριστες στιγμές. Είχαν και τα τραπέζια τους και την ψυχαγωγία τους. Αλλά αυτός δεν αναζητούσε απλώς μόνον την ψυχαγωγία, αλλά ήθελε την διασκέδαση, δηλαδή να απολαύσει και να καταπιεί μέχρι τριγός το περιεχόμενο της διασκεδάσεως. Ήθελε να φτάσει στα άκρα και γι' αυτό ζητούσε και χρήμα και ελευθερία, διότι ζητούσε την διασκέδαση. Και βεβαίως γνωρίζουμε όλη την συνέχεια και την τραγική κατάληξη αυτού του παιδιού. Την θλίψη, την πείνα, την δυστυχία, την αθλειότητα, και ευτυχώς που ο άσωτος είχε καλό πατέρα και δεν υπήρχαν τότε τα ναρκωτικά. Διότι εάν υπήρχαν τα ναρκωτικά, ήταν αναμφίβολο αν θα γύριζε πίσω. Θα ήθελε, αλλά δεν θα μπορούσε. Λίγοι, ελάχιστοι, η μειονότητα είναι εκείνη από τους εξαρτημένους, οι οποίοι σπάνε τα δεσμά και γυρίζουν πίσω στο πατρικό σπίτι, υγιής και ελεύθερη. Διασκέδαση λοιπόν. Πρέπει να πούμε ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη από την ψυχαγωγία. Είναι ανάγκη του ανθρώπου. Θέλει να ξεδώσει. Και ο Κύριος μας επήγε σε ευχάριστες στιγμές. Παρευρέθη σε γάμο. Επήγαινε στην φιλική του οικογένεια του Λαζάρου να περάσει κάποιες στιγμές οικογενειακές, ζεστές στιγμές, θαλπορείς στιγμές. Είχε πει μάλιστα και εις τους μαθητάς του: «Υπάγεται εις έρημον τόπον και αναπάβεστε ολίγων». Η ψυχαγωγία, η ανάπαυση, αυτή η άνεση, η ψυχική που θέλει ο άνθρωπος να ξεφύγει λίγο από το πρόγραμμα και την βία και το άγχος του προγράμματος και από την μέρημνα της ζωής. Είναι γνωστό και το περιστατικό του μεγάλου Αντωνίου. Αυτός, ο συνεπής, ο ακριβής ασκητής, εχρειάζεται με τους συνασκητάς του και τους μαθητάς του και κάποια ευχάριστη ώρα, κάποια στιγμή όπου δεν θα υπάρχει αυτή η πίεση του πνευματικού προγράμματος, ώστε οι δυνάμεις της ψυχής κάπως να νιώσουν μια ανακούφιση, μια άνεση. Λένε οι θεολόγοι και οι πατέρες μας ότι και στον Παράδεισο των σκοπών της ψυχαγωγίας εξυπηρετούσαν τα πουλιά και τα μιμητικά ζώα. Έδιναν και αυτά μια ευχάριστη νότα στους πρωτοπλάστους, οι οποίοι βεβαίως τις περισσότερες στιγμές επικοινωνούσαν με τον Θεό, συζητούσαν, επικοινωνούσαν με τον πνευματικό και ουράνιο κόσμο, έβλεπαν το βάθος της σοφίας του Θεού, είχαν όμως και τις στιγμές τις ευχάριστες, τις ανακουφιστικές, τις ψυχαγωγικές. Άλλο όμως ψυχαγωγία και άλλο διασκέδαση. Διασκέδαση σημαίνει και εκ του ρήματος σκεδάνιμη που προέρχεται η λέξη, σημαίνει όχι αγωγή της ψυχής, να οδηγήσω δηλαδή την ψυχή μου στο καλό, να της παράσχω μίαν, όπως είπαμε, ανακούφιση και ευχαρίστηση. Διασκέδαση σημαίνει διασκορπισμός, να διασκορπίσω κατά τρόπον άσωτον, όπως ο άσωτος, τα οικονομικά χαρίσματα, τα πνευματικά χαρίσματα, τα σωματικά χαρίσματα, να διασκορπιστεί ο νους μου, να εχμαλωτιστεί η ψυχή μου, οι αισθήσεις μου να βλέπουν δεξιά και αριστερά, να γίνω δηλαδή αγνώριστος. Και διασκέδαση δυστυχώς επεκράτησε αυτό να σημαίνει. Είναι χαρακτηριστικό το περιεχόμενο μερικών δηλώσεων από μαθητικά πάρτις ή χορούς. Γράφουν τα παιδιά. Θα γίνει εκεί και εκεί και θα ακολουθήσει ξέφρενο νεανικό γλέντι. Δηλαδή χωρίς φρένο και χωρίς φρένας σοφροσύνη. Άλλος τίτλος, υπότιτλος μάλλον. Θα κάνουμε εκείνο, εκείνο και ό,τι προκύψει. Δηλαδή και ό,τι ήθελεν προτείνει ο διάβολος ή το κρασί τις ώρες που δεν θα μιλάει πλέον το λογικό, αλλά θα ομιλεί και θα συμβουλεύει το πνεύμα του ίνου. Κι άλλο, ψυχαγωγία δίχως σύνορα, δηλαδή ψυχαγωγία δίχως όρια και φραγμούς και αναστολές. Όλα ίσωμα. Να γίνουν όλα, να ισοπεδωθούν όλα. Και ένας Μητροπολίτης της Κρήτης έγραψε ένα ωραιότατο άρθρο, σύντομο, αλλά με πολύ έτσι βάθος, και το οποίο αναδημοσίευσαν και άλλα περιοδικά και το επέγραψε. Τα Σαββατόβραδα σκοτώνουν. Αυτή η διασκέδαση, λέει, που γίνεται το Σάββατο το βράδυ, σκοτώνει όχι μόνο την χαρά, σκοτώνει και την ζωή. Και γράφει, το βράδυ του Σαββάτου πήγαν να γλεντήσουν σε κάποιο μπαρ. Λίγες ώρες αργότερα, άγνωστο πώς, η Μη Δέλτα, μια μαθήτρια, έπεσε σε κόμμα. Και σημειώνει, δεκάδες και εκατοντάδες οι σκοτωμένοι και τραυματισμένοι από μηχανάκια, αυτοκίνητα, πιωτά και ναρκωτικά, από ξενύχτια, γλεντοκόπια, μεθύσια και λάθη. Ένας ακήρυκτος, αδυσόπιτος πόλεμος που θερίζει τον ελληνισμό. Αυτή είναι η έννοια και αυτό είναι το περιεχόμενο της διασκεδάσεως. Δεν είναι μια ψυχαγωγία που θα πάει ο άλλος με την οικογένειά του να απολαύσει την φύση, να μην τεντώσει πάνω από τις δυνάμεις του τον εαυτό του, αλλά να μείνει στα πλαίσια τα φυσιολογικά, τα θεάρεστα, τα πνευματικά, χωρίς να ξεδώσει μεν σωματικά, αλλά να αδειάσει και πνευματικά. Και η διασκέδαση αυτή η σημερινή, γράφει σύγχρονος, άλλος σύγχρονος κηρυκός, αυτή η πληθωρική, προσέξτε τις λέξεις, άμετρη διασκεδαστική εξωστρέφεια, όλο προς τα έξω, είναι σήμερα πολύ επικίνδυνη. Επικίνδυνη σωματικά, μέσα στις αναστατώσεις, στις συμπλοκές, στα ξεφαντώματα, στον στροβιλισμό των παθών, γίνονται τραυματισμοί, περιπέτειες και διακινούνται ναρκωτικά. Στα στέκια της διασκέδασης δεν δίνουν μόνο τα ποτά βόμβες, αλλά ρίχνουν και πραγματικές βόμβες για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Και όποιον πάρει ο χάρος. Είναι, λέει, επικίνδυνη αυτή η διασκέδαση σωματικά. Είναι επικίνδυνη όμως και ψυχικά. Γιατί? Δημιουργούνται παραπατήματα, παραστρατήματα και αμαρτίες. Δηλητηριάζεται ο άνθρωπος από την κοσμική νοοτροπία, χάνει την πνευματικότητα, χάνει και την αγνότητα. Και τι είναι, λέει, η σύγχρονη διασκέδαση? Είναι ένας ανεμοστρόβιλος που παρασύρει στο διάβα του τα πάντα. Και τι άλλο, και ένας λίβας που κατακαίει και ερημώνει και μαραίνει τις νεανικές ψυχές. Τα βλέπουμε, τα ακούμε, τα διαβάζουμε και τα ζούμε. Βέβαια, παρόλο που κάνουμε τις διαπιστώσεις, μερικοί δεν έχουν συλλάβει αυτόν τον κίνδυνο. Λένε ότι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα της πατρίδος μας είναι η εθνική οικονομία. Έχει πολύ ελαττωθεί ο εθνικός μας πλούτος. Ξεχνούν όμως ότι ο πραγματικός εθνικός πλούτος της Ελλάδος είναι η νεότητα. Και αυτή τη στιγμή η νεότης δέχεται ένα ανελέητο μαστίγωμα. Βρίσκεται δεμένη πάνω στον πάσαλο της διασκεδάσεως και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, η τηλεόραση, όλα αυτά τα στέκια της διασκεδάσεως κρατάν στο χέρι από ένα μαστίγιο και δέρουν ανηλαιώς την νεότητα, η οποία έχει χάσει τον προσανατολισμό της και δεν μπορεί άλλο, είναι ζαλισμένη. Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θα πιούμε, τι θα γλεντήσουμε. Και αυτός ο κίνδυνος, θα δούμε, αδερφοί, ότι δεν είναι απλά τα πράγματα. Είναι ο εθνικός μας πλούτος η νεότητα που κινδυνεύει. Γιατί κινδυνεύει? Διότι αυτός ο κόσμος που έχει οικοδομηθεί σήμερα είναι ένας κόσμος σκολιός, στραβός, διεστραμμένος, διεφθαρμένος και γι' αυτό είναι και επικίνδυνος. Σήμερα δεν μπορείς να πεις ελεύθερα στον νέο άνθρωπο να πάει, ακίνδυνα να διασκεδάσει. Κρατιέται η αναπνοή σου και δαγκώνεσαι μέσα και λες, πού θα τον στείλω, θα του δώσω χρήματα, πού θα πάει, τι θα βρει εκεί, πού θα μπλέξει, τι θα κολλήσει, από ποιον θα εξαρτηθεί, με ποιον θα συσχετιστεί. Παντού παραμονεύει ο κίνδυνος. Γιατί? Είναι ο κόσμος διεστραμμένος. Έχει αποθρασινθεί το κακό. Έχει γίνει επικίνδυνη η ζωή και πιο επικίνδυνη ακόμα η διασκέδαση. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά λόγια. Τα παραδείγματα τα οποία στη συνέχεια θα ακουστούν θα μιλήσουν από μόνα τους. Μα είναι έτσι τα πράγματα, είναι τόσο επικίνδυνα, τόσο σοβαρά? Βεβαίως. Η ιστορία του ασώτου, αγαπητοί αδελφοί, επαναλαμβάνεται. Ο άσωτος επήγε κατόπιν οθήσεως των λογισμών ή κάποιων φίλων. Είπαμε, έβλεπε συνεχώς έξω. Ήθελε να πάει ελεύθερα, ανεξάρτητα, εις χώραν μακράν, να μην τον βλέπει το μάτι του πατέρα. Να μην είναι μέσα στο σπίτι, το σπίτι η οικογένεια είναι φωλιά και ασφάλεια. Ήθελε να πάει, και αυτό επαναλαμβάνεται. Πολλά παιδιά θέλουν να ξεφύγουν από τον έλεγχο και από το βλέμμα του γονιού. Γιατί? Τους ελέγχει μέσα τους. Ξέρουν ότι αυτό που είναι, αυτό που πάνε να κάνουν είναι άσχημο. Αλλά επειδή ο πειρασμός, η περιέργεια, ο μιμητισμός, αυτό είναι η διασκέδαση. Πειρασμός εκ του διαβόλου, περιέργεια από μέσα μας, μιμητισμός έξωθεν. Τους σωθεί θέλουν να φύγουν από το σπίτι. Πάνε για ανεξαρτησία και τι βρίσκουν? Την χειρότερη εχμαλωσία, την αθλειότητα. Δεν κάνει λάθος ο Θεός. Όπου υπάρχει αμαρτία, υπάρχει θλίψη, υπάρχει στενοχωρία. Η αμαρτία δεν γεννά ευχαρίστηση. Μπορεί να γεννά ένα ανώσιο γέλιο. Δεν δημιουργεί η αμαρτία πραγματική χαρά. Πήγε αυτός εκεί, όσο είχε την τσέπη γεμάτη, είχε και φίλους. Ήταν ανοιχτές οι πόρτες της αμαρτίας. Όταν άδειασε το πορτοφόλι και ευρέθη μόνος, τότε διεπίστωσε αυτήν την αηδία και το κενό εκείνης, πόσο μάλλον σήμερα της σημερινής διασκεδάσεως. Αλλά για να δούμε τι συμβαίνει στη σημερινή διασκέδαση. Στην σημερινή νεανική διασκέδαση περιλαμβάνει πραγματικά κινδύνους? Μήπως υπερβάλλουμε? Μήπως όλα αυτά γίνονται κάπου μακριά, στη Δύση, στην Αμερική, και δεν εγγίζουν τα ελληνικά δεδομένα? Μήπως εδώ τα παιδιά είναι εν ασφαλεία, ή έστω καλά στην Αθήνα, εδώ στην επαρχία? Δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Μπορεί να μην μπορούμε να ελέγξουμε τα παιδιά και μπορεί οι γονείς να υποφέρουν. Αλλά να μην λέμε ότι επειδή δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε και να τα περιορίσουμε, ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Η διασκέδαση σήμερα επιγραμματικά είναι σκοτάδι. Και πνευματικό και υλικό σκοτάδι. Είναι αμαρτία σε όλες τις φάσεις. Είναι η σημερινή διασκέδαση ακάθαρτη γλώσσα, ακάθαρτο λεξιλόγιο. Είναι βρώμικα ανέκδοτα. Είναι αισχρές πράξεις. Είναι μέθη. Είναι τσιγάρο ενεργητικό ή παθητικό μέσα σε αποπνικτική ατμόσφαιρα. Είναι ναρκωτικά. Είναι εκοφαντική, κυρίως ξένη μουσική. Είναι επικίνδυνο, είναι κίνδυνος σωματικός, εξάντληση, ζάλι, αρρώστια, υπόκοσμος. Είναι επιγραμματικά η σημερινή διασκέδαση. Ούτε ο τρόπος της διασκεδάσεως σωστός, ούτε ο τόπος κατάλληλος, ούτε τα μέσα θεάρεστα, ούτε τα αποτελέσματα ευχάριστα. Και όταν ετοιμάζονται χωροί, μασκέ, πάρτι, διάφορα όπως λένε, αυτό ξέρετε πως μεταφράζεται? Ηθική και πνευματική πτώχευση. Γυρίζουν τα παιδιά ράκι, έχουν μία λέξη την οποία, η οποία αυτοί τα παιδιά τη βρήκαν και εκφράζει το περιεχόμενο. Από την σύγχρονη διασκέδαση τα παιδιά γυρίζουν λιώμα, δηλαδή σαν νερουλό ζυμάρι. Το νευρικό του σύστημα, επιτρέψτε την έκφραση, σμπαράλια. Αισθηματικά εχμαλωτισμένα, διάφορα, πνιγμένα από τον καπνό, το αλκοόλ και τα ναρκωτικά, γυρίζουν ψυχικά και σωματικά ερείπια. Και μετά είναι η θεωρία των αλεπούδων που έκουψαν την ουρά τους, καφιόνται. Ξέρεις, μέθησα. Ξέρεις εκείνο. Και υπάρχουν και μερικά χριστιανικά παιδιά τα οποία ζηλεύουν. Λέει, εμείς, ναι, τι να ζηλέψουν. Σε στιγμές ειλικρινίας και εξομολογήσεως αυτά τα παιδιά που έζησαν αυτή την διασκέδαση χύνουν πικρά δάκρυα μετανοίας. Κρατήστε σας παρακαλώ τις επικίνδυνες λέξεις καπνός, αλκοόλ και ναρκωτικά. Και για να δούμε τα συγκεκριμένα παραδείγματα. Έχουμε τις καφετέριες. Καφέ, λέει, προσφέρουν. Επικίνδυνο ο καφές. Φαίνεται αθώον. Ο τόπος αθώος. Εξαρτάται. Ο Κώστας περίμενε έναν συμμαθητή του για τις αυριανές ασκήσεις και πήγε στην καινούρια καφετέρια η οποία ιδρύθηκε δίπλα στο σχολείο. Κάθισε, έβγαλε το κομπιουτεράκι να λύσει τις ασκήσεις. Τον πλησίασε ένας λίγο μεγαλύτερος. «Εσύ, μπράβο», λέει, «είσαι ατσίδας στις μηχανές. Αν δεν σου κάνει κόπο, δείξε και σε μένα θα μου χρειαστεί». «Πώς σε λένε?» «Κώστα». «Έλα, μπράβο, Κώστα, και εγώ θα σε πληρώσω». «Μέχρι να πει δε θέλω», γύρισε ο άλλος με τον δίσκο. «Τοστ, κρουασάν, ένα γεμάτο κύπελο ψηλό με καλαμάκι». Αστραπιαία κινήθηκε το χέρι του πάνω από το ποτήρι. «Μα δεν χρειάζεται», λέει ο Κώστας. «Α, δεν μ' αρέσει να υποχρεώνομαι. Σύ θα μου δείξεις το μάθημα». «Ποιο μάθημα?» «Και εγώ θα σε ανταμείψω». Είπαν κάτι εκεί. «Είσαι σπουδαίος», λέει. «Ασφαλώς παίρνεις δυναμωτικά». «Τι δυναμωτικά?» «Έλα, μην κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Κάτι που να τονώνει την διανοητικότητά σου. Κοίταξε, θα γίνομαι φίλη. Ό,τι θέλεις από μένα εδώ θα με βρίσκεις. Κατάλαβες?» Έφυγε. Γύρισε στο σπίτι του. Νάταν, λέει, η βροχή. Νάταν η διανοητική κούραση. Ένιωθε το κεφάλι του βαρύ, ζαλισμένος. Εννοείται, αδελφοί. Εννοείται τι ακριβώς συνέβη. Και εφημερίδα λέγει, παρά την απαγόρευση, 22 μπαρ βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από τα σχολεία. Οι καρέκλες της καφετέριας ακομπούν στον τοίχο του σχολείου. Σε κάθε νέο σχολικό συγκρότημα, οι άνθρωποι της νύχτας, του σκοταδιού του πνευματικού, ιδρύουν στο άψις βίσε, με τα πιο ευτελή υλικά, με τους πιο παράνομους αλλά και γρήγορους τρόπους ιδρύουν τέτοια κέντρα. Πού θα πάνε τα παιδιά για διάλειμμα, πού θα πάνε μετά το σχολείο, αν είναι απογευματινά πού θα πάνε πρώτο σχολείο και αν είναι απογευματινά πού θα πάνε το βράδυ, να βρίσκουν την πόρτα ανοιχτή, άλλο σχολείο, σχολείο του διαβόλου. Μπήκαμε στο αυτοκίνητο. Δεύτερον, σταμάτησε έξω από μια καφετερία. «Περίμενε εδώ», μου είπε ο άλλος. Αυτά είναι δημοσιεύματα και γεγονότα. Προχώρησε στο δρομάκι. Από το μαγαζί βγήκε ένας καλοντημένος νεαρός. Αυτή είναι καλοντημένη. Η επικίνδυνη μετασχηματίζονται, μασκαρεύονται, είναι καλοντημένοι. Και τον ακολούθησε. Ο Νίκος γύρισε μετά από ένα τέταρτο. «Την είδε στη φάση», μου είπε. Ήταν δημοσιογράφος ο άλλος. «Αυτός, συγχωρήστε μου, αυτός ο αλήτης», είπε, «είναι έμπορος. Βασικά διοχετεύει κοκαίνη. Έτσι είναι τα πράγματα. Στην αρχή ξεκινάνε με κεράσματα και αφού σε δέσουν χειροπόδαρα, σου παίρνουνε και την τελευταία δεκάρα. Σε ένα χρόνο οι πελάτες του θα είναι όλοι τρελοί. Και έγραψε και ένα χριστιανικό περιοδικό. Ένα φαινόμενο σπάνιο πριν μερικές δεκαετίες διαδίδεται ανησυχητικά στις μέρες μας. Οι καπνοί τα τσιγάρα εξουδετερώνουν το λιγοστό μέσα στην καφετέρια και στον μπαρ οξυγόνο. Η εκοφαντική μουσική ξεσπάει ξαφνικά, τα ποτήρια πηγαίνουν, έρχονται άδεια και γεμάτα και άπλυτα. Άπλυτα, έλεγε σερβιτόρος, είναι παρόν. Ρίχνουν οι σερβιτόροι μέσα, αυτοί που φτιάχνουν τα κοκτέιλς. Πρέπει

όχι μόνο οι καφετέριες δεν είναι τόσο αθώες, αλλά και λογικά να το πάρει κανείς. Γιατί να πληρώσεις 700 δραχμές για μια κουταλιά ζάχαρη και μια κουταλιά καφέ? Φτιάστο στο σπίτι σου με ελάχιστο κόστος, στην οικογένειά σου, με τον πατέρα ή τη μητέρα, να είναι μια ευχάριστη στιγμή. Είναι όμως μόνο οι καφετέριες και τα μπάρ αυτά τα κέντρα? Όχι μόνο. Απ' αλλού ξεκίνησαν αυτά. Η Ελβίνα, είπαμε, αυτά είναι γεγονότα, πήγαινε τακτικά στα πάρτι των συμμαθητών τους. Εμείς είμαστε ορθόδοξοι. Για την ιστορία, αγαπητοί αδελφοί, πρέπει να πούμε ότι η ιστορία με τα κέντρα αυτά της διασκεδάσεως ξεκίνησε από τα πάρτι. Τα πάρτι είναι ένα προτεσταντικό γεγονός, μια εορτή που κάνει κάποιος στα γενέθλιά του. Εμείς δεν έχουμε πάρτι. Εμείς έχουμε ονομαστική εορτή. Γιορτάζει ο Άγιος, θα πάει το παιδί στην εκκλησία, αν μπορεί, θα εξομολογηθεί, θα κοινωνήσει, θα φτιάσει πρόσφορο η μητέρα του. Ήρθαν όμως αυτά σιγά σιγά, όπως και η χθεσινή ανύπαρκτη εορτή. Θα φτιάξει, ήρθαν τα πάρτι σιγά σιγά και γύρονταν στα σπίτια, αυτό που λέμε τώρα. Από τα σπίτια το πάρτι μετεφέρθη να γίνει πιο μαζικό σε έναν χώρο. Και έτσι δημιουργήθηκε η ανάγκη να φτιάξουν δισκοθήκες, δισκοτέκ που λένε, μπαρ κλπ. Η Ελβίνα λοιπόν πήγαινε τακτικά στα πάρτι των συμμαθητών της. Σε ένα από αυτά ήπιε κάποιο πορτοκαλί ποτό και χόρεψε στο μισοσκόταδο. Κάποια στιγμή διαπίστωσε πως μερικοί συμμαθητές της μπαινόβγαιναν σε κάποιο δωμάτιο. Ζήτησε να πάει και εκείνη, την εμπόδισαν, αλλά όταν επέμενε την άφησαν. Εκεί ένας νεαρός που τον έβλεπε για πρώτη φορά κρατούσε μια πίπα και την πρόσφερε να καπνίσουν όσοι ήθελαν, αφού υπόσχονταν πως δεν θα το πούν σε κανένα. Κάπνισε και η Ελβίνα. Το επανέλαβε και άλλες φορές. Άρχισε μετά να αγοράζει. Στα 16 της ήταν εξαρτημένη, δούλη του πάθους και άρρωστη από πνευμονία. Στο πάρτι λείπουν οι γονείς. Τις περισσότερες φορές οι γονείς λείπουν. Και λείπουν όχι επειδή το ζητούν σόνι και καλά τα παιδιά, αλλά από μια κακή νοοτροπία να τα αφήσουμε τα παιδιά μόνα τους. Γιατί τι πειράζει ο γονιός? Το μάτι του γονιού είναι ασφάλεια, είναι έλεγχος. Ο Κώστας το περισσενό καλοκαίρι δούλευε σε ένα Λούνα Πάρκ. Μερικοί από τους μεγαλυτέρους του κάπνιζαν, τον κέρασαν. Στο τέλος κόλλησε και αυτός. Τώρα βρίσκεται στην φυλακή. Η Ρούλα και οι φίλες της σήμερα είναι μαθήτριες σε ένα λύκειο, μεγάλης τάξεως μαθήτριες. Κάθε μέρα έξω από το σχολείο υπήρχαν μερικοί νεαροί. Ας επιτραπεί μέσα στον ιερό αυτό χώρο να πούμε ακριβώς τα πράγματα όπως γίνονται. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, «Δεν θέλω να κάνω τους λόγους μου σεμνούς, αλλά τους ακροατάς μου δια των λόγων μου σεμνούς». Πήγαιναν μερικοί νεαροί. Η Ρούλα μπλέχτηκε. Αυτός όμως ήταν μεταπολιτής ναρκωτικών. Χρησιμοποίησε το γνωστό κόλπο του αισθήματος για να κάνει τη δουλειά του. Σήμερα η 17χρονη Ρούλα κάνει την ίδια δουλειά. Μεταπολεί και αυτή για να αγοράσει την δόση της. Δεν είναι κέντρον διασκεδάσεως ψυχαγωγίας. Είναι κέντρον θανάτου. Δεν αυξάνει τη χαρά η σημερινή διασκέδαση. Σκοτώνει τη χαρά, την ψυχή, την νεότητα. Και τώρα λέει, είναι ακριβά τα ναρκωτικά. Ένα γραμμάριο ηρωίνης 25.000. Θέλει, λέει, 60.000 τη βδομάδα.
60.000 άτομα παίρνουν ηρωίνη, γύρω στις 100.000 είναι οι εξαρτημένοι σήμερα και

0: 1.800.000 Έλληνες έχουν δοκιμάσει στη ζωή τους. 100 δις ο τζίρος από την διακίνηση των ναρκωτικών. Σήμερα δεν είναι μόνο τα ναρκωτικά, τόσο αυτά που είναι ακριβά. Είναι ακριβά, βλέπουμε και εδώ στη Λαμία που κυκλοφορούν μερικοί και ζητιανεύουν. Και δεν ζητιανεύουν μόνο, και άλλα πράγματα. Είναι και τα φτηνά. Τώρα που έπεσαν τα ανατολικά καθεστώτα, χημικοί από τις χώρες αυτές, για να δεν έβρισκαν δουλειά εκεί στην πατρίδα τους, για να εξοικονομήσουν τα προς του ζήν, εφεύραν ένα χάπι. Αυτό το χάπι εμφανίστηκε την 1η Ιουλίου του 1985. Το εβάπτισε ο ρωσικής καταγωγής χημικός Αλεξάντερ Σουλγκίν. Το βάπτισε έκσταση. Έκσταση σημαίνει «βγαίνω από τον εαυτό μου». Άρχισε από την Δύση, πέρασε στον Ατλαντικό 10 χρόνια μετά. Το δημοσίευμα είναι το 1995. Τώρα είναι πιο προχωρημένα τα πράγματα. Έχει σημαδέψει αυτό το χάπι. 3.000 κάνει. Φτηνό. Αν θέλεις για τα άλλα, λέει, τόσα χρήματα, αυτό μπορείς να το βρεις. Και λέει, έχει προκαλέσει θανάτους. Όχι τόσο πολλούς, αλλά είναι θανατηφόρο. Έρχεται στις αποσκευές των τουριστών και υπάρχει μέσα στα κέντρα διασκεδάσεως. Λέει, έλα τώρα μωρέ, έτσι, όπως σας το λέω, είναι η ανταπόκριση. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Σε όποιο κλαμπ πας στην Αθήνα, στον Πειραιά, στην Κηφισιά, θα μπεις μέσα και θα δεις τη γωνιά το πηγαδάκι. Θα έρθει ο άλλος και θα σου δώσει 3.000, 4.000 την ταμπλέτα. Και μετά θα σου πει, θες και κάτι άλλο. Και αυτό, λέει, το χάπι τι δημιουργεί. Στην αρχή, λέει, δημιουργεί μια εφορία, μια έξαψη. Θέλεις να χορεύεις ασταμάτητα, ώρες. Και μετά γίνεται αφυδάτωση, λέει, του οργανισμού και θέλεις νερό. Και σε αυτή την φάση μετά μπορεί ο άνθρωπος να πεθάνει. Συνέβησαν θάνατοι, λέει δε ένας, δεν μπορούσα την άλλη μέρα να ξυπνήσω τον φίλο μου. Σαν μολύβι ήτανε. Έκανε, λέει, πόσες μέρες να συνέλθει. Χάπια τα οποία κυκλοφορούν ελεύθερα. Μα δεν είναι εκκλησία αυτά τα κέντρα. Δεν ακούγεται λόγος Θεού. Δεν εκπέμπεται και δεν ψάλλεται βυζαντινή μουσική. Δεν υπάρχουν αγγελικά πρόσωπα. Έχουν χρόνια να πατήσουν στην εκκλησία οι μαγαζάτορες. Είναι πονηροί. Αυτοί δεν δοκιμάζουν τίποτα, αλλά χάριν του ανώμου κέρδους θυσιάζουν τα παιδιά του Κοσμάκη. Και όταν τους έπιασαν, καλά, λέει, δεν ντρέπεστε, λέει, δεν λυπάστε τα παιδιά του Κοσμάκη που θα πεθάνουν. Λέει, θα πεθάνουν και θα πεθάνουν μια μέρα, ας πεθάνουν τώρα. Έτσι είναι, λέει ο Μέγας Αθανάσιος, όπου υπάρχει μουσική του Θεού, πνευματική, ελκύονται οι άγγελοι. Όπου υπάρχει δαιμονική μουσική, με λόγια αντίθετα του Ευαγγελίου, από ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία, από ανθρώπους που δεν τους έχει φωτίσει το φως του Χριστού, περιμένουμε καλό, δαίμονες έρχονται, λέει. Και λέει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, σε αυτούς τους χορούς υπάρχει ο διάβολος, όπου χορός και όρχησης και γλέντι, εκεί διάβολος. Έχουμε στην εκκλησία πνευματικούς χορούς, έχουμε πνευματικά πανηγύρια, στα κοσμικά πανηγύρια υπάρχει το πνεύμα του κόσμου, της φθοράς, του θανάτου. Έγινε και μια έρευνα από μια εφημερίδα μεταξύ 400 νέων αγοριών, φοιτητών, μαθητών και σπουδαστών και κοριτσιών. Ειδικότερα, λέει, η ανωτέρω έρευνα απέδειξε ότι η καφετέρια ως τόπος διασκέδασης και διάθεσης του ελεύθερου χρόνου συγκεντρώνει την πλειοψηφία των προτιμήσεων. Αποτελεί για τους μαθητές 60% αλλά και τις μαθήτριες τον κυριότερο τόπο όπου περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους. Βιβλίο ή μπαρ βίο, έλεγε, γράφει το σχόλιο. Βιβλίο τα παιδιά προτιμούνε ή ζωή στην καφετέρια και στο μπαρ. Τι καταλάβαμε, αδερφοί? Είναι απλά τα πράγματα. Μπορούμε να είμαστε ήσυχοι? Δεν πρέπει και στην σύγχρονη διασκέδαση, δεν είναι υπερβολικά, δεν πρέπει και στη σύγχρονη διασκέδαση να βάλουμε μια ταμπέλα που βάζουν στα φορτία του ηλεκτρισμού: κίνδυνος θάνατος, προσοχή, κίνδυνος θάνατος. Δεν ισχύει και για τη σημερινή διασκέδαση με αυτούς τους πειρασμούς και αυτούς τους κινδύνους. Δεν ισχύει αυτό που λένε στο στρατό για τις νάρκες: πρόσεξε, μια φορά την πατάς, δεν την ξαναπατάς. Και αυτά που ακούσαμε δεν είναι ειδήσεις, είναι ομολογίες παιδιών. Οι αστυνομικοί, οι δικαστές, οι γιατροί, οι πνευματικοί, οι υπάλληλοι, οι σερβιτόροι, οι πορτιέριδες βλέπουν και ξέρουν πολύ περισσότερα. Πότε κι εμείς θα καταλάβουμε σαν οικογένεια να πούμε όχι στο σύγχρονο τρόπο διασκεδάσεως? Πρέπει δηλαδή κανείς να πιει όλη τη θάλασσα για να καταλάβει ότι το νερό είναι αλμυρό? Πρέπει δηλαδή να θρηνήσουμε θύματα στο σπίτι μας για να χρειαστεί να γίνουμε λίγο πιο αυστηροί? Έλεγε μια κυρία, τρία φέρετρα περιμένει αυτή η οικογένεια. Δεν είναι μακριά. Αυτό που βλέπουμε σήμερα πίσω από το βουνό, μακριά, είναι πίσω από την πλάτη μας, χωρίς να το καταλαβαίνουμε πολλές φορές. Η σημερινή διασκέδαση δεν είναι έλλειψη απλώς σοβαρότητος, προσέξτε, λεκτική βαρβαρότητα, προκλητικές φιγούρες, άπρεπες χειρονομίες, αθυροστομία, σπατάλη χρημάτων, άπλυτα ποτήρια, εκοφαντική μουσική και κίνδυνος υγείας. Η σημερινή διασκέδαση είναι ο σύγχρονος μινόταυρος, ο οποίος τρώγει τα παιδιά της Ελλάδος. Και επειδή είμαστε και συναισθηματικός λαός, όπως και οι Ιταλοί, αυτοί οι μεσογειακοί λαοί έχουν μια πληθωρικότητα στην διασκέδαση και στο γλέντι. Πέφτομαι δυστυχώς, επιτρέψτε, με τα μούτρα σε αυτά τα πράγματα. Και αν ο άλλος δεν γευτεί όπως ο άσωτος, κάνε και λίγο κράτη, βρε παιδί μου. Κάνε και λίγο κράτη. Κάθε μέρα στις 11 θα βγαίνεις και θα γυρίζεις στις 6. Δεν υπάρχει εκκλησία, κάποια γιορτή, κάτι να σταματήσει. Τι θα κάνουμε? Το βάρος πέφτει και πάλι στην οικογένεια. Πολλά είναι τα επικίνδυνα στη σύγχρονη διασκέδαση. Αλλά είπαμε στην αρχή ότι αν ήταν τότε τα ναρκωτικά επί ασώτου, δεν θα γύριζε. Σήμερα η διασκέδαση έχει πάρει αυτήν την απειλητική διάσταση. Μπορεί να σου έρθει το παιδί μεθυσμένο. Μπορεί να σου έρθει να μάθει το τσιγάρο. Μπορεί να σου έρθει μπλεγμένο. Μπορεί να χάσει όλα τα χρήματα. Ας πούμε λίγο το κακό. Αν σου έρθει όμως εξαρτημένο, όπως λένε, μαστουρωμένο, φτιαγμένο, αν κατά λάθος, αν από αφέλεια ή αθωότητα, το ρυψοκινδυνεύεις. Βέβαια, η μειονότητα μπλέκει. Είναι αλήθεια, μην πανικοβληθούμε. Η μειονότητα μπλέκει. αλλά δεν έχουμε την πολυτέλεια να το ρυψοκινδυνεύσουμε. Ούτε μπορούμε να πούμε θα τα αφήσουμε την λύση του προβλήματος στους άλλους. Η δημοκρατία μας είναι ένα καλό πολίτευμα, αλλά δύσκολο και καταντά συχνά ασυδοσία. Η δικαιοσύνη δείχνει ανεπίτρεπτη επιείκεια στους εμπόρους. Η αστυνομία πολλές φορές δεν επαρκεί, ίσως κάποια μέλη της να είναι και μπλεγμένα. Οι κοινωνικοί φορείς ευχές δίνουν. Το σχολείο τους κυνηγούν μέσα στο προάβλιο πολλές φορές. Οι πολιτικοί δεν σκέπτονται τις επόμενες γενναίες, αλλά τις επόμενες εκλογές. Η εκκλησία μπορεί, αλλά πρέπει η οικογένεια να οδηγήσει τα παιδιά στην εκκλησία. Τι θα κάνουμε? Κύριοι, έγραφε κάποιος, τα παιδιά μας πεθαίνουν γιατί μεγαλώνουν σε άθεα σπίτια και σε άθεα σχολεία. Είμαστε πρόθυμοι από αυτή την ώρα να γίνουμε άνθρωποι του Θεού? Είμαστε πρόθυμοι, αδελφοί, από αυτή την ώρα όλη η οικογένεια, μικρή και μεγάλη, όχι πήγαινε εσύ και εμείς η μεγαλύτερη άλλο δρόμο, όλη η οικογένεια μπορούμε να πάρουμε την απόφαση να γίνουμε άνθρωποι του Θεού, με αρετές, με φόβο, με εκκλησιαστική ζωή? Αν απαντήσουμε ναι, είναι βέβαιο ότι σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν τοξικομανείς. Αν απαντήσουμε όχι, καμιά πρόληψη, καμιά καταστολή δεν θα περιορίσει αυτόν τον θανάσιμο κίνδυνο. Τι περιμένουμε, λέει, για να απελπιστούμε? Τα ναρκωτικά είναι διάβολος. Οι έμποροι είναι πιο έξυπνοι, πιο πονηροί, πιο κακοί από όλους εμάς. Τον διάβολο των ναρκωτικών και τους εμπόρους του διαβόλου μόνο ο Χριστός και οι άνθρωποι μαζί με τον Χριστό μπορούν να τους νικήσουν. Εάν δεν συμμαχήσουμε με τον Χριστό, θα αισθανόμαστε πάντοτε αδύναμοι και στο σατανισμό και στα ναρκωτικά και στις οποιασδήποτε αρρώστιες. Ο Χριστός ήλθε να λύσει τα έργα του διαβόλου. Πιάνει στο χέρι του Χριστού. Η οικογένεια ανοίγει την πόρτα της στο Χριστό. Μπαίνει ο Χριστός στο σπίτι και στις καρδιές. Λατρεύει όλη η οικογένεια το Χριστό. Μικροί και μεγάλοι κάνουν αυτή την επανάσταση, τη στροφή. Τότε αυτή η επιστροφή στο Χριστό θα σώσει. Θα σώσει τα παιδιά να μην μπλέξουν. Και αν κάποιο μπλέξει, ο Χριστός θα κάνει αυτό το δύσκολο θαύμα. Αδύνατον παρανθρώπης, δυνατόν στο Θεό. Ήταν μια ζωντανή εκπομπή. Ο Λάμπρος, χαμογελαστός, θαρετός, όμορφος, είχε καταφέρει να ξεφύγει από την μάστιγα, από τα ναρκωτικά. Είχα φτάσει στο τελευταίο στάδιο, στην ηρωίνη. Δεν υπήρχε για μένα καμιά ελπίδα. Στα 22 μου χρόνια είχε τελειώσει για μένα η ζωή. Ώσπου μία μεγάλη Παρασκευή περνούσα τυχαία έξω από την εκκλησία. Μια ώρα τη δύναμη με έσπρωξε να μπω μέσα. Είδα τον Χριστό στο Σταυρό. Είδα τον κόσμο να προσκυνά και να προσεύχεται. Γονάτισα, φώναξα, «Θεέ μου, αν υπάρχει, σώσε με». Αυτό ήταν. Μέσα μου έγινε κοσμοχαλασιά ολόκληρη. Δεν ξέρω πόση ώρα ήμουν εκεί γονατισμένος. Βγήκα έξω και είδα έναν καινούριο κόσμο. Είδα τα χαμομήλια πρωτάνθιστα, μοσχομύριστα, να μου λένε «Ζήσε». Ο Δημιουργός εσένα και μας δεν μας έπλασε για το θάνατο, αλλά για τη ζωή. Έκλεισα βαθιά μέσα μου το μήνυμα να μην μου φύγει και έτρεξα να βρω τον ιερέα, να βρω την Αγία Γραφή, τη λύτρωση, Δόξα το Θεό, τη βρήκα. Ούτε αποτοξίνωση, ούτε κέντρα, ούτε ηθάκες, ούτε τίποτα. Κάτι προσφέρουν κι αυτά. Γυρίζουν καμιά φορά μετά την αποτοξίνωση, όπως είναι έτσι καθαροί, παίρνουν μια δυνατή δόση και σβήνουν. Η λύση είναι μία: μετάνοια, εξομολόγηση και Θεία Κοινωνία. Η οικογένεια η χριστιανική πρέπει να μαζευτεί στο σπίτι της, να βάλει κέντρον στο μέσον τον Χριστό γύρω γύρω και στο μέσον ο Κύριος, να μειώσει τις παροχές, τα έξοδα, τα ξενύχτια, τα γλέντια, να γίνει λίγο πιο αυστηρή και πιο συζητήσιμη με τα παιδιά της. Και να μην έχουμε και αυτήν την υποκρισία μερικές φορές: κυκλοφορούν στο σπίτι τα τσιγάρα, τα ποτά, τα ηρεμιστικά και λέμε στα παιδιά: κοίταξε, δεν θέλω να γίνεις πρεζάκιας, δεν θέλω να γίνεις, δεν θέλω να γίνεις ανήθικος, δεν θέλω να γίνεις τόνα τ' άλλο. Ναι, δείξε με την καλή σου συμπεριφορά πατέρα και μάνα ότι αυτό που λες στο παιδί, τουλάχιστον αγωνίζεσαι και εσύ να το εφαρμόσεις. Κι αν συμβεί κάτι, κι αν συμβεί, γρήγορα, έλα εδώ παιδί μου, είμαι μάνα σου, τι σου συμβαίνει, γιατί, παρασύρθηκες, έχεις κάποιο πρόβλημα, κάποιο παράπονο, κάτι δεν κάναμε καλά να το διορθώσουμε, φταίξαμε, δεν είμαστε αλάθητοι, συζήτηση, να πας και στον πνευματικό. Δεν λένε στους γονείς, λένε όμως στον πνευματικό. Να του δώσουμε και μια απασχόληση και να συμφωνήσει ο πατέρας και η μάνα: αυτή τη σαρακοστή για το παιδί μας θα ανιστέψουμε, θα κρατήσουμε για το παιδί μας και ο Θεός θα σώσει. Ποιος θα χρηστεύσει το εμπόριο του θανάτου? Η οικογένεια. Γι' αυτό και οι σκοτεινές δυνάμεις φρόντισαν να συκοφαντήσουν την οικογένεια και να την πουν μαντρή, και φρόντισαν να τονώσουν με τα πιο ελκυστικά θέλγητρα τη διασκέδαση για να διώξουν τους νέους από την οικογένεια. Αλλά όμως τα αποτελέσματα ήταν θλιβερά. Ευνοϊκά για την τσέπη τους, θλιβερά για τη χριστιανική οικογένεια. Υπάρχει όμως ελπής, και η ελπίδα μας είναι ο Χριστός. Στον γάμο της Κανά, αδελφή, εκλήθη ο Ιησούς και η μητέρα του. Όταν παρουσιάστηκε το πρόβλημα της ελλείψεως του ίνου, έσπευσαν στη μητέρα, στην Παναγία μας, και η μητέρα παρεκάλεσε τον Υιό της, τον Χριστό, και λύθηκε το πρόβλημα. Λύθηκε όμως διότι είχαν καλέσει την Παναγία και τον Χριστό. Απόψε που θα κοιμηθούν τα παιδιά, ας καθίσουν οι γονείς μόνοι τους, δικαιούνται μια ώρα μόνοι τους, και να συζητήσουν και να πούν: εμείς βρε γυναίκα, βρε άντρα, καλέσαμε τον Χριστό στην οικογένειά μας, καλέσαμε την Παναγία, μήπως αρχίσαμε λάθος, μήπως συνεχίζουμε λάθος. Ο Χριστός είναι απ' έξω και έστηκε και κρούει την θύρα. Εάν ακούσουμε τις φωνής του και ανοίξουμε την πόρτα του σπιτιού μας και μπει μέσα ο Χριστός και μπει μέσα η Παναγία και τους υποδεχθούμε με δάκρυα μετανοίας, με εξομολόγηση, με μυστηριακή ζωή, τότε θα γίνει και σε μας το θαύμα με το κρασί. Οι λίθινες ιδρίες του σπιτιού μας θα γεμίσουν από εκλεκτό κρασί, θα μας δώσει τα υλικά αγαθά. Αλλά και οι πετρωμένες καρδιές των παιδιών θα γεμίσουν από χαρά και ευφροσύνη, και η λίθινη ψυχή μας πολλές φορές θα δεχθεί μέσα της το κρασί, τον ίνο της Θείας Ευχαριστίας. Θα ακούσουμε την φωνή του Χριστού, αδελφοί. Θα ανοίξουμε την πόρτα της καρδιάς μας και του σπιτιού μας. Τότε χαρά και ευφροσύνη, σωτηρία μικρών και μεγάλων. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Σεραφείμ Ζαφύρη με θέμα «Κίνδυνη διασκέδασης», που εκφωνήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 1998.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

Βρισκόμαστε στο μυστήριο του βαπτίσματος και συζητήσαμε την περασμένη φορά και αναφέραμε ότι πόσο σπουδαίο και σημαντικό πράγμα είναι η παρουσία του αναδόχου και η επιλογή αυτού του προσώπου στην χριστιανική μας Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης λέγει ότι έργων κατά αλήθειαν φρικτών ότι είναι η επιλογή του αναδόχου και γι' αυτό συζητήσαμε και είπαμε ότι η επιλογή του προσώπου του αναδόχου θα πρέπει να είναι μέσα στο πνεύμα της υπακοής της Εκκλησίας και να είναι εκείνο το πρόσωπο ο εγγυητής της πίστεως για αυτόν που βαπτίζεται, εφόσον φυσικά η παράδοση της Εκκλησίας μας κατά τους τελευταίους αιώνες, ήδη από τον 6ο αιώνα και ενδεύτεν, ορίζει ότι στην Εκκλησία μας ισχύει ο νηπιοβαπτισμός και ο ανάδοχος είναι πολύ σημαντικό πρόσωπο στη ζωή της Εκκλησίας. Κατά το μυστήριο της βαπτίσεως, πριν ακριβώς ξεκινήσει το Κύριος βάπτισμα, γίνεται στον άρθικα του ναού, δηλαδή στον χώρο που βρίσκεται μπροστά στην εκκλησία, εκεί που μπαίνουμε συνήθως, που βρίσκονται τα κεριά στις εκκλησίες, στις ενορίες, είναι ο τόπος εκείνος που λέγεται νάρθικας. Τρία είναι τα μέρη της εκκλησίας, ο νάρθικας, ο κυρίως ναός και το ιερό βήμα, το Άγιο Βήμα. Και σε παλιότερες εποχές και σε βυζαντινά, έτσι, κυρίως μοναστήρια, υπάρχει το μέρος εκείνο που είναι πριν από τον κυρίως ναό που λέγεται λιτή, όπου εκεί γίνεται συνήθως οι ακολουθίες, τελούνται οι ακολουθίες των αποδείπνων της Εκκλησίας, η Ιερά Παράκληση, το πρόσωπο της Παναγίας μας και φυσικά τελείται και η ακολουθία της αρτοκλασίας εν μέρη εκεί όταν ψάλλονται τα τροπάρια και υπάρχει εξονάρθικας. Όταν ξεκινάει το μυστήριο της βαπτίσεως γίνεται κάτι πολύ σημαντικό, αδελφοί. Γίνεται εκείνο το μέρος της κατηχήσεως. Είναι οι γνωστές εξορκιστικές ευχές που διαβάζει ο ιερέας όταν έχει μπροστά του τον ανάδοχο, ο οποίος βαστάει στα χέρια του τον μέλλοντα να βαπτιστεί τον αναδεκτό του. Ο ανάδοχος στέκεται στον άρθικα και βαστά στα χέρια του τον μέλλοντα να βαπτιστεί. Στην αρχαία παράδοση της Εκκλησίας μας ορίζεται ότι εκείνος που θα βαπτίζονταν ο ενήλικας ήταν γυμνός. Δεν έπρεπε να φοράει απολύτως τίποτα, όπως τον γέννησε η μητέρα του. Είτε πρόκειται περί ανδρών, είτε περί γυναικών, αυτή ήταν η τάξη. Ή αργότερα, αυτοί εμφανίζονται στην ιστορία της Εκκλησίας μας και της λατρείας μας ως μονοχήτονες ή λυσίζωνοι, πάντοτε ασκεπείς, χωρίς να φοράνε τίποτα στο κεφάλι και ανυπόδητοι και να βλέπουν προς ανατολάς έχοντας τα χέρια τους κάτω. Πολύ σημασία έχει τώρα, θα πούμε για τα χέρια, γιατί όλα αυτά σήμερα δεν τα βλέπουμε έτσι να γίνονται και δεν αντιλαμβανόμεθα γιατί τα γράφουν έτσι οι χειρόγραφοι, οι λειτουργικοί κώδικες, όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία σήμερα δεν εφαρμόζονται εξαιτίας του νηπιοβαπτισμού. Το ότι στέκεται γυμνός, οι πατέρες λένε ότι συμβολίζει αυτό ότι εκδύεται τον παλιόν άνθρωπο. Σημαίνει ότι αποφεύγει το σκότος της κακίας και έρχεται να δει τον νοητόν ήλιον της δικαιοσύνης τον Χριστό. Γι' αυτό και στέκεται ο μέλλον να βαπτιστεί, στέκεται ακριβώς με το πρόσωπο στραμμένο προς την Ανατολή. Και ο ανάδοχος που βαστάει το παιδί πρέπει να βλέπει προς την Ανατολή, έστω και αν βρίσκεται στον άρθικα. Επίσης, το ότι στέκεται με τα χέρια κάτω
ο μέλλον να βαπτιστεί, αυτό σημαίνει την υποταγή και τη δουλεία στον Κύριο. Δεν μπορείς μπροστά στον αφέντη σου, στον Κύριό σου, να κάνεις οποιαδήποτε άλλη κίνηση εκτός από την κίνηση της μετάνοιας. Τα χέρια κάτω συμβολίζουν αυτή τη μετάνοια. Ο ιερεύς, αφού αρχίζει, διαβάζει τις εξορκιστικές ευχές, εμφυσά στο πρόσωπο του μέλλοντος να βαπτιστεί τρεις φορές και τον σταυρώνει ευλογώντας τον τρεις φορές. Ο ιερεύς φυσάει τρεις φορές. Δυστυχώς αυτό το φύσημα προκαλεί σήμερα σε πολλούς άσχετους και ακατήχητους γέλωτα μέσα στην Εκκλησία. Αλλά αυτό δεν είναι ένα αστείο που κάνει ο κληρικός προς το παιδί, γιατί συνήθως ή γελάει ή αποφεύγει, διότι μπαίνει ο αέρας μπροστά στο πρόσωπό του και τα λοιπά. Δεν είναι ένα αστείο που κάνει ο κληρικός, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό το φύσημα ανανεώνει. Όπως ακριβώς ο Θεός ενεφύσε στο πρόσωπο του Αδάμ, έπλασε τον Αδάμ και στο τέλος, για να δώσει την πνοή της ζωής, να αποκτήσει αυτό που λέμε αναπνοή, ενεφύσισε, λέει, και ο Αδάμ εκείνη την ώρα άρχισε να ζει, να αναπνέει. Τα τρία φυσήματα και τα τρία σταυρώματα με τρεις ευλογίες γίνονται στον τύπο της Αγίας Τριάδας. Γιατί με τον σταυρό, τον οποίο σταυρώνει ο κληρικός σχηματίζοντας τα χέρια του σε αυτό το σχήμα που, όπως έχετε δει, τις ευλογίες, είναι το όνομα του Ιησού Χριστού. Εάν μελετήσει κανείς και ξέρει λίγο την αρχαία γλώσσα, το γιώτα, το ήτα σχηματίζεται μεταξύ αυτών εδώ των χεριών, το σίγμα, το ου είναι Ιησούς και το σίγμα πάλι, δηλαδή δίνει Χριστό κάθε φορά που σταυρώνει ο κληρικός οποιαδήποτε περίσταση της ζωής. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ο ιερέας δεν ευλογεί μόνο μία φορά, ευλογεί και τρεις φορές στον τύπο, όπως είπαμε, της Αγίας Τριάδας. Εν συνεχεία ο ιερέας βάζει το χέρι του επάνω στο κεφάλι του μέλλοντος να βαπτιστεί. Για να δείτε όλους τους συμβολισμούς που γίνονται εκείνη την ώρα. Αυτό σημαίνει ότι η δεξιά χείρα του κληρικού είναι φορέας της χάριτος του Χριστού μας. Δηλαδή όλη η χάρις του Θεού μεταφέρεται από την δεξιά χείρα του ιερέως, ο οποίος ευλογεί πάντοτε και σταυρώνει, και γι' αυτό φυσικά εμείς, ευλαβούμενοι και σκεπτόμενοι ότι αυτή η χάρη είναι, μεταδίδεται μέσω από αυτό το χέρι, αυτό το χέρι το ευλογούμε. Δηλαδή το προσκυνούμε και το φιλούμε. Δεν είναι το απλό χέρι που έχουμε όλοι μας, γιατί αυτό το χέρι του Παπά είναι μεταδοτικό της Θείας Χάριτος. Σφραγίζει και δια το σημείο το τιμίο σταυρού συντριβήσονται πάσε εναντία δυνάμεις. Με το δεξί χέρι άπτεται το σώμα του Χριστού, με το δεξί χέρι ο Παπάς μεταλαμβάνει, με το δεξί χέρι μεταδίδει ο Παπάς την Θεία Κοινωνία, με το δεξί χέρι μοιράζει το αντίδωρο, το δεξί χέρι ασπάζεται ο λαός το χέρι του κληρικού και εν γέννη είναι το μεταδοτικό μέσο της χάριτος του Θεού. Γίνεται ένας αγωγός. Κάποιοι παλιοί ιερείς, όταν ήθελαν να ευλογήσουν τον λαό, να πούν το ειρήνη πάση, κρατούσαν με την αριστερό χέρι τους την Αγία Τράπεζα και με το δεξί έδιναν την ευλογία. Αυτό σήμαινε ότι παίρνουν την δύναμη από τον τάφο του Χριστού και μεταδίδουν τη δύναμη στο πίμνιό τους. Γι' αυτό στο Άγιον Όρος συνήθως, που είναι κλειστή η πύλη του Ιερού Βήματος κατά την ώρα πρώτης μεταλήψεως, ο ιερεύς όλες τις ευλογίες τις κάνει με αυτόν τον τρόπο, ακουμπώντας την Αγία Τράπεζα και ευλογώντας με το δεξί χέρι, χωρίς να τον βλέπουν οι πιστοί. Ούτε οι μοναχοί τον βλέπουν, διότι είναι κλειστή η πόρτα. Ο μέλλον βαπτιζόμενος και ο ανάδοχος
κάποια στιγμή στην κατήχηση, όταν διαβάζονται οι εξορκιστικές αυτές ευχές, στρέφονται προς δυσμάς, προς την δύση. Και εκεί γίνεται η μη σύνταξης, η απόταξης, όπως λέμε, του σατανά. Αρνείται το σατανά τρεις φορές. Επειδή σήμερα είναι το νηπιοβαπτισμός, γίνεται ο νηπιοβαπτισμός, αυτό το έργο το κάνει ο ανάδοχος, εξ ονόματος του αναδεκτού του. Και τρεις φορές ρωτάει ο αιρεύς, αποτάσσει το σατανά και πάσει τη έργης αυτού και πάσει τη λατρεία αυτού και πάσει τη αγγέλης αυτού και πάσει τη πομπή αυτού, αυτού, ερωτηματικό, αποτάσσομαι. Πολύ σημαντική είναι αυτή η απόταξη. Τρεις φορές γίνεται αυτό, έχοντας εκείνη τη στιγμή ο ανάδοχος κανονικά τα χέρια του υψωμένα επάνω. Δεν λέμε σε στιγμή, σε εξορκίζω αδελφέ, δεν έκανα αυτό που μου κοστολογείς και μου λες, σηκώνουμε και τα χέρια μας επάνω, δεν το έπραξα εγώ. Λέγοντας αυτό, αυτό είναι μία εκδήλωση που κάνει ο κάθε άνθρωπος για να αποδείξει ότι δεν συμβαίνει κάτι στη ζωή του. Με εκείνη λοιπόν την κίνηση που κάνει ο ανάδοχος, σε παλιότερες εποχές είπαμε στους πρώτους αιώνες της Εκκλησίας, ήταν ασκεπής, ανυπόδητος, μονοχήτων ή χωρίς να φοράει κανένα χιτόνα γυμνός ο μέλλοντας να βαπτιστεί. Φυσικά μη φαντάζεται το βάπτισμα, όπως έχουμε πει, να γίνεται εις όρασιν και θέαν πάντων. Γινόταν μυστικός πάντοτε αυτό το πράγμα. Άλλωστε η κατήχηση στην παράδοση Εκκλησίας μας δεν διαβάζεται συναπτά με το βάπτισμα. Οι κατηχήσεις, αυτές οι εξορκισμοί, δηλαδή η εξορκιστική αυτή η ακολουθία που γίνεται στον Άρθικα σήμερα μαζί με το βάπτισμα και διαρκεί πολλή ώρα το βάπτισμα, στις πρώτες εποχές γινόταν χωριστά. Δηλαδή γινόταν πάρα πολλές ημέρες αυτοί οι εξορκισμοί, τους διάβαζε κάθε μέρα ο επίσκοπος και μέχρι την παραμονή της βαπτίσεως διαβάζονταν οι κατηχήσεις, οι εξορκισμοί δηλαδή πρώτου βαπτίσματος. Ανήμερα γινόταν μόνο το βάπτισμα, δεν υπήρχαν κατηχήσεις. Αυτό δηλαδή που κάνουμε σήμερα εμείς στον Άρθικα δεν υπήρχε σε παλαιότερη εποχή. Γι' αυτό ήταν πιο σύντομο το βάπτισμα, δεν κουράζονταν και ο λαός. Εάν ας πούμε όλα τα βαπτίσματα γινόταν κατά την ώρα των μεγάλων δεσποτικών εορτών, φανταστείτε σήμερα αν πούμε να γίνει αυτό, θα φέρει το πάνω κάτω μέσα στην Εκκλησία. Όπως ας πούμε και η τέλεση μιας ακολουθίας μαζί, ενός μυστηρίου, μαζί με την Θεία Ευχαριστία, σήμερα όπως είναι τα πράγματα, θα φέρει να τελειώσει ας πούμε το μυστήριο γύρω στις 12 η ώρα, 12.30 η ώρα, θα αργήσει πάρα πολύ η Εκκλησία. Τότε γινόταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα τι σημαίνει να στρέψει το πρόσωπό του και γενικά έτσι όλο τον εαυτό του ο ανάδοχος, ο αναδεκτός κρατάει στα χέρια του ο ανάδοχος τον αναδεκτό του, ο παπάς να είναι στραμμένος προς τη δύση και οι γονείς να είναι στραμμένοι προς την δύση και αφήνουμε κενό εκεί μπροστά, ακριβώς εκείνο το σημείο, βλέποντας την πόρτα την εξώφυρα του Ιερού Ναού. Αυτό σημαίνει ορισμένα πράγματα, ότι ο διάβολος κατοικεί στο σκότος. Η τριπλή απόταξη και αποστροφή προς το διάβολο επισφραγίζεται και βεβαιώνεται. Δηλαδή, τρεις φορές εάν πει κάποιος κάτι, αυτό είναι ένα επισφραγιστικό γεγονός από τα αρχαία χρόνια. Αρκούσε τρεις φορές να πεις κάτι, έναν λόγο ας πούμε σε κάποιον και θεωρούνταν συμβόλαιο. Δεν υπήρχαν συμβολιογράφοι παλαιότερα και αν σφάλω σε αυτό το θέμα κάποιος είναι πιο ειδικός, μπορεί να μας το πει ο λόγος ήταν λόγος παλαιότερα. Μέχρι πριν από κάποια χρόνια ήταν ο λόγος λόγος. Σήμερα λέει τα γραπτά μένουν, ενώ παλαιότερα ο λόγος ήταν πιο δυνατός από το γραπτό. Η στροφή προς την δύση, εμείς λέμε οι Ορθόδοξοι ότι αφού ο Χριστός, η Ανατολή είναι στην Ανατολή, ο ήλιος από πού βγαίνει από την Ανατολή, αφού είναι η Ανατολή από εκεί και το φως από εκεί, η δύση είναι το σκότος.
Λέμε πολύ απλά ότι η Δύση είναι το σκότος. Άρα λοιπόν όταν στρεφόμαστε προς τα εκεί, επειδή ο διάβολος έχει την ιδιότητα να δουλεύει μόνο στο σκότος και είναι ο κατεξοχήν κύριος και εξουσιαστής του σκότους, ενώ ο Θεός μας είναι ο Θεός του φωτός, της ημέρας, ο διάβολος είναι του σκότους, όταν στρεφόμαστε προς την Δύση, εκείνη την ώρα είναι σαν να αποτασσόμεθα όχι μόνο το σκοτάδι, αλλά να αποτασσόμεθα και ό,τι κάνει ο διάβολος. Αποστρεφόμεθα όλες τις πράξεις του διαβόλου. Γιατί ο διάβολος, πολλές φορές έχουμε πει, ότι βρίσκει τόπο πάντα να στρογγυλοκάθεται όπου πάει. Χτυπάει την πόρτα μας, την νοητή πόρτα μας, γιατί πολλοί λένε δεν έκανα τίποτα, έχω πολλοί λογισμούς έτσι. Υπάρχει μεγάλη διαφορά από λογισμό σε λογισμό. Είναι όλοι οι λογισμοί, οι πονηροί, οι άσχημοι, οι απρεπείς, είναι του διαβόλου. Αλλά τι έρχεται, χτυπάει την πόρτα. Ανοίξτε. Θέλω να σας πω έναν αισχρό λογισμό. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Δεν ανοίγουμε πουθενά σε κανέναν άγνωστο. Δεν λέμε. Για άνοιγε τώρα την πόρτα σου σήμερα σε έναν οποιονδήποτε σου χτυπάει την πόρτα. Καλά να πάθεις μετά αυτό που θα σου κάνει. Γι' αυτό πρέπει να ρωτάς ποιος είστε, δεν σας γνωρίζω, φύγετε. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και στον διάβολο, μόνο που εκεί κάνουμε κάποιες οικονομίες εντός εισαγωγικών και του λέμε «Περάστε κύριε διάβολε, εδώ είναι το σαλόνι μας κύριε διάβολε, καθίστε εδώ να σας τρατάρουμε και το γλυκό, τι θα μας πείτε ακόμη» και ο διάβολος αρχίζει μετά να συνομιλεί μαζί μας, συνομιλείμε εμείς μαζί του, του δίνουμε έτσι την χαρά να ακούσουμε τι θέλει να μας πει και μετά αρχίζει η πτώση του ανθρώπου. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε ότι δεν είναι αμαρτία να έχεις λογισμούς. Αμαρτία είναι να συζητάς με τους λογισμούς. Δηλαδή, βλέπει ακόμα κάποιος στον ύπνο του κάτι το οποίο είναι άσχημο, τον ταράζει και κάθε ξυπνάει το πρωί, κάθε στο κρεβάτι, αρχίζει λέει «Μα αυτό που είδα τι να είναι, για να πάρω την κυρία Κίτσα και την κυρία Κατίνα έτσι στη γειτόνισσα που ασχολείται με τα φλιτζάνια και τα τέτοια να μου πει μήπως έχει και κανέναν ονειροκρίτη, κανένα καζαμία στο σπίτι να μας διαβάζει έτσι από εκεί που λέει προς το τέλος κάτι, αν δεις αυτό είναι εκείνο, αν δεις ψάρι είναι λαχτάρα, αν είναι εκείνο είναι το άλλο. Τι μεγάλη θεολογία αυτό το πράγμα, αδελφοί μου. Απαγορεύεται να διαβάζουμε καζαμία στα σκουπίδια. Τον βλέπω σε πολλά σπίτια που επισκέπτομαι με τα λύπης. Είναι για τα σκουπίδια ο καζαμίας. Γιατί έχει μέσα και το πονηρό, δεν έχει μόνο το πληροφοριακό μέρος που λέει ωραία πράγματα. Ναι, αλλά ο διάβολος έχει την σημασία μέσα από τα πολύ ωραία πράγματα να λέει και 5-6 αναλύσεις ονείρων πίσω. Και πώς διαβάζεις την Καινή Διαθήκη, με τι όρεξη την διαβάζεις την Καινή Διαθήκη, στον καζαμία σε πιάνει έξτρα όρεξη. Να τον διαβάσει από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι το Ευαγγέλιο σου. Του διαβόλου το Ευαγγέλιο μέσα στο σπίτι είναι αυτό. Και όταν εξομολογήσετε να λέτε ότι αγοράζετε καζαμία στον πνευματικό σας, να δούμε τι κανόνα θα σας βάλει, αλλά να έχετε και τα κότσια να το πείτε στον πνευματικό σας ότι το παίρνετε και το έχετε στο σπίτι σας και έχετε και τη συλλογή των καζαμιών όλων των ετών. Για πείτε στον πνευματικό σας να δούμε πόσα απίδια παίρνει ο σάκος, γιατί ορισμένα τα λέμε. Εκεί πέρα μέσα λοιπόν ο διάβολος μας βάζει μία ωρεοποίηση, λέει πληροφορίες, λέει γεωργικά πράγματα, λέει, το πήρα κι εγώ, το ξεφύλισα, το είδα βέβαια. Πώς θα σας ομιλούσα γι' αυτό εάν δεν το έβλεπα? Αλλά άλλο είναι να το κρίνει ο παπάς που βλέπει ποιο είναι το σωστό μέρος και πού είναι το λάθος και πόσο ο διάβολος κρύβεται μέσα εκεί, γιατί έχει πίσω και τα πονηρά πραγματάκια και ο διάβολος στρογγυλοκάθεται μέσα στο σπιτάκι μας χωρίς να το καταλάβουμε
Και κλείνει η παρένθεση. Ο διάβολος λοιπόν στρογγυλοκάθεται εκεί που βρίσκει ωραίο έδαφος, φιλοξενία, και ιδιαιτέρως στρογγυλοκάθεται στο αβάπτιστο άτομο. Ήτανε παιδάκι, έχει ξεσπάσματα μερικές φορές το παιδάκι μέχρι να βαπτιστεί. Πολλές φορές έχουμε τις εξής προσωπικές έτσι, μαρτυρίες. Να μας λένε οι γονείς ότι το παιδί μας είναι πολύ ατίθασο, μικρό, έτσι, κλαίει συνεχώς, κάνει κτλ. Μη στεναχωρήστε να το βαπτίσουμε γρήγορα για να μην κλαίει. Και έρχεται, βαπτίζεται και μετά δεν κλαίει το παιδάκι έτσι όπως ήταν πριν. Γιατί φεύγει ο δαίμονας με το βάπτισμα και αρχίζει και η τακτική θεία κοινωνία από πολύ μικρό. Οπότε, άμα το φέρεις 4 χρονών για πρώτη φορά στην εκκλησία και δει έναν παπά που δεν έχει το ίδιο πρόσωπο με τον παπά του, αντιλαμβάνεστε πώς ακούγονται τα κλάματα μέσα στην εκκλησία. Πολλά όμως, πολλές φορές περιπτώσεις έχουμε ότι και σε παιδάκια που βαπτίστηκαν μικρά μπορεί να υπάρχει αυτό, να φωνάζουν έτσι μέσα στην εκκλησία και να κλαίνε κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Αυτό είναι ότι πειράζεται ακόμα το παιδάκι από το διάβολο. Σιγά σιγά κάνουμε όλη την υπομονή μας μέσα στην εκκλησία να ανεχόμαστε έτσι αυτή την κατάσταση, χωρίς να δημιουργούμε κι εμείς με περαιτέρω λογισμούς να μεγαλοποιούμε τα προβλήματα. Και ο ιερέας λέει σε εκείνο το σημείο της κατήγησης που κάνει να φυσήξει στο τέλος ο ανάδοχος 3 φορές μετά την απόταξη του διαβόλου και εμφύσισον και έμπτυσον αυτό. Σημαίνει φύσηξε 3 φορές και πτύσε 3 φορές. Αυτό σημαίνει το φτύσιμο, ας με φτύσει κανείς σήμερα εμάς, θα γίνει πόλεμος το 21. Με ποιο δικαίωμα με έφτυσες? Αυτό λοιπόν το φτύσιμο είναι η κατατρόπωση του διαβόλου, το καταντρόπιασμα του διαβόλου, η καταφρόνηση του διαβόλου. Και μετά από αυτήν την κίνηση που την κάνει συνήθως ο ανάδοχος, δεν κάνουμε να κάνουμε έτσι τέτοια πράγματα, φτύνουμε κανονικά κάτω. Για να δείξουμε ορατά ότι αυτό γίνεται. Δεν είναι παιχνίδι αυτό, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι μια σημειολογία που γίνεται, η οποία πρέπει να έχει ορατό αποτέλεσμα, να το δούμε. Φυσάμε. Δεν κάνει ότι φυσάει. Φυσάει. Φου, φου, φου, 3 φορές. Και φτύνει. Και φτύνει κάτω 3 φορές. Γι' αυτό σε εκείνο το σημείο που φτύνουμε δεν πατάμε. Όπως είμαστε εκείνη τη στιγμή, στρέφουμε το πρόσωπό μας στην Ανατολή. Μετά γιατί γυρνάμε στην Ανατολή? Για να κάνουμε την σύνταξη. Να πάμε δηλαδή με τον Χριστό, αφού φτύσαμε τον διάβολο, αφού αποταχθήκαμε από τον διάβολο, δεν θέλουμε τον διάβολο πλέον στη ζωή μας, γυρνάμε μετά όλοι και κοιτάμε στην Ανατολή. Στρεφόμαστε λοιπόν στην Ανατολή, γιατί από εκεί ανατέλει ο ήλιος της δικαιοσύνης. Τι ωραία που λέει το απολυτίκιο της εορτής των Χριστουγέννων. «Η γέννησή σου, Χριστέ ο Θεός ημών, ανέτειλε το φως σου, το φως το της γνώσεως, ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Χριστός». Έχει φυσικά αυτό και μία ιστορία, γιατί τα Χριστούγεννα συμβολίζονται περισσότερο, έχουν ας πούμε αυτό του φωτός με τον ήλιο. Έχει μεγάλη σημασία αυτό, θα το πούμε κάποια άλλη στιγμή. Ή μάλλον για να κλείσουμε και αυτό το θέμα, πρέπει να πούμε ότι σε παλιότερες εποχές δεν υπήρχαν Χριστούγεννα με Θεοφάνεια μαζί, δύο ξεχωριστές εορτές. Αυτή η εορτή καθιερώθηκε τον 4ο περίπου αιώνα. Αλλά μέχρι τον 4ο είχαμε ένα πρόβλημα εμείς οι χριστιανοί που πιστεύουμε στον Χριστό μας. Επειδή βαπτίστηκαν πάρα πολλοί εξ ειδωλολατρίας προερχόμενοι, αυτοί πίστευαν πάντα στον Θεό Ήλιο. Και τον προσκυνούσαν, παρότι βαπτιστήκαν χριστιανοί, τον προσκυνούσαν πάλι τον ήλιο, κάνανε γιορτές, τελετές, όπως κάναμε εμείς σήμερα. Και λίγο με τον Χριστό, και λίγο με τον Καζαμία, και λίγο κανένα ονειράκι να πούμε έτσι μεταξύ μας να το συζητήσουμε, και κανένα φλιτζανάκι έτσι να το ρίξουμε έτσι λιγάκι να πούμε, και πιστεύουμε ότι είμαστε μαζί με τον Χριστό. Είναι λάθος αυτό, γιατί ή με τον Χριστό θα είμαστε ή με τον διάβολο θα είμαστε. Χριστός, διάβολος μαζί δεν πάει. Εκείνη λοιπόν την εποχή πίστευαν και λίγο στο Χριστό και πίστευαν και στο Θεό Ήλιο. Άλλοι είναι οι πατέρες της Εκκλησίας, τι να κάνουμε τώρα εδώ μπροστά σε αυτό το πρόβλημα το μεγάλο, που αυτούς τους βαφτίσαμε, τους κατηχήσαμε, ξέρουν όλα τα δόγματα της Εκκλησίας, ξέρουν την πίστη, αλλά δεν σταματούν και τη λατρεία στο Θεό Ήλιο. Α, το βρήκαμε. Θα χριστιανικοποιήσουμε
την εορτή του αητή του ηλίου, έτσι δεν ονομάζαν οι δωλολάτρες, ο αήτητος, ο ανίκητος, άμα βγει το ήλιος, ποιος μπορεί να τον αντικρίσει τα μάτια. Κρύβεσαι, πρέπει να ρίξεις τα μάτια σου κάτω. Να βάλεις και καπελαδούρα πρέπει, γιατί ο ήλιος θα σε κάψει το κεφάλι σου. Γι' αυτό λοιπόν απεφάσισαν οι Άγιοι Πατέρες, πολύ θεόσοφα, και χριστιανικοποίησαν την εορτή των Χριστουγέννων, δημιουργώντας ειδική γιορτή για τα Χριστούγεννα και αποχωρίζοντας τα Χριστούγεννα από τα Θεοφάνεια. Διότι για την Εκκλησία, όταν φανερώνεται ο Θεός, είναι και η γέννηση του Χριστού μας. Και γι' αυτό δεν έχει μεγάλη σημασία εάν, ας πούμε, στις τηλεοράσεις βγαίνουν παραμονές συνήθως των μεγάλων εορτών κάποιοι επιστήμονες, πολύ σοφοί, μορολογίες μάλλον λένε περισσότερο, που λένε, ας πούμε, ο Χριστός

Αυτή είναι η βάση της εορτής των Χριστουγέννων. Και κλείνουμε αυτό το θέμα για να πούμε ότι δεν στρέφεται μόνο ο ανάδοχος και ο αναδεκτός προς την Ανατολή, στρέφεται όπως είπαμε και ο ιερέας και οι παρευρισκόμενοι στο μυστήριο. Η σύνταξη γίνεται τρεις φορές, όπως επίσης και αυτό το σύμβολο της βαπτίσεως, το σύμβολο της πίστος που λέμε, πιστεύω σε ένα Θεό, θα υποθεί εκείνη τη στιγμή, επίσης κατά την παράδοση διαβάζεται τρεις φορές. Γι' αυτό και ήταν πάντοτε η κατήχηση όλη αυτή η διάρκεια των εξορκιστικών αυτών, ξεχωριστά από το Κυρίως Βάπτισμα, γινόταν τις παραμονές και ποτέ δεν γινόταν μαζί, γιατί διαρκούσε πάρα πολλή ώρα η κατήχηση. Ήταν μια ολόκληρη ακολουθία. Και είναι μια ολόκληρη ακολουθία. Αν διαβαστεί κατά πόσο ορίζουν οι πατέρες, θέλει ένα τουλάχιστον τέταρτο με 20 λεπτό γεμάτο. Και αν είναι πάρα πολλοί αυτοί που είναι να βαπτιστούν μαζί, τότε ο καθένας που πρέπει να ομολογήσει την πίστη του, πρέπει να διαρκέσει από όλους να υποθεί το σύμβολο της πίστεως. Η σύνταξη γίνεται με τον εξής τρόπο. Συντάσσει το Χριστό, ρωτάει ο κληρικός στον ανάδοχο και επέκεινα στον μέλλοντα να βαπτιστεί. Συντάσσει το Χριστό, πηγαίνεις με το Χριστό, είσαι με το Χριστό, είναι το ερώτημα. Συντάσσουμε. Ναι, πηγαίνω με το Χριστό. Τρεις φορές και τρεις φορές το σύμβολο της πίστεως. Σήμερα λέγεται μία, όπως είπαμε υπάρχει έτσι μία συντόμευση έτσι τα πράγματα και στην Θεία Λειτουργία όπως βλέπετε εμείς σήμερα στο ναό μας με τους ιεροψάλτες που έχουμε στην Εκκλησία μας θα έχετε δει κάποιες διαφορές στην Θεία Λειτουργία και θα τα έχετε καταλάβει φαντάζομαι αυτά διότι αν δεν καταλάβατε τίποτα τόσα σεμινάρια θα πάνε εις λάθος δρόμο τότε. Διότι όπως βλέπετε κάθε Κυριακή λέγονται τα τυπικά της Εκκλησίας. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ευλογητός η Κύριε, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Και μη επιλανθάνου πάσα στα σανταποδόσεις αυτού. Αυτό είναι παλιά παράδοση Εκκλησίας. Δεν είναι κάτι το οποίο το χάσαμε για τη συντόμευση της λειτουργίας λέγοντας τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ, σώσον ημάς. Αυτό το λέμε τις καθημερινές ημέρες. Για τις Κυριακές είναι λαμπρά τα πράγματα. Επίσης, ακούτε ότι μετά από αυτά που λέγεται και το δόξα Πατρί και ο μονογενής Υιός, ακολουθούν οι μακαρισμοί. Δεν ακούτε την ώρα που βγαίνει το Ευαγγέλιο, το απολυτίκιο της ημέρας ή το αναστάσιμο απολυτίκιο όπως το λέγαμε παλαιότερα, γιατί επιστρέψαμε στην παλαιά κανονική τάξη της Εκκλησίας. Και εκείνη την ώρα ακούτε όλους τους μακαρισμούς. Τι ωραίο πράγμα να ακούσει κάποιος τους μακαρισμούς. Μακάρι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται. Πότε θα μας τα πει αυτά ο Χριστός να τα ακούσουν όσοι δεν εκκλησιάζονται αν θέλουμε να τα κόψουμε. Και πολλά πολλά πολλά άλλα πράγματα μέσα στην Εκκλησία γίνονται γιατί όλα αυτά είναι μια επαναφορά μέσα στο πνεύμα αυτής της λειτουργικής αγωγής μας για να αρχίσουμε όλοι μας να καταλαβαίνουμε ότι κάποια στιγμή πρέπει να μπαίνει και ένας φραγμός πλέον σε αυτό το χέρι που κόβει, κόβει, κόβει. Στο τέλος θα μείνει ευλογητός ο Θεός, διευχών των Αγίων, πάμε στα σπίτια μας. Κάποια στιγμή πρέπει να πούμε τα πράγματα πώς έχουνε. Και πολύ σημαντικό είναι να πούμε ότι ο μέλλον να βαπτιστεί κατά την ώρα της σύνταξης αναφέρουν τα χειρόγραφα ότι έχει τα χέρια του πλέον κάτω. Ενώ πριν τα είχε πάνω τα χέρια του, όταν αποτασσόταν το διάβολο, όταν γυρνάει στην Ανατολή έχει τα χέρια προς σεβασμό προς τα κάτω. Πώς λέμε στο στρατό, ανάπαυση, προσοχή. Έτσι ακριβώς εκείνη την ώρα τα χέρια κάτω δηλώνουν αυτή την προσοχή μας προς στην Ανατολή που είναι το πρόσωπο του Χριστού μας. Και γίνονται κανονικά τρεις μετάνοιες, γιατί και προσκύνησον αυτό λέει ο ιερεύς. Δεν σημαίνει ότι ο ανάδοχος, εκεί φαίνεται και η ποιότητα του αναδόχου. Δεν το λέει μόνο πες μόνο το πιστεύω, που θα μπορούσε να το πει και ένας, αλλά λέει και προσκύνησον αυτό. Εκείνη την ώρα πρέπει ο ανάδοχος να πει κρατήστε λίγα και το παιδί, τρεις μετάνοιες να ρίξει κάτω εδαφιές και να σηκωθεί. Ποιος κάνει σήμερα μια μετάνοια. Βλέπω κανένας δεν κάνει μετάνοια στην εικόνα, σε οποιαδήποτε εικόνα δεν προσκυνάει τον Άγιο να κάνει μια μετάνοια. Θα πάθει μέση μας τίποτα. Όλοι τόσο πονάνε οι μέσες μας που δεν

0: μπορούμε να κάνουμε μία μετάνοια προς το πρόσωπο του Αγίου μας δεν είναι ένας απλός. Είναι ο Άγιος, είναι ο Χριστός μας, είναι η Παναγία μας. Όλοι μας πρέπει να κάνουμε τις μετάνοιές μας στις εικόνες που μπαίνουμε στην Εκκλησία. Εάν επισκεφθούμε το Άγιον Όρος, όσοι είναι άντρες έτσι εδώ πέρα και το επισκεπτόμαστε, θα δούμε ότι κατά την είσοδο μέσα στο ναό όλοι προσκυνούν. Θα πας να βάλεις μετάνοια στον ηγούμενο, την ευχή σας βάζεις μετάνοια. Και απορώ, όλοι αυτό το κάνουν όταν πάνε στο Άγιον Όρος. Γιατί όταν βγαίνουν ξεχνά να το κάνουν στους ναούς όταν επιστρέφουν. Όταν πάμε σε μοναστήρι και τα λοιπά, βάζουμε μετάνοια στο γέροντα, στη γερόντισσα και τα λοιπά. Έτσι γίνεται. Θα πάμε να κοινωνήσουμε όταν είμαστε σε μοναστήρι και προείσταται ο ηγούμενος ή η ηγουμένη. Όλοι με την ευχή του πνευματικού πηγαίνουμε και παίρνουμε την ευχή του ηγουμένου ή της ηγουμένης. Αυτό δείχνει το πόσο πραγματικά βιώνουμε τα πράγματα στη σωστή τους θέση. Αυτή λοιπόν η τριπλή μετάνοια γίνεται για τη δόξα της Αγίας Τριάδας, η οποία φαίνεται μέσα στο σύμβολο της πίστεως. Πόσο σπουδαίο είναι η αποστήθους απαγγελία του συμβόλου της πίστεως. Έρχεσαι ευλογημένη να βαπτίσεις παιδί. Έκανες τόσες ετοιμασίες. Ψώνησες τα καλύτερα ίσως ρούχα που μπορούσες να βρεις το καλύτερο κατάστημα. Τον καλύτερο σταυρό. Δεν ετοιμάστηκες να μάθεις το σύμβολο της πίστεως, το οποίο θα ομολογήσεις στο παιδί αυτό το οποίο έχεις μπροστά σου και θα πρέπει να του διδάξεις την ορθή δόξα, την όλη την δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Με ποιο τρόπο θα το διδάξεις αυτήν όταν εσύ δεν κατέχεις το σύμβολο της πίστεως? Το πρώτο που πρέπει να μάθει κάποιο παιδί μέσα στην οικογένεια είναι να μάθει να απαγγέλει το Πάτερ ημών, που είναι η Κυριακή προσευχή, η Κυριακή προσευχή. Τι σημαίνει Κυριακή προσευχή? Η προσευχή του Κυρίου μας. Όχι της Κυριακής η προσευχή που λένε πολλοί. Η Κυριακή δεν είναι η μέρα Κυριακή, είναι η μέρα του Κυρίου. Αλλά Κυριακή προσευχή λέγεται γιατί ο Κύριος την είπε. Λέει πώς να προσευχόμαστε, πήγαν είπαν στον Χριστό. Τι να λέμε όταν προσευχόμαστε, λέει, τι θα λέτε? Πάτερ ημών ο έντης ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλει μα σου. Λέμε πολλές φορές και θέλει μα μου, χωρίς να το καταλάβουμε φυσικά όλοι μας. Γιατί συμβαίνει και αυτό, καμιά φορά έχω την αίσθηση ότι ακούω το θέλει μα μου. Δεν ξέρω μήπως είναι λάθος αυτό που ακούω. Νομίζω ότι βγαίνει καρδιακά αυτό το θέλει μα μου. Και εκεί είναι το ερώτημα το μεγάλο, αν πραγματικά προσεγγίζουμε τον Θεό μας σωστά ή δεν τον προσεγγίζουμε σωστά και είμαστε σε λάθος δρόμο. Αλλά πώς θα βαπτίσεις το παιδί, πώς θα θελήσεις να γίνεις ανάδοχος τη στιγμή που δεν μπορείς να απαγγείλεις το σύμβολο της πίστεως από στήθος. Δεν χρειάζεται το βιβλίο να το βάζουμε, διάβαζε. Ντρεπόμαστε κάθε φορά που είναι να γίνεται κάποιος ανάδοχος που έρχεται προετοίμαστε και δεν ξέρει το σύμβολο της πίστεως απ' έξω. Ντρεπόμαστε, μάλλον πρέπει εμείς να ντρεπόμαστε σαν κληρικοί που δεχόμαστε να τελούμε αυτού του είδους τα βαπτίσματα. Γιατί είναι θέμα πίστεως. Εκείνη την ώρα του λέω, κοίταξε παιδί μου, εσένα σε κάνω ανάδοχο ή μάλλον να το πω καλύτερα, σου επιτρέπω να γίνεις ανάδοχος για να είσαι ο κατηχητής αυτού του παιδιού. Και αυτό είναι σαν να λέω στον ανάδοχο ότι είσαι το δεξί μου χέρι να με βοηθάς εμένα που είμαι κληρικός να κατηχείς τα παιδιά που βάπτισες. Λέμε κατηχητικό, αλλά η Εκκλησία προαμνημονεύ των αιώνων είχε κατηχητικό. Δεν είναι αυτό που λένε πάρα πολλοί, ξέρεις, η Εκκλησία τα κατηχητικά της τα κάνει εδώ και 60 ή 70 χρόνων από κάποιες οργανώσεις που γίναν και τα λοιπά. Λάθος είναι αυτό. Όχι. Το πρώτο κατηχητικό είναι εκείνο το οποίο γινόταν κατά τα βαπτίσματα από τον Επίσκοπο. Η πρώτη κατηχητική σχολή. Μετά από εκεί Η Εκκλησία όταν θέσπισε το θεσμό του αναδόχου, όρισε για κατηχητή της Εκκλησίας, με την ανοχή της Εκκλησίας, με την ευλογία του Επισκόπου, με την ευλογία της Εκκλησίας το πρόσωπο του αναδόχου. Του λέει, κοίταξε, εσύ τώρα είσαι αυτός που θα κατηχήσεις και θα βοηθήσεις το έργο της Εκκλησίας. Άρα, όποιος έγινε ανάδοχος, να ξέρει είναι το κατηχητής της Εκκλησίας και αν δεν έχει σωστά κάνει αυτά που είπαμε, οφείλει και τώρα που είναι σε όποια ηλικία κι αν είναι, να προσπαθήσει να μάθει να τα κάνει. Και μετά το πέρας της κατοικήσεως που η όλη τελετή γίνεται στον Άρθικα, ο ανάδοχος έχοντας το παιδί έτσι στην αγκαλιά, τον αναδεκτό του ή την αναδεκτή του, τον εισάγει στον κυρίως ναό, όπου εκεί θα γίνει το βάπτισμα. Γιατί εκεί περιμένει η κολυμβήθρα της Εκκλησίας. Είναι γεμάτη με νερό η κολυμβήθρα, όπως είπαμε, και περιμένει να γίνει το βάπτισμα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ο εγγυητής για τη μετάδοση της αληθινής και ανώθευτης ορθοδόξου πίστεώς μας είναι μόνο το πρόσωπο του αναδόχου. Αυτό δέχεται η Εκκλησία μέχρι σήμερα και η διδασκαλία της Εκκλησίας δεν είναι μόνο για τον 6ο, τον 7ο αιώνα, είναι μέχρι σήμερα και μέχρι συντελείας του αιώνος, όσο η Εκκλησία θα είναι ιστρατευωμένη και δεν θα γίνει επιτέλους μόνον θριαμβεύουσα, γιατί έχουμε τη θριαμβεύουσα εν ουρανής και την στρατευωμένη επί γης. Μέχρι λοιπόν που θα υφίσταται, που θα γίνει συντέλεια των αιώνων και τότε αλλαγίσονται πάντες και οι εντισμνημίες ακούσονται τις φωνές του Υιού του Θεού και αναστήσονται και θα πάμε όλοι επάνω στον ουρανό, νεκροί και ζωντανοί όσοι θα βρεθούμε εκείνη την ώρα της Δευτέρας Παρουσίας, όπως μας λέει το Ευαγγέλιο μας, η Αγία Γραφή μας, μέχρι τότε θα υφίσταται η ίδια διδασκαλία της Εκκλησίας, ανώθευτη και ακέραια. Και αυτό φυσικά εξαρτάται και από εμάς, οι οποίοι κληρικοί εμείς καλούμεθα να τηρήσουμε αυτήν την τάξη, με όποιο τίμημα και να έχει αυτό. Γιατί υπάρχουν και τιμήματα, ξέρετε, στους ναούς, και θα σας πω με το χέρι στην καρδιά, γιατί σε εσάς εδώ μιλάω ανοιχτά, και θα σας πω ότι κάποιος που θα θεωρήσει ότι είναι πολύ αυστηρά σε αυτό το ναό που υπάρχει ο Θεός, ο Εντριάδη και διδάσκεται, αποφασίζει να πάει σε άλλο ναό να τελέσει το γάμο του ή τη βάπτισή του, γιατί δεν θέλει να υπακούσει σε αυτά που θα πει ο παπάς της ενορίας. Αντιλαμβάνεστε, είναι δύο ταχύτητες, δύο μεγέθη, είναι σαν και εκείνο το γραφείο τελετών που ήρθε κάποτε, σας το είπα το παράδειγμα, αλλά το λέω προς γνώση και συμμόρφωση, που ήρθε λοιπόν εδώ και είπε, θέλω να τελέσω το μνημόσυνο του τάδε πελάτου μου, ο οποίος το θέλει να γίνει στις 14 Σεπτεμβρίου. Και λέω, 14 Σεπτεμβρίου, παιδί μου, είναι η μέρα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, επέχει τα ίσα με την Μεγάλη Παρασκευή, δεν τελείται τίποτε άλλο εκτός από την ύψωση του Τιμίου Σταυρού και τη Θεία Λειτουργία. Τίποτα άλλο δεν χωράει εκεί με τίποτα. Και λέω, τελέστε το την παραμονή που είναι η μέρα Σάββατο. Τότε είχε πέσει Κυριακή η εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Το αναφέρει στον πελάτη του και μετά από λίγο καιρό με ειδοποιεί και λέει, «Πάτερ, δεν θα τελέσουμε το μνημόσυνο στο ναό σας». Λέω, «Τι θα κάνετε, δεν θα το τελέσει το μνημόσυνο?» «Όχι», λέει, «θα πάμε σε άλλο ναό που θα το τελέσει 14 Σεπτεμβρίου». Και το απήντησε ο παπάς που σας ομιλεί. Λέω, «Παιδί μου, ναι, βέβαια, θα πάτε εκεί, γιατί εκεί είναι άλλος ο Θεός και εδώ είναι άλλος ο Θεός του Αγίου Ελευθερίου». Και ήμουνα πάλι σε ένα σεμινάριο κληρικών που ομίλησα σε κάποιους κληρικούς, εάν θυμίστε σας το είχα αναφέρει, αυτό που είχα πάει στα Μεσόγεια, στην περιοχή εκεί της Μεσογείας και Λαβριωτικής στη Μητρόπολη, και δίδαξα τους νέους κληρικούς που ήταν από 15 χρόνια και κάτω, δηλαδή είχαν μόνο 15 χρόνια ιεροσύνης, από τον ένα χρόνο μέχρι 15, και εκεί κάναμε ένα σεμινάριο και βάλαμε τα πράγματα στη σειρά, και κάποια στιγμή όταν φτάσαμε πώς τελείται το ένα, πώς τελείται το άλλο, διότι οι πατέρες είχαν κάποια λειτουργικά κενά και τους δίδασκα εκεί πέρα, μου λέει ένας κληρικός, πολύ σεμνός και ταπεινός νέος, με ζήλο έτσι να εφαρμόζει τα της Εκκλησίας και αυτά που όρισαν οι πατέρες, οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας μας, και μου λέει, την Πεντηκοστή, λέει, «Πάτερ, είχα», λέει, «το εξής πρόβλημα, ότι έπεσαν», λέει, «τα μνημόσυνα που θέλαν οι ενωρίτες μου να τα κάνουν την Κυριακή. Μα λέω, το Σάββατο είναι το ψυχοσάββατο. Γιατί δεν έγινε το ψυχοσάββατο, λέω, το μνημόσυνο, και πρέπει να γίνει την Κυριακή. Λέει, τους το εξήγησα, αλλά λέει, έφυγαν από την ενορία μου. Είχε επίπτωση η ενορία που έφυγε το μνημόσυνο από εκεί, διότι ήταν πιο έξυπνος ο άλλος που το τέλεσε από δίπλα, για άλλους λόγους. Γιατί πήρε πελατεία. Δεν είδε όμως ότι μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχει πελατεία και ότι εν ημέρα κρίσεως θα δώσουμε λόγο στο Θεό. Γι' αυτό μη μας ζορίζετε στα θέματα που σας λέμε. Ακούστε μας και δεν θα χάσετε, ούτε εσείς ούτε εμείς θα χάσουμε, γιατί πρέπει να κάνουμε υπακοή μέσα σε αυτή την ευλογημένη Εκκλησία, η οποία αν δεν είναι ευλογημένη είναι παράνομη. Πώς θα το κάνουμε? Ή θα είμαστε ευλογημένοι ή θα είμαστε παράνομοι. Δεν γίνεται να κάνουμε το οποιοδήποτε το θέλημα όπως θέλει. Για να μην πω και άλλα παραδείγματα, γιατί μπορώ να σας μιλώ για το θέμα αυτό μέχρι αύριο το πρωί. Πόσοι είναι ανυπάκουοι μέσα στην ενορία για πολλούς και διαφόρους λόγους, και σε κάθε ενορία, και όποιον μας ακούσει, ας πούμε, μέσω του ραδιοφώνου για τις ομιλίες που τις οποίες κάνουμε εδώ, θα μας ακούσουν και τα λοιπά, θα πω είναι πολύ παράνομοι μέσα στην Εκκλησία μας. Οι οποίοι δεν θέλουν να υποταχθούν, έχουν το δικό τους θέλημα μέσα στην Εκκλησία, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να το συναισθανθούμε. Και λέω το εξής, ό,τι λέω ισχύουν μόνο για εσάς. Δεν ισχύουν για αυτούς που δεν έρχονται στα κηρύγματα. Από εσάς προσδοκώ να τηρήσετε αυτά που λέμε. Δεν προσδοκώ από κανέναν άλλον που δεν έρχεται στην Εκκλησία. Διότι την Κυριακή, αν καθίσω να κάνω αυτό το κήρυγμα που κάνω τώρα και να κρατήσει μία ώρα για να κατηχήσω τον λαό, κανένας δεν θα μπορεί να μείνει για μία ώρα να ακούσει πέντε λόγια, να μάθει να έχει μια σωστή λειτουργική αγωγή. Άλλωστε, παντού σήμερα αυτά τα πράγματα είναι πολύ υπερηφερόμενοι, ερχόνται να βαφτίσουμε παιδιά τα οποία δεν τα είδαμε ποτέ μέσα στην Εκκλησία. Έρχονται να τους βαπτίσουμε, έρχονται να τους παντρέψουμε και δεν τα έχουμε δει ποτέ μέσα στην Εκκλησία. Λέει, έρχομαι, Πάτερ. Σου λέμε, δεν σας είδαμε ποτέ, δεν είναι το πρόσωπό σας. Θέλετε πιστοποιητικό αγαμίας για να φύγετε από την Εκκλησία? Με εμείς δεν σας γνωρίσαμε καν ότι είστε ενωρίτες μας εσείς. Εκκλησιαστήκατε ποτέ στο ναό μας? Ναι, λέει, Πάτερ, Μεγάλη Πέμπτη και Μεγάλο Σάββατο, λέει, πρωί, και την Ανάσταση έξω στο προάβλιο. Έτσι δεν γίνεται η κοινωνία και η γνώση και η γνωριμία. Πώς εμείς σας γνωρίζουμε έναν έναν και λέμε, α, σήμερα δεν ήρθε η κυρία Μαρία, ή η κυρία Δέσποινα, μία Δέσποινα σήμερα που δεν είναι εδώ, την ξέρω, απουσιάζει τώρα εδώ, και να μην ενδιαφέρθηκε κανείς να ρωτήσει πού είναι αυτή η κυρία Δέσποινα. Ζει? Πού είναι? Γιατί δεν έρχεται? Ναι, κάτι συμβαίνει. Αμέσως ξέρει ο παπάς. Εσάς τώρα δεν μπορεί να πει κανείς δεν σας γνωρίζει. Κατ' όνομα ο ποιμένας γνωρίζει. Αλλά πώς να γνωρίζει εκείνο που έρχεται μέχρι το προάβλιο και δεν παίρνει και το κερί από τον ναό για να ενισχύσει, το παίρνει από τους πλανόδιους έξω. Μια φορά έρχεσαι ευλογημένη στην Εκκλησία, έλα ανάψε και το κεράκι σου, να πεις ότι βοήθησες και την Εκκλησία σου να γυρίσει τα κεραμίδια της, να αλλάξει τα τζάμια της, να βάλει καλοριφέρ, να έχει θέρμανση, να ζεσταθείτε μέσα. Από πού θα γίνουν αυτά τα πράγματα? Έχει η Εκκλησία εκατομμύρια. Αυτό μόνο ξέρουμε να λέμε. Αλλά δεν μπαίνει κανείς μέσα στην Εκκλησία να δει τι έχει επιτέλους αυτή η Εκκλησία με τα εκατομμύρια τα οποία αυτός ο μύθος λέγεται και λέγεται. Ας έρθει μια μέρα να καθίσει ένας από το πρωί κοντά μας μέχρι το βράδυ που θα κλείσουμε την Εκκλησία, να δει αν αυτή η Εκκλησία που έχει τόσα που τρέχουν από τις τσέπες της και τα λοιπά, πόσοι άνθρωποι έρχονται να βοηθηθούν. Και το λάδι που φέρνετε, και καλά κάνετε να φέρνετε, και αν μαζεύετε λάδια τώρα που είναι και η εποχή της ελαιοσυγκομιδής, φέρετε και τίποτα και στην Εκκλησία. Τα μοιράζουμε τα λάδια, τα τρώνε οι φτωχοί της ενορίας μας. Τα μαγειρεύουμε στο ΚΕΑ. Τα κανδύλια με 2-3 μπουκάλια βγαίνει η ποσότητα. Αυτά που φέρνετε τα προσφέρετε στο Θεό και εμείς τα προσφέρουμε στους φτωχούς. Δεν είπαμε, έτσι λειτουργούν τα πράγματα, αλλά μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία, αδελφοί μου, και τα βλέπουμε αυτά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το κατανοήσουμε.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Την περασμένη Τρίτη, αγαπητοί μου, είδαμε το μεγάλο κεφάλαιο της αγάπης, ότι είναι το α και το ω του γάμου, και ότι χωρίς την αγάπη είναι αδύνατον να θεμελιωθεί και να ξεκινήσει γάμος ευτυχισμένος και επιτυχημένος. Όταν τελειώσουν τα ειρηνικά εις την ακολουθία του Αραβόνος, ακολουθούν τρεις ευχές. Όλη η δομή, το δέσιμο θα λέγαμε, της ακολουθίας των μνήστρων είναι οι τρεις ευχές. Ο σκοπός των ευχών είναι πολλαπλός. Καταρχάς μεν, με τις ευχές γίνεται μία ιστορική αναφορά σε γεγονότα της Αγίας Γραφής σχετικά με τον γάμο. Διότι βλέπουμε εκεί πως ο Θεός ευλογεί ζεύγη τα οποία επέτυχαν στην ζωή των. Πολύ συχνά γίνεται αναφορά εις τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, Αβραάμ και Σάρα, Ισαάκ και Ρεβέκα, Ιακώβ, Λία και Ραχήλ, Ιωακήμ και Άννα, Ζαχαρίας και Ελισάβετ, όλα αυτά τα επιτυχημένα, ευτυχή ζεύγη τα οποία ευλόγησε ο Θεός. Και δια της αναφοράς αυτής ζητούμε και εμείς ως μίαν αιτία να αποσπάσουμε την ευλογία εκ μέρους του Θεού και εις των προκείμενων γάμων. Ακόμη υπάρχει και άλλη μία αιτία και άλλος ένας λόγος σημαντικός και σπουδαιότατος που πρέπει οι ευχές να ακούονται. Αυτό το «να ακούονται» φυσικά δυστυχώς δεν γίνεται πάντοτε, ενώ πρέπει να γίνεται πάντοτε. Οι ευχές πρέπει να είναι εις επίκον πάντων, να μην μείνει τίποτε απολύτως σκοτεινό ή μυστικό. Ο τρίτος λόγος είναι ότι με τις ευχές γίνεται μία δογματική τοποθέτηση του μυστηρίου. Βλέπει κανείς εκεί κατά έναν πολύ ωραίων, άνετων αλλά και σημαντικών τρόπων την δογματική θεμελίωση του μυστηρίου του γάμου. Θα το δείτε αυτό κατά την ανάλυση των τριών ευχών του Αραβόνος, όπως και στην ανάλυση των ευχών του μυστηρίου του γάμου παρακάτω. Έτσι, με τη βοήθεια του Θεού, προχωρούμε στην πρώτη ευχή. Η πρώτη ευχή είναι μικρή, δεν έχει πολλά λόγια. Το κύριο της σημείο είναι αυτό που θα σας διαβάσω: «Ο Θεός, ο αιώνιος, ο τα διηρημένα συναγαγών εις ενότητα και σύνδεσμον διαθέσεως τηθείς άρρηκτον, ευλόγησον και τους δούλους σου τούτου». Δηλαδή, ο Θεός ο αιώνιος, συ ο οποίος συνήγαγες, εμάζεψες ό,τι ήτο χωρισμένο και διηρημένο και το οδήγησες στην ενότητα και εις τον σύνδεσμον, και με τον τρόπον αυτόν δημιούργησες ένα άρρηκτον σώμα, σε παρακαλούμε Κύριε αιώνιε Θεέ, ευλόγησε και τους δούλους σου αυτούς να τύχουν αυτού του συνδέσμου και αυτής της ενότητος. Η ενότηση, τόσο βασικό στοιχείο μέσα εις το μυστήριο του γάμου. Και η ενότης την αρχή της, την αφετηρία της, την έχει εις τον Θεό. Ο Θεός είναι η συνεκτική δύναμη, συνεκτική αιτία των πάντων. Έξω από τον Θεό υπάρχει ο σκορπισμός. Ο Κύριος μας το είπε σαφώς αυτό: «Ο μη συνάγων μετεμού σκορπίζει». Εκείνος ο οποίος δεν μαζεύει μαζί μου, στην πραγματικότητα σκορπίζει. Οτιδήποτε, είτε πλούτος είναι αυτός, είτε υγεία είναι, είτε επιστήμη είναι, είτε τέχνη είναι, είτε ακόμη και αρετή, διότι πρέπει να το τονίσουμε και αυτό το σημείο είναι ένα κάτι πολύ της μόδας, πολύ της εποχής μας, όπως ήταν και πολύ παλιά, τους τρεις πρώτους αιώνες, τότε που μεσουρανούσε έξω από την εκκλησία ο γνωστικισμός, ο χωρισμός της αρετής από την πίστη. Και σήμερα μπορούμε να μιλάμε περί ναού αρετής, όπως επί παραδείγματι ελέγχθη δια την στοά εδώ των μασόνων, ονομάστηκε ναός της αρετής. Έτσι ονόμασαν τον εγγενιαστέντα, όπως έμαθα, ναών των μασόνων, των τεκτώνων. Αλλά ποιο αρετή χωρίς το Θεό? Είπε ο Χριστός, εάν ακόμη, το λέει και ένα πολύ πολύ ωραίο τροπαριάκι στον όρθρον της Κυριακής, πολλάκι το έχω ακούσει, εάν μη Κύριος οικοδομήσει τον οίκον της ψυχής των αρετών, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Ούτε και αυτή ακόμη αρετή δεν είναι δυνατόν ποτέ να θεμελιωθεί έξω του Ιησού Χριστού. Πόσο περισσότερο λοιπόν ο γάμος, που είναι ένα, να το πω έτσι, ένα επίζουλον φυτών, που έχει τόση ευαισθησία σε κάθε καιρική μεταβολή. Λίγο ο βοριάς, λίγο η ζέστη, λίγο η ξηρασία, όλα αυτά είναι ικανά να βλάψουν το φυτόν που λέγεται γάμος. Είναι δυνατόν λοιπόν έξω από τον Ιησού Χριστόν να μπορέσουμε να έχουμε έναν γάμον επιτυχημένο? Δεν γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος δίδει τον σύνδεσμον και την ενότητα. Αυτό συνεπώς μπορεί να ενώσει και το καινούργιο αυτό ζεύγος με τον δεσμόν της αγάπης. Η αμαρτία εχώρισε τους ανθρώπους, και μάλιστα η προπατορική αμαρτία τους εχώρισε, και από τότε η αμαρτία στέκεται ένα διαλυτικό στοιχείο. Βλέπετε, μέσα σε μία οικογένεια, όταν μπει ο διάβολος, μπει η αμαρτία, τότε ο καθένας τραβάει το δικό του δρόμο. Ένα δρόμο που ο καθένας απομακρύνεται από το κέντρο που λέγεται οικογένεια. Ζητούμε λοιπόν από τον Θεό να ξαναενώσει τους ανθρώπους. Τα διηρημένα, τα χωρισμένα, να τα επανασυναγάγει, να τα ξαναμαζέψει. Ωραία το λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του. Λέγει, σπουδάζονται στη ρήμη την ενότητα του πνεύματος εν το συνδέσμο της ειρήνης. Σπουδάζοντες, εκείνο το σπουδάζοντες δείχνει την σπουδή, δείχνει την φροντίδα, δείχνει την επιμέλεια της ψυχής, προκειμένου να τηρηθεί αυτή η ενότης και ο σύνδεσμος της ειρήνης. Αλλά η ενότης και ο σύνδεσμος, πρέπει να το πούμε, μας το λέγει εδώ πολύ καλά, είναι καρπός μόνον του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και συνεπώς θα επικαλεστούμε αυτόν τον Θεόν να δώσει τον σύνδεσμον και την ενότητα εις το καινούριο ζεύγος που πρόκειται να συμπήξουν οικογένεια. Λέγει ωραιότατα ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν λέγει μέσα εις τον γάμο, υπάρχουν δύο άνθρωποι που συναντήθηκαν με διαφορετικούς τρόπους αγωγής, μορφώσεως, οικονομικών συνθήκων, φίλου και λοιπά. Πώς είναι δυνατόν αυτοί οι δύο άνθρωποι να μπορέσουν τώρα να ταιριάσουν, να συνταχτιστούν? Δύσκολο πράγμα. Στο σπίτι της μεγάλωσε η κοπέλα, στο σπίτι του μεγάλωσε ο νέος. Κάτω από άλλες συνθήκες ο νέος, κάτω από άλλες συνθήκες η κοπέλα. Πώς τώρα αυτοί οι δύο άνθρωποι θα ταιριάξουν? Τι είναι εκείνο που θα τους κάνει να ταιριάξουν? Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, δια τούτο γάρ το πνεύμα εδόθη ή να τους γέννη και τρόποι διαφόρης διαστικότας ενώσει. Γι' αυτό λέγει, ζητούμε να δοθεί το πνεύμα το Άγιον, ώστε εις εκείνους που έχουν διαφορετικών γένων, διαφορετικούς τρόπους ζωής, να τους ενώσει αυτός ο ίδιος ο Θεός. Και προτρέπει παρακάτω ο Ιερός Χρυσόστομος και λέγει, αλλήλεις προσδέδεστε ουχ απλώς ειρηνεύειν, ουδέ απλώς φιλήν, αλλά εν πάση είναι μίαν ψυχήν. Τούτο το δεσμό και αλλήλεις και προς τον Θεόν συνδύσω συν εαυτούς. Όχι λέγει ένας σύνδεσμος μιας κάποιας απλής φιλίας ή μιας κάποιας απλής ειρήνης μεταξύ τους. Όχι, αλλά ένας βαθύς σύνδεσμος. Σύνδεσμος εν Κυρίω. Ένας σύνδεσμος, όχι συνεταιρισμός, όχι μία συμφωνία, όχι απλώς όπως το έχω ακούσει και αυτό. Κάποτε ήθελαν δύο άνθρωποι να πάρουν διαζύγιο και είπαν, ήρθαμε πολιτισμένα, λέγει, και πολύ φιλικά να πάρουμε το διαζύγιό μας. Σαν να μην συνέβαινε τίποτε. Όχι τέτοιες φιλίες, αλλά κάτι πολύ βαθύ. Και αυτό το πολύ βαθύ, ξανατονίζομαι, είναι καρπός αυτού του Αγίου Πνεύματος. Ώστε λοιπόν, εκείνο ζητάμε το σπουδαίο στην πρώτη ευχή, τον σύνδεσμο και την ενότητα του ζεύγους. Πόσο υποφέρουν σήμερα τα ζεύγη μες των γάμων από την έλλειψη αυτής καταστάσεως είναι, αγαπητοί μου, πασίγνωστο. Όμως η ευχή θυμάται κάτι. Έρχεται σαν μία ηχό η ευχή, η πρώτη του Αραβόνος, από μία άλλη ευχαριστηριακή ευχή που ελέγεται τον πρώτον αιώνα κατά την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Εκεί που ο ιερεύς λέγει, είναι στο βιβλίο της Διδαχής, τέλη πρώτου αιώνος, αρχές δευτέρου αιώνος, «Όσπερ ειν τούτο το κλάσμα διασκορπισμένων, επάνω των ωραίων και συνταχθέν εγένετο εν, ούτω συναχθήτω σου η εκκλησία από των περάτων της γης». Κύριε, λέγει, όπως το ψωμί αυτό, τώρα από το οποίο θα κόψουμε και θα βγάλουμε ένα κομμάτι για να γίνει το δικό σου το σώμα. Και το ψωμί αυτό που ήταν στάχια πάνω στα χωράφια, στα βουνά, και μαζεύτηκε και έγινε ένας άρτος, έτσι να συναχθεί από το σκόρπισμα που έχουν οι άνθρωποι στον κόσμο αυτόν, να συναχθεί η εκκλησία σου και να αποτελέσει ένα. Αυτή η ευχή είναι ευχαριστηριακή, που δείχνει πόσο σύνδεσμος υπάρχει μεταξύ του γάμου και του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Και όπως ετονίσαμε και σε προηγούμενο θέμα μας, ότι οι σύζυγοι, προκειμένου να έχουν πάντα τον σύνδεσμο αυτών της αγάπης και της ενότητος, θα πρέπει πάντοτε να είναι ηνωμένοι και να ξεκινούν από το ποτήρι της ζωής, το ποτήρι της Θείας Ευχαριστίας, που είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Η δευτέρα ευχή λέγεται λίγο πριν από την επίδοση των δακτυλιδιών, που είναι ένα κεντρικό σημείο η επίδοση και η ανταλλαγή των δακτυλιδιών. Αυτή η δευτέρα ευχή μας εισάγει αμέσως εις τον χώρο του μυστηρίου του γάμου. Βλέπει κανείς να τοποθετείται ο γάμος των δύο αυτών ανθρώπων μπροστά εις το θείον αρχέτυπον του γάμου. Δηλαδή, με άλλα λόγια, τους αραβώνας του Χριστού με την Εκκλησία. Σας το είχα πει αυτό στο εισαγωγικό μας θέμα, ότι ο γάμος είναι εικόνα μυστήριων και εικόνα ενός άλλου βαθυτέρου μυστηρίου, του γάμου του Θεού με την Εκκλησία, που θα το δούμε ακόμη βαθύτερα στην ερμηνεία της αποστολικής περικοπής μέσα εις των γάμων. Κύριε ο Θεός ημών, λέγει εκεί, ότι εξ εθνών προμνηστευσάμενος εκκλησίαν παρθένων αγνήν, ευλόγησον τα μνήστρα ταύτα και ένωσον και διαφύλαξον τους δούλους σου τούτους εν ειρήνη και ομονία. Εδώ έχουμε μία αναπήχηση από ένα άλλο σημείο της Αγίας Γραφής, που λέγει ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα του προς Κορινθίους επιστολήν, «Ιρμοσάμιν γαρ ημάς εν ενή ανδρή παρθένων αγνήν παραστήσε το Χριστό». Ιρμοσάμιν εγώ, αρμόζω θα πει αρβωνιάζω, αραβωνιάζω. Εγώ λοιπόν Ιρμοσάμιν, ποιον, εσάς ως Παρθένων Αγνήν εις των νυμφίων που είναι ο Χριστός. Εγώ ποιος είμαι, λέγει ο Απόστολος Παύλος, είμαι ο νυμφαγωγός, είμαι ο κουμπάρος, ο προξενητής τροποντινά, εκείνος ο οποίος οδηγεί την νύμφη, αφού συνέστησε εις τον γαβρό, οδηγεί τώρα στην νύμφη και ο γαβρός θέλει την νύμφη και η νύμφη των γαμβρών. Αλλά Παρθένων Αγνήν, σκεφτόμουν πολλές φορές πάνω στην ευχή αυτή, πως μπορεί να είναι Παρθένος Αγνή η εξεθνών εκκλησία, αφού ήτο ήσαν οι άνθρωποι δωλολάτροι, ήσαν ανήθικοι, ήσαν τους το λέει αυτός στους Κορινθίους, για να φροντίσουν με βάση των ηθικών νόμων του Ευαγγελίου να μπορέσουν να κατασταθούν αγνοί άνθρωποι και έτσι με την αγνότητά τους να ενωθούν αρρήκτως μετά του Ιησού Χριστού. Πω πω, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος αναφωνώντας το σημείο αυτό, πριν έρθει ο Χριστός Παρθένος λεγόνταν μόνον εκείνος πριν το γάμο που είχε φυλάξει τον εαυτό του. Τώρα που ήρθε ο Χριστός, κοίταξε, τα έκανε όλα καινούρια. Και αν ακόμη δεν ήσουν Παρθένος πριν το γάμο σου, τώρα και μετά το γάμο σου ακόμη γίνεσαι Παρθένος. Γιατί? Διότι καθαρίζει ολόκληρη η ζωή σου. Αυτό το μυστήριο, αγαπητοί μου, είναι καταπληκτικό. Μου φαίνεται ότι οι μέλλοντες να νυμφευτούν και εκείνοι που παντρεύτησαν, εάν ανά πάσα στιγμή το έχουν στα μάτια τους μπροστά αυτό το μυστήριο, ότι εγώ αποτελώ εικόνα του μυστηρίου της ενώσεως του Χριστού με την Εκκλησία, θα τους εμπόδιζε να κάνουν οποιοδήποτε παραστράτημα οι σύζυγοι. Μην νομίσετε ότι δεν ενδιαφέρει εκείνους που έχουν ήδη παντρευτεί. Όπως εμείς θα πρέπει μια φορά το χρόνο, δεν ξέρω αν το κάνουμε, να ρίχνουμε μια ματιά να βλέπουμε την ακολουθία της χειροτονίας μας, για να μας υπενθυμίζει μερικά πράγματα. Εκείνο το φοβερό, την παρακαταθήκη φύλαξον έως τη συντελεία των αιώνων, λέει ο επίσκοπος εις τον ιερέα που χειροτονεί. Την παρακαταθήκη, την εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού, σου βάζει στα χέρια το σώμα του Χριστού και σου λέει την παρακαταθήκη, δηλαδή αυτήν τάφτην την εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού, φύλαξέ την, ποίμανέ την, προστάτευσέ την δια της ιδίας σου ακόμη ζωής έως της συντελείας του αιώνος. Θα δώσεις λόγο εις τον Θεόν για εκείνο που σου εμπιστεύεται τώρα, αυτός ο ίδιος ο Χριστός που είναι η νύμφη του. Φεύγει εκείνος μακριά και σου εμπιστεύεται εσένα την νύμφη του. Αλίμονό σου εάν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Αλίμονό σου αν εσύ βρεθείς με αυτήν την εκκλησία μοιχώς, την εγκαταλείψεις. Έτσι μου φαίνεται. Και οι έγγαμοι άνθρωποι πρέπει, αν δεν έχουν την ευκαιρία στο σπίτι τους να μελετήσουν, γιατί δεν θα έχουν ευχολόγιο, την ακολουθία του γάμου, όταν πηγαίνουν όμως σε κάποιο γάμο και πηγαίνουμε τόσο τακτικά και παρακολουθούμε ως καλεσμένοι, να προσέχουμε πολύ εκείνα τα οποία λέγονται, για να μπορούμε να διορθώνουμε, αγαπητοί μου, εκείνα που δεν καταφέραμε μέχρι τώρα να γνωρίζουμε και συνεπώς να διορθώσουμε. Και αμέσως μετά, αφού υποθεί αυτή η ευχή, ακολουθεί ο αραβών με τα δαχτυλίδια. Παίρνει ο ιερεύς τα δαχτυλίδια, τα δύο, και τα σταυρώνει επάνω στο Ιερό Ευαγγέλιο. Τι σημαίνει αυτό? Η φυσική θέση του Ιερού Ευαγγελίου είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα. Αυτή τη στιγμή, αν ανοίξουμε την ωραία πύλη, θα δείτε επί της Αγίας Τραπέζης σκεπασμένο το Ιερό Ευαγγέλιο. Από εκεί ουδέποτε το Ευαγγέλιο φεύγει. Η φυσική θέση του Ευαγγελίου εκεί. Εάν λοιπόν επί του Ευαγγελίου σταυρώνουμε τα δαχτυλίδια, σημαίνει ότι τα σταυρώνουμε επί της Αγίας Τραπέζης. Αλλά επί της Αγίας Τραπέζης τελείται το μυστήριο της θείας ευχαριστίας. Δηλαδή, τα δαχτυλίδια, δηλαδή ο αραβόν ξεκινάει από τον ευχαριστηριακόν χώρο. Ξεκινάει από το μυστήριο της ζωής, από το μυστήριο της θείας ευχαριστίας. Και αυτό ένα σημείο που δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Αλλά επειδή τώρα δεν συνδέεται με τη θεολειτουργία ο γάμος, έτσι εξελίχθηκε μέσα στους αιώνες, πώς να το κάνουμε. Βγήκε η Αγία Τράπεζα με ένα τραπεζάκι. Δεν είναι όμως πια Αγία Τράπεζα. Βγήκε το Ευαγγέλιο έξω. Και απάνω εκεί τώρα γίνεται η σταύρωση των δαχτυλιδιών. Και λέγει ο ιερεύς, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Όπως και αραβωνείς τον δούλο του Θεού, τάδε. Την δούλη του Θεού, τάδε. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Αυτός ο τριαδικός, αυτή η τριαδική τοποθέτηση φανερώνει ακόμη κάτι άλλο. Ότι ο γάμος ξεκινά από το Θεό. Ποιο Θεό? Των συγκεκριμένων Θεών, των Άγιων Τριαδικών Θεών, τον Πατέρα και τον Υιόν και το Πνεύμα το Άγιον, έξω του οποίου Αγίου Τριαδικού Θεού δεν είναι δυνατή καμία βάση, καμία τοποθέτηση. Αυτές οι τριαδικές τοποθετήσεις, όπως κάθε ευχή έτσι τελειώνει και στη Θεία Λειτουργία και σε οποιοδήποτε άλλο μυστήριο, να το προσέξουμε. Σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή πρέπει να επανερχόμεθα εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Μια μικρή παρένθεση, μια πολύ μικρή. Όταν προσευχόμεθα, πού προσευχόμεθα? Θυμόμαστε καμιά φορά τον Πατέρα? Έτσι ήρθαμε σε συνέστηση ότι όταν λέμε το Πάτερ ημών αποτείνεται προς το πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ακόμη όταν λέμε το Βασιλεύ Φουράνιε, έχουμε τη συνέστηση ότι αποτεινόμεθα προς το Πνεύμα του Άγιον. Όταν λέμε το Παναγία Τριάς, αποτεινόμεθα εις αυτών των τριαδικών Θεών. Παρακαλώ να το κάνουμε αυτό στην προσευχή μας. Να διαφορίζουμε τα πράγματα και να τα ενώνουμε πάλι. Να κάνουμε ξεχωριστή προσευχή στο Πνεύμα του Άγιον. Ξεχωριστή στον Υιόν, ξεχωριστή στον Πατέρα. Βεβαίως η προσευχή στον Πατέρα αποτείνεται και στον Υιόν και στο Πνεύμα του Άγιον και αντιστοίχως. Για να μην ξεχνάμε ότι ο Θεός μας είναι ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Το δαχτυλίδι λοιπόν, το δαχτυλίδι, πανάρχιο σύμβολο, χρησιμοποιήθηκε από όλους τους λαούς σε κάθε εποχή σαν ένα σημάδι εξουσίας, δυνάμεως και ευνίας. Μες στο γάμο το δαχτυλίδι είναι ένα σύμβολο της προσφοράς του ενός προς τον άλλον. Ακούσατε το σύμβολο προσφοράς του ενός προς τον άλλον. Λέγει κάποιος, η των δακτυλιδίων περίθεσης δειλεί εκάτερον εκατέρω εαυτόν εγχειρίζειν και μηδέτερον του λοιπού εξουσιάζειν εαυτόν αλέτερον του εταίρου. Με το δακτυλίδι λέγει ο ένας δεν εξουσιάζει του εαυτού του, δεν εξουσιάζει του άλλου, του εαυτού του, αλλά του εταίρου και αντιστρόφως. Ο άνδρας δεν εξουσιάζει τον εαυτό του, η γυναίκα δεν εξουσιάζει τον εαυτό της. Ο καθένας έχει μία προσφορά και η προσφορά αυτή δεν είναι παθητική προσφορά, είναι ελευθέρα προσφορά, είναι συνειδητή προσφορά, είναι ενεργητική προσφορά, προσφορά αγάπης. Το αρμενικό τυπικό, το αρμενικό τυπικό, γιατί έχω κάνει μία επιλογή από πολλούς κώδικας, σας το είπα και την περασμένη φορά, συνέπεσε να έχω ένα βιβλίο με μια πολύ καλή εργασία γύρω από συλλογή κωδίκων και παίρνει κανείς από εκεί πλούτον, βλέπει κανείς τι λέει το τυπικό εκείνο, τι λέει το τυπικό εκείνο κλπ. Λέει λοιπόν το αρμενικό τυπικό και το συριακό το ίδιο, θα σας το μετάφρασω φυσικά ελληνικά. Πόσα μυστήρια είναι και καλυμμένα και περιεχόμενα εις την λαμπρότητα των δακτυλιδίων. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος ενυμφεύθη την Εκκλησία και ο οποίος δια του αίματος του τη συνέστησεν μίαν πρίκα, Της έκανε πρίκα, λέει, της εκκλησίας. Και την πρίκα την έκανε με το ίδιο του το αίμα. Και της εσφυριλάτησε ένα δακτυλίδι με τους ύλους της σταυρώσεως. Τι ωραία έκφραση αυτή. Της εσφυριλάτησε. Της έφτιαξε με το σφυρί που του έβαλαν οι σταυρωτέ τα καρφιά, με το σφυρί αυτό λέγει, και με τις πρόκες που του επέρασαν στα χέρια και στα πόδια, έφτιαξε το δαχτυλίδι προς την νύμφη εκκλησία. Τι ωραία έκφραση. Βλέπει κανείς την απέραντη αγάπη του Ιησού Χριστού προς την εκκλησία. Γι' αυτό και λέει και ο Απόστολος Παύλος, οι άνδρες να αγαπούν τις γυναίκες των όπως. Αυτό το όπως, το όπως, το μέγεθος, όπως ο Χριστός την εκκλησία. Πραγματικά, το δεύτερο μέρος της τρίτης ευχής, επειδή συνδέεται με το δαχτυλίδι, κάνω μία, έτσι, μία πρόταξη. Αναφέρει 4 παραδείγματα ως προς την σημασία του δακτυλιδιού. Το πρώτο παράδειγμα είναι του Ιωσήφ. Όταν ο Ιωσήφ εξήγησε τα όνειρα εις τον Φαραώ και ο Φαραώ του έδειξε την εμπιστοσύνη του, αναθέτοντάς του την μεγάλη υπόθεση της οικονομικής διαχειρίσεως της χώρας του, με το μέγα εκείνο θέμα της συλλογής του Σίτου κλπ. Και για να του δείξει την εμπιστοσύνη του, την πιστότητά του, του έδωσε το δαχτυλίδι και εσφράγισε την απόφασή του αυτή. Το ίδιο πράγμα συνέβη και με τον Δανιήλ. Όταν ο βασιλεύς είδε ότι οι λέοντες δεν έφαγαν τον Δανιήλ, που οι εχθροί του τον κατηγόρησαν, τον κατασυκοφάντησαν και τον έβγαλε μέσα από το λάκκο, το διάταγμα υπέρ της απελευθερώσεως των Εβραίων το εσφράγισε με το δαχτυλίδι του. Δείγμα λοιπόν εδώ απελευθερώσεως το δαχτυλίδι. Ακόμη ένα τρίτο σημείο μας θυμίζει η ευχή. Μας θυμίζει την Θάμαρ. Είναι μια πολύ περίεργη ιστορία, η ιστορία της Θάμαρ. Αλλά δεν ξέρω αν κανείς αν πρέπει να την πει με δύο λόγια. Ο Ιούδας, ο γιος του Ιακώβ, είχε 3 γιους και παντρεύτηκε ο πρώτος ο γιος, να με συγχωρέσετε, βρισκόμαστε στο 1800 π.Χ. Θα παρακαλέσω, μην το ξεχνάτε όσο διηγούμε τη διήγηση αυτή, στο 1800 π.Χ. Δηλαδή, ούτε καν ο νόμος ο Μωσαϊκός υπάρχει. Είμαθα εις το ξεκίνημα της ιστορίας του Ισραήλ και οι νόμοι που κυρίως

πονηρός, λέει, απέναντι στον Θεό, έκανε μια κακή πράξη. Και ο Θεός τον εθανάτωσε, ή το ο Αυνάν, τον εθανάτωσε. Διότι, μια που ήρθε η κουβέντα, έκανε παρεμπόδιση της συλλήψεως. Και τον εθανάτωσε. Εφάνει, λέει, πονηρών ενώπιον του Θεού οι πράξεις του Αυνάν και τον θανάτωσε. Και τότε η Θάμαρ έμεινε για δεύτερη φορά χείρα. Έπρεπε και να πάρει τον τρίτο γιο. Ο Ιούδας, ο πατέρας, βλέποντας ότι τα δυο του παιδιά θανατώθηκαν, πέθαναν, φοβήθηκε μη χάσει και τον τρίτον. Και της υπεσχέθη μεν ότι θα της δώσει και τον τρίτον γιον, αλλά αθέτησε όμως το λόγο του. Τα χρόνια πέρασαν, ο τρίτος μεγάλωσε, αλλά δεν της τον έδινε όμως. Αυτή τι έκανε, λέτε? Διότι οπωσδήποτε έπρεπε να πάρει τον τρίτον για να αφήσει απογόνους. Το θέμα δε του να αφαιθούν απόγονοι ή το τόσο ισχυρόν την εποχή εκείνη. Ντύθηκε πόρνη γυναίκα η Θάμαρ. Σκέπασε το πρόσωπό της και προκλητικότατα εκάθισε έξω από την πόλη, αναμένοντας τον πεθερό της να επιστρέψει από τα ποιμνιά του. Μπαίνοντας εις την πόλη, ο Ιούδας, ο πεθερός της, τον προκαλεί. Και ο Ιούδας ή το χείρος, η γυναίκα του είχε πεθάνει. Και τότε έδειξε μία αναδυναμία ο Ιούδας και παρασύρθηκε μαζί της. Αλλά εκείνη όμως, πάντα σκεπασμένο το πρόσωπό της, του λέγει: με έναν όρον θα δεχθώ ωστόσο. Με τον όρον ότι θα μου δώσεις το ραβδί σου, συγγνώμη, θα μου δώσεις ένα κατσίκι. Δεν έχω τώρα, λέει αυτός. Ε, καλά, για ενέχειρο θα μου δώσεις το ραβδί σου και το δαχτυλίδι σου. Και πράγματι, εκείνος της έδωσε αυτά τα δύο αντικείμενα με την υπόσχεση ότι θα της δώσει το κατσίκι και θα πάρει πίσω τα ενέχειρα. Όταν έστειλε ανθρώπους για να της πάνε το κατσίκι, δεν βρήκανε καμία εκεί στην πύλη. Ξεχάστηκε το πράγμα. Πέρασε λίγος καιρός και πάνε και λένε εις τον Ιούδα: η νύφη σου, η Θάμαρ, είναι έγκυος. Θα την βάλουμε από το σπίτι, θα την πετάξουμε. Και πράγματι έγινε δικαστήριο. Εκεί στο δικαστήριο, που δεν γλίτωνε δηλαδή οπωσδήποτε η Θάμαρ από την υπόθεση αυτή, παρουσιάζει το ραβδί και το δαχτυλίδι του πεθερού της και λέει: το παιδί που έχω είναι από τον άνδρα εκείνον που ανήκουν αυτά τα δύο, το ραβδί και το δαχτυλίδι. Όταν τα είδε ο Ιούδας, τότε δεν είχε τίποτε να πει, εσκέφτηκε ότι δεν είχε σταθεί εντάξει στην υπόσχεση της νύφης του να δώσει τον τρίτο του γιο. Και επειδή υπήρχε οπωσδήποτε η ανάγκη να αφαιθούν απόγονοι, γι' αυτό σας είπα βρισκόμεθα στο 1800 και μη παρεξηγήσετε απολύτως τίποτε, έκανε αυτό που έκανε η Θάμα. Συνεπώς, το δαχτυλίδι στην περίπτωση αυτή είναι το σύμβολο ότι οι υποσχέσεις πρέπει να τηρούνται. Και θα ήθελα να πω εδώ κάτι. Όταν γίνεται το συνοικέσιον, όταν τέλος πάντων φτιάχνονται μεταξύ των δύο νέων, δηλαδή μεταξύ των σπιτικών των δύο νέων, και κοιτάζονται και υπόσχονται και τα λοιπά, τι γίνεται? Δηλαδή, όταν τάξουν εις την νύφη, θα σου δώσουμε εκείνο το σπίτι, και όταν παντρευτεί η κοπέλα, κατόπιν δεν δίνουν τίποτα οι γονείς, γιατί το κάνουν αυτό? Και γιατί πολλές φορές με τον τρόπον αυτόν οδηγούν σε δυσκολία το ζεύγος, και πολλές φορές ακόμη και εις το διαζύγιο οδηγούνται, όταν δεν είναι άνθρωποι θεμελιωμένοι, όταν δεν έχουν φόβο Θεού. Ο σύζυγος δεν έχει φόβο Θεού και μπορεί να αφήσει την γυναίκα του και να φύγει, διότι εξυπατήθη από τα παιδιά.

εσωτερικά του, και τούτο διότι δεν εστάθησαν ευθύς εις τας υποσχέσεις των. Τι γίνεται παρακαλώ? Γι' αυτό ας προσέξουμε το σημείο αυτό. Το δαχτυλίδι είναι και δαχτυλίδι σύμβολων υποσχέσεων. Ό,τι υποσχεθεί κανείς, αυτό πρέπει και να δώσει. Διότι αλλιώς πώς δημιουργούνται ανομαλίες και ταράσουν την ειρήνη και την ευτυχία των συζύγων. Τέλος, ένα τέταρτο σημείο είναι το δαχτυλίδι που εδόθηκε εις τον άσο των ιών. Και είπε ο πατέρας, δώσατε του, λέει, δαχτυλίδι. Εκεί θυμάται η ευχή για ποιο σκοπό ο Θεός έδωσε, είπε να δοθεί το δαχτυλίδι στον άσο των ιών, που αντιπροσωπεύει την ανθρωπότητα. Αγαπητοί μου, το δαχτυλίδι στο τέταρτο κυρίο σημείο είναι η συνοπτική ιστορία της ανθρωπότητας. Δείχνει τον άνθρωπο, το παιδί του Θεού, που φεύγει από τον πατέρα με την αμαρτία, και όταν μετανιωμένος γυρίζει πίσω, ο Θεός συγχωρεί, και ακόμη κάτι άλλο, υπόσχεται να αποκαταστήσει. Υπεσχέθη ο Θεός εις τους πρωτοπλάστους όταν έπεσαν στην αμαρτία ότι θα στείλει κάποιον για να τους λυτρώσει, και της υποσχέσεώς του αυτής ο Θεός δεν εφάνηκε ψεύτης. Λοιπόν, το δαχτυλίδι όλα αυτά συμβολίζει. Ακόμη όταν δοθούν τα δαχτυλίδια, γίνεται η ανταλλαγή των δαχτυλιδιών. Παίρνει ο παράνυμφος και ανταλλάσσει τα δαχτυλίδια. Αυτή η ανταλλαγή δείχνει την αλληλοσυμπλήρωση των συζύγων. Δείχνει ότι ο ένας αναπληρεί τις ελλείψεις του άλλου. Έχω βρει μια γνώμη του Ιερού Χρυσοστόμου που είναι καταπληκτική. Μου φαίνεται ότι η βιολογία θα μπορούσε να τη θαυμάσει τη γνώμη αυτή, γιατί υπάρχει και βιολογικό έρισμα ακόμη, και ψυχολογικό, και η ψυχολογία θα μπορούσε να θαυμάσει. Γυνήκη ανήρ, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ούκαι στην άνθρωποι δύο, ο άνδρας και η γυναίκα. Δεν είναι δύο άνθρωποι, αλλά άνθρωπος εις ένας άνθρωπος. Ως περ ημίτωμα δύο ενισύν, όπως λέει δύο ημίτωμα. Δηλαδή, ο άνδρας είναι ένα ενδεύτερον, η γυναίκα είναι ενδεύτερον, και συνεπώς ενδεύτερον και ενδεύτερον ίσον μονάς. Αυτό είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό που δείχνει ότι οπωσδήποτε πρέπει να υπάρξει και βιολογική, η βιολογία το βεβαιώνει αυτό σήμερα, και ψυχολογική, και προπαντός το τελευταίο, ηθική αλληλοσυμπλήρωσης. Οι ικανότητες του ενός θα βοηθήσουν τις ελλείψεις του άλλου και αντιστρόφως. Οι Σύριοι και οι Αρμένοι, θα επανέλθω πάλι σε αυτούς, έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο έθιμο που συμβολίζει πολύ παραστατικά αυτήν την αλήθεια. Στο γάμο τους ο καθένας φοράει τον βαφτιστικό του σταυρό, εκείνο που του βάλαν όταν νήπιο τον βάπτισαν, και τότε ο ανάδοχος παίρνει τους σταυρούς και τους ανταλλάσσει. Βάζει τις γυναικός των βαφτιστικών εις τον άνδρα και του ανδρός των βαφτιστικών εις την γυναίκα, για να δείξει, ακούστε τι ωραίο, ότι ο καθένας πρέπει να σηκώσει τον σταυρό του άλλου. Ακούσατε, τον σταυρό του άλλου. Ομοίως ο κώδικας 780 της Μονής Παντελεήμονος του Άθωνος αναφέρει ότι ο ιερεύς βάζει στα χέρια των αραβωνιασμένων μαζί με τα δαχτυλίδια και δύο άρτους, δύο ψωμιά, και μαζί με την ανταλλαγή των δαχτυλιδιών γίνεται ανταλλαγή και των ψωμιών. Ένας άλλος κώδικς λέγει γίνεται και ανταλλαγή κεριών, αλλά ας μην μείνουμε εις αυτό το σημείο, μόνο εις τους άρτους να μείνουμε. Οι άρτοι τι συμβολίζουν? Συμβολίζουν τα αγαθά που έχει ο καθένας. Φυσικά ο άνδρας έχει το επάγγελμά του, άρα έχει πόρους να ζήσει. Η γυναίκα έχει και εκείνη την πρίκα της, ξέρω εγώ, ό,τι θα της δώσει ο πατέρας της, άρα και εκείνη έχει κάποιους πόρους. Συνεπώς, εδώ τώρα έχουμε κοινή προσφορά
αφού είναι ένας άνθρωπος, μία οικογένεια, θα πρέπει και τα αγαθά να σταθούν κοινά. Και όπως λοιπόν ο καθένας σε εκείνη τη στιγμή προσφέρει τα δικά του, αλλά ανταλλάσσονται, σημαίνει ότι μέσα εις τον γάμον θα πρέπει οπωσδήποτε τα υλικά αγαθά να είναι και για τους δυο τα ίδια. Να μην λέει με άλλα λόγια ο άνδρας τα λεφτά μου, η γυναίκα η πρίκα μου, το σπίτι μου, τα χωράφια μου. Και όταν τσακώνονται, ο ένας να πετάει στον άλλον τα περιουσιακά του στοιχεία και ότι ο ένας τρέφει τον άλλον και δεν ξέρω τι άλλες ανόητες εκφράσεις που δεν έχουν καμία θέση και βάση μέσα σε έναν χριστιανικό γάμο. Ωραία μας το λέγει αυτό το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, ότι οι χριστιανοί τα είχαν όλα κοινά και είναι άπαντα αυτής κοινά. Εάν οι χριστιανοί μες στην εκκλησία τα είχαν όλα κοινά, πόσο περισσότερο οι δυο αυτοί άνθρωποι μέσα εις το μυστήριο του γάμου δεν θα πρέπει να τα έχουν κοινά. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να επιμείνω, χωρίς όμως και να χρονοτριβήσω. Αγαπητοί μου, είναι δυστύχημα όταν δεν ξέρει η γυναίκα, επί παραδείγματι, την πορεία των οικονομικών του ανδρός της. Όχι ότι θα πρέπει να καθίσει να δώσει λεπτομερή λογαριασμό αν πλήρωσε ο τάδε πελάτης ή όχι. Όχι, αυτό όχι. Είναι ανόητο. Δεν στέκεται. Αλλά να ξέρει όμως που βρισκόμαστε. Μπορεί κάποτε η γυναίκα να ξοδεύει χωρίς να σκέπτεται, χωρίς να ξέρει ότι να σκέπτεται, ότι ο άνδρας της μπορεί να είναι σε μια οικονομική δυσκολία. Γιατί? Γιατί δεν το ανακοινώνει ο άνδρας. Και κάποτε βρισκόμεθα μπροστά σε απρόοπτες καταστάσεις. Σε απρόοπτες καταστάσεις. Όπως και η γυναίκα μπορεί να ξοδεύει, ο άνδρας μπορεί να ξοδεύει και να μην δίνει, γυναίκα να ξοδεύει και να μην δίνει λογαριασμό στον άνδρα. Και εκείνος ομοίως να βρεθεί εκτεθειμένος. Μου φαίνεται ότι πρέπει να υπάρχει ένα κοινό ταμείο και μία κοινή γνώση των οικονομικών. Είναι πολύ κακό πράγμα να κρατάει ο άνδρας τα χρήματα και να δίνει ένα δεκάρικο στη γυναίκα για να περάσει την ημέρα της, και όταν εκείνη διαμαρτύρεται και λέει «Μα δεν φτάνει αυτό για να μαγειρέψουμε», να λέγει «Τόσο είναι». Γιατί θα πίστευε ο άνδρας ότι η γυναίκα του θα έκανε σπατάλι και ότι δίνοντάς το δεκάρικο εκείνη θα βγάλει το φαγητό της ημέρας. Άνθρωπέ μου, επειδή έχω άνδρας ακροατήριος επί το πλείστον, θα σε εκλέψει. Θα βάλει το χέρι στο παντελόνι, θα βάλει στο πορτοφόλι, θα σε κλέψει. Γιατί να μην υπάρχει εδώ μια συμφωνία, μια αγάπη πάνω στο ζήτημα. Να καταλαβαίνει η γυναίκα, πρέπει να είναι νοικοκυρά. Δεν θα ξοδέψει κάτι παραπάνω. Δεν πρέπει. Θα μου πει ίσως κάποιος, κυρίως, ότι μα εάν η γυναίκα είναι σπάταλη. Μου φαίνεται ότι όσοι έρχονται εδώ, και οι κυρίες και οι κύριοι, αυτό το θέμα δεν θα υπάρχει. Δεν θα υπάρχει, τι σπατάνε. Εκείνοι που σπαταλούν αλόγιστα δεν είναι εδώ μέσα. Και τουλάχιστον εκείνοι που με ακούνε, ας το καταλάβουν αυτό. Στο σημείο αυτό θα παρακαλέσω να υπάρχει μια πιο πολύ ανθρωπιά, μια πιο πολύ κατανόηση. Πολλά ζεύγη υποφέρουν εξαιτίας μιας κακής τοποθετήσεως της οικονομικής διαχειρίσεως του σπιτιού. Τέλος, πηγαίνουμε στην τρίτη ευχή. Η τρίτη ευχή είναι πλουσιωτάτη. Κύριε ο Θεός ημών, ο το παιδί του Πατριάρχου Αβραάμ, συμπορευτής εν τη Μεσοποταμία, στελωμένον ημφεύσαστε το Κυρίο αυτού Ισαάκ γυναίκα, και διαμεσητίας ιδρεύσεως αραβωνίσαστε την Ρεβέκαν αποκαλύψας, αυτός ευλόγησον τον Αραβώνα τον δούλο σου τούτον κλπ. Εδώ η ευχή θυμάται το πώς έγινε το προξενιό, το συνοικέσιον τροποντινά του Ιακώβ, του Ισαάκ, του παιδιού του Αβραάμ. Αξίζει να το διηγηθούμε λιγάκι. Είναι μία από τις πάρα πολύ ωραίες και χαριτωμένες διηγήσεις της Παλαιάς Διαθήκης.
Δεν ήθελε ο Αβραάμ να πάρει το παιδί του Χανανέα. Δεν ήθελε. Είδε ότι οι Χανανέες δεν ήσαν καλές γυναίκες. Ήθελε να πάρει από την πατρίδα του, από τη γη Χαράν. Η απόσταση όμως που τους εχώριζε από την Βυρσαβέ ήταν 900 χιλιόμετρα από τον Εύρο στην Κρήτη πάνω κάτω. Και έπρεπε να πάει λοιπόν κάποιος εκεί με τα πόδια φυσικά για να βρει νύφη. Και πώς θα την έβρισκε, καταλαβαίνετε το θέμα, δύσκολο πολύ. Καλεί τον δούλο του, τον καλύτερο και πιο εμπιστό του, τον Ελιέζερ, και του λέει: θα μου ορκιστείς. Τον όρκισε ότι θα πας να μου βρεις καλή γυναίκα, όχι από τους Χαλανέους, πρόσεξέ το, αλλά θα πας εις την πατρίδα μου, τη γη Χαράν. Ο δούλος, πιστός άνθρωπος, και αυτός πίστευε στον αληθινό Θεό, ο δούλος φορτώνει 10 καμήλες δώρα, παίρνει και μερικούς δούλους και ξεκινάει για το μακρινό του ταξίδι. Έφτασε εις την πόλη Ναχό. Όμως την ώρα που πλησίαζε, είδε κάποιες κοπέλες να έρχονται από την πόλη προς το πηγάδι. Και τότε έκανε μια σκέψη. Είπε: θα πρέπει να δω αυτές τις κοπέλες που έρχονται, αν καμιά από αυτές είναι καλή. Πώς όμως μπορώ να ξέρω? Εύκολα ένας άνθρωπος μπορεί να γίνεται γνωστός στον άλλον. Γι' αυτό θα προσευχηθώ. Εγονάτισε, αγαπητοί μου, ο Ελιέζερ, και αποτείνεται εις των μεγάλων νυμφαγωγών των θεών. Και είπε μια υπέροχη προσευχή: Κύριε ο Θεός του Κυρίου μου Αβραάμ. Δεν λέει Κύριε απλώς, αλλά από ταπείνωση: Κύριε που είσαι ο Κύριος του Κυρίου μου Αβραάμ. Ωραία αρχίζει, με πολύ ταπείνωση. Ευόδωσον εναντίον εμού σήμερον και ποιήσον έλεος μετά του Κυρίου μου Αβραάμ. Ευόδωσον. Φέρ τα ευνοϊκά, φέρ τα βολικά, ώστε να βρεθεί μια κατάλληλη κοπέλα για το παιδί του Αβραάμ. Δώσ' του έλεος δηλαδή του Αβραάμ. Βοήθησέ τον, ευόδωσε την υπόθεσή του. Ιδού, εγώ έστηκα επί της πηγής του ύδατος. Να, είμαι κοντά στην πηγή, κοντά στο πηγάδι. Εδέ θυγατέρες των οικούντων την πόλη εκπορεύονται αντλήσε είδωρ. Να Κύριε, οι κοπέλες της πόλεως έρχονται να αντλήσουν νερό. Άραγε μήπως ανάμεσα σε αυτές θα μπορούσε να ήτο η μελλοντική γυναίκα του Ισαάκ? Λοιπόν Κύριε, αν είναι, δείξε μου ένα σημάδι. Σε σένα αναθέτω όλη την υπόθεση, λέει παρακάτω η ευχή. Θα της πω: κοπέλα μου, δώσ' μου νερό να πιω. Και αν εκείνη μου δώσει νερό, τότε αρχή καλού συνολίου. Σημαίνει έχει καλοσύνη. Θα της πω: κοπέλα μου, τώρα να ποτίσουμε και τις καμήλες. Και αν δώσει και τις καμήλες νερό, σημαίνει ότι τα πράγματα πάνε καλά. Λοιπόν Κύριε, σε παρακαλώ, δώσε να γίνει έτσι το πράγμα. Και εν τούτο γνώσομαι ότι επίησας έλεος μετά του Κυρίου μου Αβραάμ. Και με το σημάδι αυτό θα καταλάβω ότι θα δώσεις το έλεος, δηλαδή τη χάρη αυτή εις τον Κυριόν μου τον Αβραάμ. Η προσευχή αυτή του Ελιέζερ εστάθηκε ακριβώς στο σταυροδρόμι της γνωριμίας των δύο μελώντων να παντρευτούν. Και είδου, αφού ετελείωσε την προσευχή του, πλησιάζει το πηγάδι. Έφτασαν και οι κοπέλες. Αποτείνεται στην πρώτη: κοπέλα μου, σε παρακαλώ πολύ, τώρα που έβγαλες αυτό το την τσίγκλα με το νερό, δώσ' μου να πιω. Ευχαρίστως Κύριε, λέει η κοπέλα,
Και εδώ ακούστε λεπτομέρειες. Και έγειρε, λέγει, την ιδρία της, τη στάμνα της, εις τον βραχίωνά της, για να πιει όσο νερό ήθελε. Ήπιε ο Ελιέζερ. Κατόπιν της λέγει, σε παρακαλώ, κοπέλα μου, να ποτίσουμε και τις καμήλες. Ευχαρίστως, Κύριε, του λέει. Είναι γνωστό ότι οι καμήλες κρατάνε πολύ στο νερό, μπορεί να περάσουν και 10 μέρες και να μην πιούν νερό. Γι' αυτό και είναι τα κατάλληλα ζώα που διασχίζουν τα σερήμους. Αλλά για να κρατήσει 10 μέρες η καμήλα χωρίς νερό, όταν θα πιει, πίνει πολύ νερό. Έτσι λοιπόν, λέγει εκεί λεπτομεριακός, ότι υπήρχε ένα ποτιστήριο, μία γούρνα για τα ζώα. Πόσες κουβαδιές θα πρέπει να έβγαλε η κοπέλα αυτή για να ποτίσει 10 καμήλες? Πόσες κουβαδιές? Πολλές, ασφαλώς. Και αφού ήπιανε και οι καμήλες, μετά λέγει στον Ελιέζερ, σας βλέπω ξένοι, δεν έρχεστε σπίτι μας, έχουμε και πολύ σανό για τα ζωντανά σας, και να σας φιλοξενήσουμε απόψε. Ο Ελιέζερ άρχισε μέσα του να δονείται. Τι καλοσύνη είναι αυτή, τι υπέροχη κοπέλα είναι αυτή. Βρισκόμαστε στο 1800 π.Χ. μην το ξεχνάτε αυτό. Τι καλοσύνη είναι αυτή. Δεν παίρνει ως κριτήριά του την ομορφιά της, γιατί η κοπέλα αυτή ήταν πάρα πολύ ωραία κοπέλα. Δεν παίρνει ως κριτήριο αυτό, αλλά κριτήριο παίρνει τα εσωτερικά χαρίσματα, τα ψυχικά, την καλοσύνη της, την ευγενειά της, την προσφορά της. Και τρέχει η κοπέλα στο σπίτι της να αναγγείλει ότι υπάρχουν ξένοι και να τους φιλοξενήσουν. Ήρθε πράγματι ο αδελφός της κοπέλας, είδε τους ξένους. Εδώ ακόμη κάθεστε, ελάτε στο σπίτι μας, να σας φιλοξενήσουμε. Και πράγματι επήγαν στο σπίτι. Αμέσως να πλύνουν τα, έδωσαν νερό να πλύνουν τα πόδια τους οι άνθρωποι, μένω στις λεπτομέρειες για να δει κανείς πόσο όμορφη εικόνα μας δίνει εδώ η Αγία Γραφή. Έδωσαν σανόστα ζωντανά και εκάθισαν να φάγουν άρτους, δηλαδή ετέθη γεύμα, δείπνο. Ο Ελιέζερ όμως λέει, δεν θα βάλω μπουκιά στο στόμα μου εάν δεν συζητήσω με ένα θέμα, χάρη του οποίου ανέλαβα ένα πολύ μακρινό ταξίδι. Τι θέμα, λέτε στο σπίτι? Έρχομαι από τη γη Χαναάν. Το αφεντικό μου λέγεται Αβραάμ. Αβραάμ, είπαν εκεί στο τραπέζι. Και ο κύριος μου Αβραάμ έχει ένα παιδί, τον Ισά, και θέλει να τον παντρέψει. Και ήρθα να βρω μια κοπέλα. Λοιπόν, η κοπέλα αυτή, εδώ η κόρη σας, στάθηκε η κοπέλα που μου απεκάλυψε ο Θεός, με όλη της την ευγένεια και με όλη της την προσφορά. Θα ήθελε η κοπέλα αυτή να γίνει γυναίκα του Ισαάκ, του γιου του κυρίου μου? Τι ήταν να πει τα ονόματα αυτά? Συγγενείς ήσαν με τον Αβραάμ. Εχάρηκαν μέχρι τον ουρανό. Φωνάζουν την κοπέλα, την έλεγαν Ρεβέκα. Ρεβέκα, θέλεις να πας εις τη γη Χαναάν με τον άνθρωπο αυτόν? Βεβαίως θέλω. Είναι εκείνο που σας είπα σε ένα προηγούμενο θέμα μας, ότι ελευθέρως ερωτήθηκε η Ρεβέκα. Βεβαίως θέλω. Και τότε έβγαλαν από τα σακιά που είχαν φορτωμένες καμήλες δώρα, ασημένια αντικείμενα, χρυσά αντικείμενα και ηματισμών, και τους καταγέμισαν με δώρα. Κάθισαν, έφαγαν. Ζήτησαν 10 μέρες να κρατήσουν ακόμη τη Ρεβέκα στο σπίτι. Βιάζομαι, λέγει ο Ελιέζερ, βιάζομαι. Και πήρε τη Ρεβέκα και έφυγε για το μακρινό του ταξίδι. Ο Ισαάκ ήταν ένας υπέροχος νέος, ο Ισαάκ. Βεβαίως επερίμενε να έρθει η νύφη. Τι έκανε τον καιρό αυτόν? Μας το λέγει η Αγία Γραφή.
ότι προσήφιατο και εκείνος. Και την ημέρα εκείνη που επλησίαζε το καραβάνι προς την Βυρσαβέ, είχε βγει απόμερα εκεί στην εξοχή ο Ισαάκ για να προσευχηθεί και αυτός. Αλλά όταν βγει κανείς έξω από την πόλη, έξω από τον συνοικισμό τους, και δεν υπήρχε πόλη, τι φαναρώνει αυτό? Μία ανάγκη περισυλλογή, μία ανάγκη στοχασμού, μία ανάγκη να ζητήσει κανείς τη βοήθεια του Θεού για ένα τόσο μεγάλο θέμα που στέκεται σταθμός στη ζωή του ανθρώπου. Και ήταν πίσω από ένα θάμνο. Η Ρεβέκα, το μάτι της, πήρε τον Ισαάκ και από ντροπή επίδειξε από την καμήλα. Δεν ήταν σωστό μια κοπέλα να είναι πάνω σε μια καμήλα όταν μπορούσε να συναντήσει κάποιον άνθρωπο στον δρόμο που θα ήταν λόγοι ντροπή να είναι πάνω εκεί. Δεν ήταν σωστό. Πήδηξε αμέσως από την καμήλα και λέει εις τον Ελιέζερ, ποιος είναι εκείνος ο νέος που είναι πίσω από εκείνα των θάμνων? Χαμογέλασε ο Ελιέζερ, είναι ο Ισαάκ. Και τότε έγινε εκεί η γνωριμία. Κατέβασε, λέει, το Φερετζέτ, ένα κάλυμα στο πρόσωπό της. Εντράπηκε η Ρεβέκα και πήγαν στο σπίτι και λέγει εκεί θαυμάσια ότι ο Ελιέζερ, συγγνώμη, ο Ισαάκ ηγάπησε την Ρεβέκα, η οποία το πολύ ωραία, και έγινε η γυναίκα. Εκείνο το ηγάπησε την Ρεβέκα δείχνει όλο το βάθος δύο στοχαστικών ανθρώπων που ξεκινούν για το γάμο τους. Ας δούμε μία παρατήρηση στο σημείο αυτό. Αγαπητοί μου, ποιο είναι εκείνο που το στοιχείο που κατά κάποιο τρόπο θα φέρει σε μία συνάντηση δύο ανθρώπους? Μήπως είναι το πάρτι? Δηλαδή θα αφήσει η μητέρα την κόρη να πάει στο πάρτι, να πηγαίνει, όχι να πάει, να πηγαίνει στο πάρτι μόνο και μόνο για να αγρέψει κάποιον γαμπρόν από εκεί? Μήπως θα αγρευτεί ο γαμπρός από το πεζοδρόμιο ή από τους κινηματογράφους? Τέλος πάντων, είναι υπόθεση αγρέψεως, ψαρέματος. Εκεί θα ψαρευτεί ο γαμπρός? Ή ακόμη και η νύμφη, όταν ο γαμπρός ξεκινά να ψαρέψει, εκεί θα βρει την νύμφη? Μην απατώμεθα. Οι τόποι αυτοί δεν οδηγούν ποτέ σε ευτυχισμένους γάμους. Η περικοπή μας το έδωσε ανάγλυφα. Το βασικό εκείνο στοιχείο που θα βοηθήσει στην έβρεση του άλλου ανθρώπου είναι ο Θεός. Η προσευχή που δια της προσευχής ο Θεός θα δώσει τον ζητούμενον άνθρωπο. Λέγει σαφώς το βιβλίο των παροιμιών ότι παρακυρίου αρμόζεται ανδρυγινή. Ότι αρμόζεται, αρμονιάζεται. Από τον Θεόν, λέγει, γίνεται ο αραβόν προς τον άνδρα. Συνεπώς, ο Θεός είναι ο νυμφαγωγός. Ο Ηλιέζερ το είπε χαρακτηριστικά. Αυτή η υγιεινή ηνυτίμασε Κύριος το εαυτού θεράποντι Ισαάκ. Αυτή είναι η γυναίκα που ετοίμασε ο Κύριος. Συνεπώς, ο Κύριος ετοιμάζει τον μελλοντικό γάμο. Μην απατώ. Δεν είναι λοιπόν στους τόπους που ανέφερα προηγουμένως ούτε ο γαμβρός εκεί, ούτε η νύφη. Ούτε, θα το πω αυτό γιατί το έχω μέσα μου με καίει, ούτε εάν θα βάλει η μητέρα στην κόρη μίνι ρούχα. Με τον τρόπο αυτόν θα βρει τον γαμβρόν. Μην απατώμεθα. Ή θα την παντρέψει μικρή για να αποφύγει την πρίκα. Είναι όλες αυτές οι λύσεις πολύ κακές. Είναι σατανικές λύσεις. Διότι στο τέλος θα τις γυρίσει πίσω η κόρη. Καταλαβαίνετε πώς θα τις γυρίσει πίσω της μάνας. Λοιπόν, προς Θεού δεν είναι λύσεις αυτές. Αλλά η εντυμότης, η σεμνότης και η αγνότης και η προσευχή είναι εκείνα που θα οδηγήσουν εκεί που πρέπει. Είναι χαρακτηριστικό. Οι παλαβούτσικοι νέοι μας, εκείνοι που χοροπηδούν και θέλουν παλαβούτσικες κοπέλες,
όταν κάποτε πρέπει να σκεφτούν για το γάμο τους σοβαρά, δεν διαλέγουν ποτέ από το ρεπερτόριο των φιλανάδων των γυναίκα και μητέρα των παιδιών των. Πάντα θα ζητήσουν, και είναι χαρακτηριστικό αυτό, οι πιο ανήθικοι νέοι θα ζητήσουν πάντοτε την πιο ηθική γυναίκα. Γιατί μέσα στη βρωμιά τους εγνώρισαν τι σημαίνει ανήθικη γυναίκα.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Χαίρομαι που σας βλέπω. Να είμαστε συνηγμένοι για να κάνουμε ένα ιερό έργο. Και το ιερό έργο που προσπαθούμε να κάνουμε είναι ερμηνευτικό έργο. Δηλαδή, ερμηνεία στη Θεία Λειτουργία. Ακούγεται αυτό πάρα πολύ μεγάλο και είναι πολύ σοβαρό έργο. Ερμηνεία στη Θεία Λειτουργία. Και τι είναι η λειτουργία? Η λειτουργία είναι ένα κομμάτι ψωμί που το φτιάχνετε εσείς και λίγο αμπελάκι και λίγο κρασί από το αμπέλι σας που το φέρνετε εσείς, να μεταβάλλετε, να γίνετε πραγματικά, όχι να μοιάζει, σώμα και αίμα Χριστού. Το σώμα και το αίμα του Χριστού λοιπόν είναι από αυτά τα δώρα που φέρνετε εσείς. Και αυτό το, που το λέμε όλο ένα μυστήριο, η Θεία Λειτουργία είναι ένα μυστήριο, προσπαθούμε να το προσεγγίσουμε. Το μυστήριο όμως είναι από το μείο, είναι σαν να είναι δύσκολη η προσέγγιση του. Είναι δύσκολη η προσέγγιση του στο μυστήριο. Άρα πρέπει να έχουμε ένα καλό καθοδηγό για να κάνουμε σωστή ερμηνεία. Και ποιος λέτε ότι είναι ένας καλός καθοδηγός? Ποιοι είναι οι καλοί καθοδηγοί που μας βοηθούν σε μια καλή ερμηνεία? Οι Άγιοι είναι. Οι Άγιοι, ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος, ο Θεολόγος, ο Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος, ο Μάξιμος Ομολογητής, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, ο οποίος αναφερόμαστε πολλές φορές σε αυτόν, όλοι αυτοί και πολλοί άλλοι, είναι ερμηνευτές. Τι σημαίνει ερμηνεία? Η λέξη ερμηνεία από πού βγαίνει? Από το Ερμής. Ποιος ήταν ο Ερμής? Ήταν ο Αγγελιοφόρος των Θεών, ο οποίος πήγαινε, ο Αγγελιοφόρος τι πάει και κάνει, δίνει μήνυμα. Μεταφέρει μηνύματα. Αυτό λοιπόν κάνει και ο ερμηνευτής. Πάει, πλησιάζει το μυστήριο και προσπαθεί αυτό που έζησε να το μεταφέρει στους άλλους. Άρα πολλές φορές η ερμηνεία δεν σχετίζεται με γνώση απλώς, να πάρω κάποια κείμενα να τα αναλύσω φιλολογικά, που χρειάζεται και αυτό πολλές φορές και αυτό θέλει προϋποθέσεις, να πάρεις και ξένα υπομνήματα να τα βάλεις κάτω και να ερευνήσεις ένα κείμενο. Δεν φτάνει μόνο αυτό, δεν φτάνει μόνο σκέψη και μάλιστα δυνατή σκέψη, αλλά χρειάζεται βίωμα, ειδικά για τα μυστήρια. Αν κάποιος δεν έχει βίωμα για τη λειτουργία, στη Θεία Λειτουργία, τι να πει στον άλλον? Πρέπει να έχεις βιώματα. Τότε εμείς έχουμε βιώματα που μιλάμε για αυτό, μιλάμε για τη Θεία Λειτουργία. Πηγαίνουμε και βρίσκουμε αυτούς που έχουν βιώματα. Και είπαμε ότι αυτά τα βιώματα τα έχουν καταγράψει κάποιοι Άγιοι και από αυτούς μελετάμε. Και με βάση αυτών την ερμηνεία σας λέω και εγώ αυτά που σας λέω κάθε φορά. Άρα λοιπόν η ερμηνεία είναι ένα πολύ δυνατό πράγμα. Είναι ένα πολύ σπουδαίο γεγονός. Και κοιτάξτε, δεν μπορούμε στους πατέρες της Εκκλησίας, στους Αγίους αυτούς πατέρες της Εκκλησίας, να πούμε ότι ο τάδε κάνει μια καλή ερμηνεία ή ο άλλος δεν κάνει καλή ερμηνεία. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Το έλεγα και σήμερα το πρωί. Ας πούμε, θα σας πω ένα θαύμα που έγινε, που αναφέρεται στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Λέει εκεί ότι υπήρξε ένας άνθρωπος παράλυτος, το Ευαγγέλιο το λέει παραλυτικό, και οι άνθρωποι, οι φίλοι του, οι γνωστοί του, έμαθαν ότι ο Χριστός είναι σε ένα σπίτι και εκεί σε αυτό το σπίτι μιλάει. Ήξεραν ότι εκτός από το να μιλάει, έκανε και θαύματα. Και πήραν αυτόν τον άνθρωπο, τον παράλυτο, που ήταν τόσο ταλαιπωρημένος, επάνω σε ένα φορείο, κράβατον, το λέει το Ευαγγέλιο, και τον πήγανε στο σπίτι που μίλαγε ο Χριστός. Και εκεί που λέτε, στο σπίτι, είχε πάρα πολύ κόσμο και δεν μπορούσαν να τον βάλουν μέσα από την πόρτα, ούτε καν από το παράθυρο. Και τι έκαναν λέτε τότε? Έβγαλαν τη στέγη, έτσι, έβγαλαν τη στέγη και εκεί με σχοινιά κατέβασαν τον άνθρωπο μπροστά στο Χριστό, έτσι. Αυτό που έγινε, βέβαια, δηλώνει
σαν παρένθεση να το πω αυτό, δηλώνει και την προθυμία τη μεγάλη των ανθρώπων, γιατί το θαύμα γίνεται όταν βλέπει προθυμία και εμπιστοσύνη. Πολλοί προσεύχονται, σε λίγους γίνονται τα θαύματα. Όχι ότι ο Θεός δεν μπορεί να κάνει σε όλους θαύμα, αλλά δεν είναι όλοι με την ίδια πίστη. Αυτοί πήραν τέτοια μέτρα, έβγαλαν τη στέγη για να βάλουν τον άνθρωπο μέσα, τόσο πολύ λαχταρούσε. Τώρα ακούστε να δείτε, μία ερμηνεία ας πούμε για το γεγονός αυτό. Κάποιος μπορεί να ερμηνεύσει ιστορικά και να πει ότι όντως έγινε αυτό, θα πει ότι έγινε στα χρόνια του Χριστού, βασιλιά αυτοκράτορας ήταν αυτός και η πίστη των ανθρώπων αυτών έφερε σαν συνέπεια το θαύμα. Μία ερμηνεία που την κάνει κάποιος, πολύ ωραία ερμηνεία. Και κάποιος λέει, ναι, αλλά τι σημαίνει στέγη και τι σημαίνει ότι έβγαλαν τη στέγη. Σημαίνει ότι δεν υπολόγισαν καθόλου τη ζημιά που θα γίνει. Δεν λογαριάζουν καθόλου τα υλικά αγαθά προκειμένου να υπάρχει ένα πνευματικό αγαθό. Άλλη ερμηνεία. Εγώ δεν λέω ποια είναι η καλύτερη. Ας πούμε μία είναι ιστορική, η άλλη είναι αλληγορική κάπως. Αλλά και οι δύο είναι πολύ σημαντικές ερμηνείες. Άρα το θέμα της ερμηνείας είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να... και είναι ωραίο να διαβάζεις διάφορες ερμηνείες. Είναι ωραίο να γίνεται αυτό. Να ακούσεις τι λέει ο τάδε πατέρας γι' αυτό, τι λέει για το ίδιο χωρίο ένας άλλος πατήρ της εκκλησίας κτλ. Αυτό το είπα εισαγωγικά. Γιατί εμείς σήμερα θα προσπαθήσουμε να τελειώσουμε τρίτη συνάντηση που κάνουμε για να ερμηνεύσουμε τι, σε ποιο σημείο είμαστε, το Πάτερ Ημών, την Κυριακή Προσευχή. Κυριακή Προσευχή. Γιατί την είπε ο Κύριος. Έτσι. Άρα λοιπόν στην ερμηνεία αυτή εσείς πρέπει να μου πείτε, Πάτερ, έχεις πάρει τα μέτρα σου για να είναι η ερμηνεία σωστή όπως μας είπες ότι πρέπει να είναι? Ναι, έχω μελετήσει την ερμηνεία που κάνει στο συγκεκριμένο τεμάχιο μέρος της Θείας Λειτουργίας, το Πάτερ Ημών, τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις είναι μεγάλος πατήρ της Εκκλησίας μας, είναι αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου. Δύο αδέλφια Άγιοι και ήταν επίσκοπος, γιατί το λένε Νήσις, Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Η Νήσα ήταν μια πόλη στη Μικρά Ασία, εκεί που ήταν επίσκοπος ο Άγιος. Οπότε γι' αυτό και πήρε το όνομα. Πάμε λοιπόν με βάση εκείνον, αλλά και με βάση κάποιους άλλους πατέρες της Εκκλησίας. Θα κάνουμε αυτό το εγχείρημα, το τελευταίο σήμερα, το τρίτο, για να δούμε πώς ερμηνεύει το τέλος πλέον της Κυριακής Προσευχής. Εκεί έχουμε μείνει, στους τελευταίους στίχους. Αλλά θα ήθελα, επειδή βλέπω και κάποια καινούργια πρόσωπα, να σας κάνω μία μικρή, πολύ μικρή επανάληψη, σύντομη, για να φτάσουμε στο συγκεκριμένο σημείο που θέλω σήμερα. Είχαμε πει η Κυριακή Προσευχή, όλοι την ξέρουν. Όλοι οι χριστιανοί την ξέρουν. Το έχουμε πει και την άλλη φορά, λένε έστω ένα Πάτερ Ημών το ξέρω. Έτσι. Άρα, Πάτερ Ημών. Πάτερ Ημών, πατέρα μας. Το Πάτερ σημαίνει ότι έχω σχέση πατρός και Υιού με τον πατέρα. Ημών σημαίνει πατέρα μας, που σημαίνει ότι μεταξύ μας έχουμε σχέση και είμαστε αδέρφια, αδέρφια με κοινό πατέρα. Ο εντισουρανής, ο εντισουρανής σημαίνει αυτός που είναι στους ουρανούς, είχαμε πει όχι, εδώ οι ουρανοί έχει να κάνει, οι ουρανοί είναι το σύμπαν. Εσύ που είσαι παντού θα λέγαμε, εσείς που είσαι παντού, και το είχαμε πει, είναι αυτό που απλά λαϊκά το λένε και οι χριστιανοί, είναι ο πανταχού παρόν ο Θεός μας, ο εντισουρανής. Αγιαστεί το όνομά σου. Είχαμε πει ότι εμείς δεν είμαστε ικανοί να πούμε να αγιαστεί το όνομα του Θεού. Το όνομα του Θεού είναι Άγιο. Είναι Πανάγιος ο Θεός. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Αγιαστεί το όνομά σου σημαίνει αγιαζόμενοι εμείς αγιάζεται το όνομα του Θεού. Δοξάζεται το όνομα του Θεού. Αν ο καθένας από εμάς είναι πραγματικός χριστιανός, τότε εσύ γίνεσαι αιτία να λέει ο άλλος
Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν χριστιανοί άνθρωποι και σήμερα. Έτσι, και το καλύτερο παράδειγμα είναι οι Αγίοι μας. Μέσα από τους Αγίους δοξάζεται ο Θεός. Ο Άγιος δεν θέλει ο ίδιος τη δόξα. Θα παρατηρήσετε σε κείμενα, λέει, δεν θέλω να δοξάζετε εμένα, αλλά ποιον να δοξάζετε? Αυτόν που με βοήθησε να φτάσω εκεί που έπρεπε. Άρα, μέσα από τον Άγιο, μέσα από τους Αγίους, δοξάζεται ο Θεός. Αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέω τη βασιλεία σου. Είχαμε πει για τη βασιλεία. Βασιλεία ποια είναι? Δεν είναι μια επίγεια βασιλεία, αλλά είναι η βασιλεία των ουρανών. Και ποιος εκπροσωπεί αυτή τη βασιλεία? Ποιος την φέρνει στον κόσμο? Ο Χριστός είναι η βασιλεία των ουρανών. Έλεγε, ήγη και γάρη βασιλεία των ουρανών. Στην επίγεια ζωή του έρχεται η βασιλεία του Θεού. Ποια είναι η βασιλεία του Θεού? Η ίδια η παρουσία του. Ήρθε και άλλαξε την ιστορία. Και άλλαξε την τροπή, τον δρόμο της οικουμένης. Τον έβαλε σε άλλο δρόμο την κοινωνία μας ο Χριστός. Μαζί με τον Χριστό, μαζί με τον Θεό μας, αλλάζει ο άνθρωπος. Και παραξενεύεται ο άλλος. Λέει, από τότε που ήρθε κάποιος που γνώρισε τον Θεό, έχει γίνει άλλος άνθρωπος. Έχει γίνει γαλήνιος, ήρεμος. Έχει περισσότερη αγάπη, περισσότερη θυσιαστικότητα. Όμως υπάρχει και το αντίθετο παράδειγμα. Να γνωρίσεις το Θεό, να λες ότι γνωρίζεις το Θεό και να μην έχεις γνωρίσει το Θεό και να είσαι ένα κακό παράδειγμα. Και να λένε οι άλλοι, έτσι είναι οι άνθρωποι του Θεού. Και να γίνεσαι αιτία, όχι αιτία μίμησης, αλλά παράδειγμα προς αποφυγή, ακριβώς. Αυτό. Παράδειγμα προς αποφυγή. Ακούστε ένα περιστατικό πραγματικό. Καλεί τον ιερέα ο θεολόγος του σχολείου και του λέει, θέλετε πάτερ να έρθετε μία μέρα στο σχολείο, τα παιδιά έχουν μαζέψει απορίες και θα έρθετε εσείς να τους συζητήσετε με τα παιδιά και να τους λύσετε τις απορίες. Να κάνετε ο διάλογο. Βεβαίως και πρόθυμα θα έρθω, είπε ο κληρικός. Και πήγε μια μέρα. Μπαίνει στην τάξη. Είναι μια μαθήτρια στο πρώτο θρανείο, η οποία είναι τόσο αντιδραστική που δεν τον αφήνει να πει ούτε λέξη ο ιερέας. Ούτε λέξη όμως. Την ώρα που ξεκινάει κάτι να πει, να αντιδράει εκείνη και να λέει, εσείς οι ιερείς είστε ψεύτικοι, η εκκλησία δεν είναι κοντά στον κόσμο, δεν είστε πραγματικοί, έχετε φαρισαϊσμό, άλλο λέτε, άλλο εννοείτε κτλ. Δεν τον άφησε να πει τίποτα. Και την παρακαλούσε, σε παρακαλώ, αν μπορείς, άσε με να πω δύο κουβέντες, μπορεί κάποιος μαθητής σου να θέλει να με ρωτήσει κάτι. Όχι, μία αντίδραση. Χτύπησε το κουδούνι και είπε ο κληρικός σε αυτή τη μαθήτρια, μπορείς σε παρακαλώ να μείνεις για λίγο που σε θέλω. Έμεινε η μαθήτρια και της λέει, αυτό που κάνεις δεν είναι καλό. Μπορεί κάποιος συμμαθητής σου να ήθελε κάτι να ρωτήσει, να είχε ετοιμαστεί κάτι να ρωτήσει που μπορεί και να τον βασάνιζε. Και είναι καλό να γίνει αυτός ο διάλογος. Όχι, μου λέει. Όχι, γιατί εγώ δεν πιστεύω στο Θεό αυτό που πιστεύετε. Λέει, τι εννοείς, δεν είσαι χριστιανή? Όχι, αλλά ένα πρόσωπο της οικογένειάς μου με οδηγεί να μην είμαι χριστιανή. Λέει, ποιο είναι αυτό το πρόσωπο, και είπε ότι είναι η γιαγιά της, η οποία, λέει, δεν έχει αφήσει καμία λειτουργία που δεν έχει πάει. Όταν τελειώνει όμως από την εκκλησία και έρχεται στο σπίτι, αρχίζει να σχολιάζει μαζί με τις άλλες που λειτουργήθηκαν μαζί και να κατηγορούν όλο τον κόσμο και δεν το ανέχομαι, μου λέει αυτό. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι αυτό το πρόσωπο πιστεύει στο Θεό και μου δημιουργεί μία αποστροφή για τον ίδιο το Θεό. Και της λέω, συγγνώμη, ήμουν εγώ ο κληρικός αυτός, και της είπα, δεν χρειάζεται να απορρίψεις το Θεό επειδή υπάρχει ένα κακό παράδειγμα
μέσα στην οικογένειά σου. Ο Χριστός είναι αλήθεια. Ο Χριστός είναι η μόνη αλήθεια. Είναι αληθινός. Ψάξε να βρεις τον Χριστό πέρα από το παράδειγμα που μου λες. Και πράγματι έγινε αυτό. Έγινε μία αρχή και αυτό το νέο παιδί, τώρα φοιτήτρια τελειόφοιτη, έχει μπει σε ένα πολύ ωραίο δρόμο αναζήτησης του Θεού και παρουσίας του Θεού στη ζωή της. Τι ήθελα να πω τώρα, το ότι το αγιαστείτε το όνομά σου πραγματικά να είναι έτσι, δηλαδή πραγματικά να αγωνιζόμαστε η ίδια μας η ζωή να είναι πραγματική. Όχι για να γίνουν παράδειγμα, όχι για να γίνουμε εμείς παράδειγμα. Δεν χρειάζεται να γίνουμε, εμείς δεν μπορούμε να είμαστε παραδείγματα. Έχουμε πρότυπα, μπορούμε να δείχνουμε τους Αγίους. Αυτά είναι τα παραδείγματά μας. Αυτά είναι τα πρότυπά μας. Να δείχνουμε αυτούς. Και όχι σε καμία περίπτωση να γινόμαστε αιτία, τουλάχιστον αν δεν γίνεις αιτία κάποιος να πλησιάζει, μη γίνεις αιτία κάποιος να απομακρύνεται από το Θεό. Λοιπόν, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης. Γεννηθεί το θέλημά σου. Να γίνει το θέλημα του Θεού. Όπως γίνεται στον ουρανό. Και είπαμε εδώ ο ουρανός είναι οι άγγελοι. Στον ουρανό, στη σχέση του Θεού με τους Αγίους, τους Αγγέλους, υπάρχει μια εξαιρετική αρμονία. Γίνεται το θέλημα του Θεού. Η προσευχή τι μας λέει? Να το ίδιο αυτό που γίνεται, αυτή η αρμονία, πού να υπάρξει? Να γίνει στη γη. Όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Και μετά, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Τον άρτον ημών των επιούσιων. Ποιος είναι αυτός ο άρτος? Είναι ο άρτος ο καθημερινός, για τον οποίο μοχθείτε όλοι σας και κουράζεστε τόσες ώρες στη δουλειά σας. Σηκώνεστε πρωί για πολλές ώρες και με δύσκολες συνθήκες, και κάποιοι ιδιαίτερα δύσκολες, κουράζεστε για αυτό τον επιούσιο άρτο, για να τον προσφέρετε στα παιδιά σας, στην οικογένειά, στον εαυτό και στον εαυτό σας εν τέλει. Για όλον αυτόν τον επιούσιο άρτο, ναι, για όλες τις ανάγκες, τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων, γι' αυτό προσευχόμαστε, για τον άνθρωπο, για τις ανάγκες του, τις καθημερινές, αλλά υπάρχει και ένας άλλος άρτος, ο πνευματικός άρτος. Αυτή η πνευματική τροφή, την οποία δεν την παίρνουμε πολλές φορές. Δεν ασχολούμαστε με αυτήν. Πολλοί ασχολούμαστε και το έχουμε κάνει επιστήμη για την υλική τροφή, και για την άλλη την πνευματική τροφή είμαστε σε ατροφία. Έτσι. Και εν τέλει αυτό το κείμενο μπορεί να οδηγεί, μπορεί να μας λέει και για κάποια άλλη τροφή. Ποιος είναι αυτός ο άρτος? Η Θεία Κοινωνία. Αυτός τελικά είναι ο πολύ αναγκαίος άρτος στη ζωή. Λέει κάποιος, έχω κοινωνήσει, έχω να κοινωνήσω καιρό και αισθάνομαι πάρα πολύ αδύναμος. Φανταστείτε το σε υλική τροφή, να μην φας 2-3 μέρες. Αισθάνεσαι ήδη την κόπωση, έτσι. Φανταστείτε αυτή την κόπωση στο ψυχικό επίπεδο, στο πνευματικό επίπεδο. Όταν δεν διαβάζεις κάποια πνευματικά βιβλία, καταρχήν την Αγία Γραφή, βίους Αγίων, τους πατέρες της Εκκλησίας, όταν δεν διαβάζεις, όταν δεν προσεύχεσαι, όταν δεν μετέχεις στα μυστήρια της Εκκλησίας, όταν δεν εξομολογείσαι, όταν δεν κοινωνάς, όταν δεν προσπαθείς να συγχωρέσεις τον άλλον, όταν δεν τα κάνεις αυτά, έχεις πνευματική παινία, φτώχεια. Έτσι, όλα αυτά είναι ένα δρόμος και είναι όλα μαζί, παιδιά. Δεν μπορείς να κάνεις επιλογή. Μ' αρέσει να κοινωνάω, δεν μ' αρέσει να εξομολογηθώ. Μ' αρέσει να κάνω την προσευχή μία φορά, λέω, την ημέρα, δεν μου αρέσει να πηγαίνω την Κυριακή που είναι και άλλοι, θέλω να πηγαίνω στην εκκλησία μόνος μου, να μην υπάρχει κανένας. Δεν γίνονται αυτά. Μπορείς να πας στην εκκλησία και όταν δεν υπάρχει κόσμος, αλλά η εκκλησία γινόμαστε όταν είμαστε όλοι παρόντες, ο ιερέας μπροστά στην Αγία Τράπεζα, ο λαός του Θεού και ο Θεός που επισκιάζει αυτή τη σύναξη.
την Ιερή Σύναξη. Αλλά, άρα, αυτός ο άρτος, όπως είπε ο Αντώνης, είναι η Θεία Κοινωνία, την οποία με την του πνευματικού την καθοδήγηση την προσεγγίζουμε, και ειδικά σε περιόδους νηστείας που ούτως ή άλλως είμαστε σε μία κατάσταση εγρήγορσης, έτσι, να προσεγγίζουμε το Άγιο Ποτήριο, να ενωθούμε με το Θεό μας, να πάρουμε δύναμη, δίνει δύναμη η Θεία Κοινωνία. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην, εδώ είχαμε πει, αν θυμάστε, εδώ είχαμε σταματήσει την προηγούμενη φορά, και τι άλλο παρακαλάμε, παρακαλούμε με θέρμη, με ζήλο το Θεό να συγχωρήσει τα αμαρτήματά μας. Αλλά για να γίνει αυτό, ποια είναι η προϋπόθεση? Ωραία, να συγχωρέσουμε εμείς τους άλλους. Είναι κανόνας, είναι νόμος πνευματικός. Θέλεις να συγχωρεθούν τα αμαρτήματά σου? Θέλω. Θα συγχωρέσεις τον άλλον. Θα τον χωρέσεις μέσα στην καρδιά σου. Γιατί τον έχεις αποβάλει. Τον έχεις αποβάλει. Αυτός είναι ο κανόνας, είναι ο δρόμος που μας έχει δώσει ο Θεός για να τον πλησιάσουμε. Και η τελευταία έκφραση, η τελευταία φράση από το Πάτερ ημών, στο Πάτερ ημών, στην Κυριακή Προσευχή, και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Θέλω να σας πω γι' αυτό δύο πραγματάκια, δύο σύντομα σχόλια. Μη σε ενέγγιση μας. Άραγε, ρωτάει εδώ ένα κείμενο που συμβουλεύομαι, Ο Θεός είναι αίτιος που πέφτουμε στον πειρασμό? Μη συνέχιση μας εις πειρασμών. Μη μας αφήνεις να πέσουμε σε πειρασμό, αλλά γλίτωσέ μας από τον πονηρό. Η μετάφραση. Ο Θεός είναι τάχα ο αίτιος που πέφτουμε σε πειρασμό. Εξομολογήθηκε κάποιος από το γεροντικό, αυτό που θα σας πω. Πήγε στον πνευματικό. Δεν είναι απλό να πας. Πρέπει να νικήσεις πολλούς λογισμούς για να φτάσεις στον πνευματικό. Πρέπει να πάω. Μήπως ο ιερέας θα κρατήσει αυτό το μυστικό που θα του πω? Μήπως χαλάσει η εικόνα μου με αυτά που θα του πω και πλέον δεν με βλέπει όπως με έβλεπε πριν? Και άλλοι πολλοί λογισμοί κατακλείζουν το νου του ανθρώπου για να μην πάει στον πνευματικό. Τέλος πάντων, κάποιος τα ξεπερνάει με τη χάρη του Θεού αυτά και προχωράει και πάει και τον βρίσκει το πνευματικό. Τώρα πάω στο περιστατικό που θέλω να σας πω για να βγει ένα συμπέρασμα. Πάει λοιπόν, λέει το γεροντικό, κάποιος σε έναν ιερέα και αρχίζει και του λέει: έχω κάνει αυτή την αμαρτία, αλλά δεν φταίω εγώ. Ο διάβολος με έβαλε. Έχω κάνει αυτό, αλλά τελικά δεν φταίω εγώ. Εκείνος με έσπρωξε. Και σε όλα έβαζε αυτή την έκφραση. Και στο τέλος λέει κάτι πολύ απίθανο. Λέει: έκανα και αυτό, αλλά τελικά ο Θεός με ανάγκασε. Και ακούγεται μια φωνή που λέει: αυτό όχι, δεν το σκέφτηκα ούτε εγώ. Καταλάβατε ποιος μίλησε? Λέει: αυτό δεν το σκέφτηκα ούτε εγώ που είπε τώρα. Λοιπόν, μη ρίχνουμε το βάρος αλλού. Αιτία του πονηρού, που ο πονηρός έρχεται, είναι ότι βρίσκει χώρο μέσα μας. Δίνουμε χώρο, ανοίγουμε πόρτα. Και όταν ανοίξει η πόρτα θα μπει. Αν η πόρτα είναι κλειδωμένη δεν θα μπει. Εντάξει, αυτό το προσέχουμε. Ή πολλές φορές το λέμε με σε ένα μάλωμα. Το βλέπω στα παιδιά. Του κάνεις στο κατηχητικό μια παρατήρηση σε κάτι. Λέω: μη μιλάς, μα δεν φταίω εγώ, ο διπλανός μου. Λέω: μη το κάνεις αυτό, γιατί θυμίζεις τον Αδάμ και την Εύα. Που όταν τους ρώτησε ο Θεός γιατί, ο ένας θα ρίξε στον άλλον. Και τελικά, ξέρετε τι είπε η Εύα? Ποιος έφταιγε? Το φίδι. Δηλαδή ποιος έφταιγε? Εσύ που άφησες το φίδι. Δηλαδή τελικά έφταιγε ο Θεός. Αυτό πώς λέγεται?
Ύβρις. Ύβρις. Αυτό σημαίνει ότι αντί να απολογηθείς ο ίδιος και να νιώσεις τη μετάνοια, συνεχώς βρίσκεις άλλους οι οποίοι φταίνε και εσύ πολλές φορές δεν φταίς ποτέ. Είσαι πάντοτε το θύμα.

μη είσαι ενέγγιση μάσης πειρασμών. Λέει κάπου ο Απόστολος Ιάκωβος, μη δεις πειραζόμενος λεγέτο ότι από Θεού πειράζομαι. Κανένας από αυτούς που πειράζεται, ας μη λέει ότι από το Θεό πειράζομαι. Γιατί ο Θεός δεν πειράζεται από το κακό και ο ίδιος δεν πειράζει κανέναν. Ο Θεός μόνο βοηθάει τον άνθρωπο. Ο καθένας πειράζεται όταν παρασύρεται και δελεάζεται από την κακή του επιθυμία. Και κοιτάξτε τώρα, δύο είδη πειρασμών. Εδώ θέλω την προσοχή σας. Υπάρχουν δύο είδη πειρασμών. Είναι ο πειρασμός στον οποίο πάμε και πέφτουμε μόνοι μας και είναι και ο πειρασμός που έρχεται εκείνος και πέφτει επάνω μας. Καταλάβατε ποια είναι τα δύο είδη? Είναι αυτός που εμείς θέλαμε να το κάνουμε αυτό και είναι και ο άλλος που πραγματικά δεχόμαστε μια επίθεση από τον πειρασμό. Στον πρώτο να μας φυλάει ο Θεός. Στο δεύτερο να μας γλιτώσει ο Θεός. Έτσι το περιέγραψε ο Μητροπολίτης, ο μακαριστός Μητροπολίτης Κοζάνης, Διονύσιος. Από αυτόν διάβασα το απόσπασμα ακριβώς. Δύο είδη πειρασμό λοιπόν. Λοιπόν, και επειδή οι άνθρωποι είμαστε επιρρεπείς, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην παίζουμε με τον πειρασμό, να τον αποφεύγουμε. Γιατί όπως σας είπα, είμαστε ευάλωτοι. Όταν ο δρόμος είναι γλιστερός, είναι, πώς θα το πω, γλιστράει, όταν εμείς είμαστε λίγο απρόσεκτοι, τι γίνεται τότε? Υπάρχει πτώση. Υπάρχει πτώση. Έτσι. Και το ζει ο καθένας αυτό. Στο προσωπικό του επίπεδο. Και όπως και στα πάθη που έχει ο καθένας ξεχωριστά. Άρα, τι κάνω, τι πρέπει να κάνω από αυτό? Να παίρνω απόσταση. Να αποφεύγω. Ακούστε λοιπόν πώς το λέει αυτό, με πόσο ωραίο γλαφυρό

τρόπο το περιγράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις. Νήσις. Προσευχόμαστε λοιπόν να ξεφεύγουμε από τις παγίδες που στείνει ο διάβολος και όσο πιο μακριά από αυτόν βρισκόμαστε, τόσο πιο ασφαλείς είμαστε. Για να στηρίξει ο Άγιος Γρηγόριος αυτή την ιδέα λέει, είναι φοβερή κάποτε η θάλασσα κατά την τρικυμία, όχι όμως σε όσους κατοικούν μακριά από αυτήν. Καταλάβατε, όταν είσαι μακριά από τη θάλασσα, η θάλασσα μπορεί να κάνει φουρτούνες, αλλά εσύ είσαι μακριά, σε ασφαλές μέρος. Η φωτιά είναι καταστρεπτική, αλλά για τα ξύλα που βρίσκει μπροστά της. Πράγματι, κάποιος έκανε, λέει, το αμάρτημα, ένα αμάρτημα και λέει, έβαλα φωτιά στο σπίτι μου με αυτό που έκανα. Φοβερός ο πόλεμος, αλλά μόνο για όσους είναι παραταγμένοι στο μέτωπο. Όπως όμως αυτός που αποφεύγει τις δυστυχίες από τα δεινά του πολέμου εύχεται να μην μπλεχτεί στον πόλεμο και όποιος τρέμει τη θάλασσα εύχεται να μην βρεθεί στην ανάγκη να ταξιδέψει, έτσι και όποιος φοβάται την προσβολή του πονηρού να εύχεται να μην βρεθεί ποτέ μπροστά του. Επειδή όμως, όπως είπαμε προηγουμένως, η Γραφή λέει ότι ο κόσμος...

0: Δεν γίνεται ούτε να μην έχεις μάτια, ούτε να μην έχεις σκέψη. Το πρόβλημα είναι στην επιθυμία. Όταν δεχθείς αυτό που σκέφτηκες, εκεί ξεκινάει το αμάρτημα. Αν δεν συγκατατεθείς σε αυτό που σκέφτηκες, δεν είναι αμάρτημα. Αντίθετα, είναι ωραία μάχη. Γιατί το σκέφτηκες και ενώ το σκέφτηκες, το μυαλό σου πήγε αλλού, σκέφτηκες κάτι άλλο και ξέφυγες από την παγίδα η οποία στήθηκε μπροστά σου. Η οποία ήταν πάρα πολύ καλά στημένη. Καταλάβατε τι λέω τώρα? Τώρα πρέπει να συμφωνήσετε σε όλες αυτό που είπα. Συμφωνείτε? Λοιπόν, είναι γνωστή η τακτική που έχει ο διάβολος. Ακούστε λίγο και μια άλλη τακτική που έχει. Ακούστε λίγο, μια που μιλάμε για τον πονηρό. Έτσι. Έχει μια πονηρή σκέψη. Πριν να κάνεις το αμάρτημα, όποιο αμάρτημα έχει ο καθένας, τι λέει? Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Άνθρωπος είσαι. Σαν άνθρωπος κι εσύ. Γίνεται το αμάρτημα και μετά λέει, τι έκανες τώρα? Τι τραγικό είναι αυτό που έκανες? Ποιος Θεός θα σε συγχωρέσει για αυτό που έκανες τώρα? Πού να το πεις? Σε ποιο να το πεις? Πώς να πας να προσευχηθείς τώρα με αυτό που έγινε? Καταλάβατε? Δηλαδή, καταλάβατε ποιο τρόπο καταστρώνει και πολλές φορές πετυχαίνει? Απομειώνει πριν ότι δεν είναι τίποτα και διωγγώνει μετά αφού γίνει το αμάρτημα, αφού υπάρχει η πτώση, αφού γίνει το λάθος. Λοιπόν, εμείς τι πρέπει να προσευχόμαστε? Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Γι' αυτό λοιπόν το προσευχόμαστε, γιατί ξέρουμε ότι η ανθρώπινη φύση μας δεν είναι δυνατή. Ξέρουμε ότι είναι τρωτός ο χαρακτήρας μας και ξέρει και πού είναι τα ευαίσθητα σημεία μας στον καθένα. Και εκεί πάει και ενοχλεί. Εκεί δηλαδή που ξέρει ότι υπάρχει, που εστιάζεται το πάθος. Και πολλές φορές, δείτε και ένα άλλο που πρέπει να έχετε υπόψη σας. Πότε θα νικηθεί το στρατόπεδο αυτό? Έχουμε ένα πόλεμο, έχουμε δύο στρατόπεδα. Πότε θα νικηθεί το ένα στρατόπεδο? Όταν οι στρατιώτες δεν είναι σε εγρήγορση, αλλά έχουν σχεδόν αποκοιμηθεί. Τότε είναι επικίνδυνο. Άρα μας βλέπει εμάς πότε είμαστε σε μία κατάσταση λίθαργου. Πώς? Αδράνειας. Πώς το λέει αυτό? Υπάρχει ωραία και στην κλίμακα του Ιωάννη. Όταν είμαστε σε ακιδεία. Αυτή τη λέξη ήθελα. Όταν είμαστε σε ακιδεία. Δεν φροντίζουμε για τον εαυτό μας. Έχουμε ξεχάσει την προσευχή. Αφήσαμε Δεύτερη Κυριακή, Τρίτη, δεν πήγαμε εκκλησία. Όλο αυτό, η Θεία Κοινωνία έμεινε πίσω, όλα αυτά μας θέτουν σε ένα κλίμα αδράνειας, σε ένα κλίμα που δεν είμαστε δυνατοί. Σε αυτήν την κατάσταση τότε θα δεχτούμε και το χτύπημα. Σε μία απογοήτευση που μπορούμε να έχουμε, είμαστε στεναχωρημένοι από κάτι, έχουμε απογοητευτεί από κάτι, ζητούμε μία συμπάθεια, κάτι. Και τότε μπορεί να γίνει ένα λάθος. Ψάχνουμε σε λάθος δρόμους, σε λάθος τόπους. Αυτό που πρέπει να ψάξουμε. Δεν τρέχουμε στο Θεό όταν έχουμε πρόβλημα, αλλά τρέχουμε σε άλλα σημεία. Ακούστε και ένα ωραίο που έχει αναφέρει Όσιος Παΐσιος. Λέει πάλι με το παράδειγμα στα δύο στρατόπεδα. Ο χριστιανός με έναν έχει αντιπαράθεση. Ο χριστιανός με ένα όν έχει αντιπαράθεση. Ποιο είναι αυτό το όν? Τα πάθη του, αλλά και κάποιος άλλος. Αυτόν που λέγαμε πριν. Ο πονηρός, έτσι. Γιώργος είπαμε. Κωνσταντίνος. Με έναν έχει αντιπαράθεση. Ο χριστιανός είναι ο πονηρός. Έτσι. Αν και όταν φτάνει κάποιος σε μία πνευματική κατάσταση όπως ο Όσιος Παΐσιος, ξέρετε τι προσευχόταν ο Όσιος Παΐσιος? να σωθεί και ο πονηρός. Φανταστείτε πόσο είχε ανοίξει, είχε διευρύνει τους ορίζοντες της καρδιάς του, που χώραγε ακόμα να προσεύχεται για την μετάνοια του πονηρού. Γιατί λέει να μη σωθεί και εκείνος? Και εκείνος απαντούσε, δεν θέλω να σωθώ. Δεν θέλω να σωθώ. Γιατί αν ήθελε θα σωνόταν και εκείνος. Ακούστε λοιπόν τι λέει ο Όσιος Παΐσιος. Λέει πάλι ότι έχουμε μία πάλι με ήττα, έχουμε μία πάλι με τον πονηρό, είμαστε πάλι δύο στρατόπεδα, το δικό μας στρατόπεδο και το δικό του. Κάποιες φορές λοιπόν εμείς δεν είμαστε πολύ ζεστοί και θερμοί στην προσευχή που είπαμε και στην πνευματική ζωή γενικότερα. Τότε θέλουμε να κάνουμε το απόδειπνο, προτού κοιμηθούμε, θέλουμε να κάνουμε την προσευχή μας, αλλά δεν νιώθουμε τίποτα. Είτε το λέμε είτε δεν το λέμε, δεν αισθανόμαστε τίποτα μέσα μας. Αλλά συνεχίζουμε και το λέμε. Πάει λοιπόν, αυτός ρωτάνε τον Όσιο, τον γέροντα. Γέροντα, δεν νιώθω τίποτα όταν προσεύχομαι. Έχω τέτοιο πάγο στην καρδιά μου που είτε προσεύχομαι είτε δεν προσεύχομαι είναι το ίδιο πράγμα. Και απαντάει σοφά ο Όσιος Παΐσιος. Λέει, άκου, όταν έχουμε δύο, λέει, στρατόπεδα, έχουμε δύο στρατεύματα σε δύο στρατόπεδα και είναι σε μία απόσταση και υπάρχει μάχη μεταξύ τους, κάποιοι κουράζονται. Και ξέρεις, λέει, τι κάνουν τότε? Είναι κουρασμένοι. Ρίχνουν μερικές, λέει, τουφεκές στον αέρα, θέλοντας να δηλώσουν στους άλλους, στους αντιπάλους, προσέξτε, δεν κοιμόμαστε. Είμαστε σε εγρήγορση. Το ίδιο, λέει, θα κάνεις εσύ. Έστω κι αν δεν νιώθεις εκείνη την ώρα την προσευχή, θα κάνεις την προσευχή σου και ενώ εσύ δεν θα το νιώθεις, θα το νιώθει ο πονηρός και θα απομακρύνεται από σένα. Σοφή κουβέντα. Σοφός τρόπος. Πολλές φορές αισθανόμαστε ότι είμαστε κουρασμένοι, ότι δεν έχουμε κέφι να κάνουμε προσευχή. Δεν λέει εδώ να το παρατήσουμε. Ασφαλώς θα πρέπει το καλύτερο να νιώθεις την προσευχή σου. Αλλά δεν λέει αν δεν είσαι σε αυτήν την κατάσταση να μην προσευχηθείς. Θα προσευχηθείς. Και τότε ο Θεός θα δει την προσπάθειά σου και θα δώσει τη χάρη του πάλι. Υπάρχουν τρία στάδια που περνάει ο κάθε ένας άνθρωπος. Υπάρχουν τρία στάδια. Στην αρχή, όταν γνωρίζει το Θεό κάποιος, έχει πολύ όρεξη για το Θεό. Λέει δηλαδή, θέλω να προσευχηθώ, θέλω να πάω στην εκκλησία, θέλω, τι κάνουν, κάνουν συσίτια για τους φτωχούς, θα πάω κι εγώ να βοηθήσω. Θέλω να εξομολογηθώ, θέλω να κοινωνάω, θέλω να ψάλω, θέλω να μάθω να ψάλω για το Θεό. Έχει δηλαδή μεγάλη όρεξη για το Θεό. Κάποια στιγμή όμως, με ευθύνη δική του ή όχι τόσο με ευθύνη δική του, φεύγει αυτό. Φεύγει αυτό ο ενθουσιασμός, ο ωραίος ενθουσιασμός. Και τότε περνάει σε μία κατάσταση που έχει πάρει ο Θεός τη χάρη του. Έχει πάρει ο Θεός τη χάρη του και πώς λέγεται αυτή η κατάσταση? Άρση της χάριτος του Θεού. Ο Θεός έχει πάρει τη χάρη και ο άνθρωπος παλεύει μόνος του στα κύματα. Όχι ότι ο Θεός δεν έχει μέρη να πάλει εκείνον. Τον αγαπάει, τον φροντίζει, έχει πρόνοια για εκείνον. Αλλά είναι μία ευκαιρία για να παλέψει καλύτερα, για να πάει πιο ψηλά από ό,τι ήταν, για να εδραιωθούν πράγματα μέσα του, να γίνουν πιο σταθερά. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος, ενώ δεν έχει, είναι σε αυτή την κατάσταση της άρσης, της χάριτος του Θεού, και ενώ δεν έχει κέφι για όλα αυτά, για το Θεό, αισθάνεται μία κούραση, μία ακεφιά γι' αυτό, αλλά παρόλα αυτά διαβάζει τους χαιρετισμούς, πηγαίνει στην εκκλησία, τότε ο Θεός τι κάνει? Τον ανταμείβει. τον ανταμείβει διπλά και του δίνει κύμα χάριτος πάλι. Τον πλημμυρίζει μετά με χάρη. Καταλαβαίνετε πόσο ωραία νιώθει μετά αυτός που πέρασε αυτό το εμπόδιο και ξαναβρίσκει τον εαυτό του και λέει «Βρήκα πάλι τον εαυτό μου, ξέφυγα κάποια στιγμή, ξέφυγα, κατάλαβα όμως ότι δεν ήταν ο δρόμος αυτός που μου ταιριάζει και ζήτησα πάλι να έρθω στην αυλή του Θεού, ζήτησα πάλι να έρθω στην οικία του πατέρα μου». Ποιος το είπε αυτό στο Ευαγγέλιο? Ο Άσωτος. Αυτός το ζήτησε. Πήγε, χάλασε την περιουσία του, χάλασε τον εαυτό του και κάποια στιγμή, ακούστε μία έκφραση, ήρθε εις εαυτόν. Τι σημαίνει αυτό? Ήρθε στα λογικά του που λέει ο κύριος Γιώργος. Ήρθε στα λογικά του, ήρθε εις εαυτόν, στον πραγματικό εαυτό ήρθε. Γιατί αυτό που ζούσε ήταν κάτι έξω από τον εαυτό του. Έτσι. Για όλα αυτά κάνουμε την προσευχή μας και θυμόμαστε κάθε φορά που λέμε το Πάτερ ημών, αυτό ιδιαίτερα που είπαμε. Έχουμε ολοκληρώσει πλέον την ανάλυση, την ερμηνευτική στην Κυριακή προσευχή. Εγώ νομίζω αν από κάθε λέξη στην Κυριακή προσευχή κάτι θυμάστε όταν προσεύχεστε, θα έρχεται μόνο του στο νου σας. Θα το ανασύρετε από αυτό που έχετε ακούσει τώρα. Από αυτά που έχετε ακούσει θα ανασύρετε από μέσα σας και θα προσπαθείτε να νιώθετε κάθε μία λέξη. Σας είπα, καλύτερα να λέτε μία προσευχή και να εννοείτε την κάθε λέξη, παρά να πούμε από ένα προσευχητάρι όλες τις ακολουθίες και μέσα να μην συμμετέχει η καρδιά. Κάθε φορά που θα λέμε «Πάτερ», θα τον αισθανόμαστε πατέρα. Και όταν θα λέμε «Ημών», θα λέμε «Δεν είμαι μόνος μου». Είμαι μέσα στη Θεία Λειτουργία άλλωστε. Θα πρέπει τώρα μετά το Πάτερ ημών να πάω να κοινωνήσω. Άρα θα θυμηθώ μήπως υπάρχει κάποιος με τον οποίο έχω κάποιο μίσος. Μήπως υπάρχει κάποιος που έχω κάποιο βάρος εναντίον του ή έχει βάρος εναντίον μου. Άρα θα τα σκεφτόμαστε αυτά και με αυτές τις ωραίες, τις ταπεινές σκέψεις θα πλησιάζουμε τη Θεία Κοινωνία. Είδατε πότε το λέμε το Πάτερ ημών? Λίγο πριν τη Θεία Κοινωνία. Και θα λέμε επίσης ότι θα προσπαθώ, αυτό μας λέει το Πάτερ ημών, θα προσπαθώ με τις λίγες δυνάμεις μου, με όση προσπάθεια μπορώ να έχω, όσο αγώνα μπορώ να έχω, αν, αυτό που σας είπα πριν, αν δεν γίνομαι παράδειγμα προς μίμηση, να μην γίνομαι παράδειγμα προς αποφυγή. Σας είπα ότι υπάρχουν πάρα πολλές φορές άνθρωποι που έχουν πλησιάσει το Θεό από το πρόσωπο ενός ανθρώπου. Πήγε κάποιος και είδε έναν φωτισμένο άνθρωπο και είπε «Δεν ξέρω που πιστεύει, αλλά αυτό που πιστεύει είναι η αλήθεια». Καταλαβαίνετε τι λέω? Το ίδιο το πρόσωπό του, το ίδιο η ζωή του γίνεται μια πινακίδα που λέει «Εδώ ο δρόμος οδηγεί προς το Θεό». Αυτή την προτροπή και αυτή την ευχή δίνω σε εσάς και αυτή την προσευχή να κάνετε κι εσείς και για εμάς τους κληρικούς αλλά και για όλο τον κόσμο. Καλή δύναμη στον προσωπικό μας αγώνα και σας περιμένω την επόμενη φορά να κάνουμε ένα βηματάκι ακόμα σε αυτό στο ωραίο ταξίδι που συμπλέουμε στην ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας, Δημήτριο Τσελεγκίδη.

θεολογία μας σκιαγραφεί έναν άλλον Θεό. Κριατικό μεν, αλλά άλλο με τους Ρωμαιοκαθολικούς. Και κατ' επέκταση φυσικά, ακόμη χειρότερα με τους Πρωτεστάντες, πάντως έτσι είναι. Έχουμε την αίδια τριάδα, εμείς οι Ορθόδοξοι έχουν και οι Ρωμαιοκαθολικοί. Πλην όμως, στην αίδια τριάδα έχουν άλλη θεώρηση του Αγίου Πνεύματος. Και όταν λέμε άλλη θεώρηση, είπαμε ότι το κάθε πρόσωπο στην Αγία Τριάδα, το μόνο που γνωρίζουμε είναι εκείνο που διαφοροποιεί το κάθε πρόσωπο. Δηλαδή ο τρόπος υπάρξεώς, ο οποίος είναι άρρητος και ο οποίος είναι κατανόητος. Δηλαδή δεν μας έχει αποκαλυφθεί. Μας είπε ο Υιός του Θεού ότι είναι ο Υιός του Θεού. Τι σημαίνει Υιός του Θεού, δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς. Δηλαδή απλώς ξέρουμε ότι γεννάται εκ του Πατρός. Και το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός. Και το σύμβολο της πίστεως το καθόρισε όταν ασχολήθηκε με αυτό το άρθρο, το 8ο παραδείγματος χάρη για το Άγιο Πνεύμα. Είναι επομένως με τρόπο αλάθητο και απαραβίαστο από τον οποιονδήποτε εις τους αιώνες των αιώνων. Δεν μπορεί να γίνει άλλη κίνηση, διότι η οποιαδήποτε κίνηση στον χώρο της πίστεως γίνεται από το Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορεί κάτι δηλαδή να αναιρεθεί από το ίδιο Πνεύμα, γιατί αυτό το Πνεύμα είναι το Πνεύμα της αληθείας. Στον Θεό υπάρχει διαρκές παρόν, υπάρχει παρελθόν και μέλλον. Επομένως, έχουμε τώρα από τους Ρωμαιοκαθολικούς και τους Προτεστάντες μια άλλη θεώρηση του Αγίου Πνεύματος. Προσέξτε το, είναι πολύ βασικό. Είναι άλλη θεώρηση, άλλο πρόσωπο. Γιατί είναι άλλο πρόσωπο? Εκείνο που κάνει το πρόσωπο, κατά την κριατική θεολογία, είναι ο τρόπος της υπάρξεως. Είναι το υποστατικό ιδίωμα, ο τρόπος δηλαδή που υπάρχει, και αυτός είναι ακοινώνητος. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι εκείνο που είναι η πίστη μας ότι είναι άλλο πρόσωπο. Λοιπόν, αυτό το πρόσωπο μας λένε οι Ρωμαιοκαθολικοί, και φυσικά οι Προτεστάντες οι οποίοι το πληρονόμησαν από εκεί, ούτε και σκοτίστηκαν. Αυτό υπάρχει εκ Πατρός και Υιού. Όμως, πέρα από το κανονικό του πράγματος, το κανονικό δίκαιο δηλαδή, που ορίζουν οι κανόνες, ότι δεν μπορούν αυτά τα πράγματα της πίστεως να αλλάξουν, και παρά την απόφαση της Οικουμενικής Συνόδου στο έτης δια του Αγίου Κυρίλου και τις αφοριστικές διατάξεις στα αφοριζέστο όλων των υπολείπων συνόδων, για κάθε προσθήκη έστω και ερμηνευτική, οι Ρωμαιοκαθολικοί, παρά το γεγονός ότι υπέγραψαν δια των αντιπροσώπων τους όλες τις Οικουμενικές Συνόδους, προσέξτε το αυτό το πράγμα που σας λέω τώρα. Αυτό επαναλαμβάνεται και σήμερα. Αυτό κάνει ο Οικουμενισμός. Δηλαδή τι? Λέει σόλα ναι. Μα όταν λες αυτά ναι τις Οικουμενικές Συνόδους, πρέπει να έχεις και τις συνέπειες. Αν σου λέει για τις εικόνες ότι αν δεν έχεις εικόνες, αν δεν τις προσκυνάς, αφορίζεσαι, δηλαδή κόβεσαι από την Εκκλησία, δεν μπορείς να λες εσύ εγώ αποδέχομαι την 7η Οικουμενική Συνόδο. Δεν έχω όμως εικόνες. Δεν δέχομαι εικόνες κτλ. Αλλά είμαστε αδελφές Εκκλησία. Αυτό λένε σήμερα οι Οικουμενιστές. Δεν έχει σημασία. Εμείς έχουμε κοινή πίστη. Ποια? Στην Αποστολική. Δηλαδή, στη συνέχεια, ό,τι είπαν οι Οικουμενικές Σύνοδοι. Η πράξη ποια είναι? Εναντίον των Οικουμενικών Σύνοδων. Θα τρελαθούμε δηλαδή. Προσέξτε ότι είμαστε στα όρια. Δεν μιλώ για τους ετεροδόξους. Αυτοί είναι εκτός ορίων. Τα λένε οι Οικουμενικές Σύνοδοι. Για όλους τους αιρετικούς λένε ότι είναι φρενοβλαβείς. Εννοούμε πάντα πνευματικώς θεωρούμενο το πράγμα. Έτσι τους λένε. Φρενοβλαβείς ο Νεστόριος, φρενοβλαβείς ο Ευτυχής και τα λοιπά. Κυριολεκτούν, κυριολεκτούν. Πνευματικώς. Δεν μιλάμε βιολογικώς ή ψυχολογικώς. Λοιπόν, τώρα κοντεύουμε να γίνουμε φρενοβλαβείς εμείς. Προσέξτε το αυτό το πράγμα που λέω. Είναι πολύ βαρύ. Έχω συνείδηση των λέξεων που χρησιμοποιώ. Κοντεύουν να γίνουν φρενοβλαβείς εμείς. Γιατί? Γιατί βάζουν την υπογραφή μας κάτω από εκείνα που λένε οι ετερόδοξοι. Ότι όλα είναι κοινά.
έχουμε μια άλλη, λέει, προσέγγιση στην αλήθεια. Δηλαδή αυτή η άλλη προσέγγιση, σαν να πούμε εμείς το πουκάμισο δεν το προτιμούμε σε αυτό το χρόνο, ας πούμε, βάζουμε ένα άλλο πουκάμισο. Δεν πρόκειται περί αυτού. Έτσι, όπως λέγεται απαλά και βάζουμε την υπογραφή μας. Δεν είναι άλλη θεώρηση το φιλιόφε. Είναι αίρεση το φιλιόφε, καταλάβετε το. Δεν είναι αδερφός και αδερφή ο αιρετικός εν Χριστώ. Ως άνθρωπος είναι φυσικά του ιδίου που γεννήτωρα είμαστε, του Αδάμ. Αλλά δεν είμαστε του νέου Αδάμ. Δεν έχουμε την ίδια γέννηση, δεν έχουμε τον ίδιο τρόπο υπάρξης. Είμαστε άλλο γένος εμείς, οι Ορθόδοξοι. Δηλαδή γεννηθέντες εκ του Πνεύματος του Αγίου. Αυτοί οι άνθρωποι από το σκότος στο οποίο βρίσκονται δεν μπορούν να καταλάβουν ότι άλλο είναι το Άγιο Πνεύμα, το εκ μόνο του Πατρός εκπορευόμενο ως πρόσωπο, στο οποίο δεν έχουμε πρόσβαση, δεν έχουμε κοινωνία με το πρόσωπο, αλλά έχουμε με άλλο πράγμα στον Θεό κοινωνία. Και επειδή δεν έχουν, λένε ό,τι θέλουν. Αυτό είναι η πίστη. Προσέξτε, γιατί είναι πάρα πολύ βασικό. Το να δέχεσαι την πίστη όπως σου αποκαλύφθηκε, αυτό είναι της απλότητος και απλό πράγμα να το δεχτείς. Όταν φτάνεις όμως ούτε αυτό να το δεχτείς, έχεις κάνει τα άνω κάτω με τον εαυτό σου. Αυτό το απλό πράγμα το διατύπωσε η Εκκλησία. Και πολύ απλό, δηλαδή, να το δεχτεί ο καθένας μας επειδή το είπε η Εκκλησία. Έλα όμως που όταν εσύ εκχωρήσεις υπαρξιακό χώρο στον πονηρό, δεν μπορείς και να θέλεις. Σκοτίζεται ο νου σου και λες άλλαλα και μπάλαλα που έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετώνος. Και ερχόμαστε τώρα, πέρα από το Πνεύμα το Άγιο ως πρόσωπο, στην Αΐδια Τριάδα λοιπόν έχουμε σαφή διαφοροποίηση και επομένως άλλος Θεός. Ένα δεδομένο. Δεύτερο δεδομένο. Στον Θεό κάνουμε διάκριση ουσίας και ενέργειας, είπα. Και αυτό το πράγμα έχει ως συνέπεια να γνωρίζουμε εμπειρικώς, αλλά και διατυπωμένο είναι μέσα στην Αγία Γραφή, όταν αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα, αναφέρεται με δύο σημασίες. Άλλοτε είναι το πρόσωπο, η υπόσταση του Άγιου Πνεύματος, και άλλοτε είναι η κοινή τριαδική ενέργεια, η οποία είναι του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και πώς λέγεται αυτό? Άγιο Πνεύμα. Άγιο Πνεύμα το ένα, Άγιο Πνεύμα το άλλο. Αυτό παίρνουμε εμείς όταν χρειόμαστε. Αυτό το Πνεύμα το Άγιο έχει η ιεροσύνη. Εις τόπον και τύπων Χριστού που είναι οι ιερείς και αρχιερείς μας. Αυτό μας παρέχουν. Αυτό λειτουργεί. Αυτό μας λειτουργεί. Και αυτό έχουμε μέσα μας και αυτή είναι η βασιλεία η άκτιστη του Θεού, η οποία εδώ σημαίνει. Αν εμείς δεν έχουμε εμπειρία του τι υπάρχει μέσα μας, είναι γιατί είμαστε βαζωμένοι δηλαδή, όμως υπάρχουν άνθρωποι διαχρονικά στην Ορθοδόξη Εκκλησία, οι οποίοι την έχουν ενεργοποιημένη και μας την λένε και την βλέπουμε υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Αυτήν την εντός ημών και εντός όλου του εκκλησιάσματος και στην λειτουργική μας ζωή. Και κατά τίθενται αυτά τα πράγματα, βρίσκουν. Όλοι οι Άγιοι μας καταφέρνουν τις εμπειρίες και υπάρχουν σημερινοί κανονίκοι αλλά και απλοί πιστοί οι οποίοι βιώνουν το γεγονός αυτού του Αγίου Πνεύματος, το οποίο υπομιμνής κοιμήν πάντα και τα μέλλοντα ακόμη αναγένει ημί, κατά την υπόσχεση του Χριστού, ο οποίος είπε, δεν θα σας πω άλλα, δεν αντέχετε, όταν θα έρθει ο Παράκλητος, ποιος Παράκλητος είναι αυτός? Το Πνεύμα, το κοινό του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το πράγμα δεν το δέχονται, το συγχαίουν. Όταν λοιπόν μιλούν για το Άγιο Πνεύμα, συγχαίουν τη χαρισματική παρουσία του με τον τρόπο της προστατικής του υπάρξεως. Επομένως, γιατί γίνεται τώρα αυτό το πράγμα? Γιατί δεν έχουν την εμπειρία του. Όταν έχεις εμπειρία, σε φάνηκε, έχεις τη θεοπτία, βλέπεις τον Θεό, όπως το λέει η Αγία Γραφή ακριβώς, είναι ως φως, ένα φως άλλο, εταίρου γένους, υποστατικό, γιατί γίνεται ένα με την ύπαρξή μας, συγγνώμη λίγο να το ολοκληρώσω,
Και μέσα από αυτήν την εμπειρία της Εκκλησίας ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό το βίωμα που έχουμε και είναι υπαρξιακό, δηλαδή δεν είναι απλώς νοητικό, δεν είναι η ψυχή μας που ενώνεται μαζί του και γίνεται φως και αυτή, φως γίνεται και το ίδιο μας το σώμα. Αποκτά, εμπλουτίζεται με αυτήν την δωρεά του ακτίστου πνεύμα. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν το ζούμε, αυτό είναι άκτιστο. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να το βιώνει αυτό το πράγμα εστίση, εν πάση εστίση, όπως θα μας πει ο Άγιος σημειώνομαι στο λόγο, και να μην το καταλαβαίνει. Μα αυτό είναι η γνώση του Θεού, να μην το καταλαβαίνει. Λοιπόν, το καταλαβαίνουμε και πολύ καλά. Γι' αυτό λέμε στους Ρωμαιοκαθολικούς. Κοιτάξτε να δείτε, σε όλους τους ανθρώπους. Άλλο είναι αυτό. Σε αυτό μετέχουμε. Στο πρόσωπο δεν μετέχουμε. Και δεν εκπορεύεται αυτό το πρόσωπο ή μη μόνον εκ του Πατρός. Γιατί επιμένουμε εμείς? Όχι μόνο γιατί είμαστε επόμενοι της Αγίας Πατράς ως πρέπει, επειδή όλοι διαχρονικά οι πατέρες οι Άγιοι το έχουν πει και οι σύνοδοι, αλλά και διότι έχουμε και εμείς αυτή την εμπειρία ότι το μόνο που γνωρίζουμε είναι η χαρισματική του φανέρωση. Το πνεύμα ως χάρη και ενέργεια. Λοιπόν, διαφέρομαι και σε αυτό. Σύγχυση λοιπόν οικονομικής και αηδίου τριάδους. Γιατί? Ερχόμαστε στα κριτήρια. Δεν είναι αυτά τα πράγματα αυτονομημένη γνώση, ας πούμε. Α, εντάξει, το πήραμε, το βάλαμε στο μυαλό μας, αν το θυμηθούμε θα το πούμε και τα λοιπά. Είναι, υπάρχουν κριτήρια, όπως είπα προηγουμένως, βιωματικά, εμπειρικά. Δεν, όταν λέμε εμπειρικά, προσέξτε να δείτε, δεν εννοούμε τον εμπειροτέχνη, ας πούμε, που ξέρει καλά τη δουλειά του. Γι' αυτό εμπειρία λέγεται. Ας πούμε, το ξέρει δια των αισθήσεών του. Το έχει κάνει. Τηρουμένων των αναλογιών χρησιμοποιείται η ίδια λέξη, αλλά έχει άλλη σημασία. Ποια είναι η σημασία του? Προσέξτε το αυτό το πράγμα, γιατί γίνεται δυστυχώς σύγχυση μεταξύ συναδέλφων και πάει λέγοντας, κυρίως μεταξύ σας. Λέει εμπειρία. Τι εμπειρία? Εμπειρία του ακτίστου. Άλλο πράγμα είναι η εμπειρία του ακτίστου. Άλλη είναι η εμπειρία του κτιστού. Το κτιστό μπορεί να το μπερδέψεις, μπορεί να το ξεχάσεις, μπορεί να το κάνεις καλά, αν υπάρχει κάποια θυσία. Η εμπειρία του ακτίστου. Πώς να σου το πω? Όταν το παθαίνεις, δεν το ξεχνάς. Γιατί δεν το ξεχνάς? Γιατί αυτό είναι εκείνο που σε έκανε και σένα. Να έχεις νου, να θυμάσαι, είναι η αυτοαλήθεια. Καταλάβατε? Αυτή η εμπειρία του ακτίστου είναι το κλειδί. Με συγχωρείτε που σας το φωνάζω, για επιτέλους να κατανοείτε. Αυτή είναι η βασική μας διαφορά της ετεροδόξης. Υπάρχει το κλειδί της γνώσεως. Και το κλειδί της γνώσεως του Θεού και της γνώσεως των όντων των πιστών στα πλαίσια της Εκκλησίας είναι η εμπειρία του ακτίστου. Η οποία εμπειρία του ακτίστου είναι μια χαρισματική δωρεά του ευχαριστιακού σώματος του Χριστού. Δεν γίνεται εκτός Εκκλησίας. Δεν μπορείς να προκόψεις εκτός Εκκλησίας. Δεν μπορείς να έχεις την αυτοπραγμάτωσή σου υπό την έννοια του κατοικώνα να γίνει καθομίλης. Αυτό γίνεται μόνον εντός της Εκκλησίας, γιατί εκεί υπεσχέθη ο Χριστός ότι λειτουργεί το πνεύμα της αληθείας στην κατεύθυνση τελειότητας. Προσέξτε βεβαίως και το πνεύμα της αληθείας ως ενέργεια συνέχεια είναι παταφού παρόν και τα πάντα πληρή. Το λέμε βασιλεύ ουράνιο. Πραγματικά είναι βασιλεύς, είναι Κύριος το πνεύμα το Άγιο. Είναι ζωοποιό, συνέχει, συγκρατεί και τα λοιπά, την χτίσει και τα λοιπά. Αλλά τι να το κάνω εγώ όταν αυτό είναι ου κατεπίγνωση, όταν εγώ δεν το παίρνω μυρωδιά, όταν εγώ δεν έχω την ευωδία του, όταν εγώ δεν το αισθάνομαι, όταν δεν με ανακαινίζει, δεν νιώθω το ανέβασμά μου, όταν βλέπω να μην με διευρύνει, να μην με σοφίζει, είναι όμως να μην υπάρχει. Αυτό είναι που οδηγεί τους αθέους σε αυτόν τον αθεϊσμό σου. Δεν το βλέπω. Έτσι, δυστυχώς, προσέξτε αυτό το σημείο, πολύ ορθόδοξοι, επειδή είναι καλοπαζωμένοι, ας πούμε, έχουν
θεωρήσει ότι αυτό το μπάζωμά τους, επειδή επιβεβαιώνεται κοινωνικά και στατιστικά από το ευρύτερο κοινωνικό της περιβάλλον, ότι αφού οι πολλοί είναι έτσι, αυτό είναι η αλήθεια. Δεν είναι η αλήθεια της Εκκλησίας αυτή, δεν ήρθε γι' αυτό ο Χριστός, ή αν θέλετε ακριβώς ήρθε για να τεινάξει στον αέρα όλα αυτά τα μπάζα και να δώσει την μαρτυρία της αληθείας μέσα στον κόσμο και την ελπίδα την αληθινή της κοινωνίας του Χριστού μετάρτητο. Μην λέμε θεολογίες εδώ πέρα του τρίτου ορόφου ας πούμε, και όλα μέσα στο μυαλό, κτιστό, άκτιστο ας πούμε και τα λοιπά. Τι θα πει αυτό το πράγμα? Σημαίνει μετοχή, σημαίνει πραγματική σχέση. Λοιπόν αυτό το έχει ο Ορθόδοξος. Θα μου πείτε όλοι το έχουν. Λες ας πούμε εκεί πέρα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώ, πλήρης ο ουρανός και εκεί της δόξης. Πήγαμε στην Εκκλησία σήμερα, τα ακούσαμε πάλι, είδαμε το φως το αληθινό. Σου λέει, έτσι λένε ποιοι, ο παπάς, ο ψάλτης, τι εκφράζουν? Εκφράζουν τη διαχρονική εμπειρία. Όταν λοιπόν ο πιστός το δει αυτό το πράγμα, λέει, αυτά τα οποία λέει η λατρεία μας, αυτά βλέπω. Δηλαδή τι, πήρες ο ουρανός και η γη της δόξης του. Όλα φωτίζονται από αυτό το φως, το οποίο είναι το υποστατικό αυτό φως της αρτής του χάρτης, την οποία δεν βλέπουν οι ετερόδοξοι, και είναι όπως το είδε το όραμα αυτό ο προφήτης Ισαΐας, το έχουμε εμείς μέσα στη θεοφάνεια της Θείας Λατρείας. Είναι πλήρης ο ουρανός αυτής της δόξης όταν φύγουν αυτά τα μπάζα, όταν την ακτούν ακτίστως με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, καθαρίζουν τα μάτια και βλέπεις ότι ναι, έτσι είναι. Τα ουράνια και τα επίγεια είναι ένα πράγμα. Τα επίγεια έχουν φωτιστεί και είναι πλήρη της δόξης του Θεού. Αυτή είναι η δόξα του Θεού, το άκουστο του φως. Και αυτό κοινωνείς μετά και λες, ναι, μαρτυρεί η Εκκλησία. Είδομαι το φως του αληθινό. Ποιο είναι το φως του αληθινό? Είναι ο Χριστός. Δεν είναι κάτι το οποίο απλώς πιστεύουμε. Βεβαίως όταν δεν το βλέπεις, τουλάχιστον το πιστεύεις. Αλλά δεν είναι για να το πιστεύεις μόνο αυτό το πράγμα. Προσέξτε, γιατί όταν μένει κανείς εκεί πέρα, κάπως είναι αποστεωμένος και τον λένε, είσαι και φανατικός να πάρει και κάνει ένα άνοιγμα και προς τους ετεροδόξους, να γίνει σύγχρονος. Δεν είναι το θέμα εκεί, αν είσαι συντηρητικός ή όχι. Καλά, γι' αυτό κάτι είναι, ας πούμε, το να μην το αποδέχεσαι αφού δεν ψήφισες. Αλλά το σημαντικότερο είναι να τους πείθεις ότι εμείς τα ζούμε αυτά τα πράγματα και εσείς δεν έχετε ιδέα. Και το ομολογούν ότι δεν έχουν ιδέα για αυτά τα πράγματα. Όταν τους το λέμε, έλα εδώ να τα δεις, έλα εδώ να σου δείξουμε ανθρώπους, έλα εδώ να σε διαβάσουνε που είσαι Χριστό γράμμα ας πούμε και να σου πούνε τι έχεις μέσα σου. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι μια ζωντανή πραγματικότητα. Είπα 5 λεπτά τώρα. Λοιπόν, υπάρχει μια σύγχυση Χριστού ακτίστου στους δυτικούς. Θα το ξέρετε αυτό το πράγμα και το απέδειξα για όσους το κατάλαβαν. Ότι μη έχοντας εμπειρία του ακτίστου δεν μπορούν να κατανοήσουν την χαρισματική παρουσία του Αγίου Πνεύματος και αυτό το οποίο ζει η Εκκλησία και δυνάμει του οποίου υπάρχει η Εκκλησία, δυνάμει της Πεντηκοστής, δεν έχουν ιδέα από την Πεντηκοστή, δεν έχουν ιδέα από την Εκκλησία, διότι δεν το βλέπουν αυτό το πράγμα όταν είναι πραγματικότητα και το αποδίδουν από την Αγία Γραφή, δηλαδή ως μελετητές, φιλόλογοι, κακοί φιλόλογοι κατά την άποψή μου, αποδίδουν τα φυσικά προσόντα του Θεού στα υποστατικά προσόντα. Ότι του Άγιο Πνεύμα αυτά τα οποία λέγονται ως φανέρωση, λέει θα πέμψει, δεν είπε ο Χριστός, λένε οι δυτικοί, δεν λέει ο Χριστός, εκ του αιμού λείψετε και αναγγελεί ημίν, πέμψω, εκ του αιμού λείψετε, βλέπετε μέλλον χρησιμοποιεί, δεν ξέρουμε και ελληνικά δηλαδή, λέει θα πέμψω, είναι δυνατόν, επομένως αυτό το οποίο θα έρθει και δεν ήρθε, να είναι αίδιο, έτσι πως το λένε αυτοί ως προς τον τρόπο της υπάρξεώς τους. Αλλά είναι κάτι το οποίο φανερώνεται και το γνωρίζουμε εμείς. Άλλο πράγμα είναι το φανερώνεται και άλλο είναι το εκπορεύεται. Πορεύεται είναι νεστώτας, το θα πέμψω ημίν είναι μέλλοντας και υποδηλώνει ακριβώς.
ακριβώς και αυτήν την χρονική διάσταση. Λοιπόν, εκεί είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Δεν υπάρχει η εμπειρική πρόσβαση. Και όταν δεν υπάρχει και από εμάς τους Ορθοδόξους, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Δεν έχει αυτήν την εμπειρία. Εμείς όμως μπορούμε να στηριζόμαστε ταπεινά στην εμπειρία την διαχρονική της Εκκλησίας. Αυτή είναι η εμπειρία. Μην επειδή εμείς δεν καταλαβαίνουμε, δεν αισθανόμαστε, βρήκαμε κι άλλους που δεν αισθάνονται, είτε γύρω μας, είτε απέναντί μας, δηλαδή τους ετεροδόξους, και τους λένε, ελάτε αδερφοί να υπογράψουμε ένα χαρτί, όπως είστε εσείς είμαστε κι εμείς, την αλήθεια σας λέμε. Μα, λένε την αλήθεια. Τι λένε αυτή την αλήθεια, που αφορά τον εαυτό τους. Αλλά όταν είσαι εκεί, εκπρόσωπος λέει της Ορθόδοξης Εκκλησίας, είσαι ιερέας, δεν είσαι ο εαυτός σου απλώς. Γιατί και αυτός ο εαυτός σου, να πούμε, υπό μια άλλη διάσταση, ο εαυτός σου δεν ανήκει στον εαυτό σου. Υγοράστησες από τον Χριστό. Οφείλεις αυτό να καταθέτεις. Αυτό που είναι η Εκκλησία, είσαι μέρος της Εκκλησίας. Εγώ ως πιστός, ως δάσκαλος, μπορώ να λέω τις προσωπικές μου απόψεις, το καταλαβαίνετε δηλαδή αυτό το πράγμα. Όταν πάω να υπογράψω ένα χαρτί με κάποιον, το υπογράφω ως εκπρόσωπος της Εκκλησίας. Μπορεί αυτά τα πράγματα να μην τα ζω. Μπορεί να φτάσω και στο σημείο το σχιζοφρενικό να πει κανείς ότι δεν τα πιστεύεις κιόλας. Ή μην πας, ή αν πας, ξέχασε τι πιστεύεις, τι νομίζεις και όλα τα νομίσματά σου. Κάθισε σαν σοβαρός άνθρωπος, δηλαδή επιστήμον, γιατί ως επιστήμον πηγαίνεις εκεί πέρα και επιστήμον θα πει ο καλός γνωρίζω. Επίστανα, γνωρίζω καλός, ειδικό. Τι γνωρίζεις, τι πιστεύει η Εκκλησία. Το έλεγε ο Μακρυγιάννης, ας πούμε, που ήταν αγράμματος. Τι πιστεύετε, του είπανε ένας προτεστάντης μετά την απελευθέρωση. Τι πιστεύεις εσύ, ότι πιστεύει και αυτή λέει. Τύπησε τον τοίχο της Εκκλησίας. Ήταν κοντά σε μια εκκλησία. Και αυτή τι πιστεύει, του λέει ο προτεστάντης, ότι πιστεύω εγώ. Του είπε. Δεν χώριζε τον εαυτό του από την Εκκλησία. Αυτό το κατάλαβε ο Προτεστάντης. Γιατί ο Προτεστάντης όχι μόνο λέει ό,τι νομίζει, το νομίζω είναι το κριτήριο, αλλά άλλο το πρωί, άλλο το βράδυ, και όλα αυτά είναι νόμιμα. Για τον Προτεστάντη. Πρέπει να το καταλάβετε δηλαδή, ο συνομιλητής σας Προτεστάντης μπορεί να συμφωνήσει απόλυτα μαζί σας. Την επόμενη ώρα, με καλή πρόθεση, όχι με πονηριά, έχει το ακαταλόγιστο. Μπορεί να τα αναιρέσει. Αν δεν συμφώνησε μαζί του τώρα. Και να χαίρεσαι και όλος ότι συμφώνησες. Θα μου πεις αυτό όμως δεν το έχει ο Πάπας, εμείς καλά θα πάμε με τον Πάπα. Ναι, μονάχα που ο Πάπας συμφωνεί με όσους άλλους διαφωνούμε εμείς. Και με εκείνους που μεταξύ τους διαφωνούν, ταυτίζεται ο Πάπας. Τι πράγμα είναι αυτό πάλι. Της εποχής, θα έλεγα. Δηλαδή αυτό είναι σχιζοφρένεια. Αφού αυτοί διαφωνούν μεταξύ τους, πώς εσύ ταυτίζεσαι απόλυτα και με τον ένα και με τον άλλο. Το ξέρουμε εμείς αυτό το πράγμα. Πάμε και βάζουμε και την υπογραφή μας. Να έχουμε ανοιχτή καρδιά, λέει, και ανοιχτέ καλησίες. Με συγχωρείτε για την ένταση. Απλώς θέλω να σας πω ότι αυτά είναι. Θα χρησιμοποιήσω βαριά έκφραση. Αλλά με πλήρη συνέστηση του νοήματος των λέξεων. Είναι πνευματική σχιζοφρένεια. Συμπέρασμα. Το δικό μου συμπέρασμα. Αν είναι και ο δικός σου, δεν ξέρω. Άλλος θεός. Δεν πιστεύω εγώ προσωπικά που πιστεύω ότι λέει η Εκκλησία μας, σαφώς, ότι η Εκκλησία μας και εγώ πιστεύουμε στον ίδιο Θεό με τους Ρωμαιοκαθολικούς ή με τους Προτεστάντες. Σας το λέω έτσι ανοιχτά και απερίφραστα. Εγώ τουλάχιστον δεν πιστεύω στον ίδιο Θεό. Πιστεύω στον Θεό των Πατέρων μας, στον Θεό της Εκκλησίας, στον Θεό που λέει με οικουμενικές σύνοδοι. Μέχρι εδώ πάμε καλά, θα μου πει ο κάθε οικουμένης της Ορθόδοξης. Η διαφωνία μου μαζί του είναι ότι δεν πιστεύω εγώ πως ο Θεός των Ρωμαιοκαθολικών είναι ο ίδιος ο Θεός. Γιατί είπαμε και για θεωρητικούς λόγους, λόγω του Φιλιόκου, και για εμπειρικούς λόγους,
Δηλαδή ότι δεν έχουν ιδέα της χαρισματικής παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, γιατί λένε αυτά που λένε, τα οποία βέβαια δεν μπορώ να σας τα πω. Ποιο? Εκείνο που παίζει προσδιοριστικό ρόλο για την πλήρη καταξίωση των όντων είναι όταν μετέχουν στην θεοποιό ενέργεια του Θεού. Και στην θεοποιό ενέργεια του Θεού μετέχουν μόνον οι αγαθοί άγγελοι και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανακαινιστεί, δηλαδή αναγεννηθεί χαρισματικώς από τον Θεό και γίνανε τέκνα του Θεού. Έχουν αυτή τη χαρισματική θέση, δυνατότητα πρόσβασης, κοινωνίας με τον Θεό και η πληρότητα βέβαια της φανερώσεως αυτής θα γίνει στη μέλουσα. Τότε θα είμαστε πραγματικά παιδιά. Τώρα έχουμε τον αργόνα του Πνεύματος, έχουμε την δύναμη, τη δυνατότητα να γίνουμε παιδιά του Θεού, έχουμε πάρει την δύναμη να μην αμαρτάνουμε, μπορούμε να, κανένας άνθρωπος ή διάβολος ή όλοι οι διαβόλοι και όλοι οι άνθρωποι μαζί δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο νου μας αν εμείς δεν το θελήσουμε, αμαρτίας για διάπραξη αμαρτίας. Επομένως, αυτή τη δυνατότητα την πήραμε, να μπορούμε να μην αμαρτάμε. Και την πήραμε ενώσο μένουμε εν υπακοή σε αυτό το σώμα. Μην το ξεχνάμε, δεν μας υποτιμά να είμαστε υπήκοοι του Θεού. Γιατί ο Χριστός ο ίδιος έγινε υπήκοος και δει μέχρι θανάτου. Αυτό είναι το υπόλοιπο. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ακαθάρτο νοή Θεός που χύνονται. Δεν μπορεί να γίνει με έναν ακάθαρτο, βρωμερό, κατεχόμενο υπό τις δυνάμεις του σατανά να ενωθεί ο άνθρωπος. Δεν πάει να είναι βαφτισμένος, δεν πάει να είναι μυρωμένος, δεν πάει να κοινωνεί στα μυστήρια, δεν πάει να είναι λειτουργός των μυστηρίων. Άμα είναι ακάθαρτος, μπορεί βεβαίως επειδή θεσμικά είναι στον τόπο και τύπο Χριστού τα μυστήρια να λειτουργούνται, σαφώς, δηλαδή παρέχεται η χάρη, κατ' οικονομία για να μπορούμε να σωζόμαστε. Αλλά αν είναι ακάθαρτος όμως, δεν ενώνεται το καθαρό και το ευώδες. Προσέξτε το αυτό το πράγμα.

άνθρωπος πριν ενταχθεί στην Εκκλησία είναι υπό το κράτος του πονηρού και του θανάτου. Αυτό κάτι μας λέει. Επομένως, όταν έχουμε συνείδηση αυτού του πράγματος, ξέρουμε πολύ καλά ότι εν Χριστώ, προσέξτε την επισήμαση, είμαστε αδελφοί όλοι, ίσοι δηλαδή, οι Ορθόδοξοι. Οι Ορθόδοξοι. Με όλους τους άλλους ανθρώπους είμαστε αδελφοί και οφείλουμε αυτήν την αγαπητική στάση, ούτως ή άλλως, ως απόγονοι του Αδάμ, ως άνθρωποι. Αλλά έχουμε κι άλλο χρέος αγάπης, που κυρίως μας διαφοροποιεί από όλους τους άλλους ανθρώπους, να αγαπούμε και τους εχθρούς μας. Είτε είναι Χριστό αδελφοί μας, είτε είναι στο αντίπερα, στο αιρετικό στρατό. Οφείλουμε να τους αγαπούμε και να τους ευεργετούμε. Άλλο όμως αγαπώ και σε ευεργετώ, και άλλο αποδέχομαι την πίστη σου και τον τρόπο της ζωής σου. Προσέξτε τα πράγματα, είναι διαφορετικά. Μην τα συγχαίρουμε. Σ' αγαπώ σημαίνει ότι εγώ σου παρέχω την αγαθότητα. Ό,τι καλό για να γίνεις κοινωνός σε αυτά. Αν εσύ όμως δεν το θέλεις, γιατί εδώ είναι η ελευθερία, μένεις αμέτωχος. Λοιπόν, σε αυτήν την καθαρτική, προκαταρκτική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, προστίθεται στη συνέχεια, πρώτα γίνεται δηλαδή η κάθαρση, ας το πούμε αυτόν τον βάζουν όπως θα έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, και αφού γίνει η κάθαρση και στο μέτρο που γίνεται αυτή η κάθαρση, γίνεται διαφανής η ύπαρξή μας και γίνεται διαφανής ο κόσμος. Δηλαδή βλέπει κανείς από αυτό το φως. Και γι' αυτό λέμε ότι αν δεν φωτιστεί αυτός ο νους, δεν μπορείς να είσαι ιερέας. Γιατί η ιερέα σημαίνει ποιμένα. Και ποιμένα σημαίνει πρέπει να διακρίνεις τον λύκο από το σκύλο. Ο σκύλος φυλάει τα πρόβλητα, αλλά ο λύκος δεν τα φυλάει. Αλλά εσύ άμα δεν έχεις αυτή τη διάκριση της στοιχείου του φωτισμού, να διακρίνεις τα γέννη, να διακρίνεις τα πνεύματα ή εκ του Θεού εσύ ή εκ του πονηρού εσύ, δεν κάνεις αυτή τη δουλειά. Ούτε φυσικά μπορείς να επικαλείς το γεγονός ότι μετέχεις ενεργώς το Αγίου Πνεύματος. Όχι, είσαι στην διαδικασία της κατάρσεως. Όταν όμως υπερβαθεί και αυτό το στάδιο με την ανάλογη αγωνιστικότητα, δηλαδή ποια είναι η αγωνιστικότητα του ανθρώπου, το έχουμε δει πολλές φορές, ότι δεν συνίσταται στην κατάκτηση της αρετής, αλλά στην διαφύλαξη αυτού που μας εδόθη. Και η φυλακή αυτού που μας εδόθη είναι το πνεύμα το Άγιο το οποίο τον λάβει. Λοιπόν, τηρώντας τις εντολές, προσέξτε το αυτό το πράγμα για να το διαχωρίσουμε, γιατί δεν τα πούμε αυτά περί καλών έργων, ούτε προλαβαίνουμε. Με τους Προτεστάντες ή με τους Ρωμαιοκαθολικούς, μια στάση που θα την βρείτε μέσα. Εγώ άλλο πράγμα σας λέω σε αυτήν τη συνάφεια όμως, για να το καταλάβετε, εξ επόψεως Ορθόδοξου, τηρώντας τις εντολές, αυτές είναι τα καλά έργα που κάνουμε, τηρούμε τις εντολές. Η τήρηση των εντολών είναι έκφραση κτιστής αγάπης. Κτιστής αγάπης, προσέξτε. Κτιστή είναι αυτή η αγάπη, είναι δική μας. Η οποία είναι η προϋπόθεση για να κάνουμε την άκτιστη αγάπη. Μη συγχαίουμε τις αγάπες. Έλεγε ένας χαρισματούχος έτσι, σχετικά της εποχής μας το 38, πέθανε νομίζω 35, ο Γιώργος Ιωσήφ, έλεγα κι εγώ, δηλαδή πριν από 2-3 χρόνια, θα γράψω επιτέλους μια μελέτη περί αγάπης. Για να... γιατί έβλεπα τη σύγχυση που γίνεται. Μόλις τον διάβασα, λέω, δεν μπορώ να έχω αυτή τη φιλοδοξία της πρωτοτυπίας. Τα έχει πει. Άλλο πράγμα, και μάλιστα με παραδειγματικό τρόπο, άλλο πράγμα είναι η πορεία προς την πηγή και άλλο πράγμα είναι το νερό που παίρνει. Προσέχετε, θέλει να πει με αυτό το εξής. Η πορεία προς την πηγή δηλώνει το αυτεξούσιό μας, την τήρηση της εντολής. Και εκείνο που παίρνουμε είναι εταίρου γένους. Είναι η ίδια η θεότητα. Λοιπόν, η θεοποιός ενέργεια που λέμε είναι όταν αυτή η ίδια χάρη επιτελέσει αρχικά το πρώτο στάδιο που είναι η κάθαρση, μετά είναι ο φωτισμός και μετά είναι η θέωση, η οποία πάλι σημειωτέων αυτό, μην το θεωρήσετε στατικό, είναι δυναμική. Δεν έχει τέρμα, όχι χρονικός, αλλά το τέρμα της είναι, επειδή ο Θεός είναι το τέρμα και είναι ο Θεός άπειρος, και οι διαστάσεις της είναι άπειρες, δηλαδή

0: Έχουμε διαρκείς αναβάσεις. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο επίσης, το οποίο δεν το βλέπω να διευκρινίζεται πολύ στους πατέρες, αλλά οι νεότεροι χαρισματούχοι το σημείωσαν, είναι πολύ σημαντικό, έμεσα όμως, δεν είναι προσοχή για να το δει κανείς, αλλά στην προσωπική του ζωή, άμα έχει κάνει κάτι σε αυτόν τον χώρο για τον οποίο μιλάμε, το βλέπει σαφώς. Δηλαδή, μπορεί να έχει, θα το πω έτσι απλά για να το καταλάβει, μπορεί κάποιος να έχει μια θεωτική ενέργεια. Φανέρα, θεοφάνεια. Δεν χωράει αμφιβολία ότι είναι θεωτική η εμπειρία. Για κάποιο διάστημα, το οποίο μπορεί να είναι κάποια λεπτά, κάποια ώρα, να κρατήσει 2-3 ώρες, μπορεί και η εμπειρία όλη αυτή να πιάσει άλλες 2-3 μέρες ακόμη, να ζει κανείς με την κατάσταση της αναμαρτησίας, φυσικά της συμμετοχής στον Θεό. Αλλά μετά έρχεται σε μια κατάσταση φωτιστική, μετά βλέπει τα πάθη. Βλέπει την κάθε του, επιτρέπει ο Θεός, αν μάλιστα του περάσει κανένας λογισμός ότι τώρα που έχει φτάσει, Μπλουμ μετά κάνει μια κοινώς λεγόμενη χοντράδα από πλευράς αστοχίας. Και μένει μετά έκπληκτος. Καλά, πώς το έκανα αυτό. Δεν είδε το προηγούμενο, βλέπει τις συνέπειες. Και γι' αυτά ταπεινωνόμαστε μετά και λέμε, εγώ νόμιζα, αλλά ακόμα δεν έχω φωτιστεί καλά. Προσέξτε τώρα τι θέλω να πω, ότι τα στάδια δεν είναι στεγανά. Επειδή έτσι θέλησε ο Θεός, έχει το δικό του λόγο, μετά το καταλαβαίνει ο άνθρωπος, να σου δώσει μία εμπειρία της θεώσεως για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα, για να δεις τι πράγμα είναι, δεν σημαίνει ότι εσύ έχεις φτάσει εκεί. Ή για να φτάσεις και να σταθεροποιηθείς. Έχεις λοιπόν ένα σανσέρ που ανεβοκατεβαίνει, το οποίο συναρτάται, να άλλο ένα κλειδί εδώ, από πού, από το αυτοεξούσιο. Το οποίο έχει άλλο ένα κλειδί τώρα, το οποίο λέει ταπεινοφροσύνη. Αν δεν είσαι κλειδωμένος με αυτήν την ταπεινοφροσύνη, αν δεν γίνεις λάσπη που λέγανε οι σκητικοί πατέρες, δηλαδή ταπεινοφρόνημα, αμέσως τα χάνεις όλα. Και εμείς πού καταλαβαίνουμε την παιδαγωγία του Θεού, να σας πω ένα. Γνώρισα ένα χαρισματούχο έτσι, πολύ πληθωρικό, με έφτιαχνε πολύ που λένε, έτσι, και του λέω, πώς τα καταφέρατε εσείς έτσι, δηλαδή μένω έκπληκτος μπροστά σας, γιατί είναι έτσι τόσο φυσικός άνθρωπος και τόσο υπερφυσικός, παράλληλα ας πούμε, που παθαίνεις ότι βλέπεις ένα τελείως νορμάλ, τελείως απελευθερωμένο άνθρωπο, τελείως άνθρωπο, και μετά σου λέει μερικά πράγματα που μένουν. Πώς το καταφέρατε αυτό? Και μου κάνει μια κάθετη προσγείωση και μου λέει, από τις γκάφες μου, από τις αποτυχίες μου δηλαδή. Α, ναι, λέω, εσείς γνωρίσατε, λέω, και τον πατέρα που φύγω, γνωρίσατε και τον πατέρα Παΐσιο και τα λοιπά, γιατί πολύ έτσι σχέση μαζί. Και μου είπε πάρα πολλά πράγματα. Λέω, από ποιον ωφεληθήκατε πιο πολύ? Από όλους αυτούς που γνωρίσατε, λέω, από ποιον ωφεληθήκατε πιο πολύ? Ετοιμαστείτε για κάθε το πάλι πτώση. Χωρίς αλεξίπτο το πάλι. Από το διάβολο μου. Άμα. Τι λέτε για εγώ? Ναι, λέει. Από το διάβολο. Και πώς λέω από το διάβολο? Αυτόν έχετε γέροντα. Να σου πω, λέει, από αυτόν έχω φαιδε. Βάλτε μου ποσοστά, γιατί δεν καταλαβαίνω που λέω εγώ. Είμαι πολύ λογικός άνθρωπος και θέλω να μου βάλετε ποσοστά. Μου λέει, 1% μπορώ να βάλω από όλους τους χαρισματούχους που γνώρισα. 1% ωφελίας από αυτό που έχω. Τα άλλα, λέει, από τον διάβολο. Εγώ, για κάντε το έτσι, για να το καταλάβω. Είστε φιέστεροι μου. Από τα λάθη. Από τις γκάφες μου. Γιατί έβλεπα, να τώρα τα στάδια που ρωτάς. Έκανα. Οπότε, λέει, πώς το έκανα? Έπαιρνα μετά το φάκελο, αυτό το επέτρεπε ο Θεός, του κάνει γκάφες συνέργειο του Πανιού. Έπαιρνε το φάκελο και ο λογισμός. Δεν έβλεπε το λογισμό του. Πώς να δει το λογισμό του? Δηλαδή, μιλάμε για το στάδιο. Γιατί δεν τον έβλεπε το λογισμό? Γιατί δεν ήταν καθαρός ακόμη. Έκανε την γκάφα, έβλεπα, λέει, τις συνέπειες, και από τις συνέπειες των επιλογών μου γύριζα πίσω, μου λέει, μετανοούσα δηλαδή, και είχε αυτά. Θα σας πω τώρα, επειδή μου ήρθε έτσι τώρα και νομίζω ότι θα σας αρέσει, επειδή το έπαθα αυτό. Τώρα είπα ότι όμως εγώ, ότι δεν θα σας λέω προσωπικά δεδομένα, μην το πάρετε προσωπικά. Λοιπόν, πήρε τηλέφωνο κάποιος και μου λέει, κάποιος, ένας κάποιος να το πει, να το κάνει κάποιον, και μου λέει, αυτό που έχεις στο μυαλό σου μην το κάνεις. Λέω, τώρα ετοιμαζόμαστε. Λέει, όχι, θα μείνεις στο σπίτι και δεν θα πάτε εσένα. Λέω, γιατί αν είναι ευλογημένο. Λέει, γιατί το τάδε παιδί σας είναι άρρωστο. Ήταν, θέλετε να πείτε. Όχι, μου λέει, είναι. Λέω, ήταν χτες, αλλά του πέρασε. Μου λέει, όχι, μην κοιτάς που φαίνεται ότι πέρασε. Από το απόγευμα, προσέξτε τώρα αυτό που ρωτήσατε, να το λέτε εμπειρικά. Εγώ παίρνω τις ερωτήσεις, αλλά θέλω έτσι να γίνει σαφής η απάντηση με εμπειρικά δεδομένα μέσα στην Εκκλησία. Μου λέει, το απόγευμα θα εμφανιστεί και θα ανεβαίνει ο πυρετός. Θα ανεβεί, θα φτάσει στα 39 το βράδυ, 39 μισό στα 40 τα μεσάνια. Εκεί λέει, θα καθυλωθεί. Επί μία εβδομάδα δεν θα κατεβαίνει από το 39 και 40 θα είναι και κάτι. Με κανένα αντιβιωτικό, με κανένα αντιπυρετικό. Γι' αυτό θα πρέπει να είστε μέσα. Τι να πεις άμα ακούσεις τέτοιο για το μικρό σου το παιδί, το αγαπημένο. Μάλλον, δεν με ευχαριστήσε καθόλου, διότι είχαμε ετοιμαστεί για έξοδο, περίοδος διακοπών. Οπότε, λέω στη γυναίκα μου, ρε γυναίκα, επικοινώνησες μαζί του, γιατί εκείνη την ώρα ξαφνιάστηκε λίγο. Λέει, πότε να επικοινωνήσω, αφού συνέχεια μαζί μας. Λέω, μήπως φέρεις τηλέφωνο και είπες ότι το παιδί μας χτες δεν ήταν καλά. Όχι, μου λέει. Καλά, στο σπίτι μας δεν ήρθε κανείς. Κανείς δεν πήρε τηλέφωνο. Θέλω να ψηλιάζομαι εγώ. Καλά. Μας είπε ότι το τάδε παιδί δεν είναι καλά και του λέω χτες και μου λέει όχι σήμερα. Είναι πρωί, περιμένουμε μέχρι το απόγευμα να δούμε τι θα γίνει. Το απόγευμα λοιπόν το χαρούμενο παιδί από εδώ, από εκεί που έτρεχε και δεν συμμαζευόταν με τίποτα, σιγά σιγά άρχισε να μαραίνεται. Να μαραίνεται, να μαραίνεται. Κάτι έχει, δεν έχει καλή διάθεση κτλ. Κοιτάζω, πρώτα το θερμόμετρο. Ξεκινήσαμε. 38, 38,5, 39, 39,5, 40 τα μισά. Τα αντιπηρετικά σε πρώτο πλάνο, γιατί δεν είχε την πρόνοια να το πάω στο γιατρό. Παιδί μια χαρά ήταν. Οπότε αντιπηρετικά μέχρι το πρωί, τίποτα. Το πρωί στο γιατρό. Αντιβίαση. Γερή αντιβίαση γιατρό. Έχουμε σκληρή περίπτωση. Τίποτα. Τώρα θα κάνουμε στρατικά, τίποτα γιατρέ. Μήπως αυτά ξέρεις έτσι έχουν μέσα πολλά έτσι από σαν χτυπάνε και εδώ, χτυπάνε από εκεί. Κάποιο θα το βρει. Δεν το βρήκε κανένα. Για να μην τα απολυλογούμε, ήταν μια πραγματικότητα την οποία ζήσαμε. Το ερώτημα για μένα είναι το εξής, για το ερώτημα που θέσατε. Πού ήξερε αυτός ο άνθρωπος που απήχε 400 χιλιόμετρα από το σπίτι μου, τον οποίο δεν τηλεφωνήσαμε, δεν τον τηλεφωνήσαμε εμείς, ούτε εκείνη την ώρα, να είχαμε μια επικοινωνία και παρεπιπτόνση μας το είπε, αλλά μας πήρε τηλέφωνο για να μας πει αυτό που έχουμε στο μυαλό μας να μην το κάνουμε. Πού ήξερε τι είχαμε στο μυαλό μας. Άντε καλά ήξερε τι είχαν στο μυαλό μας. Πώς είδε τον πειρασμό. Αυτό είναι ο θερμένος. Έβλεπε αυτό το οποίο έρχεται ή θα έρθει. Εμένα μου έχει συμβεί και με το που θα έρθει. Μου είδε ένας γέροντας έτσι εκεί στο Άγιον Όρος μου στην έρημο, ο πατήρ Εφραίμ μου είχε δει κάτι που θα μου ερχόταν σε 6 μήνες. Και εγώ δεν το έδωσα πολύ σημασία γιατί μου φάνηκε πολύ περίεργο αυτό. Δεν μου είπε βέβαια σε 6 μήνες, αλλά μου είπε, λέω, καλός είναι αυτός, όλα καλά μου τα έκανε, αυτό γιατί μου το έκανε. Μετά την επόμενη μέρα πήγα σε έναν άλλο χαρισματούχο και όπως ατελώς, δηλαδή με καμία σχέση ως προς την συνάφεια των λεγόμενων, όπως μου το είχε πει ο παιδί μου, μου λέει με τα ίδια λόγια το ίδιο πράγμα, χωρίς να έχει σχέση με τη συζήτηση. Ο δεύτερος χαρισματούχος. Την τρίτη μέρα πήγα σε έναν άλλο χαρισματούχο. Με τη δεύτερη ανησύχησα. Μπήκαν ψήλοι στα αυτιά μου ότι πώς μπορεί το ίδιο πράγμα να μου λεχτεί έτσι. Τις ίδιες λέξεις πήγα στο τρίτο στενοπατήρ Παΐσιο στο αεροπλάνο. Κουβεντιάσαμε εκεί τα που έπρεπε να κουβεντιάσουμε. Στο τέλος μου λέει και αυτό. Με τότε ήταν που καλά για καλά. Λέω κάτι πρέπει να συμβαίνει, πρέπει να ψαχτώ. Ψάχτηκα, δεν βρήκα. Για ποιον λόγο μου το έπανε. Όσο κι αν έκανα τις γνωστές προσπάθειες, δεν ευρέθη για ποιον λόγο λέχτηκε αυτό το πράγμα. Αλλά τρεις, να είναι ένας να πεις, άνθρωπος, συνέπεισε και έξω. Λοιπόν, μετά από 6 μήνες, αυτό το πράγμα που ελέγχθη ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Πραγματικά δεν είχε σχέση με το είναι μου το παρόν τότε, αλλά θα είχε σχέση μετά από 6 μήνες. Αυτό όμως που λέχτηκε, προσέξτε να δείτε, δεν λέχτηκε προφητικά επειδή θα γινόταν και θα το έβλεπα και θα έλεγα εγώ μπράβο που το βρήκατε, αλλά όλο αυτό είχε σχέση με την δική μου τη στάση. Με έβαλε λοιπόν σε μία τέτοια νύψη, σε μία τέτοια εγρήγορση και όταν ήρθε μπροστά μου αυτό το πράγμα, βρέθηκα να είμαι όρθιος. Οπότε και έμεινα όρθιος. Είπε κάποιος, πω πω, πώς το καταφέρατε. Και λέω εγώ, τι το κατάφερα νοικοκυβέρε. Δεν λες δόξα τω Θεώ, διότι αν δεν γινόταν αυτό, τότε εγώ θα ήμουν πεσμένος. Δηλαδή, θέλω να πω, κάποιοι το βλέπουν αυτό ως σημαντικό. Δυστυχώς εκεί φτάσαμε. Αυτό όμως ήταν σημαντικό από την πλευρά τη δική μου, από την πλευρά της Εκκλησίας δηλαδή, δι' αυτών των ανθρώπων, ώστε να μην πέσω. Αυτό ήταν. Δόξα τω Θεώ που δεν έπεσα. Άλλος το είδε, άλλος. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν είναι με στεγανά. Και στην Εκκλησία έχουμε αυτή την αλληλοπεριχώρηση μέχρι την άνοδο την έχουμε, προσέξτε. Αν προχωρούμε ανωδικά, προχωρούμε. Αλλά δεν αποκλείονται και τα κατεβάσματα, με κυρίαρχο όμως κάθε φορά το στίγμα στο οποίο βρισκόμαστε. Και επειδή δεν θέλω να θεωρούνται αυτά αυτονομημένα, προτεσταντικά, πρέπει να σας πω ότι έχει τεράστια σημασία, γιατί δεν θα προλάβουμε πολλά πράγματα, το εκκλησιαστικό γεγονός. Η αγάπη μεταξύ μας και η αγάπη των πολλών. Θυμηθείτε την ακραία περίπτωση του παραλυτικού. Ειδών την πίστη αυτών, ο Χριστός, προσέξτε, ειδών την πίστη αυτών, είπε το παραλυτικό. Θεράπευσε τον παραλυτικό. Ειδών την πίστη αυτών, δηλαδή αυτόν που τον κατέβασα. Αυτό, κατά την ερμηνεία των πατέρων, εκφράζει αυτό το εκκλησιαστικό γεγονός. Την αγαπητική αυτή σχέση στο αγαπητικό χαρισματικό σώμα του Χριστού. Ευχόμαστε και παρακαλούμε, πιστεύοντας, εμπιστευόμενοι δηλαδή, στον Χριστό, γι' αυτόν. Και τότε και αυτό που δεν γίνεται φυσιολογικά από τους γιατρούς, από τον ίδιο τον εαυτό του, δεν βοηθάει τον εαυτό του. Του λες, βοήθησε και εσύ λίγο τον εαυτό σου να πάρει ευχή, κάνει κάτι, λέει, δεν μπορώ να κάνω. Κόψτε το. Σιγά. Αυτό με ένα απλό. Δεν μπορώ. Και το καταλαβαίνω μετά. Το έλεγα σε ένα φίλο. Και μου λέει, δεν με καταλαβαίνει. Πρέπει να βάλω αίμα στο. Είμαι. Θέλω την δόση μου. Από μέσα το αίμα μου το ζητάω. Δεν μπορώ να με βοηθήσω, λέει. Δεν μπορώ να με βοηθήσω. Πρέπει να με βοηθήσει. Να λοιπόν, τι κάνει το ευχαριστιακό σώμα. Αυτό για να έχουμε κοινωνική συνείδηση του γεγονότος και όχι ατομοκρατική. Από ό,τι σας είπα, για να επαναλάβω, υπάρχει η κτιστή αγάπη και η κτιστή αγάπη είναι η συμμόρφω, εκείνος εστίο αγαπώνουμε, ποτηρώντας εντολάζουμε, είπε ο Χριστός. Όταν εγώ επομένως μου είπε να κάνεις ελεημοσύνη, να μην φωνεύεις, να μην μιχεύεις, να μην ας πούμε, γιατί δεν κάνει τώρα σας το πράγμα εκεί πέρα που είναι γνωστές. Και εγώ αυτό το πράγμα το τηρώ, αυτό δεν είναι άκτιστη αγάπη. Το ότι συγχαίω με κτιστό και άκτιστο, δεν έχουμε ιδέα τι είναι άκτιστη. Ναι, ναι, δεν κατάλαβα ακριβώς.
1: Ως θέλημα του Θεού είναι οι εντολές.
0: Ναι.
1: Ως θέληση του Θεού, η θέληση του Θεού είναι
0: άκτιστη. Η θέληση του Θεού είναι άκτιστη, αλλά η θέληση του Θεού έχει και κτιστά αποτελέσματα. Εσύ και εγώ είμαστε κτιστοί. Λοιπόν, όταν διαβάζεις τις εντολές του Θεού και η Αγία Γραφή είναι κτιστή, έτσι. Μην πάμε, μη συγχαίουμε και νομίζουμε ότι αυτά είναι άκτιστα. Τι είναι άκτιστο? Το πνεύμα το οποίο, γι' αυτό λέει το γράμμα από χτίνη, το πνεύμα της ζωής. Αυτό διαβάζουν και οι Προτεστάντες πιο πολύ από εμάς. Ξέρουν να παίξουν την Αγία Γραφή. Παίζουν στα δάχτυλα. Ναι, αλλά λένε αιρετικά πράγματα. Τότε πώς σχετίζονται με το άκτιστο? Δεν σχετίζονται. Επομένως, είπα ότι αυτά μας οδηγούν, αυτά τα αποτελέσματα, έτσι, των ενεργειών αυτών, δείχνουν μία τοποθέτηση. Δείχνουν ότι θεωρούμε τον Θεό αξιόπιστο, αυτό σημαίνει πιστεύω σε Αυτόν, κάνω αυτά τα πράγματα και κάνοντας αυτά τα πράγματα τι πετυχαίνω? Βγαίνω από τη φυλακτία μου. Και να σας πω, και αυτά δεν μπορούμε να τα κάνουμε, μας φαίνονται έτσι κτιστά. Γιατί λέει, άνευ εμού δίνεστε ποιήν ουδέ. Άμα δεν είσαι στην Εκκλησία, άμα δεν ευλογείς από την Εκκλησία, άμα δεν κλάψεις, άμα δεν ζητήσεις, άμα δεν χτυπηθείς, άμα δεν θλιβείς, αν δεν κάνεις αυτά στοιχειωδώς που πρέπει να κάνεις, σύν αυτά που θα σου πει ο πνευματικός σου οδηγός, δεν θα βρεθείς σε αυτήν την κατάσταση να μπορείς επιτέλους να τα κάνεις. Όταν λοιπόν τα κάνεις σε κάποιο βαθμό σημαντικό αυτά τα πράγματα στοιχειώδες, επιβεβαιώνεται αυτό που είπε ο Χριστός. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, γι' αυτό θα κρυθούμε, καταλάβετε. Θα μας πει ο Θεός, βρε άσε αυτά που λες, που νόμιζες και τα λοιπά. Εγώ σου είπα ότι αν τηρήσεις τις εντολές μου, τότε εγώ θα έρθω μέσα σου και τα λοιπά και τα λοιπά και όλα θα τα κάνω εγώ. Μπήκες στη στοιχειώδη αυτή προσπάθεια να πεις, εγώ για ένα μήνα, για ένα χρόνο, θα κάνω και αυτή τη δοκιμή. Εγώ νομίζω και εγώ νομίζω, νόμιζες μια ζωή. Δεν διέθεσες ένα διάστημα να δεις, στάσου να δούμε ο Χριστός αυτά που είπε, που νομίζει τέλος πάντων, είναι έτσι? Και τότε να πεις στον Θεό ότι, να, εγώ προσπάθησα και δεν έγινε, ή τα έκανα και δεν τα είδα. Δεν μπορεί να το πει κανείς. Μόλις στηρίσω τις εντολές, έρχεται ο φωτισμός. Έρχονται η εμπειρία του ακτίστου. Επιβεβαιώνεται εδώ και τώρα. Δηλαδή αυτό που λέμε ως εσωσμένους φαίνεται. Λοιπόν, αυτή η ενέργεια σε αυτό το στάδιο είναι η ενέργεια, η άκτιση της αγάπης του Θεού. Όταν λέμε βλέπουμε πλέον τον Θεό, αυτό το πράγμα είναι το ακτίστου, η εμπειρία. Τότε αγαπούμε τον Θεό. Πώς? Προσιλωνόμαστε υπαρξιακώς εκεί και εκείνο είναι το κριτήριο των πάντων. Ας πούμε ό,τι θέλουν οι άλλοι. Είτε είναι η γυναίκα μας, είτε τα παιδιά μας, είτε όλος ο κόσμος, κομμάτια να μας κάνουν και μάνα να μας κάνουν, είμαστε φαμικοί, όχι. Βλέπουμε ότι αυτό είναι το περιεχόμενο της ζωής μας. Καταλάβετε, το οποίο νοηματοδοτεί και φυσικά το απολαμβάνουμε και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στοιχειωδώς, λειτουργούν δηλαδή, το αντιλαμβάνονται και το χαίρονται αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η άκτιστη αγάπη η οποία νοηματοδοτεί όλες τις άλλες ενέργειές μας, τότε δηλαδή μπορούμε να βλέπουμε διαφανώς τον εαυτό μας, να βλέπουμε το νου μας, να βλέπουμε τα κινήματα του άλλου. Λέει, γνωρίζουμε τα νοήματα αυτού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ζω δε ουκέτι εγώ. Τι θα πει ζω δε ουκέτι εγώ, ζήτεν ημί Χριστός? Έχω την άκτιστη ζωή του Θεού. Γι' αυτό είναι και ζωή αναμαρτησίας. Πώς αυτός ο πνευματικός είδε τον πειρασμό στη δική μου οικογένεια και είπε θα έρθει. Και είπε θα έρθει με αυτή την κλιμάκωση. Και είπε θα μείνει τόσο και θα πέσει τότε. Και θα φύγει τότε. Και τι το είπε? Πώς το είπε? Μπορεί να ξέρει. Αν είναι δυνατόν. Θα δεν είναι μέσα στις κλειστές ικανότητες του ανθρώπου. Αλλά τον βλέπει τον πειρασμό. Με καταλάβετε. Μιλάει ρεαλιστικά. Πώς το βλέπει? Ένα αγίο πνεύμα. Γιατί δηλαδή όταν τον βλέπεις μέσα στο άκτιστο φως να λειτουργεί, το θεωρείς σπουδαίο πράγμα και δεν θεωρεί σπουδαίο ότι και από 500 και από 1500 χιλιόμετρα αυτό σε βλέπει και σε φέρνει τηλέφωνο όταν χρειάζεται ακριβώς και σου λέει ότι αυτός ο λογισμός που έχεις δεν είναι σωστό. Ο ίδιος πνευματικός έγραψε σε μία γνωστή μου εκεί στο εξωτερικό που είμαστε, είχε ένα πρόβλημα, αυτή δεν είχε πνευματικό, κανόνιζε τα του οίκου της και τα του εαυτού της κατά το δοκούν, κατά τον εαυτό της, έφτασε σε απόγνωση και μια μέρα, χωρίς να πει τίποτε στον άντρα της, αποφάσισε να θέσει τέρμα. Προσέξτε τώρα το Πνεύμα του Θεού για να καταλάβετε αυτά που σας λέω, την εμπειρία του ακτίστου. Χτυπάει το τηλέφωνο, ο ταχυδρόμος, έρχεται και παίρνει γράμμα το πνευματικό. Το ανοίγει και διαβάζει. Αυτό, αμέσως αυτό, αυτό που σκοπεύεις να κάνεις, μόλις πάρεις το γράμμα μου, μην το κάνεις. Γι' αυτό και για εκείνο τον λόγο και τελικά. Όταν πήρε το γράμμα, το οποίο το έστειλε πριν από μια εβδομάδα, ο άνθρωπος, είπε αυτό που θα κάνεις, που έχεις στο νου σου να κάνεις, μόλις πάρεις το γράμμα μου, μην το κάνεις. Και αυτό το πράγμα ακριβώς το περιέγραφε, ήταν η αυτοκτονία. Αλλά όταν θα έπαιρνε το γράμμα, πότε θα έπαιρνε το γράμμα. Μπορούσε να ξέρει ο πνευματικός πότε θα πάρει το γράμμα και ότι αυτό θα είχε στο νου της, το οποίο δεν το είχε πει ποτέ. Αυτά τα πράγματα μόνο ο Θεός τα ξέρει. Ποια ώρα ακριβώς. Και αυτός τα κανονίζει. Οπότε και έτσι έκανε τη στροφή των 180 μοιρών και άλλαξε ζωή και θεραπεύτηκε και από τα... γιατί είχε βιολογικές επιπτώσεις και νόμιζε ότι, τέλος πάντων, και τα βιολογικά έχουν πνευματικά αίτια. Να μπούμε όμως στο άλλο κεφάλαιο, για να μπορούμε να βγούμε.
2: Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας, Δημήτριο Τσελεγκίδη.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
1: Με της γαλακτίας μας τη φωτεράδα. Μέρος τρίτου.

Πήγα στο πάνω σπίτι απόψε. Μου κάνανε μεγάλο ατσέτο. Υποδοχή. Οι κοπέλες. Με ρένανε λουλούδια. Εκεί είναι το σπίτι. Εδώ είναι καλυβάκι. Φωτεράδα. Πανηγύρι. Φωτεράδα. Δεν λέγονται.

Χριστέ μου, δεν εζήλεψα ποτέ μου σε καμία. Μόνο στην πόρνη που σώσες από την αμαρτία. Γι' αυτό δε σου ζητώ πολλά, μόνο τη σωτηρία ως τελευταία, μέτοχος στην Άνω Βασιλεία. Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι πας, το πιστεύον εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία. Αλέξη το φως της ζωής. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Κύριε, φώτισόν με το σκότος. Πάντοτε στο ξεκίνημά μας να φανερώνουν το σκοπό αυτής εδώ της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συμπόρευσης, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνετε έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν, το αληθινό φως του φωτοδότη πλάστη μας. Ας ευχηθούμε αδελφοί μου να πλημμυρίσει και σήμερα τις ψυχές μας, τα λόγια του τα αιώνια, τα ρήματα της αιωνίου ζωής σας λάμψουν μέσα μας αυτό το ουράνιο φως που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο, μα είναι στη δική μας προαίρεση, στη δική μας εξουσία, στην απόλυτα δική μας εξουσία.